0: μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 27 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση αποδίδεται στις εθνικές εκλογές που θα γίνουν το 27, με τον συντηρητικό συνασπισμό της Μελώνη να υστερεί στις δημοσκοπήσεις. Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο ertinus.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με τον Μπακάκο και ξεκινήσαμε με Πασχάλη Τερζή και το Φθινοπόργεση. Την καλημέρα μου και τα χρόνια μου πολλά στον καλό φίλο τον Αλέκο τον Διαμαντάρα, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου. Όχι, του Υπουργικού Συλλόγου είναι ο Καρέλης, ο Χρυσόστομος. Του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος. Να τα κατοστήσεις, Αλεγάρα, και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, προηγουμένως με τον έτερο Αλέκο, του Λαχανά, συζητάγαμε για την εκπομπή που έκανε στην τηλεόραση ο Μίμης ο Πλέσας, μαζί με το Φέρι και τον Τζιβιλίκα. Από εκεί λοιπόν έχω αλλιεύσει ένα τραγούδι όπου ο Στράτος λέει το «Τι σου φταίει το παιδί», το «Κυρά μου Μάγια μου κάνες», και αναφέρεται και στο Μίμη, στον Πλέσα.
1: Ο μαέστρος, ο Μίμης ο Πλέσας, μας έχει κάνει όλους πάρα πολλά δώρα. Και εμείς σαν δώρο θα του χαρίσουμε ένα του τραγούδι, το οποίο το έχω και ιδιαίτερη αδυναμία. Μάγια μου κάνες, κυρά μου, Θανάση.
0: Όταν λέει Θανάση, βέβαια, εννοεί το Θανάση τον Πολυκανδριώτη, ο οποίος ήταν και εκείνος εκεί.

Λοιπόν, επίσης έχει γενέθλια και ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Γιάννης Οξυνόπουλος, ο οποίος προφανώς μας ακούει στο Βόλο. Να του αφιερώσουμε το επόμενο, το «Άμα δείτε το φεγγάρι».

0: άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, αθαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Ένας άνθρωπος... Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα Στοήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Στα λαϊκά μονοπάτια, λέει, του Γιάννη Ευθυμίου, κάθε μέρα δεν ακούμε απλώς τραγούδια. Ανοίγουμε δρόμους στην καρδιά μας, μελωδίες που κουβαλούν μνήμες, συναισθήματα και αλήθειες μιας ολόκληρης ζωής. Ο φίλος μας ο Σεΐχης, από τα ψαχνά της Εύβοιας.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίο.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Σέβειας. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Τελικά λέει ο Στέλιος είναι λατρεία. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Νίκος Μπακάκος έχει γενέθλια, ο Λέκος του Διαμαντάρας. Του πω χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια πολλά. Τα εκατοστήσεις του αγόρι μου.
0: Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
2: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Την επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία για την αλλαγή συγκεκριμένων διατάξεων του Συντάγματος, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Ως αποτέλεσμα για την έγκριση των προτινόμενων αλλαγών θα απαιτηθεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Προφυλακιστέ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Ο δικηγόρος των γιατρών προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Ειδικότερα, η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν αλλάζει η βασική ταρίφα των ταξί τόσο και στην μονή όσο και στην διπλή χρέωση, ενώ παραμένει αμετάβλητη και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσόπολη κατοικία αντιλήφθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφενιστεί αν υπάρχουν θύματα. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανική Κουρδική Αντιπολιτευόμενη Οργάνωση Βόρειο-Δυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της ΦΕΔ να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά το αίτημα και τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με το μέτρο να κοστίσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση λαμβάνεται λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Μελώνη υστερεί στις δημοσκοπήσεις. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης και σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, φτάνοντας έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με λαϊκά μονοπάτια, στο μικρόφωνο Γιάννης Ευθυμίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Γιάννη Πάριο. Να βάλουμε για Ανατόλη. Κάνεις λάθη που πονάνε.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου. Σημερώματα
1: δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
2: Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές, τον Βασίλη και τον Νίκο, ο Μιχάλης από την Εξωτική Παιανία, Γιώργος Μαργαρίτης, το βοτάνι του διαβόλου.

Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αγελαδοτρόφο που μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Σταύρο. Πάμε για άρμεγμα, λέει.

ένα ζεμπέκικο που έχει γράψει ο Γιαννίτσαρης και μου αρέσει πάρα πολύ. Και η μπουζούκα βαράει προσοχές. Κέρασέ μας ρε Μανώλη, μια και το γουστάρουν όλοι. Με την αξεπέραστη φωνή του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου.

Εφτανομά σε ένα δωμά ή αλλιώς Χαροκόπου, Γιώργος Δαλάρας και Άκης Πάνου. Θα κλείσουμε την ώρα με Άκη Πάνου, πάλι το «Πες μου παππού», αλλά εδώ τραγουδισμένο από τη Γλυκερία και τον Ιακωβίδη, με Στράτο, με Χαρούλα και με Στέλιο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Με απαιτούμενο τις 180 ψήφους βουλευτών, στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής των διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς χθες η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα που δεν και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Προφυλακίστηκαν ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος κράτησης. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν προλάβει να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για την διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στην μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Axios. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βόρειο-δυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, με το μέτρο να κοστίζει στα ήδη επιβαρημένα κρατικά ταμεία περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απόφαση συσχετίζεται και με τις εθνικές εκλογές, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε πάντως ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι βοριάδες θα φτάσουν τους 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας Earth News Radio 105,8 για μια ακόμη μέρα. Αυτή την εβδομάδα το σκηνικό μοιάζει το ίδιο. Ανεβασμένη τόνη στην πολιτική αντιπαράθεση, η θεσινή συζήτηση στη Βουλή ήταν μια καλή πρόβα για όσα θα ακολουθήσουν στην προεκλογική περίοδο. Την ίδια ώρα άρχισε η καταιγίδα των δημοσκοπήσεων που θα κρατήσει περίπου ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Καθημερινά θα έχουμε μια τουλάχιστον δημοσκόπηση, αν και οι πρώτες δεν έφεραν κάποια αξιοσημείωση τη διαφορά σε αυτά που γνωρίζουμε. Μισή μονάδα πάνω, μισή μονάδα κάτω είναι το αποτέλεσμα για την πλειοψηφία των κομμάτων, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Οι τιμές στα καύσιμα σταδιακά εξελίσσονται όχι πλέον σε ένα αγκάθι, αλλά μάλλον στο μεγαλύτερο πρόβλημα, μαζί με την ακρίβεια, που όπως δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, έτσι χθες μύρισε μέτρα που θα ανακοινωθούν ως την Κυριακή για τα καύσιμα, για το ενεργειακό, καθώς οι τιμές αυξάνονται πλέον με γεωμετρική πρόοδο. Και βέβαια συνεχίστηκαν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση Μαζονάκη με απίστευτες λεπτομέρειες για τους δύο γιατρούς και το πώς διαχειρίστηκαν τις κρίσιμες στιγμές τη ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή, αλλά κυρίως μια σειρά από καταστάσεις και επιλογές που μοιάζουν, αν δεν είναι, απολύτως γραφικές για ένα σύγχρονο ιατρείο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η κατεπίγουσα παραγγελία για έρευνα κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο οργανισμού είναι μάλλον το κερασάκι στην τούρτα για το ποιος γνώριζε ή μη μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί με δεκάδες ιατρία εναλλακτικών θεραπείων που είχαν ξεφυτρώσει και πρόσφεραν με υψηλά οικονομικά ανταλλάγματα αυτές τις περίφημες θεραπείες εφεξίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή ό,τι άλλο θέλετε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι εξαιτίας του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μεταγωγή των δύο γιατρών αναμένεται να γίνει νωρίς το πρωί και οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλέον το κακούρημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής της διαπαραλήψεως μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση. Η απόφαση για την προφυλάκησή τους ελήφθη μετά από απολογητική διαδικασία περίπου 18 ώρων, ενώ η υπεράσπιση είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφύγει κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης όσα συνέβησαν αφού το άρχισε να επιδεινώνει την κατάσταση του τραγουδιστή. Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα αλάρμ σηματοδούσαν σοβαρή επιδείνωση κατάσταση του Μαζονάκη, ωστόσο η διαδικασία φαίνεται να συνεχίστηκε. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε και στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως στο ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα ήδη δεν ήταν κατά το σκεπτικό σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή. Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό πάντα, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς. Οι δικαστικές αρχές φαίνεται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δεν σχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, μια κατάσταση που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για προσωρινή κράτηση. Και από εκεί και πέρα βεβαίως αρχίζει μια άλλη ιστορία, αφορά ένα διαφορετικό σκέλος της έρευνας, αφορά τον ακριβή λόγο για τον οποίο η Ιωάννα Γάκα έστειλε στον Άσο Κομιανό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης. Ο Κομιανός, ο οποίος δηλώνει υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, ταυτοποιήθηκε ως ο παραλήπτης της επίμαχης εικόνας. Η εικόνα αυτή είχε διαγραφεί από το κινητό της Γάκα, αναχτήθηκε στη συνέχεια, όπως επίσης και μια δεύτερη φωτογραφία και ένα βίντεο, και τα τρία αρχεία διαγράφηκαν λίγο μετά τις 7 της ίδιας ημέρας. Οι αρχές καλούνται τώρα να εξακριβώσουν γιατί η Γάκα επέλεξε να στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον Κομιανό, τι ακριβώς του ανέφερε εκείνη τη στιγμή και αν υπήρξε οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με τον Μαζονάκη ή τη θεραπεία του.
Ο Νάσος Κομιανός εμφανίστηκε χθες το απόγευμα αυτοβούλος των Ευελπίδων, δηλώνοντας ότι θέλει να θέσει όσα γνωρίζει στη διάθεση της δικαιοσύνης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι διατηρούσε εξωτερική επαγγελματική συνεργασία με την Ιωάννα Γάκα και ότι στο παρελθόν εκείνη του είχε παραπέμψει ασθενείς οι οποίοι επιθυμούσαν να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα, γιατί έχουμε μια εξωτερική επαγγελματική συνεργασία, είπε, και πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα θα τα καταθέσει στον ανακριτή. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η φωτογραφία του Μαζονάκη δεν του εστάλει προκειμένου να του ζητηθεί συμβουλή, χωρίς να εξηγήσει βεβαίως δημόσια ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος της αποστολής της. Τώρα, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής φέρεται να έχει ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά τη συγκεκριμένη θεραπεία και ότι είχαν συναντηθεί ξανά και τις προηγούμενες ημέρες για να πάρει το ιστορικό του. Απίστευτες καταστάσεις και δείχνει πως τα πράγματα ξέφυγαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κέντρα εναλλακτικών θεραπείων. Δεν είναι όλοι σε αυτή την κατάσταση, αλλά πραγματικά είναι να απορρεί κανείς το πως λειτουργούν κάποιοι και με πόση επιπολαιότητα. 15 λεπτά μετά τις 5, σήμερα ο καιρός θα έχουμε ένα βαρωματικό χαμηλό στα νότια της χώρας και ηνούμενο πλέον αναλυτικότερα θα επηρεάσει την Κρήτη και κυρίως τα Δωδεκάνησα. Βροχές αναμένονται λοιπόν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με βελτίωση από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε τοπικές βροχές το πρωί σε Εύβοια και Κυκλάδες και παροδικές νυφώσεις στα υπόλοιπα νησιά. Έθριος αναμένεται ο καιρός στην υπηρετική χώρα με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και στις ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπορεινά επίπεδα, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 27 έως 29 βαθμούς στα υπηρετικά, τοπικά 30 στη Δυτική Ελλάδα και θα πλησιάσει 25 με 27 βαθμούς Κελσίου στην νησιωτική χώρα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην Αττική με αραιές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος, αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και μετά στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Να στείλουμε την καλημέρα μας όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό 5ης, 17 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει ο Αγαθόκλης, η Αγαθόκλεια, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Ελπίδα, η Πίστη, η Σοφία, η Σόνια, ο Σοφιανός και η Σοφιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και αυτό βεβαίως ακούγεται λίγο μετά από όσα έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες ως ανέκδοτο. Σαν σήμερα, το 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζαρ Σλάν. 1920, ο βασιλιάς των Ελληνών, Αλέξανδρος ο Πρώτος, τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά και λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αρνάν Μεντερές, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας και ανέχθηκε το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος. Το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Ενώ το 1923, τέτοια μέρα, έρχεται στη ζωή ο Χάνκ Γουίλιαμς, ο Αμερικανός τραγουδιστής της Κάντρι, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 του τραγούδια να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1934, ο Γουόρεν Μιτόσκι, ο Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll, και το 1940, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1982 φεύγει από τη ζωή ο Μάνος Λοΐζος, ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, ενώ το 1996 ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος δηλαδή, Έλληνο-Αμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το διάστημα 1969-1973 επί προεδρίας Νίξον.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα στον Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μαρού. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά και που μας βοηθούν εδώ στην καθημερινή μας επικοινωνία. Είπαμε λοιπόν ότι είναι πλούσιο και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το σκεπτικό της απόφασης ανακριτική εισαγγελέα για την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας, το σκεπτικό τους για την προφυλάκηση των δύο γιατρών τους αποδίδουν πράξεις και παραλήψεις που συνδέονται με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και μάλιστα αξιολογούν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ιδιαίτερα κρίσιμη τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων μετά την επιδείνωση της κατάστασης υγείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται αναφορά ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχουν υποβάλει προηγουμένως τον ασθενή στις αναγκαίες εξετάσεις. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες δεν αρμόζουν στο 2026, δεν αρμόζουν σε ένα ιατρείο το οποίο βρίσκεται σε μια κεντρική πλατεία της Αθήνας να γίνονται έτσι θεραπείες ή να γίνονται πράξεις, ιατρικές πράξεις, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν από τους συγκεκριμένους γιατρούς χωρίς τα απαραίτητο προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα μηχανήματα, χωρίς την απαραίτητη νοσοκομιακή υποστήριξη. Οι γιατροί φέρονται να μην κάλεσαν γέρος και το ασθενοφόρο χωρίς να προκύπτει η επαρκής αιτιολόγηση. Και σε αυτό, στην ώρα που ήδη δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την απαιτούμενη ιατρική βοήθεια στο Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να τον ανατάξουν από την ανακοπή. Οι δικαστικές αρχές καταλήγουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πλήρη επίγνωση των συνεπειών των πράξεων και των παραλήψεών τους. Ακόμη, φέρεται να αναφέρουν πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν κρίνεται σε παρκές κανένα άλλο δικονομικό μέτρο για να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων εκ μέρους των δύο γιατρών. Αυτά τα κρίνουν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, παρά μόνο η προσωρινή τους κράτηση. Στο σκεπτικό για την προφυλάκηση γίνεται αναφορά και σε ενέργειες των δύο κατηγορημένων, που κατά την κρίση των δικαστικών αρχών παρεμπόδισαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, αποκρύπτοντας στοιχεία της υπόθεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η υπόθεση αυτή φαίνεται ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ρεπορτάζ στις εφημερίδες που έλεγαν τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχε και ένα δεύτερο ιατρείο πολύ κοντά στο πρώτο, το οποίο ουσιαστικά έγινε μετακόμιση την επόμενη μέρα, την ώρα που οι αρχές ερευνούσαν στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου. Λέγεται λοιπόν ότι από εκεί αφαιρέθηκαν μηχανήματα, αφαιρέθηκαν πράγματα και στοιχεία. Για ποιο λόγο αυτό θα πρέπει να το εξετάσουν οι αρχές και να δώσουν απαντήσεις αν όντως έχουν γίνει αυτές οι πράξεις. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν κατά του εντάλματος για την προφυλάκησή τους σε μια προσπάθεια να το ακυρώσουν. Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή με επίσημη ανακοίνωση του ιδρυτής της εταιρείας, Νίκος Αγαπηνός και συνεργάτες, ο οποίος εκπροσωπεί τους δύο κατηγορουμένους. Ο συνήγορος στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης υπόθεσης, κάνοντας λόγο για αιτιολόγητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος των εντολέων του και προαναγγέλλοντας την άμεση κατάθεση προσφυγής κατά της προσωρινής τους κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο οι κινήσεις που έγιναν όσον αφορά τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Έχουν ζητηθεί λοιπόν διευκρινήσεις για την ανταπόκριση των διασωστών στο περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη και μάλιστα το ΕΚΑΒ έδωσε χθες εξηγήσεις, έδωσε διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία. Μίλησε λοιπόν και ο πρόεδρος των διασωστών, αλλά σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μετά την κλίση κινητοποιήθηκαν μοτοσυκλέτα άμεση επέμβαση και ασθενοφόρο με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μετά από 5 λεπτά. Οι διασώσεις, όπως αναφέρεται, είχαν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό της επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας και αναζωογόνησης, μεταξύ άλλων απεινιδωτή και εξοπλισμό παροχής οξυγόνου. Τώρα, τι έγινε σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά, ακούμε από τον κύριο Μαθιόπουλο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.
1: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον κατέβασαν, τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώσεις είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι απλά να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον τον έτσι ανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν σε ανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού, το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε οι διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως όταν μιλάμε οι γιατροί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
2: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
1: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω, δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες ήταν χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην τους έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
0: Αρκετά αποκαλυπτικός ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κ. Μαθιόπουλος. Να ακούσουμε και τι είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, για τις έρευνες που συνεχίζονται.
3: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
0: Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη. Αναμένονται και άλλες εξελίξεις στις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και βέβαια υπάρχει και κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας όσον αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βεβαίως τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες, αν υπήρξαν ολιγορίες, όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, αν γενικά υπήρξαν ολιγορίες με όλες αυτές τις ιστορίες με τις εναλλακτικές θεραπείες που έχουν δημιουργηθεί. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις τιμές των καυσίμων, που πλέον ανεβαίνουν με γεωμετρική πρόοδο, υπάρχει συνεχιζόμενη άνοδος στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Μίλησε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πυρακάκης. Είπε ο κ. Πυρακάκης ότι η Ελλάδα έχει κρατήσει δημοσιονομικές εφεδρείες ώστε να έχει επιλογές όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, ενώ δεν απέκλεισε και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, σημειώνοντας πως αφορά όλες τις χώρες. Αυτό κρατήστε το για την ενεργειακή απάντηση από την Ευρώπη. Βεβαίως η Ευρώπη αντιδρά πάντοτε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε όλα τα ζητήματα. Έτσι και εδώ θα το δούμε την απάντησή της που θα δοθεί με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Αλλά το θέμα είναι να δοθεί κάποια απάντηση, καθώς συζητάμε ότι αυτή η διαμάχη, η πολεμική διαμάχη θα κρατούσε λίγο, όπως έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δυστυχώς είμαστε πλέον πάνω από 6 μήνες και βεβαίως οι εφεδρίες των οικογενειακών προϋπολογισμών έχουν προπολού τελειώσει. Λοιπόν, ο κύριος Πυρακάκης ουσιαστικά προανήγγειλε ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση τις επόμενες ημέρες και έτσι αργά το απόγευμα κυκλοφόρησε ότι θα υπάρξουν κάποια μέτρα άμεσα, μέχρι την Κυριακή θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα και θα δοθούν στη δημοσιότητα. Η εικόνα λοιπόν της ανόδου στα καύσιμα τις τελευταίες ημέρες είναι τρομακτική. Στις 10 Αυγούστου η αμόλυβη βρισκόταν

στις 8 Σεπτεμβρίου στο 2.09, 14 Σεπτεμβρίου 2.10 και 16 Σεπτεμβρίου έφτασε τα 2.16 το λίτρο. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρηση στην νησιωτική χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης στις 10 Αυγούστου ήταν στα 2.12 ευρώ το λίτρο. Στις 20 ανέβηκε στο 2.17, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 2.25, 14 Σεπτεμβρίου στα 2.30 και στις 16 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή εκτοξεύτηκε στα 2.40 ευρώ το λίτρο. Και μιλάμε μέσω σταθμικά, γιατί για παράδειγμα στην Αλόνισο έχουν δει και 2,60 τιμή. Είναι κριτική η άνοδος στις τιμές των καυσίμων. Αντίστοιχη είχαμε και στο ντίζελ στην περιφέρεια. Και βεβαίως οι τιμές όπου και να πάει κάποιος είναι πραγματικά είναι εκπληκτικές. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες τιμές. Στην Άξο δηλαδή είναι στα 2,45, Ερμιονίδα 2,19, στο Ηράκλειο της Κρήτης 2,18, Ιγουμενίτσα 2,17, στην Κέρκυρα 2,15 και στον Πύργο 2,14. Ανωδικά όμως κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Στις 10 Αυγούστου η τιμή ήταν στα 60,80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στις 20 ανέβηκε στα 65,30, στις 8 Σεπτεμβρίου στα 75 και στις 14 Σεπτεμβρίου στα 82 ευρώ, για να πέσει λίγο στις 16 Σεπτεμβρίου στα 80,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, περίπου είναι αναγκαία τα μέτρα. Η κυβέρνηση μπορεί να λέει ότι έχει απόθεμα 200 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι θα επεκταθεί η επιδότηση στο ντίζελ με 0,10, από το 0,10 θα πάει στο 0,15 το λίτρο. Θα επεκταθεί η επιδότηση στην αμόλυβδη που είχε σταματήσει για το Σεπτέμβριο, θα πάει και αυτή στο 0,15 ένα λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανοίξει εκεί περίπου στα μέσα του Οκτωβρίου, η επιδότηση θα είναι 0,40 ένα λίτρο. Αν δηλαδή σήμερα άνοιγε και ήταν στο 1,90, το πετρέλαιο θα δίνονταν στα νοικοκυριά με 1,50. Αν ήταν χαμηλότερη, πάντως σε κάθε περίπτωση οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια επιδότηση περίπου στο 0,40 ευρώ το λίτρο. Ο προβληματισμός πάντως υπάρχει για το φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο που οι εγκαταστάσεις στην αποθήκευση του φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στην Ευρώπη, βρίσκονται περίπου στο 68% της χωρητικότητάς του και είναι ένα ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τα συνηθισμένα για την εποχή, και το μεγαλύτερο προβληματισμό προκαλεί το ποσοστό στη Γερμανία. Τα αποθέματα βρίσκονται μόλις στο 56%. Βεβαίως τα χαμηλά αποθέματα δεν επηρεάζουν μόνο τις άμεσες τιμές, αλλά και τα συμβόλαια για το επόμενο έτος. Και βέβαια τώρα η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι η εξής, ότι καθώς δεν έχουμε γεμίσει τις αποθήκες, θα συγκρούμαστε με την Ασία, με τις χώρες της Ασίας που ψάχνουν για, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για LNG. Εκεί λοιπόν τώρα θα υπάρξει ο ανταγωνισμός και θα δούμε πόσο θα φτάσει το φυσικό αέριο, αν και από ό,τι καταλαβαίνουμε υπάρχει ήδη στην κυβέρνηση μια αντίληψη ενός ανθρώπου γνώστη της κατάστασης που λέει ότι πλησιάζουμε πια στο αυτό το ποσοστό που χρησιμοποιεί κάθε χρόνο η Ευρώπη, περίπου στο 75%. Στις χειρότερες περιπτώσεις έχει φτάσει μέχρι 80%, άρα δεν είμαστε πολύ μακριά από το σημείο ασφαλείας. Θα δούμε ποιες από τις δύο εισηγήσεις θα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και, πόσο θα κρυβίνει το φυσικό αέριο όταν θα μεγαλώσει η ζήτηση και όταν θα υπάρξουν τα κρύα στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε και στην πρώτη δημοσκόπηση που είχαμε χθες, της Opinion Poll. Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη ΔΕΘ, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στην τρίτη θέση με δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αξιόπιστο να υλοποιήσει τις εξαγγελίες, αλλά και όλο το φάσμα της πολιτικής, τα εξωτερικά, την άμυνα, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος. Τα σημαντικά ευρήματα καταγράφεται το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα προβάδισμα της τάξης των 15,1 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κόμμα. Μειώνεται η ψαλίδα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, υπάρχει κατάρρευση του κόμματος Καριστιανού, το οποίο σε 3,5 μόλις μήνες έχασε το 62% των δημοσκοπικών καταγραφών.
Σταθερή παραμένει η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο πάνω από 4 στους 10

0: θεωρεί ότι το κάνει για προσωπικούς λόγους που αφορούν τη σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει η οκτακομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία να φτάσει στο 31%, ανεβασμένη κατά μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη κινείται στο 15,9, το Πασόκ ανεβαίνει στο 12,1, αυξάνοντας τα ποσοστά του κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κέρδηκε για την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, που ανεβαίνει στο 7,3% από 5,9% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας. Λοιπόν, στην κατανομή έδρων με βάση την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ποσοστό θα λάμβανε 126 έδρες, η ΕΛΑ 49, το ΠΑΣΟΚ 38, το ΚΚΕ 21%, 21 έδρες, η Ελληνική Λύση 24 έδρες, η Πλαίσια Ελευθερίας 17, η Ελπίδα για Δημοκρατία 15 και η Φωνή Λογικής 10. Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί συντριπτική εικόνα επικράτησης, προηγείται με 56,1, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπάταξη με 9,5 και το ΠΑΣΟΚ με 5. Καταλληλότερος Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 27,9, και βεβαίως φαίνεται ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ βοήθησαν περισσότερο τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει κερδίσει στην εκτίμηση ψήφου. Ενώ οι εξαγγελίες του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, το 62,2% απαντά ότι δεν ικανοποιήθηκε, το 25,5% λίγο και το 37,7% καθόλου, ένα 16,4% που τις είδε θετικά. Λοιπόν, αυτά λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Είπαμε ότι έχουμε περίπου ένα δεκαήμερο που θα έχουμε καθημερινά μία δημοσκόπηση.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά. Μια πολεμική κεφαλή και πυροκροτητή έφερε το ρωσικό ντρόουν που εντοπίστηκε στα νύχτα των βορειοδυτικών ακτών της Πολωνίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές που έχουν αναλάβει την έρευνα. Στις αρχές της εβδομάδας, ο πολωνικός στρατός εντόπισε και ανέσυρε από τη Βαλτική θάλασσα ένα ρωσικό ντρόουν, το οποίο εξουδετερώσε στην παραλία, στην περιοχή του Γιαρόβλα Σλάγεβιτς, και στη συνέχεια το μετέφεραν για περαιτέρω εξέταση. Οι ερευνητές δεν έχουν εξακριβώσει ακόμη επισήμως από πού και πότε εξοδοξεύθηκε το ντρόουν και σε ποιο σημείο κατέπεσε στη θάλασσα ή ποια ήταν η αποστολή του. Αλλά σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της επιχειρησιακής διοίκησης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το πιθανότερο σενάριο ήταν το ντρόουν παρασύρθηκε από τα διεθνή ύδατα και κατέληξε στα χωρικά ύδατα της Πολωνίας. Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ρωσίας και ευρωπαϊκών χωρών. Τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ την Τρίτη κατέριψαν ντρόουν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λιθουανίας, ενώ ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ, είχε προειδοποιήσει την περασμένη Κυριακή ότι οι επόμενες εβδομάδες και μήνες θα είναι περίοδος πολύ έντονης ρωσικής δραστηριότητας. Η κλιμάκωση των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας γίνεται πλέον γεγονός και τα παραδείγματα αυτής της δραστηριότητας έρχονται όλο και πιο κοντά στα σύνορά μας, είχε προσθέσει. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε την σύραξη στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να τελειώσει, που ενώ συζητούσαμε και λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα διαρκέσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Πλέον βρισκόμαστε στον 7ο μήνα και συνεχίζουμε χωρίς να είναι ορατό το πότε θα τελειώσει. Έρχεται και αυτή η ιστορία με τη Ρωσία που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παρά τις προσπάθειες που γίνονται στο παρασκήνιο να περιοριστεί τουλάχιστον η διαμάχη, να μην χτυπούν τα δηληστήρια, να μην χτυπούν τις υποδομές ώστε να μην αυξάνεται με άλματα, όπως είδαμε και προηγουμένως, να μην αυξάνεται με άλματα οι τιμές των καυσίμων. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως θα ήθελαν οι Αμερικανοί. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώνεται συνεχώς, θα δούμε πού το πάει και η Ρωσία με τον κύριο Πούτιν. 45 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Βιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Σε κλιμάκωση της ρητορικής κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα του, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Οι απειλές Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα ασθενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έκπληξη με Καναδά από Φορ Ντε Λάιεν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φορ Ντε Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε τη νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος. Εκπαίδευση. Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Βουλή. Πρόβα εκλογών με φόντο το Σύνταγμα. Και 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή. Απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη, στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Πάμε στα νέα. Στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευσης των τιμών. Εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι στην τιμή του αργού το χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστερων τόσο για το επίδομα θέρμανση όσο και για τα καύσιμα κίνηση. Αν διατίθεται από σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή θα μπορούσε να φτάσει στο 1,90 από 1,10 πέρσι. Είναι το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως. Ποιες τροφές κάνουν κακό, καρκίνος του προστάτη. Αναθεώρηση, ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης, όλες οι προτάσεις χρειάζονται 180 ψήφους στην επόμενη Βουλή. Στρασβούργο, όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, τι είπε για τον Καναδά, τα social media και όχι μόνο. Υπόθεση Μαζονάκη, παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο. Ταξί, καπέλο 10 ευρώ για τα αεροδρόμια. Ακρόπολη, η ψευδέθεση των ψευδεστήσεων, τι ισχυρίζεται καθηγητής Οξφόρδης για τις καμπύλες στους κύονες του Ιερού Μνημείου. Και πάμε στην απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς, η αποδοχή σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ.
δημοσκόπηση. Τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τους εξαγγελίες της ΔΕΘ στο 31% του κυβερνού κόμμα, η Ελλάδα στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1% ανεβασμένο κατά 1,6%. Χιλιάδες κενά αλλά και προσλήψεις 6.500 αναπληρωτών, λέει η Σοφία Ζαχαράκη. Το όχι σε όλα ανοίξε την πρόοδο από τη θεσινή συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Και ελείψει πυρομαχικά στα 38 δις το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Αμερική. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Κραστές εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Μητσοτάκης, η ελπίδα, η περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Τι Ελλάδα στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις. Διορθώσει την πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για τη διασταύρωση στοιχείων των χωραφιών. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, διπλή έρευνα και ανοδρομέας υπνοθεραπευτής, αβοήθητος ο Γιώργος Μαζονάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την Ελλάς. Και αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας στην νόμιμη άμυνα, απάντηση ΠΕΚ στο παραλήμμα Φιντάν για αποστρατικοποίηση των νησιών. Δημοκρατία, σφίγγει ο κλοίος για τον Πατούλη, μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου, ξέσπασε θύελλα και στην υγεία. Εφημερίδα των Συνταχτών, εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη η χάος στο Μητσοτάκη η Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η περιπέτεια. Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει Κυριάκος Πυρακάκης. Η διακοπή παράδοση πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Θάνατος Μαζονάκης, στον Κορυδαλό σήμερα οι δύο γιατροί. Το σκεπτικό της απόφαση για την προφυλάκηση. Επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας. Ριζοσπάστης, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων για την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδήγητη ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εστία. Διασυνδέουν την αποστατικοποίηση με 6 μίλια, υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες ειδού, γιατί ο Τούρκος ΥΠΕΞ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων. Και One Voice Business and Politics, πώς τα 137,1 εκατομμύρια θα γίνουν 272,5 τα μαγικά του πλεύρη, με απευθείας αναθέσεις βεβαίως, και η παγίδα που έσυσε ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γαλάζιος Άλληλος Παραγμός στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ναυτεμπορική. Από όπλους για το Euronext Athens, τουλάχιστον 7 ναυτιλιακές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο. Αύξησε τα επιτόκια η Fed, συν 0,25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση της Φοντελάιερ, παράθυρο στον Καναδά για συνδεδεμένο μέλος.

0: Άρχοντα τη πρωινή ιστορία στο Art News Radio 105,8. Ο Γιάννη Αργυρό είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλα Μαυριδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Κύρια Παναμίδου στι μουσικέ επιλογέ. Χθε είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρωθυπουργό από το βήμα τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία. Τους κατηγόρησε ότι αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, ενώ περιέγραψε ως εφιαλτικό σενάριο μια περίοδο αναταραχής και ακυβερνησίας. Να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
1: Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Όσο και αν προσπαθείτε σε αυτόν τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ σας να διαφοροποιηθείτε, έχετε και οι δύο υιοθετήσει τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκη σε χάος πήγατε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Δηλαδή η δημοκρατική εναλλαγή στην εξουσία, η λαϊκή ετοιμιγορία, οι εκλογές είναι ένα παιχνίδι που υπονομεύει τα εθνικά μας συμφέροντα. Ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
2: Εγώ είπα αυτό που είπε ο Φλωρίδης, ότι εάν υπάρχει κυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν, αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθε δίπλα του.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή και αυτό είναι και ένα κτίριο λάκτισμα πιθανά της προεκλογικής περίοδου, μιας προεκλογικής περίοδου που όπως σας είπα θα έχουμε τώρα ένα 7ήμερο, 10ήμερο με καθημερινές δημοσκοπήσεις, αν και οι δύο δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες δεν έχουν σοβαρές μετατοπίσεις στα κόμματα, κυρίως από τη μέση και κάτω υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Στην κορυφή δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παραμένουν στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπάρταξη του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το Πασόκ. Κλείνει βεβαίως η ψαλίδα ελαφρά από το Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο κέρδισε στη μία δημοσκόπηση 1,6%. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας στη συζήτηση χθες που έγινε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, πήρε το λόγο μετά την κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη και σχολίασε ότι η πολιτική σύγκρουση ήταν μια ανούσια κοκορομαχία που, όπως υποστήριξε, προσπάθησαν να στήσουν και δεν τους βγήκε. Άκουσα και διάφορους άλλους να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Εδώ ισχύει αυτό που λέω επανειλημμένως. Αλλά αυτοί είστε. Θυμίζοντας μια φράση που έχει διακινηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και που έχει γίνει viral, όπως λέμε, το τελευταίο καιρό. Ο κύριος Κουτσούμπας επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με φόντο ανάμεσα στα άλλα την αναθεώρηση του άρθρου 16, κατηγόρησε το Πασόκ που σκοπεύει να την υπερψηφίσει στην επόμενη Βουλή, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, επισημένος ότι δεσμεύεται στα κοράκια της ιδιωτικής παιδείας, λέγοντάς τους ό,τι έγινε, έγινε. Πλησιάζουμε στις 6. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Θα ακολουθήσουν. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Το ραντεβού μας στις 5 το πρωί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή μεταφέρεται πλέον όλη η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο της ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την απεσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορουμένοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με το Άξιος. Στο επίκεντρο, οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο η Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ, δεν αναφέρθηκε ωστόσο τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλιχθήκε στις φλόγες, έκρηξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Πάντως η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο. Η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3. Θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, προβλέπονται για σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες, φτάνοντας στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η μεγάλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στην συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Τι τυχό κάνεις.
1: Γιορτάζει ο Αγαθοκλής και η Αγαθόκλια.
0: Έλα,
1: ο Αγάπιος και η Αγάπη. Η Ελπίδα και η Πίστη. Η Σοφία, η Σόνια. Μ' αρέσει το Σόνια, μ' αρέσει. Ήταν και μια καφετέρια στην Αλεξάνδρας. Ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
0: Είναι Σοφίας, Πίστεως, Αγάπης και Ελπίδος. Χρόνια πολλά.
1: Γιορτάζει η Ελπίδα μας.
0: Στην Ελπίδα μας, στη Γεωργιτζίκη και ναι, σε όλες τις Σοφίες που ξέρουμε. Ξέρουμε πολλές.
1: Πολλές ξέρουμε.
0: Πολλές Σοφίες ξέρουμε. Βέβαια. Πάρα πολλές. Να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε.
0: Όλες.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα και χρόνια πολλά στη Σοφία την Πατραμάνη.
0: Και στη Σοφία μας την Πατραμάνη, γιατί τώρα ξέρουμε πολλές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δάξει, απλά
0: μόνο μία θα πούμε τώρα.
1: Μου ήρθε τώρα, ναι, γιατί για προσπαθούσα να θυμηθώ ποιες πολλές έχουμε.
0: Ξέρουμε πολλές. Ξέρουμε... Να τις πω. Θέλω να σας πω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τη Σοφία την Πατραμάνη.
1: Το είπα.
0: Τη Σοφία τη Βαλσάμι.
1: Χρόνια πολλά.
0: Της αδερφής.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αδερφή να τη χαίρεσαι, αν μας ακούς. Τη Σοφία την Εμμανουήλ.
1: Ναι.
0: Α, έχει πάθει αποκάλυψη, παιδιά, τώρα.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το είχα σκεφτεί, ναι,
0: ναι.
1: Μπράβο, πολύ
0: τη
1: ωραία.
0: Σοφία τη Φασουλάκη, την ξέρω εγώ.
1: Άμα πιάνουμε και τη Σοφία.
0: Την ξέρω.
1: Που, κάπου την έχουμε δει.
0: Όχι,
1: την
0: ξέρω, παιδί μου, γνωριζόμαστε με τη Σοφία.
1: Μάλιστα.
0: Πολλέ Σοφίε και άλλε που μπορεί να τα έχω ξεχάσει.
1: Να θυμηθεί, να του πει χρόνια πολλά.
0: Τη Σοφία του Φώτη.
1: Πολύ ωραία. Τη Σοφία του Φώτη.
0: Ξαδέρφη μου, εξαγησία. Βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλέ.
1: Λοιπόν,
0: πολλά.
1: Σήμερα που είναι 17 του μηνός, Σεπτεμβρίου, και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως πολύ ορθά είπε η Κατερίνα, ο Νίκος ο Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
0: Βέβαια.
1: Είναι χαρούμενος σήμερα.
0: Γιατί?
1: Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και είναι χαρούμενος. Με 2-1. Α, όχι, είναι χαρούμενος που μας είδε και εμάς και την Κόντου. Που η Κόντου είναι στην παραγωγή. Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι, να τα λες αυτά. Η Κατερίνα Σαλέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8. Το ραντεβού μας το καθημερινό, 6 με 8. Αυτό. Εντάξει. Γιατί το λέω τώρα. Γιατί θα μας ακούσετε και το Σάββατο.
0: Εκτάκτως.
1: Και θα λέτε τι κάνουν αυτοί το Σάββατο. Ωραία είναι. Όχι.
0: Σημειώστε το. Εκτάκτως, αλλά καθόλου προγραμματισμένο είναι να είμαστε κοντά σας από τις 8 στις 10.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους.
0: Και μετά λοιπόν, πάλι από το άλλο Σάββατο, με Αλφόνσο πάλι.
1: Άκου να δεις τώρα τι γίνεται στην Ξάνθη.
0: Ναι.
1: Η Ξάνθη έχει ή 13 ή 14 ή 17 βαθμούς. Η φίλη μας η Φωτεινή λέει ότι έχει 14. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει ότι έχει 13, αλλά υπάρχει και σταθμός στην Ξάνθη που δείχνει και 17.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ποιος σταθμός.
1: Πολυσυλλεκτική η Ξάνθη σήμερα.
0: Ποιος σταθμός.
1: Σταθμός, μετεωρολογικός, παιδί μου.
0: Και ποιος τον ευλέπει.
1: Τον ευλέπουν οι άλλοι. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή τη φίλη μας 19 στην Καλαμάτα με ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Αυτό. Ναι. Ωραίο. Το δροσερό αεράκι είναι ωραίο πράγμα.
0: Σήμερα λοιπόν, που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 17, θα είναι κατά τη βελτιωμένος από τι.
1: Από τι, αυτό το τι λέει βελτιωμένο ή.
0: Εντάξει, επειδή δεν θα έχει βροχές.
1: Επιθυνούμενο τον καιρό, ας πούμε.
0: Δεν θα έχει βροχές.
1: Καλές οι βροχές. Αν δεν είναι καταρακτώδεις, καλές οι βροχές. Χρειαζόμενες.
0: Τέλος πάντων, θα έχει ηλιοφάνεια.
1: Θα
0: έχει λιακάδα στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Θα επιμείνουν οι βροχές όμως στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Και θα έχει και ισχυρούς ανέμους τοπικά στο Αιγαίο. Θα ανέβει όμως όλο λίγο η θερμοκρασία. Αλλά μην φανταστείτε. Έτσι, πάρα πολλά πράγματα. Θα έχει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες από τα. Βρέχει δηλαδή ήδη λέει τώρα από το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη. Και θα επεκταθούν αυτές οι βροχές τώρα το πρωί και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο, Ικαρία κτλ. Και στα νησιά των Νοτιών Κυκλάδων. Και θα έχει και σκόνη. Γι' αυτό το αυτοκίνητο μου έχει αλλάξει χρώμα τώρα. Είναι μπέζ από μπλε. Έχει γίνει μπέζ εντελώς. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29, Θεσσαλία 10 έως 31. Χαμηλή.
1: Η χαμηλή είναι χαμηλή.
0: Ναι, πολύ. Λοιπόν, στα κεντρικά υπηρετικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, Κρήτη 12 με 27, στα Επτάνησα 15 έως 29, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα σε όλα τα νησιά 17 με 27. Βορειαδάκι στις περισσότερες περιοχές 4 με 5 μποφόρ και εδώ στην Αττική θερμοκρασία από 15 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη 13 έως 30 παρακαλώ.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Είναι η μέρα του Συντάγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι η μέρα της Σιβηρίας στην Πολωνία. Γιατί τώρα η Πολωνία είναι, γιορτάζει την ημέρα της Σιβηρίας. Είναι σε ανάμνηση της Σοβιετικής εισβολής στη χώρα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1939, στο πλαίσιο του συμφώνου Ρίμπερτροπ-Μολότοφ. Θυμάστε ποιοι το είχαν κάνει αυτό? Ο Χίτλερ με τον Στάλιν. Εντάξει. Και την επακόλουθη εξορία 320.000 Πολωνών στη Σιβηρία. Γι' αυτό είναι μέρα μνήμης
0: μαύρη
1: η σημερινή
0: μέρα,
1: για την Πολωνία.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Γιορτάζει σήμερα επίσης ο Άγιος Λαμβέρτος εκ Μάστριχτ. Αυτό, Μάστριχτ.
0: Ναι.
1: Και επίσης γιορτάζει η Αγία Χίλντενγκαρντ εκ Μπίνγκεν. Το Χίλντενγκαρντ από το Μπίνγκεν, έτσι. Το Χίλντενγκαρντ είναι η γιορτή. Αυτή γιορτάζει σήμερα. Η Χίλντενγκαρντ, ναι, ήταν Γερμανίδα μοναχή, φιλόσοφο, συνθέτρια, ιατρός και πολλά ακόμη.
0: Ήταν πολύ σκληρή.
1: Δεν θέλουμε να φανταστούμε τα πολλά ακόμη. Επίσης γιορτάζει ο Άγιος Άτυρος κάθε μέρα.
0: Ναι, είναι προστάτης των νεοκόρων όμως.
1: Ναι, τότε εντάξει. Τότε αλλάζει.
0: 1176, ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο, τον Κομνηνό, υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους, του Κυρλίτζη Ασλάν.
1: Ενώ το 1877, ο εκλογικός νόμος Χμπή.
0: Τι είναι Χμπή?
1: Τόσο δεν ξέρω τώρα. Είναι λατινική αριθμή. Επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον παραπάνω νόμο καταργείται κάθε δημοκρατικός περιορισμός.
0: Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά?
1: Του εκλογικού δικαιώματος και περιορίζεται ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα.
0: Θα βάλει σε μία τάξη δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι.
1: Τέλος, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών.
0: Εντάξει. Το 1920,
1: με τον
0: ναι. Ο βασιλιάς, το 1920, ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμού, γιατί προσπάθησε να χωρίσει δύο σκυλιά, φωνάζανε, μαλώνανε, πήγαινε να σώσει το σκυλάκι του, ήταν και κάτι μαϊμούδες στους βασιλικούς κήπους εκεί στο Τατόι, τον δάγκωσε η μαϊμού, τραυματίστηκε, του είπαν εντάξει δεν είναι τίποτα, θα περάσει, αλλά πέθανε με λίγες μέρες μετά από συψεμία, σχεδόν ένα μήνα μετά, σε ηλικία 27 ετών.
1: Μάλιστα. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας,
0: ναι,
1: εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές,
0: ναι,
1: ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας της Κωνσταντινούπολης.
0: Δεν τον σκότωσαν γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Το 1978 Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, βέβαια, θυμάμαι. Την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος.
1: Και το 2000 ήταν 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της άρσης Φαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
0: Ναι, είχαν γίνει αργά αυτοί οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Mm. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά δεν ζει πια, από το 53 δεν ζει, ο Hank Williams, ο οποίος γεννήθηκε το 1923, τραγουδιστής της country, από τους κορυφαίους θεωρείται στο είδος αυτό, και 36 τραγούδια του λέει έχουν μπει στο top 10. Είχαν μπει στο
1: ναι.
0: top 10. Είχαν.
1: Είναι από αυτούς που ναι. μιλάνε τα βαριά αμερικάνικα, ναι. τα Hillbilly.
0: Ναι,
1: τα...
0: ναι, ναι,
1: αυτό, ναι.
0: Πέθανε ο πατέρας των Exit Poll σαν σήμερα το 1934, ο Warren Mitofsky, εκλογολόγος, και το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Γεννήθηκαν.
0: Γεννήθηκε.
1: Δεν πέθαναν, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, μπορεί, γεννήθηκαν. Αλλά δεν ζουν.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ζουν.
1: Σαν σήμερα θα σου πω εγώ ποιοι πέθαναν. Ναι. Σαν σήμερα ο Μάνος Λοΐζος, ναι, το 82. Το 96 ο Σπύρο Άγγιο. Εν τω μεταξύ λέμε 96. Πρέπει να ορίζουμε τώρα το 1996. Δεν έχουμε φτάσει
0: καλά,
1: ακόμα
0: εντάξει.
1: στο 2096. Αλλά έχουμε περάσει αιώνα. Οπότε το 1996 λοιπόν ο Σπύρο Άγγιο. Ελληνοαμερικανός πολιτικός.
0: Δεν το βλέπουν αυτά.
1: Είχε έρθει εδώ και την περίοδο της Χούντας. Λοιπόν, και το 2005 ο Ζακ Λακαριέρ.
0: Βέβαια.
1: Μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει.
0: 150.
1: Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Ναι. Λοιπόν, να πω την καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σολομώντα, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς. Τον Παναγιώτη, ωραία φωτογραφία με θάλασσα και συνεφάκια από πάνω λίγα, αλλά έχει και λίγο ηλιάκο. 21 βαθμούς όμως. Καταλαβες. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Γιώργο από την φαμίλα της ορεινής Ναυπακτίας.
0: Έλα ρε, ορεινή Ναυπακτία.
1: 14,5 έχει. Ο Παπαγιώργης είναι που μας στέλνει μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
1: Καλημέρα στον Χουσέιν, το φίλο μας. 8 βαθμούς έχει στη Ξάνθη. 8.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ένα παράπονο για κάποια κανάλια. Γιατί μας λέτε για άλλα κανάλια και για συναδέλφους μας? Τέλος πάντων, με το ύφος της αγγελία που έχουν κάποιοι και την υπερπροβολή του θέματος του θανάτου και του τρόπου, θα μας κάνουν να μην θέλουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο για ένα συμπαθέστατο άνθρωπο όπως ήταν ο κύριος Μαντζονάκης.
0: Παιδιά, τώρα τα
1: λίγο μέτρο να βάλουν.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το μέτρο το επιβάλλουν οι τηλεθεατές που έχουν το κοντρόλ στο χέρι. Κανένας άλλος.
0: Δεν είναι μόνο τηλεόραση.
1: Κανένας άλλος. Όχι, μα μιλάει για κανάλια.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο τα κανάλια όμως.
1: Ναι, αλλά για τα κανάλια είπε.
0: Όχι, λέω εγώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Χρόνια πολλά έρχεται μέσω της εκπομπής στην κόρη του τη Σοφία.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Άντε λέει και στην πεθερά μου.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Και αυτή να τη χαίρεστε. Ναι. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Το Τάσο με 2,20 βενζίνη λέει εδώ που είμαστε εμείς. Για κλάμαστε είμαστε. Ναι. Στη Φλόρινα. 10 βαθμούς, 2,20. Πολύ ωραία.
0: Έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι, Διονύση.
1: Ποιο ψάρι?
0: Το βλέπω από χτες. Είναι το ψάρι που περπατάει στο βυθό. Το, κοίτα, το βλέπω.
1: Έχει
0: και κόκκινα χείλη, σαν φορά κραγιόν.
1: Έχει κραγιόν.
0: Παιδιά, ναι. Έχω τρελαθεί με αυτό το ψάρι. Έχω τρελαθεί.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το δω μια κρατές.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι αυτό το κοκκινόχυλο νυχτεριδό ψαρό, έτσι το λένε, ότι ήταν AI.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι, είναι αληθινό.
1: Το αρχίζεσαι.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις,
0: δηλαδή. Ναι, παιδί μου, αληθινό είναι. Αυτό κάνει το ψάρι κιόλας.
1: Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε. Αυτό που σας περιγράφουμε είναι ένα ψάρι που δείχνει να έχει πόδια, δεν έχει πόδια. Δείχνει να έχει πόδια, να περπατάει δηλαδή.
0: Έχει πτερύγια που μοιάζουν με πόδια, ρε, και πάει, και πάει, ναι, στο βυθό.
1: Πώς έχουν τα καβουράκια αυτά, τις δαγκάνες, και περπατάνε πάνω στις δαγκάνες, έτσι αυτό περπατάει πάνω στα.
0: Πτερύγια.
1: Στα πτερύγια του.
0: Ναι.
1: Και έχει και το χείλι, δεν είναι μόνο ότι είναι κόκκινο. Είναι και προτεταμένο, είναι σαν να έχει κάνει και πλαστική, δηλαδή σαν να έχει βάλει σιλικόνη. Τέτοια χείλη έχει.
0: Κάνουν
1: το συγκεκριμένο ψάρι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και είναι τέτοια.
1: Καλημέρα κύριε Σταύρο από τη Βέργα της Καλαμάτας, με 17 βαθμούς. Ωραία είναι. Ωραίες θερμοκρασίες είναι αυτές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα μία κυρία,
1: ναι,
0: στην κηδεία του Μαζονάκη,
1: ναι,
0: που είχε πάει και τα χείλη της βγαίναν πιο μπροστά από το στήθος.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω αυτό.
1: Ναι. Γιατί να μην το πεις, να μην το μάθει αυτό το κοινό μας.
0: Να μην το πω, το παρατήρησα.
1: Αλίμονο.
0: Αφού το παρατήρησα.
1: Καλά
0: να μην το
1: έκανες.
0: Πω. Δηλαδή εντάξει.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: πρώτα τα βλέπουμε ή τα ζούμε και μετά τα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα δεν το έχει παρατηρήσει κάποιος, αποκλείεται να μην το δει κανείς, αλλά τέλος πάντων. Αν έβλεπε. Δηλαδή αποκλείεται. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, οι πόλεμοι συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, να ξέρετε. Τίποτα όμως δεν έχει αλλάξει. Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Και πολύ ακριβή βενζίνη, παιδιά. Πολύ ακριβή. Κοίταζα χτες ένα πρατήριο που δείχναν στην Αλόνισο. Μακριά, θα μου πεις. Νησί. Ναι. Και είχε η κατοστάρα 2,60.
1: Κατοστάρα. Mm. Ποιος βάζει κατοστάρα σήμερα?
0: Λέμε, ρε παιδιά. Πρέπει, έχεις επιλογές. Τι πάει να πει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ποιος βάζει πολύ βενζίνη σήμερα, βασικά.
1: Τώρα, αφού έχουμε πει το γνωστό. Εγώ 30 έβαζα, 30 θα βάλω.
0: Όχι, εντάξει, όσο έχεις βάζεις.
1: Όσο έχεις βάζεις και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολεί σχεδόν όλο το χειμώνα, καταλαβαίνω. Ή μάλλον, τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί αν πιστέψουμε τον Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες. Ο Τραμπ θεωρεί ότι το Ιράν συνεχίζει αυτό το πόλεμο, ας πούμε, και τα λοιπά, τον οποίο ξεκίνησε ο ίδιος με τον Νετανιάχου 28 Φεβρουαρίου, λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή θέλει το Ιράν με κάποιον τρόπο, ας πούμε, να είναι ακριβά τα καύσιμα για να πέσει ο Τραμπ. Αυτό θεωρεί ο Τραμπ. Έτσι νομίζει. Και μετά θα πέσουν, όχι μόνο θα πέσουν σαν πέτρα, βράχος, γκυρκυλώντας, δηλαδή κατρακυλώντας πολύ γρήγορα. Λέει ο Τραμπ. Κάποιοι τον πιστεύουν.
0: Θα πάνε στα $50.
1: Κάποιοι πάλι όχι.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι. Αλλά ναι, το θέμα είναι πόσοι από την Αμερική τον πιστεύουν.
0: Το θέμα δεν τον πιστεύουν οι αγορές πια.
1: Ναι, οι αγορές έχουν αποκτήσει μια νέα
0: δυναμική.
1: Όχι, βλέπουν τα γεγονότα, όχι τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, Σαουδική Αραβία. Δέχθηκε πύραυλο από τους Χούθη ή τους λεγόμενους και ξυπόλυτους αντάρτες, έτσι τους γράφουν κάποια μέσα ενημέρωση στο εξωτερικό. Λοιπόν, χτύπησαν την Αράμκο. Χτύπησαν την Αράμκο, έκλεισε ένα εργοστάσιο. Έκλεισε ένα εργοστάσιο, το δηληστήριο, σταματάει η παραγωγή του και η εξαγωγή πετρελαίου. Ναι. Τόσο απλά τα πράγματα. Ναι. Το πει, δεν το πει ο Τραμπ, Αυτό είναι fact. Just the facts, madam, που έλεγε και ένα παλιό σλόγγαν. Κατάλαβες. Οπότε οι αγορές κοιτάνε αυτό πλέον. Κοιτάνε ότι έχει κλείσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης. Κοιτάνε ότι δεν περνάνε πλοία από το Ορμούς.
0: Γενικότερα ότι γίνεται λίγο χαμούλης.
1: Μια αναστάτωση. Πώς έλεγε παλιά ένας που τάρεσε η αναστάτωση. Αναστάτωση, ωραία κατάσταση. Ναι.
0: Ωραία αναταραχή, σπουδαία αποκατάσταση.
1: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα γίνεται και δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά.
0: Τώρα, έχει θυμώσει λίγο, ενοχλήθηκε ο Τραμπ, επειδή αύξησε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 23 τα ανέβασε. Τι να κάνουνε, τι να κάνουμε αυτή την κατάσταση.
1: Και αν αυτό εμάς πολύ λίγο μας αφορά, αφορά τους Αμερικανούς, αν είναι και δείκτης και για τη δική μας κεντρική τράπεζα, αλλά το βασικό είναι άλλο. Έχει θυμώσει, επειδή βγήκε χθες η Ντερλάγεν, και είπε ότι συνδεδεμένο μέλος να γίνει ο Καναδάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν
0: αυτό
1: έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Το Σάββατο θα το αναλύσουμε. Λοιπόν, θα σου πω. Μ' αρέσει που κάποιοι εκπλήσονται, πέφτουν από τα σύννεφα και λέγανε κανείς δεν ήξερε αυτό που θα έλεγε η Ούρσουλα Φόντερ Λάγκεν. Ψεύδονται ασύστολα. Διότι εδώ σε αυτή την εκπομπή στις αρχές της εβδομάδας σας είχαμε πει, ή και από την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ότι στις 16 του μηνός, χθες δηλαδή, θα υπάρξει μια σημαντική ανακοίνωση από την Ντερ Λάγκεν σε σχέση με τον Καναδά. Τα είχαμε πει στους φίλους ακροατές. Οι φίλοι ακροατές θα θυμούνται.
0: Οι φίλοι ακροατές, αλλά δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, ευτυχώς.
1: Δεν μας ακούει ο Ντόναλντ, δεν μας ακούνε και αυτοί που λένε α, πέσαμε από τα σύννεφα. Κανείς δεν ήξερε αυτή την πρόταση.
0: Εντάξει.
1: Αυτοί χάνουν.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Και αποκαλύπτουν ότι είναι άσχετοι.
1: Είναι άσχετοι, παιδί μου.
0: Τελείωσε.
1: Αυτοί χάνουν δηλαδή. Ο Τραμπ απείλησε ότι αν η συμφωνία αυτή, επειδή δεν το ξέρει ακόμα, αν η συμφωνία αυτή γίνει για κακό.
0: Τι σημαίνει για κακό?
1: Τότε θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη.
0: Τι σημαίνει για κακό?
1: Όπως το έχετε στο μυαλό του, ο καθένας κακό.
0: Για κακό πιανού.
1: Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει για κακό ότι ο Ζελένσκι αμήνεται για τη χώρα του.
0: Ναι,
1: το για κακό. Παράδειγμα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Καλό είναι να επελάβει ο Πούτιν.
0: Ναι.
1: Έτσι το έχει στο μυαλό του.
0: Εντάξει.
1: Εμείς θα το πεις ότι θα σκέφτεται.
0: Όχι, και τι σημαίνει για κακό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι.
1: Ρώτα τον Τραμπ. Και άμα πάρει απάντηση.
0: Ναι.
1: Τρέπαμε τη μύτη.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν την πάρει τώρα όμως, γιατί είναι 6-27.
0: Πήγε
1: 6-27.
0: Εντάξει, θα βάλει τότε ο Νίκος ένα τραγούδι και θα πάμε εμείς προς τους τίτλους.
1: Πάμε λοιπόν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία, δεν συγκεντρώθηκαν οι απαιτούμενες 180 ψήφοι. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Αμετάβλητη παραμένει η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι θα γίνει η μεγαλύτερη ολική έκλειψη ηλίου τον Αύγουστο του 27?
1: Όχι.
0: Τη λένε η έκλειψη του αιώνα. Γιατί θα κρατήσει πάνω από 6 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και ψάχνουν όλοι να βρουν πού μπορούν να,
1: θα
0: μπορούν να ταξιδέψουν. Α πούμε, επειδή είναι και Αύγουστο. Κατάλαβε, 2 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Πού θα ταξιδέψουν για να το δουν. Και λέει το καλύτερο λέει σημείο είναι στο Λούξορ. Στην Αίγυπτο.
1: Στο Λούξορ,
0: ναι, είναι εποχή ναού εκεί.
1: Μυστηριακό τόπο, ναι, ναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Και θα φανεί, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ ορατή στη Μεσόγειο. Πάρα πολύ, σε γενικότερα δηλαδή.
1: Άρα θα τη δούμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Άρα νέο ρεκόρ τουρισμού.
0: Και στην Νότια Ισπανία, λέει, και στο Γιβραλτάρ κτλ. Και, γιατί θέλουν να πάνε, είναι αυτοί που πάνε και τα φωτογραφίζουν.
1: Ναι.
0: Και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Οι επαγγελματίες, ας πούμε, φωτογράφοι.
2: Μπράβο.
0: 6 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, κυρία Σούλα. Να χαίρεστε τον ανιψιό σας που έχει γενέθλια σήμερα. Λέει εκτός από τις γιορτές με τα ωραία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει και ο ανιψιός μου που έχει γενέθλια. Να το χαίρεστε.
0: Βέβαια.
1: Η κυρία Χριστίνα μας ρωτάει πότε θα έρθει ο κύριος Χρήστος Μιχαηλίδης. Δεν το γνωρίζουμε, κυρία Χριστίνα. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη από τα Τρίκαλα. 15 βαθμούς λέει, δροσίζει. Ωραία. Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Εκεί, να δροσίσει.
0: Μέχρι εκεί. Ναι, δροσίζει.
1: Δεν εύχομαι, εγώ προσωπικώς ξέρετε ότι θέλω χιόνια. Αλλά δεν τα εύχομαι φέτος.

0: Γιατί με τις τιμές αυτές δεν, θα με βρίζετε και δεν.
1: Δεν είναι ευχή.
0: Αλλά τα χιονιά είναι σωτήρια για τη φύση. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Δηλαδή, ένας από τους λόγους που φέτος ήμασταν στο όριο της λειψιδρίας ή την αγγίξαμε σε κάποιες περιοχές, θυμάστε ότι βγαίνανε νερό με το δελτίο σε κάποια νησιά, για παράδειγμα, ήταν ότι στα βουνά μας δεν είχε μεγάλη χιονόπτωση και χιονοκάλυψη.
1: Όχι,
0: όχι μόνο στην Ελλάδα, σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τέλος πάντων, δεν ξαναπούμε για αυτά τώρα. Τώρα, μπαίνουμε στην περίοδο της δροσιάς. Της ωραίας που θέλει τον μπουφανίνι, το. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Έλα. Τι θες να συζητήσουμε?
0: Θέλω να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους Τούρκους.
1: Τι θα γίνει με τους Τούρκους?
0: Παιδί μου, φέρνουν απέναντι από τη Σάμο κάτι στρατιώτες. Φέρνουν κανένα 2.000 άτομα.
1: Δεν
0: τους μετακινούνε. Μετακινούνε, φέρνουν κι άλλους.
1: Φέρνουν κι άλλους.
0: Ναι, έχουν που έχουν τη στρατιά του Αιγαίου, ας πούμε, η οποία αποτελεί απειλή κτλ. Φέρνουν κι άλλους. Τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Πού το μάθαμε εμείς?
0: Είναι ένα θέμα. Το γράφει ο δικός του τύπος. Είναι δεδομένο, είναι γκαραντί, είναι διαπιστωμένο. Είναι διαπιστωμένο.
1: Ωραία, και φέρνουν και τι, θα φοβηθούμε εμείς?
0: Όχι, γιατί δεν έχουν και τη στρατιά απέναντι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχουν, λέει,
1: φέρνουν κάτι.
0: Έχουν θυμώσει. Έχουν θυμώσει γιατί κάναμε συμμαχία με τους. Ο τουρκικός τύπος δηλαδή λέει ότι έχουν βάλει στα νησιά απέναντί μας Ισραηλινούς πυράβλους. Και αυτό είναι κόκκινο πανί.
1: Αν ήταν άλλες χώρες δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία, ας πούμε. Είχαμε παλιά. Άμα ήταν από τη Τσεχοσλοβακία δεν θα είχαν πρόβλημα.
1: Είχαμε από τη Τσεχοσλοβακία.
0: Ναι, η Τσεχία έχει η Τσεχία και πιστόλια και 155 χιλιοστών βλήματα και πυροβόλα και η Τσεχία είχε παραγωγή.
1: Μπράβο στη Τσεχία. Μπράβο.
0: Μας έχει πιάσει ένας. Κάποιος έχει πιάσει ένας πανικός γενικός και ένα θέμα. Είναι θέμα.
1: Εντάξει, φυσικά έτσι, και είναι θέμα.
0: Είναι θέμα που πρέπει οι αρμόδιοι και οι ηθήνοντες να έχουν το νου τους.
1: Τον έχουν.
0: Αυτό δεν σημαίνει. Φαντάζομαι κι εγώ. Θέλω να πιστεύω.
1: Να
0: ελπίζω. Λοιπόν, αλλά τα ελληνοτουρκικά μπήκαν χθες και στη Βουλή.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι μας λέτε ή Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Για το Φλωρίδη το είπε αυτό.
0: Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης ότι αν υπάρχει αστάθεια.
1: Θα κάνουν ντου.
0: Μπορεί να γίνει. Χαίρονται οι αντίπαλοι και μπορεί να γίνει καραντού.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Και το ένα φέρνει το άλλο.
1: Και του είπε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Και του απάντησε όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
0: Όχι, του είπε και μην μπλέκετε τα ελληνοτουρκικά στην πολιτική αντιπαράθεση, ας πούμε, για το.
1: Ποιος τα μπλέξε πρώτος όμως?
0: Ειδικά για την αναθεώρηση του συντάγματος, δηλαδή. Γι' αυτό μίλουσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καμία, παιδιά. Σε καμία. Δηλαδή, αναθεώρηση ακόμα και σε διατάξεις που είχαν προτείνει άλλα κόμματα, ας πούμε, δεν έγινε καμία δεκτή.
1: Τίποτα.
0: Δεν πέρασε τίποτα. Δηλαδή, πάμε στην επόμενη Βουλή. Για να αλλάξουν κάποιες διατάξεις θα χρειαστεί στην επόμενη Βουλή, προσέξτε το, 180.
1: Ένας.
0: Που, ναι, 181. Που άντε να βρεις 181 στην επόμενη Βουλή, εάν αληθεύουν αυτά που βλέπουμε στη δημοσκοπήση.
1: Λοιπόν, Διονύση, η Δημοκρατία δεν έχει αδίέξοδα.
0: Αυτό το ξέρω. Το έχω ακούσει κι εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αφού συζητήσανε χθες λοιπόν και στη Βουλή για το Σύνταγμα και καλά. Και
0: μόνο για το Σύνταγμα.
1: Ναι, λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν ο τίτλος της συζήτησης. Τώρα, πότε συζητάνε για αυτό που μαζεύονται να συζητήσουν? Αμιγώς.
0: Σχεδόν ποτέ. Όχι, συζητούν εφόλης της ύλης. Ναι. Πώς το λέμε και το γράφουμε και στα δελτία ειδήσεων.
1: Διασταυρώνουν τα ξύφη τους.
0: Εφόλης της ύλης με την παράθεση.
1: Ναι.
0: Ή όπως λέμε για τις απεργίες. Απεργούν διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών και θεσμικών ετοιμάτων. Αυτό.
1: Πάγιον. Τέλος πάντων, και μετά που λες, είπε ο Ανδρουλάκης, γέλατε που σας θέλω.
0: Σε ποιους?
1: Στους βουλευτές του.
0: Ναι.
1: Και μαζεύτηκαν.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί. Και τους είπε, κοιτάξτε, δείτε, πάμε καλά.
0: Τους είπε.
1: Ναι, γιατί τσιμπάει λίγο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αν συνεχίσετε να κάνετε τις δηλώσεις που κάνετε, δεν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά. Και πρέπει να είστε προσεκτικοί.
0: Τι δηλώσεις κάνετε?
1: Κοίταξε, ήταν ο κύριος Πάνας που είπε ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον Τσίπρα.
0: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι σοσιαλδημοκράτης.
1: Ναι. Ναι. Σταματά. Λοιπόν.
0: Εγώ τα λέω, αυτοί τα λένε.
1: Και μετά είναι η κυρία φίλη μας, φίλη της εκπομπής, η κυρία Αναστασίου.
0: Η κυρία Αναστασίου που είναι εν αναμονή βουλευτής, μόλις πεθάνει ο πρώτος.
1: Πώς το είχε πει.
0: Έτσι το είχε πει.
1: Ναι, πώς το είχε πει.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Είχε πει μία.
0: Εν αναμονή βουλευτής.
1: Έναν τάφο πριν την έδρα, ένα τέτοιο. Κάτι τέτοιο είχε πει.
0: Α, ναι, αλλά αυτή δεν είναι βουλευτής, άρα δεν την μάζεψε να. Είναι και αυτή στη μάζοξη.
1: Θα τη το μεταφέρω.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν στη μάζοξη. Αυτή γιατί είναι βουλευτής ακόμα. Δεν έχει πεθάνει κανένα, θα το λέγαμε.
1: Όχι, αλλά είναι προβεβλημένο τέλεχος.
0: Αλήθεια.
1: Βγαίνει στα κανάλια.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προβεβλημένο τέλεχος.
1: Την καλούνε. Άμα την καλούν, προβεβλημένη.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το τι καλούν τα κανάλια και τι δεν καλούν τα κανάλια και ποιου καλούν.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Την καλούνε. Βγαίνει. Βγαίνει. Εκφράζει τη θέση του Πασόκ.
0: Ενίοτε. Κατά τα φαινόμενα, όχι. Για να του μαζεύει μετά ο κύριος Ανδρουλάκης, μάλλον δεν είναι.
1: Τη ρώτησαν λοιπόν για τον Τσίπρα, για αυτό που είπε ο κύριος Πάνας και είπε: Όχι, όχι, δεν
0: όχι,
1: υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά βλέπω προοπτική για προγραμματική σύγκληση.
0: Ναι.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλήθεια.
1: Και ήταν.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ που πλέον είναι στο όριο τον πιάνουν ή δεν τον πιάνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ των κυρίων Παπά και Πολάκη.
1: Και Δούρου.
0: Και Δούρου, ναι. Αυτός επειδή είπα κυρίων. Η Δούρου είναι κυρία. Καταλάβεις, για να μην τα μπλέξω.
1: Είναι το ίδιο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, κυρία. Λοιπόν, με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, η κυρία Αναστασίου θεωρεί ότι το Πασόκ έχει κοινά.
1: Αυτό είδε. Αυτό είδε εκείνη. Αλλά δεν το βλέπει ο Νίκος. Ο πρόεδρος. Κατάλαβες.
0: Ναι. Είναι σαν το παλιό. Μπάζευε και ασυγκερόγες. Προφανώς θεωρούν ότι. Να, εντάξει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ρόγα.
0: Μία ρόγα έχει. Μία ρόγα. Θυμάσαι που το λέγαμε, το μαθαίναμε στο δημοτικό. Σε μια ρόγα από σταφύλι κάθισαν 7 σπουργίτια. Τσιριτήρι, τσιριτρό, τσιριτήρι, τσιριτρό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο δημοτικό. Στο
1: ακριβώς. Όμως.
0: Στο αναγνωστικό αυτό, το χαμάκι.
1: Ξέρεις, έγινε τίν μέσα στο κεφάλι του Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει κάπου πάνω που πήγαμε να μαζέψουμε τον Πάνα.
0: Το θέμα δεν είναι στο μυαλό του Ανδρουλάκη. Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι στο μυαλό των ψηφοφόρων.
1: Αυτό. Μα δηλαδή, γι' αυτό ταράχτηκε ο Ανδρουλάκης.
0: Δηλαδή οι ψηφοφόροι ή αυτοί που ακολουθούν αυτό το κόμμα επί χρόνια και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, δημοκρατία έχουμε. Τι σκέφτονται γι' αυτό.
1: Τι να
0: δει. Γιατί ξέρω και διακρίνω. Όχι, δεν το διακρίνω γιατί έχω κανένα χάρισμα, ας πούμε. Βλέπω από την τακτική του Πασόκ. Από εδώ σας είχαμε πει από την αρχή, ήδη από το καλοκαίρι, ότι έχει αρχίσει έναν διμέτωπο πλέον το Πασόκ. Ενώ μέχρι τότε ήταν μόνο μέτωπος απέναντι στην Δημοκρατία, έχει αρχίσει μπαταριές και προς τα δίπλα. Το έχει ξεκινήσει και έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία, ας πούμε, του να μας αποκαλύψει επιτέλους ο κύριος Τσίπρας από πού έχει τα έσοδα αυτά για να φτιάξει το κόμμα
1: του. Κόντρα,
0: για παράδειγμα,
1: βέβαια.
0: Αν θυμάστε. Λοιπόν, αυτό το Πασόκ είχε σηκώσει αυτή την σημαία, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, από τότε σας λέγαμε ότι θα έχει διμέτωπο. Και ξαφνικά εκεί που έχει διμέτωπο, βγαίνουν φωνές που λένε ότι θα συνεργαστούμε με αυτούς ή θα συνεργαστούμε με τους παραδίπλα τους οποίους διέλυσε αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λέω ότι είναι λίγο θολά όλα αυτά τα πράγματα. Και όπως είπε μία σοφή συνάδελφος το προηγούμενο Σάββατο στην τηλεόραση, την είδα εγώ, πρέπει το Πασόκ, Σερέτη λέγεται, να έχει καθαρό μήνυμα.
1: Σταμάτα.
0: Και δεν έχει καθαρό μήνυμα.
1: Δεν έχει.
0: Αυτό.
1: Δεν έχει. Να σου πω κάτι.
0: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, από τον Αλμυρό του Βόλου με 16 βαθμούς. Ωραία είναι και η 16 και ο Αλμυρός. Καλημέρα από το γραφείο μας, στέλνει ο Ιερώνυμος. Κοίτα εδώ γραφείο τώρα. Το γραφείο είναι.
1: Γραφιάρα,
0: βλέπει την Ανατολή, ας πούμε, τα χρώματα στην Ανατολή. Ωραία. Κύριε Ιερώνυμα, ωραία είναι αυτά. Και καλημέρα στον κύριο Παραγιώτη, στις Σέρες, 14. Έχω να σας πω ότι μας έμειναν 98 μέρες ως τα Χριστούγεννα, σπάσαμε την κατοστάρα. Έλα ρε, παιδί μου. Μπράβο, μ' αρέσει που υπάρχουν και άλλοι που μετράνε αντίστροφα.
1: Καλέ και η Βιβί.
0: Βιβί.
1: Η Βιβί που μας φτιάχνει το χυμούλι μας.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κατερίνα. 98 μέρες σήμερα. Έτσι μου λέει.
0: Μπράβο τη κυρία Βιβί, την εκτιμώ ακόμη περισσότερο.
1: Η Βιβί είναι λάτρες των Χριστουγέννων, όπως εμείς. Λοιπόν.
0: Το κακό με τα Χριστούγεννα είναι ότι φεύγουν γρήγορα. Δηλαδή, ενώ έχεις προσδοκία να έρθουν, μετά φεύγουν πολύ
1: όλα
0: γρήγορα.
1: Όλα φεύγουν γρήγορα. Διονύση και το καλοκαίρι φεύγει γρήγορα και τα
0: Όχι, το καλοκαίρι κρατάει. Οι διακοπές
1: μας,
0: Οι διακοπές, ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έρχονται αλλαγές.
0: Πού?
1: Στα κόμιστρα των ταξί. Μα λέω κι εγώ, βλέπω κι εγώ. Προχθές μια δήλωση του κυρίου Λιμπερόπουλου.
0: Ναι.
1: Και λέει: Επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο που μας ακούει και συνεννοούμαστε.
0: Ποιον?
1: Τον κύριο Κότσιρα, τον υφυπουργό.
0: Ναι.
1: Και λέω: Τι έγινε, ρε παιδάκι μου, λέω. Δεν μου άρεσε αυτό. Κάτι λέω.
0: Κάποιο λάκκο.
1: Και σήμερα διαβάζω λοιπόν: Έρχονται αλλαγές λοιπόν στα κόμιστρα των ταξί, να ξέρετε. Πρώτον, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν είναι βράδυ, από τις 12 δηλαδή τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, 65 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν θυμάμαι πόσο ήταν πριν.
0: Εγώ θέλω όμως αυτά να τα βάλουν και μία, σε, μία από τα, σε ένα από τα μάτριξ του αεροδρομίου.
1: Ναι.
0: Ότι παιδιά από εδώ 50 είναι. Γιατί κάποιοι ζητάνε 300, 200 κτλ.
1: Όχι πολύ.
0: Μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι, απλά ναι, να μπουν στα μάτριξ αυτό το πράγμα, ναι. Να ξέρουν και οι τουρίστες που έρχονται ότι αυτό είναι η ταρίφα.
1: Για τη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ήταν από το διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Mm. Και το βράδυ από τα 35 θα πάει στα 38 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 που είναι σήμερα. Έχει, γι' αυτό αγαπηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι.
0: Με τον κύριο Κότσιρα.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αγαπηθήκανε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ήταν, λέει, μια επίμονη διεκδίκηση. Κοίταξε, δες. Τώρα, εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Όχι, δεν βγαίνουμε, βγήκαμε.
2: Τι κάνετε?
3: Καλημέρα. Περίμενα να μου λύσετε την απορία. Τι είναι οι υπνοτιστές, τι κάνουν?
1: Τι?
3: Οι υπνοτιστές τι?
0: Υπνοτίζουν.
1: Υπνοτίζουν.
3: Και μετά τι γίνεται?
0: Μέχρι εκεί, όχι, όχι.
2: Υπνοθεραπευτές, γιατί δεν εξαρτάται. Λέει, ήταν υπνοτιστής, παύλα υπνοθεραπευτής.
3: Είναι διαφορετικό το ένα από τα άλλα.
1: Βέβαια.
3: Δηλαδή,
1: υπάρχουν κάποιοι, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να τους υπνοτίσεις πιο εύκολα από κάποιους άλλους, λένε.
3: Ναι.
1: Έτσι έχω ακούσει εγώ.
0: Παιδιά, υπάρχει μια παλιά σειρά, το Mentalist.
1: Καλά στο Mentalist τώρα, λέμε τώρα για την αληθινή ζωή.
3: Θυμάμαι τη Ρένα Βλαχοπούλου στο, πώς το λέμε, στην μια λίδα από το Χαρέμι που έλεγε το
1: όρο. Ρίξε ένα κατοστάρικο.
0: Ο καθένας ό,τι θυμάται.
1: Ρίξε ένα κατοστάρικο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό ήταν άλλο, αυτό ήταν σε έκσταση. Αλλά τέλος πάντων, οι υπνοτιστές, ας πούμε, σε υπνοτίζει, ας πούμε, σου έχουν πει εσένα ότι υπάρχει ένας θησαυρός σε ένα χωριό στην Καλαμάτα.
3: Ναι.
1: Λέω εγώ τώρα.
3: Με Γουρουνοπούλα.
1: Που το θησαυρό αυτό τον είχαν θάψει οι Ναζί.
3: Ναι. Μαζί με τη Γουρουνοπούλα.
1: Έτσι, ναι. Γουρουνοπούλα, άστινε.
0: Κάτω λίγο πιο εφάνταστο, ναι. Παιδί μου. Έχει αφήσει ο Μενέλαος εκεί πέρα κάτι.
1: Ποιος Μενέλα,
0: μετά
1: παιδί
0: από
1: μου,
0: την Τρία.
1: Συνήθως οι θησαυροί που ψάχνουν είναι από τους Ναζί. Που τους θάβουν κάτω από μια ελιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και σε υπνοτίζει. Υπνοτίζει ο άλλος κάποιον.
3: Μενέλα ήταν στη Σπάρτη.
1: Ε?
3: Ναι. Τίποτα, παιδί, στα
1: σπάτια. Και του λέει, τώρα που είσαι.
0: Ευρύτερη περιοχή τώρα. Ξέρεις εσύ το όριο τώρα που ήταν. Διοικητική περιφέρεια, πες μας τώρα.
1: Και του λέει, τώρα που είσαι, πού είσαι. Και λέει, τώρα περπατάω, είμαι στη Βέργα και κατεβαίνω. Στην Καλαμάτα και κατεβαίνω. Μεγάλη απόσταση πρέπει να κατέβεις κάτω στην παραλία.
3: Τέλος
1: πάντων, κατεβαίνω.
0: Το κατέβασμα είναι πιο εύκολο από το ανέβασμα.
2: Θα τον βρει το θησαυρό.
1: Λοιπόν, πού πας τώρα, δεξιά. Όχι δεξιά, αριστερά πήγαινε.
0: Όλα αυτά ο υπνοτιστής.
1: Προς Αβία. Τέλος πάντων, και υπνοτίζουν
3: το
1: για να
3: βρίσκουν τελικά.
0: Λοιπόν, ισχύει εδώ το γνωστό ρητό. Μην κάνετε ερωτήσεις που δεν θέλετε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μετά αρχίζει η ρέντη και λέει τέτοια. Καταλαβαίνετε αυτό.
3: Λίγο το. Όταν εγώ έλεγα στα Κριστέλα, μαθαίνω καινούργιες λέξεις. Ο υπνοθεραπευτής, εμένα αυτό μου φάνηκε. Συγγνώμη τώρα, γιατί είπε ότι η υπόθεση πάνω στην οποία ζητάμε τραγική έχει πεθάνει ένας άνθρωπος.
1: Ναι,
3: αλλά,
1: αλήθεια είναι.
3: Υπνοθεραπευτής, εμένα μου φάνηκε σαν να είμαι, ξέρω εγώ, στην Τσίβαστη Λάμψη. Τι σημαίνει βίρ να πας σε υπνοθεραπευτή,
1: ναι.
3: Δηλαδή, τέτοιο νόμιζα να τα
1: ναι, μπράβο, αυτό είναι.
2: Ο οποίος συνεργαζόταν με τη γιατρό από τη Χονολουλού, με την
1: Ιατρική.
3: Εντάξει, παιδί μου, όλο αυτό, η
2: γιατρός
3: της Χονολουλού συνεργαζόταν με τον υπνοθεραπευτή. Αυτό νομίζω ότι είσαι μέσα στη φρουτοπία, ας πούμε, όχι ότι είναι κανονικό πράγμα αυτό που γίνεται.
0: Θα βγει ο πίκος απίκος σε λίγο, ναι, αυτό. Και θα, τέσσερα, μπας φορές μπορεί να είναι κλάδος, εγώ δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω.
3: Ναι.
0: Το έχω ακούσει σε σειρές και σε ταινίες και τα λοιπά. Τα έχω ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι κλάδος της επιστήμης, ας πούμε, η υπνοθεραπεία.
2: Δεν νομίζω ότι είναι επιστημονικό αυτό.
1: Όχι, παιδιά, για όνομα του
0: Θεού.
2: Είναι σίγουρα.
0: Όχι, γιατί ό,τι.
3: Αστρολογία είναι, όπως του λέει, ότι σήμερα έρχεται το ανάδρομο.
0: Παιδιά, το λέω γιατί όλους τους όρους που ακούμε τις τελευταίες μέρες, ας πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ας πούμε, είναι υπό αμφισβήτηση. Ακούμε για κβαντικό κάτι. Ήταν υποαμφισβήτηση από πριν, αλλά πριν δεν το συζητούσαμε γιατί ήταν τζιζ. Τώρα το κβαντικό έχει γίνει της μόδας πάλι και βγαίνουν οι άλλοι και λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Πώς λειτουργούν, δηλαδή αυτός τώρα, ας πούμε, όταν βάζει τη φορολογική του δήλωση, τι γράφει στην στο επάγγελμα, δηλαδή.
1: Α, αυτό.
2: Τι γράφει, δεν ξέρω. Πώς λειτουργούν.
0: Θες να σου πούμε ποιο είναι το
1: κάδρο.
0: Ποιο είναι το κάδρο, ναι, δεν ξέρουμε.
1: Κάτσε να το γράψω. Υπνοθεραπευτής ΚΑΔ.
3: Περίμενε.
1: Υπνοθε.
3: Βέβαια, Μόνο να σου πω είναι ότι.
2: Δηλαδή, κάτω από ποια ομπρέλα, ρε παιδί μου, αυτοί λειτουργούν. Ποιος είναι ο φορέας που τους εποπτεύει.
0: Αλλά... Αυτό το ποιος τους υποπτεύει είναι μεγάλο ερώτημα.
1: Εδώ δεν υποπτεύαν αυτοί που έπρεπε να υποπτεύουν τους κλασικούς.
0: Που έχουν κανονικούς που πρέπει να τους υποπτεύουν. Πώς το λένε, θεσμοθετημένους. Και δεν γίνονταν. Εδώ υπήρξε χθες η εξής απάντηση. Μα πήγαμε, αλλά ήταν κλειστή η πόρτα. Τι να κάνουμε.
1: Παιδιά, ακούστε, ακούστε. Για το επάγγελμα του υπνοθεραπευτή ή υπνοτιστή. Ο καταλληλότερος και πιο συχνά χρησιμοποιούμενος CAD, ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας, δηλαδή αυτό που είχε ο καθένας, που είναι οι υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπείων. Υπάρχει.
0: Να το.
1: Υπάρχει. Τα ακούς. Τα ακούς, Τελίτσα. Τα ακούς.
2: Εντάξει, μου λύθηκε η απορία, ρε παιδί μου.
0: Ορίστε. Βέβαια είναι μια απάντηση την οποία έχει δέσει.
1: Και έχουν ΦΠΑ 24%, να ξέρετε. 24% ΦΠΑ. Δεν απαλλάσσονται.
3: Επειδή εγώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κόβουν απόδειξη.
3: Μου μείνει για το σύνταγμα μια φίλη. Γυναικολόγο. Και τη λέω, φίλε, και τη λέω, δεν είμαστε λίγο, δεν είμαστε τον ορθό. Έχει χαθεί ορθό λόγο και μου λέει, επειδή είσαι, μου λέει, εκτός πραγματικότητας. Ναι. Άμα σου πω, μου λέει, γιατί μου λες για αυτούς, μου λέει, πηγαίνω σε προθεραπευτές και σε ολιστικές θεραπείες και σαμάνους κλπ. Άμα σου πω, μου λέει, εγώ, πόσες γυναίκες έχουν έρθει να κάνουν, μου λέει, στο μευτήριο και να γεννήσουν με κεσαρική συγκεκριμένη μέρα, επειδή του είπε ο αστρολόγος του ότι εκείνη την ημέρα, άμα γεννήσει το παιδί. Θα είναι το φτώ, τα άστρα έτσι, αυτά θα είναι
1: τυχερό. Ραντεβού.
3: Παιδιά, υπάρχουν. Ραντεβού εκείνη τη μέρα που είναι ο αστρολόγος τους.
0: Υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με βάση. Κανονίζουν τα του οίκου τους και τις δραστηριότητές τους με βάση τι λένε κάτι λίθη. Σήμερα είναι αυτός ο λίθος. Πέτρες. Οι πέτρες δηλαδή, έτσι. Με βάση αυτόν το λίθο, σήμερα θα κάνουμε αυτό. Ο λίθος θα φέρει εκείνη την τύχη. Σε αυτόν τον τομέα σήμερα.
3: Τι είναι λίθη.
0: Πέτρα, παιδί μου, πέτρα.
3: Τι πέτρα,
0: δηλαδή. Μια πέτρα.
1: Μαγική.
0: Είναι μαγική. Έχει η όντα και εκπέμπει μια κάποιο είδους ενέργεια. Και σήμερα η ενέργεια αυτή που βγάζει ο λίθος συγκεκριμένος, αυτό υπάρχει ολόκληρη θεωρία.
1: Πάντως.
0: Σε βοηθάει, ας πούμε, σήμερα. Συγγνώμη. Ευνοούνται τα αισθηματικά.
1: Να πω κάτι.
0: Τον μπλε λίθο.
1: Να πω κάτι. Υπάρχουν ψυχολόγοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπνοθεραπεία.
3: Ναι.
1: Ως μέσο, έτσι, για τους ασθενείς τους, έτσι, και ως μέθοδο. Δηλαδή μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, γιατί
2: όχι,
1: μπορεί,
2: εντάξει,
1: θέλω να πω, αλλά σκεφτείτε, κάντε εικόνα αυτό το πράγμα τώρα που συζητάμε όλο. Δηλαδή έχω έναν άνθρωπο σε ένα κρεβάτι, ο οποίος έχει πεθάνει ή πεθαίνει, τέλος πάντων, τον βγάζω φωτογραφία και τον στέλνω σε έναν υπνοτιστή.
3: Ναι, υπνώ τέτοιο, ναι.
1: Τι σημαίνει, όλο αυτό ακούγεται παράλογο.
2: Ναι.
1: Όλο αυτό ακούγεται τρελό.
2: Λεπτά πριν,
1: όχι, όλο αυτό ακούγεται τρελό. Δεν έχει λογική καμία.
2: Παράλογο, ναι, εκτός λογικής.
3: Το παιδί μου το εξετάζω και από την πλευρά του ασθενούς. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ. Εντάξει, αν κάποιος
2: σκέφτεται ο άλλος που το κάνει.
3: Αν κάποιος μου έλεγε γιατρός, μεγάλη, έχεις, ξέρω εγώ, 3 μήνες ζωής.
1: Ναι.
3: Είπα ξύλο. Και έρχονταν κάποιος άλλος και μου έλεγε ότι έχω τη θεραπεία. Θα φας χαλίκια. Μπορεί να τα τρώγα τα χαλίκια. Πραγματικά.
1: Παιδιά, αν έχεις την απελπισία σου, φυσικά και θα το κάνεις.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
3: Αν δεν είναι αυτή η περίπτωση όμως, αν δεν μου λέει πεθαίνεις, γιατί να πάω να φάω τα χαλίκια.
0: Δεν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τα άλλα ή δεν έχουν εμπιστοσύνη στα άλλα. Υπάρχει και τέτοια μερίδα του κόσμου.
1: Παιδιά, όχι, απελπισία.
0: Που θεωρεί ότι όλα, ας πούμε, τα φάρμακα κτλ. Ή οι ασθένειες είναι κατευθυνόμενες για να θησαυρίζουν κάποιοι τα κέρδη τους, οι ζωές μας και τέτοια. Όχι, υπάρχουν πολλές θεωρίες, θέλω να πω. Και ο καθένας έχει την
1: λογική. Αλλά σε έναν άνθρωπο.
0: Ή είναι η απελπισία.
1: Σε έναν άνθρωπο που είναι ασθενής και βαριά ασθενής και έχει μια ασθένεια που μπορεί να θεωρείται ανίατη, ψάχνει να βρει από πού θα κρατηθεί. Και αυτό δεν μπορεί να το κατακρίνει και να το επικρίνει κανένας. Κανένας όμως.
3: Σε αυτό συμφωνώ και είναι η ψυχολογία είναι σε άλλο.
0: Υπάρχει όμως και, και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, έτσι. Οι άνθρωποι που σε οθούν σε αυτό, που αυτό το κάνουν επικερδές εμπόριο.
1: Καλά, εντάξει,
0: έτσι, εντάξει. Δηλαδή οι επιτίδοι που σε πείθουν ότι όλοι οι άλλοι σου λένε ψέματα, εγώ θα σου βρω τη λύση. Εγώ την έχω τη μαγική λύση, δεν την έχει κανένας άλλος στον κόσμο. Εγώ θα την βρω λοιπόν αυτή τη λύση και είναι ένα. Εκτός της δικής μας λογικής. Διονύση. Δεν λέω παράλογο, εκτός της δικής μας λογικής. Ξέρεις, παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, αυτό που περιέγραψε ο Κώστας και η Κατερίνα, εντάξει, όταν έχεις δηλαδή 2-3 μήνες ζωής ή οτιδήποτε, μπορεί εύκολα εκεί να μην βάλεις καθόλου το μυαλό, εκεί να παίξει κάτι άλλο.
1: Ψάχνεις, γιατί να κρατηθείς από κάπου.
2: Τελείως ψυχολογική, ψυχική. Όταν όμως είσαι, τέλος πάντων, κανονικά, σε μια κανονική φάση της ζωής σου. Για παράδειγμα, αυτό που λέει τώρα, ας πούμε, είναι να γεννήσεις. και βάζεις την Κεσαρική με βάση την αστροσυμμετρία, δεν ξέρω εγώ, αστροσυμφωνία, εκεί τώρα κάτι γίνεται. Δηλαδή έχουμε λίγο παραδώσει τον ορθολόγο κάπου. Δεν ξέρω γιατί όμως τον έχουμε παραδώσει.
0: Πες μου όμως ότι πέφτεις από τα σύννεφα που έχουμε παραδώσει τον ορθολόγο.
3: Εγώ αυτό
0: δεν το βλέπεις παντού, παντού γύρω μας, δηλαδή να μην υπερισχύει πάντα όρθος λόγος.
2: Όχι, ρε παιδί, δεν περίμενα να δηλαδή, αυτό το εύρος.
3: Το είδαμε και με τον COVID και τους όλους.
0: Το είδαμε, το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία. Σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Το μέτρο ή ο ορθός λόγος έχουν χαθεί προκαιρού.
1: Βέβαια.
0: Το βλέπεις από το διεθνή περίγυρο μέχρι το διπλανό μας.
1: Για να το ελαφρύνω λίγο, εδώ η Μέγκαν πιστεύει ότι είναι πριγκίπισσα.
0: Καλή μόνο.
2: Έριξες το δίλητη.
1: Γι' αυτό το έκανα, για να το ελαφρύνω λίγο. Εντάξει.
2: Το κορίτσι.
3: Και η Γκουίνεθ Πάλτρο πουλάει.
1: Καλά, άστο αυτό. Άστο αυτό γιατί είναι πρωί.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Ξέρετε πόσοι αγοράζουν τη Γκουίνεθ Πάλτρο, θέλω να σα πω.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Πού όλο αυτό τη Γκουίνεθ Πάλτρο, αυτή είναι από τι μεγαλύτερε απάτε που υπάρχουν παγκοσμίω.
0: Γιατί το λε απάτη.
3: Εκατομμύρια, εκατομμυρίων, όχι αστεία. Είναι δηλαδή τώρα αυτή για τον Κολακίου, είναι παιδάκια μπροστά τη. Λοιπόν, αυτή δεν τη λέει κανεί, τίποτα γιατί είναι Γκουίνεθ Πάλτρο.
0: Λοιπόν, είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε, γεια σα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε κι εμεί, Διονύση.
0: Και δεν πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους και στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Στη φυλακή Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Κατά 10 ευρώ αναμένονται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή θα διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπολη κατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σήμερα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τοπικές βροχές αναμένονται επίσης σε Εύβοια και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ήμουν σίγουρη ποτέ αν μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τώρα όταν είχε βγει το 1821.
1: Ήταν όμως σήμα κατά τεθέν για την εποχή του. Δηλαδή ήταν από τα πιο γνωστά σου, ξέρε παιδί.
0: Ναι, παιδί μου ήταν.
1: Παντού.
0: Ναι,
1: δισκοτέκ.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν δισκοτέκ τότε. Βέβαια. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι ένα. Ναι. Έχεις δίκιο πάντως. Δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι που λες α, να βάλω αυτό να ακούσω.
0: Ή αχ, τι μου θυμίζει.
1: Ναι. Εντάξει, απλά σου θυμίζει μια εποχή.
0: Μου θυμίζει βάτες.
1: Όμως,
0: μου θυμίζει...
1: Αυτό, βάτες και τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Μαλλί, πώς το λένε.
0: Ξασμένο.
1: Όχι, όχι, και χέτι. Χέτι πίσω και των αγοριών κτλ. Ναι,
0: που έχετε πάθει όλοι και κάνετε τις φωτογραφίες.
1: Επανήλθε η χέτι.
0: Ναι, το ξέρω. Που κάνει τις φωτογραφίες της όλη η ΑΕΤ, ας πούμε, μέσω του AI και τις αλλάζουν. Εμείς έχουμε αυθεντικές.
1: Ναι.
0: Έχω κάτι φωτογραφίες, παιδιά, δεν βλέπονται όμως. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Καλημέρα στον κύριο Πέτρο, στον κύριο Βαλεντίνο. Στην κυρία Χριστίνα είπαμε και στον κύριο Φίλο που λέει υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμητικά πληθυσμοί αλλά και υφυπουργοί που εν καιρό πανδημίας έσπρωχναν τον κόσμο να τρώει από ένα χρυσό κουτάλι ψωμάκι και κρασάκι. Το θυμόμαστε και αυτό. Η έξαρση στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα κάπως έτσι είχε προκύψει, λένε.
0: Είχε γίνει κλάστερ, παιδί μου, είχαν συνοστισμό.
1: Ναι, είχαν, ναι. Καλημέρα στην κυρία Μαρία, η οποία λέει για τις διακοπές, να κάνετε ρεπορτάζ, λέει, για τις διακοπές ηλεκτροδότηση που είναι συχνές σε διάφορα νησιά, αλλά για τη Σύρο μιλάει κυρίως. Κυκλοφορεί ότι φταίνει οι πισίνες. Προφανώς φταίνει και οι πισίνες.
0: Για τι πράγμα?
1: Για τη λειψιδρία.
0: Α.
1: Ναι, πιθανότατα για την κατανάλωση νερού, θέλω να πω, ναι, κτλ. Ναι. Νερού που δεν έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει. Ισχύει σε πάρα πολλά νησιά. Αυτό το έχουμε πει, είναι διαπιστωμένο από τη Σαντορίνη μέχρι το νέο. Η Μύκονος, λέει, της γειτονιάς μας, που είναι η Κύθνος. Ξαφνικά έχει γεμίσει με σπίτια ή ξενοδοχεία με πισίνες.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα, δεν λειτουργεί η αφαλάτωση, η αφαλάτωση είναι καλύπτει πολύ λίγες ανάγκες κτλ. Αυτά τα έχουμε πει όμως, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Παραγιώτης μας λέει για αυτόν τον υπνοθεραπευτή, ότι όταν τον είδε στην τηλεόραση ήταν σαν να είχε κοιμηθεί 25 ώρες και να έχει ξυπνήσει ίσα ίσα για να κάνει δήλωση στα κανάλια.
0: Αφού είναι υπνοθεραπευτής.
1: Ναι, αλλά φαινόταν, ρε παιδί, σαν πρισμένος από τον ύπνο. Αυτό θέλει να πει. Σαν πρισμένος από τον ύπνο που να κοιμόταν 25 ώρες. Πώς είναι να κοιμάσαι 25 ώρες?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ποτέ.
0: 25 δεν έχω κοιμηθεί, αλλά έχω κοιμηθεί αρκετές ώρες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Παλιά.
0: Τότε που ζούσαμε. Τέλος πάντων, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω, διαβάζω ότι η Όλγα Γεροβασίλη οδεύει προς την Ελλάς. Τόσο μακριά είναι.
1: Όχι, και αυτό είναι είδηση.
0: Όχι, όχι, τόσο μακριά είναι. Που πάει εδώ και καιρό έχει οδεύει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι είδηση. Δηλαδή,
0: όχι, ρε παιδί μου, λέω τώρα.
1: Θέλω να πω ότι είναι δεδομένο. Ήταν από το θέμα είναι. Καλά, αυτή θέλει να πάει και θα πάει. Μπορεί να πάει.
0: Ναι.
1: Θα την θέλουν, ναι.
0: Αφού
1: μέχρι τώρα λέει δεν έχει επαφή με κανέναν από όσους έχουν πάει.
0: Γι' αυτό, μήπως αρχίσει τώρα.
1: Αυτό περιμένει. Μήπως περιμένει την κυρία Γεροβασίλη για να αρχίσει.
0: Ναι, μήπως έχει αποφασίσει να αρχίσει.
1: Ναι.
0: Τις επαφές.
1: Ποιος ξέρει. Πάντως στις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγανε οι πολιτικοί αναλυτές μετά τις χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι ότι έχει ταβανιάσει και τώρα πλέον αρχίζει η άλλη.
0: Είναι όλα τόσο ρευστά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς επίσης.
1: Αλλά λένε ότι ταβάνιασε με το που ξεκίνησε το καλοκαίρι, γιατί θεώρησε και αυτός όπως πάρα πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε εκλογές. 17 Σεπτεμβρίου δεν έχουμε. Σας το λέμε, δηλαδή.
0: Της Αγίας Σοφίας. Σοφίας πίστης, αγάπης και ελπίδας.
1: Δεν έχει εκλογές. Λοιπόν, το είχε πιστέψει, ανακοίνωσε το κόμμα Άρων-Άρων, έγινε έτσι όπως έγινε, τσάτρα-πάτρα και τότε τα βάνιαζε, αλλά τώρα αρχίζει η άλλη αντίστροφη μέτρηση. Δεν το ξέρουμε, ούτε αυτό το ξέρουμε. Και εν πάση περιπτώσει, τελικός κριτής είναι ο κόσμος.
0: Πάντα. Πάντα.
1: Ναι.
0: Γιατί θυμάμαι και τις προηγούμενες.
1: Πώς λένε κάποιοι πολιτικοί, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι οι εκλογές.
0: Ρε παιδί μου, στις προηγούμενες εκλογές θυμάμαι εγώ ότι συμβουλευόταν ο κύριος Τσίπρας σε ένα δημοσκόπο.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν γνωστό αυτό το πράγμα και του έλεγε ο δημοσκόπος ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Και πήρε 41 σχεδόν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε πόσο είχε πάρει.
1: Πώς
0: θυμάμαι. Τέλος πάντων είχε χάσει. Ήταν πολλά με λίγα.
1: Ναι, πολλά με λίγα.
0: Να το πούμε έτσι. Καταλάβατε. Εμείς αποφασίζουμε όλοι. Κανένας άλλος δεν αποφασίζει. Αυτό οι δημοσκοπίες δίνουν μια τάση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η φωτογραφία της στιγμής, μάλιστα τα λεφτά κλεισέ. Είναι τα κλεισέ, η φωτογραφία της στιγμής. Είναι πολύ ωραία τα λεφτά.
1: Έχουμε τώρα και καινούργια κοσκινάκια και εάν θα κάνει κόμμα ο ΤΑΔΕ, θα το ψηφίζατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Απαντάει ο άλλος, ξέρω εγώ, γιατί όχι.
0: Να τον δούμε κι αυτόν.
1: Έχει ρεύμα. Έχει ρεύμα. Καταλαβες. Και σου λέει, ο άλλος έχει ρεύμα. Τι ρεύμα έχει?
0: Νευρούλια.
1: Εναλλασσόμενο. Ξέρω εγώ τι.
0: Λοιπόν, πολλά νευρούλια στην Τουρκία. Δηλαδή, εκνευρισμός πολύ μεγάλος, ο οποίος φαντάζομαι ότι κορυφώθηκε και με την επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός που έμεινε τρεις μέρες στο Καστελόριζο.
1: Μα εκεί σας το είχαμε πει. Ναι. Και το διήμερο, τριήμερο, εν πάση περιπτώσει, είχαν οι λογαριασμοί τουρκικοί και τα μηχανάκια που γράφουν τα tweets. Είχαν πάρει φωτιά.
0: Φωτιά. Ναι. Τέλος πάντων, και βγήκε και ο Φιντάν. Ναι. Από τη Συρία και άρχισε να λέει πάλι για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Άρχισε να λέει ότι, ότι απειλεί η Ελλάδα.
1: Όχι, έτσι, το χειρότερο δεν είναι ότι απειλεί η Ελλάδα. Το χειρότερο είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει αυτονομία.
0: Ναι, και ότι αλλά είναι σύρεται, ας πούμε.
1: Ναι, σύρεται από τους Ισραηλινούς.
0: Από το Ισραήλ.
1: Στο στόχαστρό του το Ισραήλ ήταν από τη Συρία. Και μας πήρε και εμάς ξόφαλτσα η μπάλα. Αλλά ξόφαλτσα, επειδή ότι λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις μένει, υπήρξε ταχύτατα απάντηση του Υπουργείου
0: Εξωτερικών. Υπήρξε απάντηση και μακροσκελής και θα.
1: Πάμε στην παιδί Κατερίνα.
0: Πάμε στην Κατερίνα τη Φρύσα.
1: Κατερίνα,
0: θα τα παρακολουθεί όλα αυτά. Καλημέρα, Κατερίνα μας.
2: Καλημέρα. Όντως η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν αυστηρή και αμεσότατη, υπενθυμίζοντας τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται από άλλες χώρες, πως το καθεστώς των νησιών είναι ξεκάθαρο από τις διεθνείς συνθήκες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών το οξύμορο πως απειλείται η Τουρκία τη στιγμή που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, μιλώντας ιδιαίτερα για το θέμα της στρατιωτικοποίησης και αποστρατικοποίησης, όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε, των νησιών. Σημαίνοντας ότι εξεκαθαρίζοντας η Αθήνα σε κάθε φορά με οποιοδήποτε τόνο ότι είναι τα αυτονόητα. Δηλαδή η χώρα ασφαλίζεται, κοιτάζει την άμυνά της, θέλει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη.
1: Το έχουν πει με μία φράση αυτό διάφοροι παράγοντες, ότι απειλείται θωρακίζεται.
2: Ακριβώς.
1: Όταν έχεις απειλή από απέναντι κάζους μπέλι, στρατιές Αιγαίου και μετακινήσεις στρατευμάτων, είναι καθήκον σου και υποχρέωσή σου, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, να το προστατεύσεις για να έχει ικανή άμυνα. Πάμε παρακάτω.
2: Ακριβώς, Διονύση. Να υπενθυμίσουμε βέβαια τα πόσα χρόνια είναι απέναντι στα πτιά του Αιγαίου μετά την εισβολή στην Κύπρο και βέβαια οι πληροφορίες που έρχονται από τον τουρκικό τύπο μόλις πριν από λίγες ώρες ότι έχουμε μετακίνηση κάποιων επίλεκτων στρατευμάτων από στα τουρκικά παράλια από την πλευρά της Άμμου.
1: 2.000 κομμάτια στέλνουν.
2: Ακριβώς. Το αυτονόητο λοιπόν η Αθήνα ξεκαθαρίζει και επισημαίνει το ότι δεν είναι θέμα συζήτησης η αυτοάμυνα, η εθνική άμυνα και η υπεράσπιση της χώρας και βεβαίως δεν τίθεται θέμα για το αν υπάρχει στρατικοποίηση των νησιών.
1: Μέσα σε αυτά οριστικοποιήθηκε και η άφιξη του Ρούμπιο.
0: Ακούγεται, γιατί ότι θα έρθει
1: λέγαμε ότι θα έρχονταν το εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούλιο. Αυτό δεν έγινε. Λέγανε μάλιστα τότε ότι θα έρχονταν και ο Ρούμπιο και ο Χέξεθ. Αλλά ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Πολέμου τον είπα. Αλλά τώρα μάλλον φαίνεται ότι θα έρθει αρχές Οκτωβρίου ο Ρούμπιο.
2: Είναι πολύ πιθανό, Διονύση, διότι όπως μας έλεγαν ανώτατες διπλωματικές πηγές πριν μερικές ημέρες, λόγω της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Όμως είναι πολύ πιθανό τον επόμενο μήνα να έχουμε εδώ τις επισκέψεις που προαναφέρατε.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Καταρίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Η Κατερίνα η Φρύσα ήταν που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ και άμα θα έρθει ο Ρούμπιο τον Οκτώβριο εδώ.
1: Ναι. Ναι, τι.
0: Είναι ρε παιδί μου μια περίοδος που έχει πράγματα.
1: Τι πράγματα έχει.
0: Έχει περιραίωση ατμόσφαιρα στη γειτονιά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε. Αν θα πάει
1: μήνες
0: και δίπλα.
1: Τώρα. Μήνες.
0: Ναι, αν θα πάει και δίπλα.
1: Ναι, έχει σημασία.
0: Λοιπόν, πάντα δεν το μετράμε αυτό.
1: Πάντα το μετράμε. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μας λέει ο κύριος Μίτσος, καλημέρα. Από την Δυτική Μακεδονία. Με μόλις 9 βαθμούς. Το χάραμα όμως λέει είναι υπέροχο. Προβλέπεται πολύ όμορφη μέρα. Ωραία. Και λέει, παιδιά, η υπνοθεραπεία πρέπει να είναι κλάδος ιατρικής.
0: Ναι, παιδιά, οι ψυχολόγοι το χρησιμοποιούν.
1: Θυμάμαι, λέει, σε νοσοκομείο που ήμουν πρόσφατα. Είδα ένα μικρό κτίριο που είχε επιγραφή εργαστήριο ύπνου. Μελετάνε με άπνοιες,
0: ναι,
1: και άλλες.
0: Αυτό είναι άλλο, το
1: άλλο είναι αυτό.
0: Ύπνου.
1: Το εργαστήριο ύπνου
0: είναι
1: μετράει
0: άλλο
1: για τον ύπνο, για την ποιότητα του ύπνου σου και αν ο ύπνος σου δείχνει κάτι. Αν για παράδειγμα έχεις άπνοιες, έχεις ταχυκαρδίες ή αριθμίες ή διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Ροχαλίζει, δεν αφήνει τον άλλο να κοιμάται δίπλα.
1: Σου βάζουν και ειδικά μηχανήματα, το ροχαλιτό για παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της άπνοιας. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή μπορεί να είναι προάγγελος ότι κάτι άλλο. Μην βάλουμε τώρα υποψίες όσους ροχαλίζουν ή όσους ακούν τους διπλάνους.
0: Όχι, δεν είναι έτσι, αλλά άμα ροχαλίζεις κάποιο ζήτημα έχεις. Δεν,
1: λοιπόν,
0: είναι
1: κάποιο μπορεί να είναι από απλά τη σταφυλή, ας πούμε, στον ουρανίσκο μέχρι άλλα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει. Άλλο είναι το εργαστήριο ύπνου. Μελετάνε την ποιότητα του ύπνου και από αυτό βγάζουν συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Την υπνοθεραπεία τη χρησιμοποιούν και αρκετοί ψυχολόγοι. Μπορεί και ψυχίατροι, δεν είμαι σίγουρα, αλλά ψυχολόγοι σίγουρα τη χρησιμοποιούν. Είναι ένα μέσο έτσι ώστε, πώς το λένε, να βοηθήσουν τους ασθενείς τους.
1: Είναι ένα μέσο, όχι όπως το λέγαμε εμείς νωρίτερα, δηλαδή να μου πούνε που είναι ο θησαυρός.
0: Όχι, ρε παιδιά, είπαμε για να βοηθήσουν τους ασθενείς.
1: Για να ξυπνήσουν αναμνήσεις, να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα στον εγκέφαλο κτλ.
0: Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι
1: από
0: ένα μέσο το οποίο το χρησιμοποιούν. Δηλαδή θέλω να πω, μην το δαιμονοποιούμε και το.
1: Αυτό.
0: Αλλά. Δεν δηλώνουν οι υπνοτιστές, οι ψυχολόγοι, είναι ένα εργαλείο.
1: Ναι.
0: Μια μέθοδος. Μέθοδος, να το πούμε πιο σωστά. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί τα πιάνουμε και τα ισοπεδώνουμε όλα. Καταλάβατε.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε. Δεν τα ισοπεδώσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Αφού κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Πάντα.
1: Ε?
0: Πάντα το κάνουμε αυτό.
1: Κι άλλο κλεισεδάκι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ωραία είναι αυτό. Ναι, ναι.
1: Τώρα, επειδή με ρώτησες πριν.
0: Τι.
1: Για το τι μπορεί να σημαίνει η ιστορία με τον Καναδά και η σύνδεση, το συνδεδεμένο μέλος.
0: Εμπορικές σχέσεις, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει ήδη μία συμφωνία, έχει κάτι αρχικά, εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη με τον Καναδά, η οποία ακόμα δεν έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή, εν πάση περιπτώσει, η οποία έχει να κάνει με χαμήλωμα δασμών στις μεταξύ τους δοσοληψίες,
0: ναι,
1: αλλά έχει να κάνει και με το άνοιγμα κάποιων αγορών για προϊόντα. Για παράδειγμα, ο Καναδάς έχει τεράστιο πλούτο ορυκτό, όχι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπου μπορεί να είναι μια πηγή εναλλακτική για την Ευρώπη, έχει και πάρα πολλές σπάνιες γαίες, ένα πράγμα το οποίο είναι αυτό που καίει περισσότερο τον Τραμπ, γι' αυτό ήθελε τον Καναδά 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει σπάνιες γαίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία, γι' αυτό και ο Καναδάς έχει προηγμένη τεχνολογία κτλ. Έχει να κάνει δηλαδή με συνεργασίες στους κυρίως στους τομείς του εμπορίου, της τεχνολογίας και της άμυνας. Γιατί και ο Καναδάς έχει κάνει άλματα στον τομέα της άμυνας.
0: Να συνεργαζόμαστε, παιδιά, εμείς. Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Να συνεργαζόμαστε, διότι σύν της άλλης έχουμε λίγο πολύ κοινές αρχές. Θυμάστε, το είχαμε πει από την ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, την φωτισμένη ομιλία του κυρίου Κάρνεϊ, όπως την είχαν κρίνει πάρα πολύ, στον Νταβός, που είχε πει για την ένωση των μεσαίων δυνάμεων απέναντι στις λεγόμενες ή θεωρούμενες υπερδυνάμεις, που δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Και το λέω, δεν είναι κατά τα φαινόμενα. Η Ρωσία δεν μπορεί να κάνει 15 βήματα στην Ουκρανία. Η Αμερική, ξωμένη από. Που το παραδέχονται και οι ίδιοι πλέον, το Πενταγωνό τους, ξωμένη από πυράβλους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καναδάς είχε πει κόντρα σε αυτές τις δυνάμεις να φτιάξουμε την ένωση των μεσαίων δυνάμεων τρόπων την. Αυτό ήταν το ρεζουμέ της ομιλίας του, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό το πλαίσιο φανταζόμαστε ότι γίνεται, αλλά είναι εξαιρετικά.
0: Καλά, είναι
1: ενδιαφέρον.
0: Ακόμα, και είναι και νωρίς.
1: Είναι στα σπάργανα μόνο,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: αλλά αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ούτως ή άλλως, ο όρος που χρησιμοποίησε η Ντερλάγεν για το συνδεδεμένο μέλος δεν υφίσταται.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους κανονισμούς κτλ. Είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι,
1: είναι κάτι καινούριο το οποίο,
0: ναι,
1: θα το ψηλαφίσουν και
0: θα το
1: βρουν.
0: Θα το δούμε αυτό στην πορεία, τέλος πάντων, όπως και να έχει. Γιατί ήδη έχει αντιδράσει όμως ο Τραμπ
1: γι' αυτό το
0: και απειλεί με δεσμούς.
1: Αν είναι κακό. Αν είναι κακό, θα βάλει δασμούς. Αν δεν είναι κακό, δεν θα βάλει.
0: Πώς θα το διαπιστώσουμε?
1: Πες το μου εμένα.
0: Αν είναι κακό.
1: Και με ποιο κριτήριο?
0: Το δικό του.
1: Το δικό μας.
0: Το δικό του. Το
1: κοινή λογική που λέγαμε πριν. Με τις συνδέσεις. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Πολύ καλά.
0: Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Γίνονται μεταξύ έρευνες οι οποίες δείχνουν το ίδιο πράγμα. Βλέπω, ας πούμε, ότι μένουν στο πατρικό τους μέχρι τα 31 οι Έλληνες. Πότε θα μείνουνε? Δεν θα μείνουνε. Άμα για να νοικιάσεις ένα σπίτι, ας πούμε, θες ένα μισθό και παραπάνω, πού θα μείνεις? Πώς θα φύγει ένα παιδί στα 25, στα 27 ή στα 28 και στα 30 για να πάει να μείνει μόνο του? Άμα ένας μισθός, πες ότι παίρνεις, εγώ σου λέω 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και το ενίκιο έχει 700. Πώς ζεις? Ζεις?
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ζεις.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Καλημέρα στο Τριφύλι Γραβερών. Έχει 6 βαθμούς.
0: Πω, πω, δροσιά.
1: Ο κύριος Νίκος.
0: Πω, δροσιά.
1: Αυτό δεν είναι απλά δροσιά. Είναι κάτι της παραπάνω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Σε λίγο θα περπατάς τα ξημερώματα εκεί πέρα και θα κάνει κράτς κάτω.
0: Εντάξει,
1: ναι, να το λέμε αυτό.
0: Λοιπόν, επίσης, ψάχνουν ακόμα να βρούνε αν σκότωσε ο Ζόντιακ τη μαύρη ντάλια. Ρίση Διονύση, έχω διαβάσει 15 βιβλία. Έχω δει 5 ταινίες για αυτό το θέμα.
1: Είναι πολλές άγνωστες λέξεις σε μία φράση που χρησιμοποίησες.
0: Ο Ζόντιακ ήταν σύριαλ κίλερ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ωραία.
0: Παλιά.
1: Πες στους φίλους ακροατές.
0: Εντάξει, δεν ξέρουν τη μαύρη ντάλια, δεν ξέρουν.
1: Όχι, εγώ το Ζόντιακ που ξέρω είναι κάτι.
0: Έλα, ρε Διονύση, δεν έχεις την ταινία.
1: Τα φουσκωτά, τα Ζόντιακ, ας
0: πούμε. Δεν έχεις δει την ταινία.
1: Ναι. Όχι, αυτά ξέρω εγώ.
0: Τέλος πάντων, και είναι ένα από τα άλλη τα μυστήρια. Παλιά, τώρα μιλάμε τις δεκαετίες του δεκαετία του 50, αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτά τα εγκλήματα. Λοιπόν, και ακόμα ψάχνουν, αλλά τους ιντριγκάρει. Θα μου πεις, άμα είναι ένα άλλο το μυστήριο, γιατί ξέρεις πως πέθανε στα αλήθεια η Μέριλιν Μονρό?
1: Ξέρεις πως ποιος σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι?
0: Σίγουρα όχι.
1: Βλέπεις,
0: σίγουρα
1: νάτα,
0: όχι.
1: Νάτα.
0: Τα βλέπετε.
1: Δεν υπάρχουν...
0: Πάλι πίσω γυρνάμε.
1: Δεν υπάρχουν θέματα άλυτα.
0: Ναι.
1: Πολλά θέματα.
0: Και τον Τζόνα Βλακιώτη, ποιος τον σκότωσε?
1: Να σου πω.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Να σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα λύσει αυτά. Γιατί πάει με βάση τα στοιχεία.
1: Για να βρει το Ζόντιακ.
0: Όχι, ρε, γιατί πάει με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και υπάρχουν στα παγκόσμια δεδομένα, τα data.
1: Τώρα που το λες για ταινία, θυμάμαι το εξώφυλλο της ταινίας που αυτός άφηνε μια χαρακτηριστική υπογραφή. Έναν κύκλο
0: με ένα. Δεν τον ήξερε.
1: Όχι, δεν τον ήξερε, δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει. Δεν το έχω δει, παιδάκι μου, γιατί πρέπει να βλέπω οτιδήποτε.
0: Άρα τον ξέρει όμως, το Ζόντιακ.
1: Τώρα που το λες.
0: Α.
1: Ναι, σιγά να μην ξέρω το Ζόντιακ. Άλλη δουλειά δεν έχω.
0: Τον ίδιο δεν τον ξέρει κανείς.
1: Αυτό. Αν τον ήξερα, θα μπορούσε ένα συμπλωτιστή να μου το πάρει, να μου το βγάλει το μυαλό και
0: αυτό
1: να το αποκαλύψω.
0: Τέλος πάντων, όχι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Ναι, κακώς.
0: Φαντάζομαι.
1: Τότε τι νοημοσύνη είναι?
0: Ναι, φαντάζομαι, τέλος πάντων.
1: Θα βοηθήσει πολλά όμως.
0: Βοηθάει.
1: Έτσι, να μην την απαξιώνουμε κι αυτή, γιατί
0: βοηθάει.
1: Είμαστε στην άλλη άκρη του εκκρεμούς και πάμε να την απαξιώσουμε τελείως την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τώρα υπάρχει μια δαιμονοποίηση τελευταία.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Δηλαδή, καπού όπα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δίδυλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεσυγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Οξύμορο να χαρακτηρίζει απειλή την άμυνα των νησιών, ενώ η Τουρκία διατηρεί το κάζους μπέλι, η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατηγωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδυσσό σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Δεν είπαμε πριν χρόνια πολλά στη Σοφία της Σικινιώτη.
0: Βέβαια.
1: Παράληψή μας.
0: Χρόνια της πολλά.
1: Χρόνια πολλά στη Σοφία της Σικινιώτη. Καλημέρα στο Γρηγόρη από την Κοπεχάγη, όπου γιορτάζει η κορούλα του Σοφία.
0: Να τη χαίρεσαι, Γρηγόρη.
1: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Γιάννη και στον κύριο Χαράλαμπο. Έχουμε θέσει το ερώτημά σας στον κύριο Ψωμιά. Θα μας
0: απαντήσω εγώ. Όχι, θα απαντήσω εγώ. Λοιπόν, υπάρχει δελτίο τύπου που ενημερώνει ότι ενημερώνει τους ακροατές ότι θα υπάρχουν ολιγόρες προγραμματισμένες διακοπές στη μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Earth News, δεύτερο πρόγραμμα, τρίτο πρόγραμμα Air Sport και ο ραδιοσταθμός Φλόρινας από το κέντρο εκπομπής Βιτσίου
1: από
0: τις 14 έως τις 19 Σεπτεμβρίου και από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 9 έως τις 2, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, λόγω εργασιών αναβάθμισης των τεχνολογικών εγκαταστάσεων και εγκατάστασης του πομπού DAB. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα επηρεαστεί η λήψη της πόρης της Φλόρινας, Πτολεμαΐδας και της Καστοριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Θα καταβληθούν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το σήμα να επανέρχεται το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
1: Πολύ
0: για σας το κάνουμε.
1: Πολύ καλά τα είπες, Κατερίνα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ο Αλέξανδρος ρωτάει, η μαύρη ντάλια ποια ήταν? Καλά είπαμε πριν.
0: Η μαύρη ντάλια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
1: Ναι. Τι ήταν?
0: Θύμα.
1: Θύμα ήταν η μαύρη ντάλια.
0: Θύμα. Ναι. Θύμα δολοφονικής επίθεσης, δολοφονικής ενέργειας.
1: Από το Zodiac. Γιατί τα βάλες στην ίδια πρόταση?
0: Ναι, λέγεται ότι

0: Μπορεί να τη σκότωσε ο Ζόντιακ.
1: Μπορεί τη μαύρη ντάλια να τη σκότωσε ο Ζόντιακ.
0: Ναι.
1: Είδες που σου λέγω ότι έχεις πολλές άγνωστες λέξεις σε μια φράση.
0: Δεν έχω άγνωστες λέξεις.
1: Ναι. Εντάξει. Σύμφωνοι. Ό,τι πεις. Λοιπόν, άλλα πράγματα. Δεν σας έχουμε πει ότι συνεχίζονται. Το ακούτε στο δελτίο ειδήσεων, βέβαια, ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, δηλαδή με τους πυράβλους βασικά που διαθέτει και τα drones της. Πολλά εκ των οποίων δεν είναι δική της κατασκευή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι της παρούσης. Συνεχίζονται και στην Οδυσσό και στο Κίεβο αδιαλείπτως αυτές οι επιθέσεις, μιας και έχει έλλειψη αντιεροπορικών, αεράμινας μέσων η Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρκώς επιθέσεις κυρίως σε πολυκατοικίες, κέντρα, εμπορικά και τέτοια πράγματα, και να έχουμε τραυματίες και νεκρούς ενίοτε. Μέχρι στιγμής τώρα, με τον απολογισμό που δίνουν οι Ουκρανοί, δεν έχουμε νεκρούς επί της παρούσης. Αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και όταν θα ανάψει, με το πρώτο φως της ημέρας δηλαδή, αν θα φανούν και άλλες συνέπειες από τις επιθέσεις τις βραδινές της Ρωσία στην Ουκρανία.
0: Λοιπόν, τη μαύρη ντάλια την έλεγαν Elizabeth Short.
1: Ναι.
0: Δολοφονήθηκε το 1947 στο Λος Άντζελες. Και επειδή το πτώμα της είχε ακροτηριαστεί και είχε κοπεί στη μέση, η υπόθεση απασχόλησε πάρα πολύ την κοινή γνώμη τότε, γι' αυτό έχει μείνει, ήταν ένα είδε χθες έγκλημα. Και τότε οι εφημερίδες έθιναν ψευδόνυμα. Δηλαδή έβαζαν, έλεγαν, τη συγκεκριμένη τη βάλανε μαύρη ντάλια.
1: Πώς βγάζουν εδώ και εδώ κάτι τίτλοι, χαρούμενη χείρα ή ξέρω εγώ.
0: Υπήρχε τότε ένα film noir, το οποίο λεγόταν Γαλάζια ντάλια. Και από εκεί, επειδή είχε παρόμοιο τέτοιο υπόθεση.
1: Πλοκή.
0: Ναι, πλοκή, ναι. Τη βγάλανε μαύρη ντάλια, γιατί ήταν και μελαχρινή η Elizabeth Short. Τέλος πάντων, είναι ανεξιχνίαστη δολοφονία αυτή. Εντάξει. Το είπαμε και αυτό. Τέλος.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας που συνήθως είναι στο Ρότερνταμ, αλλά τώρα δεν είναι στο Ρότερνταμ, είναι στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει μια εβδομάδα στην αγαπημένη πατρίδα και τώρα που έχει 19 βαθμούς θερμοκρασία, το μεσημέρι θα πάει για μπάνιο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ καλά
0: πολύ
1: θα κάνετε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και σας ζηλεύουμε και δεν το συζητάμε.
0: Υπάρχει και μια υπόθεση που παίζει πάρα πολύ στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Με μια κυρία, Χείρα, 49 ετών. Τη λένε Μαριάν Φλίπο. Αυτή ήταν παντρεμένη με τον Τσάντ Φλίπο. Ο οποίος είχε φτιάξει το διαδικτυακό παιχνίδι το Roblox. Πολύ διαδεδομένο, πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πέθανε όμως αυτός και εκείνη έμεινε με πάρα πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά χωρίς αγάπη.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πες το με αυτό.
0: Και ήθελε να έχει δίπλα της και έναν ωραίο άνδρα.
1: Δικαίωμά της.
0: Ναι, όχι, ναι. Βρήκε λοιπόν έναν κούκλο, πραγματικά. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο. Κοίτα, ωραίος. Δεν μπορώ να τον δείξω στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένας κούκλος. Έχει ωραία μάτια, γαλάζια και τέτοια και τα λοιπά. Και ωραίο σώμα και αυτά. Αυτός ήταν συνοδός πολυτελείας όμως. Δηλαδή.
1: Α, το έκανε αυτό εξ επαγγέλματος.
0: Ναι, το ήξερε εκείνη.
1: Ναι,
0: το ήξερε. Τέλος πάντων, βρέθηκαν. Πώς το λένε, τις παρήχε τις υπηρεσίες του. Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Όμως, όπως αποδεικνύεται.
1: Είχε στο μάτι τα λεφτά της.
0: Μπράβο.
1: Εγώ το σκέφτηκα χωρίς να το γνωρίσω, ξέρω την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Το μυαλό μου πήγε κατευθείαν εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήθελε πολύ μυαλό να το σκεφτείς.
0: Πώς ξεκίνησε. Έψαχνε λοιπόν, λέει.
1: Αλλά αυτή τον είχε ερωτευτεί.
0: Ήθελε να πάει ένα ταξίδι.
1: Κάτσε, γιατί γίνεται ωραία ταινία αυτό. Ωραία σειρά.
0: Μπράβο, ναι. Ήθελε να πάει πρέπει να πάει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Και ήθελε έναν Ιταλόφωνο συνοδό. Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Μιλάει και ιταλικά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: είναι προσόν.
0: Έχει προσόντα.
1: Είναι
0: πολύ καλός. Τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η σχέση.
1: Δηλαδή,
0: τους.
1: Έχει κοιλιακούς φέτες, έχει ωραίο πρόσωπο και μιλάει και ιταλικά. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πόσα να θέλεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, της έφαγε 5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τι σημαίνει τη στάφαγε.
0: Εντάξει, τώρα είναι ολόκληρη ιστορία.
1: Όχι, τα πήρε από το χρηματοκιβώτιο.
0: Όχι.
1: Τη έβαζε να κάνει αγορές και τέτοια πράγματα.
0: Όχι. Δεν το ζω απλά τα πράγματα. Είναι περίπλοκη η υπόθεση.
1: Άμα δεν εξηγήσουμε στον κόσμο, πώς.
0: Ρε παιδί μου.
1: Πώς τη πήρε τα 5 εκατομμύρια. Τι σημαίνει τη πήρε 5 εκατομμύρια.
0: Την ανάγκασε μέσα από διαδικασίες και τώρα τι να σου λέω.
1: Την εκβίασε, την πίεσε, τη έκανε κάτι.
0: Έτσι λέει αυτή. Ότι την πίεσε και του μετέφερε σε λογαριασμό 5 εκατομμύρια. Ρε μυαλό, ρε κουκούτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα story το οποίο θα παίξει πάρα πολύ αυτό το story. Πρέπει να το διαβάσω λίγο περισσότερο όμως για να ενημερωθώ, για να σας πω αύριο περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν πρέπει.
1: Δεν πρέπει, ξέρω εγώ.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε λοιπόν μια ομάδα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
1: Βάγκεντσουκ.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, αλλιώς τη λένε.
0: Είδες που ούτε σε θυμάσαι.
1: Όχι.
0: Ούτε μάνατζερ.
1: Όχι, όχι, ο Βάγκεντσουκ ναι. έβαλε τον γκολ. Όχι, ο Γιάρεντσουκ έβαλε τον γκολ.
0: Άστο μωρέ, πάμε στον επιτρόπο που τα ξέρει καλύτερα. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Το Γιάρεντσουκ λέγεται ναι, ο σκόρερ.
1: Είδες. Όχι μόνο είναι αυτός ο σκόρερ. Είναι και ένας. Πώς τη λένε?
2: Γιαγκελόνια.
1: Μα πού να τη θυμάσαι τώρα τη Γιαγκελόνια. Όχι μόνο κέρδισε, αλλά διάβασα σε κάτι Ολυμπιακού στις αναρτήσεις τους ότι αυτός ο παίκτης που έβαλε το νικητήριο γκολ γιατί έκανε ένα τροπή ο Ολυμπιακός, ο προηγούμενος προπονητής δεν τον χρησιμοποιούσε καθόλου. Τον είχε στον πάγκο.
0: Συγγνώμη, έκανε ένα τροπή με την παγκοσμίως άγνωστη ομάδα που δεν θυμάμαι όμως το
1: τροπή. Ναι, είχε προηγηθεί στο 20. Κέρδισε 1-0.
0: Μπράβο. Για πες Τάσο μας, άστα να πει ο Τάσο.
2: Εγώ πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχει τραυματιστεί ο Ελκάπη, γι' αυτό επέστρεψε ο Γιάρεμτσουκ. Οπότε οπότε γύρισε ο Γιάρεμτσουκ και τον έβαλε το παιχταρά τον Ουκρανό μέσα στο παιχνίδι ο προπονητής του και γύρισε το παιχνίδι με αυτό το γκολ, το πολύ όμορφο γκολ με κεφαλιά, χάρισε την πρώτη νίκη του Ολυμπιακού με 2-1 απέναντι στην Γιαγκελόνια, την πρώτη νίκη του στο League Face του Europa League, μπήκε με το δεξί δηλαδή, αλλά το σημαντικό δεν είναι μόνο νίκη, είναι και η ανατροπή του κλίματος,
0: ναι,
2: να το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί,
1: γιατί είναι η πρώτη νίκη υπό τον καινούργιο προπονητή, ο οποίος είπε είναι ωραίο να νικάς. Τι λες, αλήθεια?
2: Ωραίο
1: είναι, πλάκα.
2: Σε διατμόσφαιρα
1: εννοώ. Αυτό εννοούσε, σε διατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.
2: Το επίσης θετικό είναι ότι ενώ ο Νίκιο Ελκαμπή το βαρύ πυροβολικό, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού και τα δύο σεντρεφόρ που χρησιμοποιήθηκαν και ο Κοζάλης, ο Μεξικανός και ο Γιάρεμτσουκ, σημείωσαν τα γκολ, δηλαδή ακόμα θετικό. Από την άλλη, με μια νίκη τώρα επί της Λιβαδιάς, την Κυριακή στις 5 ώρα είναι αυτό το παιχνίδι στην Λιβαδιά, ο Ολυμπιακός λίγο έχει ανατρέψει το κλίμα το αρνητικό που υπήρχε με τις κρίνιες, με τις φωνές του κόσμου, με τη φυγή του με τη Λίμπα. Και αλλάζει τελείως τα δεδομένα. Ήταν η πρώτη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής, έτσι, για το League Phase και σήμερα αγώνες. Και μάλιστα σήμερα έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είναι το πρώτο παιχνίδι σε League Phase του Όφη και η ποδοσφαιρική Κρήτη, καταλαβαίνετε.
0: Ωραία, τι θα γίνει.
1: Ο οποίος Όφη πάει με αέρα γιατί στο πρωτάθλημα έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό.
2: Σωστό.
1: Και πάει, είδες, και πάει, φέτος είμαι Όφη, το έχω πει.
2: Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς εσύ από Λάρισα.
0: Άστο, σαν τη μάνα μου που είναι θρασίβουλος. Ναι.
1: Παλιά λέγανε είμαι Πανιώνιος εγώ.
2: Πανιώνιος, Λάρισα.
1: Λάρισα είμαι πάντα, δεν το συζητώ.
2: Ναι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα πούμε επόμενη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου πλέον έχουμε, γιατί θα έχουμε διακοπή πρώτα δεύτερος, δηλαδή θα παίξουν τώρα το Σαββατοκύριακο και μετά έχουμε 3 εβδομάδες, 20 μέρες διακοπή το πρωταθλημάτων για τις εθνικές ομάδες και τα σχετικά. Οπότε θα ανατρέψει τελείως το κλίμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πάω λίγο στον Όφη και να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη, εννοείται, στο Παγκρίτιο. Ήδη έχουν φύγει 15, ξέρω εγώ, αναμένονται 20-25.000 κόσμος στο γήπεδο. Θα γίνει ένας μικρός χαμούλης από την Ερασπορ φυσικά το παιχνίδι. Ματζέντα Σπορτ 2 η κάλυψη του αγώνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς στην Κρήτη, απέναντι στη Hoffenheim, τη γερμανική, η οποία πέρσι ήταν καταπληκτική στο πρωτάθλημα, γι' αυτό και πήρε και θέση Ευρώπης.
1: Να τα λες αυτά, γιατί είναι κάτι ομάδες που εμείς δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, αλλά είναι ωραίες και παίζουν ωραία παλίτσα. Όπως η Χεγκόνια, πώς τη λένε.
2: Για Γελόνια, ναι, εντάξει. Καλή παλίτσα, δεν μπορείς να πεις ότι έπαιξε για Γελόνια. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός απέναντί της. Έκανε 24 τελικές, σημείωσε έστω και με τα δύο γκολ, αλλά άξιζε.
1: Έλα να ξαναγυρίσουμε στον Όφη όμως. Έχει ελπίδες απέναντι σε αυτή την ομάδα?
2: Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Όφη τα τελευταία παιχνίδια, νομίζω πως όχι απλά έχει, αλλά σε αντίθεση με τη Hoffenheim, η οποία δεν έχει ξεκινήσει και καλά το πρωτάθλημα της, νομίζω ότι την τελευταία της νίκη την έκανε τώρα, την πρώτη της νίκη δηλαδή. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Είναι και η πρεμιέρα, είναι και ο κόσμος. Νομίζω ότι ο Όφη μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα? να μην χάσει, λέω εγώ. Αλλά με την ψυχολογία που έχουν οι ποδοσφαιριστές χωρίς το κότι, το να μην χάσει μπορεί να μην τους λέει και τίποτα. Σίγουρα θα πάνε και την νίκη.
1: Αυτοί θα θέλουν την νίκη, δεν το συζητώ.
0: Να νικήσουν.
1: Όφη φέτος, ναι, είπαμε. Ναι.
2: Υπάρχει και κάτι ακόμη θετικό από όλη αυτή την ιστορία και τη νίκη του Ολυμπιακού επί της πολωνικής ομάδας της Γιαγκελόνια. Είναι ότι γίνεται μια μάχη για την ειδική βαθμολογία, για το ranking που λένε, της UEFA. Εκεί όπου η Ελλάδα κυνηγάει τη 10η θέση και οι Πολωνοί έπεσαν στην 11η θέση τώρα εξαιτίας αυτής της νίκης που έκανε ο Ολυμπιακός, η Ελλάδα τέλος πάντων της Πολωνίας. Να το πω,
1: ελληνική ομάδα, το πούμε έτσι.
2: Ναι. Ακριβώς. Εμείς παραμένουμε βέβαια στη 10η θέση, αλλά έχουμε φτάσει στους 513 βαθμούς, κοντά δηλαδή, πολύ κοντά, από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και το παιχνίδι το σημερινό για το Europa League, League Face, Europa League μεταξύ του Off και της Hoffenheim, γιατί παίρνοντας βαθμούς κερδίζουμε πάρα πολλά από όλη αυτή την
1: ιστορία. Ο Παναθηναϊκός πότε παίζει?
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει 15 Οκτωβρίου πρώτο αγώνα για το Conference
1: League. Και από αυτόν περιμένουμε βαθμούς? Θέλω να πω, συμβάλλουν και αυτοί. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, όλες οι λίγκα γκέσαι, ας πούμε, συνυπολογίζονται στη βαθμολογία, ρε παιδί μου.
2: Κανονικά όλοι.
1: Ναι, μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι,
2: όλο αυτό γίνεται γιατί ο πρώτος, ύστερα αν καταλάβουμε τη 10η θέση για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, σημαίνει ότι ο πρώτος, ο πρωταθλητής, μπαίνει κατευθείαν σε league phase του Champions League.
0: Ναι.
2: Έτσι. Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό ένα τεράστιο όφελος.
1: Κίνητρο και όφελος, βέβαια.
2: Κίνητρο και οικονομικό. Και οικονομικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία κατευθείαν να μπαίνεις χωρίς προκριματικά και να μπαίνεις και σε league phase του Champions League, όπως τώρα βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία χρειάζεται να παίξει τα play-offs για να περάσει, έτσι. Mm. Θετικό, νίκησε η Ομόνια τη Θέλτα χθες, κυπριακή ομάδα, γι' αυτό και την αναφέρω, τη Θέλτα, την πολύ καλή ισπανική ομάδα, και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Μίλαν Μπενφίκα 0-2 είναι τα πιο χαρακτηριστικά αποτελέσματα τα χθεσινά, γι' αυτό και τα αναφέρω.
1: Η Μπενφίκα λέει είναι αίτητη για 8ο αγώνα, νομίζω κάτι τέτοιο
2: ναι,
1: διάβαζα.
2: Ναι. Και νίκησε και μέσα στο Μιλάνο τη Μίλαν, έτσι. Ναι, πράγμα. Μαζί με το παιχνίδι, να θυμίσω ότι σήμερα είναι το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ στις 8 παρατέταρτο και στις 10 που έχουμε συνηθίσει, και θα γίνει και ακόμα ένα μάτς, λέει στις Όφιες Σάλσμπουργκ εκείνη την ώρα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν έχουν και κανένα εντυπωσιακό έτσι, ενδιαφέρον, εκτός από το Μπεσίκτας Μαρσέικ που θα γίνει στις 10 η ώρα.
1: Η Άρα Σπορ, πάντως όλους τους αγώνες θα τους μεταδίδεις, είναι ένα καινούριο που δεν έχω μάθει ακόμα να το λέω.
0: Τι λέει?
1: Και ένα καινούριο κανάλι που το λένε Ματζέντα, πώς το λένε, που έχουν μετονομαστεί. Τα μπερδεύω εκεί.
2: Είναι
0: η Κοσμοτέ είναι.
1: Η Κοσμοτέ είναι. Άμα την πω Κοσμοτέ όμως δεν.
0: Καλά, γιατί τι σε νοιάζει. Η πρώην Κοσμοτέ είναι. Αυτοί που έχουν ξέρουν.
2: Θα σε καταλάβουν. Χθες είχαμε και 4 αγώνες για το κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Και σήμερα έχει ακόμα 2 παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια από την Ερασπορτ, τηλεοπτικά είναι από το Sky, να πούμε. Καλαμάτα ΑΕΛ στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και να κλείσω, παιδιά, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί χθες ουσιαστικά με το αποτέλεσμα και νίκη της Σουηδίας επί της Σλοβακίας με 3-1, η εθνική βόλη των ανδρών πέρασε στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωβόλου, ναι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει και την είσοδό της στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, πολύ μεγάλη επιτυχία σαν να παίρνεις μέρος σε παγκόσμια κύπελα. Και φαίνεται διαδικαστικού το παιχνίδι, το διαδικαστικού χαρακτήρα το σημερινό παιχνίδι στις 5 η ώρα. Με κάλυψη τηλεοπτική από την ΕΠ2 Σπορ. Όμως επί της ουσίας η Εθνική θέλει να νικήσει οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη 3-0 ή 3-1 τη Σλοβακία. Θα τερματίσουν στην τρίτη θέση, αφαίρετος τέταρτη τη Τσεχία, και αυτά όλα παίζουν ρόλο για τα χιαστή μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το μόνο ενδιαφέρον, ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει, ήδη είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο τους.
2: Και να κλείσω και να θυμίσω ότι ο Κοστούλας, ο Πάπης ο Κοστούλας, το παλικάρι εκεί που έχει πάει στην Brighton, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές χθες στο για το League Cup της Αγγλίας μέσα στο Manchester απέναντι στη United, σημείωσε γκολ, μείωσε 2-1 και ήταν αυτός που έκανε και την assist στο τελευταίο γκολ της Brighton με την εντυπωσιακή ανατροπή Manchester United Brighton 2-3.
0: Μπράβο, και στα βόλη, μπράβο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Αναλυτικότατος. Είχε θεματάκια σήμερα.
0: Είχε
1: υλικό. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο, θα μεταφέρουμε αυτό που μας λέτε. Ο δε κύριος Αλέξανδρος λέει, η μαύρη ντάλια ήταν ηθοποιός η οποία δολοφονήθηκε το 47,
0: ναι, το είπαμε,
1: και συγκλώνησε στη ΣΥΠΑ. Ο Ζόντιακ έδρασε 65 με 70 something. Άρα δεν μπορεί να τη σκότωσε αυτό.
0: Παιδιά, τώρα είναι πολύ μπερδεμένες υποθέσεις.
1: Το ψάξε όμως ο άνθρωπος, κάθισε και τον προβλημάτισε και κάθισε και μπήκε και το ψάξε. Για τη μαύρη ντάλια και για το Ζόντιακ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα αστυνομικά, με να μ' αρέσουν.
1: Ωραία είναι τα αστυνομικά που έχουν όμως λύση. Τα άλυτα δεν είναι ωραία, γιατί σου μένει απορία.
0: Τα άλυτα όμως γι' αυτό είναι, σου λέει, δεκαετίες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά το ωραίο
0: που απασχολούν την κοινή γνώμη.
1: Το ωραίο είναι να έχει αίσιο τέλος.
0: Ναι, αίσιο τέλος. Ελπίζουμε να ευχόμαστε να έχει η διαδρομή που θα κάνετε. Θέλω να πω να φτάσετε γρήγορα στον προορισμό σας.
1: Γιατί ελπίζουμε.
0: Έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Δεν υπάρχει δρόμος σήμερα στο Λεκανοπέδιο που να μην τον είδα να έχει κόκκινο ή κίτρινο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολη μέρα. Πέμπτη. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό μέσα στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Έχει γίνει και ένα ατύχημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο μετά την Μεταμόρφωση, σε εκείνο το σημείο. Τώρα, αν αρχίσετε να κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα βρείτε πολλή κίνηση στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Μετά θα ανοίξει λίγο, θα χαρείτε, αλλά θα ξανακλείσει λίγο παρακάτω και θα φτάσει η υπόθεση αυτή, η κατάσταση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών και πιο κάτω.
1: Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Μέχρι την Πέτρου Ράλι. Ναι. Δεν έχετε να οπλιστείτε με τίποτα. Τέλος πάντων, επίσης έχει το ρεύμα ανόδου στο Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και πάνω, σχεδόν φτάνει στο κόμβο της Μεταμόρφωσης. Η ΒΕΙΚΟΥ είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Η κίνηση είναι λίγο καλύτερη, μόνο σε κάνα δύο σημεία έχει προβλήματα. Η Καποδιστρίου και αυτή έχει κίνηση. Για να πω και κανέναν άλλο δρόμο, γιατί λέω τους ίδιους και τους ίδιους κάθε μέρα, αλλά λέω τους πιο κεντρικούς.
1: Να πεις και κανένα που δεν έχει κίνηση.
0: Στην Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Δεν υπάρχει.
1: Κάποιον που δεν έχει.
0: Δεν υπάρχει. Η Αρδιτού είναι χάλια. Η Συγκρού.
1: Η Παπαφλέσσα στην Νίκαια.
0: Η Συγκρού στο ρεύμα καθόλου δεν έχει καθόλου κίνηση. Και στο ρεύμα ανώδου μέχρι τον Νέο Κόσμο.
1: Πες και κανένα τέτοιο, ναι, για να δώσεις διέξοδο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει διέξοδο. Άμα πηγαίνει μια διαδρομή συγκεκριμένη. Η παραλιακή υποσυντόνωση έχει πάρα πολύ κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα που ξεκινάει από το Φάληρο, ανοίγει λίγο. Ξεκινάει από το Νέο Φάληρο, ανοίγει λίγο προς το Παλαιό Φάληρο και μετά έχει σημεία που έχει αυξημένη κίνηση, αλλά δεν είναι κόκκινη. Στο κόκκινο είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, στην παραλιακή, στο ύψος της Αλίμου. Εκεί έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επίσης είναι πολύ αυξημένη. Ποια είναι η Ελευθερία, και δεν την ξέρω. Η Αμφιθέας γίνεται Ελευθερία.
1: Από πότε, όχι.
0: Να, το βλέπω εδώ.
1: Εγώ Αμφιθέας θα τη λέω πάντα.
0: Η Αμφιθέας έχει κίνηση πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, ειδικά στη συμβολή της εκεί με την Αχιλλέως. Επίσης, κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλή στο υπόλοιπο της διαδρομής. Η Βουλιαγμένης, εντάξει. Η Βουλιαγμένης είναι καλή ακόμα. Δεν έχει κίνηση.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν μπορώ να πω το ίδιο και για την Κατεχάκη. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δω τη Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι να πεις εσύ αυτό, να πω ότι χθες, γιατί αναφερθήκαμε στην πολιτική επικαιρότητα, δεν αναφερθήκαμε στη δήλωση του κύριου Κασελάκη.
0: Ποια δήλωση?
1: Εδώ στο Earth News. Είμαστε πιο κοντά με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, είπε ο κύριος Κασελάκης. Απλά να αναφέρω και αυτό. Για να έχουμε όλο το παλμαρέν των πολιτικών απόψεων και δηλώσεων, γιατί αναφερθήκαμε
0: εδώ, ναι,
1: πριν. Αυτό δεν το αναφέραμε.
0: Ωραία. Καλά έκανες και το είπες. Στη Θεσσαλονίκη,
1: πάμε στη Θεσσαλονίκη,
0: είναι πολύ αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό. Στην Τζιμισκή έχει κίνηση. Στην Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία. Η Εγνατία είναι καλή. Η Όλγα σου σήμερα είναι καλή.
1: Μπράβο, μπράβο Όλγα.
0: Ναι.
1: Έμπαινε και εγωίτευε.
0: Λοιπόν, και επειδή λες για συνεντεύξεις, απόψε,
1: ναι,
0: απόψε, το απόγευμα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News,
1: ναι, τι ώρα
0: στις 6, με τον Παναγιώτη το Στάθη, τον, ναι, οποίο γνώρισα και πολύ χάρηκα. Ο Στάθης λοιπόν θα έχει απόψε το Μητσοτάκη. καλεσμένο, τον Πρωθυπουργό. Καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άντε και στα δικά μας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Όποιος θέλει να έρθει εδώ, έτσι, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γιατί δεν θα ήθελες να πάρουμε, ας πούμε, μια συνέντευξη από διάσημους, συνέντευξεις εμείς.
1: Και ναι και όχι τώρα.
0: Τη Celine Dion θα θέλες.
1: Όχι.
0: Γιατί, επειδή δεν ξέρεις γαλλικά. Ξέρει αγγλικά η Celine.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την Beyoncé θα ήθελες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ανάτα.
1: Την Beyoncé και τη Ριάννα.
0: Λοιπόν.
1: Και ίσως και καμιά άλλη. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μείνετε εδώ. Γιατί, στο Earth News Radio.
1: Δεν δε θες να επεκταθούμε και σε ηθοποιούς.
0: Βεβαίως.
1: Στη Σαρλίζ Θερόν.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Στην Μαργκό Ρόμπι.
0: Και την Κέιτ Μπλάνσεν θα ήθελα.
1: Όχι.
0: Γιατί, εγώ θα θέλω, γιατί μόνο ότι δεν σε ζει.
1: Για μένα δεν λέγαμε.
0: Όχι μόνο.
1: Α, όχι.
0: Εγώ δεν υπάρχω, συγγνώμη, ενοχλώ. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πολλά φιλιά.
1: Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Συντονιστείτε στις 6 με 8.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες. Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Τα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253 0 96 376. Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, όλο το Βόρειο Αιγαίο. Σήμερα νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη γιορτή της Ορθοδοξίας. Σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης μαρτύρων. Εάν τα έχεις όλα αυτά, εάν έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε εμπνέουν και σε αγαπούν και πιστεύουν σε σένα, και αν αντιμετωπίζεις τη ζωή με σοφία, πίστη, ελπίδα, υπομονή και αν έχεις αγάπη για όλους τους ανθρώπους, νομίζω ότι είσαι ο πιο πλήρης άνθρωπος, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Χρόνια πολλά σε κάθε σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη που γιορτάζουν σήμερα. Και έτσι λίγο για να το διασκεδάσω, γιορτάζει και το τρίτο μου σκυλάκι, η αγάπη. Είναι 5η 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, 9 λεπτά μετά τις 8. Δεν ξέρω αν συνέβη και σε εσάς, αλλά εγώ εχθές το βράδυ μία ψυχρούλα την ένιωσα. Η υπηκέ κουβέρτα δεν μου αρκούσε. Κατέβασα από τα πάνω ράφια της ντουλάπας μια έτσι πιο ενισχυμένη κουβερτούλα, γιατί κάνει κρύο. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πολύ αυτό το κρύο, αυτή η δροσιά, η πολύ δροσιά το πρωί, αλλά και κυρίως το βράδυ. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, συμβιβάζουμε με την εποχή, με την αλλαγή της μέρας, κάθε μέρα. Τώρα, αν με ρωτήσετε, όπως εχθές ο φίλος Κροατής που με ρώτησε αν θα βρέξει σήμερα, και χθες σας είπα ότι υπήρχε ένα ποσοστό 5% να βρέξει στις 12 το μεσημέρι, τελικά έβρεξε λίγο αργά το απόγευμα. Ο καιρός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι αυτό που βλέπετε. Στους 20 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία στις 7 η ώρα το πρωί. Η Δήμητρα Λαχούρη είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τον ήχο. Η Παυλίνα Κοσμά στην μουσική επιμέλεια. Χάρη Ζαβουδάκη στα θέματα της ΣΑΜΟΥ. Από σήμερα ο Χάρη Ζαβουδάκη ξεκινάει και την άδειά του. Ο Θόδωρης Πηλιώτης συνεχίζει να είναι στην άδεια. Και ο Γιώργος Βιτσαράς θα είναι μαζί μας σε μια τηλεφωνική συνέντευξη. Τώρα το ένα θέμα που μας απασχολεί είναι η συνεχής άνοδος των τιμών στα καύσιμα στην Λέσβο, και παρότι σήμερα ο Χάρης Ζαβουδάκης ξεκινά την άδειά του, θα δώσει μία ανταπόκριση για να στείλει στο Earth News, θα βγει live προκειμένου να παρουσιάσει πώς είναι η κατάσταση στο νησί με τις τιμές των καυσίμων. Το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και των επαγγελματιών απειλούν οι τιμές στα καύσιμα μετά το νέο ράλι των διεθνών τιμών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου χθες ήταν στα 2,25 ευρώ ανά λίτρο, ενώ του πετρελαίου κίνησης στα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν και άλλο εξαιτίας της κλιμάκωσης των εκτροπαρξιών στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή από την τελευταία τροφοδοσία στη Νέα, ανέβηκε στη Λέσβο 8 λεπτά περίπου από την τελευταία τροφοδοσία, προκειμένου να διατηρηθεί σταθερό και το κέρδος που έχουν τα πρατήρια. Υπάρχουν βέβαια και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης για την Τετάρτη κυμαινόταν στα 2,46 ευρώ ανά λίτρο, σε άλλο 2,26 λεπτά ανά λίτρο και σε κάποιο άλλο 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, γι' αυτό θα σας δώσω μια συμβουλή. Υπάρχουν εφαρμογές που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και μπορείτε να δείτε που η τιμή της αμόλυβδης είναι πιο φθηνή. Δεν θα σας παραπέμψω που και πώς. Όποιοι κάνουν χρήση των υπολογιστών και κυρίως των εφαρμογών στο κινητό τους μπορούν να το βρουν. Αυτό έκανα και εγώ χθες το βράδυ. Από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η τιμή της αμόλυβδης έχει αυξηθεί κατά 50 λεπτά
περίπου το λίτρο, καθώς η τιμή της ήταν τότε στο 1,80 περίπου ευρώ ανά λίτρο. Και στο πετρέλαιο κίνησης παρατηρούνται σε πρατήρια ανάλογες διακυμάνσεις σε τιμές. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αν είσαι ιδιοκτήτης λεωφορείου, τουριστικών λεωφορείων, ταξί, επιχειρήσεων, θα πρέπει και να γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας, αλλά θα πρέπει να γεμίσετε και τις δεξαμενές σας. Υπάρχουν και άλλες συνέπειες, ότι γίνεται πιο κοστοβόρο το ηλεκτρικό ρεύμα κτλ. Φόβοι επίσης για την άνοδο της τιμής εκφράζονται και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν υπήρχε σήμερα στα πρατήρια το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του θα πλησίαζε το 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά εξετάζει τρόπους αξιοποίησης διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων, μεταξύ των οποίων πόροι από τη ρήτρα διαφυγής και ειδικό αποθεματικό του προϋπολογισμού, προκειμένου να στηριχθούν τα νοικοκυριά, που και τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μουσική. Καλημέρα, καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλους, καλή δουλειά.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας. Θα ξεκινήσουμε με την ελαιοπαραγωγή. Τη φετινή ελαιοπαραγωγή, χθες από τα μεγάφωνα της κοινότητας Λουτροπόρου Θερμής, ακούγα το εξής, ότι παρακαλούνται όσοι έχουν εν επιτήρη τα ζώα σε κτήματα να τα φροντίσουν έτσι ώστε να παραμείνουν δεμένα, διότι ξεκινάει η τοποθέτηση των ελαιόδικτυων. Και ήταν μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Λουτροπόλεως Θερμής. Αρχίζουν οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Οι ελαιοπαραγωγοί πάνε στα κτήματά τους, κοιτάνε πώς, αν έχουν τα δέντρα τους ελιές, πώς είναι η κατάσταση, τι γίνεται με τον δάκο. Έχουμε τώρα πτώση θερμοκρασίας και υγρασία, δεν ξέρουμε αν αυτό το κοκτέιλ ευνοεί τον δάκο. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Μιχάλης Τζορτζής, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας, αλλά και τυποποιητής. Τρεις ιδιότητες σε έναν άνθρωπο. Κύριε Τζορτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Παρακολουθούμε γενικά τις εξελίξεις. Αυτό που συμβαίνει με το κινητό, με το παραμικρό, εάν λίγο ακουμπήσεις την οθόνη και βγαίνει ο λογάριθμος που λέει, που σου απαντά στο καλημέρα σας, με τρελαίνει. Δηλαδή αυτή η αμεσότητα στην τεχνολογία και η γρηγοράδα με τρελαίνει. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Πώς είναι φέτος η ελαιοπαραγωγή?
1: Καλύτερη από πέρυσι. Σε κάποιες περιοχές πάρα πάρα πολύ καλή. Όσο πλησιάζουμε προς παιδινά και προς θάλασσα, οι καρπόδες είναι καλοί. Όσο ανεβαίνουμε προς τα βουνά είναι πιο αραιά και σε κάποιες περιοχές δεν έχει σχεδόν καθόλου καρπό. Πάντως είναι καλύτερα από πέρυσι. Οι συνθήκες όσον αφορά το νερό και τη βροχή, σε αντίθεση με τα περσινά που λέγαμε τέτοιες μέρες ξανά, αν θυμάστε
0: ναι,
1: εσείς, η χρονιά μας δόρισε πάρα πολύ νερό. Περάσαμε τις 40 ίντσες, κάποιες περιοχές σχεδόν φτάσαν τις 50 ίντσες νερό. Τα δέντρα το έχουν δείξει ότι έχουν ξεδιψάσει, η γη. Και ο καρπός είναι προχωρημένος, είναι σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χρονιές. Και θεωρητικά θα έχουμε μια καλή άλεση και μια καλή παραγωγή σε ποιότητα.
0: Ναι. Εργατικά χέρια υπάρχουν?
1: Εργατικά χέρια. Αυτό είναι το δύσκολο τώρα πλέον για όλους τους ιδιοκτήτες κτημάτων ή ενοικιαστές κτημάτων, γιατί και οι ενοικιαστές το ίδιο πρόβλημα.
0: Και με δεδομένη την τιμή που έχει το λάδι, που θα μας πείτε ποια είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, με απραξία αγοροπολισιών, οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με τη χρονική περίοδο παραγωγής του λαδιού, περσινά ή προπέρσινα, φετινά ή όχι, γυρίζουν κάτω από το 4.
0: Μάλιστα.
1: Κάτω από το 4.
0: Ναι.
1: Με την ιδιότητα του ελαιοπαραγωγού ξέρω ότι είναι ασφαλή.
0: Κάτω από το 4 για ποια λάδια, για ποια ποιότητα ελαιολάδια?
1: Για βρόσιμα λάδια.
0: Για βρόσιμα.
1: Και γύρω στο 2,30, 40, 2,20, αν θυμάμαι καλά, είναι τα βιομηχανικά.
0: Μάλιστα.
1: Σαν ελαιοπαραγωγό σας λέω ότι τιμολογιακά και με τη μη έβρεση εργατικών χεριών, άρα ουσιαστικά κάνουμε πληστηριασμό ποιον θα μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας για να δουλέψει, δεν συμφέρει.
0: Δεν συμφέρει
1: να γίνει συγκομιδή.
0: Μάλιστα.
1: Από την άλλη μεριά όμως, ο καρπός είναι καρπός, δεν θα περιμένει κανέναν να πάρει τέτοια απόφαση.
0: Και ο δάκος δεν θα περιμένει κανέναν, έτσι.
1: Ο δάκος είναι η εποχή του τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρχισαν οι υγρασίες το βράδυ, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Ο καρπός είναι μεγάλος σε μέγεθος και αρχίζει τώρα η προσβολή. Βέβαια έχει ξανά ψεκασμό στα συμβατικά κτήματα.
0: Ναι, το είδαμε, τα συνεργεία πρωί-πρωί.
1: Ξεκίνησε. Γίνεται μια προσπάθεια να προστατευτεί ο καρπός. Ελπίζω και οι βιολογικοί αντίστοιχα να κάνουν κάτι. Βλέπω πολλά σπρισμένα κτήματα.
0: Ναι, το βλέπω κι εγώ.
1: με το σκεύασμα που είναι κατάλληλο για τη βιολογική και για την προστασία του καρπού. Θεωρητικά, σε ένα μήνα από τώρα οι βιολογικοί θα έχουν αρχίσει. Η συμβατική, λόγω ότι υπάρχει και άλλη διαβροχή, θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής για το πότε θα ξεκινήσουν.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ελαιόλαδο, αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να πουλήσει?
1: Μπορεί να πουλήσει, αλλά δεν επιθυμεί κανένας.
0: Δεν επιθυμεί κανένας.
1: Δεν συμφέρει. Κοιτάξτε να δείτε, ένα χρηματιστήριο είναι. Κάποιες φορές είσαι κερδισμένος, κάποιες φορές δεν είσαι κερδισμένος.
0: Μα το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια η ελαιοπαραγωγή δεν είναι κερδισμένη. Είναι χαμένη.
1: Να σας πω τώρα, το προτριετίας καθεστώς, αυτή η έκρηξη τιμής, έκανε μόνο για εκείνη τη στιγμή καλό στην τσέπη του παραγωγού.
0: Ναι.
1: Μετά απομάκρυνε τον καταναλωτή, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει αυτό που λέω, απομάκρυνε τον καταναλωτή από το ελαιόλαδο, οπότε όλη η αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι το τελευταίο πολιτή λαδιού, ελαιολάδου, όχι λαδιού, ελαιολάδου, αντιμετωπίζει εδώ και 2 χρόνια πρόβλημα. Κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση κατά κεφαλήν ελαιόλαδο αναπολίτη, αλλά το ελαιόλαδο μας εμείς πρέπει να το πουλήσουμε έξω, γιατί εδώ πέρα όλοι έχουν από μια ρίζα και όλοι έχουν από ένα ξάδερφο και ένα μπάρμπα και έναν αδερφό
0: που και ένα καλό φίλο. Ναι.
1: Ναι, και άρα εμείς πρέπει να προωθήσουμε τυποποιημένο ή όχι, ή και χήμα, έξω από τα σύνορα της χώρας. Ας μην δαιμονοποιούμε το χήμα τόσο πολύ, γιατί αν δεν ήταν το χήμα θα μένανε αδιάθετα τουλάχιστον το 70% των ποσοτήτων και δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε. Άρα και το γεγονός ότι φεύγουν με μορφή χήμα είναι και αυτό διέξοδο.
0: Πώς πάει αυτή η προσπάθεια, δηλαδή τι ανταπόκριση έχουν τα λάδια μας στο εξωτερικό, είτε είναι τυποποιημένα? Στις συσκευασίες που όλοι γνωρίζουμε, τα γνωστά ωραία μπουκάλια στα οποία λανσάρεται το ελαιόλαδο, το καλής ποιότητας ελαιόλαδο, των ολίγων δεκάτων, έτσι δεν είναι?
1: Και
0: πώς πάει, υπάρχει ανταπόκριση, προτιμούν το ελληνικό ελαιόλαδο? Και σε τι
1: για
0: τιμή?
1: Για όλα τα προϊόντα υπάρχει το αντίστοιχο καταναλωτικό κοινό.
0: Ναι.
1: Και το ελληνικό ελαιόλαδο μπορεί να μην έχει γοητεύσει όλο τον κόσμο. Έχει και αυτό όμως το αγοραστικό κοινό,
0: ναι,
1: είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Εντάξει, υστερούμε πάρα πολύ. Δεν είμαστε Ισπανία, δεν είμαστε Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αλλά το άσχημο είναι να μην μας προσπερνάνε άλλοι.
0: Mm-hmm. Όταν το λέτε άσχημο, να μην μας προσπερνάνε άλλοι, τι εννοείτε?
1: Να μην μας προσπερνάνε οι γείτονές μας,
0: η Τουρκία,
1: οι Πορτογάλοι,
0: ναι,
1: και το καθεξής. Υπάρχουν πλέον πολλές χώρες που μπήκαν στο παιχνίδι, που φύτεψαν. Υπάρχει η βορειοαφρικανική περιοχή που προωθεί με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδασμολόγητο, αλλά και δασμολογημένο να είναι φτηνότερο προϊόν από ότι το δικό μας στην προκειμένη περίπτωση. Άρα ένας μεγάλος παίχτης όπως είναι ο μεγαλύτερος μάλλον που είναι η Ισπανία ή ένας μεγάλος παίχτης που είναι η Ιταλία θα προτιμήσει να πάρει ένα φτηνό, για να, αφού έχει το δικαίωμα να
0: καλύψει τις ανάγκες, τις όποιες ανάγκες έχει.
1: Και να καλύψει τις ανάγκες και να κατεβάσει και την τιμή,
0: και την τιμή
1: τελικού προϊόντος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι στην
0: και εμείς τι
1: δύσκολη
0: κάνουμε?
1: Κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικώς η Ευρώπη, με τους πολέμους μέσα στην Ευρώπη και δίπλα στην Ευρώπη, και την οικονομική τρομοκρατία των πολιτών, προϊόντα ακριβά πλέον στα ράφια χάνουν καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Χάνουν, ναι, αγοραστές μάλλον.
0: Και πώς το αντιμετωπίζετε εσείς οι τυποποιητές, γιατί έχουμε τυποποιητές στο νησί και μάλιστα με πολύ καλή ποιότητα σε ελαιόλαδα?
1: Εδώ έχει να κάνει καθαρά με το αν υπάρχει σταθερότητα στην ποιότητα, και αυτό είναι σημαντικό. Και δεύτερον, οι καλές συνεργασίες στο εξωτερικό. Ξέρετε, οι μικρές επιχειρήσεις όπως και η δική μου δεν βρίσκονται εκεί στις χώρες που πουλάνε. πουλάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι για μας.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει πρώτον να έχουν πιστέψει εμάς ότι αυτό και στο προϊόν, ότι αυτό που πάνε να κάνουν αξίζει. Δεύτερον, προσπαθούμε να κρατήσουμε τιμές χαμηλά. Δεν είναι εφικτό αυτό. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, για τη Λέσβο την ισχυωτικότητα. Όλα τα υλικά συσκευασίας έρχονται και ξαναφεύγουν.
0: Mm-hmm.
1: Η καλή συνεργασία κρατάει.
0: Mm-hmm.
1: Και τις πωλήσεις κρατάει και σε διάρκεια. Υπάρχουν κάποιες περιοχές, όπως είναι η Γερμανία, που έχει κλονιστεί οικονομικά, αλλά για μας το καλό είναι ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων. Οι Έλληνες δεν ψωνίζουν κάτι άλλο πέραν από ελληνικό προϊόν. Αλλά ξαναλέω ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και η νέα χρονιά που θα έρθει θα τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί φαίνεται να υπάρχουν πιέσεις για χαμήλωμα ή για παραμονή σε αυτές τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν τώρα στην αγορά από παραγωγό.
0: Mm-hmm.
1: Ξαναλέω ότι είναι κατανοητό με τα κόστη, τη φορολόγηση, το νέο μπλέξιμο που λέγεται δελτίο μεταφοράς αγροτικών προϊόντων. Ένας παραγωγός είναι αυτονόητο ότι απογοητεύεται και στο μυαλό του οι σκέψεις είναι να καλύψω τις προσωπικές ή τις οικογενειακές ανάγκες και θα σκεφτώ τι θα κάνω.
0: Δεν είναι πολύ στεναχωρό αυτό που, ακούμε.
1: Αυτό εισπράττω εγώ το τελευταίο 1-1,5 μήνα που κάποιοι παραγωγοί με παίρνουν τηλέφωνο για να ρωτήσουν πότε θα ανοίξουμε ή τιμές ή τι σκέφτομαι εγώ για την παραγωγή. Αυτά ακούω, αυτά συζητάω μαζί τους. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα και μέσα στη μαυρίλα της της κτηνοτροφίας.
0: Ακριβώς, σε αυτό αναφέρομαι.
1: Μας είναι δραματικό να υπάρχουν και αυτές οι σκέψεις που είναι σεβαστές, ξαναλέω.
0: Ναι, είναι υπαρκτές. Τις αντιμετωπίζετε στην πράξη. Λοιπόν, κύριε Τζορτζή, προσεγγίσαμε σήμερα το θέμα, το προσεγγίσαμε λίγο, θα δούμε πώς εξελίσσεται κιόλας η ελαιοπαραγωγή. Ελπίζω και να μην έχουμε προβλήματα με τον δάκο, οπότε να έχουμε μείωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου. Την αποδύναμη και κουράγιο σε όλους.
1: Κυρία Λαχουρή, μπορεί αυτά που είπαμε να μην είναι ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ευχηθώ καλή σεζόν στους ελαιοπαραγωγούς. Ας αναζητήσουν λίγο βοήθεια να υπάρξει μια κυκλική οικονομία και από αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν.
0: Α, για πέστε μας λίγο, τι εννοείται αυτό το ας αναζητήσουν βοήθεια?
1: Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι πριν από 50 χρόνια ή και παραπάνω υπήρχε εσωτερική μετανάστευση για να μαζευτούν οι ελιές από κτηνοτροφικά χωριά.
0: Ναι.
1: Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν πάθει ζημιά και έχουν χάσει τις δουλειές τους, ενδεχομένως να ήθελαν να πάρουν ένα μεροκάματο στη συλλογή του καρπού.
0: Νομίζω ότι θα θέλουν.
1: Ας ψαχτούμε και εμείς από τα νοτιόχωρα και τα ανατολικά που έχουμε ελιές και δεν έχουμε κτηνοτροφία, μήπως ο ένας βοηθήσει τον άλλον.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κύριε Τζορτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
0: Καλή σοδιά.
1: Καλημέρα σας.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Μην αργείς άλλο.
4: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
4: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
3: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί, 9 με 2

0: Να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Αιγαίου.
3: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στο Λεπέτυμνο της Λέσβου. Θα συναντήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Θέμη Καμένο, ο οποίος είναι και χτινοτρόφος. Με αυτή την ιδιότητα τον φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί διάβασα μία ανάρτηση, η οποία έλεγε: όταν ένα κοπάδι βρεθεί θετικό, αυτόματα η εκτροφή θεωρείται μολυσμένη. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, ξέρετε πόσοι κυνηγοί ήταν μέσα? Και βέβαια είδα και άλλες αναρτήσεις που αναφερόταν σε αυτό το θέμα, ότι με την έναρξη του κυνηγιού πάρα πολλοί κυνηγοί ασκούν το κυνήγι, τέλος πάντων, σε περιοχές που με αυθόδη πυρετό. Ο κύριος Θέμης Καμένος πριν από λίγες μέρες είχε κάνει επίσης μία ανάρτηση όπου αποχαιρετούσε κατά κάποιο τρόπο τα ζώα του. Τα ζώα του, γιατί φρέθηκαν με θετικά αντισώματα του αφθόδους πυρετού. Από τότε μέχρι σήμερα περιμένει να έρθει εκείνη η μοιραία και σκληρή στιγμή, καθώς από το Περιφερειακό Συμβούλιο με απόφασή του είχαν απαγορευθεί οι θανατώσεις. Κύριε Καμένο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς είσαστε?
1: Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή πάω να ταΐσω τα ζώα μου. Είμαι στο κοπάδι. 4 μηνών έγκυος, 25 μέρες θα ταΐζω καθημερινά, τη μέρα που βγήκε η απόφαση. Ο πόνος, καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σας τον περιγράψω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω κιόλας, γιατί σας είπα, είναι η ζωή μου. Ό,τι έχω κάνει δηλαδή από όταν ξεκίνησα.
0: Εδώ ένα μικρό ζωάκι έχουμε στο σπίτι και καρδιοχτυπάμε αν του συμβεί κάτι. Ένα ζωάκι βλέπουμε στο δρόμο. Σήμερα το πρωί καρδιοχτύπησα όταν ένα σκυλάκι πέρναγε απότομα τον δρόμο προς την Μυτιλίνη και λέω: Παναγία μου, θα το χτυπήσουν. Είναι το χειρότερό μου που μπορεί να μου συμβεί όταν οδηγώ. Για φανταστείτε εσάς ως επαγγελματία που όχι μόνο εκτρέφετε αυτά τα ζώα, αλλά δένεστε με αυτά τα ζώα.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Mm-hmm. Έτσι είναι.
0: Πόσα...
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μετά, 25 μέρες από τη μέρα που βγήκαν με θετικά κάποια αντισώματα στα ζώα μου. 25 μέρες. Σε περίπτωση άλλοι αυθημερών την ίδια μέρα, σε 48 ώρες όπως λέει το πρωτόκολλο, πρέπει να θανατωθούν, να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μα η απορία μου η μεγάλη είναι ότι αν μεταδίδεται ο ιός με τη σκόνη, με τα πόδια, με τα παπούτσια, με

0: ναι. Με λαιμό μας, με τα πελιά.
1: Αυτό που σας έλεγαν ότι θα πρέπει να αλλάζετε τα ρούχα όταν πηγαίνετε στην εκτροφή και όλα αυτά και όλα αυτά.
0: Γιατί μας έχουν τόσες μέρες το περίμενα.
1: Ναι.
0: Έχουμε γίνει εμείς το μπαλάκι ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Ποιον κοροϊδεύουν, γιατί εδώ μιλάμε για κοροϊδία. Εγώ για να πηγαίνω έχω εντολή να ταΐζω τις κότες μου, πρέπει να βάλω μάσκα, να αλλάξω παπούτσια, να αλλάξω ρούχα, να μπω, γιατί είναι τα ζώα εκεί, η εκτροφή, τα αγοπρόβατα βρίσκονται εκεί, είναι η μονάδα, και να ξαναβγω έτσι. Και ξαφνικά, όπως είπατε πριν, χτες το πρωί αντίκρισα κάποια πορτοκαλί φανελάκια μέσα στο κτήμα αυτό που είναι εκτροφή και κάποια σκυλιά.
1: Ναι.
0: Και κάθισα σε μια πέτρα
1: και
0: μου είπα στους ανθρώπους, εντάξει, διοκτησία μου είναι, δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα να μπουν καταρχήν μέσα. Δεύτερον, είναι μολυσμένη, έτσι μου γράφει το χαρτί, μου κοινοποιήθηκε ότι είναι μολυσμένη εκτροφή. Με ποιο δικαίωμα, δηλαδή αν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως λένε, γιατί για μένα δεν κολλάνε τα αντισώματα και θα το λέω, τα βλέπω στα ζώα μου, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Επιμένω, αλλά όχι όπως λένε τα πρωτόκολλα. Και οι δίθεν επιστήμονες ότι με τη σκόνη, με τα παπούτσια, με τις πατούσες, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάνε σε διπλανό κτήμα. Σε παραδιπλανό κτήμα.
1: Νομίζω ότι ο Παλισβιακός Σύλλογος Πρωτογενούς Τομέα που ασχολείται επισταμμένα με το θέμα αυτό θα πρέπει να έχει...
0: Ναι, εγώ γραμματέας το, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, σαν γραμματέας θα πρέπει να έχετε μία συνάντηση με τη κτηνιατρική υπηρεσία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, την κάνατε για το κυνήγι?
0: Και παρουσία του κυρίου Περιφερειάρχη και του Προέδρου του Σωματείου των Κυνηγών, του ανθρώπου ή του άνθρωπος εκεί.
1: Και τι σας είπε?
0: Μας είπε ότι γιατί να σταματήσουμε, δεν πάμε σε κτήματα μέσα, πάμε σε βοσκότοπους κοινοτικούς. Σε μοιράδες που λέμε, έτσι.
1: Ναι, αλλά σε κοινοτικούς βοσκότοπους ήταν τα πρόβατα στην Πελόπη, για παράδειγμα.
0: Ωραία, και ο λεπέτινος ορεινός όγκος που κυνηγάμε είναι μολυσμένος, έτσι δεν λένε?
1: Ναι.
0: Ωραία, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Οι άνθρωποι καλά κάνουν, φίλοι μου είναι περισσότεροι, το χόμπι τους κάνουν. Αλλά οι αρμόδιοι τι κάνουν, γιατί εμείς κάναμε συνάντηση. Παρουσία του πρώην διευθυντή της κτηνιατρικής και του Περιφερειάρχη, όλο το ΔΣ του φορέα και καλέσαμε τον πρώην του κυνηγητικού συλλόγου. Ήταν παρόν άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και μας είπε, εμείς δεν παίρνουμε σε κτήματα, πάμε σε συγκεκριμένους χώρους και κυνηγάμε. Τα συμπεράσματα δικά σας.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη ούτε κάποια επίσημη απάντηση.
0: Εμείς ζητήσαμε φιλικά να το πω, να το δουν λίγο... Πιο,
1: ανθρώπινα θα έλεγα
0: ανθρώπινα,
1: και τηρώντας τα πρωτόκολλα.
0: Ένα μήνα να τελειώσουν οι εκνελατήσεις, να καθαρίσει περίπου, να έχουν μια εικόνα, ας μην πάνε. Δεν το δεχτήκανε.
1: Μάλιστα. Οπότε...
0: Δεχόμαστε κιόλας και διάφορες απειλές και σχόλια τα οποία είναι πραγματικά απαράλογα.
1: Δέχεστε απειλές γι' αυτό, γι' αυτό το πρόβλημα που παρουσιάσατε?
0: Ναι. Και θα, εντάξει, μην πάμε στη διαδικασία αυτή, αλλά η απορία μας, σας λέω τώρα, εγώ είμαι στην εκτροφή και βγαίνοντας πρέπει να βγάλω μάσκα, να βγάλω παπούτσια, να βάλω άλλα. Δεν σου μένει η απορία σαν ένας απλός κτηνοτρόφος, ένας Έλληνας πολίτης? Κάτσε ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται?
1: Μάλιστα. Πόσα είναι τα ζώα σας, κύριε Καμένο?
0: Πάνω από 500 ζώα θα
1: αναπτυχθούν. Παναγία μου.
0: Τα οποία είναι 4 μενών έγκυος. 21 Μαΐου, όπως είχα πει, ήταν αρνητικά. 21 Αυγούστου είχαμε κάποια μερικά αντισώματα θετικά και παλιά μάλιστα. Μη ενεργά.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: και τώρα η κτηνιατρική υπηρεσία αναλαμβάνει την συνέχιση, ναι, των θανατώσεων.
0: 25 μέρες οικονομικά, πραγματικά το λέω, δεν θα σταματήσω, θα χρεωθώ, δεν θα τα αφήσω. Είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο θα το επιβαρυνθώ για να τα ταΐζω, έτσι, γιατί δεν παράγουν τώρα πλέον τα ζώα.
1: Ναι.
0: Περιμένουν να γεννήσουν. Ποιος θα μου τα πληρώσει εμένα αυτά? Η περιφέρεια που έβγαλε την απόφαση και ακυρώθηκε από την αποκεντρωμένη? Το Υπουργείο που δεν είναι ικανό να συνεχίσει αυτό που προβλέπει, το παράλογο, το απάνθρωπο?
1: Μάλιστα.
0: Και όχι εμένα, 17 μονάδες περιμένω.
1: 17 μονάδες, ναι, χτες το βράδυ το συζητούσα αυτό. 17 μονάδες εκτροφές
0: περιμένουν.
1: Αυτό, ακριβώς το γεγονός.
0: Και ρωτώ εσάς και τους ακροατές σας να το σκεφτούν. Έχουμε ακούσει 6 μήνες τα 1000 μύρια. Σας το είπα και πριν. Τα παπούτσια, τα λάστιχα, ψέκασε. Μάλε μάσκα, βγάλε μάσκα. Μη και πώς και μας κουνάνε το δάκτυλο από τα υπουργεία, διευθυντές κτλ. Τι γίνει 17 μονάδες, 25 μέρες στο περίμενε. Πουλιά δεν πετάνε πάνω από τις μονάδες. Αλεπί δεν μπαίνουν και βγαίνουν. Κυνηγοί δεν μπαίνουν και βγαίνουν. Περιπατητές δεν μπαίνουν και βγαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Σας το ρωτώ.
1: Αχ, κύριε Καμένο.
0: Ποιος έχει ευθύνη για αυτή την κατάσταση στο νησί τελικά? Ο κτηνοτρόφος ή ο κυνηγός, παράδειγμα, δεν έχουμε κάτι με τους κυνηγούς.
1: Όχι, δεν έχετε. Έτσι. Μα νομίζω ότι αυτό έχει καταστεί σαφές, ότι δεν έχετε κάτι με τους κυνηγούς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα,
0: μέσα
1: κάποιος...
0: από αυτό, ναι, θέλουμε να δείξουμε την αδυναμία, την ανυπαρξία και το κυριολεκτικά μας έχουν στο περιθώριο 6 μήνες σε αυτό το νησί.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλουμε να δείξουμε, ότι δεν υπάρχει οργάνωση ακόμα. Έχουμε μείνει σταθά και στις υποσχέσεις.
1: Κύριε Καμένο, σας ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Λυπούμαστε που είσαστε σε αυτή την κατάσταση, όπως και οι ιδιοκτήτες όλων αυτών των εκτροφών, 17 εκτροφών που περιμένουν να θανατωθούν τα ζώα τους. Πολύ λυπηρό, πολύ σκληρό, μεγάλη δοκιμασία και μεγάλο τραύμα, θα έλεγα.
0: Μεγάλο. Για μας,
1: να σας ευχηθώ, ακριβώς,
0: ναι.
1: Μα και για μας που δεν είμαστε κτηνοτρόφοι, μα και για μας είναι τραύμα,
0: Λαχωρή,
1: για όλη την κοινωνία.
0: Κυρία Λαχωρή, συγγνώμη που σας διακόπτω, είπα την κουβέντα, λυπούστε. Να μην μας λυπάτε κανένας. Ο κτηνοτρόφος στη Λέσβο έχει μάθει από τον πατέρα μας, από τους παππούδες μας, να είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνουμε. Όχι, θα μείνουμε ψηλά το κεφάλι, θα συνεχίσουμε και κόντρα σε όσους προσπαθούν να μας διαλύσουν, πάλι θα βγούμε με ψηλά το
1: δεν
0: κεφάλι,
1: το,
0: πάλι θα τα ξανακάνουμε.
1: Δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή γι' αυτό, κύριε Καμένο. Δεν αμφιβάλλω ούτε στιγμή. Αλλά δεν πάβει η ψυχή κάθε ανθρώπου που ακούει αυτή την κατάσταση, που βλέπει αυτή την κατάσταση, να μην θλίβεται. Με αυτή την έννοια σας το είπα. Λοιπόν,
0: και ξαναλέω. Η μια απάντηση, αν είναι τόσο μεταδοτικό, τόσο θανατηφόρο, τόσο κακό πια έχει γίνει με αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Με αντισώματα και 17 μονάδες, 9.000 πρόβατα, 10 περίπου, να τα έχεις 25 μέρες, το περίμενε, κλεισμένα σε μια εκτροφή, να γονατίζεις ψυχολογικά και οικονομικά τον κτηνοτρόφο και τις οικογένειές του, να αφήνεις να αιωρείται ο ιός, όπως λέτε, πού είσαι,
1: ναι,
0: κράτος,
1: ναι.
0: Πού είσαι κοινωνία? Με αυτή την ερώτηση σας αφήσω.
1: Κύριε Καμένο, και με αυτή την ερώτηση σας αποχαιρετούμε. Να έχετε μια καλή μέρα κοντά στο κοπάδι σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.

ευρύτερος ξύπνησα, λες και ούτε ένα σύννεφο δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Κυριακή με ανοιχτό παράθυρο, μάτι.

0: Πάμε να σας μιλήσουμε για ένα προβληματικό οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση του Περάματος έως το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκήπου, που τίθεται στο επίκεντρο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Έτσι λοιπόν, από 28 στροφές που έχει ο συγκεκριμένος δρόμος με μία μελέτη, μειώνονται σε 13 στροφές. Πρόκειται για ένα τμήμα του οδικού δικτύου που εδώ και χρόνια παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Πολλές στροφές, μεγάλες κλίσεις, περιορισμένη ορατότητα, ενώ στην περιοχή έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό κατά την παρουσίαση της προμελέτης ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κύριος Κώστας Μουτζούρης, ο κύριος Κατσικυριάκος, αντιπεριφερειάρχης, και οι πρόεδροι των δύο κοινοτήτων, Περάματος και Παλαιοκήπου.
1: Η Περιφερειακή Αρχή αντιλαμβάνεται ότι το οδικό δίκτυο της Λέζου έχει έρθει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και με τα έργα που κατασκευάζεται θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όμως υστερεί το οδικό δίκτυο που οδηγεί από το ΔΥΠ, από το στροφές για το Πέραμα μέχρι το Πλωμάρι. Και έτσι έχουμε θέσει στόχο να το βελτιώσουμε. Ένα πρώτο κομμάτι που θα κάνουμε βελτίωση, που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε βελτίωση, είναι από τη στροφή του Περάματος μέχρι τον Παλαιόκηπο, που έχει 3 χιλιόμετρα περίπου με διαρκείς στροφές. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αν θέσαμε προμελέτη για αυτό το κομμάτι, πώς μπορεί να βελτιωθεί. Και όταν τέλειωσε η προμελέτη, θεώρησα σκόπιμο να έρθουμε εδώ, στη Γέρα, στην καρδιά του προβλήματος, να το παρουσιάσουμε, να δούμε αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, από τους τοπικούς αιρετούς. Παρουσιάσαμε και είδαμε ότι έχει πολύ ευμενή απήχηση. Και έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε τώρα στην οριστική μελέτη. Είναι ένα έργο που δεν θα τελειώσει του χρόνου. Θα πάρει 1-2 χρόνια να γίνει η μελέτη, μετά 1-2 χρόνια να οριμάσει, να κατασκευαστεί. Πριν από μια πενταετία δεν το βλέπω να είναι έτοιμο. Αλλά όταν μπει το νερό στο σταυλάκι, κάποια στιγμή φτάνει. Δεν έχουμε εγγράψει ακόμα χρήματα, αλλά όσα χρήματα αν χρειαστούν θα γίνει.
2: Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την προμελέτη του προβληματικού κομματιού αυτού από τη διασταύρωση του Περάματος μέχρι το δημοτικό του Παλαιοκήπου. Ο δρόμος έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχουμε και πολλά ατυχήματα. Είναι από τα σημεία στην Μπελέσβου που μας έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα και πρέπει να βρεθεί η λύση. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην προμελέτη αυτή. Ο δρόμος αυτή τη στιγμή έχει 28 στροφές και σε σημεία που είναι ανάποδες με μεγάλες κλίσεις και καθόλου ορατότητα. Η προμελέτη αυτή είναι από 28, το πάμε σε 13 στροφές. Την παρουσιάσαμε σήμερα στους τοπικούς παράγοντες και στους πολίτες της Γέρας, οι οποίοι ανησυχούν και είχαμε πάρα πολλά αιτήματα για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο κύριος Τσουσμελής θα τρέξει τη μελέτη και θα κοιτάξουμε πάρα πολύ γρήγορα να πάρουμε τις εγκρίσεις ώστε να μπορέσουμε να την εντάξουμε στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, να βρούμε χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό που θέλουν οι πολίτες της Γέρας και το ζητάει όλος ο κόσμος, γιατί όπως επανέλαβα τα τροχαία είναι πολλά και οφείλουμε γρήγορα να βρούμε λύση στο κομμάτι αυτό.
3: Σήμερα συναντηθήκαμε σε έναν χώρο εδώ στο πολύκεντρο του Παπάδου, σε κάλεσμα που μας έκανε ο Περιφερειάρχης, για να μας πει τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά το ένα οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση Ευριακής Περάματος έως τον Παλαιόκηπο. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι επικίνδυνο και δεν είναι λίγες οι φορές που ήμασταν μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων. Μας έδειξε το πώς πρόκειται να γίνει. Πάνω στον υπάρχοντα δρόμο θα γίνουν κάποιες διανοίξεις. Φαίνεται πολύ καλό και σίγουρα για τους επισκέπτες και για τους συνήθεις που διέρχονται καθημερινά είτε από το Πλωμάρι είτε από τη Γέρα, είναι πολύ καλό να γίνει. Δεν είναι μόνο ένα έργο του Παλαιοκήπου, έτσι, είναι για όλες τις περιοχές και του Πλωμαρίου. Επισημάνθηκαν κάποια σημεία που μπορούν να γίνουν διορθώσεις. Εγώ από την πλευρά μου είμαι υπέρ των δρόμων. Πρόσφατα είχαμε ένα γεγονός στον Παλαιόκηπο με την πυρκαγιά, την οποία δεν είχαν πρόσβαση, ας πούμε, τα πυροσβεστικά οχήματα. Αν δεν ήταν οι εθελοντές και τα κλιμάκια με τα μικρά οχήματα, τώρα αυτή τη στιγμή θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Να γίνουν απολωτριώσεις και να ανοιχτούν οι δρόμοι.
4: Πέρα από το θέμα της ευκολίας είναι και θέμα ασφάλειας. Η ασφάλεια των οδηγών, των περαστικών και όλου του κόσμου. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω πολύ καλά και από το επάγγελμα μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που αποφεύγουν να έρθουν στις περιοχές μας λόγω αυτού του τρόμου, για αυτών των στροφών. Και το όλο το καλοκαίρι πηγαίνουν την Ευριακή και το χειμώνα δεν έρχονται καθόλου. Τέλος πάντων, είναι ένα έργο που θέλαμε να γίνει. Όπως βλέπω, τα πράγματα ξεκινήσαν πολύ καλά. Έχω την υπόσχεση, αυτό δεν ξέρω να σας το πω κι άλλοι, ότι μπορεί και σε 7 μήνες, 6 με 7 μήνες να έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη. Δηλαδή, μπορεί μέχρι τον Μάιο να έχουμε μελέτη. Και την υπόσχεση από την περιφέρεια ότι το βάλει μέσα στο ΠΟΠΟΑ, το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης, οπότε να προλάβει να το δημοπρατήσει. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο για την περιοχή, για μας. Και γενικά η συνεργασία μας με την Περιφερειακή Αρχή είναι πολύ καλή. Στην αρχή, απ' έξω, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, υπήρχε μια αρνητικότητα λόγω παλαιότερων καταστάσεων. Αλλά βλέποντας το αποτέλεσμα της μελέτης και το πώς θα πληρωθούν και το τι έχει γίνει με τους δύο τελευταίους δρόμους που έχει κάνει η περιφέρεια, και οι δύσπιστοι έφυγαν από εδώ χαρούμενοι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσικριτζής που ακούσαμε ο τελευταίος ομιλητής είναι ο αντιδημαρχός Δημοτικής Ενότητας Γέρας. Επίσης ακούσαμε και ο πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Σταθής Καραβασίλης, πρόεδρος κοινότητας Παλαιού Κήπου. Και με αυτές τις διευκρινήσεις σας αποχαιρετούμε. Ξανά μαζί αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Από τη Δήμητρα Λαχουρή, που είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τη Γλυκερία Σουλγάνη που ρύθμισε τον ήχο, την Παυλίνα Κοσμά στη μουσική επιμέλεια, και όλους εσάς στην ραδιοφωνική μας συχνότητα, μας ακούτε μέσα από την ραδιοφωνική μας συχνότητα και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλή σας μέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε έγνοια για τους άλλους. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων στις 9 και ενημέρωση συνεχίζεται.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο, στην Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα αγκυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντήρησε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησος, 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα,
3: Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και για τα επόμενα 50 λεπτά κοντά σας θα είναι η ενημερωτική μας εκπομπή «Καλημέρα Αιγαίο».

σοφίας, πίστεως, ελπίδας και αγάπης βλέπω εδώ στο εορτολόγιο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν και σε όσους έχουν οποιοδήποτε λόγο για να γιορτάζουν. Και αν δεν έχετε, να τον βρείτε, να εφευρίσκετε τρόπους για να γιορτάζετε, γιατί αλλιώς δεν παλεύετε.

Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10 με όλη την επικαιρότητα των νησιών μας, με επίκεντρο βέβαια τα όσα συμβαίνουν στη Λέσβο και τα όσα μας απασχολούν και δεν μπορεί να μην μας απασχολούν. Είπαμε ότι ακόμη και αν δεν έχουμε άμεση σχέση με το αγροτικό επάγγελμα, το 80% του ΑΕΠ του νησιού στηρίζεται πάνω στο αγροτικό επάγγελμα και νομίζω ότι αυτό το έχουν δει όλοι, το έχουν καταλάβει όλοι και με τα στοιχεία που είχαμε από την Εθνική Τράπεζα για την πτώση του τζίρου στα καταστήματα εστίασης και με το πώς κινήθηκε η αγορά όχι μόνο την περίοδο του Πάσχα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και το έχουν δει όλοι. Χθες είχαμε μια συζήτηση με εργαζόμενο ο οποίος έφυγε από τη δουλειά του, έκλεισε η επιχείρηση που δούλευε, ήταν σε ταμείο ανεργίας, λύγει σε ένα μήνα από ό,τι μου είπε το επίδομα που παίρνει, ψάχνει για δουλειά, όχι μόνο δεν υπάρχει τίποτα, κλείνουν και πάρα πολλά καταστήματα και δεν θα υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε. Πάμε να καλημερίσουμε τους συντελεστές, να σας καλημερίσουμε με τους συντελεστές της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Η Παυλίνα Κοσμά διαλέγει τα τραγούδια που θα ακούσουμε σήμερα. Ο Γιώργος Βιτσαράς κοντά μας από τους συναδέλφους ανταποκριτές. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε άδεια και τους ευχόμαστε να περνάνε καλά. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο. 2251-0-23-250 και 47-760 τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να μας καλείτε. Και βέβαια, τι να πω, τα social media είναι αυτά τα οποία μας φέρνουν πιο κοντά με τα μηνύματά σας, διαβάζετε τις ειδήσεις μας, μας ακολουθείτε εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θέματα για τα οποία μας στέλνετε, για την οπτική των ζητημάτων που βιώνετε εσείς εκ των έσω και είναι πραγματικά πολύτιμη βοήθειά σας. Και βέβαια όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις μας ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά. Πριν πάμε να δούμε έτσι τις υπόλοιπες εξελίξεις, να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα μετά του καιρού, που είναι πολύ δροσερός ο καιρός τούτες τις ημέρες και κυρίως το βράδυ. Ανεβαίνει όμως το θερμόμετρο μέχρι και την Κυριακή. Στους 27 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, βόρει πάντα η άνεμη 3 με 4 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός. Στους 28 αύριο Παρασκευή το θερμόμετρο, λίγη αραιή συννεφιά χωρίς τίποτα συγκεκριμένο. Άνεμοι παρεμένουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Ομοίως και το Σάββατο, αυτές οι καιρικές συνθήκες με λίγο παραπάνω ανεβασμένη τη θερμοκρασία για να φτάσει την Κυριακή στους 30. Και λιακάδα με κάποια διαστήματα αραιής συννεφιάς. Έτσι θα μπει και η νέα εβδομάδα. Προσέξτε, με τη Δευτέρα να λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την πρόβλεψή της ότι θα έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, βόρειους ανέμους και αραιή συννεφιά και την Τρίτη 25 βαθμούς μέγιστη και ψηλόβροχο. Από την Τρίτη και μετά δηλαδή περιμένουμε αύξηση της νέφωσης και ψηλόβροχο. Μέχρι και την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, θα είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα του καιρού. Ας πάμε, πριν πάμε να ακούσουμε την πρώτη μου και καλημέρα, έτσι να σχολιάσουμε κάποια πράγματα σχετικά με τα όλα όσα είδαν χθες το φως της δημοσιότητας για την ανακοίνωση του Υπουργείου για την παράκαμψη ουσιαστικά του Περιφερειάρχη να υπογράφει για τις θανατώσεις. Ίσχυε η νομοθεσία που έλεγε ότι ο νομάρχης υπογράφει για τις θανατώσεις. Ό,τι ανήκε στο νομάρχη το κληρονόμησε ο Περιφερειάρχης και την υπογραφή για τις θανατώσεις. Μετά την εμπλοκή λοιπόν που υπήρξε στο θέμα της απόφασης που δεν ήταν καθόλου δουλειά της Περιφέρειας όπως απεφάνθη η αποκεντρωμένη διοίκηση να πάρει μια τέτοια απόφαση και την απροθυμία του Περιφερειάρχη να καλέσει τους περιφερειακούς του συμβούλους για να ανατρέψουν την απόφαση αυτή, να την ανακαλέσουν την απόφαση αυτή, τον παρέκαμψε τελείως το Υπουργείο και όχι μόνο τον Περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου, σε όλες τις περιφέρειες πλέον ο προϊστάμενος του τοπικού κέντρου ελέγχου της τοπικής ΔΑΟΚ στην προκειμένη περίπτωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας θα πρέπει να υπογράφει για τις θανατώσεις των ζώων. Όμως, ακούσατε και το πρωί τον Θέμη τον Καμένο, καμία ενημέρωση δεν έχουν οι άνθρωποι για το θέμα αυτό.
Όλα αυτά όσον αφορά την κατάσταση μας τα είχε περιγράψει και την περασμένη εβδομάδα ο Υφυπουργός ο κ. Καβαδάς. Επίσημα την περασμένη εβδομάδα στα χαρτιά ήταν 13 εκτροφές, ωστόσο πληροφορηθήκαμε και εμείς από την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μέσα σε αυτό το διάστημα και άλλες θετικές εκτροφές. Και είναι πραγματικά οδυνηρό οι άνθρωποι αυτοί όχι απλώς να πληρώνουν από εκείνα που δεν έχουν για να συντηρούν τα κοπάδια αυτά που θα έπρεπε από τη δεύτερη τρίτη μέρα να έχουν θανατωθεί, αλλά να μπαίνουν και στη βάσανο, να τα βλέπουν, να τα προσέχουν και να ξέρουν ότι θα οδηγηθούν στη σφαγή, γιατί θα οδηγηθούν στη σφαγή. Αυτό δεν αλλάζει, αυτό είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Να πω ότι είχαμε μετά από την και τη χθεσινή ανακοίνωση και την ομιλία, βασικά την απάντηση του κυρίου Καβαδά στη Βουλή πριν από δύο ημέρες, την ερώτηση του κυρίου Ηλιόπουλου, είχαμε μια τοποθέτηση της ΠΟΓΕΔΗ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών, που αμφισβητεί τα νούμερα που έδωσε το Υπουργείο στη δημοσιότητα. Είπε το Υπουργείο ότι υπολείπονται 300 εκμεταλλεύσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις να ελεγχθούν. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει, γιατί οι στρατιωτικοί κτηνίατροι που βρίσκονται από την αρχή της κρίσης του αυθόδους πυρετού στο νησί, είπε ο κύριος Δαβάκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι οι 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι που βρίσκονται στο νησί από το Μάρτι ιχνηλάτησαν 810 εκμεταλλεύσεις. Αναρωτιέται λοιπόν η ΠΟΓΕΔΗ, είναι δυνατόν το πολύ οι 20 κτηνίατροι και γεωπόνοι που βρίσκονται πάνω κάτω, πότε ήταν 20, πότε ήταν 25, πότε ήταν 15, να ιχνηλάτησαν το ίδιο χρονικό διάστημα 2.305 εκμεταλλεύσεις? Δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει η ΠΟΓΕΔΗ, και μπορεί ο κύριος Υφυπουργός να θέλει να καλλιεργήσει αισιοδοξία στους ευρισκόμενους σε απόγνωση κτηνοτρόφους της Λέσβου, όμως οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί του και η αισιοδοξία μετατρέπεται στο αντίθετό της. Ο αριθμός των εκτροφών που χνηλατήθηκαν είναι σημαντικά μικρότερος από αυτόν που αναφέρει ο Υφυπουργός, και αυτό δεν οφείλεται στην ολιγορία των συναδέλφων, αλλά στην αδιαφορία του Υπουργείου, το οποίο όφιλε αμέσως μετά την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων αυθόδους πυρετού να στείλει στο νησί τουλάχιστον 100 κτηνιάτρους για την ιχνηλάτιση και για την ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Δεν το έπραξε και το Υπουργείο επίσης όφιλε αμέσως μετά την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων να δώσει γενναία χρηματοδότηση για μέτρα βιοασφάλειας ώστε να εφαρμοστεί πραγματική βιοασφάλεια από ενημερωμένους κτηνοτρόφους που θα έχουν ως πρώτο μέλημά τους την εκρίζωση της νόσου και όχι τη διάσωση των κοπαδιών τους από τη θανάτωση. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες η κατάσταση ξέφυγε εντελώς. Οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου αντιδρούν επειδή ξέρουν ότι τους οδήγησαν στην καταστροφή. Το ΔΕ Περιφερειακό Συμβούλιο υποχρεώθηκε από τη δυναμική αντίδραση των κτηνοτρόφων να υιοθετήσει τα άμεσα αιτήματά τους. Αυτό το αδιέξοδο, για το οποίο ευθύνεται 100% κυβέρνηση, δεν μπορεί να λυθεί με το στρατό. Αυτό το αδιέξοδο μπορεί να λυθεί με στροφή 180 μοιρών στην ασκούμενη πολιτική, ώστε η αντιμετώπιση μιας επιζωτίας να μην μετατρέπεται σε καταστροφή των κτηνοτρόφων. Περιγράφει η ΠΟΓΕΔΗ μέσα σε λίγες γραμμές την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Λέσβος το τελευταίο εξάμηνο, και μπορεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα να έχει αλλάξει στροφή το Υπουργείο και να έχει επιταχύνει, δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε τώρα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τέλος του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, που θα κλείσει από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο την ιχνηλάτιση, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της Ζωνόσου πρέπει να τοποθετηθεί και να στείλει την απόφασή του για την εξέλιξη του σχεδιασμού. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν βάζω το θέμα εμβόλιο. Για όλα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθεί το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου. Και όσον αφορά τις εστίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει στα χέρια του από το Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου έχουμε συνολικά 192 εστίες αυθόδους πυρετού. Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε, και χθες ο φορέας ενημέρωσε, ότι τα τελευταία δείγματα βγαίνουν αρνητικά. Και βέβαια δεν έχουμε παρά να χαιρόμαστε γι' αυτό. Μην ξεχνάτε όμως ότι 3 μήνες πρέπει να βγαίνουν αρνητικά τα αποτελέσματα. Και έτσι ας παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ας υπάρξει επιτέλους αυτή η πολυπόθετη ενημέρωση.
Δεν θα πούμε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική καλημέρα και μετά θα πάμε λίγο πάνω από την Αντλία, Αντλία Καυσίμων, που είναι ο τελευταίος ζουρνάς, η τελευταία τρύπα του ζουρνά στο ράλι των τιμών των Καυσίμων. Εχθές, φεύγοντας από τη δουλειά για να πάω στο σπίτι, είδα την υψηλότερη τιμή αμόλυβδες βενζίνης που έχω δει ποτέ στη Λέσβο. Φτάνει η αμόλυβδη μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης 2.30. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: 2:33 μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Βιτσαράς ότι έχουμε σήμερα την αμόλυβδη στην Ικαρία. Μέχρι πριν από λίγη ώρα ήταν πεσμένο το σύστημα του παρατηρητηρίου τιμών. Μπαίνετε μέσα και παρακολουθείτε λίγο τις τιμές. 2 ευρώ και 2 λεπτά είναι η φθηνότερη βενζίνη σήμερα στη Μυτιλίνη. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια τιμή, 2 ευρώ και 2 λεπτά. Ελπίζω, είναι στην Μυτιλίνη, Μυτιλίνη Σκαλονή στο δρόμο. Και 2 ευρώ και 46 λεπτά, 44 ευρώ λεπτά παραπάνω, είναι η ακριβότερη τιμή στο πλωμάρι, σε ένα πρατήριο του πλωμαρίου. Το θέμα είναι ότι ξεκινάς το πρωί, βλέπεις το πρατήριο της γειτονιάς σου έχει μία τιμή και μέχρι που να πας σπίτι αλλάζει αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς γίνεται, πόσες φορές την ημέρα παίρνουν βενζίνη πρατηριούχοι, οι οποίοι μας λένε ότι όχι απλώς πέφτει η τιμή, η κατανάλωση της βενζίνης, είναι πλέον ασύμφορη και η λειτουργία των πρατηρίων τόσες ώρες. Και το κρατώ εδώ γιατί η κυρία Σουλγάνη προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπολών Λέσβου, τον Γιώργο τον Μαλή, να μας πει περισσότερα. Και την ίδια ώρα ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι σχεδιάζει νέο πακέτο για το θέμα της ανόδου των τιμών των καυσίμων. Περιμένουμε να ανέβουν κι άλλο, μας λένε. Είναι πια μια τρομοκρατία η τιμή της βενζίνης. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που κινείται ανάμεσα στα 150 και 200 εκατομμύρια με ανακοινώσεις που τοποθετούνται στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ήδη ισχύει μια επιδότηση από το κράτος στην τιμή των καυσίμων και την ίδια ώρα έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια κέρδη των εταιριών. Κέρδη, υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης, που αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 150 με 200 εκατομμύρια θα συνεχίσουμε να επιδοτούμε τις εταιρείες οι οποίες ακολουθούν τρελή άνοδο όταν έχουμε πληροφορίες ότι η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, όπως είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, αλλά τα διελιστήρια, τα ταχυδηλιστήρια, όταν ακούμε ότι η τιμή του πετρελαίου κατεβαίνει, δεν το ακούνε και μας λένε ότι θα περάσει σε 2-3 μήνες. Λοιπόν, είναι περί τα 56 πρατήρια στο νομό της Λέσβου αυτή τη στιγμή. Ήτανε πολλά περισσότερα πριν από αρκετά χρόνια. Έχουν μείνει 56, γύρω στα 8 με 9 είναι εταιριών, τα υπόλοιπα είναι ιδιόκτητα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μαλή, τον πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Λέσβου, να μας πει, κύριε Μαλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αντινέλη, καλημέρα σε όλους.
0: Πού θα πάει αυτή η τρελή άνοδος, 2 ευρώ και 30 λεπτά μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης? Εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιες τιμές.
1: Ναι, ούτε εμείς έχουμε ξαναδεί, μην νομίζετε ότι για μας είναι κάτι εύκολο και ούτε συνηθισμένο. Όπως τα λέτε τόση ώρα που σας ακούω, τα πράγματα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε το πού θα πάει, κανείς δεν ξέρει το πού θα πάει. Δεν εξαρτάται ούτε από την Ελλάδα, ούτε από εμάς και ειδικά από τα πρατήρια, έτσι. Γιατί εγώ αντιπροσωπεύω ένα συγκεκριμένο πράγμα αυτή τη στιγμή που μιλάω. Δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε μπορώ να σας πω για το πού θα πάει όλο αυτό το γεωπολιτικό.
0: Ούτε εταιρεία διήλυσης πετρελαίου, ούτε εκπροσωπείτε τους ιδιοκτήτες πρατηρίων.
1: Τους ιδιώτες πρατηριούχους του νησιού.
0: Που εκείνοι είναι οι οποίοι χτυπιούνται στην τελική από τους καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν. Τι γίνεται, τι συζητάει ο κλάδος σας?
1: Αυτό το πρατήριο, ειδικά τα μικρά πρατήρια που αντιπροσωπεύουμε εμείς, που είμαστε σε χωριά επιτοπλίστων, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα όλη αυτή η κατάσταση. Από το Φεβρουάριο που ξεκίνησε ο πόλεμος και μετά οι καταναλώσεις είναι πάρα πολύ χαμηλά, κάθε μήνα ακόμα πιο χαμηλά. Ο κόσμος είναι μαζεμένος, όπως έχω ξαναπεί, δεν καταναλώνει αυτό που κατανάλωνε προηγουμένως. Οι τιμές είναι απαγορευτικές.
0: Ναι, όπως το λέτε, είναι απαγορευτικές.
1: Οι επαγγελματίες προσπαθούν να ελαττώσουν τα περιτά έξοδα και τις περιτές μετακινήσεις όσο γίνεται, αλλά και πάλι δεν είναι εφικτό. Οπότε όλη μέρα έχουμε παράπονα στα μαγαζιά για τις τιμές και όλο αυτό δημιουργεί κλίμα που δεν είναι καλό.
0: Ναι.
1: Και αν μη τι άλλο, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα ταμιακό στα πρατήρια, το οποίο ο κόσμος δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα, θα πω εδώ και πολλά χρόνια, κατά των πρατήριων. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος πιο απλά. Τα τσιγάρα κάποια στιγμή δεν είχαν τα χρήματα που έχουν, ανέβηκαν, ανεβαίνουν και μπορεί να ξανανεβούν, mm-hmm. όπως έχει ανακοινωθεί. Ποτέ δεν πήγαμε στον περιπτερά και να τα βάλουμε μαζί του, γιατί το πακέτο με τα τσιγάρα πήγε 5 ευρώ. Σε αντίθεση με τα καύσιμα, που όσο και να πάει το λίτρο, ο πρατηριούχος είναι αυτός που υπομίζεται όλα τα παράπονα και το πρόβλημα από τη στιγμή που ξεκινάει μέχρι και το ρεζερβουάρ του. Δηλαδή, όλα τα παράπονα πάνε μόνο στον πρατηριούχο.
0: Ναι.
1: Δεν το μπορεί κάποιος να φανταστεί ότι το κέρδος του πρατηριούχου, όπως χρόνια λέμε, είναι συγκεκριμένο και ότι στο 2.30 που λέτε εσείς στην πόλη της Μυτιλίνης,
0: ναι.
1: αναφερέσετε τα 15 λεπτά του πρατηριούχου. Ο πρατηριούχος αγόρασε 2.15.
0: Στα 2.30 είναι 15 τα λεπτά
1: του πρατηριούχου. Είναι 15 λεπτά το κέρδος του πρατηριούχου.
0: 2 ευρώ και 15 λεπτά
1: πάει,
0: μοιράζεται στην εταιρεία δίληση και στο κράτος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα...
1: Πάμε να αναλύσουμε λίγο το 2.15. Το 2.15 είναι... Καταρχάς θα μιλήσουμε για το 2.30. Είναι 60% φόρος.
0: 60% φόρος.
1: Μπράβο. Που αυτό τι σημαίνει πρακτικά στο 2.30.
0: Πάνω από τη μισή τιμή.
1: Μιλάμε για περίπου πάνω από τη μισή τιμή για φόρους. Γύρω στο 1,25-1,30 δηλαδή είναι οι φόροι περίπου. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το δηληστήριο στη μέση. Υπάρχει η εταιρεία πετρελοειδών που προμηθεύει τα πρατήρια, η εκάστοτε εταιρεία, όποια είναι αυτή να μην λέμε ονόματα.
0: Και από δύο είναι, δεν έχουμε και πολλές εταιρείες δήλησης.
1: Δηληστήρια είναι δύο εταιρείες, εμπορίες είναι πάρα πολλές.
0: Είναι πολλές, ναι.
1: Ωραία. Από εκεί και έπειτα ο πρατηριούχος έχει αυτό το κέρδος της τάξης των 3 με 5% το οποίο είναι αυτά τα 15 λεπτά που συζητάμε, ναι. και μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν κάνουν και τεράστια διαφορά, ναι. και όλα τα βγάλετε από πάνω θα αγοράζατε με 2.15.
0: Λοιπόν, είναι εκτός συζήτησης η μείωση του ειδικού φόρου, πρόσφατα πάλι ανακοινώθηκε αυτό που ζητάτε και αυτό που ζητάμε, δηλαδή το 60% της τιμής να ανακουφιστεί λίγο και να πέσει, δεν θα φτάσει.
1: Όχι,
0: λέει.
1: Ούτε σαν έκτακτο μέτρο δεν το συζητάνε,
0: δεν το συζητούν.
1: Για την περίπτωση τώρα που έχει ξεφύγει και ανεβαίνει όσο ποτέ άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε καν.
0: Αντίθετα, συζητάμε πάλι επιδότηση, δηλαδή στα ίδια υπερκέρδη των εταιριών δήλησης να δώσουμε άλλα 150 με 200 από τον κρατικό κουρβανά.
1: Ο καθένας μας μπορεί να κάνει ένα Google, όπως είναι πολύ έτσι, εύκολο λαϊκά να πούμε, και να δει τα κέρδη των τριμήνων των δηληστηρίων. Δεν είναι δύσκολο.
0: Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Μπορείτε να καταλάβετε ότι από εκεί υπάρχει η αρχή του προβλήματος, για μένα τουλάχιστον, και από εκεί και πέρα ο κόσμος έχει το δίκιο του, αλλά δεν είναι τα πρατήρια το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό που μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι εμείς τα πρατήρια και ειδικά τα μικρά ήδη συζητάμε μεταξύ μας,
0: ναι.
1: για την χειμερινή περίοδο, πώς θα προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Που αυτό τι μπορεί να σημαίνει, λιγότερες ώρες λειτουργίας.
0: Ναι. Να κλείνεται νωρίτερα δηλαδή.
1: Λιγότερες υπηρεσίες. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να ανταποκριθεί πρατήριο όπως ήταν πέρυσι και πρόπερσι,
0: ναι.
1: με αυτές τις τιμές. Δεν μπορείς να συντηρήσεις δεύτερη βάρδια υπαλλήλων από τις 3 και μετά.
0: Ήδη
1: δεν μπορείς να έχεις πράγματα που είχες.
0: Ήδη μας είχε εκπλήξει ότι 9 η ώρα καλοκαίρι κλείναν πρατήρια και μας φάνηκε παράξενο.
1: Παίζουμε σε μια πολύ διαφορετική σκακέρα αυτή τη στιγμή. Τα δεδομένα είναι τραγικά αλλαγμένα.
0: Ναι.
1: Τα έξοδα έχουν ανέβει στο Θεό και η κατανάλωση έχει πέσει τραγικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς για να επιβιώσουμε. Αν επιβιώσουν τα περισσότερα πρατήρια, γιατί είναι μικρά στα χωριά,
0: ναι.
1: θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα.
0: Άρα η πρόταση είναι μέχρι
1: τις... εύκολο για μας.
0: Η πρόταση που πέφτει στο τραπέζι είναι να κλείνεται 3, 4, 5 το απόγευμα.
1: Δεν το γνωρίζω ακριβώς και δεν μπορούμε να πω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό θα το συζητήσουμε εμείς σαν ένωση και οι πρατηριούχοι εδώ μεταξύ μας. Απλώς αυτή τη στιγμή εξετάζουμε πώς μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Γιατί
0: ναι.
1: θα σας πω κάποια πράγματα ότι, ας πούμε, κοιτάξτε, ότι υπάρχει η Αγιά Σου με ένα μικρό πρατήριο. Υπάρχει η Αγία Παρασκευή με ένα μικρό πρατήριο. Υπάρχω εγώ στο Μόλυβο με ένα μικρό πρατήριο. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτά τα πρατήρια, αν συνεχίσει η κατανάλωση να πέφτει, δεν θα υπάρχουν.
0: Δεν θα μπορούν
1: και
0: να
1: δεν θα υπάρχει ο κόσμος να εξυπηρετηθεί από πουθενά. Θα πρέπει να πηγαίνουμε όπως πηγαίνουμε δυστυχώς στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και δεχόμαστε το ότι έχει το μεγάλο σούπερ μάρκετ για ψώνια, έτσι θα πηγαίνετε για καύσιμα στην πόλη. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει ολιγοπόλιο και το ότι συνεπάγεται. Οπότε τα πρατήρια τα μικρά είναι ανάχωμα αυτή τη στιγμή σε όλο αυτό. Πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σε ένα μήνα θα πρέπει να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με τις σημερινές

0: 90.
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώς απαγορευτική η τιμή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ξεπέρασε το όριο της βενζίνης αμόλυβδης που είχε τον Φεβρουάριο. Πουλούσαμε ένα 76, ένα 80, ένα 84 βενζίνη. Τώρα μιλάμε για θέρμανση στο 1,90.
0: Ναι.
1: Πιστεύετε ότι θα έχει κατανάλωση?
0: Φυσικά και δεν θα έχει, όπως δεν είχε και πέρυσι με τις τιμές που είχαν αυξηθεί. Όταν έπεφτε λίγο, έβαζε ο κόσμος πολύ λίγα 100-200 λίτρα.
1: Την περίοδο 2025-2026, από τον Οκτώβριο μέχρι και το τέλος του Απρίλη που τελείωσε νόμιμα η θέρμανση, ήμασταν δύο μήνες λιγότερο. Δηλαδή, από 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος,
0: ναι,
1: μέχρι και τέλος Απριλίου ήταν σχεδόν σαν να διεκόπη η διανομή της θέρμανσης.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Τώρα τι να πω, να ρωτήσω τι λέει, τι συζητάει η Ομοσπονδία σας, τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Η Ομοσπονδία προσπαθεί για το καλύτερο και για τον καταναλωτή και για μας. Και για το αγροτικό πετρέλαιο γίνονται πάρα πολλές κινήσεις, το οποίο καλό θα ήταν να αναφέρω ότι προσπαθεί η Ομοσπονδία να μεταπίσει την κυβέρνηση, να μην μεταφέρει την πίστοση στον πρατηριούχο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θέλει να δώσει αγροτικό πετρέλαιο φτηνότερα στους αγρότες.
0: Μα
1: και αυτό να αναλάβει την πίστοση στον πρατηριούχο.
0: Έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη το πετρέλαιο, μου έλεγαν σε κάποιες περιπτώσεις. 2,18 μου έλεγαν χθες ότι έβαλαν πετρέλαιο οι αγρότες. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Δεν είναι μόνο οι αγρότες, είναι όλα τα κοινωνικά
0: όλα τα
1: στρώματα που χρησιμοποιούν
0: πετρέλαιο,
1: επαγγελματικά, ναι, το πετρέλαιο. Είτε είναι ψαράς, είτε είναι αγρότης, είτε είναι επιχείρηση εστίασης, είτε οτιδήποτε.
0: Σωστά.
1: Αυτό δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι γενικευμένο. Το 2,20 που έχει περίπου μέσο όρο το πετρέλαιο κίνησης είναι απαγορευτικό. Δεν μπορείς να δίνεις 100 ευρώ και να παίρνεις 45 λίτρα.
0: Μάλιστα. Και οι πληροφορίες λένε για συνεχόμενο ράλι ανόδου. Παρότι έχει πέσει δύο μέρες τώρα το πετρέλαιο, θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές.
1: Εντάξει. Εννοείται ότι έχει πέσει το βαρέλι.
0: Το βαρέλι, ναι, διάβαζα ότι δύο τελευταίες ημέρες έχει πέσει πάνω από 100 βέβαια δολάρια.
1: Το βαρέλι ήταν στα 109 δολάρια. Αυτή τη στιγμή, εγώ αυτά που διάβασα στις 7 το πρωί είναι ότι Παρασκευή, αύριο, αναμένουμε μεγάλες μειώσεις στη βενζίνη αμόλυβδη και μεγάλες αυξήσεις στα πετρέλαια και στο υγραέριο κίνησης. Οπότε δεν ξέρουμε αυτό τι σημαίνει σαν μεγάλες μειώσεις μόνο στην αμόλυβδη. Αναμένουμε το αύριο να το δούμε. Από εκεί και έπειτα,
0: αναμένουμε το αύριο, μέρα-μέρα δηλαδή. Μέρα-μέρα.
1: Το συζητάμε και θέλω να τονίσω ότι εδώ έχω ξαναπεί πολλές φορές τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια αγοράζουν τιμή βαρελιού που ακούτε εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι,
1: ή διαβάζετε, και πουλάνε με τιμή χρηματιστηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι πουλάνε ανάλογα τις τιμές που θέλουν και την περίοδο που πουλάνε. Δεν μπορεί τον Αύγουστο να περιμένει κανείς μας μειώσεις.
0: Mm-hmm.
1: Ποτέ στα χρονικά. Υπάρχει κατανάλωση λόγω τουριστικής περίοδου και προσπαθούν όλοι να βγάλουν λεφτά. Εξού και τα εκατομμύρια που λέγαμε πριν σαν κέρδη. Αν δείτε τα πρατήρια και μπορούσατε να δείτε τι έχει στο ταμείο του κάθε πρατήριο, θα καταλαβαίνετε εν συγκρίση ότι εμείς πέφτουμε, αλλά αυτοί συνεχίζουν να βγάζουν εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι κοινός, θα πω εισαγωγικά, ο εχθρός και πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό χωρίς το κράτος να κάνει μια μέρημνα για τον πολίτη. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνει ο άλλος στα νησιά με τόσα που τραβάει 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
0: Ναι. Και έφτασε 2,5 ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες το διαψεύδαμε ότι είναι 2,5 ευρώ και τώρα βλέπω το ακριβότερο βενζίνη πρατήριο στην Λέσβο 2,46.
1: Φυσικά, γι' αυτό μιλάμε με μέρα-μέρα, ναι, και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για τις επόμενες μέρες. Μιλάμε πάντα με μέσο όρο και για το σήμερα-αύριο. Δεν μπορούμε παραπάνω να μπορούμε να προβλέψουμε.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Θα τα λέμε και εμείς μέρα-μέρα, κύριε Μαλίκη.
1: Εύχομαι να μην τα λέμε τακτικά και, ναι, να εξομαλυνθεί η κατάσταση, αλλά δεν νομίζω.
0: Το βλέπουμε και στο δρόμο πάντως, αυτό που μας λέτε. Αδειάζουν πια οι δρόμοι και περιμένουμε τις αποφάσεις σας για τη χειμερινή περίοδο, όπως μας είπατε, για την μείωση των εξόδων. Πέφτουν στο τραπέζι λιγότερες υπηρεσίες, λιγότερες ώρες ανοιχτά τα πρατήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε μέσα στο Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και για την χειμερινή περίοδο. Εντάξει, βροχές ακόμη δεν έχουμε, τις θέλουμε, δεν έχουμε. Όμως σε κάποια χωριά και σε κάποιες περιοχές ακούνε βροχές και τρέμουν, γιατί μας μεταφέρουν πάρα πολλές φορές και πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι δεν έχουν καθαριστεί χύμαροι, ποτάμια σε σημεία που θα πρέπει. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε αρκετά μηνύματα, αρκετά τηλεφωνήματα και κατά τη διάρκεια του περσινού χειμώνα. Όπως επίσης έχουμε και τις απαντήσεις του αρμόδιου τμήματος της περιφέρειας, ότι κάνουμε τον προγραμματισμό, τρέχουμε όπου μπορούμε, όπου μας φτάνουν και τα οικονομικά και οι δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό. Θέλω όμως να πάμε σε μια περιοχή που έχουμε τηλεφωνήματα, μηνύματα από το Σεπτέμβρη μέχρι το Μάη, χωρίς υπερβολή, εδώ και αρκετά χρόνια. Και μας λένε οι άνθρωποι εκεί ότι ουδέποτε είδαν το αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας να καθαρίζει τον ποταμό τους. Μιλώ για την Κλιού, τον ποταμό που κατεβαίνει προς τα Τσόνια, και καλημερίζω τον κύριο στρατή Ανδρέου να μας πει για την δική του εμπειρία και των συντοπιτών του. Κύριε Ανδρέου, καλή σας ημέρα. Άρα. Για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Κατεβαίνοντας από το χωριό, από την Κλιού για τα Τσόνια, υπάρχει ένα ποτάμι. Το ποτάμι, όπως είναι τώρα εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει αρθεί μηχάνημα ποτέ, τουλάχιστον από ό,τι είμαι εγώ εδώ πέρα, είμαι 65 χρονών, δεν ήρθα ποτέ να δει καθαρίσει μηχάνημα. Όπως είναι το ποτάμι, δεν περνάει όχι νερό, ούτε αέρας. Λοιπόν, εγώ στο δικό μου το χωράφι, ποντεύει το χωράφι να το κάνει δύο κομμάτια, να γίνει δηλαδή τα προσπέλωσα από τη μία πλευρά να μην μπορώ να πάω στην άλλη μεριά. Έχω κάνει αίτηση από ότι είχα πάρει πληροφορίες και ερώτησα, λέω, πού μπορώ να απευθυνθώ. Μου είπαν σε κάποια κυρία Ασανέλη, ναι, την περιφέρεια.
0: Κάνατε αίτηση, πρωτοκολλήσατε αίτηση για να έρθουν, ναι, να δουν την περίπτωση τη δική σας.
1: Πήγα, βρήκα την κυρία Ασανέλη, κάπως έτσι νομίζω.
0: Την αρμόδια υπάλληλο της υπηρεσίας, ναι.
1: Και μου λέει η κοπέλα να πάω δίπλα να κάνω αίτηση. Mm-hmm. Πήγα, έκανα αίτηση, πρέπει να ήταν ή το Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
0: Ναι, 6 μήνες.
1: Μου είπαν
0: τώρα
1: θα δούνε το θέμα και θα έρθουν να το δούνε. Να δουν τέλος πάντων το ποτάμι, να δουν τι μπορεί να γίνει. Δεν πάτησε κανένας το ποδάρι τους. Ναι. Κανένας!
0: Κύριε Ανδρέου, επειδή θυμόμαστε ότι είχαμε αρκετές φορές ζημιές στο συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν αναφέρεστε στο ίδιο ποτάμι, πολλές φορές είχαν παρέμβει να απελευθερώσουν το δρόμο κατεβαίνοντας, γιατί έφερνε φερτά υλικά μέσα στο δρόμο. Μιλάτε για αυτό το συγκεκριμένο σημείο και ποταμό.
1: Ναι. Κύριε Τινέλη, από το χωριό, από την Κλιού, συγκεκριμένα από το χωριό, ο ποταμός αυτός πάει, βγαίνει στη θάλασσα κάτω, στα Τσόνια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην παραλία.
0: Ναι. Και, και τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και κάτω στην παραλία δημιούργησε ζημιές.
1: Στην παραλία.
0: Στο κατάστημα
1: στην παραλία, συγκεκριμένα, ναι, πέρυσι φτιάξε ένα τυχείο,
0: ναι,
1: που αιτία ήταν που ήταν καθαρίστος ο ποταμός. Κατέβηκε τόσο νερό που τα πήρε όλα. Δεν άφησε ούτε ντουβάρια, ούτε πέτρες, ούτε τίποτα. Συγκεκριμένα στο χωράφι τον Πάνογλου Αναστάσιος.
0: Πρέπει δηλαδή να. Γιατί έχετε συζητήσει και με τους χωριανούς σας από ό,τι μου λέγατε και.
1: Ακούστε να δείτε. Όταν πάτε σε ένα καφενείο το πρωί και κάνετε μια συζήτηση, όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το θέμα. Δηλαδή από το χωριό μέχρι τα Τσόνια είναι 100 άτομα που έχουν χωράφια.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί έχουν πρόβλημα. Αλλά πού θα πούνε το πρόβλημά τους. Εδώ είναι το θέμα.
0: Και λέτε ότι άμα καθαριστεί το.
1: Μας είπανε, ναι, μας είπαν ότι είναι, μπορεί να είναι περιοχή Natura. Ήθελα να ρωτήσω αυτός και ή αυτοί που χαρακτηρίσανε την περιοχή μας Natura, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φύγουμε από εδώ πέρα. Δηλαδή τι, πρέπει να εγκαταλείψουμε την περιοσία μας. Τι να κάνουμε. Επειδή είναι Natura.
0: Ναι. Και θέλετε.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδιά, πείτε μας.
0: Ναι. Και δεν σας έχει απαντήσει κανένας, δεν έχει επικοινωνήσει
1: κανένας
0: κάποιος.
1: Κανένας δεν πάτησε το ποδάρι του, κανένας!
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς το καταγράφουμε, θα επικοινωνήσουμε με τις
1: αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, ναι, αν με ακούει.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω τι μπορεί να γίνει. Ας έρθει κάποιος,
0: να σας πει τι μπορεί να γίνει.
1: Και εγώ που είμαι αυτός υπεύθυνος για το ποτάμι, να δει, αν λέω κάτι παράλογο, να μας πει, ρε Ανδρέα, εδώ πέρα αυτά που θες θα γίνονται.
0: Αλλά δεν σας έχει δώσει σημασία κανένας. Εσείς επιχειρήσατε και με τον πρόεδρο του χωριού σας να δείτε κάποιον
1: υπεύθυνο. Ο πρόεδρος του χωριού μου λέει ο άνθρωπος έχω κάνει χαρτιά και δεν έρχεται
0: έχει
1: κανένας.
0: Έχει κάνει και εκείνος έγγραφε.
1: Έχω κάνει χαρτιά μου λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Παραπάνω τι να κάνει. Καταρχήν ο πρόεδρος πια δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα όπως ήταν παλιά.
0: Βεβαίως δεν έχει αρμοδιότητα αλλά να επικοινωνήσει, να προσπαθήσει να δει τι ακριβώς
1: συμβαίνει. Ναι, έχει κάνει χαρτιά. Παραπάνω τι μπορώ να κάνω μου λέει.
0: Ναι. Κύριε Ανδρέου,
1: δηλαδή, επειδή είναι Natura, αν είναι χαρακτηρισμένη η περιοχή Natura, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να καταλήψουν τα χωράφια μας.
0: Ναι.
1: Και μια που έτυχε και μιλάμε τώρα για χωράφι, γιατί όλη τέλος πάντων η διαδικασία που λέμε για τον ποταμό και το ένα και το άλλο, η μια κουβέντα φέρνει την άλλη.
0: Ναι.
1: Να πούμε για το λάδι, που 2 κιλά λάδι δεν λεπτεί σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Αν είναι χοντρό το λάδι, θέλεις 3 κιλά να πιείς.
0: 3,60 με 4,30 διαβάζω και θα είναι.
1: 3 κιλά λάδι να πιείς ένα φρέντο.
0: Θα είναι δραματική
1: λοιπόν,
0: κατάσταση.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, να φύγουμε από εδώ πέρα από τα χωριά μας, τι να κάνουμε.
0: Ναι, στο λάδι, στην κοινοτροφία.
1: Το δικό μου το χωριό είχε 600 άτομα.
0: Ναι.
1: Πριν 30-40 χρόνια. Τώρα είναι ούτε 200 δεν είναι. Έχω 2 παιδιά και έχουν φύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να καθίσουν να μαζέψουν ελιές. Να κάνουν τι. Να μαζεύουν ελιές και να πουλάει λάδι. Για να πίνει ένα καφέ με 3 κιλά λάδι.
0: Έχετε δίκιο. Είναι αλληλένδετα όλα τα θέματα και η εγκατάλειψη της υπαίθρου.
1: Τώρα έφυγα από το θέμα το ποτάμι που είναι το θέμα μας. Αλλά λέω ότι...
0: Είναι θέματα που σας απασχολούν. Βεβαίως είναι θέματα εγκατάλειψης της υπαίθρου. Και όχι μόνο της λεσβιακής. Παντού βλέπουμε...
1: Ας έρθει κάποιος και σπάει από το χωριό μέχρι τα Τσόνια να δει το ποτάμι. Και αν λέω κάτι παράλογο, να μας πει: ρε Ανδρέα, αυτά που λες εδώ πέρα είναι παράλογο. Ναι. Δεν γίνονται.
0: Λοιπόν, κύριε
1: Ανδρέα,
0: καταγράψαμε, ακούσαμε το πρόβλημα.
1: Πρέπει να απευθυνθούμε.
0: Ναι. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους και θα τα πούμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέα.
1: Έχω κάνει αίτηση. Πού είναι η αίτηση?
0: Ναι. Θα έπρεπε να έχει κάποιος να σας έχει απαντήσει. 6 μήνες πρωτοκολλημένη αίτηση.
1: Αν δεν μιλούσε τώρα, τέλος πάντων, περιμένω να έρθει. Κάποιος να σχετικά που έχω κάνει την αίτηση, πότε θα έρθει.
0: Ναι. Δεν θα το αφήσουμε
1: το
0: θέμα, ποτάμι, θα το δούμε.
1: Το ποτάμι δεν περνάει, όχι νερό,
0: ναι.
1: Ότι αέρας.
0: Και όχι γιατί καταγράφουμε την αγανάκτησή σας, αλλά γιατί εδώ και χρόνια επικοινωνείτε μαζί μας και μας το μεταφέρετε. Επικοινωνούσαμε και εμείς με τους αρμόδιους, μας είπαν έχει μπει στον προγραμματισμό, θα έρθει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν έχει υπάρξει κανένας προγραμματισμός για τη δική σας περιοχή.
1: Το δικό μου το χωράφι, το ποτάμι, το νερό μπήκε μέσα 5 μέτρα.
0: Ναι.
1: Όποιος έρθει μπορεί να έρθει να το δει.
0: Ναι.
1: Μπήκε 5 μέτρα μέσα το νερό. Εάν ξαναμπεί φέτο, δεν θα μπορώ να μπω μες στο χωράφι μου.
0: Ναι. Κύριε Ανδρέα.
1: Και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά ρε παιδιά, έχει ξεκινήσει η αγανάκτηση. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Κατανοητό.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Πώς φύγουμε τα χωριά μας, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Ανδρέα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Θα
1: επειδή γυρίζω σχεδόν όλο το νησί, έχω δει άλλα ποτάμια είναι καθαρά.
0: Ναι.
1: Στα παράκυλα είναι καθαρά. Στο Μπαλτίκι είναι καθαρό. Δηλαδή εδώ δεν μας δίνει κανένα σημασία τίποτα.
0: Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο σε αυτή την εκπομπή. Θα το ξαναδούμε, θα επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ανδρέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, με το που ανοίγουμε ένα τέτοιο θέμα, τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα πέφτουν βροχή. Δεν θα πω πάρα πολλά, θα πω όμως ένα μήνυμα που μου ζήτησε ένας φίλος να το μεταφέρω από την Αγιάσο. Ακούγοντας την αγανάκτηση του κύριου Ανδρέου από την Κλειού, ότι το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, που είχε γίνει ζούγκλα η περιοχή του λόγω μη καθαρισμού του ποταμού. Από το 2021 κατέθεται έγγραφα και ζητούσε να γίνει ο καθαρισμός, και ο καθαρισμός έγινε το 2015 μετά από καυγά, όπως μας είπε, μέσα στο γραφείο του Μουτζούρι. Αυτό μας ζήτησε να μεταφέρουμε, το μεταφέρω. Δεν είναι όμως, πρέπει και λίγο και οι υπηρεσίες και να ιεραρχούν και να, δεν ξέρω, μεγαλύτερα κονδύλια, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται να χάνει ο κάθε ιδιοκτήτης τις περιουσίες του για να μπει στον προγραμματισμό ενός έργου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να γίνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, αλλά η περίπτωση της Κλειούς είναι χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, τα καταγράφουμε όλα σας τα μηνύματα και είναι πολλά, πιστέψτε με, και όχι μόνο από τη Λέσβο τα αιτήματα για καθαρισμούς. Θα το δούμε, θα επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία και αύριο ελπίζω να έχω νεότερα για τον κύριο Ανδρέο και την Κλειού, και όχι μόνο για τον κύριο Ανδρέο, και άλλοι κάτοικοι της περιοχής εκεί. Θέλω όμως να πάμε να ακούσουμε ένα άλλο θέμα, το οποίο το προσπαθούμε έτσι εδώ και μέρες, αλλά με την επικαιρότητα δεν καταφέραμε να σας το παρουσιάσουμε. Πριν από λίγες ημέρες, θυμάστε, ξεκίνησε να λειτουργεί η ψυχιατρική κλινική στον ανακαινισμένο της χώρο. Είχε μιλήσει η κυρία Κούρτη για τις υπηρεσίες, τις πολύτιμες υπηρεσίες που έχει εισαγάγει και το νέο τρόπο που έχει εφαρμόσει να μπαίνει στη διαδικασία όχι μόνο ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά η κοινότητα. Και είναι πολύτιμο αυτό, να γινόμαστε κοινωνοί όλοι. Και επειδή σε λίγες ημέρες θα έχουμε και πάλι τις εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, 5 με 15 αν δεν κάνω λάθος είναι του Οκτώβρη, θα ήθελα να πάμε να ακούσουμε τι είχε πει η Διευθύντρια της Ψυχιατρικής Κλινικής, η κυρία Νίκη Κούρτη, για αυτή την προσπάθεια που γίνεται και για τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες μέρες απέναντι από το κτίριο το δικό μας, έτσι την χάνει να βρίσκεται η Ψυχιατρική Κλινική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κούρτη.
1: Υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει στην ψυχιατρική κλινική με την ευκαιρία του νέου κτηρίου. Η νέα κλινική θα είναι ανοιχτού τύπου δομή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς μας θα μπορούν να βγαίνουν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου και να συνεργάζονται με τους συνοδούς, με τους υπόλοιπους ασθενείς, με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, να συγχρονίζονται μαζί τους και σε πλαίσιο βέβαια κάποιων αδειών που θα λαμβάνουν από τους θεράποντες ιατρούς και από το προσωπικό της κλινικής. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ένα πολύ μεγάλο βήμα, όχι μόνο στον αποστιγματισμό των ασθενών, αλλά και στο όφελος που μπορούμε να έχουμε από αυτή τη συνύπαρξη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ψυχικά πάσχοντας για πολλά χρόνια ήταν έγκλειστος ή αν όχι έγκλειστος, περιθωριοποιημένος. Και μέσα από αυτή την περιθωριοποίηση έστω, αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι άνθρωποι, ο λοιπός πληθυσμός, ο υγιής πληθυσμός, δεν λάμβανε τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων. Ακόμα και τις αγωνίες τους, την ικανότητά τους να αισθάνονται. Σε μία εποχή που η μεγαλύτερη δυσκολία που υπάρχει είναι να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Οπότε αυτή η συνύπαρξη των πληθυσμών, των ευάλωτων πληθυσμών των δικών μας ψυχικά πασχόντων με το γενικό πληθυσμό θα είναι μια πολύτιμη συνύπαρξη με πολλά ωφέλη. Θα μπορούμε ίσως να κάπως μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα, γιατί είναι μια καινούργια τακτική που ακολουθείται σε άλλη φάση. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο ότι αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ σχετίζεται και με όλους τους προηγούμενους ψυχιάτρους που ήταν εδώ, δηλαδή και ο κύριος Κομαΐτης και η κυρία Κερμανίδου που ήταν οι προηγούμενοι διευθυντές, όπως και το προσωπικό που έχει εργαστεί όλα αυτά τα χρόνια στην ψυχιατρική κλινική ακόμα και οι συνταξιοδοτημένοι άνθρωποι, έχουν προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να καταφέρουν να στηθεί, να υπάρξει ψυχιατρική κλινική και να αρχίσει ο άνθρωπος που πάσχει να λαμβάνει βοήθεια και ο πληθυσμός γενικότερα να εμπλέκεται στο ζήτημα αυτό της ψυχικής υγείας. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο, μετά από 3 χρόνια κοινοτικής ψυχιατρικής που εφαρμόζεται, είναι ότι πλέον είναι πολύ λίγες οι εισαγγελικές που αφορούν ασθενείς που παρακολουθούνται στην ψυχιατρική κλινική. Και όταν λέω εισαγγελικές, εννοώ οι ακούσιες νοσηλείες, δηλαδή χωρίς τη θέλησή του άνθρωπος να έρθει στο πλαίσιο της κλινικής. Αυτό σημαίνει ότι με την προσπάθεια και τη δουλειά που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις εισαγγελικές εντολές που αφορούν τους ψυχικά πάσχοντες. Αυτό που παρατηρούμε όμως, δυστυχώς, είναι ότι έχουν αυξηθεί εισαγγελικές εντολές που δεν αφορούν πάσχοντες, αλλά ηλικιωμένους ανθρώπους. Και αυτό αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινότητα που αφορά την μείωση ή την αποδυνάμωση της κοινοτικής συνοχής. Παλιότερα οι άνθρωποι ηλικιωμένοι βγαίνανε στις γειτονιές και καθόταν με άλλους γείτονες, μιλάγανε, παίρναγε η ώρα τους, νιώθανε ασφαλείς, νιώθανε καλά. Τώρα οι πιο πολλοί ηλικιωμένοι δυστυχώς είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Εκεί υπάρχει λοιπόν ένα άλλο πεδίο που χρειάζεται πάλι η ψυχιατρική και όχι μόνο η ψυχιατρική, συνολικότερα η κοινότητα, η Δήμη, να αφιερώσουμε χρόνο, χώρο, τρόπους που θα μπορούσαμε η κοινότητα να ξαναζωντανέψει τις γειτονιές της, να ξαναζωντανέψει η σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, στο να μπορούν να ενδιαφέρονται, να συμπάσχουν, να προσφέρουν στο διπλανό τους άνθρωπο. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι περιμένουμε την έγκριση από τη ΔΥΠΕ ακόμα που χρειάζεται να περάσει από το Επιστημονικό Συμβούλιο για να γιορτάσουμε κι εμείς με την τοπική κοινότητα αυτή την ύπαρξη, αυτή την εγκατάσταση αυτού της καινούργιας δομής που έχουμε, με μια εβδομάδα ψυχικής υγείας η οποία θα γίνει 5 με 10 Οκτωβρίου εφόσον λάβουμε την έγκριση που δεν νομίζω ότι θα είναι αρνητική από την ΔΥΠΕ και από την Πολυδύναμη Μονάδα, η οποία θα είναι εβδομάδα ψυχικής υγείας, θα είναι το 4ο φεστιβάλ προαγωγής ψυχικής υγείας ΕΛΕΛΕΦ που θα είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Αγάπη, ο δρόμος της ψυχής είναι ο τίτλος. Και ακριβώς έχει στόχο αυτή την ενδυνάμωση των κοινωτικών δεσμών.
0: Ενδυνάμωση των κοινωτικών δεσμών. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να επανέλθει στο τραπέζι. Ακούσατε την κυρία Κούρτη. Στέκομαι στο θέμα των ηλικιωμένων ανθρώπων που μένουν μόνοι τους και την αδυναμία των κοινωνικών δομών να τους σταθούν. Δεν ανοίγω το θέμα για το τι κάνουν τα παιδιά τους. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ανάγκες εργασίας έχουν οδηγήσει παιδιά εκτός του χωριού, της πόλης, του νησιού, οπότε οι γονείς μένουν μόνοι, οι ηλικιωμένοι γονείς. Γυροκομεία δεν υπάρχουν με την έννοια όπως τα ξέρουμε, δηλαδή να προσφέρουν κάποιες καλές ώρες για τα τελευταία χρόνια της ζωής. Είναι μια τεράστια κουβέντα την οποία θα την ανοίξουμε ξανά και ευχαριστούμε την κυρία Κούρτη. Πάμε να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη γιατί έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο και πάλι εδώ.
2: Από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να βρίσκεται μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρωί ταλαιπωρήθηκαν οι Θεσσαλονικείς καθώς υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγίας Σοφίας και γινόταν μετεπιβίβαση στο σταθμό Συντριβάνη στην Τροχιά 1 για όσους ήθελαν να συνεχίσουν προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Λίγο μετά τις 7.30 το πρωί η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία οδηγείται, η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους Μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ενώ ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών Πανεπιστημίων Κιλ, Νιου Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες των ιδρυμάτων. Την τελική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, θα λάβει ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όπου ο 17χρονος είχε κατεύθυνση το αργοστόλι. Απάντηση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης Βενιαμίν Χαντάτ. Ο Γάλλος Υπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό, πολυκατοικία ατυλήχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε αμέσως στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε την
2: επιχείρηση. Να το ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Να σου πω, αυτό που περιμέναμε, νομίζω, να δούμε είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς εκτίμησε ο κόσμος όλα όσα υπόθηκαν, όλα όσα ακούστηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ο κόσμος φαίνεται ότι η εκτίμηση μάλλον του κόσμου είναι η μη ικανοποίηση. Αυτό δίνει και τα μικρά ποσοστά που έχουν δείξει μόνο άνοδο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και ελάχιστα στην Ελλάς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος από τα μέτρα τα οποία άκουσε, γιατί και κυρίως από τα μέτρα της κυβέρνησης, καθώς παραπέμπονται μελλοντικά. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει δείξει ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος της τάξης του 1%. Στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου όμως φαίνεται δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα focus group που έχουν στα χέρια τους, όπου φέρονται να εντοπίζονται παράπονα κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη δεν τους καλύπτουν, κάτι που διεμήνησαν από την επομένη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Με αυτό λοιπόν το μπούσουλα των νέων μέτρων θα οδεύσουν όλα τα κόμματα για να δούνε πώς θα προχωρήσουν. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου φαίνεται ότι έχει ληφθεί η απόφαση να ασκηθεί μια πίεση κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ με απότερο στόχο την διαβόληση του κεντρώου χώρου. Εξάλλου δεν είναι τυχαία και η υποψηφιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Φλωρίδη στην πρώτη Θεσσαλονίκης, προκειμένου, όπως υπόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να φτάσει το μέσο όρο του κόμματος, το πανελλαδικό μέσο όρο του κόμματος σε ποσοστά, αλλά και η κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην ελληνική αριστερή συσπήρωση του κυρίου Τσίπρα στην ομιλία του στη Βουλή, κυρίως όμως κατά του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Ένα θέμα επίσης που απασχολεί και καλείται να αντιμετωπίσει πολιτικά το σύνολο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά ιδιαίτερα η δικαιοσύνη, είναι και η αποφυλάκηση του Ηλία του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μάλιστα, η πρώτη απόπειρα να υπενθυμίσουμε επιστροφή του είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, όταν ακόμη μιλούσε στους ψηφοφόρους του μέσα από τη φυλακή. Να επιθυμίσουμε ότι μέσα από αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κασιδιάρης διατηρούσε επαφή με το ακροατήριό του και συνέχισε να παρεμβαίνει πολιτικά, προβάλλοντας παράλληλα το Εθνικό Κόμμα Έλληνες που είχε ιδρύσει το 2020.
0: Mm-hmm. Πάντως, τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στον Ηλία Κασιδιάρη, να πούμε ότι αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Και από σήμερα ξεκινούν εκδηλώσεις μνήμης. Οι κεντρικές όμως κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στον Πειραιά, το Κερατσίνη και την Νίκαια. Αύριο θα γίνει και μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνη.
2: Να δούμε πόσο μεγαλειώδης θα είναι η συγκέντρωση, Μαρία, και να μην ξεχνάμε που οδηγεί ο φασισμός, και το παράδοξο είναι ότι ένα άτομο το οποίο δεν σέβεται τα δημοκρατικά, τη δημοκρατία κυρίως και τους θεσμούς της, μέσω των θεσμών αυτής κοιτάει να συμμετέχει στον κόσμο.
0: Ναι, επικαλείται τη δημοκρατία για να έχει ακριβώς αυτή τη διείσδυση στα κοινά.
2: Χρησιμοποιεί κάτι, ένα αγαθό που του προσφέρει η δημοκρατία, την οποία όμως δεν σέβεται.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι και το παράδοξο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Να πούμε ότι αυξάνονται και οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και είναι μαζί μας, για τα ταξί έτσι πάντα, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές.
0: Πόσοι αμορφώνονται οι νέες τιμές και από πότε θα ισχύσουν?
2: Δεν έχει βγει ακόμη το ΦΕΔ για να ξέρουμε ακριβή ημερομηνία. Νομίζω από μέρα σε μέρα θα βγει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς από το Υπουργείο, εννοείται. Είναι μια αύξηση η οποία φέρνει μόνο διαφορά στο κόμιστρο από και προς το αεροδρόμιο. Από 25 ευρώ που ήταν η φίξη τιμή γίνεται 28 και στο νυχτερινό τιμολόγιο από 35-38. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε μεταξύ άλλων από το Υπουργείο, δηλαδή από τους 11 συντελεστές που έχει το τιμολόγιο μας. Αυτοί είναι οι δύο συντελεστές. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αύξηση που μεσοσταθμικά δεν φτάνει ούτε στο 2%. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Εσείς δυσικά τι είχατε προτείνει?
2: Ζητήσαμε λόγω της αύξησης του πετρελαίου, το οποίο όπως και όλοι πολύ καλά γνωρίζετε ότι φτάνει μέχρι και 40% πλέον, 2,20 στην Αγγλία, ζητήσαμε σε όλες τις τιμές μια αύξηση της τάξης του 8-9%. Δηλαδή στην χιλιομετρική απόσταση της μονής ταρίφας, της διπλής ταρίφας, ζητήσαμε στην ελάχιστη μίσθωση, η οποία σημαίνει 4 ευρώ. Έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του τιμολογίου γενικότερα. Και μεσοσταθμικά θα έφτανε 8-10%, όχι παραπάνω. Δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε παραπάνω το επιβατικό κοινό. Γιατί μιλάμε για μια αύξηση των καυσίμων η οποία φτάνει στο 40%. Τα καύσιμα συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα, ανταλλακτικά, συνεργεία κλπ. Μας έχει επιβαρύνει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Συν όλη την υπόλοιπη ακρίβεια που έχουμε και εμείς ως κοινωνική ομάδα στην ζωή μας και στην οικογένειά μας. Αλλά μιλάμε τώρα, αυτή η αύξηση και κακώς τη συζητάμε και όλα. Δεν είναι αύξηση για μας, δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει το ταξίμετρο.
1: Κύριε Λοντιάδη,
2: δεν θα έχει καμιά αλλαγή.
1: Έχετε δει διαφορά στην επιβατική κίνηση?
2: Σε σχέση με το μετρό θα εννοείται.
1: Σε σχέση με το μετρό και γενικότερα με τον κόσμο ο οποίος κόβει από παντού, είναι η αλήθεια.
2: Φυσικά, ναι, βεβαίως κόβει ο κόσμος, έχετε δίκιο. Φυσικά και με το μετρό και με την νέα γραμμή της Καλαμαριάς η δουλειά μας έχει μειωθεί. Εννοείται, ο κόσμος επιφυλακτικός προσπαθεί να κόψει από παντού. Έτσι χρησιμοποιεί ταξί όταν έχει ανάγκη. Βέβαια το καλό είναι τώρα ότι δεν έχει κίνηση με το μετρό και ο κόσμος κατεβαίνει πολύ γρηγορότερα στο κέντρο, άρα πληρώνει και πολύ φθηνότερα τα ταξί από ό,τι πριν. Όσο λιγότερο μποτιλιάρισμα έχει η πόλη, τόσο πιο λίγο πληρώνει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, το μετρό όπως και να έχει πάρει επιβατικό κοινό.
0: Εσείς στο ταμείο σας με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου βλέπετε μεγάλη διαφορά? Δηλαδή όταν θα τελειώσετε τη βάρδια και θα επιστρέψετε στο σπίτι, γιατί κέρδος μιλάτε έτσι σε καθημερινή βάση, αν υπάρχει κέρδος?
2: Τεράστια διαφορά βλέπουμε με την αύξηση του καυσίμου, μείον στο εισόδημά μας. Εννοείται πως βλέπουμε. Όταν πριν τρεις μήνες είχε το πετρέλαιο 1,60 και σήμερα έχει 2,10, 2,15, δεν ξέρω ανάλογα την αντλία, και δεν έχει και σταματημό, έτσι. Σήμερα μιλάμε για αυτή την τιμή και είμαστε σίγουροι από αυτά που βλέπουμε ότι μέχρι και 2,40 μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, δεν σταμάτησε αυτό. Τεράστια μείωση έχουμε στο τζίρο μας και έχουμε και τεράστια μείωση, σας λέω, από τις παράπλευρες απώλειες, τα ανταλλακτικά. Αν κάναμε ένα σέρβις με 70 ευρώ 80, πάμε στα 100-110. Συνεργεία παντού, όλα έχουν ανεβεί γύρω από το ταξί. Γιατί το πετρέλαιο συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε τεράστια διαφορά.
1: Είναι αλυσιδωτό όλο αυτό. Το ένα μοιραία παρασέρνει το άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και εκεί δημιουργείται το ζήτημα. Ναι.
0: Τώρα, κύριε Λεοντιάδη, επειδή μιλήσαμε και για το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο, εκεί το θέμα με το πάρκινγκ έχει λυθεί?
2: Όχι, δεν έχει λυθεί τίποτα. Πανάκριβες οι χρεώσεις του αεροδρομίου, δεν έχει λυθεί τίποτα. Είναι, αν μπει στο πάρκινγκ 5 της προμίσθωσης, θα πρέπει την ώρα να πληρώνουμε 25 ευρώ, 20-25 ευρώ. Δεν έχει λυθεί τίποτα.
0: Μισό λεπτάκι, δηλαδή πληρώνετε 25 ευρώ για να πάρετε ένα δρομολόγιο στα 28 ευρώ, για 3 ευρώ δηλαδή?
2: Μπορεί. Αν καθυστερήσετε να βγείτε από το... Μιλάμε όμως έτσι να ξεκαθαρίσουμε το πάρκινγκ της προμίσθωσης, έτσι. Τα ταξί τα οποία ζητούμε να μας περιμένουν. Όχι τη μεγάλη μεγάλη το ταξί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: έτσι να μην τον μπερδεύουμε.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
2: Ναι, να το διευκρινίσουμε ότι αν έρχεστε από Αθήνα και θέλετε να μεταβείτε στο κέντρο της πόλης και θέλετε να μεταβείτε με το συγκεκριμένο ταξίτζι και τον καλέσετε και περιμένει στο πάρκινγκ της προμίσθωσης, η ώρα φτάνει τα 25 ευρώ. Τα 45 λεπτά είναι στα 20 ευρώ. Αν καθυστερείς το αεροπλάνο σας να βγάλει τις βαλίτσες σας, να βγείτε έξω κλπ. Χρεωνόμαστε 10-15 ευρώ. Και μπορεί ναι, να σας πάμε στο κέντρο της πόλης που θα είναι 28 με τις αυριανές τιμές και εμείς να έχουμε πληρώσει τα 20 στο πάρκι. Τα 15 ανάλογα το σε πόση ώρα θα βγείτε.
1: Οπότε δεν μένει και τίποτα.
0: Άμα βάλουμε μέσα και τα κάψιμα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη επιλογή να αγοράσεις μια ετήσια κάρτα η οποία είναι στα 1200 ευρώ, 100 ευρώ το μήνα, να πέσει η τιμή στα 6-7 ευρώ την ώρα.
0: Το κάνουν αυτό οι συναδελφοί σας, το επιλέγουν?
2: Όχι, δεν το κάνουν, δεν συμφέρει.
0: Γιατί είναι μεγάλο ποσό.
2: Ελάχιστοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά δρομολόγια και δουλεύουν με τον τουρισμό το καλοκαίρι κυρίως. Αυτοί βέβαια θα την πάρουν την κάρτα να τη χρησιμοποιήσουν. Κάποιος ο οποίος κάνει ένα δρομολόγιο το μήνα, δύο ή ένα το δίμηνο, δεν μπορεί να πληρώσει 1200 ευρώ κάρτα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό προϋποθέτει να υπάρχει ένα κεφάλαιο από πίσω. Που
2: είμαστε σε,
0: είναι ναι, δύσκολες
2: ημέρες.
0: Είμαστε
2: σε συζητήσεις και με την εταιρεία τη Fraport, αλλά δεν ξέρω. Και αυτό συμβαίνει να το σημειώσουμε μόνο στη Θεσσαλονίκη αεροδρόμιο, έτσι.
0: Ναι, αυτό πραγματικά δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί δεν συμβαίνει στα άλλα αεροδρόμια? Γιατί
1: ίδια...
0: Fraport έχει 14 αεροδρόμια.
1: Ακριβώς. Η ίδια εταιρεία 14. Ακολουθεί άλλη πολιτική σε άλλα αεροδρόμια και άλλη
0: η ίδια
1: πολιτική
0: εταιρεία. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι.
2: Όχι άλλη πολιτική. Καμία σχέση πολιτική. Σας μιλάω 0 με 25. Τέτοια πολιτική. Δεν μιλάμε ότι έχουμε ένα-δύο ευρώ διαφορά.
1: Ναι, ναι, 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Στις συζητήσεις που κάνετε σας έχουν εξηγήσει γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ας πούμε δεν χρεώνουν σε άλλα αεροδρόμια και θέλουν να βγάλουν κέρδος εδώ,
2: όχι,
0: Θεσσαλονίκη.
2: Δεν δίνουν πλήρη εξήγηση, όχι, δεν δίνουν. Μας έχουν πει κατά καιρούς ότι και εκεί θα βάλουμε κάποια στιγμή. Και βέβαια εμείς δεν θέλουμε να βάλουν και
0: όχι,
2: εκεί να βγάλουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
2: Εντάξει, ναι. Δεν είναι το ζήτημά μας να βγάλουμε. Και μιλάμε τώρα ότι αυτό συμβαίνει από το 18-19. Υπήρχε ένα τίμημα της τάξης 3-4 ευρώ, 2. Okay, λέμε. Mm-hmm. Υπάρχει φως εκεί, υπάρχει μια ράμπα, υπάρχουν δύο υπεύθυνοι, 2 ευρώ να δώσουμε γιατί κάτι πρέπει να πληρώσουμε, ιδιωτικό είναι στο καρό εκεί το σημείο. Όταν φτάνουμε όμως στα 20-25 ευρώ νομίζω κάπου χάνεται το μέτρο και κάπου πρέπει να επέμβει και η ίδια η πολιτεία. Έχω μιλήσει και με τον Υπουργό, ο οποίος έχει δεσμευτεί να μιλήσει με την εταιρεία, να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες μέρες πάλι.
0: Κύριε Λεοντιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής. Καλά, αυτά εντάξει, είναι τρελά που συμβαίνουν. Επίσης, έχω να παρατηρήσω ότι αυτό που λέγαμε για τα καύσιμα, Χρήστο, έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτοκίνητο ότι λέει: αν θέλεις να καίσει οικονομικά το αυτοκίνητο, να μην ανεβαίνει πάνω από τις 3.000 στροφές.
1: Δηλαδή, καλά, αυτό το λένε.
0: Έτσι. Αυτό παλιά. Σημαίνει ότι αυτοί τώρα που τρέχουν πάρα πολύ πληρώνουν και παραπάνω.
1: Πέρα το πρόστιμο.
0: Βάλε στην άκρη το πρόστιμο. Έτσι,
1: 117 έτσι. Χιλιόμετρα είχε αναπτύξει ταχύτητα μία μηχανή στον Εύωσμο που σταματήσανε σήμερα το πρωί, όταν το όριο ήταν 50. Δηλαδή, γιατί το πατάς, άνθρωπε μου, το ρημάδι? Καίει, καταναλώνει, πέρα από την παράβαση που κάνεις.
0: Αλλά... Και το βασικό είναι το θέμα της ασφάλειας. Ναι. Αλλά όπως λες και εσύ, καταναλώνει. Ξέρεις, δεν καταναλώνει το άλογο. Μας βλέπω με τα άλογα να κυκλοφορούμε. Μας έρθει τώρα και αυτή η είδηση από την Κεφαλονιά. Ένας 17χρονος λέει τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το βράδυ της Δευτέρας στην Κεφαλονιά. Γιατί συγκρούστηκε, λέει, με άλογο. Εντάξει, άρα εκεί κυκλοφορούν τα άλογα.
1: Στη διασταύρωση.
0: Φοβερό.
1: Το άλογο φοβερό. Ήταν από το νησί, φαίνεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς δεν έχει κίνδυνο, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο ο νεαρός. Θα μπορούσε όμως να είναι έτσι και σοβαρά τα πράγματα.
1: Μεγάλη συζήτηση πάλι για τα πατίνια.
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Βλέπεις που επιστρέφουμε.
0: Τώρα θα ανοίξει συζήτηση και για τα άλογα. Δηλαδή, πώς κυκλοφορεί το άλογο στους δρόμους? Έχουμε τα πατίνια, έχουμε και τα άλογα. Κατάλαβες. Ναι.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, Μαρία. Βλέπεις ότι ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια θέματα στα οποία δεν βρίσκουμε λύση. Και αυτό είναι ότι χειρότερο.
0: Εντάξει. Τώρα διαβάζω ότι είχε μια περιπέτεια το παιδί, γιατί στην αρχή ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και κρίθηκε αναγκαία, λέει, και επίγουσα η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.
1: Σημασία έχει
0: αυτό. Ευτυχώς έχει ξεφύγει
1: ακριβώς,
0: το κίνδυνο.
1: Σημασία έχει αυτό. Ότι
0: και
1: είναι
0: ότι συνελήφθη, λέει, ο ιδιοκτήτης του αλόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.
1: Ναι, γιατί αν έφυγε.
0: Ναι. Κανονικά δεν ξέρω και αν ο πατέρας του ανήλικου θα πρέπει να
1: συλληφθεί.
0: Δεν ξέρω, και ο πατέρας ο Ανηλίκου πώς το επέτρεψε, θα μου πεις 17 χρονών.
1: 17 χρονών.
0: Δηλαδή, πώς θα τον
1: κάνεις κουμάντο,
0: θυμίζω
1: ότι πλέον στα 17 χρόνια μπορούν να έχουν και δίπλωμα και να οδηγούν με συνοδεία.
0: Ναι, κοίταξε οδηγούν, όμως τι άκουσα μια φορά σε μια συζήτηση που και εκεί έχουν τα δίκια τους και να τα λέμε και αυτά. Σου λέει για να πάρεις δίπλωμα για ένα απλό, για να οδηγήσεις ένα μηχανάκι, πρέπει να περάσει σήματα κόκ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για να πάρει το πατίνι σου, ζητάει κανένα ότι ξέρει τα σήματα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Να τα λέμε, όλα να τα λέμε.
1: Γιατί επίσης βγαίνει
0: δηλαδή
1: στον δρόμο.
0: Θα έπρεπε για να κυκλοφορείς ένα πατίνι να δώσεις μια θεωρητική εξέταση ότι ξέρεις τα βασικά. Τα στόπ,
1: θα
0: στο το
1: κάνω
0: μονόδρομο,
1: τη
0: διάβαση.
1: Θα στο κάνω καλύτερο. Να δώσεις για δίπλωμα σαν να παίρνεις μικρό μηχανάκι. Πώς τα λένε αυτά τα μικρά.
0: Σκουτεράκι.
1: Αυτά είναι τα μικρά τα. Οκ, okay, αυτά είναι. Τέλος πάντων, από αυτά.
0: Ναι, ναι, ένα μικρό σκούτερ.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι ουσιαστικά. Έχεις αυτή δηλαδή την ευθύνη να γνωρίζεις ποιοι είναι οι κανόνες όταν βγαίνεις στον δρόμο.
1: Για να αποκτήσεις και την απαιτούμενη παιδεία.
0: Έτσι.
1: Όταν βγαίνεις στον δρόμο.
0: Ίσως,
1: ξέρεις
0: ήταν,
1: για
0: αυτό
1: παράδειγμα.
0: Αυτό θα ήταν και μία λύση, ξέρεις, αν
1: ήταν.
0: Συνέβαινε. Ναι.
1: Ξεβγαίνεις για παράδειγμα στον δρόμο. Τα πατίνια τα βλέπεις πλέον πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το βλέπεις στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης βλέπεις και τον ποδηλάτη πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Όπως επίσης έχεις δει και πατίνι στην αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ναι, να πηγαίνει κόντρα.
0: Να πηγαίνει
1: ανάποδα.
0: Κόντρα. Έτσι, και να μιλάμε
1: και
0: για
1: επίσης,
0: μετοπική με ποδήλατο, ας πούμε, μετά,
1: ναι,
0: σε άλλη φάση.
1: Και έρχεται ο ποδηλάτης από πίσω και λέει στον πεζό: κάνε άκρη να περάσω.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι,
1: δίπλα σου έχεις τον ποδηλατόδρομο. Τον οποίο τον έχεις ήδη κόψει από τα αυτοκίνητα για να είσαι πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Έτσι όπως έχουν φτάσει στα καύσιμα, μας βλέπει όλους με τον ποδήλατο να ερχόμαστε αγγελάκι.
1: Όχι, πεζό 2.
0: Εντάξει, πεζοδίο, εσύ μπορεί να το έχεις κάνει και άθροι με το πεζοδίο, δεν μπορούν όλοι.
1: Από Αμπελόκηπος εδώ είναι ακριβώς μία ώρα.
0: Α,
1: αν το πας χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ξεκινάς
0: 5 η ώρα το πρωί, ας πούμε, από Αμπελόκηπος.
1: Κοίτα, επειδή το έχω κάνει το καλοκαίρι.
0: Σταματάς στη μέση και στην Αριστοτέλους για ένα πατσά, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά σηκώνεσαι λίγο πιο πρωί, παίρνεις την τυροπιτούλα σου, την μπουγάτσα σου.
0: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που δεν βρέχει ποτέ, για παράδειγμα, το χειμώνα.
1: Όχι, εγώ σου λέω το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη και οι ανηφόρες, οι κατηφόρες δεν είναι για περπάτημα. Δεν είμαστε Λάρισα, Χρήστο.
1: Από την άλλη πλευρά θα σου πω το εξής. Περπάτησε τη Θεσσαλονίκη αφού ξημερώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλα το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: να δει την πόλη να ξυπνάει. Αυτό είναι τέλος από άλλη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, η πόλη ξύπνησε, Χρήστο. Τώρα τι πολύ. Εδώ φτάνουμε. Σχεδόν τελειώνει. Καταρχάς τελείωσε ο χρόνος μας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τα βασικά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά να δει να ανοίγουν τα μαγαζιά, να σηκώνονται τα ρολ.
0: Θα ζητήσω άδεια από τον προϊστάμενο επάνω για να δω την πόλη να ξυπνάει αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 28 ευρώ, κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και της αιτιάσης της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις και ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα από κλοπές και απάτες μέχρι φθορές σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ. Έσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα, οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη 24χρονος με μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη, έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 50. Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια χθες βράδυ, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: φορείς της κοινωνίας των πολιτών, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και συζητάμε για προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, συζητάμε για προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και πώς μπορούμε μέσα από συνέργειες κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρούμε δημιουργικές λύσεις.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να μην μένει μόνο στη θεωρία. Και επειδή ακριβώς είπατε ότι είναι η 7η διοργάνωση, κάτι από όλα αυτά που έχετε συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια βλέπετε να εφαρμόζετε?
0: Βλέπουμε ότι η συνέργεια δημιουργεί ένα δίκτυο προστασίας για τους πολίτες. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές συνέργειες όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει να μεγαλώσει πολύ το σύστημα προστασίας, κοινωνικής προστασίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας της πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, την Ιπατία, με νέα υπηρεσία που προήλθε μέσα από αυτές τις συνέργειες. Είναι μια υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με τη συνεργασία του Δήμου, του Υπουργείου Υγείας και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μπορώ να σας πω. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα όταν υπάρχει καλή διάθεση. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως η κοινωνία των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση από κοινού θεωρώ ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν επιτυχώς.
2: Είναι αυτό που λέμε το ένα χέρι είναι βιτάλο στην ουσία για να μπορέσει να παρουσιαστεί και το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Θεωρείτε όμως ότι είμαστε δεκτικοί ως κουλτούρα, ως νοοτροπία, ως κοινωνία σε ένα μοντέλο το οποίο θα μας βγάλει από τις νόρμες μας, θα μας βγάλει δηλαδή από τα συνηθισμένα μας, θα μας σηκώσει από τον καναπέ μας? Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πω, Μαρία, για τη δράση της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ στο Κιλκίς, έτσι, που έχει ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αν βλέπετε ότι μπορεί λοιπόν αυτός ο ένας κρίκος να μεγαλώνει, να πολλαπλασιάζεται και να δημιουργείται λοιπόν ένα δίκτυο πόλεων, ανθρώπων στις πόλεις, που μπορούν να αναπτύξουν συλλογικά μια άλλη κουλτούρα, κύριε Παλτά.
0: Βεβαίως, και αυτή είναι η μοναδική λύση που μπορούμε να έχουμε. Να πω εδώ ότι βεβαίως υπάρχει καχυποψία από τον κόσμο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία την οποία δεν γνωρίζει και είναι λογικό, έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα οικοσύστημα. Φανταστείτε, στο Κανόγου είμαστε 100 φορείς κοινωνίας των πολιτών. Είναι όλοι μαζί, προσπαθούμε να εμπλέξουμε τον κόσμο και να τον εμπλέξουμε δημιουργικά. Γι' αυτό το Σάββατο λοιπόν έχουμε στην παραλία δίπλα από τις ομπρέλες τα περίπτερά μας, 100 φορείς κοινωνίας των πολιτών, με πάρα πολλά happening, πάρα πολλά δρόμενα, όπου περιμένουμε ο κόσμος να μας γνωρίσει από κοντά, να δει τι πρεσβεύουμε, ποιοι είμαστε, να μιλήσει μαζί μας και από κοινού να συνδιαμορφώσουμε τις λύσεις. Ο κόσμος δεν ακολουθεί λύσεις, όμως είναι πρόθυμος να συνδιαμορφώσει μαζί μας όλες αυτές τις δράσεις και εκεί όντως μετέχει και εκεί όντως αποτελεί μέρος της λύσης και όχι απλά να αναπαράγουμε συνέχεια τα προβλήματα.
2: Τι σημαίνει κοινωνία των πολιτών? Και το ρωτώ διότι, επειδή πολύ σωστά το επισημάνατε κι εσείς, υπάρχει μια καχυποψία. Ο κόσμος έχει δει πολλά, έχει ακούσει πολλά και είδε ότι πολλές φορές πίσω από αντίστοιχες πρωτοβουλίες ο σκοπός δεν ήταν τελικά τόσο έτσι αυθόρμητος. Τι σημαίνει λοιπόν κοινωνία των πολιτών?
0: Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν αποτελείται από τους φορείς κοινωνίας των πολιτών και τους τυπικούς που έχουν καταστατική λειτουργία, αλλά και από άτυπα δίκτυα που δρούν σε γειτονιές ή για το περιβάλλον. Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν δυστυχώς στη χώρα μας ήταν λίγο χαρτογράφητη τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει ένα μητρό της κοινωνίας των πολιτών όπου όλοι οι φορείς μπαίνουν μέσα, καταγράφονται, ελέγχονται από αρκετούς λογιστές, από το κράτος και έχουν μια συγκεκριμένη καταστατική λειτουργία την οποία υπηρετούν και βεβαίως ελέγχονται για αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα το οποίο υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών αλλά και δίνει χώρο για εθελοντισμό, δίνει χώρο για να δράσουν οι ίδιοι πολίτες μέσα σε αυτές τις συλλογικότητες και βεβαίως πάντα με την υποπτία του κράτους και της πολιτείας.
1: Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και το θέμα της επιστημονικής ημερίδας αύριο που θα γίνει στο Δημαρχείο στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλευρό σας?
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το α και το μέγα για εμάς. Με την έννοια ότι, να δώσω ένα παράδειγμα για τα κοινωνικά ζητήματα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια καταγραφή μέσα από την κοινωνική της υπηρεσία των προβλημάτων που

0: Πάθουμε σε μια πόλη και μπορεί να πιστοποιήσει και αυτά τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζητούν την ανάγκη και να μην είναι απαραίτητο να δοθεί εκεί πέρα, με την έννοια ότι υπάρχουν άλλες οικογένειες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή την πιστοποίηση λοιπόν την παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Από εκεί πέρα οι φορείς μπορούν να βάλουν το ανθρώπινο δυναμικό, τους εθελοντές τους, τα στελέχη τους, να υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες και από κοινού μετά η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες και οι φορείς κοινωνίας των πολιτών να βρουν και άλλους πόρους όπως χρειάζεται, ας πούμε χορηγίες, δωρεές, υλικά αγαθά, πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν οικογένειες οι οποίες πλήττονται.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ημερίδα και στο φεστιβάλ που θα γίνει το Σάββατο στην Νέα Παραλία. Στις Ομπρέλες είναι το ραντεβού, έτσι.
0: Εκεί, ναι. Με πολλά happening, πολλά χαμόγελα, γιατί πάντα να θυμόμαστε ότι η κοινωνία των πολιτών αυτό που βάζει μπροστά είναι τη θετική ενέργεια και το να βρούμε όλοι μαζί λύσεις για τα προβλήματά μας.
1: Καλή σας ευχαριστούμε ημέρα, πάρα πολύ για την προβολή. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπαλτάς, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της ΣΑΜΚΕ Ίασης.

0: Τώρα, Χρήστο, θα μιλήσουμε για το στοιχείο σου. Τη μεγάλη σου, μάλλον το χόμπι που έχεις έτσι, και τα Σαββατοκύριακα. Τα πανηγύρια, ναι. Και δεν θα χρειαστεί να φύγουμε πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ακριβώς διοργανώνεται ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε στην πλατεία Ναυαρίνου και είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γραβάνης, διοργανωτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γραβάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τι καλό μας ετοιμάζετε σήμερα?
2: Σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μέρα της Αγίας Σοφίας, Αγάπης, Ελπίδας και Πίστης. Εδώ στην πλατεία Ναυαρίνου διοργανώνεται ένα μεγάλο θεσσαλικό ελληνικό παραδοσιακό πανηγύρι με μουσικούς από Θεσσαλία, τους 5 μουσικούς. Θα συμμετέχει και το Λύκειο Ελληνίδων να χορέψει μαζί μας με παραδοσιακές στολές και να χορέψει με όλο τον κόσμο. Έγινε μια πρωτοβουλία για να ενώσουμε όλους τους κατοίκους του κέντρου, μιας και τα πανηγύρια λείπουν πλέον από κοντά μας και από την πόλη, τα έχει ανάγκη ο κόσμος. 3 ώρες το απόγευμα, το βράδυ, θα χορέψουμε πάρα πολύ.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
2: Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10:30.
0: Έχετε πάρει άδεια, έτσι, για αυτές τις ώρες?
2: Μάλιστα, έχουμε πάρει άδεια από το Δήμο, από την Αλφα Κοινότητα, από την Περιφέρεια, την Τροχέα. Mm-hmm. Μας έχουν βοηθήσει όλοι και όλα νόμιμα, όπως πρέπει, χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν νωρίς, μόνο να προσφέρουμε χαρά και διασκέδαση αυτές τις 3 ώρες.
0: Επειδή έγινε και πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, είναι δεύτερη χρονιά που το οργανώνετε φέτος. Πέρυσι πώς πήγε, ήρθε κόσμος?
2: Πέρυσι, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Είχαμε μαζέψει σε όλη την πλατεία πάνω από 3.000 κόσμο, τα μαγαζιά όλα ήταν γεμάτα. Ο κόσμος είναι με ελεύθερη είσοδο, ήταν σε όλη την πλατεία, χορεύανε. Ήταν αναμενόμενο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ο κόσμος και οι κάτοικοι της Ναυαρίνου μου έλεγαν όλο τον χρόνο πότε θα ξαναγίνει. Για δεύτερη χρονιά πήρα την απόφαση να το επιχειρήσω να το κάνω. Και μακάρι να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Να καθιερωθεί. Κύριε Γραβάνη, γιατί μόνο Θεσσαλίας δεν θα έχει ποντιακά? Εδώ πέρα έχουμε αιτήματα από τους ακροατές μας για ποντιακά τραγούδια.
2: Θα έχει και ποντιακά, εννοείται. Οι Θεσσαλοί, οι Λαρισαίοι παίζουν μουσικές από όλη την Ελλάδα. Πάνε σε γάμους, πανηγύρια, παίζουν ποντιακά, μακεδονίτικα, θεσσαλικά, χαζιώτικα, βλάχικα.
1: Χαμός θα γίνει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, να μου γράφουν τώρα και ένα ικαριώτικο για την νεολαία.
2: Ικαριώτικα και νησιώτικα θα παίξουμε όπως και πέρυσι που παίξαμε. Τώρα η μουσική είναι ενημερωμένη πάρα πολύ καλλιτέχνες. Πιάνουν τον παλμό, παίζουν τα πάντα. Οπότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, γι' αυτό είναι ελληνικό παραδοσιακό πανηγύρι. Θεσσαλικό το έγραψα γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί πέρα.
1: Άμα δεν πενέψουμε τον τόπο μας θα πέσει να μας πλακώσει, σωστά. Εγώ δεν είμαι από Θεσσαλία, αλλά γενικά το λέω. Ναι.
2: Αλλά ναι, τα παίξουν από όλα και μακεδονίτικα και ποντιακά θα παίξουν πάρα πολλά, από όλες τα μέρη της Ελλάδας.
0: Ωραία.
2: Και το χορευτικό, το Λύκειο Ελληνίδων θα χορέψει τα δικά τους, αυτά που από εδώ πέρα μακεδονίτικα.
0: Οπότε, κύριε Γραβάνη, το ραντεβού είναι για σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναυαρίνου, δωρεάν. Έρχεται ο κόσμος και κατευθείαν πιάνεται στο χορό, συμμετέχει?
2: Πιάνεται στο χορό, συμμετέχει. Μια αγκαλιά όλοι, ένας κύκλος όλοι. Όλοι μαζί, μόνο χαρά, παιδιά, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, πέρυσι ήμασταν ένα. Είναι μια μέρα που είναι γιορτή.
0: Το έχουμε ανάγκη
2: πολύ κόσμος.
0: Το έχουμε ανάγκη όντως. Και την αγκαλιά και το χορό και τη γιορτή και τη χαρά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό λόγο.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Γραβάνη.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία, κύριε Γραβάνη.

0: κάτω εικόνα τώρα.
1: Θα περάσουμε. Εικόνα. Ναι, τι εικόνα, πες.
0: Θα συμφωνήσει και ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής τώρα. Ναι. Κάντε εικόνα, καλοκαίρι, ναι, να ακούς αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Στο ένα χέρι να κρατάς το σουβλάκι με τη φέτα το ψωμί καρφωμένο πάνω. Ναι. Στο άλλο χέρι την ντομάτα από τη χωριάτικη. Και να έχεις δίπλα σου τέλος πάντων ό,τι πίνεις.
1: Πες τι πίνεις.
0: Οδηγώ πορτοκαλάδα.
1: Να κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή πάει το σουβλάκι με την πορτοκαλάδα.
0: Με όλα πάει.
1: Αυτό είναι βλασφημία, Χρήστο.
0: Οδηγάμε, κυρία.
1: Τουλάχιστον κρεμμύδι βάζεις.
0: Εννοείται. Μιλάμε για τσακίρι κέφι.
1: Μιλάμε για άγρια
0: τίποτα
1: πράγματα.
0: Τίποτα φλόρι μας.
1: Άγριες καταστάσεις. Κρεμμύδι στο σουβλάκι, φίλες και φίλοι. Πάντως τώρα έχουμε και λόγο να είμαστε και χαρούμενοι σήμερα, έτσι. Και εσύ και εγώ.
0: Επειδή κερδίσαμε.
2: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα. Αχ, Θοδωρή, είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ούτε καλημέρα δεν τον είπαμε τον άνθρωπο.
2: Να πω ότι συμφωνώ σε όλα αυτά με τον Χρήστο. Αντικαθιστώ την πορτοκαλάδα με το ουίσκι. Πάει πιο πολύ.
1: Ορίστε, σουβλάκι με ουίσκι. Πιο προχωρημένη. Στην επανομή έτσι τα κάνετε τα πανηγύρια, Θοδωρή.
2: Είμαστε σε άλλη έκδοση. Εγώ και ο Χρήστος στα άκρα. Εσύ στη μέση προφανώς θα είσαι με το κρασάκι, λέμε τώρα.
1: Κρασάκι, πυρίτσα, ναι,
2: τα τυπικά. Αλλά το. Δεν ξέρω, βουνό ή θάλασσα το σουβλάκι. Βουνό, μάλλον.
0: Βουνό.
1: Είναι βουνίσιο, ναι. Εμείς είμαστε θαλασσινοί, κατάλαβε.
2: Εκεί θάλασσα πάει ο Λουκουμά.
1: Ναι. Πες μου τώρα ότι βάζει και ουίσκι στο Λουκουμά, ότι τον συνοδεύσει με ουίσκι.
2: Όχι. Έτσι που δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, είπαμε.
1: Ωραία, λοιπόν. On the rocks τώρα θα πάμε και στα αθλητικά.
2: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρώπη, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βεβαίως.
2: Και το Europa Link, Link Phase λοιπόν, και με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε την πολωνική Γιαγκελόνια με 2-1. Στο γήπεδο Καραϊσκάκης, με γκολ που πέτυχαν στο 54 ο Γκονζάλες και στο 84 ο Γιάρεμτσουκ, αλλά με ανατροπή καθώς είχε προηγηθεί η Γιαγκελόνια με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός με τον καινούριο προπονητή άντεξε στην πίεση της πολωνικής ομάδας και κατάφερε να πάρει το τρίποντο, το οποίο όχι μόνο δίνει στον Ολυμπιακό 3 βαθμούς, δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει ψυχολογία για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την πρώτη φάση τη Link Phase, αλλά δίνει και 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία πλέον είναι μία ανάσα από τη 10η θέση, την οποία έχει η Τσεχία, 11η είναι η Πολωνία με τους ίδιους βαθμούς περίπου, αλλά η χώρα μας πλέον είναι περίπου 500 βαθμούς μακριά από τη 10η θέση, είναι στο 10η θέση, και πλέον συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες, όπως και η Τσεχία, η Πολωνία μόνο με 2 στις 5, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πατήσουμε αυτή τη θέση, να τη βιάσουμε, η οποία δίνει πολλά πλεονεκτήματα στις ελληνικές ομάδες, θα δώσει δηλαδή να μπαίνουν απευθείας στη Link Phase των διοργανώσεων, κάτι που βεβαίως θα αποφεύγει τον πιθανό αποκλεισμό στις προκριματικές φάσεις.
0: Άμα είναι έτσι να πω και εγώ Ευρώπη. Ως άρεσε.
2: Ναι. Τώρα είναι η ευκαιρία. Θα κάνουν άλλη τη δουλειά για σένα, Χρήστο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έτσι, να κάνουν άλλη τη δουλειά.
1: Πώς
2: και σε
1: έλεγε η Ψιψινέλ στο Δρακουμέλ, μη γλύφεσαι.
0: Ναι, παρεπιπτόντως, η Γιαγκελόνια με έχει αποκλείσει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αφού κατάφερες να σε αποκλείσει η Γιαγκελόνια, όπως τη λένε, εντάξει.
2: Ναι, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα. Δεν. Το λέω με δόση ηρωνία, το λέω με πραγματική.
0: Η πραγματικότητα είναι τώρα. Η πραγματικότητα.
1: Ναι. Αχ, Θοδωρή, νόμιζα σου ξέφυγε. Μην ξύνεις πληγές. Και από εκεί και πέρα, τι έχουμε.
2: Έχουμε σήμερα τον Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει την Hoffenheim, τη γερμανική, από το κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης. Η ομάδα αυτή, η οποία πάντως μπορεί να μην λέει πολλά σαν όνομα γερμανικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Σαφώς μια κλάση καλύτερη από τον Όφη. 8:15 το παιχνίδι αυτό, στην ίδια διοργάνωση, στο Europa League, όπου για πρώτη φορά συμμετέχει ο Όφη στην ιστορία του. Και μάλιστα την ίδια μέρα σήμερα, 30 χρόνια πριν, ο Όφη είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία για πρώτη φορά στην ιστορία του και είχε κερδίσει τότε τη ΛΑΣΚ με 1-0. Ας ελπίσουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία και ότι θα τα καταφέρει για πρώτη φορά και στο Europa League. Τώρα, στο κύπελο Ελλάδας για να πάμε. Εκεί όπου νωρίτερα αναφέρθηκε η Μαρία λέγοντας ότι χαρούμενοι είστε και οι δύο, πράγματι ο ΠΑΟΚ έκανε την σπουδαιότερη νίκη χτες, κερδίζοντας στην Αθήνα τον Ατρόμητο με 1-0 στη Link Phase του κυπέλου Ελλάδας. Ο Άρης δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε τη Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια της Link Phase δεν βλέπουμε και τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή δεν είναι, βάζουν δύσκολα και οι ομάδες της Super League 2, είναι αλήθεια, στις μεγάλες ομάδες.
0: Θοδωρέ, μεταξύ μας δεν βλεπόταν και ο Άρης χθες.
2: Ναι, μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι και οι ομάδες της Super League 2 βάζουν δύσκολα.
0: Ναι,
2: γιατί
0: ναι.
2: Θέλουν και αυτές να προκριθούν.
1: Συγγνώμη κιόλας, έχουμε και έναν Ηρακλή που έρχεται το Σαββατοκύριακο και είναι μια ομάδα νεοφώτιστη σε Super League 1, μάλλον επανακάμπτη σε Super League 1. Για να μην ακουστεί ότι είναι και
2: γι' αυτό νομίζω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος ο Άρης. Πιθανόν δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Και είναι υπολογίσιμη ομάδα αντικειμενικά ο Ηρακλής. Είδαμε ότι έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Έτσι,
0: που ρολάρει κιόλας. Ρολάρει ο Ηρακλής.
1: Γιατί αν βάλουμε στην άκρη αυτά που συμβαίνουν με τη διαιτησία στον αγώνα εκεί πέρα στο Βόλο, εντάξει. Είναι μια ομάδα που άξιζε νίκη.
0: Όχι και μόνο στο Βόλο και σε άλλα γήπεδα, Μαρία.
2: Ναι, θα μπορούσε να έχει και άλλους βαθμούς ο Ηρακλής. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι και αδικήθηκε από τη διαιτησία και έχει ένα, παρότι έχει και είναι ο νικητής της μεταγραφικής περίοδου. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Ηρακλής, ξέρετε, 23. Τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, άλλαξε κατηγορία, άλλαξε ομάδα. Αυτό
2: ναι,
1: έγινε.
2: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις ομάδα από την αρχή, από το 0 με 11 καινούριους παίκτες, έτσι. Κρυφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τα άλλα χθεσινά παιχνίδια σήμερα παίζουν ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο και Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30. Τα δύο παιχνίδια αυτά για την Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά για την Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας τα καλά παιχνίδια είναι στις 28 Οκτωβρίου, εκεί στις γιορτές, που τότε θα παίξουν Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει από την κλήρωση της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά έχουμε ακόμη αρκετό καιρό μέχρι τότε για να τα ξανακουβεντιάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Θοδωρή, δεν ξέρω
2: τώρα
1: να
2: πω επίσης ότι στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα παίζει σήμερα με τη Σλοβακία στις 5 η ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Το άλλο παιχνίδι Ιταλία-Σλοβενία. Αν η εθνική μας κερδίσει τη Σλοβακία, έχει ελπίδες να κατακτήσει ακόμη και την δεύτερη θέση με βάση τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων, Σουηδία-Σλοβακία 3-1 και Τσεχία-Σλοβενία 1-3. Έτσι λοιπόν, η Ιταλία είναι πρώτη και θα είναι πρώτη, η Σλοβενία δεύτερη με 9, η Τσεχία τρίτη με 8, η Ελλάδα στην τέταρτη θέση με 6 και προκρίνονται αυτές οι τέσσερις ομάδες. Ωστόσο, όπως είπαμε, με συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική, η Ελλάδα μπορεί να είναι και δεύτερη στον όμιλο της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μεγάλη επιτυχία καταρχήν η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπως το είχαν πετύχει και οι γυναίκες πριν από μερικές εβδομάδες. Και φυσικά η δεύτερη θέση θα δώσει και καλύτερη κλήρωση για την φάση των 16 για να περάσει στους 8. Και κλείνω με το μπάσκετ, όπως είχα πει και χτες νομίζω, στο Super Cup το ελληνικό Super Cup, στο οποίο φέτος γίνεται διαφορετικά, όχι με δύο ομάδες αλλά με τέσσερις. Θα παίξουν 26 Σεπτεμβρίου Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ και την Κυριακή 27 ο τελικός και ο μικρός τελικός. Όμως ήταν να γίνουν στη Ρόδο οι αγώνες, αλλά λόγω της γαστρεντερίτιδας που χτύπησε τις αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που βρέθηκαν εκεί το Σαββατοκύριακο για να δώσουν φιλικά παιχνίδια, δεν έχουν συνέλθει. Κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο
1: από
2: τους παίκτες και από το προπονητικό team και ακόμα δεν έχουν συνέλθει παρότι πέρασαν σχεδόν 5 μέρες. Δεν θα γίνει τελικά στη Ρόδο. Η ΕΟΚ φοβήθηκε και το απέκλεισε. Θα γίνει στην Αθήνα και μάλλον στο γήπεδο του Περιστερίου για να είναι ουδέτερο και μάλλον χωρίς κόσμο για να μην υπάρξουν τα γνωστά παρατράγουδα με τις τέσσερις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν φυσικά και πολύ κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε
0: αυτά.
1: Πολύ Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
0: Θοδωρή.
1: Φεύγουμε γρήγορα από το στούντιο γιατί ήρθε ο Χρήστος Χατζημής για το Δελτίο Ειδήσεων. Χρήστος Τσαλικίδης.
0: Μαρία Τσακύρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Τάσος Τριανταφύλου και τα τραγούδια επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
0: Μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας η τιμή διαμορφώνεται από 40 σε 50 ευρώ. Επίσης θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα αύξηση, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι νέες τιμές θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας να βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Ελληνές χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρωί ταλαιπωρήθηκαν οι Θεσσαλονικείς καθώς υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγία Σοφίας και γινόταν μετεπιβίβαση στο σταθμό Συντριβάνη στην Τροχιά 1 για όσους ήθελαν να συνεχίσουν προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναική απτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλού, ενώ ο άνδρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Οι χώροι αυτοί είναι απομακρυσμένοι και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στην βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες των ιδρυμάτων. Την τελική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, θα λάβει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αραδοκαμιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος ένα τροχαίο. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπιείο Βούλας. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης Βενιαμίν Χαντάντ. Ο Γάλλος Υπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 οι τραυματίες. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου. Τα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού, ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα. Χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
5: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.

0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
1: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς που θα είναι κοντά σας έως τη μία. Με τη Γλυκέρα Σουλουγάνη στη ρύθμιση του ήχου, την Παυλίνα Κοσμά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Σήμερα είναι 5η, 17 Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν 4 πολύ όμορφα γυναικεία ονόματα που σημαίνουν πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι η Σοφία, χρόνια λοιπόν πολλά στη Σοφία, χρόνια πολλά στην Ελπίδα, χρόνια πολλά στην Αγάπη και χρόνια πολλά και στην Πίστη. Έτσι λοιπόν είπα να διαλέξω τραγούδια που να έχουν να κάνουν αυτές τις έννοιες κυριολεκτικά και μεταφορικά και είναι ελληνικά ως επιτοπλίστων και πολύ λίγα ξένα. Και επίσης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ακούσουμε καινούργιες κυκλοφορίες, κυρίως ελληνόφωνες, ίσως και εξ ολοκλήρου ελληνόφωνες, δεν θυμάμαι τι διάλεξα να σας πω την αλήθεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, για πού τραβάς ελπίδα.

Για που τραβάς ελπίδα λοιπόν, φίλες και φίλοι, να τραγούδισε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και στίχους του Άρη Δαβαράκη. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που ο Γιάννης Πάριος είχε αφιερώσει στην Σοφία Λιμπέρτη, ένα από τα τραγούδια, γιατί νομίζω ότι έχει γράψει και άλλα τραγούδια για τη Σοφία Λιμπέρτη, με την οποία όμως έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Το τραγούδι λέγεται «Αχ Σοφία».

Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι της σοφίας, της αγάπης, της ελπίδας και της πίστης. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου. Και σκεφτόμουν τώρα, χωρίς παρεξήγηση φίλες και φίλοι, ότι στο σχολείο είχα μια συμμαθήτρια για κάποιο διάστημα που τη λέγανε Αγάπη. Και πολλές φορές σκεφτόμουν άραγε αν κάποιος θέλει να την πει Αγάπη μου. Με την έννοια που λέμε καρδιά μου και τέτοια. Τι θα λέει Αγάπη μου, Αγάπη, ή όταν τη φωνάζουν Αγάπη, θα νομίζουν οι άλλοι ότι είναι προσφώνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι για σήμερα, το οποίο είναι αυτό εδώ. Στο δρόμο της Σοφίας με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Πάνο Μπούσαλη από το δίσκο του Γκέμα που έχει κυκλοφορήσει από το Μετρονόμο το 2011.

Τι γύρευε το φορτηγό στη μέση της πλατείας? Αναρωτήθηκε χωρίς πιότερο να σκεφτεί. Βάδισε άδειος και γυμνός στο δρόμο της σοφίας και χάθηκε οριστικά στην πρώτη τη

Σήμερα μου ήρθε στο μυαλό ένα πάρα πολύ ωραίο λαϊκό τραγούδι του σπουδαίου Τάκη Σούκα που κυκλοφόρησε το 1984, το «Μελές Αγάπη» που το είχε πει το θρυλικό ντουέτο Λίτσας Διαμάντη και Στράτου Διονυσίου, το «Μελές Αγάπη», που λέει «Μελές αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου, στο πέρασμά σου είμαι ένα σκαλοπάτι σου. Μελές αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου, είμαι ένα βήμα στο μεγάλο μονοπάτι σου». Και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι, τις τυφλές ελπίδες του Πέτρου Δουρδουμπάκη, με τον ίδιο και τη Μελίνα Κανά.

0: Μετά από αυτό το υπέροχο αισθαντικό κομμάτι, Φως, Ελπίδα, Ουρανός με τον Δημήτρη Μητροπάνο, πάμε σε λίγες διαφημίσεις, καθώς είναι 11:30.
1: Ανοίξτε πανιά με την Αίρα Αιγαίου.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9:30 με 1:30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Γαίου.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Έρτε Γαίου.
7: Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.
0: Στο τραγούδι «Μισή πίστη» ο Σωκράτης Μάλαμας είχε γράψει: «Θα προσπαθήσω να περάσω από τα χρόνια σαν μια ιδέα που περνάει από το μυαλό και σαν τσιγάρο που θα σβήσει σε μπαλόνια θα πέσω πάνω στη ζωή μου το σκοπό και κάθε βράδυ θα σκαρώνω μια ιστορία που θα έχει ήρωα τον άλλο μου εαυτό, αυτόν που ζει μόνο μέσα στη φαντασία και είναι έτοιμος να κάνει φωνικό και θα στήσω σημαίες στις κορφές μου για να φαίνονται οι αντοχές μου. Με μια πίστη μισή και στο χέρι μια ευχή, λίγη άμμο από τις ακρογιαλιές μου». Πάμε να τον ακούσουμε.

Ερτεγέου, η εκπομπή σε τόνους μουσικούς από τις 11 και κάτι μέχρι και τη 1, με ένα διάλειμμα για ειδήσεις στις 12 από το Earth News. Τραγούδια για τη σοφία, την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και πάμε τώρα μετά το μισή πίστη με το Σοκράτη Μάλαμα, στο Αγάπη μου λατρεία μου, Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου.

Η αγγλική rock μπάντα The Troggs είχαν κυκλοφορήσει το Love Is All Around τον Οκτώβριο του 1967 και είχε πάρει πολύ καλή θέση στα charts και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Love Is All Around έχει γίνει cover από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως η R.E.M. Και μεταξύ άλλων και η Wet Wet Wet, που το κομμάτι τους έπαιξε σε μια πολύ πετυχημένη αισθηματική κωμωδία του 1994, Four Weddings and a Funeral, μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστές ήταν ο Hugh Grant και η Julia Roberts.

Έγινε τεράστια επιτυχία τότε με αυτό το cover και ήταν για 15 συνεχείς εβδομάδες στη θέση νούμερο 1 στα βρετανικά singles. Πάμε να το ακούσουμε.

Στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, ίσως και γιατί στην αρχαία Ελλάδα λατρευόταν μεταξύ πολλών άλλων θεών ο θεός Έρος, έχουμε δύο διαφορετικές λέξεις, μία λέξη για τον έρωτα, άλλη λέξη για την αγάπη. Πολλές φορές βέβαια συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Love, η αγάπη και ο έρωτας στα αγγλικά. Πάμε να ακούσουμε το Love is a Drug με τους Inner Circle, ένα κομμάτι που επίσης το ξέρετε πολλοί από σας.

Οι αρχαίοι Έλληνες μεταξύ άλλων είχαν λοιπόν κατασκευάσει μέσα στο μυαλό τους την έννοια του Θεού έρωτα, τον οποίο αναπαριστούσαν σαν ένα στρομπουλό μωρό το οποίο κρατάει μία φαρέτρα και ένα τόξο. Και υπάρχουν και πολύ ωραία γάλματα με τον έρωτα και την ψυχή, άλλη θεότητα η ψυχή, ενώ αργότερα ο Χριστός κήρυσε την αγάπη, τη γενικότερη αγάπη, αγάπη για τον πλησίον. Σήμερα να θυμίσω ότι γιορτάζει η αγάπη, οι γυναίκες που λέγονται αγάπη, οι γυναίκες που λέγονται ελπίδα, σοφία και πίστη. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Lost in Need of Love Today, ένας πολύ ωραίος τίτλος για την υπέροχη φωνή της Beverly Knight.

Υπάρχει και ο ορισμός αυταγάπη, δηλαδή αγάπη για τον εαυτό μας. Όχι ότι είναι κάτι καινούριο, αλλά είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ, γράφουν γι' αυτό, κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες, ψυχολόγοι και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από την αρχαιότητα και προχωρώντας προς τις σύγχρονες θρησκείες, όπως γράφει η Ελένη Καρχανίδη στο pillowfats.gr, παρατηρεί κανείς ότι οι αναφορές για την αυταγάπη είναι ποικίλες και συχνές στη διδασκαλία τους, ενώ παράλληλα είναι και συχνά αντικρουόμενες. Έτσι, για παράδειγμα, ο βουδισμός τη θεωρεί την πηγή όλων των κακών, ενώ αντιθέτως ο χριστιανισμός καλεί τους πιστούς να αγαπήσουν το διπλανό τους όπως τον εαυτό τους, προϋποθέτοντας έτσι ότι είναι δεδομένη η αγάπη καθενός για τον εαυτό του. Συνεχίζοντας στους μεταγενέστερους στοχαστές, υπάρχει μια τάση και στροφή προς τον ηθικό εγωισμό. Αυτό πρέσβευε ο Henry Sidgwick, και την προσπάθεια να ενισχυθεί το θετικό πρόσημο της αυταγάπης. Ο Σπινόζα στην ηθική θεωρεί την αυτοπροστασία αρετή, ενώ ο φιλόσοφος Έριχ Φρομ διαφοροποιεί την αγάπη που έχει κάποιος για τον εαυτό του από τον αν εγωιστής και εγωκεντρικός. Ο Φρομ απενεχοποιεί την αυταγάπη, τονίζοντας ότι αυτή αναφέρεται όχι στο να είναι κανείς εγωπαθής, αλλά στο να έχει και να παίρνει την ευθύνη για τον εαυτό του. Πλησιάζοντας το σήμερα, είναι τόσο η σημασία της και η αξία της λέξης, αλλά και της ουσίας πίσω από αυτή, που διεθνή κινήματα με παγκόσμια επιρροή κατακλείζονται στα καταστατικά, στα συνθήματα, αλλά και έμπρακτα από την έννοια της αυταγάπης. Έτσι, το κίνημα των hippies, το φεμινιστικό κίνημα, το κίνημα υπέρ της ισότητας των people of color, το κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι μόνο μερικά από εκείνα που εξάρουν την αξία της. Ενδεικτική αυτή τη στάση και της αξίας της επιλογής της λέξης είναι η συνεχής αναφορά στην αγάπη για τον εαυτό και την αποδοχή του διαφορετικού από όλα τα κινήματα που προαναφέρθηκαν με κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίπτωση. Τελικά όμως, και όταν μιλάει κανείς για έναν άνθρωπο, πέρα από φιλοσοφίες, θρησκείες και κινήματα, είναι η αυταγάπη, η διεκδίκηση της εσωτερικής ισορροπίας ή μια πλευρά του εγωιστικού ναρκισισμού, το ερώτημα εύλογο και η απορία πώς μια αγάπη έφερε τέτοιο διχασμό, έχει μάλλον αυταπόδεικτη απάντηση. Κάθε μεγάλη αγάπη φέρνει εντάσεις, πολύ περισσότερο εκείνη που οφείλει να είναι μεγαλύτερη. Αυτή για τον ίδιο μας τον εαυτό. Στην πράξη πάντως, το ζητούμενο παραμένει ένα και αφορά το πώς εφαρμόζεται η αυταγάπη και τι προεκτάσεις έχει στην καθημερινότητα του καθενός. Η αγάπη για τον εαυτό μας, λοιπόν, αφορά στην ουσιαστική φροντίδα του και κινείται σε πολλούς άξονες. Αυτά και άλλα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ξένο είναι και αυτό. Και λέγεται High Hopes, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια των Pink Floyd. Υψηλές ελπίδες, θα μπορούσαμε να το πούμε και μεγάλες προσδοκίες.

το οποίο ο φίλος μου θα μας πάει και σε ειδήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για τραγούδια για την πρώτη ώρα. Θα πάμε στις ειδήσεις των 12 από το Earth News και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με μερικές καινούργιες ελληνικές κυκλοφορίες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων στο ανωδικό ρεάλι του ενεργειακού κόστους. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώς και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία ροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες η Κρήτη και 12 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μην αργείς άλλο.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
6: Ακού ρε φίλε να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
5: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
4: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8,
5: Σάββατο πρωί, 9:30 με 1:30.
6: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
5: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
8: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
9: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
0: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Αέρα Αιγαίου.
10: Έτοιμες για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η Γλυκερία Σουλουγάνη, η Παυλίνα Κοσμά, εδώ στην ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο και στην εκπομπή σε τόνους μουσικούς, κοντά σας μέχρι και τη μία. Καινούργιες κυκλοφορίες θα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Σαλίνα Γαβαλά στο «Πριν από τον έρωτα», σε στίχους και μουσική δικά της.

Οι Στακάτο, οι οποίοι αποτελούνται από τον Κώστα Λεμονίδη και τον Αλέξανδρο Ιακώβου, κρατούν λίγο ακόμα το καλοκαίρι και συναντούν τη Δάφνη Νικολάου στο ανανεωμένο θερινό σινεμά. Ένα τραγούδι που φέρνει μαζί του εικόνες από παλιές γειτονιές, θερινές προβολές και βραδιές γεμάτες μουσική.

Υπήρχε λίγο θερινό σινεμά φέτος το καλοκαίρι στην πόλη της Μυτιλίνης. Φορητό σινεμά, όπως το αποκαλούσαν, από το Δήμο της Μυτιλίνης. Από το Δήμο Λέσβου, μάλλον το πω σωστότερα. Όπου ένα από τα έργα που παίχτηκαν, βέβαια τα άλλα ήταν κυρίως παιδικά, ήταν το Ουζερί Τσιτσάνης. Χτες το πέτυχα στην τηλεόραση και κάποια άλλη στιγμή το είχα πέσει σε αυτό, αλλά και στα δύο, όχι από την αρχή, ούτε μέχρι το τέλος, τα είχα δει αποσπασματικά και ειδικά χτες που είδα το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, μου φάνηκε μια πάρα πολύ καλή ταινία, η οποία πραγματικά θα μπορούσε, χωρίς διάθεση υπερβολής, να ήταν υποψήφια στα διεθνή Όσκαρ. Βέβαια για τη χρονιά του 2015, οπότε και κυκλοφόρησε, μια ταινία του Μανούσου Μανουσάκη σε σενάριο του ίδιου και του Βασίλη Σπηλιόπουλου και της Άντας Γκουρμπαλή, όπου το σενάριο ήταν βασισμένο στο μότιτλο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη «Ουζερί Τσιτσάνης», με πολύ καλούς ηθοποιούς, με πρωταγωνίστρια τη Χριστίνα Χιλά Φαμέλη, και την αναφέρω γιατί είναι μια συγκλονιστική, νομίζω, ηθοποιός, από τις καλύτερες της γενιάς της, με ένα βλέμμα και μια φωνή συγκλονιστικά, που δίνουν τρομερή εκφραστικότητα στο παίξιμό της. Είναι μια ταινία η οποία πραγματεύεται τον έρωτα ενός χριστιανού και μιας Εβραίας στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Πάμε τώρα στις καινούργιες μας κυκλοφορίες. Να ακούσουμε αυτή τη φορά το «Καρδιά μου κράτα» με την Πολυξένη Καράκογλου. Εδώ η Πολυξένη Καράκογλου πιο καλή παρά ποτέ. Σε ένα τραγούδι που είναι σε μουσική του Άλεξ Σιντ και στίχους της Ναταλίας Γερμανού.

Νομίζω το πιο όμορφο τραγούδι που ακούσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για την ώρα. Θα πάμε τώρα στον Αντώνη Ανδρουλάκη και την καινούργια του δισκογραφική δουλειά και θα ακούσουμε από εκεί το «Με πόση υπερηφάνεια» σε μουσική και στίχους του Γιάννη Μπάκου.

Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το καινούριο δίσκο του Αντώνη Ανδρουλάκη με τίτλο «Πόλη Βραδινή» και είναι το ομώνυμο κομμάτι σε μουσική του Γιάννη Μπάκου και στίχους της Μαρίας Κωνσταντινίδη αλλά και του Γιάννη Μπάκου. Και αυτό το τραγούδι θα μας πάει διαφημίσεις των 12.30.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακούβρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Ερτεγέου.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Αέρα Αιγαίου, το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
8: Περνάνε στιγμές σαν τα τοπία, λάες στο τρένο.

Ακούσαμε και μια τρίτη επιλογή από το άλμπουμ του Αντώνη Ανδρουλάκη, Πόλη Βραδινή. Ακούσαμε το Έρωτας και Φαντασία σε μουσική και στίχους του Γιάννη Τουμπάκου. Και τώρα θα πάμε στον καινούριο δίσκο του Γιάννη Μαθέ. Θα ακούσουμε από εκεί καταρχάς τα παιδιά.

παιδιά, τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Ψάχνουνε τα αστέρια, με το βλέμμα χαμηλά. Τα παιδιά δεν γνωρίζουνε που πάνε, την ασχήμια των γονιών τους κουβαλάνε.

παιδιά κρυφακούν με χωνιά και με καλάμια τους μεγάλους που μιλούν. Πίσω από μαύρα τζάμια τους μεγάλους κρυφακούν. Τα παιδιά περπατάνε με τα χέρια πάνω σε παλιά μαχαίρια και αγαπούν.

αγόρια, τα παιδιά φορτωμένα ξένες τσάντες περπατάνε σαν τους άντρες. Τα θηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, τα παιδιά για την όμορφη θυσία θα ανεβούν την εκκλησία και θα κάνουν

Και είμαστε στον καινούριο δίσκο του Γιάννη Μαθέ. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα σε ένα ντουέτο με την Δήμητρα Γαλάνη. Πόσο μισώ να σ' αγαπώ.

Άλλη μια τελευταία επιλογή από τον δίσκο του Γιάννη Μαθέ και είναι το «Πιθανότητα» σε στίχους του Μάνου Συγκρή, όπως στα περισσότερα από τα τραγούδια του Γιάννη.

εσύ λες χώμα, εγώ το λέω τριαντάφυλλα. Αυτό που εσύ λες χώμα, εγώ το λέω τριαντάφυλλα. Αυτό που εσύ λες πληγή, εγώ το λέω παράθυρα.

Στο που εσύ λες δάκρυμα αυτό ποτίζω το κήπο μου. Αυτό που εσύ λες σιωπή, μ' αυτό φωνάζω το δίκιο μου.

Πάμε τώρα σε κάτι αγγλόφωνο, ελληνικό όμως. Είναι Youth Valley, οι οποίοι μάλιστα θα φιλοξενηθούν στην εκπομπή προσεχώς. Το άλμπουμ τους, το καινούργιο, λέγεται As Passive Aggressive As It Gets. Και από εκεί πάμε να ακούσουμε το πρώτο single, το οποίο λέγεται Sunday or Monday.

Και μιας και λέμε για αγγλόφωνους Έλληνες καλλιτέχνες, θα φιλοξενήσουμε επίσης τους πασίγνωστους Night Stalkers στις 24 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη.

Προσεχώ θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή και τον πολύ καλό κορντεονίστα αλλά και συνθέτη Δήμο Βουγιούκα. Παρά το επώνυμό του δεν έχει καμιά σχέση με τη Λέσβο, αλλά είχε έρθει στη Λέσβο, στην Αγιά Σου συγκεκριμένα, γύρω στον Ιούλιο, σε μια εκκλησία της Αγιάς Σου, έδωσε μια συναυλία στα πλαίσια, όχι ο ίδιος, δηλαδή ήταν από τα μέλη της μπάντας που συνόδευαν την Εύη Μάζη, μια πολύ καλή τραγουδίστρια που είχε συνεργαστεί και με τον Διονύση Σαββόπουλο. Μια πολύ ωραία λοιπόν παράσταση με πολύ καλούς μουσικούς ήταν αυτή που είδαμε στην Αγιάς Σου στα πλαίσια του Μουσικού Φεστιβάλ Δήμου Μυτιλίνης. Και πάμε τώρα να ακούσουμε από το άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος και του Νίκου Μωραΐτη. Η Λένα Πλάτωνος φυσικά στη μουσική και ο Νίκος Μωραΐτης στους στίχους, 9 στο φως. Ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει την περασμένη χρονιά, αλλά αυτά τα άλμπουμ που είναι συλλεκτικά, με τη Χάρη Αλεξίου να συμμετέχει, την Κατερίνα Βέρδη, τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Σαβίνα Γιαννάτου, τον Φίβο Δελιβοριά, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Αλέκα Κανελίδου, την Αθηνά Ρούτσι και τον Βασιλικό. Πάμε να ακούσουμε από εκεί την Αλέκα Κανελίδου στο τέλος του καλοκαιριού.

0: Είμαστε στον πολύ ιδιαίτερο κόσμο της Λένας Πλάτωνος. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το άλμπουμ «Εννέα στο φως», αυτή τη φορά με τη ζεστή φωνή της Χάρης Αλεξίου. Παιδικό δωμάτιο, με αυτό σας αποχαιρετούμε για σήμερα φίλες και φίλοι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Τι παράξενο μέρος είναι αυτό. Τραβηγμένες κουρτίνες. Από αυτές τις βαριές που σε κρύβουν το αύριο και σου θάβουν το χτες. Τύλιξέ με εδώ γύρω σου. Να πνιγώ στο βελούδο σου. Μυστικό μου δωμάτιο. Έχω μάθει από το χρόνο να αντέχω στα ουλιαχτά των παλιών μου σκυλιών. Πια δεν τρέχω, δεν τρέχω. Τι έχεις να με τρομάξεις? Κάνε μια δοκιμή. Τι έχει μέσα η ντουλάπα της σκόνης? Πιο παλιό σκηνικό. Ποια παγίδα ανοιχτή? Ποια σημαία για το έργο σηκώνεις? Σε ένα Playmobil πλοίο πειρατικό που είχα στείλει στρατό να επιστρέψει τη Λία. Και είμαι εγώ ο βασιλιάς με σεντούκι αδιανό. Νόμιζα ότι είχε χρυσό. Μα έτσι φτιάχνει η μνήμη μαγεία. Παιδικό μου δωμάτιο, σε θυμόμουν αλλιώς. Πόσο πέφτεις μικρός στα καινούργια μου ρούχα, μα και πόσο πιστό στην αγάπη που σου είχα. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες. Ανασταίνεται ο νους, μα το φως θρηματίζει τις τάχτες. Θα το παραδεχτώ. Πρέπει εδώ να το πω για να πάω παρακάτω. Σε φοβάμαι ακόμα, παιδικό μου δωμάτιο. Σου χτυπάω την πόρτα. Να μπω. Να μπω. Κοίτα τι έχει η ζωή. Τι εκπλήξεις. Σου χτυπάω την πόρτα να μπω. Και από μέσα μου παρακαλώ, μην ανοίξεις. Τι μου ενώνεις απόψε, τι ιστούς, τι φωλιές, τι αράχνες.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συναγερμός σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του. Και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούς, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος, μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά, που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή, αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και στη συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις. Ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Η έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι περάσεις σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκαιο έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική έφεση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Βυζάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτονς. Οι δύο, ο 36χρονος αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, ένα 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελού συμφετίου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου, εκεί στην τράπεζα, και καθώς τον περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ένας 43χρονος, ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή, ενώ ο κατηγορούμενος είναι και 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι αυτός έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσε τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε, όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την Ερτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι λυπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν, λοιπόν, περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματά της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της διάμβρυνε στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη Αργοναυτών και Ζάχου με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου. Πήρε νερό αυτός ο κόσμος, η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου στον οποίο η ΔΕΙΑΜΒ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό, κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι αναλογικές γραμμές τροφοδοσίας. Και σύμφωνα που σας είπαμε, νεότερη ανακοίνωση ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου ως μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξη του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρίαση του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης ως μια κίνηση αποσυγχώρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτεύσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Εγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλεύσεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέξεων για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, ουσιαστικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, σύν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26. Και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
11: Βίκη, στη Δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδη, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός, που συνοδεύεται από έπαθλα για 3 φωτογράφους, που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον 9ο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της άφηξης του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφηξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά ήταν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στο τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρτηση που έκανε η ελληνική αστυνομία υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Ελλάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιεί

0: περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτηρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξεύρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά, βγήκε και αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων να αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων

0: γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων, πυλαφά, όσο και των κόκκινων, τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι, όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Στεγαίας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει συνήθως ο παραγωγός στο χωράφι για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεφτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού, αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς, η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην συγκομιδή μήλων πυλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
2: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, που εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή, και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παραταταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή, το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος, ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι Αυστριακές Αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από Αυστριακές Αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου, και θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά. Η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάστακτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμελίως λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
3: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης πρώην Σπεστών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος τέλεσε αγιασμό αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου Ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο Σύνταγμα Πεζικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φρόνης Πεσπών και Ορδέας κύριος Ιρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum. Civitas στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη. Ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκ παραδρομής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκ παραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, σε ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μία παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα Φύση που δεν τη δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επί σκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

0: Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο Μεταβλητή έως 4 μποφόρ.
1: Ζούμε πάρα πολύ. Όχι, αύριο θα συζητήσουμε.
2: Η Στέλλα Καλτσίδη, νέα προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών.
3: Ορίστε.
0: Ήταν η εξαιρετική η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Με τους Lions πήρε το Eurocup.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μάρισα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης.
3: Έχει εξασφαλίσει όμως την είσοδο του 16 Ευρωβουλίου.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Η ραδιοεφημερίδα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μας.
3: Για αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Και σιγά σιγά
0: θα σημαίνει κόντρα.
2: Πραγματικά, επίτηδες βγήκε στο τέλος εκπομπής. Αύριο θα κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε ούτε να το αναπαραστήσουμε. Τέλος πάντων. Πάμε προς το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο τσιτάχ της ενημέρωσης.
2: Ήρθε το.
1: Ένα πραγματικό κολοσσό της ενημέρωσης.
2: Πειραγμένο ηλεκτρικό πατίνι.
1: Ο Γρηγόρης Μιάκας και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο
2: Τσετέλ
1: μετά την
2: το βλέπω μέρα.
1: Είναι λίγο... Από το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πικλέα να έχετε ένα όμορφο

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόγκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό της σοβαρότητας ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το eteco.gr. Στέναρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβοι, ντίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο. Ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός, Άκη, σε λίγες ώρες από τώρα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δυο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του Ντουσέλπ ότι κρατάμε εφεδρείες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρείες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρείες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρείες για την φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρείες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξιμ.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιση του χειμώνα και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια, είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 ευρώ, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα αποτυχθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και οι επιδότηση και οι εκπτώσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της οποίας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μπαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήκει ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερτνιούς θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτή Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγιε, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώς ήρθατε. Για μένα νέα μέτρα, τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά, αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε. Λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση. Ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μείωση φόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρηση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα. Να σας πληροφορήσω, τα μέτρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα, πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η συναρμόδη υπουργή έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκπτώσεις, εσείς κάνετε, και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΒΕ, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση. Απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα μας δώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27 χρόνου έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς. Επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει απολύει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Ελίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του Πασόκ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξη του το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος λάφυρο με εστίες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθού, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χονδρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερνιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χονδρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
12: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
13: Ναι.
12: Σε ποιο θέμα θέλετε, να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
14: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσεις πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέο ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φως Σιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις υψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές, με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνης στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Το ίδιο παρατηρείται, οι ίδιες υψηλές τιμές παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές και στη Γερμανία.
15: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα μας περιγράφεις, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Οι επιπτώσεις είναι παντού στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκατάλογου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η προκαθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή αναώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
15: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση, η είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής Ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελμαντέμ και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο γιος επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: οι ενδιάμεσες
15: εκλογές.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έβαλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των Ηνωμένων του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπε, είπες και εσύ, Γρηγόρη, mm-hmm. από την πλευρά της Κομισιόν mm-hmm. στον Αμερικανό Πρόεδρο, ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μία κίνηση εναντίον κανενός, είναι υπέρ της κοινής μας ισχύος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media, γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
13: Ναι, και αν θα σου έδινα δύο σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμό αριθμό κοινωνικών επαφών, περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο, επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, μεταφέρθηκαν το πρωί 2 γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη να κριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.
16: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
0: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
17: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τη φόρα του θάνατου του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε και με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά, η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα.

0: εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει η συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε όπως λέει ο ίδιος για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια λοιπόν αναμένεται τη διαδρομή της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελναν ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
1: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτόν τον παραλήπτη. Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής, είχε πάει στο χώρο του για προσωπικούς λόγους. Από τότε ξεκίνησε μια συνεργασία ανάμεσά τους και μάλιστα επειδή η ίδια, εκτός από γυναικολόγος, την έχουμε ακούσει και μέσα από συνεντεύξεις που έχει δώσει και στο διαδίκτυο, να δηλώνει ως ψυχοθεραπεύτρια και η ίδια, άτομα τα οποία επιθυμούσαν να υποβληθούν σε ύπνωση, τους έστελνε στο χώρο αυτό των Βορείων Προαστίων που είναι ο συγκεκριμένος υπνοτιστής. Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζονάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΣ ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
3: Η κλήση που εδόθηκε στο ΕΚΑΒ εδόθηκε ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνέει, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΚΝΙΟΣ.
4: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ρωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε Άγιο, πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στο χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Και κυρίως υπήρχαν ερωτήσεις για τις διάσπερες κατάργησεις των επιθεωρητών υγείας και ο κ. Μαρινάκης.

0: προς εξής, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στο πλαίσιο της συνολικής θεσμικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε προς την κυβέρνηση δεν προεξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το 2011 και στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κρυθεί κάποιος ένοχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
1: Άγγι, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μπαζονάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στο χώρο της υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για τον Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισής μονάδας κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσιο Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε αιτιάση του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικρατείας της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρος Τζανιτάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένο σε την τελευταία περίοδο, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννακούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κυρίου Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήρικτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
1: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα του Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζουνα του Σύνταξη για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι σύμφωνα με το δημοσίευμα Έλενα απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
4: Ναι, συγκεκριμένα Γρηγόρη, 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
1: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατώρευθαν επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
4: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα. Με ρωσικό ντρόουν σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση επαπειλούμενης επίθεσης χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Charles Spencer, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Buckingham. Στο βιβλίο του, ο Charles Spencer αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
5: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσαρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμις Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκινγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για την Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκινγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσαρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή του στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page Six αναφέρει ότι ο Δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
6: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, πηγαίνοντας προς Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή ο οποίος περπατούσε δίπλα του. Δίπλα στο άλογο, ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όχι φαίνεται, δεν το είδε, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από την πίσω μεριά του αλόγου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον αφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
1: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
6: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Έχει συλληφθεί η συνελήφθη. Θα παραμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Ανακριτή.
1: Βεβαίω. Το καλό πάντω είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρό είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αντρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι για μένα, πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμίτ Γιαγκελόνια. Όμως Κονσάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Face του Europa League, υποδεχόμενος στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Face στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
9: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαρντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ετοιμότητα το οικονομικό επιτελείο για λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων με χρονικό ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα στο ζήτημα της θέρμανσης. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, μιλώντας στο Ρητ Νιούς. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για την ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικος τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών μας από τους κινδύνους του ψηφιακού εθισμού δεν είναι πια μόνο μία ελληνική μάχη, είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Και αυτό χάρη στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, τονίζει σε ανάρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται υποπτή τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Στο μεταξύ, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια άλλη σειρά άλλες αρμοδιότητες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ανοιχτός για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός λόγω εκτεταμένων έργων αναβάθμισης, ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού. Όπως τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης, αλλά παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 τα επιτόκια δανεισμού από 3,75% έως 4% προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια και γρήγορα, υπογραμμίζει σαν ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της τράπεζας ως εχθρική και υποστηρίζοντας πως έγινε για πολιτικούς λόγους. Σφοδρή αντίδραση την ίδια ώρα του Αμερικανού Προέδρου στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βρισκογελίο είπε απειλώντας να διακόψει το εμπόριο με την Ένωση. Ο Καναδάς θα αποφασίσει μόνος του με ποιον θα συνάψει συμφωνίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, απαντώντας στην κριτική του Αμερικανού Προέδρου. Κανείς δεν πρόκειται να υπαγορεύσει την κουλτούρα μας ή το με ποιον μπορούμε να συνάπτουμε συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε. Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπιστία της Revolut προκαλεί η αποκάλυψη των Financial Times για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με 680 πελάτες να φέρονται να έχουν επηρεαστεί από απάτη. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
7: Ο καιρός.
10: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά Επιρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 27 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 10 λεπτά μετά τις 3 είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 εδώ, μαζί, παρέα. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Ρετίμπιτα στο μικρόφωνο.

ξεκινήσω την εκπομπή θέτοντας ένα ερώτημα. Μπορείς να περιμένεις να δεις ένα παιδί να θυμώνει, να συγκρούεται, να απομακρύνεται από το σχολείο ή να μπλέκει με επιβαρυντικές, να το πω έτσι, πιο ευγενικά παρέες και μετά να αναζητήσεις λύση? Πρέπει να έχεις αρχίσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα έχουμε δύο ειδήσεις στην εκπομπή που αν τις δούμε μαζί ανοίγουν μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων. Από τη μία, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής αφορά δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη που λειτουργούν πιλωτικά από πέρσι και έχουμε τα πρώτα στοιχεία. Τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ακόμα και όταν ένας έφηβος έχει ήδη προβλήματα συμπεριφοράς, μπορεί να αλλάξει πορεία, μπορεί να μάθει να διαχειρίζεται καλύτερα τον θυμό του, τις συγκρούσεις, να απομακρύνεται από παρέες που τον επιβαρύνουν. Από την άλλη, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για αυστηρότερους κανόνες στα social media για τους ανήλικους κάτω των 13 ετών απαγόρευση πρόσβασης, από τα 13 ως τα 15 γονικός έλεγχος και από τα 15 και πάνω αυτόνομος λογαριασμός, αλλά πλέον είναι μεγαλύτερη ευθύνη στις ίδιες τις πλατφόρμες ώστε να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς για τα παιδιά. Εδώ φαίνεται κάτι να μοιάζει, να προσομοιάζει με πραγματική πρόληψη. Δηλαδή, δεν αρκεί μία απαγόρευση. Αυτό νομίζω, σε αυτό συμφωνούμε οι περισσότεροι. Χρειάζεται μία προσέγγιση που να ακολουθεί το παιδί όσο μεγαλώνει. Δηλαδή εδώ τι έχουμε? Έχουμε προστασία στα μικρότερα παιδιά μέχρι τα 13, έχουμε όρια και γονική επίβλεψη στους εφήβους μέχρι εκεί τα 15-16, αλλά ταυτόχρονα τι άλλο έχουμε? Έχουμε ενημέρωση, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση, ώστε τα ίδια τα παιδιά σταδιακά να μπορούν να διαχειρίζονται μόνοι τους έναν ψηφιακό κόσμο που γίνεται όλο και πιο δύσκολος. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, ένα παιδί δεν μεγαλώνει πια μόνο στο σπίτι ή στο σχολείο ή στην παρέα του, μεγαλώνει και μέσα στην οθόνη. Και εκεί μπορεί να δουν τα μάτια του πολλά, να συναντήσει βία, επιθετικότητα, πρότυπα τέλος πάντων συμπεριφοράς που τα κανονικοποιεί στο μυαλό του και τελικά τα μεταφέρει και στην πραγματική ζωή. Άρα τι κάνουμε? Φροντίζουμε εμείς για το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα την κάνουμε αυτή.

θα βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι τα Χανιά. Στα Χανιά που είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με παιδάκια του νηπιαγωγείου να ξεχνιούνται μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.

Και για να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά, να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Περικλή Κουκλάκη, για να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη με το περιστατικό αυτό, με τα παιδάκια νηπιαγωγείου. Προνήπιο νομίζω πήγαιναν Περικλή τα παιδιά, πάνε, που ξεχάστηκαν μέσα στο λεωφορείο για αρκετές ώρες. Περικλή. Μάλλον δεν μας ακούει ο Περικλής.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα θα τα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Περικλή. Περικλή, καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε από τα Χανιά. Νομίζω είναι καλύτερο ο ήχος, δεν ξέρω αν
0: είναι. Είναι, σα ακούμε πάρα πολύ καλά, καμπάνα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτή την είδηση. Την είδα λίγο πριν μπω στο στούντιο κι εγώ για ένα περιστατικό απίστευτο. Έχει ξαναγίνει. Ήλπιζα ότι δεν θα ξαναγίνει, βέβαια. Με παιδάκια που πηγαίναν στο προνήπιο, σε ένα νηπιαγωγείο, να έχουν ξεχαστεί μέσα στο σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες.
1: Και είναι και κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά αναταραχή, αφενός γιατί δεν έχει γίνει καταγγελία επίσημη στις αρχές, και αυτό το έχουμε διασταυρώσει το τελευταίο διάστημα από όλες τις πηγές, και από την αστυνομία δηλαδή, αλλά και από το ΚΤΕΛ που είχε αναλάβει να κάνει το δρομολόγιο αυτό, δηλαδή είχε δώσει λεωφορείο για να κάνει το σχολικό δρομολόγιο. Είναι σε περιοχή των Χανίων, όπου φέρεται το μεσημέρι της Τετάρτης δύο παιδάκια να είχαν ξεχαστεί για αρκετές ώρες. Οι πληροφορίες θα φέρνουν πάνω από 3 ώρες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο που το οποίο πραγματοποιούσε δρομολόγιο ήταν παρκαρισμένο έξω από ένα νηπιαγωγείο δημόσιο του χωριού εκεί της ενδοχώρας των Χανίων, και ξεχάστηκαν περίπου, σας λέω, για περίπου 3 ώρες.
0: Και δεν έγιναν αντιληπτά ούτε από τον οδηγό, ούτε
1: δεν
0: από
1: έγιναν,
0: τον συνοδό.
1: Δεν έγιναν, δήλωσαν, η συνοδός ήταν καινούρια, δεν είχε υπόψη στα παιδάκια, ήταν και νηπιακή ηλικία, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν τα πίσω καθίσματα για λόγους ασφαλείας. Και δεν τα πήρε είδηση όταν τελείωσε. Και ομοίως ο οδηγός, επειδή δεν έχει την αρμοδιότητα, δεν έφτασε το λεωφορείο, έτσι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Οπότε και αφέθηκαν εκεί. Έγιναν αντιληπτά μετά από αρκετή ώρα, και μάλιστα ήταν και σε δύσκολη κατάσταση. Καταλαβαίνουμε τώρα τα παιδάκια, ειδικά τέτοια ηλικία, χωρίς.
0: Πώς έγιναν και αντιληπτά, τυχαία? Δηλαδή πήγε, ας πούμε, ο οδηγός.
1: Τυχαία, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα είναι τυχαία. Τα εντόπισαν από το σταθμό. Οι εκπαιδεύτηρες του σταθμού, του νηπιαγωγείου για την ακρίβεια, δεν πονηρεύτηκαν, να το πω λαϊκά.
0: Δεν τα αναζήτησαν, δεν είπαν ότι λείπουν δύο παιδάκια.
1: Όχι, γιατί είναι πολύ κοινό το να ρωτήσει κάποιο παιδάκι για κάποιο λόγο να μην πάει. Δεν υποχρεούνται να πάρουν τηλέφωνο ούτε οι γονείς, ούτε ομοίως οι υπεύθυνες του σταθμού ή του νηπιαγωγείου στην προκειμένη, για να ρωτήσουν για ποιο λόγο δεν παρελήφθησαν. Ευτυχώς σε καλή κατάσταση, έτσι, παρότι ήταν δύσκολα και είχαν περάσει αρκετές ώρες. Προφανώς είχαν κλάματα, τα παιδιά ήταν σε δύσκολη κατάσταση τόσες ώρες κλεισμένα στο λεωφορείο, δεν αντιμετώπισαν θέμα για την υγεία τους.
0: Και το όταν λέμε για προνήπιο, όμως, μιλάμε για παιδάκια 4 χρονών.
1: 4-5 χρονών, αυτό είναι οι πληροφορίες. Το περίεργο όμως είναι ότι δεν έγινε καταγγελία καμία στις αρχές. Βέβαια, μετά τα δημοσιεύματα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει την δικογραφία σε βάρος παντός υπευθύνου. Αυτεπαγγέλτος, όπως αναφέρουν επίσημα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων. Και βέβαια θα δούμε και ακριβώς το ποιος έχει την ευθύνη για την διαδικασία αυτή. Από το ΚΤΕΛ η απάντηση ήταν ότι θα βγει και μια ανακοίνωση σχετική, ότι έχει γίνει ενημέρωση για το συμβάν, έχει απομακρυνθεί η συνοδός που είχε οριστεί από τη θέση της, και αύριο θα είναι άλλο άτομο στη θέση της. Ενώ δήλωσαν τη λύπη τους για το συμβάν, και βέβαια εξέφρασαν και την ειλικρινή τους μεταμέλεια για το ότι ευθύνη μπορεί να έχει η εταιρεία. Μένει να φανεί το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία αυτή, διότι όταν αναλαμβάνει η αστυνομία και σχηματίζει δικογραφία πια αυτεπάγγελτα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες. Κατά πάσα πιθανότητα, βέβαια, θα το εξελογήσουν και οι εισαγγελικές αρχές αυτό, το κατά πόσο υπάρχει τέτοια ευθύνη. Αλλά είναι ζήτημα το οποίο πραγματικά έχει θορυβήσει. Και φαντάζει απίστευτο.
0: Και Περικλή, φαντάζομαι ότι τις μέρες εκείνες και λίγο δροσιά, δηλαδή, γιατί ξέρουμε ότι η Κρήτη αυτές τις τελευταίες ημέρες έχει λίγο και πτώση θερμοκρασίας, έχει δροσιά, έχει κάποιες βροχές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ευτυχώς που ήταν και δροσερές ημέρες.
1: Ευτυχώς, διότι το πάνω από 2 ώρες ένα κλειστό όχημα παρκαρισμένο μένει έξω από το σχολικό μονάδα, αλλά φανταζόμαστε όλοι στον ήλιο σε φυσιολογικές συνθήκες, θα κρατήσει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Και ευτυχώς πραγματικά που είχε πιο δροσερό καιρό και δεν είχαμε χειρότερα να συζητάμε αυτή την ώρα.
0: Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, γιατί έχει ξανασυμβεί, δυστυχώς ξανασυμβαίνει. Πόσο δύσκολο είναι όποιος συνοδός, οδηγός, δεν λέω τώρα άμα είναι οδηγός ΚΤΕΛ, άμα είναι του Πούλμαν ο οδηγός και ο υπεύθυνος, να κάνει ένα πίσω μπρος, να δει αν στις θέσεις δεν υπάρχει κανένα νήπιο που μπορεί να μην φαίνεται από μπροστά, ή τα καθίσματα είναι πιο ψηλά. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
1: Μένει να φανεί η ευθύνη του καθενός στην περίπτωση αυτή, διότι εκτός από την έρευνα και τη δικογραφία που σχηματίζει η ασθένεια, προφανώς θα γίνει και μια εσωτερική διαδικασία στο ΚΤΕΛ, το υπεραστικό που είναι αρμόδιο για τη μεταφορά αυτή, και έχει επιφορτιστεί με αυτό το βάρος, αλλά έχει την ευθύνη φυσικά.
0: Εντάξει, πάντως τα μωρά είναι τα μόνα που δεν φταίνε. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Κάποιο άλλο.
1: Σίγουρα και οι οικογένειές τους που ανησύχησαν από αυτή την πολύ περίεργη κατάσταση που δημοσιεύτηκε χθες.
0: Μάλιστα. Περικλής, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Χανίων.

Και με το βλέμμα στραμμένο και στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, όπου σύμφωνα με τα όσα είπε και πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης, θα σταθεί και στα μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις αυξήσεις σε ρεύμα και καύσιμα. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά θέματα, οπότε περιμένουμε να δούμε και το τι είναι αυτό που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Πάμε με αυτό το τραγούδι μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρέμβαση στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Χάκερ απέτησαν 3 εκατομμύρια δολάρια από τη Revolut, απειλώντας να πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών σύμφωνα με τους Financial Times. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 29 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τις 3, εκπομπή σε διάδραση και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε αν θα έχει αλλάξει κάπως το σκηνικό σήμερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ευτυχώς έχει αλλάξει προς το καλύτερο σήμερα το κλίμα στις αγορές, διότι έχουμε μια σημαντική όντως αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και επίσης μια σημαντική οπισθοχώρηση και για το κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, μέσα από τα ομόλογα δεκαετούς διάρκειας. Και αυτό δίνει μια επίσης όθηση και στις αξίες των μετοχών στα χρηματιστήρια που κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα. Σήμερα είμαστε μία μέρα μετά από την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, όπως λέγαμε και χθες, που αναμενόταν ευρέως ότι η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων μετά από 3 ολόκληρα χρόνια, από τον Ιούλιο του 2023. Παρότι αυτό βέβαια δεν άρεσε από ό,τι είδαμε από τις δηλώσεις του. Δεν άρεσε καθόλου αυτή η απόφαση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πάντως βοήθησε, τουλάχιστον όπως φαίνεται. Δηλαδή υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα και στον απόϊχο της απόφασης της Fed.
1: Ακριβώς, διότι απέδειξε η Fed ότι επιμένει στην ανεξαρτησία της, παρά τα όποια έτσι, τις όποιες εκκλήσεις έχουμε ακούσει κατά καιρούς ή πιέσεις, αν το θέλεις καλύτερα, από τον πρόεδρο Τραμπ να μειωθούν τα επιτόκια.

0: είπε ότι είναι πολύ υψηλός ο πληθωρισμός και γι' αυτό προχώρησαν και σε αύξηση επιτοκίων.
1: Ναι, επί της ουσίας ήταν σαν μονόδρομο, σαν να μην είχαν άλλη επιλογή.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό και η απόφαση ήταν ομόφωνη αυτή τη φορά. Δεν υπήρξαν δηλαδή κάποιες διαφωνίες εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΕΔ. Ήταν ομόφωνη η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Αυτή είναι η εικόνα και πάμε τώρα στα δεδομένα για να δούμε, να ξεκινήσουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Έχουμε, όπως είπαμε, μια σημαντική πτώση σήμερα, επιτέλους υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια που είναι έτσι ένα ψυχολογικό όριο το αμερικανικό αργό. Είναι στα 99,70 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό με πτώση 2,67%, ενώ και το Brent έχει μεγάλες απώλειες, 3,05% χαμηλότερα το Brent που πάει στα 102,60, ενώ χθες ήταν στα 108 αν θυμάσαι και είχε αποκλιμακωθεί λίγο στα 106, σήμερα πάει προς τα 102 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λοιπόν βοηθάει και τις χρηματιστηριακές αγορές να κινηθούν υψηλότερα και έχουμε αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 με άνοδο 0,56%, 0,33% υψηλότερα το γαλλικό χρηματιστήριο, 0,52% κινείται υψηλότερα το χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,62% το ισπανικό χρηματιστήριο, 0,65% το ιταλικό χρηματιστήριο, ενώ εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια μικρή πτώση, 0,36% για το γενικό δείκτη που είναι στις 2.688 μονάδες. Και πάμε τώρα και στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως αυτό απεικονίζεται στις αποδόσεις των ομολόγων. Υποχωρεί κάτω από το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στο 4,96% αυτή τη στιγμή. 3,50% υποχωρεί η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων. Είναι στο 5,23% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και εδώ έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Είχε φτάσει μέχρι και το 5,4% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, 4,46% τα γαλλικά δεκαετή ομόλογα, 4,36% τα ιταλικά και 4,24% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε σήμερα μία μικρή ενίσχυση του δολαρίου, διότι τις προηγούμενες ημέρες είχε ενισχυθεί, το δολάριο είχε ενισχυθεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα έχει μια μικρή πτώση και σε σχέση με το ευρώ αλλά και με το γεν και τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1478, το δολάριο με το γεν στα 155,76 και μια στερλίνα 1,3375 δολάρια.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλό απόγευμα.

όταν μιλάμε για βία ανηλίκων, συνήθως ακούμε για το περιστατικό το συγκεκριμένο που έγινε. Για τον καυγά στο σχολείο, την επίθεση, την παρέα που παρασύρει, τον έφηβο που μπορεί να έχει φτάσει στα όρια. Πολύ λιγότερο μιλάμε για όσα έχουν προηγηθεί.

0: για το θυμό, για παράδειγμα, που μπορεί να εξισορρευτεί, για τη δυσκολία να διαχειριστεί ένα παιδί αυτό που νιώθει και για την έκθεση στη βία που μπορεί να του έχει γίνει σχεδόν καθημερινότητα και κυρίως για τη στιγμή αυτή που ένας έφηβος χρειάζεται βοήθεια αλλά δεν τη ζητά. Και εδώ υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από δύο προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης που εφαρμόστηκαν σε δήμους της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι όταν υπάρχει ένας σταθερός χώρος όπου ο έφηβος μπορεί να μιλήσει χωρίς να αισθάνεται ότι τον κρίνουν ή ότι τον καταδικάζουν, μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με την κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διευθύντρια εργαστηρίου αποκαταστατική δικαιοσύνη και διαμεσολάβηση. Θα μιλήσουμε για αυτά τα προγράμματα, επί της ουσίας τα δύο. Χαίρετε, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και επειδή...
1: Όπως είπατε, ναι, παρακαλώ.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι επειδή εγώ το γνωρίζω το θέμα, καλύτερα για να βάλουμε και τους ακροατές μας στη κουβέντα, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από τα ίδια τα προγράμματα αυτά. Τι είναι αυτά τα προγράμματα, σε ποιους εφήβους απευθύνθηκαν.
1: Το εργαστήριό μας και το επιστημονικό προσωπικό είχε τη χαρά να αξιολογήσει ως εξωτερικός αξιολογητής την λειτουργία δύο προγραμμάτων, τα οποία ουσιαστικά έχουν στόχο, κοινό στόχο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση παραβατικότητας ανηλίκων και τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για το πρόγραμμα το It's Up to You, το οποίο υλοποιείται από την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης Ψυχικής Υγείας και λειτουργεί σε 4 δήμους της Αττικής, και πρόκειται για το Connect Θεσσαλονίκη που εφαρμόζεται από το ΙΕΣΙΣ, από την ΑΜ και ΙΕΣΙΣ, και αφορά ένα κέντρο ανοιχτής πρόσβασης στη Θεσσαλονίκη για ηλικίες 13-30 ετών με ψυχοεκπαιδευτικές και άλλες διεργασίες.
0: Άρα το μιλάμε για παιδιά που ήδη έχουν εμφανίσει κάποια προβλήματα στη συμπεριφορά τους.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είτε τα βρίσκουν οι επιστημονικοί αυτοί φορεί στο πεδίο, δηλαδή στην εισαγγελία ανηλίκων, ή παιδιά που είναι από παραπομπές από άλλους φορείς. Στο δείγμα της αξιολόγησης για τον ένα χρόνο είχαμε 633 παιδιά ανήλικοι, 265 στην Αττική και 368 στη Θεσσαλονίκη. Έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένα δεδομένα και ψυχομετρικά εργαλεία, 179 ερωτηματολόγια street work από εφήβους σε 4 δήμους της Αττικής. Έχουμε πάρα πολλές αξιολογήσεις και κάναμε και 57 συνεντεύξεις, όχι μόνο στο προσωπικό των φορέων, στα ίδια τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Άρα πρόκειται για μια μεικτή μεθοδολογία αξιολόγησης που μας έχει δώσει, ακριβώς λόγω της καλής μεθοδολογίας, πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Σε αυτά τα αποτελέσματα θα πάμε τώρα, γιατί οι αριθμοί πραγματικά είναι πολύ υψηλή. Δεν ξέρω αν εσείς που διαφορετικά βλέπετε κάθε φορά και αφού γκράζεστε τα νούμερα και τα στοιχεία, θεωρείτε κι εσείς ότι... Δηλαδή αυτοί οι αριθμοί που αναφέρατε μου φαίνονται πάρα πολύ μεγάλοι.
1: Και φανταστείτε ότι είναι ένα μέρος του προβλήματος σε 2 συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, γιατί αν έχουμε αποτελέσματα θετικά σε ένα ικανοποιητικό αριθμό ωφελουμένων, σημαίνει ότι κάτι δουλεύει και κάτι λειτουργεί. Επομένως, δεν πρέπει να είμαστε απαξιωτικοί. Μπορούμε αυτά τα προγράμματα που είχαν μια πιλωτική λειτουργία να δούμε να επεκτείνονται στο μέλλον και να έχουν μια βιωσιμότητα, και όπως επίσης ότι υπάρχει χώρος πια για πάρα πολλές παρεμβάσεις σε αυτό το πεδίο. Και εγώ, επειδή είχα την ιδιότητα της επικεφαλής της Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων, που έχουμε παραδώσει τη στρατηγική για το 2025-2030, πρέπει να πω ότι μοιράζομαι μαζί σας ένα μερίδιο ικανοποίησης, γιατί ό,τι γράφαμε και παραδώσαμε στο χαρτί σαν πολιτικές, βλέπουμε ότι κάποιες έχουν αρχίσει και υλοποιούνται και αποδίδουν.
0: Δηλαδή, εσείς αυτό που βλέπετε, που είδατε μέχρι τώρα, είναι ότι τα όποια προβλήματα, θέματα που έχει ένα παιδί με τις παρεμβάσεις αυτές μπορεί να αλλάξουν.
1: Για να, ακριβώς όπως το λέτε, και για να είμαι πολύ συγκεκριμένη, το γράφουμε και στην έκθεσή μας. Είδαμε ότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί μηχανισμοί και στα δύο προγράμματα που πρέπει να τους πούμε πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα είναι η σχέση εμπιστοσύνης. Υπάρχει και εφαρμόζεται από τους επαγγελματίες μια πολύ συστηματική προεργασία για να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον ανήλικο και τον επαγγελματία. Ακρόαση χωρίς στιγματισμό, να υπάρχει διαθεσιμότητα των επαγγελματιών, σταθερότητα στις συναντήσεις και μια βαθμιαία εμπλοκή. Επομένως, η υψηλή αποδοχή των υπηρεσιών έχει ένα ποιοτικό περιεχόμενο. Δεν έχει να κάνει με κλινική αποτελεσματικότητα, αλλά η εμπιστοσύνη.
0: Και η εμπιστοσύνη και σταθερά σήμερα, που είπατε, και σταθερότητα.
1: Ακριβώς. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η συστηματική παρέμβαση. Δηλαδή, αυτές οι δράσεις που έχουν εφαρμοστεί δεν περιορίζονται στον ανήλικο. Περιλαμβάνουν τους γονείς τους, την ευρύτερη οικογένεια, το σχολείο, την τοπική κοινότητα, το δίκτυο των άλλων υπηρεσιών. Η συμβουλευτική των γονέων και της οικογένειας δεν είναι συμπληρωματικές δράσεις, αλλά είναι βασικά εργαλεία της κάθε δράσης και μέσα στο περιβάλλον που ζει ο νέος. Και βέβαια, τρίτος μηχανισμός είναι η πρόσβαση του ανηλίκου πριν την πλήρη αποσύνδεσή του. Το πρόβλημα είναι να μην χαθεί ο ανήλικος. Να παρέμβουμε έγκαιρα, να παρέμβουμε στο σχολείο, στη γειτονιά, στο street work, και να μπορέσουμε να τον να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του και να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη θεραπευτική στιγμή. Και, αυτό νομίζω είναι κομβικό.
0: Και ολοκληρώνοντας με την παρέμβαση, να μπορεί ο έφηβος να διαθέτει εκείνον τον μηχανισμό που θα σκεφτεί κάτι δυο φορές, που θα πει και τα όχι του, να είναι πιο θωρακισμένος, πιο ενδυναμωμένος.
1: Ακριβώς. Έχουμε μέσα στο κείμενο της έκθεσης κρατήσει κάποια quotes, κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη με τους ανηλίκους. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό μέσα από απλή γλώσσα πώς αναφέρουν αυτή την αλλαγή στη διαχείριση του θυμού. Αυτό ακριβώς που είπατε. Δηλαδή, σκέφτομαι πλέον 2 και 3 φορές πριν αντιδράσω και πριν αντιδράσω και βία, όπως στο παρελθόν. Αυτή η μεταβολή, ξέρετε, είναι και προϊόν μάθησης, αλλά και βιωματικής μάθησης. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουν τις αδυναμίες και ταυτόχρονα να παίρνουν όλες αυτές τις δεξιότητες διαχείρισης τιμού, ειρηνικής επίλυσης διαφορών και αντιδράσεων πιο κοινωνικών παρά αντικοινωνικών.
0: Άρα όλα αυτά τα μαθαίνει το παιδί μέσα από τη συγκεκριμένη παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
0: Για το θυμό, για την παρέμβαση, ακριβώς, για την αντίδραση, για τα όρια.
1: Ακριβώς, γίνονται προγράμματα διαχείρισης τιμού, γίνονται πάρα πολλά προγράμματα, αλλά είναι σημαντικό επίσης και οι οικογένειες. Για παράδειγμα, έχουμε από τις οικογένειες αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που οι γονείς αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πια μόνοι τους. Και ένας γονιός είπε, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί να δω ότι, και να ακούσω και άλλους γονείς που έχουν παρόμοια προβλήματα και να μάθω να ακούω το παιδί μου όταν μιλάει. Επομένως και οι γονείς χρειάζονται εκπαίδευση, και οι ανήλικοι και ευρύτερα, θα έλεγα, το κοινωνικό περιβάλλον.
0: Και επειδή στην αρχή στάθηκα λίγο στον πρόλογο και στο κομμάτι της βίας και στην έκθεση που βρίσκονται τα παιδιά, δηλαδή που πολλές φορές και μάρτυρες περιστατικού βίαιου είναι σε μια γειτονιά, αλλά και μέσα από τα social media, με συμπεριφορές, με πρότυπα που μπορεί μετά στον πραγματικό κόσμο να μιμηθούν. Θέλω να σας ρωτήσω αν στην έκθεση περιγράφεται κάτι τέτοιο, δηλαδή βλέπετε κάποιο στοιχείο που αφορά στην βία, αν δηλαδή τα παιδιά αυτά είχαν έκθεση στη βία, ενδεχομένως μεγαλύτερη από κάποια άλλα.
1: Ναι, θα το πω αντίστροφα. Το κέντρο Θεσσαλονίκης, το Connect Θεσσαλονίκη έχει και κέντρο διημέρευσης. Και έχουμε από γονιό την μαρτυρία που λέει ότι είναι τα παιδιά τα οποία, μάλλον από επαγγελματία, είναι τα παιδιά τα οποία και λόγω καλοκαιριού, αν δεν υπήρχε διημέρευση, θα θα βρίσκονταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός σπιτιού.
0: Έξω, ναι, ναι.
1: Θα ξυπνούσαν το πρωί, θα γινούσαν το βράδυ αργά. Όσο έξω βρίσκεται αυτό το παιδί, τόσο σε περισσότερους κινδύνους μπορεί να εμπλεκεί. Τουλάχιστον έχω το κεφάλι ήσυχο, λέει ο γονιός, ότι δεν θα μπλέξει με παρέες έξω. Εγώ δεν αναφέρομαι βεβαίως, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Μην υποθέσει κάποιος ότι θέλουμε ιδρυματοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Αντιθέτως, όταν υπάρχουν ευαλωτότητες και παιδιά στον δρόμο, θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες δομές για παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενδεχόμενης φιλοξενίας.
0: Ναι, γιατί μια παρέα μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ως ένας παράγοντας που ενισχύει την παραβατικότητα ή τη βία.
1: Mm-hmm,
0: αν ένα παιδί όμως είναι πιο δουλεμένο και βοηθιέται, μπορεί να απομακρυνθεί από αυτήν, αυτό λέμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έχουμε αξιολογήσει και κινητές μονάδες, το street work που λέμε, η δουλειά στον δρόμο, δηλαδή που είναι κάτι πολύ βασικό σαν υπηρεσία. Επαγγελματίες βγαίνουν στους δρόμους, κάνουν ερωτηματολόγια, κάνουν συζητήσεις.
0: Δηλαδή το street work.
1: Ναι,
0: το street
1: κατογράφηση
0: work.
1: Των περιοχών. Mm. Μια αναγνωρίσιμη παρουσία των street work στην πλατεία. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο έφηβος από μόνος του είναι πολύ δύσκολο να χτυπήσει την πόρτα της υπηρεσίας. Άρα πρέπει να γίνει και μια αναζήτηση ως ένα βαθμό.
0: Όταν πάνε οι άνθρωποι από την παρέμβαση αυτή, από το street work, το πρόγραμμα, ο έφηβος μιλάει ή αρνείται και εκεί να μιλήσει? Δηλαδή συνεννοείται, μιλάει, ακούει, δέχεται ενδεχομένως να απαντήσει σε 2-3 ερωτήσεις, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο?
1: Πιστέψτε με, μιλάει και μιλάει και αρκετά. Γιατί οι street workers είναι ειδικά εκπαιδευμένοι πώς να χτίσουν εμπιστοσύνη και μια σχέση επικοινωνίας.
0: Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι μπορείς να χτίσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με το παιδί, απλά να ξέρεις τον τρόπο να το προσεγγίσεις.
1: Ακριβώς, μα αυτό είναι το πολύ σημαντικό που βγήκε στην αξιολόγηση, γιατί και οι δύο φορείς διαθέτουν επαγγελματίες και της ψυχικής υγείας και δεν είναι εθελοντές, δηλαδή είναι επαγγελματίες, οπότε όλο αυτό έχει ένα πολύ ισχυρό επαγγελματικό υπόβαθρο, όλη αυτή η δουλειά και εφαρμογή των προγραμμάτων. Δεν πρόκειται δηλαδή για απλά στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών ή εθελοντές, έτσι, είναι επιστημονική η δουλειά αυτή που γίνεται. Επομένως και το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και η διαπροσωπική επικοινωνία με τον ανήλικο, η εκτίμηση κινδύνου, υπάρχουν ειδικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνου για να δούμε την ευαλωτότητα των ανηλίκων. Όλα αυτά είναι εργαλεία με βάση τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και ψυχομετρικά εργαλεία και τα οποία εφαρμόζουν στη δουλειά τους.
0: Κυρία Αρτινοπούλου, από ό,τι καταλαβαίνω, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ενθαρρυντικά. Έτσι, στο δείγμα αυτό που έχετε στη διάθεσή σας έως τώρα. Το θέμα είναι να συνεχιστούν και τα προγράμματα, γιατί όλο αυτό ήταν σε μια πιλωτική, από ό,τι καταλαβαίνω, εφαρμογή.
1: Όπως είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταγράψουμε αυτές τις πιλωτικές δράσεις στην ιστορία ως καλές πρακτικές. Ναι. Αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Αντιθέτως, η βιωσιμότητα, η επέκταση και η διατήρηση, εννοείται, είναι αυτονόητο, είναι κάτι που εισηγούμαστε.
0: Και να γίνουν τέτοια προγράμματα μια σταθερή, να ενταχθούν σε μια σταθερή πολιτική πρόληψης.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το πλαίσιο αναφοράς που είναι η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση Παραβατικότητας Ανηλίκων. Εμείς πολύ θα θέλαμε, από πλευράς Επιτροπής που έχουμε καταρτήσει τη στρατηγική, να βλέπουμε τέτοιες δράσεις, όχι επαναλαμβάνω ως μεμονωμένες και αποσπασματικές καλές πρακτικές, αλλά ως εφαρμοσμένες πολιτικές οι οποίες μπορεί να τύχουν παρακολούθησης και περαιτέρω αξιολόγησης και ενδεχομένως αναμόρφωσης.
0: Και επειδή σας έχω μαζί μου σήμερα, έχω βέβαια ένα λεπτό στη διάθεσή μου, αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το πώς εκτιμάτε αυτή την απόφαση τη σημερινή, για παράδειγμα, την ευρωπαϊκή, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάτω των 13, καμία πρόσβαση από 13 και μέχρι 15 με επίβλεψη και ούτω καθεξής, και μεγαλύτερη ευθύνη στις πλατφόρμες.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη.
0: Είναι λίγο αυστηρότερο το πλαίσιο.
1: Είναι αναμενόμενη. Νομίζω ότι το θετικό σημείο, όχι, Έως αρχή θα έλεγα για την Κομισιόν. Εγώ θα περίμενα νωρίτερα να έβλεπα τέτοια μέτρα σε σχέση με τις πολιτικές προστασίες που έχει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιερώσει, αλλά δεν είναι αργά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της απόδοσης ευθύνης στις πλατφόρμες. Μάλιστα. Δηλαδή σε αυτή την ιστορία προφανώς χρειάζεται ευαισθητοποίηση, εμπλοκή γονέων, κυβεμόνων, των ίδιων των παιδιών, να ακούμε τη φωνή τους, αλλά πρωτίστως η ευθύνη είναι στις πλατφόρμες. Και περιμένω να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό από πλευράς πλατφορμών. Σε επίπεδο αξιακό συμφωνώ, γιατί είναι απόλυτα σύμφωνο και με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Προστασία των Παιδιών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αρτινοπούλου. Για όλη αυτή την κουβέντα, την πολύ ουσιαστική, ήταν η κυρία Βασιλική Αρτινοπούλου, καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σε πολύ λίγο πάμε για δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτή την ώρα. Και εννοείται μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Λουίζα Μαραβελάκη που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται ως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλλοιείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρώμενοι για τη ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Υφυπουργός υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση ανήλθαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, μιλώντας στο Earth News. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, τα οικονομικά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Πρωθυπουργός θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επιτιμού αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Ελεύθερη υπό όρους αφέθηκε η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννη του μωρού της. Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο του Κεραμικού ανοιχτός πλέον για το κοινό μετά από σχεδόν 3 χρόνια που παρέμεινε κλειστός. Πρόκειται για έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορία της πόλης αλλά παραμένει άγνωστο σε μεγάλο βαθμό ακόμη και στους ίδιους τους Αθηναίους, τόνισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σε εξέλιξη η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Σφοδρή αντιπαράθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλεί η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού στο 3,75% με 4% για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αντέδρασε έντονα ζητώντας μέσω Truth Social άμεση μείωση των επιτοκίων και χαρακτηρίζοντας την κίνηση της Fed εχθρική και πολιτικά υποκινούμενη. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων επιτέθηκε και στο σχέδιο των Βρυξελών για να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας το γελίο και απειλώντας με διακοπή του εμπορίου με την Ένωση. Απαντώντας, ο Πρωθυπουργός του Καναδά τόνισε ότι η χώρα του θα αποφασίζει μόνη της με ποιους συνάπτει διεθνείς συμφωνίες, σημειώνοντας πως κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει την πολιτική και την κουλτούρα της. Το αριστερό μπλοκ κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές για αύριο. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκυρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.
0: Ένα διαφορετικό απόγευμα με τον Ροντ Μακιούεν.
3: Νεμεκίτεπα Ιλφο τουμπλιέ του ποσουμπλιέ. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces œufs qui tombent parfois à cause de pourquoi, à cause de bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. If you go away.

0: Away. If you go away, Namakita Pa. If you go away, if you go away, as I know you must, there'll be nothing left in the world to trust. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. I'd have been the shadow of your dog if I thought it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, Namakita Pa.
1: Rod McEwen, ένας τεράστιος καλλιτέχνης με τεράστια πολιτιστική προσφορά, μια τεράστια πολιτιστική φιγούρα κυρίως στη δεκαετία του 60 και του 70. Έζησε από το 1933 μέχρι το 2015. Έγραψε πάνω από 1500 τραγούδια. Ηχογραφήθηκε από εκατοντάδες καλλιτέχνες και πούλησε περισσότερα βιβλία ποίησης που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Ελπίζω κάποιοι από εσάς, ήδη 2-3 μηνύματα που ήρθαν, τον γνωρίζουν. Ελπίζω το πρόγραμμα να ακούει σήμερα και ο καλός μας φίλος ο Γιώργος Χρονάς, που είναι και αυτός ένας ποιητής εδώ στην δική μας χώρα, με την Οδό Σουπανός. Το ιδιαίτερο στοιχείο του Rod McEwen ήταν ότι έφερε την ποίηση πολύ κοντά στο δημοφιλές τραγούδι. Αυτό εδώ έγινε παγκόσμια επιτυχία. Μια απλή εξομολόγηση, έτσι ήταν, γύρω από τη μοναξιά, τον έρωτα, την απώλεια, τις αναμνήσεις, τις σχέσεις. Η σημαντικότερη συμβολή του Rod McEwen στη μουσική ήταν η σχέση του με τον Jacques Brel, ο άλλος τεράστιος Ευρωπαίος. Ο McEwen δεν έκανε απλά κατά λέξη μεταφράσεις, διασκεύασε στα αγγλικά τα τραγούδια του Jacques Brel, βοηθώντας έτσι καθοριστικά με τον τρόπο το δικό του και με τους στίχους που έγραψε να περάσουν στο αγγλόφωνο κοινό. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι το If You Go Away που μόλις ακούσατε. Η αγγλική προσαρμογή που έγινε από τον Rod McEwen γνώρισε δεκάδες ερμηνείες, από το Σινάτρα μέχρι την Σίλεϊ Μπάσεϊ. Είναι το σημαντικότερο ίσως τραγούδι που συνδέθηκε με το όνομά του και γι' αυτό ξεκίνησα. Αυτό που μόλις ακούσατε. Γιατί όπως σας είπα δεν έκανε κυριολεκτική μετάφραση, δημιούργησε αγγλικό στίχο που θα μπορούσε να σταθεί αυτόνομα. Έτσι έφερε τον Μπρέλ στο αγγλόφωνο κοινό. Σήμερα λοιπόν έχουμε Rod McEwen, ένας τραγουδοποιός για λιγότερους από αυτούς τους ακροατές που δεν παρακολουθούν αυτό εδώ το πρόγραμμα σε αυτά τα αφιερώματα. Ας πούμε είναι ένας ποιητής, τραγουδοποιός και στιχουργός και δεν είναι ένας του τύπου ας πούμε Μπάκαρακ ή Jim Webb συνθέτης. Τα μηνύματα θα έρθουν στο Earth News Radio, στο Viber και σήμερα καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής και μετά με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Από αυτά τα 1500 τραγούδια έχω διαλέξει μερικά από τα σπουδαιότερα του Rod McEwen.

Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται The World I Used to Know. Ένα από τα τραγούδια του Rod McEwen που έχει συνδεθεί περισσότερο με την folk pop σκηνή της δεκαετίας του 60. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό από την ερμηνεία του Glen Campbell. Είναι αυτή η χαρακτηριστική νοσταλγία του McEwen για έναν κόσμο, μια εποχή και για ανθρώπους που έχουν χαθεί. Πάμε σε μια ταινία του 1969, The Prime of Miss Jean Brodie. Εκεί έχει έναν καταπληκτικό ρόλο η Maggie Smith, αυτή η σπουδαία ηθοποιός. Εκεί ακούγεται το τραγούδι του Αμερικανού ποιητή και συνθέτη Rod McEwen, το Jean.

the clouds are so low, you can touch them.

αυτή κέρδισε το Όσκαρ η Maggie Smith και αυτό ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Έγινε μεγάλη επιτυχία στα 10 πρώτα στην ερμηνεία του Όλιβερ. Να πούμε μερικά πράγματα για το βιογραφικό του Ρον Μακιούν, μια και είναι άγνωστο σχεδόν. Παρόλο που βλέπω ότι υπάρχουν αρκετοί ακροατές και φίλοι της εκπομπής, έχω ξαναμιλήσει για αυτόν παλαιότερα, που μου γράφουν μηνύματα για τον Ρον Μακιούν, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως σας είπα, καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στην διεθνή μουσική σκηνή και η πατρίδα του ήταν ο Καναδάς. Ο Ρον Μακιούν είχε μια ιδιαιτερότητα, έκτισε τη φήμη του σαν ποιητής και μουσικός, περισσότερο σαν ποιητής και μετά σαν μουσικός, πρώτα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως το Παρίσι, όπου ήταν μέλος της καλλιτεχνικής παρέας τότε, 60, που συμμετείχαν ονόματα όπως ο Αζναβούρ και ο Ζακ Μπρέλ. Και μετά έγινε αποδεκτός στην πατρίδα του και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα ταξίδια του αυτά, που ήταν πολύ συχνά και στη χώρα μας, σε εκείνη την διαφορετική Ελλάδα της δεκαετίας του 60, έχει και ένα δίσκο με εξώφυλλο που παραπέμπει στην Ελλάδα σε ένα από τα άλμπουμ του. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια ήταν και η πηγή για τις πρώτες εμπνεύσεις του για να γράψει τα πρώτα ποίηματά του, όπου μετέφερε αυτή τη μοναξιά της καθημερινής ρουτίνας που προέκυπτε από αυτά τα τελείωτα ταξίδια, τα χιλιόμετρα επίσης των αμερικανικών δρόμων, και τα πέρασε μέσα στα τραγούδια ή στα ποίηματα που έγραψε. Στα εφηβικά του χρόνια έκανε πάρα πολλά επαγγέλματα. Είχε πάρει μέρος και στον πόλεμο της Κορέας τότε, 50. Επιστρέφοντας στην Αμερική, είμαστε ακριβώς αυτή την εποχή, αρχίζει να αρθρογραφεί σε εφημερίδες και γίνεται κάτοικος του Σαν Φρανσίσκο. Γι' αυτό άλλωστε έχει ακολουθήσει και αυτή την πορεία. Σε μια μεγάλη άνθηση η πόλη αυτή και τότε. Ιδιαίτερα τότε. Τώρα είναι τεχνολογία. Τότε ήταν μουσική και ποίηματα. Εκεί λοιπόν διαβάζει και τα πρώτα του ποίηματα σε χώρους όπου παράλληλα έκαναν τις παρουσιάσεις τους οι εκπρόσωποι της λεγόμενης Beat Generation. Jack Kerouac, Allen Ginsberg και οι άλλοι. Αυτός χρησιμοποιούσε ένα ψευδόνυμα που ήταν το Dore.

Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του McEwen ήταν αυτό που ακούσαμε, Love's Been Good To Me. Το έκανε ιδιαίτερα γνωστό ο Σινάτρα, ο οποίος είχε τόσο αγαπήσει αυτά τα τραγούδια, ο Σινάτρα τώρα, που είναι από μια άλλη εποχή, έκανε ένα άλμπουμ, το A Man Alone, που είχε τραγουδήσει μόνο τραγούδια του Ρον McEwen σε αυτό το άλμπουμ, και ένα από αυτά ήταν αυτό που ακούσαμε. Το έχει πει και ο Τζονι Κας. Είναι σχεδόν μια μικρή ποιητική αυτοβιογραφία αυτό που ακούσατε. Ένας άνθρωπος θυμάται τις γυναίκες και τις σχέσεις που πέρασαν από την ζωή του, και γι' αυτό άλλωστε το είπε και ο Σινάτρα. Θα συνεχίσω με ένα άλλο από τα τραγούδια που έχω διαλέξει σήμερα, με τον Ρον McEwen, Joanna.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση απέναντι στην πίεση που προκαλεί το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Οι αποφάσεις αναμένονται έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων αύριο. Επιτάπητος θα τεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Το πράσινο φως για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση των δικαστικών διαδικασιών που τους αφορούν. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό γίνεται πλέον ευρωπαϊκή υπόθεση χάρη στις πρωτοβουλίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, τονίζει σε αναρτησή του Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πολύ σωστά ένας από τους φίλους εκπομπής γράφει: Γιάννη, αυτός μου θυμίζει τον σύγχρονό μας Σούφιαν Στίβενς. Ακριβώς, ο Σούφιαν Στίβενς είναι ένας από τους τραγουδοποιούς αυτού του αιώνα που έχει επηρεαστεί απόλυτα από τον Ρότ Μακιούεν σε όλη τη δομή των τραγουδιών και έχουν και πάρα πολλά άλλα κοινά μεταξύ τους αυτοί οι δύο τραγουδοποίοι. Θα πάμε τώρα σε ένα ιδιαίτερο άλμπουμ που είναι ένα άλμπουμ ποίησης. Είμαστε στο 1961 όταν το ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ και επανεκδόθηκε μετά το 68 και αργότερα το 2000 έχει βγει και σε CD. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι In Search of Eros και θα μεταδώσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το άλμπουμ που είναι ιδιαίτερο και μοναδικό και δείχνει τι είναι ο Ρόντ Μακιούεν.
4: I have to walk at night and be with many and give myself to many strangers. I don't know why. I only know that people smile sometimes and I must smile back. A certain eye, a smile, the way somebody walks. I need mostly love. Everything else must find its place. I need the warm touch, the unfamiliar smile, the umbrella when it rains, the head against the shoulder when the thunder comes, the unfamiliar touch, the knowing that somebody loves me, even for a little while. You'll like my house. The music's okay. The lights are nice. And I'm warm, you'll see. Can you still go home with me knowing the way I am in mourning might make you sorry that you did? I mean, it's different for me in the mornings. I'm not afraid of yellow sunlight or suspicious of rooms without music and atmosphere, but things work best for me after 5 o'clock. It's been like this always. And you must believe I'll be good to you for me to work the best. I will, you know. I will try so hard, for it has been so long since I have had a woman or a special friend. So turn the corner with me. Stay close. Don't be afraid, for there is no one else but me. And I am warm. You'll see.
3: Αυτό ήταν το έρος και τώρα είναι το The Gentle Touch.

like a child again. I can't be left alone. Hurry, hurry, hurry.

από το άλμπουμ του «Αναζητώντας τον έρωτα». Και τώρα θα ακούσετε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 70. Ακόμα και σήμερα το τραγούδι αυτό είναι παντού. Είναι του Ζακ Μπρέλ. Ένα μοναδικό τραγούδι του Ζακ Μπρέλ με ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτό το σκοτεινό βέλγικο τραγούδι μέσω του Μακιούεν μετατράπηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop τραγούδια όλων των εποχών. Ο ίδιος το διασκεύασε με αυτούς τους στίχους. Ζακ Μπρέλ και Ροντ Μακιούεν.

trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10.

Seasons in the Sun. Ακούσατε αυτόν που έχει γράψει τους στίχους, μαζί βέβαια με τη μουσική του Ζακ Μπρέλ. Τα ποίηματα που έγραψε σε αυτή την εποχή του 50 και του 60 τον έκαναν έναν από τους ελάχιστους ποιητές που είχαν τόσο μεγάλη απήχηση στον κόσμο στη δεκαετία του 60 και αργότερα, σε τέτοιο σημείο που μάλιστα αμφισβητήθηκε λόγω της μεγάλης επιτυχίας, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος γνωρίζει επιτυχία, ο πυρήνας που αρχίζει να ενδιαφέρεται για κάποιον αρχίζει να φεύγει, γιατί θεωρούν ότι πέρασε στον πολύ κόσμο. Τώρα θα ακούσουμε ένα σύντομο κομμάτι από ένα άλλο άλμπουμ που έβγαλε τότε και που αφορά τη γενιά των Beat. Beat Generation. Το άλμπουμ είναι το Beatsville. Για όσους δεν γνωρίζουν, η γενιά των Beat ήταν ένα λογοτεχνικό κίνημα που ξεκίνησε από μια ομάδα συγγραφέων, κυρίως εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, σε εκείνη την περιοχή. Εξερεύνησε και επηρέασε την αμερικάνικη κουλτούρα και την πολιτική σε εποχές μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, δηλαδή τη δεκαετία του 50 και τέλος του 40. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου αυτών όλων δημοσιεύθηκε και διαδόθηκε από μέλη της σιωπηλής γενιάς, όπως λέγεται η δεκαετία του 50 και η γενιά της, γνωστή σαν Beatnik. Αυτά όλα πέρασαν και στην Ευρώπη με κάποιο τρόπο. Αυτοί έφεραν και τη folk ανακαίνιση στην Αμερική και επίσης είχαν επηρεάσει και τους Γάλλους στα τέλη της δεκαετία του 40. Μπρασένς και όλα αυτά ήταν μια κίνηση. Τα κεντρικά, ας πούμε, στοιχεία αυτής όλης της κίνησης των Beat, και από εκεί βγήκαν και αυτά όλα, και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τη γενιά του rock and roll και για το rock αργότερα όλοι αυτοί, ήταν, ας πούμε, μια απόρριψη των αφηγηματικών έτσι αξιών, μια πνευματική αναζήτηση και απόρριψη κυρίως του οικονομικού υλισμού. Πειραματισμός με ψυχεδελικά ναρκωτικά, σεξουαλική απελευθέρωση και εξερεύνηση. Από το άλμπουμ αυτό που σας είπα, το Beatsville, ακούμε Beat Generation, Rod McEwen.

0: Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του 50 και έχει μεγάλη σημασία ότι αυτοί όλοι έχουν συνδεθεί και με την jazz. Είμαστε ακριβώς στην εποχή της μεγάλης περίοδου της μουσικής αυτής. Jacques Brel, Rod McEwen.
1: In the port of Amsterdam, where the wild sea.
0: Είδατε μερικές φορές και τα CD μας κάνουν προβλήματα. Για να δούμε στο άλλο CD player αν θα ακουστεί κανονικά.

Ρόντο Μακιούεν αυτός έκανε τη δική του μετάφραση και το τραγούδι υπάρχει σε ένα άλμπουμ. Ο Ρόντο Μακιούεν τραγουδά Ζακ Μπρέλ, και από εκεί και πέρα, λέγοντας μερικά ονόματα που έχουν διασκευάσει το τραγούδι, δείχνουμε και όλοι αυτοί τι άκουγαν. Ας πούμε να ξεκινήσουμε από τον Μαρκ Άλμοντ, που το έχει πει μεταξύ άλλων, τον Σκοτ Βόκερ, τον Ντέβιντ Μπόουι και πάρα πολλά ονόματα. Στηρίχτηκαν στους στίχους που έγραψε ο Ρόντο Μακιούεν και έκανε γνωστά τα τραγούδια αυτά του Ζακ Μπρέλ στο κοινό που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία. Το A Man Alone είναι του 69. Είναι το κεντρικό τραγούδι σε ένα άλμπουμ που λέγεται A Man Alone, στίχη και μουσική του Ρόντο Μακιούεν που έκανε ο Σινάτρα. Είναι ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ για τον Σινάτρα, γιατί είναι μία δήλωση από έναν από τους μεγαλύτερους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Εμείς δεν τα ακούμε με τον Σινάτρα και με αυτούς, τα ακούμε από τον ίδιο που τα έχει γράψει. Και γι' αυτό άλλωστε αφιέρωσε ένα ολόκληρο άλμπουμ στον κόσμο του Ρόντο Μακιούεν. Μοναξιά, οριμότητα, αποξένωση. Αυτά τα θέματα ήταν η ειδικότητά του.

0: πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από αυτό, ποιητής, τραγουδοποιός, δεν ήταν μόνο αυτά. Είχε πολύ σημαντική παρουσία και στον κινηματογράφο. Και μάλιστα από μια ταινία που είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το κλίμα που σας μετάφερα, από τη θρυλική ταινία Peanuts. Ξέρετε τι σειρά είναι αυτή. Ο Charlie Brown και η παρέα του. Ο Rod McKeown έγραψε αυτό που ακούμε τώρα. Έγραψε το μόνιμο τραγούδι και έγραψε και άλλα τραγούδια για την ταινία αυτή. Και ήταν και υποψήφιος για Όσκαρ, αν θυμάμαι καλά. Το τραγούδι λέγεται «Ένα γόρι που λεγόταν Charlie Brown». Μεγάλος ήρωες για μια γενιά ο Charlie Brown. Παλαιότερα. 69. Αύριο επικαιρότητα. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουλής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. But seeing Charlie smile can make you stop a while. Get you feeling glad.
1: Ναι. Χτυπήσανε στον αέρα, όπως λες. Στο πρόσωπο φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Νίτσος. Κρατάει το πρόσωπό του από ό,τι βλέπω. Ναι, έχει μια καθυστέρηση. Πάντως το παιχνίδι φαίνεται να το θέλει περισσότερο. Φαίνεται. Τις φάσεις τις έχει η Λάρισα, έτσι. Μέχρι στιγμής είμαστε στο 20, στο μισάωρο έχουμε φτάσει.
2: Ναι, είμαστε στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Οι μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΛ είναι στο 23 η κεφαλιά του Τσελεπίδη από την εκτέλεση φάουλ του Αδράνδα. Και στο 27 ο Αδράνδα ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής και απέναντι από τον Γκίνη, αλλά τον οτοφύλακας της Καλαμάτας τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕΛ σε αυτό το πρώτο μισάωρο του παιχνιδιού να πάρει κεφάλι στο σκορ. Από την άλλη, Καλαμάτα, ξαναλέω, δεν μπορεί να βγει με αξιώσεις μπροστά. Η Λάρισα έχει κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους και τους διαδρόμους για την Μαύρη Θύελλα.
1: Ωραία. Καλαμάτα, Λάρισα στο 30 λεπτό είναι στο 0-0. Να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή στον αγώνα και να πάμε στο Γιάννη Ράνιο, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση της εθνικής μας στο βόλεϊ απέναντι στη Σλοβακία. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
3: Λοιπόν, πράγματι ξεκίνησε με τον πρώτο πόντο να έγινε για την Ελλάδα και ενώ ο Πιτακούδης είναι στο σερβίς, 1-0 στο πρώτο σετ. Μια Ελλάδα η οποία ξεκινά σχεδόν με την ίδια εξάδα των προηγούμενων αγώνων και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μοναδική διαφορά του Δημήτρη Μούχλια. Στη θέση του έχει περάσει ο Άγγελος Μάρκου και δικαιολογημένα με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις ο Διαγώνιος Καλαμάτας. Παρά το γεγονός ότι ερχόταν από τον πάγκο, έδινε λύσεις. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι που δεν κρίνεται πρόκριση παρά μόνο πλασάρισμα στον όμιλο για να ξέρει και η Ελλάδα μετά το πέρας και τη σημερινή ημέρα με ποιον αντίπαλο του τρίτου ομίλου θα διασταυρωθεί. Έχει κεντρικό τον Πιτακούδη, ακραίο τον Πρωτοψάλτη, κεντρικό τον Βουλκίδη, Πασαδόρο τον Γαλλιώτο, ακραίο τον Ράπτη και όπως προανέφερα Διαγώνιο τον Άγγελο Μάρκου, με λίμπερο να εναλλάσσονται ο Γιάβρας με τον Χανδρινό. Και από την άλλη πλευρά η Ουραγό Σλοβακία με Μπαρτάρ, Πασαδόρο και έχοντας Γκούλακ, Ιχνάτ, Μπίλιτ, Σέλογκ Φίγκαλ, ακραίο και λίμπερο τον Πάνκο. Αυτά επαναλαμβάνω για την ελληνική ομάδα η οποία είναι μπροστά σκορ με 2-1 και ταυτόχρονα στο Σερβία-Βέλγιο που δεν είναι στον όμιλό μας αλλά είναι στον τρίτο και έμεσα ή μάλλον άμεσα μας ενδιαφέρει να μάθουμε και τον νικητή, είναι στο 3-3. Υπενθυμίζω τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα είναι τέταρτη με 6 βαθμούς. Εάν νικήσει προσπερνά την Τσεχία που έχει ολοκληρώσει την πεντάδα αγώνων και τερματίζει τρίτη. Πράγμα που σημαίνει ότι αν υποθέσουμε ότι τερματίσει τρίτη, που δεν είναι απιθανό αυτό το σενάριο, θα ανταμώσει με την δεύτερη του τρίτου ομίλου. Αυτή τη στιγμή είναι συμπρωτοπόρος η Φιλανδία με το Βέλγιο και είναι η Σερβία τρίτη που αν νικήσει μπορεί να περάσει δεύτερη. Αυτά για να δούμε λίγο τι γίνεται και στην επόμενη φάση όπου θα ξέρουμε, φαντάζομαι αργά σήμερα το βράδυ αν η εθνική μας θα παίξει Κυριακή ή Δευτέρα με τον δεύτερο ή με τον τρίτο ανάλογα του τρίτου ομίλου. 3-2 προηγείται η Ελλάδα της Σλοβακίας. Να δούμε και αυτή την προσπάθεια με τον Ράπτη. Ο ακραίος ο οποίος κάνει και αυτός πολύ μεγάλο τουρνουά. Δεν θα λέγω ότι έχουν υστερήσει αρκετοί, αλλά αναμφίβολα στην επιστροφή του έχει εντυπωσιάσει. Όπως επίσης και με τον μπλοκ τώρα ο Θοδωρής Βουλκίδη συνεχίζει με κεκτημένη ταχύτητα. Ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, όπως τον είχαμε δει και στο πρωτάθλημα, συνεχίζει και σε αυτό το ευρωπαϊκό με μπλοκ απέναντι στον Γκιούλακ. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα παίρνει προβάδισμα 2 πόντων, 4-2 στο ξεκίνημα του πρώτου σετ. Και όπως καταλαβαίνεις Νίκο, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα με την ελπίδα η ελληνική ομάδα να πάρει μια καθαρή νίκη και να τερματίσει τουλάχιστον στην τρίτη θέση. Συνέχεια στο παιχνίδι, Εκεί όπου ο Μπαρτάρ θα κάνει την πάσα, η επίθεση από τον Γκιούλακ. Τελικά πόντος για την Σλοβακία, καθώς η μπάλα δεν μπορεί να βγει από την άμυνα, από αυτό το δυναμικό ανέβασμα στο φιλέ από τον Γκιούλακ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε με ποιο τρόπο προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά η Σλοβακία, η οποία αν και ήταν με 0 πόντους μέχρι χθες, ήλπιζε σε 2 νίκες, δηλαδή να κερδίσει τη Σουηδία και ταυτόχρονα να πάρει νίκη με την Ελλάδα για να την περάσει στην ισοβαθμία. Κάτι πιο δεν έγινε, από τη στιγμή που ιτήθηκε χθες από την Σουηδία, πλέον παίζει για το γόητρο, παίζει για τον Όρε και για τους βαθμούς αν προτιμάτε, γιατί γίνεται η προσπάθεια από όλες τις ομάδες να έχουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και με τις κληρώσεις και βεβαίως για το παγκόσμιο. Και ενώ η ελληνική ομάδα προηγείται 5-3, να δούμε και αυτή τη φάση αν είναι η αντίρρηση με το σερβίς από τον Βουλκίδη. Πολύ καλό, βγαίνει η υποδοχή από τον Πάνκο. Το μπλοκ είναι εκεί με την ελληνική ομάδα, να αποδεικνύει και σε αυτή την περίπτωση με τον Πιτακούδη αλλά και τον Γαλλιώτο τον Πασαδόρο ότι είναι εξαιρετική και στον μπλοκ άμυνα, αφού δυσκόλεψε την υποδοχή από πλευράς Γιάκουμπικ. Το δεύτερο λίμπερο κατάλαβαν την επίδεση από τη θέση 4 από την αριστερή πλευρά του φιλέ, για όποιον ενδεχομένως δεν γνωρίζει. Και με το διπλό μπλοκ του Πιτακούδη και του Γαλλιώτου, πλέον η ελληνική ομάδα προηγείται 6-3. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Νίκο, έχουμε δρόμο ακόμα εδώ. Οπότε, μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
1: Ωραία.
3: Και να επιστρέψουμε την εξέλιξη του αγώνα.
1: Η εθνική μας ομάδα προηγείται με 3 πόντους για φάση στο πρώτο σετ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Αρκετή ώρα, Λεωνίδα, χρειάστηκαν για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Νίτσο, ο οποίος από ό,τι είδα είχε χτυπήσει το πρόσωπο.
2: Ακριβώς, Νίκο, είμαστε στο 35ο λεπτό. Καλαμάτα ΕΛ παραμένει το 0-0 και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι καλά. Η ΑΕΛ τώρα είναι ξανά στην επίθεση και είναι μπροστά. Ο Παράς μόνος του έξω η μπάλα. Πλασέ μέσα από την περιοχή με το αριστερό του πόδι, αλλά δεν βρήκε στόχο. Αρκετά κακό το τελείωμα του Παρά, ο οποίος με τη μία προσπάθησε να εκτελέσει τον Γκίνι μέσα από την περιοχή με το αριστερό του πόδι. Δεν μπόρεσε όμως να δώσει τροχιά στην μπάλα εντός εστίας. Άλλη μία τελική για την Λάρισα στο 36ο λεπτό του παιχνιδιού και ήταν με πάρα πολύ καλές αξιώσεις αυτή η φάση για την Λάρισα, αλλά ο Παράς προτίμησε να εκτελέσει με τη μία και με το αριστερό του πόδι, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στην εστία. Πιέζει η ΑΕΛ και όταν βρίσκει ανοιχτό γήπεδο δείχνει ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνη και ειδικά μπορεί να εκμεταλλευτεί, όπως δείχνει μέχρι στιγμής η Λάρισα, τα λάθη που κάνει η Καλαμάτα στο build-up, στο χτίσιμο του παιχνιδιού της από πίσω, αλλά δεν έχει καταφέρει να βρει μέχρι στιγμής τον δρόμο προς τα δίχτυα. Παραμένει το 0-0 λοιπόν, ένα πλάγιο για την Καλαμάτα με τον Ιγνιάτοβιτς να το εκτελεί, κεφαλιά από τον Γκρόζο, Κατάλτη μια νέα κεφαλιά, ο Αγγελής δεν βρήκε συμπαίκτη, ο Μπονέτο, ο Ντιαρά και τώρα η μπάλα σε πόδια παικτών της ΑΕΛ. Δυνατό μαρκάρισμα και τώρα βγαίνει Καλαμάτα στην αντεπίθεση με τον Μπονέτο από τα δεξιά. Έχει χώρο, τον κυνηγάει ο Γκρόζος. Κάνει τη σέντρα ο Μπονέτο, βγάζει με το κεφάλι του Τσελεπίδης άμυνα πάρα πολύ ωραία. Κρατάει ο Λέλεκας και ελευθερώνει για τον Αδράνδα και τώρα θέλει να βγει η ΑΕΛ από τα δεξιά στην αντεπίθεση με τον Παρά. Παράσχει μπροστά τον Κεσάν. Κάνει τις προσποιήσεις ο Παράς, κρατάει την μπάλα, είναι κλεισμένος και την γυρίζει πίσω στον Αγαπάκη. Δεν μπόρεσε να βγάλει αντεπίθεση εδώ η ΑΕΛ, ήταν μόνος του ο Παράς και γι' αυτό γύρισε την μπάλα πίσω και τώρα πιο πίσω ακόμη από τον Αδράδα στον Τσελεπίδη.
1: Πάντως,
2: και ο Τσελεπίδη στον Γαργάλα. Ναι,
1: Λεωνίδα, νομίζω ότι στην προηγούμενη φάση ήταν μόνος του ο Παράς στο ύψος του πέναλτι, έβαλε λάθος το σώμα του, γι' αυτό η μπάλα.
2: Επειδή είναι αριστεροπόδαρος,
1: έφυγε
2: έβαλε έτσι το κορμί του για να εκτελέσει με τη μία με το αριστερό. Ίσως θα μπορούσε να κάνει κάποιο κοντρόλ και να αντιστρώσει την μπάλα μπροστά του, αλλά προτίμησε να εκτελέσει με τη μία με το αριστερό, γιατί υπενθυμίζω είναι αριστεροπόδαρος και από εκεί που ήταν έπρεπε να κάνει κάποιο κοντρόλ ίσως για να αντιστρώσει διαφορετικά την μπάλα ή να τη φέρει μπροστά του και να τελέσει με το δεξί. Εμπιστεύτηκε το αριστερό του πόδι, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην εστία. Ήταν, όπως λες και εσύ, πραγματικά μόνος του και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ μετά το δοκάρι του Τσελεπίδη στο 23 και το ΤΕΑΤΕ του Αδράνδα στο 27. Τώρα η Καλαμάτα βγαίνει μπροστά από τα αριστερά με τον Χατζηδωρίδη. Άλλη μία άμυνα που βγάζει ο Τσελεπίδης εντυπωσιακά με τάκλιν σε πλάγιο. Μέχρι στιγμής παίρνει άριστα η άμυνα της ΑΕΛ σε αυτά τα πρώτα 38 λεπτά του παιχνιδιού. δεν αφήνει την Καλαμάτα να γίνει επικίνδυνη. Πλάγια από τα αριστερά λοιπόν.
1: Ωραία, Λεωνίδα, να σε διακόψω. Καλαμάτα ΑΕΛ στο 0-0. Πάμε στην All Win Arena. Να θυμίσω ότι στις 6 παρατέταρτο έχουμε και την αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Πάμε να βρούμε Γιάννη Σαντοριναίο και Νίκο Καραγιάννη να μας δώσουν τις εντεκάδες. Κύριε, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, Νίκο, από την Νέα Φιλαδέλφια. Ναι, έχουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Μπαλαμώτη κατά τα γκολπόστ. Δίδυμο σα το παίρνω Βίντα μαζί με τον Αλεξίου. Γεωργίεφ βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Λυκογιάννης στο αριστερό. Κάιρνεν είναι ο ένας ανασταλτικός μέσος και Βιτάλης είναι ο δεύτερος. Ζούμπκοφ στο δεξί φτερό της επίθεσης. Ζωάο Μάριο τον τεμπούτο του στην επιστροφή του στην Ένωση στα αριστερά. Μάνταλος πίσω από τον Βάργα, ο οποίος είναι και ο σέντερφορ της ΑΕΚ για το παιχνίδι. Ενώ ο Αλέκος Βοσινιάδης επέλεξε τον Σακαλίδη κατά τον γκολπόστ. Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ, Αδάμ, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος και Κοτσόβουλος είναι οι 11 για την ομάδα των Σερών.
1: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Γρήγορο πέρασμα από τον Γιάννη Ράνιο, καθώς βλέπω την Εθνική να έχει φύγει μπροστά με 8 πόντους στο πρώτο σετ. Γιάννη.
3: Ακριβώς όπως θα λες, 12-4 είναι η μεγαλύτερη τιμή στο ξεκίνημα του αγώνα υπέρ της εθνικής μας ομάδας, με μια συνολικά καλή εικόνα, με πιο πρόσφατη την προσπάθεια του πρωτοψάλτη να πάρει τον μπλοκάλο, αλλά με τριπλό μπλοκ μπροστά του δέχτηκε το μπλοκ. Και έτσι λοιπόν από το σερβίς του Πάλγκουτ, που ήδη από νωρίς ο τεχνικός της Σλοβακίας έχει κάνει αρκετές αλλαγές να αλλάξει ο ρυθμό. Η Εθνική όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πρώτο χρόνο από τον Πιτακούδη, κάνει ξανά το 13-5 για να πάει ξανά η διαφορά στο σύν 8. Μια Εθνική η οποία έχει μπει δυνατά, ελέγχει απόλυτα ένα μάτσο που αν τελειώσει 3-0 ή 3-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας, σίγουρα είμαστε τρίτοι και πλέον περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το πλασάρισμα του τρίτου ομίλου σε συνδυασμό και με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αλλά και αυτά τα οποία θα γίνουν λίγο αργότερα.
1: Ωραία, Γιάννη, θα ξανάρθουμε σε σένα προς το τέλος του σετ. Επιστρέφουμε στην αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ στο 0-0. Λεωνίδα, ο λόγος σε σένα.
2: Στο 41 βρισκόμαστε. Πριν από ένα λεπτό η ΑΕΛ είχε κερδίσει άλλο ένα κόρνερ το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο και αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί ο Παράς, ο δεξιός εξτρέμ σήμερα της ΑΕΛ, είναι στο έδαφος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τώρα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν φάνηκε να τραυματίζεται από κάποια μονομαχία. Ίσως είναι μυϊκός ο τραυματισμός του και γι' αυτόν τον λόγο από ό,τι βλέπω ο κόουτς ο Κράτης ο Φρυδόπουλος φώναξε απευθείας στον πάγκο έναν ποδοσφαιριστή. Η λογική λέει ότι θα περάσει εκτός ο Παράς, δεν χρειάζονται και πολλά ρίσκα, έτσι είναι και το πρωτάθλημα που έχει μπροστά της η ΑΕΛ. Το κύπελο είναι το κερασάκι στην τούρτα. Η ΑΕΛ είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει το κύπελο, έτσι δεν είναι.
1: Ήταν αρκετά δραστήριος πάντως μέχρι τώρα.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είχε και την μεγάλη ευκαιρία που είπες και εσύ προηγουμένως όταν βρέθηκε μόνος σου στην περιοχή, αλλά εκτέλεσε πολύ ψηλά out με το αριστερό του πόδι. Τώρα η Καλαμάτα είναι μπροστά από τα δεξιά. Ο Εγκνιάτοβιτς μπαίνει περιοχή, κάνει το γύρισμα, αλλά κόντρα πάνω στον Λέλεκα και κόρνερ για την Καλαμάτα. Η ΑΕΛ συνεχίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Περιμένει τώρα ο κόουτς ο Κράτης ο Φρυδόπουλος να γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω αν θα προλάβει πριν την εκτέλεση του κόρνερ για να είναι 11 εναντίον 11. Ο Νικοκυράκης είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Παρά. Θα γίνει τελικά η αλλαγή. Μπαίνει ο Νικοκυράκης στο γήπεδο. Θα πάρει τη θέση του τραυματία Παρά. Στο 42ο λεπτό δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Παράς και ο Ευάγγελος Νικοκυράκης παίρνει την θέση του. Κόρνερ για την Καλαμάτα από τα δεξιά με το αριστερό του πόδι. Ο Χάμζα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση για τη μαύρη θύελα και θα το κάνει τώρα. Σηκώνει την μπάλα, ο Ντιαρά μια κεφαλιά, περνάει στον Κεσάν στο δεύτερο δοκάρι, βγαίνει με γροθιές, ο Μελίσσας διώχνει ψηλά, ο Νίτσος δεν έχει απομακρυνθεί μπάλα από την περιοχή της ΑΕΛ, πάλι με γροθιές, ο Μελίσσας ένα σούτ του Κατάλντη, επιθετικό φάουλ πάνω στον Μελίσσα, τελειώνει έτσι η πολιορκία στα καρέ της Λάρισσας, κέρδισε επιθετικό φάουλ ο Μελίσσας στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα με γροθιές. Έχουμε άλλα 2 λεπτά περίπου για να συμπληρώσουμε τα πρώτα 45 χωρίς καθυστερήσεις. Πιστεύω θα δούμε πάνω από ένα λεπτό έτσι καθυστερήσεων. Είχαμε αρκετές διακοπές στο παιχνίδι. Ο Μελίσσας τώρα στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Έφυγαν οι αμυντικοί από δίπλα του. Θα κάνει γέμισμα ο τροματοφύλακας της ΑΕΛ, η οποία σε αυτά τα πρώτα λεπτά του ημιχρόνου, στα πρώτα 43 λεπτά του ημιχρόνου, Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο από την ομάδα της Λάρισας. Τους χωρίζει και μια κατηγορία, αλλά η ΑΕΛ είναι ΑΕΛ και το δείχνει εδώ στην Νίκαια με τον τρόπο που αγωνίζεται και με τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει. Γέμισμα του Τσελεπίδη, θα βρει τον Νίτσο μέσα στην περιοχή, τον πιέζει ο Μπακαγιώκο, κρατάει ο Νίτσος, θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί όμως, έρχεται εκεί και ο Ιγνιάτοβιτς να του πάρει την μπάλα και να διώξει. Κεφαλιά από τον Γαργάλα, νέα κεφαλιά του Ντιαρά και η μπάλα φτάνει ξανά στον Τσελεπίδη, ο οποίος θα βρει τον Νικοκυράκη, κόβει ο Ντιαρά, Λιατσικούρας πίσω για τον Γκίνη, ελευθερώνει το παιχνίδι, ένα βολέ του Γκίνη με στόχο τον Αγγελή, ο Τσελεπίδης θα πάρει την κεφαλιά, βρίσκει τον Νικοκυράκη και τώρα η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία, είναι ο Νίτσος μόνος του offside όμως, βρέθηκε μέσα στην περιοχή μόνος ο Νίτσος, αλλά ήταν εκτεθειμένος και σήκωσε το σημειάκι ο βοηθός και έχουμε και έναν ακροατή Νίκο, ο οποίος μας ακούει και άκουσε αυτά που λέγαμε για τον Αγγελή, για τον Σταύρο Αγγελή της Καλαμάτας και μου λέει, φίλε, και εγώ μπομπέρ ήμουνα πρώτο σκόρερ στην Αλφα Λακωνίας. Ο φίλος μου Παναγιώτης ο Γιατρόπουλος, να του στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας.
1: Τα χαιρετίσματά μας δεν έχουμε έναν ακροατή, έχουμε αρκετούς. Λεωνίδα...
2: Λέω έναν για μένα.
1: Ένα για σένα, ναι. Για παράδειγμα, περίμενα κάποια στιγμή να διαβάσω και το μήνυμα του Ανδρέα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Το θέμα κόστος και απόστασης ισχύει για όλες τις ομάδες.
2: Έχουμε τον γκολ για την ΑΕΛ. Το γκολ για την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Ένα γκολ το οποίο με την εικόνα που είχε το δικαιούταν. Στο 45ο λεπτό άνοιξε το σκορ η Λάρισα, η μπάλα βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας, έγινε κεφαλιά εκεί, ένα γύρισμα, κεφαλιά πάσα ήτανε και ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Νικοκυράκης που πέρασε το παιχνίδι πριν από λίγο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκόρερ με το νούμερο 20, ο Νικοκυράκης. Ουσιαστικά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα. Η ΑΕΛ λοιπόν άνοιξε το σκορ στη Νίκαια στο 45. Ο Νικοκυράκης ήταν. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Από τα δεξιά έγινε η σέντρα.
1: Ο Νικοκυράκης,
2: Νίκο.
1: Ναι, ο Νικοκυράκης έχει απόλυτο.
2: Ο Νικοκυράκης ήταν, ναι. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο. Μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον Γκίνη και να δώσει προβάδισμα στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν έχει δώσει καθυστερήσεις ο διαιτητής της αναμέτρησης. 5 λεπτά μπορεί να έχει δώσει.
1: 5 λεπτά.
2: Σωστό.
1: Ήτανε
2: σωστό,
1: η μπαλιά.
2: Ναι, είχαμε πάρα πολλές διακοπές.
1: Είχαμε τον τραυματισμό του Νίτσου, είχαμε την αλλαγή του Παρά. Ήτανε πάντως φανταστική η μπαλιά του, η ασίστ του Νίτσου, ήτανε παρεβάλλε έτσι στον Νικοκυράκη.
2: Ναι, τη γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και ο Νικοκυράκης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, αν και αναγκαστική, γιατί ο Παράς αποχώρησε τραυματίας. Ο Νικοκυράκης με το που μπήκε στο παιχνίδι κατάφερε να βάλει την ΑΕΛ σε θέση οδηγού στην Νίκαια. ΑΕΛ έχει πάρει το προβάδισμα, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 από το 45 με τον γκολ του Νικοκυράκη και η μαύρη θύελα τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά, από πλάγια θέση. Πάνω από την μπάλα είναι η Χάμζα και Μπονέτο. Θέλει να βγάλει αντίδραση πριν το ημίχρονο η μαύρη θύελα και έχει την ευκαιρία να το κάνει με μια στατική φάση. Λέγαμε για Μπομπέρ Νίκο και μπήκε γκολ κατευθείαν. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Ναι, το κατάλαβα.
2: Λέγαμε για
1: δινούς
2: εκτελεστές και μπήκε γκολ.
1: Ναι.
2: Θα το εκτελέσει ο Χάμζα, όχι, αφήνει για τον Μπονέτο. Σέντρα του Μπονέτο, κεφαλιά του Μπακαγιώκο, έξω η μπάλα. Μόνος του μέσα στην περιοχή, αλλά είναι εκτεθειμένος offside. Ως μη γενόμενη η φάση. Πάντως ο Μπακαγιώκο βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι. Εκτέλεσε με το κεφάλι. Την έστειλε πάνω από τα δοκάρια του Μελίσσα. Ήταν πιο μπροστά όμως ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας και υποδείχθηκε σε θέση offside, το οποίο τώρα αργά-αργά ο Μελίσσας θα το εκτελέσει και αυτό με γέμισμα. Δεν είναι ώρα για build-up για την ΑΕΛ. Θέλει να πάει στο ημίχρονο με το προβάδισμα. Το γκολ του Νικοκυράκη με δημίου 45 κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στην Νίκαια. Μπακαγιώκο γυρίζει για τον Γκίνη. Ο Γκίνης θα γεμίσει με στόχο τον Μπονέτο. Τρέχει ο Γκρόζος. θα φτάσει πρώτος στην μπάλα και θα διώξει και έχουμε πλάγιο για την Καλαμάτα από τα δεξιά. Γκνιάτοβιτς τώρα τρέχει, βιάζεται η μαύρη θύελα για να βρει άμεση απάντηση. Γκεσάν αριστερά για τον Χατζηθεοδωρίδη. Έχει μπροστά τον Νικοκυράκη. Δεν βρίσκει συμπαίκτη και δίνει στον Κατάλτη που ήρθε. Και τώρα ο Γκεσάν παίρνει μέτρα. Ο Γκεσάν πέφτει στο έδαφος, δεν έχουμε τίποτα. Έπεσε στο έδαφος ο Γκεσάν και ζήτησε φάουλ από τον Νικοκυράκη. Δεν το έδωσε ο κύριος Γιουματζίδης. Σήκω του λέει και σηκώθηκε. Και τώρα πλάγιο για την ΑΕΛ, το οποίο κέρδισε ο Αγαπάκης από τον Γκεσάν. Ο Νικοκυράκης αφήνει την μπάλα στο δεξιό μπακ της ΑΕΛ.
1: Πάντως, Λεωνίδα, πριν τον γκολ, σου έλεγα για το μήνυμα του Ανδρέα που αναφέρει.
2: Θέλω να μου το πεις, θέλω να μου το πεις.
1: Που αναφέρει ότι το θέμα κόστος ισχύει για όλες τις ομάδες και εμείς, λέει, από την Σπάρτη, για να δούμε τις ομάδες μας στην Αθήνα, κάνουμε 500 χιλιόμετρα αυθημερών, αφήνοντας πίσω δουλειά, σπίτι, από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα της επιστροφής για την αγάπη μας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που για να δουν την ομάδα κάνουν αρκετές θυσίες.
2: Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, εμείς απλά τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν την τοπική τους ομάδα, έτσι, αλλά και αυτοί, όπως λέει ο φίλος μας, γιατί μπορεί να είσαι από τη Σπάρτη και να υποστηρίζει, για παράδειγμα, μια άλλη ομάδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, ό,τι θέλεις, Ατρόμητο, και να πρέπει όντως να κάνεις χιλιόμετρα για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα, και αυτή φυσικά είναι άξιση συγχαρητηρίων.
1: Λεωνίδα,
2: ο
1: Νίκος συντονίστηκε τώρα και ρωτάει, ακούει, λέει, την περιγραφή του αγώνα, σου δίνει συγχαρητήρια και κάνει μια ερώτηση. Έχει κόσμο η Λάρισα στη Νεάπολη? Μάλλον έχει κόσμο και για τις δύο ομάδες. Ο Νικόλας από τον Άλυμο.
2: Δεν βλέπω κανέναν από την ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν βλέπω κανέναν φίλο της ΑΕΛ. Εδώ που είμαι, όχι, κανέναν φίλο της ΑΕΛ δεν βλέπω. Εδώ που είμαστε εμείς από κάτω μας είναι συγγενείς, φίλοι και διάφοροι φίλοι που φαντάζομαι. Απέναντί μας 10-15 άτομα και πίσω από το τέρμα της Καλαμάτας άλλοι 20 φίλοι της Μαύρης Θύελλας. Και τώρα σφύριξε για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Μελέτης Γιουματζίδης. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 με τον γκολ του Νικοκυράκη στο 45. Η ΑΕΛ πατούσε καλύτερα στα πρώτα 45 λεπτά. Είχε δοκάρει με τον Τσελεπίδη στο 23. Είχε χαμένο τεατές με τον Ανδράδα στο 27. Και τελικά βρήκε τον δρόμο που στα δίχτυα στο 45. Με τον Νικοκυράκη, ο οποίος είχε περάσει πριν από λίγο στο χώρο, στον αγωνιστικό χώρο, ως αλλαγή, παίρνοντας τη θέση του τραυματία Παρά. Αυτά από εδώ για το πρώτο μέρος, Νίκο. Ο λόγος σε σένα και επιστρέφουμε στη συνέχεια.
5: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς, λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
10: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μαστορά, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
14: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
15: Ακούτε Ερασπορ.
1: Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 στο ημίχρονο. Το γκολ έχει σημειώσει στο 45ο λεπτό ο Νικοκυράκης. Τελειώνει το πρώτο σετ ανάμεσα στην Σλοβακία και στην Ελλάδα. Οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Γιάννη.
3: Πράγματι, η ελληνική ομάδα, η οποία εξαργυρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ιδανικό παιχνίδι, αγγίζει την τελειότητα και στον μπλοκάμιν αλλά κυρίως στην επίθεση. Σετ point 24-16 Ελλάδα. Το σερβίς με τον Πιτακούδη με άλμα, δυσκολεύει την υποδοχή από τον Πάνκο, επίθεση με μπλοκ στην ευθεία, τελικά δεν μπορεί να βγει άμυνα από τον πρώτο ψάρτη, σπάει το πρώτο set point, το οποίο είχε η ελληνική ομάδα από την επίθεση, έτσι όπως βγήκε πάρα πολύ γρήγορα είναι η αλήθεια με τον Γκουλάκ, τον βασικό διαγώνη, ο μοναδικός διασωθέντας της Σλοβακίας. Οπότε για να δούμε, θα πάρει το side out και ταυτόχρονα και το πρώτο σετ για την ελληνική ομάδα, η οποία επενθυμίζω, εφόσον πάρει καθαρή νίκη, δηλαδή με 3-0, 3-1 σήμερα, σίγουρα είναι τρίτη στον όμιλο και περιμένει να δει τι θα γίνει στον επόμενο όμιλο, στον τρίτο συγκεκριμένα. Πρώτος χρόνος, άψογη κίνηση από τον Βουλκίδη, ο οποίος θα κάνει το 25-17 και θα κλείσει και τον πόντο αλλά και το πρώτο σετ, μια ελληνική ομάδα η οποία τα πήγε περίφημα, δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα είναι η αλήθεια. Από το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε από νωρίς μια διαφορά 7-8 πόντων και κατάφερε να πάρει τη διαφορά που επιθυμούσε. Σε 26 λεπτά κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ και μάλιστα θα έλεγα ότι βλέποντας και το σκορ πώς έχει βγει από την ελληνική ομάδα, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι διαφορετικοί παίκτες έχουν βρει τρόπο να πετύχουν πόντο. Πρώτος ο Άγγελος Μάρκου με 6. 5 έχει ο Πιτακούδης, ένας κεντρικός, και αυτό δείχνει αν μη τι άλλο τη συνεργασία Πασαδόρου κεντρικού. Και αν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο και σε συνδυασμό με τις αδυναμίες που παρουσιάζει η Σλοβακία, η οποία υποφέρει στην υποδοχή από τα εξαιρετικά σερβίς της Ελλάδας, νομίζω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κυλήσει ομαλά στην Παλαπανίνη της Μόντενα, στην Ιταλία, εκεί όπου είναι και το τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Ελλάδα-Σλοβακία 1-0 σετ με το 25-17. Νίκο.
1: Ωραία Γιάννη, θα γυρίσουμε σε σένα για το δεύτερο σετ, να αναφέρουμε το τι έχει γίνει στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Στο 23ο λεπτό είχαμε γυριστεί η κεφαλιά του Τσελεπίδη, η μπάλα ήταν στη συμβολή των δοκών του Γκίνη. Στο 27ο λεπτό η μπάλα έφτασε δεξιά στον Αντράντα, αυτός σε τέτα τέτ με τον Γκίνη πλάσαρε πάνω από το goalkeeper της Καλαμάτας που τελικά κράτησε το 0. Στο 36ο λεπτό είχαμε άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ομάδα από την Λάρισα, πάλι σε αντεπίθεση ο Αντράντα πέρασε ωραία κάθετη στον μπάρα στα δεξιά, αυτός εκτέλεσε με το αριστερό ψηλά πάνω από το δοκάρι, κατέληξε η μπάλα. Στο 42ο λεπτό είχαμε αναγκαστική αλλαγή για την Λάρισα, καθώς αποχώρησε ο τραυματίας Πάρα και τη θέση του πήρε ο Νικοκυράκης. Και στο 45ο λεπτό η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ με τη χρυσή αλλαγή. Είχαμε σέντρα από τα δεξιά του Αγαπάκη στην καρδιά της άμυνας. Ο Νίτσος με τη μία έσπασε την μπάλα στον Νικοκυράκη, αφύλακτος αυτός, απέναντι στον τερματοφύλακα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό, το σκορ ημιχρόνου 0-1.

Θυμίζω στις 6 παρατέταρτο έχουμε και το παιχνίδι το οποίο θα κλείσει την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

0: Να θυμίσω ότι η ΑΕΚ έχει δώσει ένα παιχνίδι για το κύπελο, στο οποίο επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας του Νέστου Χρυσούπολης. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός είχε γνωρίσει την ΙΤΑ με 1-0 εντός έδρας από τον Ατρόμητο. Ξεκίνησε το δεύτερο σετ, οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
1: Ναι. Λοιπόν, η ελληνική ομάδα, η οποία ισοφαρίστηκε σε 1-1 από την Σλοβακία σε ένα παιχνίδι όπου θυμίζω στο πρώτο σετ η ελληνική ομάδα επικράτησε με το 25-17, επιβεβαιώνοντας από την αρχή την κυριαρχία της και θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, έχοντας διαγώνιο τον παίκτη που σκοράρει τώρα. Και αναφέρομαι στον Άγγελο Μάρκου, και από εκεί πέρα Πιτακούδης, Πρωτοψάλτης, Βουλκίδης, Γαλιώτος και Ράπτης. Και από την άλλη πλευρά η Σλοβακία με Μπαρτάρ, Γκουλάκ που είναι ο διαγώνιος, Σιχνάτ, Μπίλιτς, Σέλον και Φίρλακ. Αυτά επαναλαμβάνω για την Σλοβακία, η οποία είναι η ουράγος του ομίλου, αλλά το θέμα είναι όχι ποιος είναι ο αντίπαλος, αλλά τι μπορεί να κάνει η ελληνική ομάδα για να πάρει τουλάχιστον τρίτη θέση. Από αυτή την επίθεση τώρα από τον Γκουλάκ βγαίνει άμυνα από το Γαλιώτο σε ρόλο Πασαδόρο Πρωτοψάλτης. Θα παίξει με το Ράπτη, στη μικρή διαγώνιο δεν μπορεί. Εκεί βγήκε η άμυνα από τον Ιχνάτ, διαδοχές άμυνες είναι ένα ενδιαφέρον ράλι. Προσπάθεια με τον Μπαρτάρ, επίθεση με τον αρχηγό τον Ιχνάτ και πάλι τον μπλοκ είναι εκεί. Ο πιο περιπετειώδης τρόπος για να κλείσει ένας πόντος και σε μεγαλύτερη διάρκεια η φάση. Με την Ελλάδα τώρα να είναι στην επίθεση. Γαλιώτος πρώτος χρόνος με πλασέ από τον Βουλκίδη και η μπάλα είναι μέσα, έχει βρει γραμμή. Όπως και να το κάνουμε όμως, αυτό το πείσμα, αυτή η επιμονή έδειξε ότι η ελληνική ομάδα έχει τον τρόπο, κυρίως από το κέντρο του φιλέ και με τον Βουλκίδη αν μη τι άλλο, αλλά και τον Πιτακούδη, να κάνουν εξαιρετικό παιχνίδι, να βρίσκουν ρυθμό και σε αυτό το μάτς και να το διατηρούν για τη συνέχεια η ελληνική ομάδα, η οποία είχε και απάντηση στις τέσσερις επιθέσεις τις οποίες έκαναν οι Σλοβάκοι λίγο νωρίτερα. Να δούμε και αυτό τον πόντο από πλευράς Ελλάδας που είναι στο σερβίς. Ένα σερβίς με το ρυθμικό χειροκρότημα των Ελλήνων παιχτών. Είναι αλήθεια πάντως ότι υπάρχει λίγος κόσμος στην Παλαπανίνη της Μόντενα. Βγαίνει υποδοχή από τον Πάνκο, πάσα εκεί όπου τελειώνει με εντυπωσιακό τρόπο η ομάδα της Σλοβακίας με τον Ιχνάτ, αλλά πήγε να βγει εκπληκτική άμυνα από τον Πρωτοψάλτη και μετέπειτα από τον Γαλιώτο. Όπως και να έχει όμως, ακόμα και αυτή η μπάλα δεν έπεσε αμαχητή, δεν πήρε εύκολα τον πόντο η Σλοβακία, και αυτό αν θέλετε είναι ένα στοιχείο το οποίο διακρίνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με την έως τώρα εικόνα την οποία έχει δείξει. 3-2 λοιπόν μπροστά η Ελλάδα. Υπάρχει δρόμος ακόμα σε αυτό το σετ. Και να δούμε αν η Ελλάδα συντηρήσει, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, τον ίδιο ρυθμό, το ίδιο μοτίβο και το ίδιο στήλο όπως είχε και στο πρώτο σετ. Συνέχεια με το Ράπτη. Δέχεται το μπλοκ. Διπλό μπλοκ εκεί με πρωταγωνιστή το Χάνουσεκ. 3-3. Ακούτε και το Μάνσερ μπλοκ, το οποίο είναι στα μεγάφωνα και οι λιγοστοί φίλοι το πανηγυρίζουν έτσι με τα σχετικά ταμπελάκια τα οποία υψώνουν. Και μπλοκ, άσοι επιθέσεις πανηγυρίζονται ανάλογα και ειδικά σε ένα γεμάτο γήπεδο. Είναι εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μάλιστα το είχαμε δει με την Ελλάδα απέναντι στην Ιταλία. 3-3. Να δούμε από αυτόν τον πόντο ποιος θα πάρει προβάδισμα και θα σου επιστρέψω το μικρόφωνο. Τελικά είναι με άσο. Η Σλοβακία θα τα καταφέρει με τον Ιχνάτ, τον ακραίο. 4-3. Οπότε Νίκο, σου επιστρέφω μικρόφωνο και τα λέμε σε λίγο με την εξέλιξη του αγώνα, ενώ η Ελλάδα προηγείται 1-0 σε τη Σλοβακία.
0: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι Καλαμάτα Λάρισα είναι στο ημίχρονο στο 0-1. Σε 10 λεπτά, 11 από τώρα, θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανσεραϊκό. Για την ΑΕΚ ο Μπαλαμώτης είναι στην εστία, Λυκογιάννης Βίντα Αλεξίου και Γεωργίεφ τετράδα στην άμυνα, Κάιρινεν Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με αριστερά τον Ζωάο Μάριο, δεξιά τον Ζούπκοφ και Μάνταλος και Βάργα μπροστά. Μπαλαμώτης και Αλεξίου είναι οι δύο νεαροί που επιλέγει ο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον κανονισμό του κυπέλου, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο Κουτέσα επιστρέφει στην αποστολή. Για τον Πανσεραϊκό, την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Αρμούγκομ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ, Αδάμ, Μασκανάκη, Ζορζίνιο, Βερνάδος και Κοτσόπουλος η εντεκάδα.

0: Να κάνουμε ένα πέρασμα λοιπόν, μιας και αναφέρθηκα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Μπανσεραϊκό από τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται στην Allwyn Arena, τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
1: Τι γίνεται? Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα από την Νέα Φιλαδέλφεια, εδώ που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Δεν ξέρω αν όπως συνδέθηκα άκουσα να λες τις ενδεκάδες. Ντεμπούτο σήμερα για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά την περσινή χρονιά. Θυμίζω ότι πέρυσι αγωνιζόταν στην Ένωση ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Φέτος η ΑΕΚ στο φινάλε ουσιαστικά, λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος για την ευρωπαϊκή της λίστα, προχώρησε στην απόκτηση πλέον του ποδοσφαιριστή του Πορτογάλου μέσω επιθετικού για 2 χρόνια και ο Μάρκο Νίκολιτς του δίνει σήμερα τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Γενικότερα το σύστημα, το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ έχει μέσα ποδοσφαιριστές οι οποίοι και αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και δεν έχουν πάρει ακόμα τα λεπτά συμμετοχής στο γήπεδο. Και τα παιχνίδια αυτά, όπως με τον Πανσεραϊκό, είναι μια ευκαιρία για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Παίχτες όπως ο Κάιρνεν, ο Ζούπκοφ, ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν, με την ΑΕΚ να κάνει μια δαπανή αρκετά χρήματα για να τους εντάξει στο ρόστερ της. Η ΑΕΚ στην πρώτη της αγωνιστική υποχρέωση στο κύπελο επικράτησε με 2-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης στην Καβάλα, χάρη σε τέρμα του Ζήνη και του Γεωργίεφ, ενώ από την άλλη ο Πανσεραϊκός ήταν ιδιαίτερα μαχητικός απέναντι στον Ατρόμητο. Διαφορετικό κατηγορίας και αυτό που μόνο του λέει πάρα πολλά για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, έχασε με 1-0 στις Σέρες. 2 διαφορετικά παιχνίδια για τις ομάδες. Η ΑΕΚ προέρχεται από την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο. Από την άλλη ο Πανσεραϊκός δεν έχει ξεκινήσει και με τον τρόπο στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος ιτήθηκε με 1-0 από την Μαρκό στην Κεσαριανή, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με 1-0 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β, χάρη σε τέρμα του Τεϊσέιρα, του ποδοσφαιριστή ο οποίος αποτελεί και το μεγάλο όνομα το οποίο έχουν

0: στην κατηγορία. Είμαστε σε αναμονή της επίσημης εισόδου των δύο ομάδων στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σιγά σιγά έρχεται κόσμος στην All Win Arena. Είναι μια και δύσκολη ώρα και δύσκολη μέρα. Εργάσιμη μέρα μέσα με αρκετή ζέστη.
1: Νίκο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Λεωνίδας μας έλεγε από το γήπεδο της Νεάπολης ότι έχει αρκετή ζέστη. Στην Νέα Φιλαδέλφεια τι γίνεται?
0: Το ίδιο ακριβώς, μπορεί κιόλας, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια κάνει και λίγο παραπάνω αρκετά. Είναι συνθήκες δυσκολεύουν γενικότερα την προσέλευση του κόσμου, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται όλο και περισσότερο στο παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια, για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Είναι και μία μέρα εργάσιμη, έτσι κατά ψέματα. Περισσότεροι μπορεί να έρθουν κατευθείαν μετά την δουλειά. Ωστόσο, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εδώ πέρα δίνουν το παρόν. Ακούγονται ιδιαίτερα, όπως και σε κάθε παιχνίδι. Έχει πλέον η ΑΕΚ την έδρα της και αυτό της έχει δώσει άλλη δυναμική. Αυτό φαίνεται και στο ξεκίνημα. Άλλωστε, καθώς εδώ στην Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα, ενώ μετράει 14 τέρματα έναντι 0 με τους αντιπάλους της, με Ηρακλή, Άρη, Λεύσκη Σόφιας, ΛΑΣΚ και ΛΑΣΚ Λίνσκ, τη μεγάλη νίκη την οποία σημείωσε η Ένωση στο Champions League, που αποτελεί και την τρίτη νίκη της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έχει ενδιαφέρον, Νίκο, να δούμε και πώς θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, στο σχήμα ουσιαστικά, ο Αλέκος Βοσνιάδης την ομάδα του. Θυμίζω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων τώρα, καθώς έχουμε και την επίσημη είσοδο των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για την ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης είναι κατά τα κολπός. Βίτα και Αλεξίου, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Λυκογιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γεωργίεφ στο δεξί. Κάιρνεν και Βιτάλης, οι δύο ανασταλτικοί μέση. Ζωάο Μάριο αριστερά στο ντεμπούτο του Πορτογάλου μέσω επιθετικού στην επιστροφή του στην ΑΕΚ. Ζούπκοφ στο δεξί φτερό και μπροστά βρίσκεται ο Μάνταλος και λίγο πιο μπροστά ο Μπάρναμπας Βάργα. Ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν τον Σακαλίδη κάτω από τα κολπόστ, Καρασαλίδης και Αλιατίδης οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Αρμουγκόμ είναι ο αριστερός μπακ. Μένει να δούμε ποιος εκ των Βερνάρδο ή Άδαμ θα βρίσκεται και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ρουμιάντσεφ και Οικονόμου οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπροστά τους βρίσκεται ο Μπαρμπόσα και στην κορυφή ο Κοτσόπουλος. Να δούμε το δεξί φτερό ουσιαστικά της επίθεσης του Πανσεραϊκού. Αυτό είναι το οποίο τη δεξιά πλευρά, αυτό παρουσιάζει και το περισσότερο ενδιαφέρον, με τον Άδαμ και τον Βερνάρδο να βρίσκονται εκεί. Να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι στην επιθετική ουσιαστικά γραμμή και ποιος θα είναι σαν μπακ. Δεν παίζει με καθαρό αιμό δεξί μπακ, τουλάχιστον σε αυτούς τους 11 που έχει παρατάξει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός θα μείνει στην Αθήνα, καθώς έχει την αναμέτρηση της Κυριακής απέναντι στην Athens Καλυθέα στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Αναμέτρηση την οποία θα δείτε αποκλειστικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ έχει αγοράσει τα δικαιώματα της Super League 2 για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό το παιχνίδι που αποτελεί και ένα εκ των μεγαλύτερων αναμετρήσεων της τρίτης αγωνιστικής στην Super League 2 θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ. Τώρα έχουμε και τις φωτογραφίες. Σόρκος νίκης από τους ποδοσφαιριστές του Πανσεραϊκού.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από τον Γιάννη Ράνιο, καθώς το πρώτο σετ η εθνική μας κατάφερε να ξεφύγει. Τώρα είναι πίσω με ένα πόντο, αν δεν κάνω λάθος. Γιάννη, σωστά?
2: Ναι, πράγματι είναι 12-12 επί της ουσίας. Το γεγονός ότι είναι μια πολύ διαφορετική εικόνα της εθνικής ομάδας, γιατί έχει βελτιωθεί σημαντικά στην επίθεση, κλείνει πιο εύκολα πόντους, όπως έκανε τώρα με τον Φίρκαλ τον ακραίο από το κέντρο του φιλέ, να προηγηθεί 13-12, αλλά και πάλι η εθνική μας ομάδα είναι κοντά στο σκορ. Αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του πρώτου σετ, που το είχε πάρει με άνεση και στήλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, με 25-17 σε 26 λεπτά. Και από εκεί πέρα θέλει έτσι να χτίσει μια διαφορά, δεν θα πω ασφαλείας, άνεση σε πάση περιπτώσει, για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό το υπερσκορ. Για να δούμε λίγο, ενώ είναι 13-12 μπροστά η Σλοβακία, η υποδοχή βγαίνει από τον Τζιάβρα Γαλλιώτος, παίζει πρώτο χρόνο με τον Βουλκίδη, θα πάρει το side out, 13 όλα. Το γεγονός ότι παίρνει άμεσα side out η ελληνική ομάδα.

0: Βοηθά, πόντο-πόντο. Έχουμε δρόμο ακόμα, θα τα πούμε στη συνέχεια για το δεύτερο σετ.
1: Ωραία, ξεκίνησε και η αναμέτρηση Καλαμάτα-Λάρισα το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι είμαστε στο 1-0. Πριν πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι, να θυμίσω ότι στις 8 παρατέταρτο έχουμε την πρεμιέρα για τον Όφι στο Europa League, στη League Phase, απέναντι στη Hoffenheim. Ενώ για την προκριματική φάση του BCL, στις 7 παρατέταρτο, ο Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα. Λεωνίδα, ο λόγος σε σένα.
2: Στο 51ο λεπτό βρισκόμαστε στη νίκη. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλαμάτα ΕΛ 0-1. Δύο αλλαγές από τον coach Παναγιώτη Χριστοφιλέα για την Μαύρη Θύελλα. Ο Πινέιρο πήρε τη θέση του Ντιαρά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και ο Μπολιβάρ τη θέση του Αγγελή στην κορυφή της επίθεσης. Θέλει να δώσει μεγαλύτερη φρεσκάδα και μεγαλύτερη ποιότητα ο προπονητής της Καλαμάτας, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ και θέλει να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του αποτέλεσμα χωρίς τη μεγάλη φάση αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο μέρος, με την Καλαμάτα να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να γίνει επικίνδυνη κόντρα σε μια ΕΛ η οποία έχει βρει τον γκολ που δικαιούταν στο πρώτο μέρος και αυτή τη στιγμή σε αυτά τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος κλείνει καλά τους χώρους όπως έκανε και στο πρώτο ημίχρονο και δεν αφήνει την Καλαμάτα να γίνει επικίνδυνη, οπότε είμαστε στο 52 πλέον, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 στη νίκη με τον γκολ που πέτυχε ο Νικοκυράκης στο 45 του πρώτου ημιχρόνου.
1: Ωραία, ξεκίνησε και το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, οπότε πάμε στους συναδέλφους στην All Winner Arena.
3: Στο δεύτερο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα ο Πανσεραϊκός κερδίζει την μπάλα με τον Νίκο Νόμου μετά από ένα λάθος του Ζούμπκοφ. Ανήκει στον Μασκανάκη από τα αριστερά. Μασκανάκης για τον Αρμουγκόμ. Θα κάνει τη σέντρα ο Γάλλος μας στην περιοχή. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Βίντα σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο όμως παίρνει την μπάλα και πάλι ο Οικονόμου στον άξονα. Και δίνει πίσω για τον Ρουμιάντσεφ από τα αριστερά. Ρουμιάντσεφ για τον Αρμουγκόμ. Περνάει από τον Γεωργίεφ. Κάνει φάουλ εδώ ο Βούλγαρος. Δεξιός μπακ και στόπερ είναι δεξιός μπακ σήμερα κατά συνθήκες. Ρουμιάντσεφ έχει πάει πάνω από την μπάλα. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, αυτό το οποίο λέγαμε πριν το ξεκίνημα, δηλαδή με τους παίχτες οι οποίοι θα βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, ο Άδαμ φαίνεται ότι είναι σαν δεξί μπακ και ο Βερνάρδος είναι σαν δεξί εξτρέμ. Για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ από τα αριστερά που εκτελείται, όπως επιτίθενται οι Σερέι με τον Ρουμιάντσεφ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όλοι οι ψηλοί της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη βρίσκονται στην περιοχή της Ένωσης. Το πρώτο δοκάρι περνάει από όλους η μπάλα και πηγαίνει απέναντι εκεί που βρίσκεται ο Μπαρμπόζα από τα δεξιά. Νέα σέντρα. Η μπάλα μένει ζωντανή μέσα στην περιοχή. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Βερνάρδο με τον Μπαλαμότη να βγαίνει και να αποκρούει. Να λοιπόν που στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Πανσεραϊκός χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Με τον Βερνάρδο να είναι αυτός, άμα δεν κάνω λάθος, ο οποίος η μπάλα έμεινε. Είχε την ευκαιρία για τους Σεραίους. Η μπάλα μετά από συνεχόμενα γυρίσματα έμεινε ζωντανή μέσα στην μικρή περιοχή και ο Μπαλαμότης βγαίνει και προλαβαίνει τον Καρασαλίδη, τον κεντρικό αμυντικό του Πανσεραϊκού. Πάρα πολύ γρήγορη εδώ και έγκυρη η παρέμβαση από τον νεαρό τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Να λοιπόν που ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης λίγο έλειψε να ευνηδιάσει τους κίτρινόμαυρους με μια επίθεση με συνεχόμενες πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Δεν καθάρισαν την μπάλα στο γύρισμα του Μπαρμπόσα η κυτρινόμαυρη και έτσι παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τον Καρασαλίδη. Τώρα ο Μπαλαμότης από τα χαμηλά θα κάνει ένα γέμισμα σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Ρουμιάτσεφ, θα πάρει την κεφαλιά αλλά κερδίζουν οι Τισάικ με τον Κάιρνεν και τώρα μια μπαλιά προς τα δεξιά για τον Ζούπκοφ, απομακρύνει ο Αρμουγκόμ αλλά πάνω στον Μάνταλο και αυτός δίνει για τον Ζούπκοφ από τα δεξιά, τώρα αναπτύσσεται η ΑΕΚ με τον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Μάνταλο, περνάει ωραία για τον Γεωργίεφ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Γεωργίεφ, θα κάνει το γύρισμα, Μασκανάκης θα απομακρύνει. Αλλά πάλι κερδίζουν οι κυτρινόμαυροι με τον Μάνταλο και τον Γεωργίεφ εκεί να δίνουν μάχη. Εν τέλει ο Γεωργίεφ κάνει το φαουλ πάνω στον Ρουμιάντσεφ. Στο πέμπτο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. Θυμίζουμε μεγαλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής αυτή για τον Πανσεραϊκό. Στο δεύτερο λεπτό με τον Μπαλαμότη να προλαβαίνει το πλασέ του Καρασαλίδη μέσα από την μικρή περιοχή μετά από αδράνεια η οποία υπήρξε στο κέντρο της άμυνας. Τώρα μια μπαλιά προς τον Κοτσόπουλο, βγαίνει ο Μπαλαμότης και θα κάνει την μπαλά δική του ασφαλίζοντας έτσι τον οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορούσε να είχε εκεί η εστία του Βίντα τώρα από τα χαμηλά. Δίνει στον Κάιρνεν, ο οποίος έχει κατέβει για να φτιάξει την κυκλοφορία της μπάλας της ΑΕΚ. Αλλάζει με τον Βίντα και αυτός για τον Αλεξίου. Αλεξίου και πάλι ο Φιλανδός έρχεται. Είναι από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κατεβαίνουν και θα τους δούμε αρκετά συχνά να παίρνει μέτρα για να μπορέσει να φτιάξει το παιχνίδι από τα χαμηλά, να κουμπώσει ανάμεσα δηλαδή στα δύο στόπερ τα οποία έχουν οι κυτρινόμαυροι και να ασφαλίσει την κυκλοφορία της μπάλας. Βίντα τώρα παίρνει κάποια μέτρα. Μια λάθος πάσα εδώ για τον Γεωργίεφ, ο οποίος είχε μείνει πάρα πολύ χαμηλά εδώ. Δεν είναι δεξιός μπακ, το έχουμε πει αυτό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει και δεξιός μπακ. Τώρα ο Μασκανάκης από τα αριστερά θα κάνει μια πάσα, κόβει ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος όμως θα κάνει και αυτός λάθος με τη σειρά του. Νευρικό ξεκίνημα από τους κυτρινόμαυρους. Αρκετά τα λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής αυτά τα πρώτα 6 λεπτά της αναμέτρησης. Αδάμ για τον Οικονόμου. Στο κέντρο τώρα βρίσκονται οι του Πανσεραϊκού. Και πίσω για τον Αλιατίδη. Και αυτός πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του. Μια παλιά προς τον Αρμουγκόμ. Θα κάνει την κεφαλιά ο Γάλλος για τον Κοτσόπουλο. Παρεμβαίνει ο Καϊρίνε να απομακρύνει, αλλά όχι πιστικά. Εκεί που βρίσκεται ο Ρουμιάτσεφ, που θα κερδίσει και το φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθενται οι Σερέοι. Φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ρουμιάτσεφ από τον Πέτρο Μάνταλο. Και ο Αλιατίδης θα πάει στην εκτέλεσή του. Έχει τις, εξετάζει τις επιλογές του. Εν τέλει θα αλλάξει πλευράς από τα δεξιά, προσπαθεί να παίξει, αλλά εκεί βρίσκεται ο Αλεξίου, ο οποίος θα πάρει την, ο Λυκογιάννης, ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά. Και στη συνέχεια ο Ζωάο Μάριο κερδίζει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. 7 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Πάντα 0-0 το σκορ. Μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία στο παιχνίδι αυτή του Καρασαλίδη στο δεύτερο λεπτό.
4: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σου Γιάννη.
4: Εδώ είμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0 για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Με τον Πανσεραϊκό να είναι εκείνος που έχασε, όπως ακούσατε και από τον Νίκο, την ευκαιρία με τον Καρασαλίδη και με την γρήγορη αντίδραση του Μπαλαμότη. Τώρα η ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά με τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατάει την παλαιτικόφη πάρα πολύ ωραία για τον Βάρκα. Βάρκα αποθέσει μέσα δεξιά στην περιοχή, δυνατή η σέντρα, μαζεύει από την απέναντι πλευρά ο Λυκογιάννης. Δεν προλάβει ο Ζωάο Μάριο να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Βιτάλης όμως χάνει τώρα και βγαίνουν 2-2 ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Κρατάει την μπάλα, αλλά δεν προλαβαίνει να κάνει το σουτ ο Βερνάρδος. Βερνάρδος, ο οποίος έκανε το κλέψιμο πάνω στον Βιτάλης. Έφυγε με ταχύτητα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Έξω την περιοχή όμως καθυστέρησε, άργησε, δεν έβγαλε την μεταβίβαση. Με συνέπεια να χαθεί αυτή η ευκαιρία, με τον Βιτάλης επί της ουσίας να διορθώνει τα πράγματα από το δικό του λάθος, χωρίς να κινδυνέψει η άμυνα της ΑΕΚ. Ενώ είμαστε στο 8ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για το Superbet κύπελλο Ελλάδος. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο κρατά την μπάλα, ζητάει ο Λυκογιάννης. Μόνο Βάρκα στην περιοχή. Ωραία τρίπλα πάει να κάνει ο Λυκογιάννης. Αυτό είναι φράγμα. Είναι φάουλ κοντά στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, από τα πλάγια δηλαδή. Όπως εκδηλώνει επίθεση ο δικέφαλος, ωραία η ενέργεια του Λυκογιάννη να πετάξει την μπάλα από τη μία πλευρά του Αλέξανδρου Αδάμ και εκείνος να θελήσει να ξεφύγει από την άλλη. Ο παίκτης του Πανσεραϊκού τον αγκάλιασε, τον σταμάτησε, έκανε το φάουλ στο ένατο λεπτό στο οποίο βρισκόμαστε. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός χωρίς βαθμό στη διαδικασία. Η ΑΕΚ προέρχεται από την νίκη που έκανε απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης στην Καβάλα με 2-0. Ο δικέφαλος που είναι το φαβορί σε αυτό το απογευματινό παιχνίδι θέλει νίκη και αν μπορέσει και με περισσότερα γκολ για τις ανάγκες πιθανής ισοβαθμίας ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί ο πίνακας στη League Face. Το φάουλ από τον Μανταλό, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Χρήστος Αλεξίου. Να λοιπόν που πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ. Ωραία η εκτέλεση από τον Πέτρο Μάνταλο στο φάουλ από τα αριστερά. Και ο Χρήστος Αλεξίου μέσα στην περιοχή. Πολύ καλό το άλμα. Δυνατή κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη. Έτσι η ΑΕΚ γρήγορα στο πρώτο δεκάλεπτο και συγκεκριμένα στο ένατο λεπτό βάζει το γκολ. Κάνει το 1-0 και δικαιολογημένα τα χαμόγελα από τον Χρήστο Αλεξίου. ο οποίος έχει έρθει εδώ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Μάνταλο στο φάουλ, όλα κανονικά. Ωραίο το Αλεξίου, ήρθε από την πίσω γραμμή, κέρδισε στον αέρα τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού και με πολύ δύναμη έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σακαλίδη, ο οποίος προσπάθησε ενστικτοδός να απλώσει το αριστερό του χέρι, χωρίς να μπορέσει όμως να αποτρέψει την πορεία της μπάλας από τα δίχτυα, γιατί σε αυτή την κεφαλιά του Αλεξίου υπήρχε δύναμη και ήταν δύσκολο για τον goalkeeper του Πανσεραϊκού να κάνει κάτι. Άρα γρήγορα στο μάτσα ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με την κεφαλιά του Αλεξίου από το 1 λεπτό και την ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Κάιρινεν τώρα κερδίζει. Δεν σιγουρεύει την μπάλα με τον Βερνάρδο να θέλει να κάνει την ενέργεια. Η μπάλα δεξιά για τον Πανσεραϊκό που παίζει επιθετικά. Στο γέμισμα που επιχειρήθηκε η μπάλα βρίσκει πάνω στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης πιέζει τον Αδάμ. Ο Αδάμ κρατάει την μπάλα στο σημάκι του κόρνερ από τα δεξιά. Πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Λυκογιάννη. Αλλά είναι και ο Βιτάλης. Βιτάλης κρατάει την μπάλα με τον Μπαρμπόσα. Τώρα γίνεται μακρινή μεταβίβαση. Δεν φτάνει η μπάλα στον Μάνταλο. Με τον Ρουμιάντσεφ για τον Πανσεραϊκό να κάνει το λάθος. Μάνταλος καταφέρνει εδώ, κερδίζει το φάουλ, κάνει ωραία ενέργεια. Παρά την πίεση του Ρουμιάντσεφ. Στο 11ο λεπτό είμαστε ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με το ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Χρήστος Αλεξίου στο φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Φάουλ που κέρδισε ο Λυκογιάννης. Εκτέλεσε ο Μάνταλος και σκόραρε ο νεαρός γκολκίπερ της ΑΕΚ. Φάουλ πάνω στον Ντομαγκόη Βίντα. Οι δύο παίκτες θα δώσουν τα χέρια από την ενέργεια του Κοτσόπουλου. Ένα φάουλ με τον Κάιρινεν. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μπαίνουμε στο 12ο λεπτό.
1: ΑΕΚ Πανσεραϊκός στο 12ο λεπτό, είμαστε στο 1-0. Καλαμάτα ΑΕΛ στο 62ο λεπτό είναι στο 0-1. Πάμε στο γήπεδο της Νίκαιας. Λεωνίδα.
2: 62ο λεπτό, Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 από το τέρμα που πέτυχε στο 45 ο Νίκο Κυράκης για την ομάδα της Λάρισας, η οποία έκανε και δύο αλλαγές πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Τσιγκάρας πήρε τη θέση του Αντράντα και ο Κώστας Παπαγεωργίου τη θέση του Αλμπάνη. Φρεσκάρει και τη δική του ομάδα ο coach ο Φριδόπουλος. Υπενθυμίζω ότι η Καλαμάτα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έκανε δύο αλλαγές. Πινέιρο και Μπολιβάρ πήραν τη θέση του Ντιαρά και Αγγελή. Αντίστοιχα, η Καλαμάτα δυσκολεύεται ακόμη να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του Μελίσσα. Προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί μέχρι στιγμής, γιατί η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη και δεν δίνει χώρους στην μαύρη θύελλα. Το 0-1 παραμένει στο 63ο λεπτό πλέον του παιχνιδιού και τώρα έχουμε και άλλη αλλαγή για την Καλαμάτα.
1: Ωραία, Λεωνίδα, να εκμεταλλευτούμε
2: οπότε
1: την αλλαγή.
2: Οπότε σου δίνουμε το μικρόφωνο, Νίκο.
1: Να πούμε ότι Σλοβακία-Ελλάδα στο δεύτερο σετ είναι στο 23-21. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει 24-21. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει το δεύτερο σετ, Γιάννης Ζάνιος.
5: Set point για τη Σλοβακία, 24-21, 1-0 τα set για την Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία είναι στην επίθεση και πάλι τον μπλοκ είναι εκεί, το οποίο δέχεται αυτή τη στιγμή ο Μάρκου για να γίνει το 25-21. Έχοντας γυρίσει ένας διακόπτης σε βάρος της εθνικής μας ομάδας, με την ευκολία που εκτελούσε και ολοκλήρωνε τις επιθέσεις, είναι ακριβώς αντίθετη η εικόνα στο δεύτερο set. Το μπλοκ άμυνα είναι θεαματικά βελτιωμένο για τους Σλοβάκους. Οπότε τώρα η ελληνική ομάδα τι θέλει για να είναι σίγουρα τρίτη, επαναλαμβάνω, αφού έχασε το ένα σετ, να πάρει τα άλλα δύο διαφορετικά. Τα πράγματα γίνονται λίγο διαφορετικά. Υπενθυμίζω τα σετ έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί στην Παλαπανίνη της Μόντενα. 17-25-26 λεπτά, 25-21 σε 28 λεπτά για την εθνική μας ομάδα, η οποία μέχρι στιγμής έχει πρώτο σκόρερ τον Βουλκίδη μαζί με τον Μάρκου. Και από την άλλη πλευρά, μοναδικός διψήφιος ο Φέρικαλ για τη Σλοβακία, ενώ είχε 4 πόντους στο πρώτο σετ, τώρα έχει 11. Απόδειξη του κατά πόσο ο ακραίος της Σλοβακίας έχει βοηθήσει την ομάδα του για να σοφαρίσει σε 1-1. Αυτά λοιπόν με τα δύο σετ του αγώνα για την τελευταία αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στη Μόντενα. Σύντομη διακοπή και τα λέμε λίγο αργότερα με το ξεκίνημα του τρίτου σετ.
1: Σλοβακία-Ελλάδα στο 1-1 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στο Βόλι και επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφια και το ΑΕΚ Πανσεραϊκός.
3: 15 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ από το τέρμα του Αλεξίου στο 1 λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ το ξεκλειδώνει μέσα από τις στημένες φάσεις. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο Βιτάλης έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και δίνει πίσω για τον Βίντα. Βίντα δίπλα του για τον Αλεξίου. Αλεξίου παίρνει λίγα μέτρα με την μπάλα και ανοίγει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης για τον Βιτάλης. Δεν πιέζουν οι Σερέοι στην πρώτη πάσα της ΑΕΚ. Περιμένουν όταν θα περάσει ουσιαστικά το κέντρο. Αλλάζει πλευρά τώρα με τον Γεωργίεφ για τον Ζούπκοφ και αυτός πίσω για τον Κάιρνεν. Ο Φιλανδός δεν έχει επιλογές και γυρίζει ακόμα πιο πίσω για τον Μπαλαμότη που ανοίγει τον Αλεξίου. Τώρα έχει λίγο χώρο παραπάνω ο Αλεξίου. Θα δώσει για τον Κάιρνεν στο κέντρο. Κάιρνεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αναλάβει το playmaking της ΑΕΚ. Κατεβαίνει ο Βάργα για να πάρει μπάλα. Γυρίζει πάλι πίσω για τον Φιλανδό. Αυτός παίζει για τον Μάνταλο που ανοίγει ωραία από τα δεξιά τον Ζούμκοφ. Αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα του Μάνταλου και ο Ζούμκοφ λίγο πιο πίσω. Και γι' αυτό δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας. Και αυτή πέρασε out με τον Σακαλίδη να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ πάντα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με το τέρμα του Αλεξίου από το 9. Το πρώτο τέρμα το οποίο σημειώνει ο Χρήστος Αλεξίου με την κίτρινο-μαύρη φανέλα. Σακαλίδη σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κοτσόπουλος. Θα κερδίσει ο Λυκογιάννης. Δεν θα παίξει όμως σίγουρα, αλλά κατεβαίνει ο Βιτάλης και ασφαλίζει την κατοχή για την Ένωση. Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο οποίος κλήθηκε και στην εθνική της χώρας του παρέα με τον Μπάρναμπας Βάργα. Είναι αρκετοί οι διεθνείς που έχει η ΑΕΚ. Θα αδειάσουν ουσιαστικά τα σπάτα όταν θα υπάρξει και η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Μάνταλος για τον Βιτάλη στον άξονα. Κατεβαίνει ο Ζωάο Μάριο για να πάρει μπάλα και δίνει πίσω για τον Βίντα. Κυκλοφορεί υπομονετικά την μπάλα η ΑΕΚ. Από τα χαμηλά κατεβαίνει και ο Κάιρνεν για να πάρει περισσότερο μπάλα, για να βρει ουσιαστικά γωνία πάσας για να διασπάσει την ζώνη, την τριπλή ζώνη άμυνας που έχουν οι Σερέοι. Πάλι στον Μπαλαμότη, μιας και δεν είχαν επιλογές σακ. Και τώρα μια πάσα για τον Βιτάλης και ήρθε το λάθος από τους κιτρινόμαυρους. Το ξεκίνημα, το λάθος το έχει κάνει ο Μπαλαμότης με την πάσα την οποία δίνει στον Βιτάλης, ο οποίος δεν βλέπει και αυτός τυφλά παραχωρεί με την μπάλα πλάγιο. Αλλά τώρα ο Βάργα κερδίζει από το πλάγιο του Αρμουγκόμ και μπαίνει από τα δεξιά. Θα κόψει όμως ο Αλιατίδης, ο οποίος τον κυνήγησε από το κέντρο. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, με τον Γεωργίεφ να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Γεωργίεφ φωνάζει τον Ζούπκοφ, αλλάζουν οι δυο τους. Γεωργίεφ την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Μάνταλο. Αυτή η μπάλα θα φτάσει εν τέλει με κάποιες παρεμβολές στα πόδια του Μάνταλου. Πίσω για τον Κάιρνεν, Ζωάο Μάριο, η πάσα Ζούπκοφ. Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Ουκρανό. Τρομερή χαμένη ευκαιρία εδώ πέρα. Ο Ζωάο Μάριο έχει βρει τον Ζούπκοφ, ο οποίος έρχεται από πίσω και δεν είναι offside, και σε κενή εστία στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πάρα πολύ ωραία εδώ η έμπνευση από τον Ζωάο Μάριο που έχει βγάλει τον Ζούμκοφ σε θέση βολής, αλλά ο Ουκρανός στην κενή εστία δεν κατάφερε να νικήσει τον Σακαλίδη, ο οποίος παίζει για τον Κοτσόπουλο. Έξυπνα ο Βίντα βάζει το σώμα του και κερδίζει την μονομαχία δίνοντας πίσω την μπάλα για τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότη θα βρει τον Λυκογιάννη τώρα στα αριστερά και αυτός πίσω για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος δεν έχει τον ρόλο του εξτρέμ. Δεν είναι κάτι το οποίο μας συνηθίζουν στην ΑΕΚ άλλωστε να παίζει και με εξτρέμ. Κατεβαίνει πάρα πολύ για να πάρει την μπάλα. Ζούπκοφ μια ωραία μπαλιά προς τον Μάνταλο. Ο Αδάμ προλαβαίνει τον αρχηγό της Ένωσης, κερδίζει και κερδίζει και το φάουλ από τα δεξιά, κάνοντας πάρα πολύ ωραία εδώ παρέμβαση ο δεξιός οπισθοφύλακας, κατά συνθήκη ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας του Πανσεραϊκού, καθώς είναι ένας παίχτης ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ και ως επιθετικός ο Αδάμ. Σήμερα τον βλέπουμε σαν δεξιό μπακ. Εδώ μπήκε πάρα πολύ γρήγορα σαν αμυντικός μπροστά από τον Μάνταλο. Κέρδισε την μπάλα και κέρδισε και το φάουλ το οποίο εκτελεί ο Σακαλίδης προς τα δεξιά με τον Λικογιάννη να βρίσκεται εκεί. Λικογιάννης έχει αρκετό χώρο. Θα κάνει μια παλιά προς τον Μάνταλο. Μάνταλος με τον Καρασαλίδη κερδίζει το φάουλο, αρχηγός της Ένωσης. Στο 20ο λεπτό έχουμε φτάσει με αυτά για Μεκίνα. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0 με το τέρμα του Χρήστο Αλεξίου στο 1ο λεπτό με κεφαλιά μετά από πάρα πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Γεωργίεφ τώρα από τα δεξιά δίνει στον Κάιρνεν. Και αυτός αλλάζει με τον Βιτάλης, Κάιρνεν για τον Βίντα. Έχουν αρκετό χώρο σε αυτό το σημείο οι κυτρινόμαυροι, δηλαδή μέχρι να περάσουν ουσιαστικά το κέντρο. Δεν έχουν μια ψηλή τοποθέτηση οι Σεραίοι. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα, τότε ξεκινάνε την πίεση μόλις η ΑΕΚ ουσιαστικά περνάει την μπάλα από την ζώνη της άμυνας προς το κέντρο. Κάιρνεν τώρα για λίγο παραλίγο να κάνει λάθος ο Φιλανδός. Εν τέλει κρατάει την μπάλα και δίνει στον Μάνταλο. Μάνταλος τον πιέζει ο Μπαρμπόζα, θα δώσει για τον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο ιδιαίτερα κινητικός στα πρώτα του λεπτά με την κυτρινόμαυρη φανέλα στην επιστροφή του ο Ζωάο Μάριο. Έβγαλε και πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Ζούπκοφ στην μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 17ο λεπτό. Ζούπκοφ τώρα από τα δεξιά θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Μασκανάκη ο Ουκρανός. Στο 21ο λεπτό βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφια με τον Κάιρνε να είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ το οποίο κέρδισε η ΑΕΚ σε θέση μέσα δεξιά και μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σακαλίδη. Φεύγει ο Φιλανδός και πηγαίνει ο Μάνταλος όπως και στην προηγούμενη εκτέλεση. Έτσι και σε αυτήν ο αρχηγός της Ένωσης θα αναλάβει το στημένο. Οι ψηλοί της ΑΕΚ έχουν βρεθεί στην περιοχή του Σακαλίδη. Και ο Αλέξιου που σκόραρε νωρίτερα και ο Βίντα και ο Γεωργίεφ. Ο Γεωργίεφ έβαλε και γκολ και με τον Νέστο Χρυσούπολης από μια παρόμοια θέση που ήταν το φάουλ. Μάνταλος τώρα προς το δεύτερο δοκάρι θα βγει ο Σακαλίδης και θα μπλοκάρει την μπάλα έγκαιρα στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: ΑΕΚ Πανσεραϊκός είναι στο 1-0 στο 22ο λεπτό. Στο 10ο λεπτό είχαμε εκτέλεση φάουλου από αριστερά από τον Μάνταλο. Πιο ψηλά από όλους ο Αλεξίου με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στο 73ο λεπτό είναι η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ. Είναι στο 0-1. Το γκολ πέτυχε στο 45ο λεπτό η Λάρισα, η οποία άνοιξε το σκορ. Είχαμε σέντρα από τα δεξιά για τον Αγαπάκη στην καρδιά της άμυνας. Ο Νίτσος με τη μία έκανε την πάσα στον Νικοκυράκη, αφύλακτος αυτός. Απέναντι στον τερματοφύλακα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο λόγος το Λεωνίδα Καζνέτσι.
2: Στο 73ο λεπτό βρισκόμαστε. Η Καλαμάτα έχει αυξήσει την πίεσή της. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μουζάκη στο 70, ο οποίος ήταν εντός περιοχής, σούταρε, αλλά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα. Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη φάση για την Καλαμάτα στο παιχνίδι. Ενώ η ΑΕΛ 5 λεπτά νωρίτερα είχε και αυτή τη δική της καλή στιγμή με τον αρχηγό της πλέον στο παιχνίδι, τον Πάπα Γεωργίου, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι, όταν εκτέλεσε και η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Γκίνη. Συνεχίζει η Καλαμάτα να πιέζει σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πιο επιθετική μετά τις αλλαγές που έκανε ο coach Χρυστοφυλάς με τον Μπολιβάρ μέσα, με τον Μουζάκη, με τον Πινέιρο και συνεχίζει αυτήν την αντεπίθεση που κάνει για να βρει ένα γκολ, ένα τέρμα το οποίο θα φέρει το παιχνίδι σε ισορροπία. Είμαστε στο 74ο λεπτό. Η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1.
1: Πάντως, Λεωνίδα, επειδή το συζητάγαμε πριν, ο Βασίλης και ο Δημήτρης μου λένε ότι δεν δόθηκαν εισιτήρια στην ΑΕΛ, οπότε γι' αυτό δεν έχει φιλάθλους. Μας λύνουν.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποια συμφωνία με το Γιάννη Νίκιας.
1: Ναι, κάτι τέτοιο είναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στο βόλεϊ. Σλοβακία-Ελλάδα είναι στο 1-1 σετ. Γιάννη.
5: 5-4 προηγείται η ομάδα της Σλοβακίας, θυμίζοντας ότι έχει πάρει το δεύτερο σετ όταν είχε ισοφαρίσει την εθνική μας ομάδα με το 25-21. Η εθνική ομάδα η οποία έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 25-17, αλλά φαίνεται σαν να έχει χάσει κάτι από την αποτελεσματικότητά της, στον τρόπο με τον οποίο έκλεινε τις επιθέσεις, στα πολύ υψηλά ποσοστά. Και πλέον δείχνει με το πολύ πιο βελτιωμένο μπλοκ η ομάδα της Σλοβακίας να βρίσκει λύσεις. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα από τον Πιτακούδη σε ρόλο Πασαδόρου για τον Μάρκου. Θα πάρει τον μπλοκάουτ. Να λοιπόν ο Άγγελος Μάρκου, ο οποίος παίρνει ακόμα έναν πόντο για να φτάσει στους 14. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 11 είναι μέχρι στιγμής. Ο ακραίος ο Φίρκαλ από πλευράς Σλοβακίας. Η ελληνική ομάδα, η οποία επαναλαμβάνω, είναι 1-1 στα σετ. Εάν κερδίσει 3-1, παίρνει σίγουρα την τρίτη θέση που της επιτρέπει να βλέπει τον δεύτερο του τρίτου ομίλου. Εάν τερματίσει τέταρτη, θα αντιμετωπίσει την πρώτη του τρίτου ομίλου. Λίγο αργότερα, φαντάζομαι, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την ώρα είναι 5-5. Να δούμε και αυτόν τον πόντο. Πριν πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Βγαίνει δύσκολα υποδοχή από τον Πάνκο. Πρώτος χρόνος από τον Βάκους, όμως τον μπλοκ του Πιτακούδη. Μονό μπλοκ θα δώσει προβάδισμα στο ελληνικό συγκρότημα. 6-5 μπροστά με τον μπλοκ που βλέπουμε να καθορίζει πάρα πολλά στοιχεία του σημερινού αγώνα. Εξαιρετική Ελλάδα στο πρώτο, πολύ καλή η ομάδα Σλοβακία στο δεύτερο και σε αυτή τη φάση με νικητή τον Άγγελο Μάρκου.
4: Ωραία. Ευκαιρία.
1: Επιστρέφουμε στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Γιάννη.
4: Ευκαιρία είχαμε στην Νέα Φιλαδέλφια για τον Πανσεραϊκό σε μια γρήγορη επίθεση που ξεκίνησε ο Μασκανάκης, προσπάθησε να βρει για τον Κοτσόπουλο. Τελικά ο Μπαλαμώτης έπιασε σταθερά την μπάλα. Υπήρχαν καλές προϋποθέσεις για την ομάδα του Πανσεραϊκού να μπορέσει να φτάσει σε ένα γκολ ισοφάρισης. Είμαστε στο 26ο λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με την κεφαλιά του Αλεξόπ, το 1 λεπτό. Γεωργίεφ μέσα στην περιοχή. Γεωργίεφ, Ζούπκοφ. Ζούπκοφ ψάχνει το σουτ. Πολύ ωραία τρίπλα. Γεωργίεφ το τακουνάκι. Ζούπκοφ με το εξωτερικό. Δεν έφτασε η μπάλα όπως θα ήθελε ο Βάρκα για να κάνει το άλμα. Μάζεψε από τα αριστερά ο Ζωάο Μάριο που αφήνει για τον Καρίνεν. Η ΑΕΚ με φάλ του Μάνταλου και κεφαλιά του Αλεξίου προηγείται από το 1 λεπτό 1-0 του Πανσεραϊκού. Θυμίζω ότι ο Πανσεραϊκός στο ξεκίνημα είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Καρασαλίδη στην προβολή απέναντι από τον Παλαμότη που κατάφερε να βγει εγκαίρως με τα πόδια και να διώξει. Ενώ είχε χάθει και για την ΑΕΚ ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ με τον τρόπο που κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Σακαλίδη ο Ζούπκοφ, αλλά η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τώρα η ΑΕΚ κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Πανσεραϊκού στην ζώνη 10 μέτρων έξω από την περιοχή του Σακαλίδη και προς τα αριστερά με τον Ζούπκοφ, τον Λυκογιάννη και τον Μάνταλο να είναι μαζί με τον διαιτητή, τον Σπύρο Ζαμπαλά. Θυμίζουμε VAR είναι ο Δημήτρης Μόσχου. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Το δεύτερο παιχνίδι και των δύο ομάδων για το Superbet κύπελο Ελλάδας. Πανσεραϊκός που έχασε στην πρεμιέρα από τον Ατρόμητο στο κήπεδο του με 1-0. Η ΑΕΚ που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Έστω Χρυσούπολης. Στο 28 λεπτό εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Μάνταλος ετοιμάζεται να εκτελέσει. Αφήνει για τον Ζούπκοφ με το αριστερό, με φάλτσα. Η μπάλα Βίντα με γροθιές μπροστά από τον Αλεξίου κατάφερε να διώξει ο Σακαλίδης. Ωραία εδώ η κομπίνα για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Με την ΑΕΚ να διατηρεί την μπάλα στην κατοχή με τον Κάρινεν. Με πάρα πολλές αλλαγές στην σύνθεσή της η ομάδα της ΑΕΚ σε σχέση με τον αγώνα στην Τρίπολη. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ήταν κάτι που περιμέναμε βέβαια. Μάνταλος από την πλάγια γραμμή και αυτός από τα αριστερά. Έχει μπροστά του τον Αδάμ, Ζωάο Μάριο. Το τακουνάκι δεν έφτασε στον Ζούπκοφ που είχε πάει προς τα αριστερά για υπεραριθμία. Ο Αλεξίου με δύναμη θα σφυριχτεί το φάουλ σε πρώτο χρόνο και όχι προβολή που έγινε σε δεύτερο. Γιατί έσπρωξε τον παίκτη του Πανσεραϊκού για να μπορέσει να πάρει πλεονέκτημα. Τον Κοτσόπουλο βάζοντας το κορμί του και μετά έκανε την προβολή πάνω στον Μπαρμπόζα. Ένα φάουλ στο αμυντικό μισό του Πανσεραϊκού. 8 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή στο 21ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0. Η μπάλα θα πάει αριστερά για τον Γιοέλ. Γιοέλ δίνει την μπάλα στο κέντρο. Με τη μία θέλησε να παίξει ο Ρουμιάντσεφ. Ζωάο Μάριο παρεμβαίνει. Πολύ ωραία. Κρατάει την μπάλα ο Ζωάο Μάριο στον τεμπούτο του ως ενδεκαδάτος παίκτης. Ο Πορτογάλος Άσος που έχει μπει για τα καλά στην ιστορία της ΑΕΚ με τον γκολ το οποίο σημείωσε απέναντι στον Παναθηναϊκό σε αυτό εδώ το γήπεδο στα περσινά play-off και χάρισε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος το 14ο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ζούπκοφ, Ζούπκοφ πατάει περιοχή από τα δεξιά. Ζούπκοφ με δύο παίκτες μπροστά του. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, δεν τα κατάφερε. Έβαλε την κόντρα ο Μασκανάκης. Κρατάει ο Ζούπκοφ, αφήνει για τον Γεωργίεφ που παίζει ως δεξιμπάκ ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κουβαλάει την μπάλα και δίνει για τον Βίντα. Βίντα, Ζούπκοφ. Κάνει κίνηση ο Βιτάλης. Στον Ούγκρο θα πάει μπάλα, στον Ούγκρο μέσω της ΑΕΚ. Βιτάλης που δίνει για τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης για τον Ζωάο Μάριο. Πολύ ωραία για τον Κάριν. Κάριν μέσα στην περιοχή. Δεν κατάφερε να περάσει μπάλα και από την κόντρα που έγινε με τον Ρουμιάντσεφ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κάιρινεν, οπότε έχουμε το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Συμπληρώνουμε μισή ώρα αγώνα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Χρήστου Αλεξίου, με κεφαλιά το πρώτο του γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ, του στόπερ της Ένωσης, από το φάουλ του Πέτρου Μάνταλου. Έκτοτε είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, γιατί και ο Πανσεραϊκός δεν είναι μια ομάδα που περιμένει την ΑΕΚ. Προσπαθεί να παίξει επιθετικά, προσπαθεί να ανοιχθεί και να δημιουργήσει καταστάσεις σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, και είχε και τις δικές του στιγμές ο Πανσεραϊκός, ειδικά στο ξεκίνημα με τον Καράκη Σαλίδη, μετά σε αυτή την επιθετική μετάβαση που επιχείρησε αλλά δεν έφυγε γρήγορα η μπάλα από τα πόδια του Μασκανάκη, με συνέπεια να χαθεί ευκαιρία. Τώρα η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ζούπκοφ και πάλι από τα δεξιά, ο Ρεξάτος ο Ουκρανός με το αριστερό θέλει να βγάλει τη σέντρα, μπάλα κοντράρια αλλά μένει στα πόδια του Ζούπκοφ, πάλι από πλάγια και δεξιά. Τώρα αλλάζει και δίνει μπάλα για τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος περνά την μπάλα προς τα αριστερά, Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θέλει να βγάλει για τον Μάνταλο αλλά η μπαλιά του δεν πέρασε. Παρέμβαση έγινε από τον Αδάμ, Λυκογιάννης, Βιτάλης, περνάει για τον Κάιρινεν. Πάει ο Πανσεραϊκός να ανέβει και να πιέσει με τον Ρουμιάντσεφ. Η μπάλα θα φτάσει στον Μάριο Μπαλαμότη, που θα δώσει με λανθασμένο τρόπο προς τον Γεωργιέφ. Οπότε η μπάλα θα βγει πλάγια για τον Πανσεραϊκό. Ένα πλάγιο άτομο με τον Γιώελ. Γιώελ ο οποίος περνάει για τον Μασκανάκη. Η μπάλα είναι στα πόδια του Ρουμιάντσεφ. Αυτός πιο κεντρικά για τον Άγγελο Οικονόμου. Η μπάλα θα περάσει δεξιά για έναν Πανσεραϊκό που έχει θάρρος και τόλμη και επιχειρεί να κρατήσει την πρωταθλήτρια στο αμυντικό της τρίτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ δεν πέρασε από τον Γιοέλ. Κόβησε πρώτο χρόνο ο Γεωργίεφ και μετά ο Γιοέλ. Κάπως ατσαλανίκο κάνει το φάουλ πάνω στον Ζούκοφ. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ έξω από την περιοχή της στο 32ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0.
3: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρινεν. Φιλανδός θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και αυτός βρίσκει τον Βάργκα. Βάργκα περνάει και το Σακαλίδη. Το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Πάρα πολύ ωραία η πάσα, η κάθετη πάσα η οποία κάνει ο Μάνταλος που κόβει την άμυνα του Πανσεραϊκού στα 2 και ο Βάργκα προλαβαίνει την έξοδο του Καρασαλίδη και από εκεί και πέρα είχε εύκολο έργο ο επιθετικός της Ένωσης, ο οποίος σε κενή εστία κάνει στο 33ο λεπτό το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 2-0, αλλά όλο το τέρμα, το ξαναλέμε, είναι η γρήγορη πάσα του Κάιρνεν για τον Μάνταλο και άμεσα ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει βρει την κίνηση του Μπάρναμπας Βάργκα που προλαβαίνει και τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού.
2: Έχουμε γκολ στη νίκαια. Γκολ στη νίκαια για την Καλαμάτα, η οποία εσωφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
3: Όλα κανονικά και στην Νέα Φιλαδέλφια. Μετράει το τέρμα του Μπάρναμπας Βάργκα. Ο Ούγκρος επιθετικός ήταν, καλυπτόταν από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού και κάπως έτσι η ΑΕΚ αποκτά έτσι δυνατό προβάδισμα για ακόμα μια νίκη. Βίντα εδώ ανοιχτό το κοντρόλ αλλά προλαβαίνει να διώξει πρώτου Κοτσόπουλου, με τον επιθετικό του Πανσεραϊκού να κάνει και το φάουλ στον αμυντικό της Ένωσης. Όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής το κάνει ο Μάνταλος για την ΑΕΚ. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βγάλει τις δύο ασίστ, αλλά είναι και ο παίχτης ο οποίος ελέγχει όλες τις επιθέσεις της Ένωσης από τη στιγμή που η μπάλα περνάει στο επιθετικό τρίτο της ΑΕΚ. Στα χαμηλά είναι ο Κάιρνεν, αυτός ο οποίος είναι ο playmaker, άμα μπορέσουμε να δανειστούμε τον όρο τον μπασκετικό για την Ένωση. και ο Μάντελος από εκεί και πέρα στο επιθετικό τρίτο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος με τις πάσες του έχει ξεκλειδώσει την άμυνα του Πανσεραϊκού. 35 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 2-0 από το τέρμα του Αλεξίου στο 1 λεπτό και του Βάργα λίγο νωρίτερα στο 32. Ο Μάντελος τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωάο Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ στο 35 λεπτό. Χατρίξ της ασίστ. Ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος κερδίζει την μπάλα από το λάθος το οποίο γίνεται στην άμυνα του Πανσεραϊκού. Περνάει, διασχίζει την άμυνα των Σεραίων. Βγάζει την σέντρα από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει με γκολ στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τους κιτρινόμαυρους, σαν να μην πέρασε μια μέρα από, από το βράδυ εκείνο που ο Πορτογάλος με τέρμα απέναντι στον Παναθηναϊκό χάρισε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Στο 35 λοιπόν έτσι η ΑΕΚ κερδίζει αυτό το οποίο ήταν το ζητούμενο στην αναμέτρηση, δηλαδή να κάνει μια καλή εμφάνιση και να έχει μια νίκη με μια καλή διαφορά τερμάτων. Τώρα στο 35 βρίσκεται ήδη με 3-0 μπροστά στο σκορ, οπότε μπορεί να διευρύνει παραπάνω και το προβάδισμά της με τον Μάνταλο να κάνει hat-trick στις assist και Αλεξίου Βάργα και Ζωάο Μάριο να έχουν διαμορφώσει αυτό το 3-0 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού στο 36 λεπτό της αναμέτρησης. Βίντα τώρα έχει την μπάλα. Βίντα κατεβαίνει και ο Ζούπκοφ για να πάρει την μπάλα. Θα προτιμήσει τον Κάιρνεν. Όλες οι επιθέσεις χαμηλά περνάνε από τα πόδια του Φιλανδού. Κάιρνεν αλλάζει παιχνίδι από τα προς τα δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ παίζει για τον Βιτάλης. Αλλάζουν οι δυο τους και βγαίνει τώρα ο Γλουγορος από τα δεξιά και βρίσκει τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ με το αριστερό προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Εν τέλει θα αφήσει πίσω για τον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Βιτάλης από τα δεξιά. Τώρα η σέντρα. Μπαίνει ο Ρουμιάντσεφ στην μπάλα και ο Αρμουγκόμ και η ΑΕΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται στο 37 λεπτό της αναμέτρησης με τον Ζούπκοφ να πηγαίνει στην εκτέλεση της στατικής φάσης και το Ζωάο Μάριο να πηγαίνει κοντά του. Ίσως παίξουν κάποια κομπίνα εκεί οι κιτρινόμαυροι. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο Ουκρανός να τον δώσει την μπάλα. Θα πάει για εκτέλεση κατευθείαν προς την περιοχή του Πανσεραϊκού. Στο πρώτο δοκάρι ο Βίντα δεν θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει στον Αλεξίου από τα αριστερά τώρα που δίνει για τον Βιτάλης και αυτός για τον Ζωάο Μάριο στον άξονα. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα ο Πορτογάλος. Είναι άριστος χειριστής της μπάλας. Για τον Αλεξίου θα κάνει το γέμισμα στην περιοχή. Ο Γεωργίεφ δεν θα μπορέσει να κάνει καλά το κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού. Όχι για πολύ όμως. Με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργα μέσα στην περιοχή. Βάργα θα κάνει το σουτ. 4-0 η ΑΕΚ στο 38 λεπτό. Ο Μάνταλος από τα αριστερά κάνει μια στέντρα κατευθείαν στα πόδια του Μπάρναμπας Βάργα και ο Ούγκρος επιθετικός στο 38 λεπτό διπλασιάζει τα τέρματά του στο παιχνίδι και ο Μάνταλος κάνει την τέταρτη ασίστ του στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω Γιάννη αν το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό.
4: Είναι ένα εκρηκτικό διάστημα για την ομάδα της ΑΕΚ που βγάζει την ποιότητά της με δύο γκολ του Βάργα, με γκολ του Ζωάο Μάριο εκεί που ο Πανσεραϊκός φαινόταν να κρατάει την ΑΕΚ στο χαμηλό σκορ. Και στο 1-0 από το 32 μέχρι το 38 έχει χαθεί η μπάλα. Ο Βάργα καλύπτεται κανονικά από την ασίστ του Πέτρου Μάνταλου και ελήχθηκε ο Βάργα ανάμεσα σε δύο και με το αριστερό σημάδεψε το δεξί παραθυράκι της εστίας του Σακαλίδη. Έτσι λοιπόν έχουμε ως τώρα στο φάουλ του Μάνταλου την κεφαλιά του Αλεξίου στο 9 που έκανε το 1-0 την προστινή πάσα με τον Βάργα να φεύγει στο ανοιχτό γήπεδο, να περνά και το Σακαλίδη στο 32 να κάνει το 2-0. Τον Πέτρο Μάνταλο για άλλη μια φορά να μπαίνει από θέση μέσα δεξιά, να σηκώνει γλυκά την μπάλα και ο Ζωάο Μάριο από την απέναντι πλευρά, από τα αριστερά, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, στην ίδια εστία από την οποία είχε σκοράρει τελευταία φορά για την ομάδα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, όταν της είχε χαρίσει το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό εκεί δηλαδή στην εστία των οργανωμένων οπαδών προς την πλευρά του Άλσους που είναι ο goalkeeper του Πανσεραϊκού. Γιάννη, εκεί είχαμε μείνει στο 3-0 και στο 38 πάλι από τον Μάνταλο προς τον Βάργα. Ο Βάργα καλυπτόταν, χαμήλωσε την μπάλα, ωραίο στο πάρισμα. Μπήκε στην περιοχή, έγινε το κορμί του και με το αριστερό πέταξε την μπάλα προς το δεξί παραθυράκι της Εστέσου Σακαλίδη. Ένα εξάλεπτο Νίκο, φίλες και φίλοι, εκρηκτικό για την ΑΕΚ που έχει πάει το μάτς, ενώ είμαστε τώρα στο 40, στο 4-0 με δύο γκολ του Βάργα, ένα του Ζωάο Μάριο και ένα του Αλεξίου.
1: Τέσσερις ασίστ ο Μάνταλος σε 38, σε 38 λεπτά, έτσι δείχνει πόσο ρεξάτος είναι.
4: Βέβαια, βέβαια. Και εδώ είναι και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που έκαναν αυτές τις πάσες ασίστ. Δηλαδή, ο Βάργας αυτό το τελευταίο γκολ χρειάστηκε να στο πάρει, να ληφθεί ανάμεσα από δύο. Δεν ήταν παρεβάλλε δηλαδή. Έκφτιαξε το χώρο και μετά τελείωσε εξαιρετικά. Στις άλλες περιπτώσεις επίσης τα πράγματα ήταν πιο απλοποιημένα. Δηλαδή, στο φάουλ που έκανε την κεφαλιά ο Αλεξίου, στην μπαλιά την κάθετη που έβγαλε τον Βάργα απέναντι από τον Σακαλίδη που πέρασε και τον goalkeeper του Πανσεραϊκού και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και βεβαίως στον τρόπο με τον οποίο άλλαξε από δεξιά προς τα αριστερά ο Πέτρος Μάνταλος, οπτική εντός περιοχής για να βγάλει τον Ζωάο Μάριο, που είχε βεβαίως και την ποιότητα και την ικανότητα και την ευκαιρία να εκτελέσει αμέσως και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα η ΑΕΚ που ήθελε νίκη και θέλει και σκορ, προτού τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, έχοντας πια μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο, προηγείται του Πανσεραϊκού 4-0, επαναλαμβάνω, με δύο γκολ του Βάργα στο 32 και στο 38, το πρώτο γκολ του αγώνα το σημείωσε ο Αλεξίου στο 9 και ο Ζωάο Μάριο στο 35, αλλά ειδικά από το 32 μέχρι το 38, εκεί σε ένα εξάλεπτο η ΑΕΚ έβαλε τα τρία γκολ. Και πάλι ο Βάργα, που και αυτός έχει πολύ μεγάλη όρεξη, μαζί με τον Ζούπκοφ που θέλει τον γκολ, το κυνηγάει τον γκολ για ψυχολογικούς λόγους. Είχε χάσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όσο το παιχνίδι ήταν στο 1-0, αλλά μερικές φορές δεν χρειάζεται να το κυνηγάς, τα πράγματα προκύπτουν αβίαστα. Ο Μάνταλος, ο οποίος παίζει πίσω από τον φορ, έτσι. Αριστερά είναι ο Ζωάο Μάριο, δεξιά ο Ζούπκοφ, τα χάφ είναι ο Κάιρινεν με τον Βιτάλης και ο Μάνταλος κινείται σε χώρους κοντά στον Βάργα. Τώρα ο Γεωργίεφ κόβει πάρα πολύ ωραία με την ΑΕΚ που μένει ψηλά. Βιτάλης, εδώ είναι ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Βάργα και θα βγει σωστά
1: 41ο
4: η κίτρινη κάρτα.
1: ΑΕΚ Πανσεραϊκό στο 4-0. Στις καθυστερήσεις έχει μπει το παιχνίδι ανάμεσα σε Καλαμάτα και Λάρισα. Πάμε στο Λεωνίδα Κασνέτσι. Λεωνίδα.
2: Στο δεύτερο το λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε από τα 5 που έχουν δείξει εδώ οι διαιτητές της αναμέτρησης. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΛ από τα αριστερά μπροστά από τον πάγκο της. Ο Παπαγεωργίου είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα είναι η ομάδα που πιέζει τα τελευταία λεπτά. Εκτελεί ο Παπαγεωργίου, δεν περνάει η μπάλα. Έκοψε ο Πινέιρο και κερδίζει φάουλ τώρα η Καλαμάτα, η οποία βιάζεται για να κάνει την μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρώτη της νίκη στην League Face του Κυπέλου. Έχουμε εδώ καθυστερήσεις, έχουμε ένα πεσμένο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ στον αγωνιστικό χώρο. Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε άλλα τρία λεπτά, δεν ξέρω αν θα δείξει και άλλα ο κύριος Γιουματζίδης, και αυτό λέει τώρα ότι θα δείξω και άλλα λεπτά καθυστερήσεων. Οπότε δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να σου επιστρέψω τον λόγο ή να παραμείνουμε εδώ.
1: Ωραία, θα πάμε με ένα γρήγορο πέρασμα. Παραμένεις μαζί μας από το Βόλι να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση ανάμεσα στη Σλοβακία και στην Ελλάδα. Θυμίζω 1-1 στα σετ. Γιάννη.
0: 19-15 μπροστά η Ελλάδα στο τρίτο σετ. Μια Ελλάδα η οποία είχε πάρει και απόσταση 6 πόντων με το 18-12. Βελτιώθηκε όσον αφορά το μπλοκ που έδειξε να υποφέρει στο χρονικό διάστημα που είχαμε σύνδεση λίγο νωρίτερα. Η Ελλάδα η οποία τώρα είναι σε θέση υποδοχής. Να δούμε αυτή τη φάση για να δούμε αν θα διευρύνει αυτή την απόσταση που τη χωρίζει από τη Σλοβακία. Μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται κυρίως τα δικά μας λάθη. Γαλλιώτος θα παίξει με τον πρωτοψάλτη, δεν μπορεί να πάρει τον blockout. Μπλοκάρεται εκεί και μάλιστα από έναν παίχτη, τον Πάλγκουτ. Έτσι λοιπόν μειώνει ακόμα περισσότερο η Σλοβακία. 16-19 Σλοβακία-Ελλάδα στο τρίτο σετ και είμαστε στο 1-1. Νίκο.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στην αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Είναι στο 43ο λεπτό και η ΑΕΚ προηγείται με 4 γκολ διαφορά. Γιάννη και Νίκο, λόγω σε εσάς.
4: Ναι, είμαστε 44ο λεπτό. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 4-0, 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Ζωάο Μάριο και 1 ο Αλεξίου. 4 η ασίστ του Πέτρου Μάνταλου. Νωρίτερα θέλησε η ΑΕΚ να φύγει σε μια γρήγορη επιθετική μετάβαση 2-2, αλλά έγινε φάουλ πάνω στο Ζωάο Μάριο. Ο Νίκολιτς εδώ τώρα δεν του άρεσε πως άλλαξε πλευρά η μπάλα. Ήθελε δεξιά και είναι Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από θέση μέσα δεξιά. Δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα. 5-0. Βιτάλης. Στο 44ο λεπτό το πάρτι της ΑΕΚ συνεχίζεται με πολύ μεγάλη όρεξη πρωταθλητές. Μέσα σε ένα ημίχρονο έχουν βάλει 5 γκολ στον Πανσεραϊκό, ο οποίος δεν μπορεί πια από ένα σημείο και μετά, από το ημίωρο και μετά, να παρακολουθήσει τον τρόπο που απλώνεται η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Εδώ είναι η είδηση, γιατί η ασίστ δεν είναι του Πέτρου Μάνταλου. Είναι από τον Ζωάο Μάριο, που πήρε την μπάλα από τον Ζούπκοφ, από θέση μέσα δεξιά προς την γραμμή του out εντός περιοχής. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Ο Βιτάλης με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 5-0. Μία επίθεση που ξεδιπλώθηκε με άμεσες και γρήγορες επαφές με τον Ζωάο Μάριο. Πάρα πολύ ωραία να δίνει για τον Βιτάλης. Θα ελεγχθεί η θέση του Βιτάλης, αλλά νομίζω ότι καλύπτεται από τον παίκτη που είναι προς το πρώτο δοκάρι στην παλιά που κάνει ο Ζωάο Μάριο, και γι' αυτό ακριβώς μετράει και τον γκολ. 5-0 λοιπόν, με τον γκολ του Βιτάλης στο 44ο λεπτό, δηλαδή μετά το ημίωρο, όταν η ΑΕΚ πάτησε γκάζι και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στις εντάσεις που εκείνη θέλει. Ο Πανσεραϊκός αδυνατούσε να παρακολουθήσει, όπως και τώρα με τον Γεωργίεφ να κλέβει. Μάνταλος για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ πάει στον 1-1, πατά περιοχή ο Ζούπκοφ με το αριστερό για τον Μάνταλο. Μάνταλος, ωραία η τρίπλα, τέτα τέτ, γκολ! 6-0. Ο κύριος με τον αριθμό 20, 4 ασίστ και δεν λείπει και τον γκολ. Μπαίνοντας πια στο 45ο λεπτό και στο διάστημα των καθυστερήσεων, ο Πέτρος Μάνταλος, αφού έκανε ευτυχισμένους 4 φορές τους συμπαίκτες του, είπε και ο ίδιος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 και είμαστε ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Μία ΑΕΚ μετά το ημίωρο εντυπωσιακή. Ακούτε τι γίνεται με την αποθέωση προς τον μεγάλο αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο. Ένα γκολ, 4 ασίστ, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0, με έναν φιελώδη τρόπο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με πολλά κέφια.
1: Να σε διακόψω, ολοκληρώνεται η αναμέτρηση, φτάνει προς το τέλος της ανάμεσα στην Καλαμάτα και την ΑΕΛ. Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι και επιστρέφουμε σε εσένα για τις καθυστερήσεις. Λεωνίδα.
2: Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Νίκαια, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Η ΑΕΛ προηγήθηκε με τον Νικοκυράκη στο 45. Η Καλαμάτα ισοφάρισε με τον Μπολίβαρ στο 83. Δεν άλλαξε στη συνέχεια η εξέλιξη του παιχνιδιού. Πήραν από ένα βαθμό οι δύο ομάδες. Η Καλαμάτα πλέον σε δύο αγωνιστικές στο δεσμό του κυπέλλου έχει 2 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ σε δύο αγωνιστικές έχει 1 βαθμό. Αυτά από την Νίκαια. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ειδικά στο δεύτερο μέρος πήρε μια άγρια ομορφιά με την Καλαμάτα να ψάχνει ανατροπή, την οποία δεν κατάφερε να πάρει, και μείναν οι δύο ομάδες στο τελικό 1-1.
1: Ωραία, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε ΑΕΚ και Πανσεραϊκό. Καταιγιστική ΑΕΚ 6-0. Γιάννη.
3: Η ΑΕΚ και Νίκο. Από το μισάωρο και έπειτα έκανε ένα πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με καλεσμένο τον Πανσεραϊκό. Ο Αλεξίου στο 1 λεπτό μετά από ασίστ του Πέτρου Μάνταλου άνοιξε το σκορ. Και μετέπειτα από το μισάωρο ξεκίνησε μια καταιγιστική ένωση, η οποία σημείωσε 5 τέρματα πριν την λήξη του πρώτου μέρους. Στο 33ο λεπτό ο Μάνταλος με μια ωραία κάθε την παλιά βρήκε τον Βάργα, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Σακαλίδη και στην κενή εστία έκανε το 2-0. Το 3-0 στο 35ο λεπτό ήρθε όταν πάλι ο Πέτρος Μάνταλος, ο εναρχιστρωτής αυτού του πάρτι που κάνει η ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, πήρε την μπάλα από μέσα στην περιοχή από θέση μέσα δεξιά και με μια πάρα πολύ ωραία σέντρα βρήκε τον Ζωάο Μάριο στο δεύτερο δοκάρι που με πλασέ έκανε το 3-0 στο τέρμα, στο οποίο είχε σκοράρει και το γκολ του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στο 38 πάλι ο Πέτρος Μάνταλος, αυτή τη φορά πήρε την μπάλα από τα αριστερά με μια καταπληκτική διαγώνια μπαλιά, βρήκε κατευθείαν τον Μπάρναμπας Βάργα συστημένη μέσα στην περιοχή, και ο Ούγκρος, αφού απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, με πλασέ στην στη δεξιά γωνία του Σακαλίδη. Έκανε το 4-0 για να πάρει την σκυτάλη ο Βιτάλης, ο οποίος μετά από γύρισμα του Ζωάο Μάριο με τα κουνάκι στην κενή εστία του στο 40 λεπτό έκανε το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 5-0 για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα για το πρώτο μέρος. Ο άνθρωπος ο οποίος το αξίζει περισσότερο από όλους, ο Μάνταλος, ο οποίος μετά τις 4 ασίστ κάνει και το 6-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν πήρε την μπάλα από τον Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή, στον άξονα ουσιαστικά του Σακαλίδη, και αφού με μια τρίπλα άδειασε τον αμυντικό του Πανσεραϊκού, πλάσαρε στην αριστερή γωνία του τραυματοφύλακα των φιλοξενούμενων που δεν είχε αντίδραση. Έτσι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού σε αυτό το πρώτο μέρος και έχει καταφέρει αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης, το ζητούμενο, δηλαδή μια εμφάνιση η οποία θα διασκεδάσει και περισσότερο τον κόσμο μετά την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη, και ένα σκορ το οποίο θα μπορέσει να της δώσει μια καλή διαφορά τερμάτων για τη συνέχεια της League Phase, Νικόλα.
1: Ωραία, να ευχαριστήσουμε, να πω ότι αυτή τη στιγμή η Εθνική που είναι στο τρίτο σετ ή με τη Σλοβακία 20-24, προηγείται η Εθνική μας ομάδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο για να μας πει τι έγινε σε αυτό το τρίτο σετ.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
14: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολιό, στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
18: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
17: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
18: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
17: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
19: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ, με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή, με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Ακούτε Eraspor.
1: Η Εθνική πήρε το δεύτερο σετ μόλις τώρα, ολοκληρώθηκε, οπότε πάμε στο Γιάννη Ράνιο να μας πει τι έγινε. Γιάννη.
5: 25-22 η Ελλάδα πήρε το τρίτο σετ, ξαναπήρε προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι για την τελευταία αγωνιστική, με δεδομένο πλέον ότι απομένει ένα σετ για να σιγουρέψει, να βεβαιώσει την τρίτη θέση, η οποία θα την φέρει με την ομάδα που αν τερματίσει τρίτη θα είναι δεύτερη στον τρίτο όμιλο. Να πούμε πριν από λίγο ότι τελείωσε το παιχνίδι του Βελγίου από τον τρίτο όμιλο, εκεί όπου νίκησε τη Σερβία με 3-0. Οπότε έχουμε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, σίγουρα πρώτο το Βέλγιο και από εκεί πέρα σίγουρα τρίτη την Σερβία και με την Φιλανδία βεβαίως να έχει το παιχνίδι με την Εστονία. Εάν καταφέρει να πάρει νίκη, να δει κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Οπότε είμαστε ανάμεσα σε Βέλγιο και Φιλανδία τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη, εφόσον η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, κάνει το 3-1 απέναντι σε αυτή την Σλοβακία, όπου της δώσαμε δικαιώματα, είναι η αλήθεια, να ελπίζει σε κάτι καλύτερο ακόμα και σε αυτό το σετ που η Ελλάδα έχει πάρει ένα προβάδισμα ακόμα και 6-7 πόντων. Θυμίζοντας σετ 25-17 το πρώτο, 25-21 το δεύτερο, 22-25 το τρίτο, για μια Ελλάδα η οποία μέχρι στιγμής, παρατηρώντας και τους παίκτες που είναι οι βασικοί συντελεστές όσον αφορά το σκορ, έχει να κάνει με τον Άγγελο Μάρκο, ο οποίος είναι σε εξαιρετική βραδιά με τους 17 πόντους και εκτελώντας με πολύ υψηλά ποσοστά, στο 67% κλείνοντας τις επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ καλά τα ποσοστά του. Θυμίζω ότι μέχρι πρώτη νόση ήταν η εφεδρεία στην σκιά του Μούχλια, αλλά έτσι όπως χρησιμοποιείται σήμερα από τον κύριο Χρήστο Φιδέλη, αποδεικνύει και στο σημερινό μάτς ότι ακόμα και ως βασικός μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα. Με 10 ο Βουλκίδης, με 11 ο Πιτακούδης, οι διψήφοι, αλλά το θετικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι ότι 21 από τους 54 πόντοι έχουν έρθει από τους ψηλούς, από τους δίδυμους πύργους, τους δύο κεντρικούς που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, 2-1 μπροστά η Ελλάδα, ξεκινάει σε λίγο το τέταρτο σετ με την ελπίδα να κλείσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει την τρίτη θέση για την φάση των 16. Νίκο.
1: Γιάννη, να ευχαριστήσουμε, να δούμε τι έχουμε.

Ο δεύτερος, η προκριματική φάση του BCL Προμηθέας αντιμετωπίζει την Μανίσα, ενώ στις 8 παρατέταρτο έχουμε πρεμιέρα για τον Όφι στην League Phase του Europa League, την πρώτη αγωνιστική απέναντι στη Hoffenheim. Ακούτε πάντα Ερασπορ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, η χαμαλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων, Γαβρίλη Ρεμούνδος μαζί μας. Η Νέλη Ζαφυροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς, και προτείνω να εκμεταλλευτούμε αυτό το μικρό διαλυματάκι που έχουμε, το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ, και πριν από λίγο ξεκίνησε το σετ, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντα Ερασπόρ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Έχει ξεκινήσει το τέταρτο σετ ανάμεσα στη Σλοβακία και την Ελλάδα. Προηγούμαστε με ένα σετ, είμαστε στο 1-2. Οπότε επιστρέφουμε στο Γιάννη Ράνιο να δούμε πώς ξεκίνησε αυτό το σετ. Γιάννη.
1: Ξεκίνησε λοιπόν με την Ελλάδα να είναι πιο πιεστική και με τον Ράπτη, αλλά και στην προσπάθεια που είχε με τον Άσο του Λάμπρου Πιτακούδη. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα προσπαθεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι έρχεται από το προσπέρασμα εκ νέου στο τρίτο σετ με το 2-1. Έρχεται όμως από τη θέση 6 με την Pipe ο Ρέντλα, ο ακραίος της Σλοβακίας, να πάρει τον πόντο για την ομάδα του, αφού βγήκε η υποδοχή εκεί από τον Γιάκουμπη και έπαιξε εξαιρετικά γρήγορα. Ο Ρέντλα λοιπόν κατάφερε

0: να πληγώσει την ελληνική άμυνα, η οποία δείχνει τουλάχιστον ότι είναι πολύ πιο σταθερή σε σχέση με το δεύτερο σέτο που ισοφάρισαν οι Σλοβάκοι. 5-4 μπροστά η ομάδα Σλοβακίας. Επίθεση για την Ελλάδα. Τώρα η επίθεση του Μάρκου ασταμάτητος, ο διαγώνιος της Καλαμάτας, και νομίζω ότι είναι και μια τρανή απόδειξη για έναν παίχτη που για χρόνια ήταν ως δεύτερος διαγώνης με ελάχιστο χρόνο συμμετοχή στον Παναθηναϊκό. Πήρε το ρίσκο, πήγε στην Καλαμάτα, έδειξε την αξία του ακόμα και τώρα ως δεύτερος διαγώνιος. Όσες φορές έχει έρθει και από τον Καμπάγκο, αλλά και σήμερα που είναι ως βασικός, αποδεικνύει ότι μπορεί να κάνει αρκετά σπουδαία πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο με την άμυνα να βγάλει ακόμα έναν πόντο. Μόνο που από την επίθεση που είχε με τον Μπίλιτς, η μπάλα βρίσκει φιλέ. Πόντους για την ελληνική ομάδα, η οποία διευρύνει την απόσταση στο συν 3-7-4. Να δούμε και αυτή την προσπάθεια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πριν πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο. Με τον Βουλκίδη έτοιμο να σερβίρει για την ελληνική ομάδα. Όλα έτοιμα για την συνέχεια του μάτς. Βουλκίδης, σερβίς με άλμα, σημαδεύει πάνω εκεί που βγαίνει δύσκολη αποδοχή από τον Ρελ. Επαναφέρει ο Γιάκουμπικ, απλά να περάσει από τους Σλοβάκους. Κόντρα μπάλα για την Ελλάδα. Γαλιώτος θα παίξει ξανά με τον Μάρκου. Μπάρα βρήκε περισσότερο φιλέ και λιγότερο μπλοκ, αλλά με τα σπιν που είχε προσγειώνεται γρήγορα. Θα γίνει δουλειά, θα πάρει τον πόντο με αρκετή δόση τύχη στην αλήθεια. Ο Μάρκου θα πάρει ακόμα έναν πόντο, φτάνει τους 19. Μακράν ο πρώτος σκόρερ του σημερινού αγώνα, 19 από τους 57 πόντους που έχει πάρει της εθνικής μας ομάδας. Πρώτος σκόρερ από την άλλη πλευρά είναι ο Φίρκαλ, ο ακραίος για την Σλοβακία. Οπότε η ελληνική ομάδα, όπως καταλαβαίνεις Νίκο, διαχειρίζεται ένα παιχνίδι που το κατακτάς, το 3-1 αν τα καταφέρει λέμε τώρα, και παίρνει σίγουρα την τρίτη θέση, μιας και έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως την συμμετοχή της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, για να μάθει αντίπαλο και μέρα, δηλαδή αν θα παίξει την Κυριακή ή τη Δευτέρα για ποιον αντίπαλο.
1: Ωραία, Γιάννη, θα έρθουμε ξανά στη συνέχεια σε σένα. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ίσως σε ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παντσεραϊκό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ προηγείται με 6-0, οπότε επιστρέφουμε στους συναδέλφους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Γιάννης Σαντορινέος και Νίκος Καραγιάννης.
4: Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα λεπτό το δεύτερο μέρος στην Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ έχει απλοποιήσει τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο, που είναι και το πιο παραγωγικό ημίχρονο της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς τα τελευταία χρόνια. 6-0 η ΑΕΚ κερδίζει τον Πανσεραϊκό σε ένα σόου, ένα προσωπικό σόου του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος έχει βγάλει τις 4 ασίστ, έχει βάλει και ένα τέρμα, άφησε και μία ασίστ να βγάλει ο Ζωάο Μάριο για τον Βιτάλης, ενώ στο τέρμα το δικό του Ζούμπκοφ ήταν αυτός που του πάσαρε την μπάλα. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Πανσεραϊκός με τον Μωυσίδη, ο οποίος πέρασε και στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν η αλλαγή του ημιχρόνου για τον Αλέκο Βοσνιάδη μαζί με τον Μορέιρα. Οικονόμου και Μπαρμπόζα έχουν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θέλει να αλλάξει πράγματα στην εικόνα της ομάδας του ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει γενικότερα κάτι άλλο. Η ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα, έχει μπει με μεγάλο κέφι απέναντι στον Πανσεραϊκό μετά από το ημίωρο του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η φιλοξενούμενη ομάδα, με τον Ρουμιάντσεφ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι. Θα κερδίσουν και οι κυτρινόμαυροι με τον Γεωργίεφ, ο οποίος πασάρει για τον Ζούμπκοφ και τώρα έχει χώρο ο Ουκρανός, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Μορέιρα. Λάθος όμως από τον Σακαλίδη, και μπάλα πάλι στους κυτρινόμαυρους με τον Ζούμπκοφ από τα δεξιά να δίνει πίσω για τον Βιτάλης, και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Αλεξίου από τα αριστερά. Τώρα ο Αλεξίου δίνει δίπλα του για τον Λικογιάννη, κατεβαίνει ο Κάιρνεν στο κέντρο και κερδίζει την μπάλα. Βιτάλης αλλάζει ωραία πλευρά η ΑΕΚ τώρα από τα δεξιά. Ζωάο Μάριο έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού, ελύσεται ο Πορτογάλος, αφήνει στον Ζούμπκοφ. Ζωάο Μάριο πασάρει για τον Γεωργίεφ, θα κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά. Ο Ζωάο Μάριο, όπως συνηθίζει να κάνει και ο Μάγερ οπότε αγωνίζεται, δεν έχει μια συγκεκριμένη θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει την ελευθερία των κινήσεων, ενώ έχει ξεκινήσει από το αριστερό άκρο, τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να είναι από τα δεξιά. Στα δεξιά ήταν και όταν έκανε και την assist στον Βιτάλης στο πρώτο μέρος. Τώρα στην εκτέλεση του φάουλ από τα δεξιά είναι ο Μάνταλος μαζί με τον Ζούμπκοφ. Να δούμε αν ποιος από τους δύο ποδοσφαιριστές θα εκτελέσει την στατική φάση για τους κυτρινόμαυρους. 49 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ προηγείται με 6-0 του Πανσεραϊκού μετά από ένα δαιμονιώδες πρώτο μέρος για την Ένωση. Μάνταλος αφήνει για τον Ζούμπκοφ στο δεύτερο δοκάρι. Βάργα, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Μπάρναμπας Βάργα. Και τώρα κερδίζουν οι Σεραίοι. Με τον Μωυσίδη να κάνει μια πάσα, φάουλ δίνει νωρίτερα ο διαιτητής της αναμέτρησης. Το φάουλ το οποίο εκτέλεσε ο Ζούμπκοφ, ο Βάργα πήγε να μπει στην μπάλα, βγήκε πάρα πολύ γρήγορα ο Σακαλίδης. Να δούμε αν έχει κάνει επαφή με την μπάλα ο επιθετικός της ΑΕΚ. Πάρα πολύ καλή εκτέλεση του Ζούμπκοφ. Όχι, δεν έχει προλάβει να κάνει επαφή. Ο Σακαλίδης είναι αυτός ο οποίος απομακρύνει, με ένα φάουλ το οποίο πήγαινε από μόνο του μέσα. Πάρα πολύ πονηρή η εκτέλεση εκεί του Ζούμπκοφ με το αριστερό πόδι από τα δεξιά, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ, ακόμα ένα φάουλ η ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Σακαλίδη. Πάλι οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι πάνω από την μπάλα. Τώρα σε αυτούς έχει προσθεθεί και ο Λικογιάννης. Λικογιάννης θα κάνει τη σέντρα για το Βίντα. Η κεφαλιά του Βίντα περνάει λίγο out από την εστία του Σακαλίδη στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Φορτσάτη έχει μπει και στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει το ζητούμενο που ήταν μια νίκη με ένα μεγάλο σκορ για να μπορέσει να φτιάξει την διαφορά τερμάτων της εν ώψη της συνέχειας της League Face, όπου οι ισοβαθμίες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες οι οποίες θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για την επόμενη φάση και δεν θα χρειαστεί να παίξουν τα μπαράζ. Βέβαια η ΑΕΚ πέρυσι, ενώ δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά τερμάτων, την είχαν βολέψει οι ισοβαθμίες και είχε πάρει το καλό μονοπάτι, το οποίο εν τέλει δεν αξιοποίησε, καθώς ιτήθηκε εντός έδρας από τον Κυπελούχο αργότερα Όφη με 1-0. Ο Πανσεραϊκός τώρα έχει την μπάλα χαμηλά, με τα δύο στόπερ να αλλάζουν, ο Καρασαλίδης. Δεν πιέζουν. Η κυτρινόμαυρη μια μπαλιά του Καρασαλίδη θα κλέψει ο Ζούμπκοφ και θα δώσει στον Κάιρνεν. Κάιρνεν για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος δεν τον κατάλαβε εδώ ο Βάργα την κίνηση την οποία έκανε ο αρχηγός της ΑΕΚ. 52 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 6-0.
3: Νίκο, να πω ότι ξεκίνησε και η αναμέτρηση για τον Προμηθέα απέναντι στην Μανίσα. 6 και 10 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Προμηθέας βρίσκεται πίσω με 7 πόντους. Έχουμε double score. Προμηθέας Μανίσα 7-14. Γιάννη.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Νέα Φιλαδέλφεια. 52ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Με το σκορ να έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από το ημίωρο και μετά, που η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική, με τον κύριο με τον αριθμό 20, τον Πέτρο Μάνταλο, με ένα γκολ και 4 assist να έχει υπογράψει. Φαρδιά πλατιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό το εντυπωσιακό ως προς την έκταση σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Θυμίζουμε Αλεξίου με κεφαλιά στο 9 από φάουλ του Μάνταλου. Στο 32 η κάθετη του Πέτρου Μάνταλου προς τον Βάργα που πέρασε και τον goalkeeper του Πανσεραϊκού πρωτού στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 35ο λεπτό ο Μάνταλος από θέση μέσα δεξιά της περιοχής έστειλε την μπάλα προς τα αριστερά πρωτού κατέβει ο Ζωάο Μάριο, εκτέλεσε, έκανε το 3-0. Στο 38 πάλι η σειρά του Βάργα για να κάνει με εντυπωσιακό ο τρόπο το 4-0. Πάλι με τον Μάνταλο να κάνει τη μεταβίβαση ο Βάρκα να μπαίνει στην περιοχή να ηλίσσεται για να βάζει τον γκολ. Τώρα βλέπουμε μια ατομική ενέργεια του Γεωργίεφ που δεν την ολοκλήρωσε και τελικά έκανε επιθετικό φάουλ. Μετά ήταν η φάση στο 44ο λεπτό όταν ο Ζωάο Μάριο πήρε την μπάλα από τον Ζούπκοφ μέσα στην περιοχή από τη γραμμή του άουτ από τα δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Βιτάλης με τα κουνάκια έκανε το 5-0 και στις καθυστερήσεις ο Πέτρος Μάνταλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο τρόπο, ελευθερώθηκε, βρέθηκε τέτα-τέτ, έκανε το πλασέ και έγραψε το 6-0. Έτσι λοιπόν, επειδή έχει γεμίσει και ο ηλεκτρονικός πίνακας εδώ στην All Win Arena, δύο γκολ ο Βάρκα και από ένα Αλεξίου, Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Πέτρος Μάνταλος, όλα στο πρώτο ημίχρονο με αυτό το εντυπωσιακό 6-0 απέναντι στο Πανσεραϊκό, που μέχρι το 30 είχε τις δικές του στιγμές, έπαιζε ανοιχτά. Είχε βάλει δυσκολίες στην ΑΕΚ, δεν έδειχνε ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει το παιχνίδι, αλλά η διαφορά ποιότητας και δυναμικής έγινε ξεκάθαρη μόλις η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό στον αγώνα. Εκεί πια ο Πανσεραϊκός, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, δεν μπορούσε να ακολουθήσει και νομίζω ότι φαίνεται και από τον ηλεκτρονικό πίνακα η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια με τον Βιτάλης. Βιτάλης την κουβαλάει παράλληλα παρά την προσπάθεια του Ρουμιάντσεβ να τον περιορίσει. Βίντα για την ΑΕΚ που ξεκινάει λίγο έξω από την περιοχή της τώρα. Αλεξίου φτάνει προς τη μεσαία γραμμή. Συνεχίζει ο Αλεξίου. Δίνει για τον Μάνταλο από τα αριστερά που περνά κατευθείαν για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Ζωάο Μάριο πατάει περιοχή. Ζωάο Μάριο παράλληλα. Ζούπκοφ, δοκάρι και έξω. Θέλει ο Κρανός να βάλει τον γκολ. Μέχρι στιγμής ακόμη δεν έχει πείσει την μπάλα να του κάνει το χατήρι. Πολύ ωραία φάση με το δοκάρι του Ζούπκοφ στο 55ο λεπτό. Ευχαριστεί τον Πέτρο Μάνταλο και τον Ζωάο Μάριο. Μάνταλος, ο οποίος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία από την παλιά του Αλεξίου. Με μία επαφή ο Ζωάο Μάριο καλυπτόταν. Έφυγε ο Ζωάο Μάριο από τα αριστερά. Από τη ζώνη των 5 μέτρων έκανε το γύρισμα. Πάνω στο Ζούπκοφ μπήκε περιοχή προς το πρώτο δοκάρι. Αμέσως το σούτ με το αριστερό. Με τα φάλτσα μπάλα στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού και out, χάνοντας ευκαιρία για την ΑΕΚ για ένα 7ο γκολ. Χάνοντας ευκαιρία και ο Ζούπκοφ που θέλει να σκοράρει, έτσι. Είναι ένας ακραίος επιθετικός που βλέπει δίχτυα, γι' αυτό άλλωστε η ΑΕΚ τον απέκτησε. και προσπαθεί να ξορκίσει αυτή την κακοδαιμονία. Ένα πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό που δεν πρόλαβε ο Λυκογιάννης με την προσπάθεια που κάνει ο Ρομέρο για τον Πανσεραϊκό και πάλι ο Αδάμ από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός. Ο Λυκογιάννης θα κλέψει, δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα προς τον Ζώο Μάριο και πάλι ο Ρομέρο περνά την μπάλα κεντρικά σε ένα χώρο που κινείται ο Ρουμιάντσεβ. Έγινε το λάθος, Ζούπκοφ, Γεωργίεφ για την ΑΕΚ. Γεωργίεφ που δίνει για τον Ζούπκοφ. Ο Ουκρανός βλέπει την κίνηση του Βάργκα και θα πάει η μπάλα. Ο Βάργκα προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Μένει όρθιος υπό την πίεση του Αγιατίδη. Εδώ όμως ο Βάργκα έπιασε τον Οπίστιο Μυριαίο. Άσχημα τα νέα. Δείχνει να πονάει μυϊκός τραυματισμός για τον Βάργκα. Νίκολιτς έχει σταματήσει το παιχνίδι. Η μπάλα έχει πεταχτεί έξω. Αμέσως οι συμπαίκτες του έχουν πάει πάνω στο Βάργκα. Δείχνει να υποφέρει από το κράτημα που αμέσως ένιωσε στον δεξιό Οπίστιο Μυριαίο. Όπως έκανε την κίνηση ο Βάργκα με τον Αλιατίδη, στην προσπάθεια που έκανε να συγκρατήσει την μπάλα ενώ έχει κάνει το σπριντ, καταβάλει την προσπάθεια, αμέσως του μαγκώνει το πόδι ψηλά στον Οπίστιο Μυριαίο και δείχνει να πονάει σφίγγοντας την γροθιά του και κοπανώντας το έδαφος ο Βάργκα και είναι όλοι από πάνω του. Όλη η ομάδα της ΑΕΚ είναι πάνω από το Βάργκα, το ιατρικό επιτελείο, το χειροκρότημα, άσχημα νέα για την ΑΕΚ, γιατί είναι υπεραπαραίτητος ο Βάργκα. Το ιατρικό επιτελείο είναι μέσα, οπότε έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή. Νίκο, δεν ξέρω αν θέλετε
3: Γιάννη,
5: να πάτε σε άλλο
3: εκμεταλλευτούμε, ναι, Προμηθέας Μανίσα είναι 3:57 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, είναι στο 11:20 και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το τέταρτο σετ για την εθνική μας απέναντι στη Σλοβακία.
6: 2-1 προηγείται στα σετ η ελληνική ομάδα, 18-14 στο τέταρτο και ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε την προσπάθεια για να πάρει τον μπλοκάου, δεν τα κατάφερε με τον Ρέντλα και στη συνέχεια νέα προσπάθεια όπου το ακατάφερε, η μπάλα πέρασε πάνω από το τριπλό μπλοκ, έτσι λοιπόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είδε να μειώνει τη διαφορά στους 4. Και για όσους δεν έχουν ακούσει από το ξεκίνημα της μετάδοσης τη διακύμανση του σκορ, 25-17 προηγήθηκε η ελληνική ομάδα σε 26 λεπτά, η ισοφάρισε η Σλοβακία 25-21 σε 28 λεπτά και 25-22 η Ελλάδα σε 33 λεπτά. Στο μεταξύ με τον Μπίλιτς να περνά στο παιχνίδι σε μια προσπάθεια να δώσει μεγαλύτερο ύψος κοντά στο φιλέ, κεντρικό της Σλοβακίας, αλλά λίγο νωρίτερα είχαμε το άστοχο σερβίς, η μπάλα out έξω από την βασική γραμμή. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά για να διαχειριστεί ένα παιχνίδι που, υπενθυμίζουμε, η πρόκληση έχει εξασφαλιστεί από χθες με την ήττα της Σλοβακίας. Το θέμα είναι να μπορέσει να πάρει νίκη με 3-1 η Ελλάδα, πράγμα όχι απίθανο, για να είναι σίγουρα τρίτη στην επόμενη φάση και να περιμένει το δεύτερο του τρίτου ομίλου. Επίθεση μπροστά σε τριπλό μπλοκ, δεν θα τα καταφέρει ο Ρέντλ, γιατί πολύ απλά το τριπλό μπλοκ εδώ κάνει τη δουλειά και πλέον είναι ξεκάθαρος και ο ρυθμός και το momentum της ελληνικής ομάδας για να μπορέσει να κλείσει και αυτό το πόντο και αυτό το σετ και κατ' επέκταση στο παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, είναι συνεχόμενες οι προσπάθειες με τον Ρέντλ και από εκεί και πέρα το ελληνικό μπλοκ θυμίζει στοιχεία του πρώτου σετ που ήταν εξαιρετικό αυτή τη φορά με τον Ράπτη, ο οποίος επαναπαστρίστηκε στο πρωτάθλημα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο πρωτοψάλτης πιέζει στο σερβίς. Νέα προσπάθεια με το Ρέντλ με τριπλό μπλοκ, δεν έχουν καταλάβει. Τριπλό ντουμπλάζ. Εκεί χρειάστηκε και τέταρτη προσπάθεια ενάντια στον κανονισμό. Η Ελλάδα πλέον έχει επιβάλει πλήρως ο ρυθμό της. 21-14 με το Ρέντλα. Προσπάθησε με ένα ρολ πλασέ να περάσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε και από εκεί πέρα με 2-3 προσπάθειες η τέταρτη δεν είχε αξία. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι μπροστά πλέον, κάνει ό,τι θέλει, έχοντας μια εξάδα με Πιτακούδη κεντρικό, Βουλκίδη, Γαλιώτο, Ράπτη και Άγγελο Μάρκου διαγώνιο. Αυτή τη φορά όμως θα έρθει το side out μετά από αρκετή ώρα, 15-21 από το σερβίς του πρωτοψάλτη, που πίεσε, είναι η αλήθεια, στο σερβίς, αλλά ήρθε η επίθεση με μονόμπλοκ στην ευθεία από τον Γκουλάκ, τον διαγώνιο, που μετά από αρκετή ώρα βρίσκει τρόπο να πάρει πόντο για την ομάδα του. Έτσι λοιπόν έχουμε το 15-21. Δεν ξέρω αν θέλεις να μείνουμε, Νικό, για να δούμε και το κλείσιμο.
3: Γιάννη, να πάμε ένα γρήγορο πέρασμα από την Νέα Φιλαδέλφια, καθώς είχαμε διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Να μας πούν οι συνάδελφοι τι έγινε και θα επιστρέψουμε για το τέλος του σετ.
4: Ο τραυματίας Μπάρναμπας Βάργκα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου μαζί με τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης Πέτρο Μάνταλο. Ζήνη και Κουτέσα περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Κουτέσα, ο οποίος επιστρέφει στην ΑΕΚ μετά την ιστορία την οποία υπήρχε με την Σερβέτ. Το άσχημο μαντάτο είναι αυτό για τον Μπάρναμπας Βάργα, με τον Ούγκρο επιθετικό να αποχωρεί με πρόβλημα στον δεξιό πίστιο Μυριαίο. Πρόβλημα το οποίο σίγουρα θα τον κρατήσει εκτός από το παιχνίδι με τον Βόλο, σύμφωνα με τουλάχιστον από τις αντιδράσεις του επιθετικού της Ένωσης. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η διακοπή. Να δούμε αν θα μπορέσει να το καλύψει εκεί το διάστημα της απουσίας του. Ωστόσο, σίγουρα θα απουσιάζει από το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας. Βίντα τώρα ανοίγει από τα δεξιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ θα κάνει μια πάσα, θα κόψουν του Πανσεραϊκού, αλλά ο Βιτάλης κερδίζει και πάλι για την ΑΕΚ με τον, και αφήνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζούπκοφ ανοίγει στα αριστερά στον Κουτέσα. Κουτέσα μέσα στην περιοχή. Κλείνεται από δύο παίχτες του Πανσεραϊκού και γυρίζει πίσω και θα τον κόψουν εν τέλει οι φιλοξενούμενοι, με τον Αδάμ και τον Κουτέσα να μονομαχούν από τα αριστερά. Νικητής ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πανσεραϊκού, ο οποίος κερδίζει το φάουλ από τον Ελβετό εξτρέμ της ΑΕΚ. Αλλαγές τώρα και για τον Πανσεραϊκό. Ο Ρουμιάντσεφ εκτός, ο Στάικος θα μπει στην... Ο Ηλιάδης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στην θέση του, ο κεντρικός αμυντικός. Και ο Πασάς θα πάρει τη θέση του Κοτσόβουλου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή η φάση με τον Βάργα πάγωσε και κάπως την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο όλα κυλούσαν ομαλά. Ο Μάρκο Νίκολιτς χάνει τον βασικό.
3: Νίκο, να σε διακόψω, καθώς η εθνική μας είναι κοντά στην κατάκτηση του σετ. Πάμε στο Γιάννη Ράνιο.
6: Πράγματι, match point 24-16. Μάρκους στο σερβίς. Πιέζει την υποδοχή του Γιάκουμπη και επίδεση από τους Σλοβάκους. Θα πάρει το side out με τον block out, το οποίο κατάφερε με τον Γκουλάκ. Η ελληνική ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική και εντυπωσιακή στα ποσοστά της, θυμίζοντας το πρώτο σετ που θυμίζω το πήρε με 25-17. Και από εκεί πέρα να δούμε αν θα πάρει το side out και κατ' επέκταση το παιχνίδι με τον πόντο για να κλείσει και αυτό το σετ. 24-17 λοιπόν, η Ελλάδα είναι μπροστά με το match point και το σερβίς είναι για τους Σλοβάκους και πιο συγκεκριμένα με τον Χάνους εκεί. Μπάλα πάνω στον φιλέ, λήξη, φινάλε του αγώνα αλλά και της φάσης των ομίλων. Η ελληνική ομάδα σίγουρα τρίτη σε αυτόν τον όμιλο, οπότε ακούτε φαντάζομαι και τους πανηγυρισμούς και όλες αυτές τις φωνές χαράς που βγαίνουν από τους Έλληνες παίκτες και το ελληνικό επιτελείο. 3-1 τη Σλοβακία, 25-17, 25-21, 25-22, 25-17, δηλαδή όπως ξεκίνησε έτσι τελείωσε. Και πλέον τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα είναι σίγουρα τρίτη, περνώντας την Τσεχία, γιατί ακόμα και αν ισοβαθμούσε με τη Σλοβενία, η οποία έχει παιχνίδι με την Ιταλία, θα έχανε στην ισοβαθμία με το ισχύον σκορ της Ελλάδας στο goal average, ή στους πόντους επί της ουσίας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και περιμένει τώρα την ομάδα η οποία θα τερματίσει δεύτερη από τον τρίτο όμιλο. Αυτή τη στιγμή με αγώνα περισσότερο είναι πρώτη η ομάδα του Βελγίου. Εάν όμως η Φιλανδία νικήσει με καθαρό σκορ την ομάδα της Εστονίας, τότε οι Βέλγοι θα πέσουν στη δεύτερη θέση και θα είναι η αντίπαλος μας. Νομίζω με τα έως τώρα στοιχεία που έχω δει, προτιμούμε τους Βέλγους από τους Φιλανδούς που κάνουν ένα εκπληκτικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αλλά όπως είναι να το κάνουμε, τα Ελληνόπουλα, όπως και τα κορίτσια πριν από δύο εβδομάδες, έχουν υπερβάλει αυτό σε έναν εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό όμιλο στον οποίο βρέθηκαν. Και πλέον με τις τρεις νίκες πανηγυρίζουν δικαίως την πρόκληση στις 16 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Για την ιστορία να πούμε ότι από πλευράς Ελλάδας πρώτο σκόρερ ήταν ο Μάρκου, ο οποίος έπιασε πολύ ψηλά στάνταρ στην αποδοσή του με τους 21 πόντους. Δεν χρειάστηκε καν να αγωνιστεί ο Μούχλιας προκειμένου να ξεκουραστεί και ο ίδιος. Διψήφιος ο Ράπτης με 15, όπως και ο Βουλκίδης με 12, αλλά εντυπωσιακός και ο Λάβρος Πιτακούδης με 17. Γενικότερα οι κεντρικοί τα πήγαν εξαιρετικά απέναντι στη Σλοβακία. Και με την εικόνα αποτύπωσης της χαράς, της πρόκλησης των Ελλήνων και για τα social αλλά και για τις φωτογραφίες που θα υπάρχουν στα site, σας αποχαιρετούμε. Θυμίζουμε, η Ελλάδα προκρίθηκε ως τρίτη από τον ομιλό της, νικώντας και τη Σλοβακία, και ακούτε τις φωνές Και με αυτό το πανηγυρικό στιγμιότυπο θα σας αποχαιρετήσουμε με τα όσα είδαμε από την Μόντενα και πλέον παραμένουμε στην Ιταλία και θα δούμε εάν η Ελλάδα θα παίξει Κυριακή ή Δευτέρα, με ποιον αντίπαλο και τι ώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γιάννη Ράνιο. Προμηθέας Μανίσα 21-25, 20 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου. Κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω, θα παραδώσω το μικρόφωνο στο Θάνο Μπλούνα, ο οποίος συνεχίζει, και επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια και στον Γιάννη Σαντοριναίο και τον Νίκο Καραγιάννη. Από μένα καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
5: 66 λεπτά αγώνα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Κουτές από τα αριστερά κρατά την μπάλα, Κουτές πλησιάζει προς την περιοχή του Πανσεραϊκού. Φαίνεται ότι του λείπουν παιχνίδια. Εδώ η μπάλα θα φύγει πλάγια κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Αυτό το 6-0 διαμορφώθηκε για την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και επί της ουσίας τα 5 γκολ μπήκαν μετά το 30. 2 γκολ ο Βάρκα, ένα ο Αλεξίωνας, ο Μάριο, ένα ο Βιτάλης και ένα ο Μάνταλος, ο οποίος έχει ένα γκολ και 4 ασίστ. Έγινε αλλαγή ο Πέτρος Μάνταλος. Τα άσχημα νέα για την ΑΕΚ είναι ο μυϊκός τραυματισμός του Βάρκα που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Σε μία φάση έπιασε τον δεξιό πίστο Μυριαίο. Η ΑΕΚ στην επίθεση πάσα δεν πέρασε για τον Ζήνη που επιχείρησε ο Κάιρινεν. Θα δούμε τώρα, καθώς ακολουθεί και η διακοπή λόγω των εθνικών υποχρεώσεων για τον Βάρκα που έδειχνε πολύ απογοητευμένος από αυτόν τον μυϊκό τραυματισμό. Βιτάλης για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κρατά την μπάλα. Νωρίτερα από τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά είχε ένα σουτ προς την κλειστή γωνία, αλλά δεν ευνηδιάστηκε ο Σακαλίδης, ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού. Και πάλι Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τα δεξιά με τον Μασκανάκη. Ζούπκοφ περνάει. Κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Τρέχει ο Κουτέσα. Δεν προλαβαίνει. Έγινε η κεφαλιά από τον Πασά της απομάκρυνσης. Ο Πανσεραϊκός δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα. Και πάλι εδώ ο Βιτάλης κάνει την παρέμβαση. Κάνει όμως και το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στο 67ο λεπτό και το κερδίζει ο Ιωάννης Πασάς. Σε αυτή την κούρσα, σε αυτή την κίνηση την οποία έκανε, ο Βιτάλης έκανε το τάκλιν. Ο Πασάς βρήκε την μπάλα. Ο Βιτάλης όμως ανέτρεψε τον παίκτη του Πανσεραϊκού. Το 6-0 λοιπόν εντυπωσιακό στο πρώτο ημίχρονο. Με τον Πέτρο Μάνταλο να σερβίρει 4 φορές, 4 ασίστ και να βάζει και ο ίδιος ένα γκολ. Αλλά την χαρμόσυνη ατμόσφαιρα τη χάλασε, επαναλαμβάνω, ο μυϊκός τραυματισμός ψηλά στον δεξιό πίστη ομοιριαίο του Μπάρναμπας Βάρκα που αποθεώθηκε από τον κόσμο κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής αλλαγής του. Ο Μπαλαμώτης άφησε την μπάλα να βγει out μπαίνοντας στο 68. Έχει πέσει ο ρυθμός βεβαίως. Η ΑΕΚ είναι που προσπαθεί να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Θυμίζουμε και το δοκάρι του Ζούπκοφ. Γενικά ο Ουκρανός παραμένει ακόμη ζεστός γιατί ψάχνει το πρώτο του γκολ στα κυτρινόμαυρα, με τον Κάριν να δίνει δεξιά. Γεωργίεφ που το ψάχνει ακόμα ως δεξιμπάκ, δεν μπορούμε να πούμε ότι από την μέση και μπροστά έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Βίντα κρατάει μπάλα ο Ντομαγκόη. Βίντα θα δώσει για τον Βιτάλης κάτω τη μέσα γραμμή, πιέζει ο Πανσεραϊκός, ο Βιτάλης κουβαλά και μεταφέρει την μπάλα υπό την πίεση του Μωυσίδη. Κρατάει όμως η ΑΕΚ την μπάλα και με τον Γεωργίεφ. Και τώρα είναι ο Αλεξίου. Αλεξίου ανεβαίνει. Δεν έδωσε για τον Ζαωμάριο. Κουτέσα που κινείται εσωτερικά. Κουτέσα η μπάλα κόντραρε. Γυρίζει ο Αλεξίου γρήγορα. Βοηθάει και ο Κάιρινεν. Πήραν την μπάλα από τον Πασά. Βίντα που θέλει κίνηση στο 69. Κάιρινεν δεν πέρασε την μπάλα. Την κάθετη για τον Βιτάλης. Αλλά μαζεύει και πάλι Ζαωμάριο. Εδώ βγαίνει πρώτος και απομακρύνει και κόβει ο Αδάμ. Πανσεραϊκός δυσκολεύεται να βγει μπροστά καθώς η ΑΕΚ έχει γρήγορες επιστροφές. Κρατάει μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Βερνάρδο. Η μπάλα θα πάει ακόμη πιο πίσω από την προσπάθεια του Καρασαλίδη. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0 μπαίνοντας πια στη συμπλήρωση των 70 λεπτών αγώνα με τον Αδάμ από τα δεξιά. Με τον Πανσεραϊκό να κρατάει μπάλα αλλά να μην μπορεί να βρει τρόπους να επιτεθεί. Ο Κουτέσα πιέζει τον Αδάμ. Μπάλα πίσω στον goalkeeper του Πανσεραϊκού, τον Σακαλίδη. Σακαλίδης με τον Ζωάο Μάριο. Κάνει το shoot, offside ο Πασάς και ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές για την ομάδα της ΑΕΚ. Μία αλλαγή λοιπόν. Θα είναι να φύγει ο Ζωάο Μάριο και να περάσει μέσα ο καλός Κάμης.
7: Μάλιστα, αφού έχουμε αλλαγές, Γιάννη, να πάρουμε για λίγο το μικρόφωνο εδώ και να δώσουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Παγκρίτιο. Εκεί στις 8 παρατέταρτο ο πρώτος αγώνας του Όφη για τη League Phase του Europa League. Όφη Hoffenheim. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης έχει τις συνθέσεις των δύο ομάδων και θα μας τις μεταφέρει ευθύς αμέσως. Σε ακούμε, Γιώργο.
8: Καλό απόγευμα, Θάνο, φίλες και φίλοι 4 Σπορ από το Παγκρίτιο στάδιο, όπου σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στον Όφη και την Hoffenheim, παιχνίδι για την πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Μια ιστορική μέρα για την κριτική ομάδα, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς 40 χρόνια από εκείνη την μαγική αξέχαστη 17η Σεπτεμβρίου του 1986, τότε που Όφη του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντου Σπλίτ με ένα 0 χάρη στο χρυσό γκολ του αρχηγού του τότε, του Γιώργου Βλαστού. 40 χρόνια λοιπόν μετά, πρεμιέρα του Όφη για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Link Phase του Europa League απέναντι στην Hoffenheim, μια γερμανική ομάδα με καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στην Bundesliga. Να πούμε τις συνθέσεις πριν πούμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά την ιστορία του σημερινού παιχνιδιού. Όφη θα παίξει με 3-4-3, δηλαδή τερματοφύλακας θα είναι ο Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλα στην άμυνα, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου στη μεσαία γραμμή, Αϊτόρ, Κόντρο, Φούντας στην επίθεση. Βλέπουμε ότι στο μπάγκο είναι και ο Τιάγκο Νούς και ο Γιάννης Αποστολάκης, που δεν έπαιξαν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο, αλλά και εκτός αποστολής και στο εκτός ενδεκάδος έμεινε και ο Χρήστος Χέλης. Από την άλλη πλευρά, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, ο αυστριακός τεχνικός της Hoffenheim, έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Μπάουμαν. Οι δύο ακραίοι στα μπακ είναι Κάμπακ και Χαϊντάρι, Κούφαλ και Ρότς. Η κεντρική Αβδουλαχού Μπέργκερ είναι τα δύο κεντρικά χαφ, Ντεκάτ, Κλόζεκ και Βίμερ, η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Λεμπέρλ. Στο μπάγκο είναι Πέτερσον, Φιλίπ.
9: 7-0 η ΑΕΚ βρίσκει και 7ο γκολ με τον Ζούμπκοφ. Το έψαχνε ο Ουκρανός, ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε χάσει και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες. Στο 73ο λεπτό κάνει το 7-0 μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά. Πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούμπκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα για το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0.
7: Συνεχίζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης από το Παγκρίδιο.
8: Λοιπόν, Δάνο, να πούμε τους αναπληρωματικούς της Hoffenheim, που έχει εδώ περίπου 500 και περισσότερους φίλους της να τη συμπαρασταθούν. Άλλοι ήρθαν από τη Γερμανία, άλλοι είναι Γερμανοί τουρίστες εδώ στην Κρήτη. Και μάλιστα το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου έψαχναν τρόπο να προμηθευτούν εισιτήρια και ρωτούσαν και πώς θα πάνε στο Παγκρίτιο στάδιο. Στον πάγκο λοιπόν είναι Πέτερσον, Φιλίπ, Χράνατς, Μερστέντ, Ασλάνι, Ντακίμ, Ζεντρέι, Κοντέ, Πράς, Κράμαριτς και Ματσίντα. Διαιτητής είναι ο Αλμπερόλα Ρόχας, ένας 36χρονος Ισπανός, Ξαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας, είναι το πλήρες όνομά του. Βοηθή του θα είναι οι συμπατριώτες του, Αλφρέδο Ροντρίκες Μορένο, Κάρλος Αλβάρες Φερνάντες. Τέταρτος διαιτητής θα είναι επίσης Ισπανός, ο Βικτόρ Γκαρσία Βερντούρα. Στο VR επίσης Ισπανός ο Βαλεντίν Γκόμες, με βοηθό τον Σλοβαίνο Βλάντιμιρ Σάιν. Αυτή είναι και η διαιτητική ομάδα του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ήδη αρχίζει και γεμίζει, περίπου 17.000 κόσμος αναμένεται να παρακολουθήσει την σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στον Όβι και την Hoffenheim, πρεμιέρα για την κριτική ομάδα της Link Phase, για την Link Phase του Europa League.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και επιστρέφουμε στην Allwyn Arena.
9: 75 λεπτά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι μπροστά στο σκορ με 7-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ από τα δεξιά, σε θέση μέσα δεξιά όπως επιτίθεται, με τον Αρμουγκόμ να εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Θα πάρει και την κεφαλιά, η μπάλα θα βρει πάνω στον Βιτάλης και θα κερδίσει κόρνερ, έτσι η φιλοξενούμενη ομάδα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται το τέρμα αυτό του Αλεξάνδρα Ζούμπκοφ λίγο νωρίτερα στο 72ο λεπτό. Έφερε και πάλι τα χαμόγελα που είχαν φύγει από τους φίλους της ΑΕΚ μετά τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάρκα, με τον κόσμο να ζητά πρωτάθλημα και κύπελο από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Εκτελέστηκε το κόρνερ, ο Καρασαλίτης μπαίνει στη φάση, αλλά ο Βιτάλης κερδίζει την κεφαλιά. Παρά την διαφορά του ύψους που έχουν οι δυο τους, εδώ ο Ούγκρος είχε πάρει πάρα πολύ ωραία και σωστά την θέση μέσα στην περιοχή, είχε βάλει ωραία το σώμα του, κέρδισε την μονομαχία και πήρε και το φάουλ. Και το επισημαίνουμε αυτό, γιατί ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος όταν αποκτήθηκε ουσιαστικά από την ΑΕΚ και πέρυσι στην Γκιόρ αγωνίζονταν περισσότερο στις μεσοεπιθετικές θέσεις, ωστόσο υπάρχει δουλειά από την Ένωση για να γυρίσει και λίγα μέτρα προς τα πίσω ο Βιτάλης. Σε 76 λεπτά στην Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ πάντα μπροστά στο σκορ με 7-0, έχουν βρει τέρμα ο Αλεξίου στο 9ο λεπτό, ο Βάργα 2 γκολ στο 32 και στο 35. Γκολ βρήκε και ο Βιτάλης για τους κιτρινόμαυρους μετά από ασίστ του Ζωάο Μάριο στο 44ο λεπτό, και ο Ζωάο Μάριο προσθέθηκε στον πίνακα το σκόρερ στην επιστροφή του στην, με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο Μάνταλος μετά από 4 ασίστ σκόραρε και ο ίδιος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, και ο Ζούμπκοφ πετυχαίνει το πρώτο του επίσημο τέρμα με τους κιτρινόμαυρους στο 72. Τώρα ο Κουτέσα πάει να ξεφύγει. Εν τέλει θα κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, και λέμε το πρώτο επίσημο τέρμα του Ζούμπκοφ. Είχε σκοράρει σε ένα φιλικό με την Ντεγκράψα που ήταν και το πρώτο γκολ της ΑΕΚ για την σεζόν, και τώρα ετοιμάζεται και ο νεαρός επιθετικός της Ένωσης, ο Αργυρίου, να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο Αργύρης Αργυρίου. Για να δούμε τώρα, Βιτάλης για τον Λυκογιάννη από τα αριστερά, θα κάνει τη σέντρα, θα διώξει με τον κεφάλι ο Αδάμ, και τώρα να δούμε και ποιος θα βγει για να μπει ο Αργυρίου, γιατί τώρα η ΑΕΚ έχει μέσα στην ενδεκάδα της σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν βρίσκονται για τον κανονισμό του κυπέλου. Θέλει να τους δει όλους ο Μάρκο Νίκολιτς για να μπορέσει να σχηματίσει και καλύτερη εικόνα για το ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να τον βοηθήσουν. Ο Βιτάλης είναι αυτός ο οποίος θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Αργύριο. Δεύτερη επίσημη συμμετοχή του νεαρού center for με την ΑΕΚ, έκανε ντεμπούτο στο παιχνίδι κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά στην K17, φέτος προβιβάστηκε στην K19, και ο Μάρκο Νίκολιτς του δίνει τις ευκαιρίες με την πρώτη ομάδα. Λυκογιάννης τώρα ένα πλάγιο από τα αριστερά δυνατά προς τον Ζήνη, κερδίζουν του Πανσεραϊκού, Κάιρνεν μπαίνει στην μονομαχία, εν τέλει θα απομακρύνει η άμυνα της φιλοξενούμενης ομάδας, σε ένα χώρο όμως που βρίσκεται μόνο ο Γεωργίεφ που παίζει τον Χριστακόπουλο, και αυτός πίσω για τον Μπαλαμότη. Μπαλαμότης για τον Αλεξίου, ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο νεαρός ο οποίος έχει το... πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα. Θυμίζω ότι ο κανονισμός αναφέρει ότι δύο ποδοσφαιριστές από μέχρι το 2004, από το 2004 και έπειτα γεννηθείς πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζήνει τώρα μέσα στην περιοχή για τον Χριστακόπουλο έξω από τα δεξιά. Περνάει ο Χριστακόπουλος, πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον νεαρό. Θα κάνει το γύρισμα για τον Αργυρίου. Διώχνουν οι του Πανσεραϊκού σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Κάιρνεν και παίζει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ το γύρισμα Αργυρίου, δεν θα κάνει καλά το κοντρόλ και η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Εδώ πάρα πολύ ωραία η μπαλιά από τον Ζούμπκοφ για τον Αργυρίου. Ο νεαρός προσπάθησε εκεί με το εξωτερικό ουσιαστικά να πάρει την μπάλα μπροστά του, δεν κατάφερε όμως να την διατηρήσει και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Τώρα ένα φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, φάουλ το οποίο υποκύπτει ο Κάιρινεν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, ή του Πανσεραϊκού. Το φάουλ το έχει κερδίσει ο Γιάννης ο Πασάς. Θα εκτελεστεί με πάσα κοντά ο Πασάς, Ζούμπκοφ κόβει. Αυτό το οποίο είδαμε, Θάνο και φίλες και φίλοι της Eraspor σήμερα στην ΑΕΚ, είδαμε αυτό το οποίο λέγαμε και στο ξεκίνημα, ότι θέλει μια νίκη με ένα μεγάλο σκορ για την διαφορά. Για να δούμε τώρα τον Πανσεραϊκό μέσα στην περιοχή, το σούτ αποκρούει ο Μπαλαμότης Πάρα πολύ καλή επέμβαση εδώ από τον Μάριο Μπαλαμότη, που όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του. Το σούτ έγινε από τον Βερνάρδο μέσα στην περιοχή. Το πλασέ το οποίο έκανε ο Βερνάρδος, ο Μπαλαμότης απέκρουσε πάρα πολύ ωραία στην αριστερή του γωνία στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
5: Λοιπόν, μια εκεί η οποία το έχει καθαρίσει το παιχνίδι, εντάξει, από το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι σε αυτά τα επίπεδα του 7-0. Τα 6 γκολ μπήκαν από το πρώτο ημίχρονο. 2 γκολ ο Βάρκα και από ένα Αλεξίου Ζωάου, Μάριο Βιτάλης, Μάνταλος και ο Ζουμπκοφ που το έψαχνε, το ζητούσε, το ήθελε και φάνηκε και στο χαμόγελό του μετά το γκολ που είναι και το μοναδικό του κρανού στο δεύτερο ημίχρονο. Με την ΑΕΚ πια να παίρνει πράγματα και από τον Χριστακόπουλο που δείχνει πολύ καλά στοιχεία μπαίνοντας ως δεξιός αμυντικός. Με τον Μπαλαμότη νωρίτερα, ύστερα από αρκετή ώρα να αποκρούει αυτή την ευκαιρία της ομάδας του Πανσεραϊκού που σίγουρα περνάει δύσκολα στην Allwyn Arena απέναντι στους πρωταθλητές. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0 μπαίνοντας πια στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Αργυρίου να κρατάει μπάλα, να δίνει κεντρικά για τον Καλοσκάμι, Καλοσκάμις για τον Χριστακόπουλο. Χριστακόπουλος κρατά την μπάλα εκεί όπου κινείται και ο Βαρσάμις. Ο Ζουμπκοφ επιμένει, κερδίζει την μπάλα σε κάθε περίπτωση και εύκολη δουλειά έχει για να βγει και να μαζέψει ο Σακαλίδης, ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Εδώ δεν δημιουργήθηκε κίνδυνος. Σίγουρα θυμίζω τα άσχημα νέα από αυτό το απόγευμα είναι ο μυϊκός τραυματισμός του Βάργα, γιατί ανάλογα τώρα, καθώς έπιανε τον οπίστιο Μυριαίο στο δεξί του πόδι, το δεξιό του δικέφαλου δηλαδή, έδειχνε να πονάει πάρα πολύ ο Βάργα, να είναι απογοητευμένος. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε τα νέα, να μην πρόκειται για μία θλάση που θα τον αφήσει 6 εβδομάδες εκτός. Να είναι κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Ο Ζήνη που φεύγει από τα δεξιά, θυμίζουμε ότι ακολουθεί και ένα διάστημα 3 εβδομάδων διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων, αλλά μετά αρχίζει το ζώρικο πρόγραμμα της ΑΕΚ με τα παιχνίδια του Champions League, η οποία μετά τη διακοπή ξεκινά, ενώ υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Αργυρίου που δίνει μάχη και το παίρνει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από τα δεξιά και παίρνει και το χειροκρότημα. Λέγαμε ότι μετά τη διακοπή και αφού προηγείται βεβαίως το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο αυτή την Κυριακή, η ΑΕΚ παίζει Σάββατο με τον Όφη στις 10 Οκτώβρη και ύστερα 14 Οκτωβρίου έχει το παιχνίδι στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. 20 Οκτωβρίου, εάν τελικά αναβάλει τον αγώνα ενδιάμεσα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έχει το παιχνίδι με τη Manchester City στο Etihad, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα θα ζορίσει πολύ για την ΑΕΚ και ο Βάργα, αν δεν είναι διαθέσιμος, θα είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το διαχειριστεί ο Νίκολης. Θα το δούμε όμως. Αυτό στο 83, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0, ένα φάουλ για την ΑΕΚ με τον Ζουμπκοφ με το αριστερό να ετοιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και κοντά στην πλάγια γραμμή από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, αυτή η εκτέλεση του Ζουμπκοφ με το αριστερό. Η μπάλα πάει απευθείας κόρνερ, θα βγει από τις γροθιές του Σακαλίδη. Ο Ζουμπκοφ πήγε να βάλει ένα εντυπωσιακό γκολ από εκείνο το σημείο, ο Σακαλίδης όμως δεν ευνηδιάστηκε, με γροθιές κατάφερε να απομακρύνει, κατάφερε να διώξει την μπάλα σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Λυκογιάννης από την απέναντι πλευρά από τα αριστερά. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 7-0 στην Allwyn Arena για την δεύτερη αναμέτρηση των ομάδων. Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, θα γίνει το 8-0. Θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου. Καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού για φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα. Ο διαιτητής έχει πάει προς τη σέντρα. Τα χειροκροτήματα για τον Αλεξίου, ο οποίος βάζει και δεύτερο προσωπικό γκολ στο 84ο λεπτό, αφού βρέθηκε εκεί να υποφεληθεί από την λανθασμένη ενέργεια του goalkeeper του Πανσεραϊκού, του Σακαλίδη, και με κοντινή προβολή να βάλει το 8ο γκολ για την ΑΕΚ. Από το corner του Λυκογιάννη, όχι, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, έχει χάσει την μπάλα ο goalkeeper του Πανσεραϊκού, δεν είδα κάτι αντικανονικό, και με κοντινή προβολή η μπάλα στα δίχτυα από τον Αλεξίου. Ναι, βγαίνει, όχι, δεν υπάρχει κάτι απολύτως. και με κοντινή προβολή ο Αλεξίου προλαβαίνει σε εκείνη τη φάση τον Πασά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0, με τον Χρήστο Αλεξίου να βάζει το δεύτερο τέρμα. Το πρώτο και το 8ο έχει σκοράρει ο 21 ετών κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0. Με την ΑΕΚ να έχει κερδίσει ένα πλάγιο out τώρα στο χώρο του κέντρου. Δύο γκολ Αλεξίου, δύο γκολ Βάργκα, ένα ο Ζαό Μάριο, ένα ο Βιτάλης, ένα ο Μάνταλος, ένα ο Ζούπκοφ. Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος μέχρι να γίνει αλλαγή και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πρόλαβε να βάλει ένα γκολ και να μοιράσει 4 assist. Κουτέσα τώρα από τα αριστερά, Κουτέσα που επέστρεψε ύστερα από την περιπέτεια της μεταγραφής του, που δεν ολοκληρώθηκε τελικά με τη Σερβέτ, υπολογίζεται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς, και παρά την απογοήτευση για την μη ολοκλήρωση της μεταγραφής του, είναι εδώ να βοηθήσει την ΑΕΚ όποτε χρειαστεί. Καλοσκάμης και Αργυρίου, Καλοσκάμης παρακολουθεί ο Αργυρίου, δεν του πέρασε την μπάλα. Η μπάλα έχει φτάσει στα πόδια του Αλεξού, που δίνει για τον Γεωργίεφ, είναι τα δύο στόπερ, Κάιρ είναι ανάμεσά τους και πάλι Αλεξίου. Ο Αλεξίου είναι ο μοναδικός από τους παίκτες της ΑΕΚ που είναι στον αγωνιστικό χώρο που μπορεί να κάνει χατρίκ, αφού ο Βάργκα λόγω της αναγκαστικής αλλαγής από τον μυϊκό τραυματισμό που είχε έχει αποσυρθεί και περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα της υγείας του. Θυμίζω ότι ένιωσε δυνατό τράβηγμα από ό,τι φάνηκε το πόνο που του προκάλεσε στο δεξιό πίστιο μοιραίο. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0, Ζούπκοφ από τα δεξιά, η προσποίηση. Πλησιάζει ο Ζούπκοφ προς την περιοχή, κόβει πολύ ωραία για τον Κουτέσα. Κουτέσα θέλησε να βρει τον Αργυρίο. Δεν τα κατάφερε, η μπάλα προς τα πίσω από τον Γεωργίεφ. Ο Αλεξίου παρεμβαίνει, δίνει για τον Ζούπκοφ που είναι σε θέση μέσα αριστερά. Περνάει τώρα αριστερά για τον Λίκο Γιάννη. Λίκο Γιάννης δίνει και πάλι για τον Ζούπκοφ που είναι στην γωνία της περιοχής. Εκπληκτική τρίπλα. Πλασέ, γκολ! Αλλά offside ο Ζήνη. Η παλιά του Ζούπκοφ προς το δεύτερο δοκάρι, έκανε μαγική ενέργεια, πέρασε από δύο παίκτες του Πανσεραϊκού. Δεν θέλησε να εκτελέσει ο ίδιος, πέρασε προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ζήνη από κοντά έβαλε το ένα το γκολ, το οποίο δεν θα μετρήσει, σηκώθηκε το σημάκι του βοηθού. Θα το δούμε εδώ και από το replay, ναι βέβαια. Βιάστηκε ο Ζήνη. Offside λοιπόν αυτό το γκολ, δεν θα μετρήσει. Στο 27ο λεπτό, ΑΕΚ Πανσεραϊκός παραμένει το 8-0. Κάιρινεν για τον Κουτέσα. Κουτέσα κρατά την μπάλα, δίνει στο χώρο του κέντρου για τον Καλοσκάμι που παίζει κεντρικός μέσος μαζί με τον Κάιρινεν, με το εξωτερικό Ζούπκοφ για τον Κάιρινεν, Κάιρινεν για τον Ουκρανό. Ζούπκοφ παίρνει την ψυχολογία που χρειαζόταν και με τον γκολ που σημείωσε σήμερα. Καλοσκάμις, Αλεξίου με την ΑΕΚ να παραμένει στην επίθεση στο 88 λεπτό και να προηγεί το 8-0. Απέναντι στον Πανσεραϊκό, Ζούπκοφ ζητάει ο Χριστακόπουλος την μπάλα. Κρατάει ο Ζούπκοφ, δίνει για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ κρατάει μπάλα, τώρα θα περάσει για τον Λυκογιάννη που κινείται σε εσωτερικούς χώρους, αλλά δίνει πίσω για τον Αλεξέο αφού πιάει ο Πανσεραϊκός να πιέσει. Αλεξίου, Καλοσκάμις, περνάει τώρα τον χώρο του κέντρου, δίνει για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ περνάει για τον Κάιρινεν. Αλεξίου, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-0, τα 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τα δύο από Βάργκα και Αλεξίου, από ένα Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος και Ζούπκοφ, με τον αρχηγό της ΑΕΚ, τον Πέτρο Μάνταλο, στο πρώτο ημίχρονο να δίνει 4 ασίστ και να βάζει ένα γκολ. Αναμφίβολα περιμένουμε να είναι ο MVP της αναμέτρησης. Λυκογιάννης, βγαίνει ο Ζήνη, ανοιχτό κοντρόλ από τον Ζήνη, μαζεύει την μπάλα, κάνει την κίνηση, πρόλαβε τελευταία στιγμή εκεί να τον κόψει ο Ηλιάδης. Λυκογιάννης κατεβάζει την μπάλα με ανοιχτό κοντρόλ και κάνει φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής γιατί προσπάθησε και την ενέργεια του Βερνάρδου. Βερνάρδος πλησιάζει. Κάριναν και Λυκογιάννης γυρίζουν. Επιστρέφει και ο Καλοσκάμις. Κερδίζει την κατοχή μπάλας για την ΑΕΚ. Και η μπάλα θα πάει πλάγια στο 89. Νίκο, μια ΑΕΚ που έδειξε την ανωτερότητά της και τη διαφορά δυναμικότητας που έχει απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ήθελε μια αντίδραση παρά τις αλλαγές που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς, ειδικά μετά το 30. Ήταν καταιγιστική, οπότε επιβεβαιώνεται και από την όρεξή της και από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της αυτό το 8-0 που γράφει ο ηλεκτρονικός πίνακας.
4: Όπως τα είπες Γιάννη ακριβώς, η ΑΕΚ έδειξε, είχε την όρεξη, είχε την θέληση να επιστρέψει στις νίκες, να διασκεδάσει τον κόσμο της μετά την απώλεια βαθμών στην Τρίπολη. Η ΑΕΚ έχει πετύχει το μεγάλο ζητούμενο το οποίο υπήρχε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Μια νίκη με πολλά τέρματα η οποία θα της δώσει και μια διαφορά τερμάτων που θα μπορέσει να την έχει και πρωτοπόρα στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή στην δεύτερη αγωνιστική, με τις ισοβαθμίες να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η ΑΕΚ είναι στο 10-0 μέχρι στιγμής, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω της με μόλις 5 γκολ στη διαφορά τερμάτων. Τώρα ένα φάουλ το οποίο έχουν κερδίσει οι φιλοξενήμενοι, με τον Αρμουγκόμ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Ένα λεπτό δείχνει ο τέταρτος διαιτητής ότι θα παίξουμε ακόμα, για να δούμε σε αυτή την φάση τον Πανσεραϊκό σε μία από τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Ένας Πανσεραϊκός ο οποίος μέχρι το 30 ήταν ανταγωνιστικός, έχανε ευκαιρίες, έβγαινε μπροστά. Από το 30 και έπειτα ξεκίνησε ένας κιτρινόμαυρος μονόλογος ο οποίος οδήγησε σε αυτό το 8-0. Αρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός. Κακή εδώ η αμυντική αντίδραση από την ΑΕΚ. Ο Πανσεραϊκός βρίσκει το γκολ στο 90-1 με τον Ηλιάδη, ο οποίος προωθήθηκε. Ο Αρμουγκόμ εκτέλεσε το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί η κυτρινόμαυρη, ο Μπαλαμώτης αρχικά δεν βγήκε για να καθαρίσει την φάση. Έγινε η κεφαλιά πάσα. Εδώ όλα είναι νόμιμα, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει κανονικά. Από τον Αλιατίδη, αυτός ο οποίος βρήκε την μπάλα, βρίσκει την μπάλα ο Αλιατίδης στο δεύτερο δοκάρι, στρώνει για τον Ηλιάδη, με το πόδι βρίσκει ο Αλιατίδης. Ο Ηλιάδης από κοντά πλασάρει τον Μπαλαμώτη και πετυχαίνει το 8-1, που είναι και το τελικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση. Η ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έχει κάνει από το ξεκίνημα της σεζόν, δηλαδή ότι στην έδρα της στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με τα εκτός. Πήρε μια νίκη η οποία της δίνει μια καλή διαφορά τερμάτων. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η ΑΕΚ από το πρώτο μισάωρο και έπειτα ουσιαστικά κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το οποίο μετριάζει έτσι το χαμόγελο για την μεγάλη νίκη της ΑΕΚ είναι ο τραυματισμός του Μπάρναμπας Βάργκα στον δεξί δικέφαλο. Ένας από ό,τι φαίνεται μυϊκός τραυματισμός αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει ο Ούγγρος. Τουλάχιστον βάσει της αντίδρασης του επιθετικού της Ένωσης θα μείνει εκτός από το παιχνίδι στον Βόλο. Και έπειτα έρχεται μια διακοπή η οποία δίνει την δυνατότητα, αν είναι αποθεραπευτή, να είναι έτοιμος για την συνέχεια. Η ΑΕΚ με αυτό το 8-1 απέναντι στον Πανσεραϊκό βρίσκεται στην πρώτη θέση με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής στην League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Δεν είναι με 10 γκολ στη διαφορά τερμάτων, είναι με 9 όπως λέγαμε νωρίτερα, αλλά και πάλι βρίσκεται στην κορυφή. Τίποτα παραπάνω από την Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος πέρασε και νωρίς εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά με τα όσα έκανε στο πρώτο μέρος με τις 4 ασίστ και το 1 γκολ, παίρνει δίκαια τον τίτλο του MVP της αναμέτρησης. Θάνο.
7: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη και τον Γιάννη Σαντοριναίο. Αυτά συνέβησαν στην Allwyn Arena. Νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ 8-1 επί του Πανσεραϊκού. Και με αυτό το παιχνίδι ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Νωρίτερα έγινε ο αγώνας Καλαμάτα ΑΕΛ που έληξε ισόπαλος 1-1. Και πλέον πάμε τον Οκτώβριο. 27 έως 29 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλου, που είναι η εξής: Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, δύο ντέρμπι δηλαδή, και στη συνέχεια Βόλος Ατρόμητος, ΑΕΛ Όφι, Μαρκό Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Αυτοί είναι οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου, που όπως είπαμε θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, ένα μήνα και πλέον, και περίπου 10 μέρες από σήμερα, 27 έως 29 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις προσεχείς ημέρες από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τώρα, σήμερα έχουμε Europa League. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε νέα σύνδεση, τη δεύτερη σύνδεση με το Παγκρίτιο. Όφι Χόφενχάιν, το παιχνίδι που θα αρχίσει στις 8 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και το παιχνίδι της Λεύσκη με την Σάλτσμπουργκ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 10. Σήμερα υπάρχει και αγώνας κυπέλου στην Αγγλία στις 9.30, Manchester City Norwich, αλλά και δύο αγώνες για το πρωτάθλημα της Ισπανίας, για τη La Liga, στις 8 Betis Getafe και στις 10.30 Μάλαγα Villarreal. Τώρα, αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει ο αγώνας του Προμηθέα Πατρών με την Κορφέζ. Είναι αγώνας για το Champions League, αγώνας για την δεύτερη προκριματική φάση. Γίνεται στην Βουλγαρία. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο Προμηθέας προηγείται της Κορφέζ με 51-46. Ενώ να θυμίσουμε ότι νωρίτερα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ η εθνική ομάδα των ανδρών νίκησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ, όπως ακούσατε, από τον Γιάννη Ράνιο και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Πάμε τώρα ξανά στο Παγκρίτιο. Σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από 10 λεπτά, θα έχουμε την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στον Όφι και την Χόφενχάιμ, πρεμιέρα για την League Phase του Europa League, και δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
8: Ξανά λοιπόν, φίλες και φίλοι, 4 σπόρα από το Παγκρίτιο στάδιο για το μεγάλο παιχνίδι, πρεμιέρα της League Phase του Europa League, Όφι Χόφενχάιμ, εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, παρέα με το τεχνικό της ΕΡΤ Ερακλείου, τον Παρέτσο Καραλαμπάκη, θα παρακολουθήσουμε και θα μεταδώσουμε αυτή την αναμέτρηση μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑ Σπορ. Μια ιστορική μέρα για τον Όφι, το είπαμε και προηγούμενα, καθώς το σημερινό μάτς δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι στο καλεντάρι, είναι ένα παιχνίδι με τη μοίρα και την ίδια την ιστορία της κριτικής ομάδας. Σήμερα ακριβώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από εκείνη την μαγική αξέχαστη 17η Σεπτεμβρίου του 1986, τότε που ο Όφι του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του αρχηγού τότε της ομάδας, του Γιώργου Μπλαστού. Σήμερα λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι πατάει για πρώτη φορά χορτάρι, ευρωπαϊκό χορτάρι, σε link face του Europa League, ιστορική στιγμή 40 χρόνια μετά, απέναντι στην Χόφενχάιμ. 4 δεκαετίες μετά λοιπόν ο κύκλος ανοίγει ξανά, με περισσότερους από 17.000 φιλάθλους να έχουν ήδη κλείσει θέση στο Παγκρίτιο στάδιο και να βρίσκονται στις εξέδρες του Παγκρίτιου στάδιου. Ετοιμάζεται ο Όφι να φορέσει τα γιορτινά του και να ψάχνοντας μια νέα χρυσή σελίδα απέναντι στους Γερμανούς. Ήδη οι δύο ομάδες έκαναν την προθέρμανση. Να πούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν στο ξεκίνημα της σημερινής αναμέτρησης. Ο Χρήστος Κόντις παρατάσσει την ομάδα με το αγαπημένο του 3-4-3, ο αγαπημένος του σχηματισμός. Τερματοφύλακας

0: προκειμένου μπαίνοντας στη διάρκεια του παιχνιδιού να αλλάξει το ρυθμό και την εικόνα της ομάδος εάν και εφόσον χρειάζεται. Στον πάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Σχέλης, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης και Καινουριάκης. Από την άλλη πλευρά ο αυστριακός τεχνικός της Χόφενχάιμ, ο Κρίσκαν Ίλτσερ, ενώ οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Μπάουμαν, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για τους Γερμανούς είναι Κάμπακ και Χαϊντάρι, Κουφάλ και Ρότς είναι οι δύο πλάγιοι μπακ, Αβδουλαχού και Μπέρχερ είναι τα δύο κεντρικά χαφ, Ντεκάτ, Χλόζεκ και Βίμερ η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Λεμπέρλ. Στον πάγκο είναι Πέτερσον, Φιλίπ, Χράνατς, Μέρστεντ, Ασλάνι, Ντακίμ, Ζεντρέι, Κοντέ, Πράς, Κράμαριτς και Ματσίντα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η αποστολή για την Χόφενχάιμ, η ωραία, οποία
1: Γιώργο,
0: έχει περισσότερους από 700 οπαδούς.
1: Θα σε διακόψω, θα πάμε σε διαφημιστικά και αμέσως μετά με την έναρξη του αγώνα σου δίνουμε το μικρόφωνο.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Ακούτε Ερασπόρ στους 101,8, ακούτε το μικρόφωνο στα γήπεδα, άρχισε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο, Όφι Χόφενχάιμ, δίνουμε το λόγο στο Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Πράγματι φίλες και φίλοι, το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Γερμανούς να προσπαθούν να βγουν τώρα στην επίθεση από τα δεξιά. Η σέντρα που γίνεται στην μεγάλη περιοχή, εκεί θα τρέξει γρήγορα και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος η σέντρα που έγινε από τον Κουφάλ.

0: Τον δεξιό μπακ της Hoffenheim, Dijkman από τα δεξιά, πίσω η μπάλα εκεί που είναι τώρα ο Κοστούλας, ο οποίος κλείνεται, προωθεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Αϊτόρ. Πράγματι ο Αϊτόρ στο μικρόκυλο της έντρας θα πάρει την μπάλα τώρα και αριστερό Κρίσμανης θα προλάβει και θα δώσει την μπάλα στο Αθανασίου. Σέντρα σου του Αθανασίου, η μπάλα θα φύγει out, καθώς δεν πήγαινε να κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή να τη στείλει προς την εστία του τερματοφύλακα των Γερμανών του Όλιβερ Μπάουμαν, αλλά πήρε μια τέτοια τροχιά, πέρασε και από τον Κόντρο και από τον Φούντα και κατέληξε έξω από τα δοκάρια της εστίας των Γερμανών. Η Hoffenheim που έχει εδώ περίπου 500 φίλους της να παρακολουθούν το παιχνίδι, ίσως και παραπάνω. Άλλοι ήλθαν από την Γερμανία ειδικά για αυτό το παιχνίδι, άλλοι είναι Γερμανοί τουρίστες που βρέθηκαν στην Κρήτη και θέλουν να συνδυάσουν τις διακοπές τους με αυτό το παιχνίδι. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα διώξουν οι παίκτες του Christian Ilzer, του αυστριακού τεχνικού της γερμανικής ομάδος. Ο Christian Ilzer, με καταγωγή βεβαίως από την Αυστρία, 48 ετών, γεννημένος στο Puchbay Weitz της Αυστρίας. Ανέλαβε την Hoffenheim από το 2024 και την έχει οδηγήσει στην πέμπτη θέση, την οδήγησε πέρυσι στην πέμπτη θέση της Bundesliga, γεγονός που της έδωσε το δικαίωμα να μπει απευθείας στην link phase του Europa League. Η Hoffenheim, να το πούμε, είχε παίξει τελευταία φορά στην Ευρώπη, ξανά στο Europa League πριν από 2 χρόνια, την περίοδο 2024-25, όπου κατέλαβε την 27η θέση με 9 βαθμούς, έχοντας 2 ήττες, 3 ήττες και 3 ισοπαλίες, 11-14 τέρματα. Αλλά πρέπει να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η Hoffenheim θα παίξει και με τον Ολυμπιακό σε αυτή την link phase του Europa League, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 21 του Γενάρη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, προτελευταία αγωνιστική της link phase του Europa League. Η ομάδα τώρα τόβει, προσπαθεί να βγει στην επίθεση, είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, μας στο 3ο λεπτό, χωρίς κάτι το αξιοσημείωτο μπροστά από τις δύο εστίες. Έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες πάντως, έχουμε την εντύπωση ότι θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι χωρίς σκοπιμότητες. Άλλωστε ούτε όφη μπορεί να το παίξει αυτό το στυλ παιχνιδιού, αλλά και οι Γερμανοί εκ προημίου, εκ παραδόσεως αν θέλετε, έχουν ποδόσφαιρο που προσπαθούν να παίξουν, να δημιουργήσουν και όχι να καταστρέψουν. Από τα αριστερά τώρα οι Γερμανοί κάνουν αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που πηγαίνει η μπάλα είναι ο Βίμερ. Ο Βίμερ τελικά θα χάσει την μπάλα, θα κερδίσει το πλάγιο του Αθανασίου, ο οποίος πήγε με μεγαλύτερη ορμή και αποφασιστικότητα πάνω στον Βίμερ και του κέρδισε αυτό το πλάγιο που είναι στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όβη. Και από τα αριστερά, όπως η κριτική ομάδα θέλει να βγάλει την μπάλα μακριά από την εστία της, πιέζουν ψηλά οι Γερμανοί. Ο Ανδρούτσος πολύ ωραία αλλάζει παιχνίδι από αριστερά προς τα δεξιά, εκεί που είναι ο Κοστούλας. Φεύγει και ο Αϊτόρ. Ο Κοστούλας οδηγεί την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, περνάει την μεσαία γραμμή. Φεύγει ο Αϊτόρ, όμως κρατάει την μπάλα ο Κοστούλας. Θα δώσει για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος δεν θα περάσει την μπάλα στη θέση του center for που είχε βγει εκεί ο Dijkman για να βοηθήσει και να αποκτήσει υπεραριθμία όφη στην δεξιά πλευρά του γηπέδου. Δεν πέρασε όμως η πάσα του Ανδρούτσου. Έτσι οι Γερμανοί και πάλι με άμεσο παιχνίδι θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Κρίσμαν είναι εκεί, θα κερδίσει την κεφαλιά σε ένα χώρο που ο Μπουχαλάκης με νέα κεφαλιά θα την κηρύξει στον τερματοφύλακά του, τον Χριστογιώργο. 5ο λεπτό, 0-0. Όφη Hoffenheim εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι που είναι στην πρεμιέρα της link phase του Europa League, ένα ιστορικό παιχνίδι αν θέλετε για την κριτική ομάδα, καθώς είναι η πρώτη της παρουσία στην link phase του Europa League και επαναλαμβάνουμε 40 χρόνια μετά από την πρώτη παρουσία του Όφη στην Ευρώπη, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, παίζοντας το θρυλικό Γεντί Κουλέ στο Θόδωρος Βαρδινογέννης με αντίπαλο την μεγάλη τότε Χάιντουκ Σπίκ, την οποία είχε κερδίσει με 1-0, με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού, του αρχηγού της κριτικής ομάδος, στο 28ο λεπτό. Βεβαίως αποκλείστηκε στη συνέχεια, καθώς η Χάιντουκ Σπίκ κέρδισε με 4-0. θέλει να μπει με το δεξί και όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, όπου θέλει να κάνει θόρυβο και στην Ευρώπη μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημά του τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα το δούμε όμως απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι η Hoffenheim, που η αλήθεια είναι δεν ξεκίνησε το ίδιο δυνατά στην Bundesliga όπως Σόβη, καθώς στο ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μετράει δύο ήττες και μάλιστα με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο. 3-2 έχασε και από την Κολονία στην πρεμιέρα και από την Dortmund στη δεύτερη αγωνιστική, αλλά στην τρίτη αγωνιστική κέρδισε την Στουτγκάρδη με 2-1 με δύο γκολ που σημείωσε ο Τσέχος ο Χλόζεκ, ο οποίος είναι και στο βασικό σχήμα σήμερα, ο Άνταμ Χλόζεκ. Η μπάλα τώρα είναι στον Φούντα, ο οποίος δεν θα συνδυαστεί με τον Κόντρο. Θα πάρουν οι παίκτες της Hoffenheim και θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση με τον Βίμερ. Αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Πράς, ο οποίος κλείνεται, γυρίζει πίσω την μπάλα για τον Καμπακ. Δεξιά περνούν το χώρο της μεσιάς γραμμής οι Γερμανοί με τον Κουβάλα, τον δεξιό τους μπακ. Πίσω η μπάλα για τον Αμπντουλαχού, ένα παίκτη ο οποίος έχει μια τρομερή χρηματιστηριακή αξία με βάση αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει. Άλλωστε η Hoffenheim είναι ομάδα που δημιουργεί υπεραξίες. Ο Αμπντουλαχού είναι ένας Λεόν Αμπντουλαχού από το Κόσοβο, είναι ο παίκτης που έχει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, 30 εκατομμύρια ευρώ για την ομάδα της Hoffenheim. Το σουτ που έκανε τώρα ο Αμπντουλαχού, ο Λεόν Αμπντουλαχού, θα καταλήξει μετά από κόντρα στα χέρια του Χριστογιώργου. Η αλήθεια είναι ότι η Hoffenheim προσπαθεί να πιέσει ψηλά, να πάρει μπάλες και να κινηθεί πιο απειλητικά προς την εστία του Χριστογιώργου. Έχει πάρει κάποια μέτρα. Τώρα κόντρο με κεφαλιά, θέλει να βγάλει την μπάλα στον Αϊτόρ. Πρόλαβε όμως ο αριστερός μπακ της Hoffenheim, ο Πράς, και γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Μπάουμαν. Η μπάλα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και εκεί έχουμε το πλάγιότ που παραχωρεί ο Αθανασίου, πρώτου Βίμερ και του center forward της ομάδας του Μπέρκερ, ενώ έχουμε να πούμε ότι διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόα Ρόχας, ενώ βοηθή του είναι ο Αλφρέντο Ροντρίγκες Μορένο, ο Κάρλος Αλβάρες Φερνάντες. Τέταρτος διαιτής είναι επίσης Ισπανός, ο Βίκτορ Γκαρσία Βερντούρα. Στο VR βρίσκεται επίσης Ισπανός ο Βαλεντίν Γκόμες, με βοηθό VIR τον Σλοβένο, τον Βλάντιμιρ Σάιν. Έτσι λοιπόν είναι, αυτή είναι λοιπόν η διαιτητική ομάδα του σημερινού παιχνιδιού. Πλάγι out τώρα για την Hoffenheim που παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κοντά στο σημειάκι του Κόρεν από τα αριστερά, και θα το εκτελέσει όπως βλέπουμε ο Μάτς Ρότς, ο αριστερός μπακ. Το εκτελεί πολύ δυνατά στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Είναι ο Αθανασίου, ο οποίος απομακρύνει όπως το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι corner για την ομάδα της Hoffenheim από τα δεξιά αυτή τη φορά. Από τα αριστερά γίνεται το πρώτο corner, από τα δεξιά τώρα είναι το δεύτερο corner που θα εκτελέσει ο Βλάντιμιρ Κούφαλ, ο 34χρονος Τσέχος, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το corner. Παίζουν ψηλά τα μπακ των Γερμανών. Κούφαλ είναι έτοιμος λοιπόν να εκτελέσει το corner, το εκτελεί, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι της μεγάλης περιοχής, η κεφαλιά που γίνεται στην ζωντανή μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Όφη. Κούφαλ από τα δεξιά, πολύ ωραία η προσποίηση, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι από τον αν δεν κάνω λάθος και δεν κάνω λάθος από τον Ασλάνη, η κεφαλιά όμως που γίνεται από τον center forward της ομάδας της Hoffenheim, τον Λεμπέρλ, η μπάλα θα φύγει out πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. 10 λεπτό 0-0 Όφη Hoffenheim εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Χριστογιώργος ελευθερώνει σε ένα χώρο που είναι ο Κόντρο. Ο Κόντρο, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, καθώς βγήκε πολύ μακριά από το χώρο ευθύνης της άμυνάς του ο κεντρικός μπακ των Γερμανών, ο Καμπακ, ο Ζαν Καμπάκα, και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Όκφη. Είμαστε στο 10 λεπτό με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θέλει να δώσει την μπάλα σε ποιον, θέλει σκαλοπάτι για να μεταβάσει την μπάλα στο Μπουχαλάκι, ο έμπειρος παίκτης του Όφη, θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος θα απομακρύνει με τα αριστερό σε ένα χώρο που θα κόψουν οι παίκτες της Χόφενχάιμ με τον Βίμερο, ο οποίος προωθεί την μπάλα. Την αφήνει όμως σε ένα χώρο που κινείται ο Ντεκάτ. Ο Ντεκάτ θα παίξει για τον Κούφαλα. Κούφαλα ξανά για τον Ντεκάτ. Κούφαλα έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Κλείνεται όμως καθώς πάει πάνω του Αθανασίου. Κούφαλα θέλει να δώσει τον Ντεκάτ. Θα κλώψει την μπάλα ο Φούντας και έχουμε τελικά το φαλ που υποπίπτει γρήγορα. Ο Χαϊντάρη, ο οποίος είχε προωθηθεί, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ, γίνεται πρόσθετο χαφ όταν επιτίθεται η ομάδα της Χόφενχάιμ. Επέστρεψε για αυτόν τον λόγο ο Φούντας για να τον αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα ο παίκτης του Όφη να κερδίσει αυτό το φάουλ. Ντίκμαν από τα δεξιά, έχουμε αλλαγή πλευράς από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Πίσω η μπάλα για τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος με τη μία αριστερά εκεί που είναι ο Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς στον Αθανασίου, πιέζει πάρα πολύ και ψηλά η ομάδα της Χόφενχάιμ. Όμως ο Αθανασίου κατορθώνει και ελευθερώνει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Φούντας με τη μία για τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος αργηγός του Όφη αλλάζει. Τρομερή παλιά, 40 παλιά από τα αριστερά στα δεξιά εκεί που είναι ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ με τη μία θέλει να βρει τον Φούντας τον Αϊτόρ στη μεγάλη περιοχή. Αϊτόρ, η σέντρα, η κόντρα, η μπάλα θα φτάσει στο Μπουχαλάκι. Σου του Μπουχαλάκι στα χέρια του Μπάουμαν η μπάλα, 12ο λεπτό, πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι για τον Όφη στο 12ο λεπτό με αυτό το σουτ που έκανε ο Μπουχαλάκης έξω από την μεγάλη περιοχή. Ανδρέας Μπουχαλάκης, 33 ετών, με μεγάλη παρουσία στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Το σουτ του Μπουχαλάκη θα αποκρούσει ο Μπάουμαν, ο τερματοφύλακας των Γερμανών, στο 12ο λεπτό. Πρώτη καλή φάση για το παιχνίδι και για τον Όφη με το σουτ του Μπουχαλάκη που θα αποκρούσει ο Μπάουμαν. Αριστερά τώρα η μπάλα για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Ο Ρότς για τον Βίμερ, τελικά θα κόψει ο Ντίκμαν, θα απομακρύνει όπως, αλλά η μπάλα θα χτυπήσει στην πλάτη του αριστερού μεσοεπιθετικού της ομάδας της Χόφενχάιμ και θα καταλήξει και συγκεκριμένα στον Μπάργκερ και θα καταλήξει πλαγιότ. Ένα πλαγιότ που εκτελέσει και γρήγορα. Η μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής από τα αριστερά αλλάζει συχνά πλευρά Όφη, προκειμένου να βρει την αδύνατη πλευρά των Γερμανών και να χτυπήσει εκεί που είναι και το αγαπημένο παιχνίδι του Χρήστου Κόντι. Ο Κρίσμανιτς θέλει να βγάλει στη θέση του έξω αριστερά, εκεί που είναι ο Αϊτόρ. Θα χάσει την μπάλα όμως από τον Κούφαλ που κάνει καλό παιχνίδι. Κούφαλ, ο δεξιός μπακ των Γερμανών. Πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Χαϊντάρη. Ο Χαϊντάρη στον χώρο της μεσαίας γραμμής στον Αμπτουλαχού. Ο Αμπτουλαχού κλείνεται και τελικά θα δώσει την μπάλα στον Καμπάκ. Ξανά στον Χαϊντάρη η μπάλα, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι αριστερά στο Πράτς. Πιέζει ψηλά Όφη και αναγκάζει τους παίκτες Χόφενχάιμ να κάνουν παιχνίδι στο δικό τους μισό. Κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την εστία, δηλαδή του Όλιβερ Μπάουμαν, τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Γκούφαλ και πάλι για τον Καμπάκ. Όλα αυτά μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής των Γερμανών. Τώρα γίνεται η μακρινή πάσα για τη θέση του σέντερ εκεί που τρέχει ο Αθανασίου και θα παραχωρήσει το πλάγιο του πριν γίνει επικίνδυνος ο Λεμπέρλ, ο οποίος προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή την μακρινή πάσα του συμπαίκτη του και συγκεκριμένα του Καμπάκ. Προωθείται όλη η αεροπορία της Χόφενχάιμ, κεντρική αμυντική είναι όλη στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκτός μεγάλης περιοχής είναι ο Λεόν Αμπτουλαχού και ο Πράτς. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και του Όφη και της Χόφενχάιμ είναι στην μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Γκούφαλ είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί. Η μπάλα θα αποκρουστεί από τους παίκτες του Όφη έξω από την μεγάλη περιοχή. Στον Πράτσι προσποίηση αριστερά θα γίνει η σέντρα, όχι ξανά στον Πράτσι, τώρα θα γίνει η σέντρα. Η κεφαλιά εκπληκτικά ο Χριστογιώργος σε κόρνερ, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη καθώς η κεφαλιά που έκανε ο Λεμπέρλ, ναι μεν ανάγκασε τον Χριστογιώργο να κάνει μια μια εντυπωσιακή απόκρουση, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, διότι ο Λεμπέρλ ήταν σε θέση offside. Έτσι λοιπόν δεν μετράει αυτή η επιθετική προσπάθεια των Γερμανών. Τιμ Λεμπέρλ, 25 ετών, Γερμανός, 0-0, 15ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Η μπάλα είναι τώρα για τον Όφι, προσπάθησε να την απομακρύνει ο Πούγκουρας και έχουμε το play out για την κριτική ομάδα, καθώς έγινε κόντρα, ένα play out που είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφι. Από τα δεξιά τώρα Όφι, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει πολύ μακριά την μπάλα από την εστία του. Να δώσω την εικόνα ότι όλη η Χόφενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, πιέζει ψηλά προς την περιοχή του Όφι και θα κλέψει τώρα την μπάλα. Με τη μία προσπαθούν να παίξουν οι Γερμανοί, με τον Λεμπέρλ, με αντίπαλο τον Κοστούλα. Τελικά στη φάση μπαίνει και ο Βίμερ, αριστερά η μπάλα ξανά για τους Γερμανούς. Η ατομική προσπάθεια, το shoot out, έγινε το shoot από τον Βίμερ. Η μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου στο 16. Αυτή η φάση, επαναλαμβάνω, η Χόφενχάιμ πιέζει πολύ ψηλά, είναι ένα από το αγαπημένο της παιχνίδι. Έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό pressing για τους ποδοσφαιριστές του Όφι και δεν τους αφήνει να δημιουργήσουν παιχνίδι. Και τώρα βλέπουμε ότι τρεις παίκτες της Χόφενχάιμ είναι στη μεγάλη περιοχή του Όφι και τρεις έξω από αυτήν. Άρα δημιουργούν, θα έλεγα, μια προσπάθεια να δημιουργήσουν θέματα όσον αφορά την κυκλοφορία της μπάλας και το έχουν κατορθώσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Ο Όφι προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι της Χόφενχάιμ και με τις μακρινές πάσες θέλει να αποδεσμεύσει ή, αν θέλετε, να αποσυμφορήσει το δικό της αμυντικό κομμάτι και να κινηθεί προς την επίθεση. Άφησε την μπάλα τώρα ο Αϊτόρ στον κόντρο, ο τελευταίος δεν το κατάλαβε και η μπάλα έφτασε στον Όλιβερ Μπάουμαν, τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Χαϊντάρι αριστερά για τον Πράς, τώρα πιέζει ψηλά ο Ντίκμαν και αναγκάζει τον Πράς να γυρίσει την μπάλα στον Χαϊντάρι και ο τελευταίος στον τερματοφύλακά του τον Μπάουμαν. Μπάουμαν στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής χωρίς αντίπαλο αλλά και χωρίς ελεύθερο συμπαίκτη, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πλάγια στον Χαϊντάρι. Πράς πιέζει τώρα ψηλά ο Ντίκμαν και είναι σειρά του Όφι να πρεσάρει και να μην αφήσει τους Γερμανούς να κυκλοφορήσουν ελεύθερα την μπάλα στο δικό τους μισό. Τελικά θα σπάσουν αυτό το πρέσκινγκ των ποδοσφαιριστών του Όφι οι παίκτες της Χόφενχάιμ και θα προσπαθήσουν να βγουν από τα δεξιά με τον Γκούφαλ. Γκούφαλ πολύ ωραία στη θέση του έξω δεξιά είναι ο Λεμπέρλ, κλείνεται, είναι ο Αθανασίου ο οποίος κερδίζει την μπάλα και θα απομακρύνει όπως ένα χώρο που είναι ο Καμπάκ, ο οποίος θα γίνει κάτω της μπάλας. Γκούφαλ, Καμπάκ, πολύ παιχνίδι για την Χόφενχάιμ από τα δεξιά. Ξανά από τα δεξιά αναπτύσσεται η ομάδα της Χόφενχάιμ. Η σέντρα σουτ που έγινε από τον Γκούφαλ, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που βάζει αρκετές μπάλες στη μεγάλη περιοχή του Όφι. Όλο το παιχνίδι γίνεται ουσιαστικά από εκεί, από την δεξιά πλευρά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον για την Χόφενχάιμ, όπου πρωταγωνιστής είναι ο Βλάντιμιρ Γκούφαλ, ο 34χρονος Τσέχος. Η σέντρα που έγινε θα πιάσει την μπάλα ο Χριστογιώργος, ίσως έγινε και φάουλ από τον προωθημένο Καμπάκ, τον Όζαν Καμπάκ, τον Τούρκο, τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό της Χόφενχάιμ. Έχει πέσει ο Χριστογιώργος στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε μια μικρή διακοπή προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Όφι. 19ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 0-0, πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Η Χόφενχάιμ είναι η ομάδα η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την κυκλοφορία της μπάλας πιέζει ψηλά, αλλά Όφι έχει την καλή φάση του παιχνιδιού στο 12ο λεπτό με το σούτ του Μπουχαλάκη που ανάγκασε τον. Όχι, ανάγκασε. Ουσιαστικά ο Μπάουμαν παρακολουθούσε την εξέλιξη της φάσης και μπλόκαρε. Θα χάσει τώρα την μπάλα ο Φούντας. Κάτι που γίνεται για τον Λεμπέρλ και έχουμε τελικά την μπάλα στον Χριστογιώργο. Ζητούν πέναλτι οι Γερμανοί στην φάση αυτή. Παίζεται, λέει όμως ο Ρόχας, ο Ισπανός διαιτής της συνάντησης. Φαντάζομαι ότι η φάση αυτή θα ελεγχθεί και από το VAR. Τώρα Μπέρκερ, η μπάλα δεξιά εκεί που πιέζουν οι Γερμανοί με τον Ντεκάτ. Η μπάλα είναι στο Μπέρκερ, το σούτ και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Καλή φάση, καλύτερη για την Χόφενχάιμ στο 20ο λεπτό με το σούτ που έκανε ο Μπέρκερ, αλλά μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Καλή ζωντανή στιγμή για τους Γερμανούς. Στο 20 λεπτό το σούτ του Μπέρκερ μπλόκαρε ο Χριστογιώργος. Η μπάλα είναι τώρα για τον Ντεκάτ, πίσω για τον Γκούφαλ. Στην προέκταση μεγάλης περιοχής της Κόφενχάιμ είναι αυτή τη στιγμή η μπάλα, με τον Γκούφαλ να γυρίζει στον Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν στον Τούρκο συμπαίκτη του, τον κεντρικό αμυντικό, τον Οζάν Καμπάκ. Αλλαγή παιχνιδιού προσπαθούν τώρα να κάνουμε τον Χαϊντάρι η Χόφενχάιμ, και να τώρα η μακρινή πάσα που πήγαινε για το Λεμπέρλ, χτύπησε στα πόδια του Λεμπέρλ και γύρισε πίσω. Ήταν μια καλή φάση και καλή έμπνευση από τον Χαϊντάρι, αλλά η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Λεμπέρλ και γύρισε μπροστά πίσω. Αν την έπαιρνε ο Λεμπέρλ, σίγουρα θα δημιουργούσε επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την εστία του Χριστογιώργου. 21ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 0-0, Ερασπόρ. Μετάδοση ζωντανή από τον Παγκρίτιο Στάδιο. Η μπάλα είναι στον Βίμερ. Θα χάσει ο Βίμερ. Θα πάρει ο Αϊτόρ. Από τα αριστερά ο Αϊτόρ θέλει να βγει στην επίθεση. Κάνει την τρίπλα. Κάνει και μια δεύτερη τρίπλα. Η μπάλα είναι στον Κόντρο και έχουμε τελικά το φάουλ. Σωστά ο Ρόχας γυρίζει την μπάλα. Ο Ισπανός, ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόα. Ρόχας γυρίζει την μπάλα πίσω και δίνει το φάουλ που έγινε στον Αϊτόρ περίπου 5 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή της Χόφενχάιμ, ενώ ο Χρήστος Κόντης κάλεσε τον Κρις Μάνιτς και του έδωσε κάποιες οδηγίες όσον αφορά το πώς θα παίξει αμυντικά, το πώς θα σταθεί αμυντικά η ομάδα του όταν επιτίθεται η Χόφενχάιμ. Ο αρχηγός του Όφι, ο Θανάσης Ανδρούτσος, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Πίσω η μπάλα στον Κρις Μάνιτς. Παιχνίδι υπομονής και από τον Όφι. Δεν ρισκάρει και αυτός εύκολα και καλά κάνει απέναντι σε μια ομάδα με μεγαλύτερη εμπειρία και ποιότητα, αν θέλετε, με βάση και την χρηματιστηριακή της αξία. Αλλά και ο Όφι έχει δείξει ότι έχει το αγωνιστικό momentum αυτή την περίοδο και την ψυχολογία από το εντυπωσιακό του ξεκίνημα την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πράτσες τώρα αριστερά η μπάλα για τον Ντεκάτ, προσπαθεί να αποφύγει τον Φούντα. Ντεκάτ θα κερδίσει την μπάλα, όχι. Η μπάλα θα φύγει από τον έλεγχο του και θα καταλήξει πλάγιότ, καθώς ο Φούντας τον πίεσε αρκετά όσο χρειάστηκε για να τον αναγκάσει να βγάλει την μπάλα πλάγιότ, που είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφι. Από τα δεξιά, όπως όφι, προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Κοστούλας ελευθερώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν θα πάει μπάλα στον Κόντρο, θα πάει στον Πράτ. Θα γίνει το λάθος, όχι. Θα προλάβει και θα δώσει την μπάλα, προσπάθησε να δώσει στον Λεμπέρλ, θα κόψουν όμως οι παίκτες του Όφη και πάλι και ο Κρις Μάνιτς, και αυτός με τον ίδιο τρόπο θα δώσει την μπάλα στον Αϊτόρ, ο οποίος θα προσπεράσει σε ταχύτητα τον Κούφαλ, θα τον ανατρέψει ο τελευταίος, θα δει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτή της συνάντησης, τον Ισπανό Ρόχας. Σωστή και η κίτρινη κάρτα του Ισπανού, καθώς ο Αϊτόρ έφευγε προς την εστία του Μπάουμαν, εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του από αυτή την πολύ ωραία πάσα του Κρις Μάνιτς. Ο Αϊτόρ έβαλε την μπάλα κάτω, θέλησε να ξεφύγει από τον αντίπαλό του, ο τελευταίος τον ανέτρεψε, έτσι το φάουλ είναι για τον Όφι. Πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι στο 23 για τον Κούφαλ, τον 34χρονο δεξιό τσέχο μπακ της Χόφενχάιμ. Ανδρούτσος και Αϊτόρ πάνω στην μπάλα, ειδικά ο Αϊτόρ έχει καλά χτυπήματα. Αυτός θα το κάνει στο ύψος του πέναλτι μπάλα, θα βγει στο ύψος της μεγάλης περιοχής ο Μπάουμαν και θα την μπλοκάρει και θα προσπαθήσει και αυτός με άμεσο παιχνίδι να βγάλει στην επίθεση τον Τιμ Λεμπέρλ. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη τώρα. Φούντας θα κάνει λάθος, δεν θα πάρει την μπάλα ο Ντίκμαν. Βίμερ, Φούντας όμως σε δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον αντίπαλό του. Όφη διαχειρίζεται το παιχνίδι καλά. Είχαμε ένα ξεκίνημα στο πρώτο 10 λεπτο, 15 λεπτο που η Χόφενχάιμ είχε πάρει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε με το pressing και την πίεση να αναγκάσει τους ποδοσφαιριστές του Όφη σε κάποιο λάθος. Όμως οι τελευταίοι πέρασαν με ψυχραιμία αυτό το τεστ, αν θέλετε, το διαγώνισμα σε εισαγωγικά βεβαίως των Γερμανών, και πλέον σιγά σιγά να ακτούν και αυτοί μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούν να χτυπήσουν στις γρήγορες αντεπιθέσεις. Είναι ο Κάμπακ, ο οποίος γυρνάει την μπάλα στον Μπάουμαν, ελευθερώνει όπως σε ένα χώρο που θα κάνει κακό κοντρόλ ο Κούφαλ. Δεν θα το εκμεταλλευτεί όμως ο Αθανασίου. Κοστούλας. Ντίκμαν τώρα στο κόρο της μεσαίας γραμμής. Ξανά Ανδρούτσας, ο αρχηγός του Όφη. Θα κάνει την ατομική προσπάθεια. Ντίκμαν θα χάσει την μπάλα. Και τώρα οι Γερμανοί στην επίθεση με τον Λεμπέρλ. Λεμπέρλ θα δώσει για τον Ντεκάτ. Αριστερά η μπάλα εκεί που έχει ανέβει τώρα ο Πράς. Ντεκάτ και Πράς. Από τα αριστερά ο Πράς θα βγάλει την σέντρα. Λεμπέρλ θα τη χάσει όμως την μπάλα από μια σωστή και κέρια παρέμβαση του Μπούγκουρα. Η μπάλα ξανά για τους Γερμανούς στον Αμπτουλαχού. Αμπτουλαχού είναι ακριβώς στο ημικύκλιο της έντρας προς την περιοχή του Όφη. Χαϊντάρι Αμπτουλαχού. Πασίτσας για τους Γερμανούς που είναι κλεισμένοι και δεν έχουν και αυτή τον τρόπο να προωθήσουν την μπάλα στην επίθεση. Θα γίνει το λάθος από τους Γερμανούς. Λάθος όμως και βιαστική ενέργεια από τον Μπούγκουρα να βγάλει την μπάλα μακριά από την περιοχή του. Έτσι λοιπόν ανακτούν και πάλι την κατοχή της μπάλας οι Γερμανοί. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής αλλάζουν πασίτσες οι Γερμανοί, καθώς έχουν κλειστεί οι μεσοεπιθετικοί τους. Καμπάκ δεξιά, εκεί που είναι ο Κούβαλ και κοντά στην γραμμή του πλαγιότ. Φάουλ τώρα που κάνει ο Αθανασίου πάνω στον Βίμερ και παρατηρεί στον Αθανασίου που λέει στον ο Ρόχας λέει στον Αθανασίου να ηρεμήσει, να αφήσει την μπάλα να εκτελέσουν το φάουλ οι Γερμανοί. Το εκτελούν γρήγορα με τον Αμπτουλαχού για τον Καμπάκ, Καμπάκα για τον Χαϊντάρη, ξανά Καμπάκ, τα δύο κεντρικά μπακ των Γερμανών συνεργάζονται. Κούβαλ θέλει να βγάλει θέση του έξω δεξιά, εκεί που είχε βγει να πάρει την μπάλα ο Βίμερ. Η μπάλα είναι όμως είναι πλάγιο out που εκτελέστηκε για τους Γερμανούς. Ξανά στην επίθεση Αμπτουλαχού, Κούφαλ, η σέντρα δεν θα ανησυχήσει τον Χριστογιώργο. Κάτω χαμηλά η μπάλα, αλλά πολύ μακριά από συμπαίκτη του, εύκολα στην αριστερή του γωνία θα πέσει, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος. 27ο λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, παρουσία 17.000 θεατών περίπου, 0-0 με δύο καλές φάσεις μέχρι στιγμή στον αγώνα. Στο 12ο λεπτό σου του Μπουχαλάκη έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μπάουμαν ήταν στη σωστή θέση και μπλόκαρε την μπάλα, και στο 20ο λεπτό σου του Μπέρχερ από καλή απόσταση μέσα από την μεγάλη περιοχή, ο Χριστογιώργος όμως ήταν εκεί και απέκρουσε και αυτός την προσπάθεια του Μπέρχερ. Κρις Μάνιετς θα αποφύγει με πολύ ωραίο τρόπο τον αντίπαλό του, τον Ντεκάτ. Στον Χριστογιώργο η μπάλα, Ντίκμαν η κεφαλιά για τον Φούντα, θα χάσει από τον Πράς. Η μπάλα είναι τώρα για τον Κοστούλα, ο οποίος με πολύ ωραίο τρόπο θα προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του, θα την αφήσει να κυλήσει έξω από την τελική γραμμή. Το out είναι για τον Όφη. 28 λεπτά παιχνιδιού, 0-0 Όφη Χόφενχάιμ, με την Χόφενχάιμ να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο το ρυθμό του αγώνα, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Όφη προσπαθεί να βρει τη στιγμή του στον αγωνιστικό χώρο και με κάποια μακρινή πάσα να ευνηδιάσει την αντίπαλη άμυνα που παίζει ψηλά. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Χρήστος Χόντης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός όταν επιτίθεται η Χόφενχάιμ, όλη η γερμανική ομάδα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως το βλέπουμε και τώρα. Περίπου ο τελευταίος αμυνόμενος και συγκεκριμένη φάση ήταν ο Τούρκος, ο Καμπάκ, ήταν περίπου 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Πολύ ψηλά πιέζει η Χόφενχάιμ. Μέχρι στιγμής πάντως Όφη αυτό το στυλ παιχνιδιού έχει κατορθώσει να το αντιμετωπίσει και ψάχνει φάρμακο για να βγει στην αντεπίδεση και να πληγώσει αυτός τους Γερμανούς που παίζουν τόσο ψηλά. Θα το καταφέρει, θα το δούμε στην εξέλιξη του αγώνα. Καθώς επαναλαμβάνουμε, η Χόφενχάιμ είναι μια αρκετά καλή ομάδα, όπως δείχνει τα τελευταία χρόνια με την παρουσία της στην Bundesliga. Να επαναλάβουμε ότι τελευταία φορά που οι Γερμανοί έπαιξαν στο Europa League ήταν πριν από 2 χρόνια, την περίοδο 2024-25, όπου κατέλαβαν μάλιστα την 27η θέση στην link phase του Europa League με 9 βαθμούς, έχοντας 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, 11-14 τα τέρματα. Όφη ήταν πριν από 6 χρόνια παίζοντας με τον Απόλλωνα Λεμεσού στην εποχή του COVID, τότε που ήταν μονά τα παιχνίδια και Όφη είχε χάσει την έδρα του με 1-0 και είχε αποκλειστεί από την κυπριακή ομάδα. Χόφενχάιμ τώρα προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Πράς, η μπάλα είναι για τον Αμπτουλαχού κάνει όλο το παιχνίδι της Χόφενχάιμ. Ο Αμπτουλαχού, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει και την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από τους Γερμανούς. Ο Αμπτουλαχού, Λεόν Αμπτουλαχού, 22χρονο. Και να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 0-1, 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Ήταν η φάση που σας λέγαμε που έψαχνε όφης το παιχνίδι, η ξαφνική αντεπίδεση. Ο κόντρο από τα δεξιά έβγαλε μια πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ, ο τελευταίος την έστειλε στα δίχτυα στο 30 λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και το Παγκρίτιο στάδιο φλέγεται, φίλες και φίλοι, από πάθος και ενθουσιασμό από τους οπαδούς της κριτικής ομάδος, με το τρομερό γκολ και σε δημιουργία και σε εκτέλεση από τον Αϊτόρ, ο οποίος θα κάνει το 1-0 Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 30 λεπτό. Η πάσα πάρε βάλε του Κενάν Κόντρο στον Αϊτόρ, ο τελευταίος με δυνατό αριστερό σουτ, η μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και γίνεται το 1-0, με τους Γερμανούς πάντως να διαμαρτύρονται για φάουλ με τον για φάουλ του Κόντρο. Θα το δούμε τώρα αυτό, ελέγχεται η φάση. Ήταν ο Κόντρο ο οποίος έβγαλε αυτή την πάσα. Να δούμε αν θα είναι φάουλ ή θα μετρήσει κανονικά τον γκολ. Η φάση αυτή ελέγχεται στο 30 λεπτό. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει τον γκολ του Αϊτόρ. Ο Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής, ο Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, καλεί τους αρχηγούς. Τελικά τον γκολ μετράει. Τελικά το γκολ μετράει. 1-0 λοιπόν Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Με τον Όφη σας λέγαμε ότι έψαχνε τη στιγμή του, και δύο λεπτά μετά από τότε που κάναμε αυτή την κριτική στο παιχνίδι, Όφη την βρήκε με τον Κόντρο να ελευθερώνεται από τον Χαϊντάρη και να βγάζει την πάσα στον Αϊτόρ, ο οποίος δεν λάθεψε και με ένα πολύ δυνατό σουτ στέλνοντας την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μπάουμαν, κάνοντας το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στο 30 λεπτό. Ο Αϊτόρ θα κάνει το 1-0 και θα δώσει προβάδισμα στην κριτική ομάδα. Αϊτόρ Κάνταλα Πιέντρα, όπως είναι το πλήρες όνομα του Ισπανού, θα κάνει το 1-0 ιστορικό γκολ για τον Όφη και για τον Αϊτόρ στην πρώτη παρουσία του Όφη στην League Phase του Europa League. Οι Γερμανοί στην επίδεση με τον Κούφαλα από τα δεξιά. Θα γίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά που γίνεται στο ύψος του πέναλτι. Θα απομακρύνει ο αρχηγός του Όφη, ο Ανδρούτσος. Ξανά ο Ανδρούτσος. Θα διώξει την μπάλα πλάγια. Κούφαλ, Λεμπέρ. Είναι ο Αθανασίου, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πολύ ωραία στον Χρήστο Γιώργο. 1-0. Φίλες και φίλοι στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30 λεπτό, μετά την πολύ ωραία πάσα που έκανε ο Κόντρο, ο οποίος απελευθερώθηκε από το μαρκάρισμα του Χαϊντάρη και από το ύψος της μεγάλης περιοχής και σε θέση πλάγια δεξιά θα βγάλει τη σέντρα και ο Αϊτόρ θα κάνει το 1-0. Η μπάλα είναι τώρα για τους Γερμανούς. Ακριβώς στο κόρο της μεσιάς γραμμής ο Κόντρο υπέπεσε σε φάουλ. Ένα φάουλ που εκτέλεσε γρήγορα ο Ντεκάτ πίσω στον Καμπάκ. Χαϊντάρη, η μπάλα στον Αμπτουλαχού. Αμπτουλαχού θα δώσει για τον Κουφάλ από τα δεξιά. Ο Κουφάλ θα βγάλει τη σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Κεφαλιά που γίνεται ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μπέρχερ. Η μπάλα θα φύγει ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του στο Γιώργο. 1-0 Παγκρίτιο στάδιο, Όφη Χόφενχάιμ, παρουσία 17.000 θεατών. Όφη με τον γκολ του Αϊτόρ είναι μπροστά στο σκορ 1-0. Η Χόφενχάιμ, επαναλαμβάνω, ήλεγχε τον αγώνα, αλλά Όφη έψαχνε τη στιγμή του, έψαχνε την ξαφνική αντεπίδεση. Το παιχνίδι που αρέσει στον Όφη, να βρει την μπάλα και την αντίπαλη ομάδα στην αδύνατη πλευρά της, να χτυπήσει εκεί, όπως έγινε με τον Κόντρο, ο οποίος έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρη και έβγαλε την σέντρα, δίνοντας την ευκαιρία σε αυτή την πάσα πάρε βάλε στον Αϊτόρ να κάνει το 1-0. Όφη κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κοστούλα έτοιμο να το εκτελέσει. Πίσω η μπάλα στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας θα κονταριστεί, καθώς άργησε να δώσει την πάσα. Τελικά ο Ανδρούτσος θα την κερδίσει. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά προς τα αριστερά, εκεί που είναι Αθανασίου. Αθανασίου με κεφαλιά θα βγάλει για τον κόντρο. Θα τρέξει όμως πολύ γρήγορα ο Καμπάκ, θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα κάτω τον Μπάουμαν. Πάνω στον Μπάουμαν πάει ο Αϊτόρ, κόντρο, Αμπτουλαχού. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα κλέψουν την μπάλα οι παίκτες του Όβη και στα, από τα δεξιά θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Κέρδος για τον Όβη. Αυτό το play out που παραχώρησε ο Αμπτουλαχού. Ένα play out που κέρδισε ο Αθανασίου και θα το εκτελέσει ο ίδιος με τον Ισπανό διαιτή να μετράει ήδη το χρόνο για να χτυπηθεί το πλάγιο out. Πίσω η μπάλα τώρα από τον Βίμερ στον Μπάουμαν, ο Μπάουμαν στον Πράτς, ο Πράτς για τον Βίμερ. Πολύ ωραία η προσπάθεια που γίνεται από τα αριστερά. Τώρα να η Χόβενχάιμ στην αντεπίδεση, η μπάλα είναι για τον Λεμπέρλ, κλείνεται όμως εκεί από τον Κρις Μάνιτς, έξω από τη, στην μεγάλη περιοχή για τον Αμπτουλαχού. Κούφαλ η σέντρα στο ύψος του πέναλτι, θα διώξει ο Κρις Μάνιτς η μπάλα στον Ντεκάρτ. Αμπτουλαχού θα χαθεί η μπάλα, βιάστηκε όμως να διώξει όπως την μπάλα ο Μπουχαλάκης, ενώ θα μπορούσε να την πάρει ο κόντρος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανακτούν πολύ γρήγορα την κατοχή οι Γερμανοί, είμαστε στο 36ο λεπτό, ελέγχουν το παιχνίδι πλέον, είναι και πίσω στο σκόρ με ένα 0 με τον γκολ του Αϊτόρ. Μπουχαλάκης θέλει να βγάλει στον Αϊτόρ. Όλοι οι Χόβενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη, παίζουν πασίτσες 1-2 έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη, αλλά μέχρι εκεί, καθώς δεν έχει επιτρέψει η ομάδα του Χρήστου Κόντι τη μεγάλη φάση για τους Γερμανούς, αν εξαιρέσουμε το σούτ του Μπέρκερ που απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Και τώρα έχουμε το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον αρχηγό του Όφη, τον Θανάση Ανδρούτσο. Ένα φάουλ που θα απελευθερώσει τους ποδοσφαιριστές του Όφη από αυτό τον ασφυκτικό κλειό της Χόφενχάιμ μετά τον γκολ. Γύρω και έξω από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου με πασίτσες προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της κριτικής ομάδας, η οποία στέκεται αρκετά καλά μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζουμε σε αυτά τα 37 λεπτά η Χόβενχάιμ έχει μόνο μια καλή φάση στο 20 λεπτό με ένα σούτ του Μπέρχερ που απέκρουσε ο Χριστογιώργος. Όφη προηγείται 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ κατά Λαμπιέντρα από το 30 λεπτό. Αϊτόρ, ο οποίος πήρε, εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο την μπάσα που του έκανε ο Κενάν Κόντρο στο 30 λεπτό και οι γηπεδούχοι είναι μπροστά στο σκορ με 1-0. Αμπτουλαχού πίσω η μπάλα, καθώς βγήκε ψηλά να πιέσει ο Μπουχαλάκης στον τερματοφύλακα του τον Όλιβερ Μπάουμαν. Ο Μπάουμαν στον Τούρκο συμπαίκτη του τον Καμπάκ. Ο Ζαν Καμπάκ προωθείται, αλλάζει παιχνίδι από τα μπροστά αριστερά η μπάλα. Εκεί είναι όμως ο Ντίκμαν στη δεξιά πλευρά δηλαδή της άμυνας, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγι out από τον αντίπαλο, από τον αντίπαλό του τον Ντεκάτ. Ένα πλάγι out για τον Άφη κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. 38 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 και από ό,τι μπορώ να διακρίνω από την τοποθέτηση των παικτών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που θέλει η Όφη είναι να διαχειριστεί το 1-0 και να πάει με αυτό το σκορ στα αποδυτήρια. Από την άλλη πλευρά η Χόφενχάιμ θέλει να ισοφαρίσει γρήγορα και να δώσει άλλη τροπή και άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Να δούμε ποιοι και ποιες ποια από τις δύο ομάδες θα κατορθώσει να επιτύχει το στόχο της και βεβαίως Όβη θα ψάξει αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά, το άμεσο παιχνίδι στην αδύνατη πλευρά της αντίπαλης ομάδας και να χτυπήσει όπως έγινε προηγούμενα με τον Αϊτόρ και την πάσα του Κόντρο. Τώρα ο Φούντας θέλει να βγάλει τον Κόντρο. Πράς από τα αριστερά θα κερδίσει την μπάλα. Θα πάρει όμως ο Ντίκμαν και πάλι, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ και χρόνο βεβαίως κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Όφη. Περίπου 10 μέτρα αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο 29χρονος δεξιός μπακ, Ιταλός δεξιός μπακ του Όφη. Καλό παιχνίδι και σήμερα από τον Ντίκμαν. Η Ιταλία άλλωστε είναι καλή και στο τακτικό κομμάτι. Και εδώ ο Ιταλός τα πηγαίνει αρκετά καλά. Αθανασίου η μπάλα στον Ανδρούτσο, ξανά Αθανασίου, τώρα Αϊτόρ με τη μία στον Αθανασίου. Πολύ ωραίο παιχνίδι από τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Άλλαξαν 3-4 φορές την μπάλα σε πολύ μικρό διάστημα, σε πολύ λίγα μέτρα, και το κέρδος για τον Όφη είναι ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι γηπεδούχοι μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής της ομάδας της Χόφενχάιμ. Κόντρο δεν θα βρει τον Αϊτόρ. Τώρα είναι στην επίδεση η Χόφενχάιμ με τον Ντεκάτ. Έχουμε την προβολή από τον Ανδρούτσο. Φάουλ όμως λέει από τον Αθανασίου. Φάουλ όμως λέει ο Ρόχας, ο Ξαβιέρ Ρόχας, ο διαιτής της συνάντησης, ο οποίος έχει βγάλει μία φορά την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Από το τσεπάκι του για ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ, τον Κούφαλ, στο 23ο λεπτό. 1-0 λοιπόν, Όφι Χόφενχάιμ, 40ο λεπτό με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30ο λεπτό. Λεμπέρ στην περιοχή, κίνδυνος για τον Όφι, Ανδρούτσος όμως είχε επιστρέψει ξανά η μπάλα για τους Γερμανούς, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Λεμπέρ κλείνεται το σούτ, η κόντρα πλαγιότ για την Χόφενχάιμ, κοντά σου μια για τον κόρνερ από τα δεξιά με τον Χρήστο Κόντι να προσπαθεί να τοποθετήσει σωστά τους παίκτες του στην άμυνα. Ένα πλαγιότ που θα εκτελέσει ο Κούφαλ από τα δεξιά, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Κούφαρ θα πάρει αρκετά μέτρα φόρα. Όλο Σόφι στην μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου. Όλοι οι Χόφενχάιμ είναι στα καρέ της εστίας του Όφι. Μόλις δύο παίκτες είναι έξω από την μεγάλη περιοχή. Κούφαλ εκτελεί στο ύψος του πέναλτι την μπάλα. Η κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω θα βγει. Ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα. Ενώ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κρις Μανίτς, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι στην προηγούμενη στην εκτέλεση φόλ και στην διεκδίκηση της μπάλας από τον αντίπαλό του. Είναι ο Ανδρούτσος, αν δεν κάνω λάθος. Ο Ανδρούτσος είναι ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός του Όφι, αν δεν κάνω λάθος, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έχει χτυπήσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αυτό πιάνει, αυτό δείχνει στον γιατρό του Όφι και στον αγωνιστικό χώρο να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε στο 42. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ και σε εκτέλεση και σε δημιουργία, διότι πρέπει να πιστώσουμε και στον Κενάν Κόντρο την προσπάθεια που έκανε να βάλει πλάτη το Χαϊντάρι, να μπει στην μεγάλη περιοχή και στην κατάλληλη στιγμή να δώσει παράλληλη πάσα στον Αϊτόρ. Μια πάσα πάρε βάλε και ο τελευταίος, ο 30χρονος Ισπανός εξτρέμ του Όφι, με ένα πολύ δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Μπάουμαν και θα κάνει το 1-0. Μέχρι στιγμής έτσι γράφεται η ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 42ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Εκτός αγωνιστικού χώρου, αρχηγός του Όφι ο Θανάσης Ανδρούτσος, καθότι του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, θα πάει στη σέντρα για να μπει στο παιχνίδι όποτε του δώσει την άδεια ο διαιτής συνάντησης ο Ρόχας. Με τους νέους κανονισμούς βεβαίως θα μείνει και κανένα λεπτό περίπου έξω, όχι περίπου, ένα λεπτό έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς ο Όφι θα αντιδράσει, που παίζει με παίκτη λιγότερο. Αθανασίου θα διώξει με κεφαλιά την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Θα χάσει ο Φούντας. Η μπάλα ξανά για τον Μπέρκερ. Αθανασίου, πολλές κόντρες, θα απομακρύνει τελικά όπως ο Πούγκουρας, ένα χώρο που ξανά η Χόφενχάιμ θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας. Είναι για τον Καμπάκ, ο Καμπάκ για τον Μπέρκερ. Το σουτ που γίνεται από τον Βίμερ, η μπάλα είναι κόρνερ για την Χόφενχάιμ. 44ο λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Τώρα μπαίνει ο Ανδρούτσος, 11-11 πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί από τα αριστερά για τους Γερμανούς. Συναγερμό στην εστία του Όφι, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μάτς Ρότς από τα αριστερά. Ρότς το εκτελεί, η μπάλα περνάει προς τα πίσω, η κεφαλιά που έγινε τελικά από τον Λεμπέρλ, η μπάλα θα φύγει out. Καλή στιγμή για την Χόφενχάιμ, όχι όμως και καλή η κεφαλιά που έκανε ο Λεμπέρ, η μπάλα έφυγε out στο 44ο λεπτό, η κεφαλιά που έγινε από τους Γερμανούς, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, η κεφαλιά που ήταν τελικά από τον Μπέρχερ στο 44. Είχαμε την κεφαλιά του Μπέρχερ, η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο τέλος του παιχνιδιού. Να τώρα ο Φούντας. Φούντας για τον Κόντρο. Κόντρο έξω από την μεγάλη περιοχή. Κόντρο θα ανοίξει το κοντρόλ. Θα κάτσει την μπάλα. Θα απομακρύνουν οι Γερμανοί που ελέγχουν το παιχνίδι. Αλλά είπαμε, Όφη, στην στιγμή του κατόρθωσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με τον Αϊτόρ και να κάνει το 1-0. Τώρα είναι ο Βίμερ, ο οποίος θα αποφύγει την προσπίθεση. Δύο παίκτες του Όφη. Βίμερ θα δώσει για τον Αντεκάτ. Ξανά Βίμερ μετά την κόντρα του Αϊτόρ. Η μπάλα στην περιοχή του Όφη. Θα κόψει ο Μπουχαλάκης. Θα πάρει ο Κόντρο, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Καμπάκ. Καμπάκ μπήκε πολύ πιο δυνατά από τον Κόντρο, είναι και πιο δυνατός από τον σέντερφορ του Όφη. Η μπάλα θα είναι πλάγι για την Χόφενχάιμ, καθώς την τελευταία στιγμή με προβολή ο Κρις Μάνιετς θα πέσει και θα διώξει την μπάλα πλάγι μεταξύ σημαίακι του κόρνερ, γωνίας του κόρνερ και μεγάλης περιοχής του Όφη. Είμαστε στο 45, 1-0 Όφη. Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Κούβαλ εκτελεί το πλάγιο, την κεφαλιά μπροστά πίσω. Θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Ξανά ανακτούν την κατοχή οι Γερμανοί. Κούβαλ από τα δεξιά και έχουμε offside. Τελικά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη. Είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ήδη έχουμε μπει στο πρώτο. 1-0 Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Όφη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή του στο μάτς και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Λέγαμε ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Καλή κυκλοφορία, το κλασικό γερμανικό ποδόσφαιρο με τις πάσες, την εναλλαγή της μπάλας από τη σέντρα και κάτω προς την μεγάλη περιοχή του αντιπάλου, αλλά Όφη έψαχνε αυτή το άμεσο παιχνίδι να χτυπήσει την αδύνατη πλευρά της Χόφενχάιμ. Το έκανε αυτό στο 30 λεπτό με την πάσα του Κόντρο. Να δούμε τώρα Κούφαλ, η σέντρα που έγινε στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά που γίνεται προς τα πίσω και έχουμε τελικά το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον Κοστούλα. Έτσι λοιπόν λύεται αυτή η πολιορκία των ποδοσφαιριστών της Χόφενχάιμ στο τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο. Χόφενχάιμ που παίζει συνήθως από τα δεξιά με τον Κούφαλ, ο οποίος έχει και την κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για ένα φάουλ που έκανε στον σκόρερ του Όφη, τον Αϊτόρ, στο 23. Τον γκολ ο Αϊτόρ το πέτυχε στο 30 από την πάσα του Κόντρο. Ενώ γίνονται και κάποιες παρατηρήσεις από τον Ρόχας, ο οποίος λέει στον μάλλον για να λεχθεί η προηγούμενη φάση. Παίζεται, λέει τώρα ο Ρόχας, τον Χριστογιώργο, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξανά για τους Γερμανούς με τον Μπέρχερ. Η μπάλα είναι όμως πλάγιο out, καθώς ο Μπέρχερ δεν πρόλαβε να την κρατήσει ζωντανή. Η μπάλα είναι πλάγι out για την ομάδα του Όφη. Έχουμε λήξη του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πολύ ωραία την επίσης πολύ καλή προσπάθεια που έκανε από τα δεξιά ο Κόντρο. Έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρι, μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, έβγαλε παράλληλη σέντρα προς την εστία του Όλιβερ Μπάουμαν, τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Αποδέκτης της μπάλας ο Αϊτόρ, ο οποίος με πολύ ψύχρεμο, δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων της Χόφενχάιμ και θα κάνει το 1-0 σε ένα μάτς που το πρώτο ημίχρονο είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Η Χόφενχάιμ είχε κλείσει στο δικό του μισό τον Όφη, αλλά Όφη θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο του εισέδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσει να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση στο άμεσο παιχνίδι, όπως έγινε στη φάση του 30 λεπτού με τον Αϊτόρ. Έτσι οι δύο ομάδες λοιπόν πηγαίνουν στα αποδυτήρια, με τον Όφη να είναι μπροστά στο σκορ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ από την πολύ ωραία και όμορφη πάσα assist του Κενάν Κόντρο, και έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί και σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι στην πρεμιέρα του, στην Ink Face του Europa League, απέναντι σε μια καλή και δυνατή ομάδα όπως είναι η Χόφενχάιμ. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από το πρώτο ημίχρονο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
10: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
9: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
10: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
9: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
10: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
9: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
11: Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Ακούτε Air Sport.
15: 38 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Air Sport στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στον αγώνα του Όφη με την Hoffenheim. 1-0 προηγείται η ομάδα της Κρήτης στην πρεμιέρα της, στην League Phase του Europa League με γκολ του Aitor. Θυμίζουμε νωρίτερα για το κύπελο δύο αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Εκτός από τον αγώνα του Όφη με τη Hoffenheim, είναι στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και ο άλλος αγώνας που άρχισε στις 8 παρατέταρτο, αυτός ανάμεσα στην Λεύσκη Σόφιας και την Salzburg. 1-0 προηγείται η ομάδα της Salzburg. Οι υπόλοιποι αγώνες αρχίζουν στις 10. Ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στην Ισπανία, στην La Liga, Betis Getafe 0-0 στο 32ο λεπτό, ενώ στο μπάσκετ για την προκριματική φάση του Champions League ο αγώνας του Προμηθέα Πατρών με την Κορφέζ βρίσκεται στο 7ο λεπτό της τέταρτης και τελευταίας περίοδου, δηλαδή υπολείπονται περίπου 3 λεπτά και ο Προμηθέας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 4 πόντους, 87-83 προηγείται η Κορφέζ. Και με αυτό, με την εξέλιξη δηλαδή στον αγώνα του Προμηθέα, θα δώσουμε πάσα στον Νίκο Μπιντέλα σε μια ημέρα που είχε αρκετά θέματα που προέρχονται από τον χώρο του μπάσκετ και προτείνω, Νίκο, να αρχίσουμε από τις αποφάσεις που έλαβε ο ΕΣΑΚΕ σχετικά με τη διεξαγωγή του Super Cup το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
11: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Έγινε επίσημο αυτό που λέγαμε και χθες, ότι το Super Cup της GBL μετακομίζει πλέον από την Ρόδο και έρχεται στην Αθήνα. Δεν θα ισχύσει το αρχικό πλάνο του ΕΣΑΚΕ που έλεγε ότι το Super Cup θα γίνει στη Ρόδο όπως γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, αλλά τελικά άλλαξε γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της GBL έλαβε υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας και της ομαλής και ασφαλούς και απρόσκοπτης διεξαγωγής της διοργάνωσης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής. Και το αναφέρει αυτό διότι, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, στη Ρόδο έγινε ένα διεθνές τουρνουά την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της πρωταθλήτριας Σερβίας, της Σπάρτα Ξουμπότιτσα, και οι ελληνικές ομάδες γύρισαν με πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδες από τον νησί των Ιππωτών, και αυτό έβαλε σε σκέψεις τους ανθρώπους του μπάσκετ και τελικά άλλαξε η έδρα του Super Cup της GBL, το οποίο θα γίνει 26 και 27 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Μάλιστα, δεν θα υπάρχει και η παρουσία φιλάθλων στο φετινό Super Cup, Θάνο. Το λέγαμε και χθες ότι ήταν πολύ πιθανό αυτό το σενάριο από τη στιγμή που η διοργάνωση μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει παρουσία μαθητών, γιατί ο ΕΣΑΚΕ προτίθεται να μοιράσει προσκλήσεις σε σχολεία, ώστε να γεμίσει έτσι το γήπεδο με μικρά παιδιά για αυτούς τους αγώνες που θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Να πούμε και τα ζευγάρια ότι είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ ο πρώτος ημιτελικός που θα γίνει 5 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και αργότερα την ίδια ημέρα στις 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ την επόμενη μέρα, μία μέρα μετά, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, σε

0: επιπλέον θεσμός από τον Παναθηναϊκό αυτό το τουρνά, προκειμένου να τιμήσει τον εμβληματικό παράγοντα, τον αείμνηστο πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Είχαμε τη συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή των τεσσάρων ομάδων. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός συμμετέχει μαζί με την Μπουργ, θα παίξουν στον ημιτελικό αυτές οι δύο ομάδες. Το άλλο ζευγάρι είναι το ΠΑΟΚ Παρτίζαν, θα είναι και το πρώτο παιχνίδι της αυριανής ημέρας. Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάτι από τα όσα είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι ο Παύλος δεν έχει φύγει, 8 χρόνια τώρα τον τιμάμε και μαζί με τον Θανάση βλέπει τους αγώνες του Παναθηναϊκού από ψηλά. Μάλιστα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σίγουρα έχει πολλά να πει για τον αείμνηστο παράγοντα του Παναθηναϊκού, γιατί βρέθηκε από το 1999 μέχρι το 2012 στον πάγκο του Παναθηναϊκού και έζησε πολλά πράγματα μαζί του. Βέβαια ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τα έχει πει και στο παρελθόν, γιατί είναι σε όλες τις διοργανώσεις του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος μέχρι τώρα, αλλά θα είναι η πρώτη που θα είναι ως προπονητής Παναθηναϊκού, και σε αυτό έκανε ιδιαίτερη μνήμα ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και γι' αυτό το λόγο χαρακτήρισε ως ξεχωριστή την φετινή διοργάνωση, επειδή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει επιστρέψει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Επιπλέον ο Σέρβος τεχνικός είπε ότι αν ζούσε ο Παύλος σήμερα θα ήταν χαρούμενος για την εικόνα της ομάδας. Και μάλιστα υπάρχει και ένα ερώτημα που έθεσε ο κύριος Γιαννακόπουλος προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τον ρώτησε αν του έδινε τον Γιασικεβίτσιους και τον Μποντίρογκα μαζί με τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ, που έχουν τώρα ρόλο στην ομάδα δίπλα στον Μπράντοβιτς, ποιος θα κέρδιζε σε μονομαχία μαζί με τη φετινή ομάδα. Και τότε όλοι όσοι βρέθηκαν σήμερα στο Telecom Center Athens χαμογέλασαν για αυτό το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Από την πλευρά του αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Λούκας, στάθηκε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, ο κύριος Γιαννακόπουλος, εύχεται τον τίτλο, τον 8ο ευρωπαϊκό τίτλο του Παναθηναϊκού, και πιστεύει στις συγκυρίες. Μίλησε για τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο λέγοντας ότι ήταν ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Ωστόσο οφείλουμε να ξεχωρίσουμε και μία δήλωση που έκανε ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος στάθηκε στη συμμετοχή του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση και τόνισε ότι είναι μεγάλη χαρά του που υπάρχει ο ΠΑΟΚ στο φετινό στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, λέγοντας ότι είναι ωραίο που γίνεται αυτή η επένδυση από τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Άρη, και ότι πρέπει να ανέβει το ελληνικό μπάσκετ και να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι και στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός είχε καλέσει μια ελληνική ομάδα στο συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά η πρόσκληση αυτή δεν είχε γίνει αποδεκτή, χωρίς να αναφέρει το όνομα της ομάδας.
1: Τον Ολυμπιακό εννοούσε.
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το είπε πάντως,
0: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι τα προηγούμενα χρόνια ο ανταγωνισμός στο ελληνικό μπάσκετ δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο είναι τώρα, δηλαδή με την άνοδο του ΠΑΟΚ και του Άρη, είναι πολύ πιθανό να
1: εννοούσε τον Ολυμπιακό χωρίς να τον κατονομάσει, βεβαίως.
0: Ναι, ήταν πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να εννοούσε τον Ολυμπιακό. Επιπλέον ξεχωρίζει και ένα βίντεο που δείχνει τον Αντρέα Τρενκέρη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, να κάνει υπόκληση μπροστά στον Δημήτρη Διαμαντίδη, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στο Telecom Center Athens. Ήταν και αυτό από τα σημεία που ξεχώρισαν στη σημερινή ημέρα.
1: Τώρα, αύριο ξεκινάει και το Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι, με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ, σωστά,
0: Δημήτρη? Παναθηναϊκός Μπουργκ αύριο το βράδυ, νωρίτερα το απόγευμα θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν.
1: Και επίσης αύριο έχουμε και την έναρξη του Super Cup της EuroLeague με αγώνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και
0: αυτή είναι η νεοσύστατη διοργάνωση της EuroLeague, το Super Cup στο Abu Dhabi. Στις 5 η ώρα θα είναι το τζάμπολ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, όπως είχε γίνει και λίγους μήνες πριν στο Final Four που διεξήχθη στο Telecom Center Athens. Μάλιστα, πρόσφατα οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και σε φιλική αναμέτρηση, πριν από 2 εβδομάδες συγκεκριμένα, στα ημιτελικά του διεθνούς τουρνουά που έγινε στο Ηράκλειο.

0: Κρήτης και τότε είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα βέβαια, αύριο βέβαια το παιχνίδι θα είναι μια διαφορετική ιστορία. Ο Ολυμπιακός που θέλει να ξεκινήσει τη σεζόν με νίκη και να κατακτήσει και αυτόν τον τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, όπως φαίνεται, γιατί όλοι δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ακούτε Ερασπορ. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο, Όφι Χόφενχάιμ. Το μικρόφωνο μας εκεί, ο λόγος στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
11: Πράγματι, φίλες και φίλοι, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο. Είμαστε στο 47, 1-0 ο Όφι Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30 λεπτό από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Ένα παιχνίδι που Όφι διαχειρίστηκε άψογα το πρώτο 45 λεπτό. Θα το επαναλάβουμε ότι η Γερμανία ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοβουλία, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας. Είχαν πιέσει στο μισό του γηπέδου στην αμυνά του τον Όφι, όμως ο τελευταίος διαχειρίστηκε πάρα πολύ ωραία όλη αυτή την πίεση των Γερμανών και προσπάθησε στις δικές του στιγμές. Ήταν δύο οι στιγμές του Όφι στο πρώτο ημίχρονο. Στο 20 λεπτό το σούτ του Μπουχαλάκη που απέκρουσε ο Χριστογιώργος, ο Μπάουμαν, και τώρα είχαμε μια καλή στιγμή για τους Γερμανούς, ο Χλόζεκ, ο οποίος είχε σκοράρει την προηγούμενη αγωνιστική, τα δύο τέρματα της Χόφενχάιμ που την οδήγησαν στην νίκη επί της Στουτγκάρδης. Έκανε το σουτ, καλή στιγμή αυτή για την Χόφενχάιμ στο 48 με το σουτ του Χλόζεκ. Λέγαμε λοιπόν ότι Όφι προσπάθησε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο στις στιγμές του να πετύχει τον γκολ. Είχε δύο τέτοιες στιγμές. Ήταν το στο 20 λεπτό, το στο 18 λεπτό το σούτ του Μπουχαλάκη που έδιωξε ο Μπάουμαν και στο 30 λεπτό που πέτυχε τον γκολ ο Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Το ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο ημίχρονο με την Χόφενχάιμ να πιέζει και τώρα είχαμε ένα δυνατό σουτ που κάνει ο Ματς Ρότς, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρήστο Γιώργου. Το ίδιο σκηνικό, ίδια εικόνα. Από την αρχή πιέζουν οι Γερμανοί ψηλά. Πρεσάρουν από την μεγάλη περιοχή του Όφι τους γηπεδούχους, την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Δεν την αφήνουν να κάνει το παιχνίδι της, αλλά Όφι έχει την ηρεμία όποτε χρειάζεται να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση. Οι Γερμανοί ανακτούν πολύ γρήγορα και πάλι την κατοχή της μπάλας. Θέλουν να παίξουν το 1-2, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Θα πάρει ο Κοστούλας, θα βγάλει για τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θα απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο κόντρο. Όχι, θα διώξουν οι παίκτες της Χόφενχάιμ με τον Ματσίντα, αλλά θα πάρει ο Φούντας. Θα δώσει στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος θα βγάλει τη σέντρα για τον κόντρο, αλλά η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Μπάουμαν. 49ο λεπτό. Το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League για τον Όφη. Ιστορικό παιχνίδι είπαμε για την κριτική ομάδα. Όφη προηγείται 1-0 και είναι ιστορικό παιχνίδι, καθώς σήμερα για να δούμε αυτή τη φάση για την Hoffenheim. Λεμπέλ το σούτ, η κόντρα, ξανά Ντεκάτ για τους Γερμανούς. Ροτς, Ντεκάτ, ξανά Ροτς από τα αριστερά. Πιέζουν οι Γερμανοί, πίσω η μπάλα εκεί που είναι ο Ματσίντα, ο οποίος στο 46 πήρε την θέση του Χαϊντάρη. Θα διώξει ο Ντίκμαν, μακριά εκεί που είναι ξανά ο Ματσίντα. Αριστερά η μπάλα για τον Χλόζεκ. Χλόζεκ θα κάνει το σούτ, η μπάλα. Out. Η μεγαλύτερη στιγμή για την Hoffenheim στο 50 λεπτό με το σούτ του Χλόζεκ. Δεύτερο σούτ, δεύτερη απειλή από τον Χλόζεκ, από τον Άνταμ Χλόζεκ, τον 24χρονο Τσέχο, ο οποίος έκανε το σούτ. Η μπάλα έβγαινε λίγο out από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Χρήστο Γιώργου. Μπήκε από τα αριστερά, έκανε σούτ με το ανάποδο πόδι, με το δεξί. Η μπάλα έβγαινε λίγο out από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου, ο οποίος στο 48, δύο λεπτά νωρίτερα, είχε αναγκαστεί και πάλι να επέμβει σε ένα σουτ που έκανε ο Χλόζεκ. Οι Γερμανοί δεν έχουν βεβαίως τι άλλο να κάνουν. Θα πιέσουν όπως έκαναν και στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουν και ένα επιπλέον κίνδυνο, καθώς είναι πίσω στο σκορ με 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό από την πάσα του Κόντρο. Ανδρούτσος θα χάσει την μπάλα. Θα την πάρουν τώρα ξανά οι Γερμανοί. Θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση με τον Ροτς. Η μπάλα στον Αμπτουλαχού. Ροτς αριστερά. Η μπάλα στον Ντεκάτ. Κλείνεται από τον Ντίκμαν. Πιέζουν οι Γερμανοί, η μπάλα εύκολα θα φτάσει στον Χρήστο Γιώργο. Αλλάζουν πασίτσες, έχουν μια γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας οι Γερμανοί, αλλά ο Όφη δεν τους επιτρέπει, δεν έχει ανοίξει διάδρομο για να ελευθερώσει ποδοσφαιριστή ή την μπάλα προς την εστία του Χρήστο Γιώργου. Έτσι, όταν φτάνουν στην μεγάλη περιοχή οι Γερμανοί, εκεί είναι που δυσκολεύεται το πράγμα για τους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί. Και αν εξαιρέσουμε τώρα τη φάση το 20 λεπτό με ένα σουτ του Χλόζεκ που έφυγε out, που ήταν η καλύτερη φάση του παιχνίδιου, δεν είχαμε κάτι άλλο έτσι σοβαρό μέχρι στιγμής. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, όχι από αυτές που λέμε μεγάλες για τους Γερμανούς, όπως ένα σουτ του Μπέρχερ στο 20 λεπτό που απέκρουσε ο Χριστό Γιώργος, μια κεφαλιά του Μπέρχερ στο 44 λεπτό που έφυγε out και ένα σουτ του Χλόζεκ στο 48 που απέκρουσε και πάλι ο Χριστό Γιώργος. Η μπάλα είναι τώρα για τον Αθανασίου στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας του Όφη. Κόντρο, πολύ ωραία, θα πατήσει για τον Μπουχαλάκη. Ο τελευταίος θα βρει τον Αϊτόρ. Θα χάσουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη και συγκεκριμένα ο Φούντας. Ξανά πασίτες για τους Γερμανούς. Η κάρτη που γίνεται για τον Λεμπέρ. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη με τον Ανδρούτσο, ο οποίος θα δώσει τελικά την μπάλα στον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Φεύγει ο Φούντας. Κρατάει ο Ντίκμαν. Πολύ ωραία. Θέλει να ελευθερώσει για τον Μπουχαλάκη. Δεν ήταν όμως καλή η πάσα. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση και πιέζουν τώρα με τον Μπέρχερ. Αριστερά η μπάλα για τον Ροτς έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Προσπαθούν να παίξουν το 1-2 οι ποδοσφαιριστές της Hoffenheim. Ο Μπέρχερ με τον Ροτς θα διώξει ο Ανδρούτσος, θα απομακρύνει όπως ο Ντίκμαν. Τρέχει ο Κόντρο, τρέχει και ο Ματσίντα, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνουμε, πήρε τη θέση του Χαϊντάρη. Θα πάρει τώρα την μπάλα ο Φούντας και θα κερδίσει το φάουλ από τον Ντεκάτ και κίτρινη κάρτα για τον Ντεκάτ στο 53. Δύο είναι οι κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής του Ισπανού διαιτή, του Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, και οι δύο σε παίκτες της Hoffenheim. Στο 23 Κούφαλ, στο 53 τώρα, δηλαδή πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ο Ντεκάτ εκτελέσει και το φολ από τον Μπουχαλάκη. Η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Έγινε η κόντρα από τον Λεμπέρλ, αλλά κατέληξε στα χέρια του Χριστογιώργου η μπάλα. 1-0. Όφη Hoffenheim με τον γκολ που σημείωσε στο 30 λεπτό ο Αϊτόρ. Χριστογιώργος. Θα δώσει την μπάλα στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης κλείνεται πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα. Κοστούλας θέλει να βρει τον Κόντρο. Φούντας θα κερδίσει την μπάλα. Πολύ ωραία κίνηση που κάνει ο Ανδρούτσος. Θα πέσει κάτω από μαρκάρισμα του Αμπτουλαχού. Ένα φάουλ που είναι για τον Όφη και εκτελέσει και γρήγορα. Αϊτόρ από τα αριστερά τώρα. Αϊτόρ. Η κάτι που γίνεται για τον Αθανασίου. Θα μπει ο Αθανασίου από τα αριστερά. Θα βγάλει ο Αθανασίου. Φούντας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη στο 54 να κάνει δύο τα τέρματά του από αυτή την τρομερή αντεπίδεση του Όφη. Είναι αυτό που λέμε. Όφη χτυπάει στην αδύναμη πλευρά της κάθε αντίπαλης ομάδας. Τώρα έγινε ακριβώς το ίδιο με τον Αθανασίου να βγάζει τη σέντρα από τα αριστερά και ο Φούντας να κάνει το shoot out. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη να κάνει δύο τα τέρματά του με το shoot του Φούντα που έστειλε την μπάλα out από τη σέντρα του Αθανασίου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη να κάνει δύο τα τέρματά του και να δώσει άλλο ρυθμό και άλλη εικόνα
1: να πάρω,
11: στο σημερινό
1: παιχνίδι. Να πάρω για λίγο το λόγο, Γιώργο, για να πω ότι ο Προμηθέας κατάφερε να νικήσει με 94-93 με τρίποντο που έβαλε ακριβώς με τη λήξη του αγώνα που κατάφερε να πετύχει. Έγιναν ένα κουβάρι οι παίχτες του, έφυγαν και από το παρκέ όλοι για να πανηγυρίσουν. Ήταν πίσω στο σκορ σε όλο το τελευταίο διάστημα και ήταν και 5 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα πίσω στο σκορ με 93-91. Έγινε η τελευταία φάση στα 5 δευτερόλεπτα. Σούταρε τρίποντο ο παίχτης του Προμηθέα. Ήταν εύστοχος και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να νικήσει σε αγώνα για το Champions League προκριματική φάση την Κορφές με 94-93. Σου δίνω ξανά το λόγο.
11: Όφη λοιπόν κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, 1-0. Όφη Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε στο 30 λεπτό ο Αϊτόρ και τη μεγάλη ευκαιρία που είχε πριν από 2 λεπτά ο Φούντας να κάνει δύο τα τέρματα του Όφη μετά από την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε από τα αριστερά ο Αθανασίου. Την σέντρα, ξουράβη σέντρα, σιρτή, δυνατή μπρος τον Φούντα. Ο τελευταίος με τη μία σούταρε με τα αριστερό. Η μπάλα έβηγε λίγο out από το δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Μπάουμαν. Έτσι παρέμεινε το 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη έχει την δεύτερη μεγάλη φάση του παιχνιδιού, μεγαλύτερη και από την ευκαιρία που είχε ο Χλόζεκ, ο Άνταμ Χλόζεκ στο 50 λεπτό για τους Γερμανούς. 1-0 λοιπόν Όφη Χόφενχάιμ εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Να τώρα και η κίτρινη κάρτα για τον Ανδρούτσο στο 56, κράτησε από την φανέλα τον αντίπαλό του, τον Αμπτουλαχού. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο αρχηγός του Όφη. Αριστερά τώρα η μπάλα είναι για τους Γερμανούς. Ρότς, Ματσίντα. Όλοι οι Χόφενχάιμ είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής του Χριστογιώργου. Το σουτ που γίνεται πολύ μακρινό δεν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα. Ήταν ο Λεμπέρλ ο οποίος έκανε το σουτ, αλλά ο Χριστογιώργος που είναι και σήμερα σταθερός θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να συναντήσει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. 1-0. Ξανά ψηλά οι Γερμανοί. Μπουχαλάκης, πολύ ωραία. Θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Αριστερά στον Κρις Μανίτς. Η μακρινή πάσα. Baseball, σαραντάρα μπαλιά για τον Κόντρο. Δεν θα προλάβει ο τελευταίος. Η μπάλα από τον κεντρικό αμυντικό, τον Καμπάκ, τον Τούρκο, ο Ζαν Καμπάκ, πίσω στον Μπάουμαν, ο οποίος θα ελευθερώσει σε ένα χώρο που ήταν ο Ντεκάτ, ο οποίος θα κάνει όμως φάουλ επιθετικό. Έτσι έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αθανασίου, ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο στο 57ο λεπτό. Σηκώνεται, δεν φαίνεται να έχει κάτι ιδιαίτερα σοβαρό και θα συνεχιστεί ξανά το παιχνίδι, ενώ πραγματικά σύεται το Παγκρίτιο στάδιο από τις ιαχές των φίλων της κριτικής ομάδος που θέλουν να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι για την κριτική ομάδα με την παρθενική της εμφάνιση στην link phase του Europa League. Κούφαλ, η σέντρα που γίνεται η κόντρα, το πλάγιο ότι είναι για τον Όφη, καθώς στην εξέλιξη της φάσης η μπάλα χτύπησε ξανά στον Κούφαλ και κατέληξε πλάγιο που είναι στην προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη και της τελικής γραμμής, το πλαγιότ για τους γηπεδούχους, ένα πλαγιότ που θα εκτελέσει ο Αθανασίου. Είμαστε στο 58, ενώ ο αυστριακός τεχνικός της ομάδας της Hoffenheim, ο Christian Ilzer, ετοιμάζεται να κάνει δύο αλλαγές ακόμα. Θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο ο Kramaric, ένας επιθετικός, και θα επίσης θα μπει στο παιχνίδι και ο Κόντε. Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν σε λίγο. Ο Kramaric και ο Κόντε. Ο Kramaric είναι ένας επιθετικός ποδοσφαιριστής. Ο Μπαμπασέ Κόντε είναι ένας μέσος. Δεν πέρασε κάθε την πάσα του Κλόζεκ, ούτε αυτή τώρα του Ντεκάτ, αλλά ούτε και ο Αϊτόρ θα την προωθήσει την μπάλα. Κούφαλ, η προσπάθεια που γίνεται, Κούφαλ στην περιοχή, Κλόζεκ, Κούφαλ, ο οποίος έχει αλλάξει πλευρά από δεξιά, πήγε από τα αριστερά. Αμπτουλαχού, η προσπάθεια, το σούτ, η κόντρα που έγινε πάνω στον Κρίσμανιτς. Πολύ ωραία προσπάθεια του Λεόν Αμπτουλαχού, που με προσποίησε, απέβγε τον αντίπαλό του, αλλά η μπάλα έφυγε out. Και έχουμε τώρα αλλαγές. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Ντεκάτ στο 60 λεπτό και στη θέση του θα μπει με το νούμερο 20 ο Κοντέ, η αλλαγή αυτή, και θα μπει στο παιχνίδι και ο Kramaric στο 60 λεπτό και θα αποχωρήσει ο Βίμερ. Αυτές είναι τρεις αλλαγές που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ilzer, ο Christian Ilzer, στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν έχουμε και αλλαγή για τον Όφι, καθώς τον αγώνα θα πει ο Τιάγκο Νους στη θέση του Φούντα. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να δώσει μεγαλύτερη ενέργεια και ταχύτητα πλέον στην ομάδα του. Η αλλαγή αυτή στο 60 λεπτό, ο Τιάγκο Νους θα πάρει τη θέση του Γιάννη, του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος μάλιστα καταχειροκροτείται μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο. Νους τώρα θα πάρει την μπάλα, δεν θα μπορέσει να την κρατήσει ζωντανή εντός παιδιάς. Κατέληξε πλάγιο μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα αριστερά, όπως επιτίθεται και πάλι Hoffenheim. Δεν έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Οι Γερμανοί είναι αυτοί που έχουν την κυκλοφορία της μπάλας. Να δούμε τώρα μεγάλη ευκαιρία του Γερμανού, όμως προλαβαίνει την τελευταία στιγμή ο Κοστούλας, βάζει το πόδι του και αναγκάζει τον Χλόζεκ από καλή θέση να σουτάρει απελπιστικά out. Μεγάλη φάση για την Hoffenheim στο 61 λεπτό. Ο Χλόζεκ μπήκε στην περιοχή, αλλά υπό την πίεση του Κοστούλα έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για τους Γερμανούς με το σούτ του Χλόζεκ. Μεγάλη και τώρα μεγάλη φάση για τους Γερμανούς. Καθυστερούν. Έκανε το παραπάνω εκεί. Έχω την εντύπωση ότι το παράκαναν εκεί οι Γερμανοί σε μια φάση που θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη κατάληξη σε αυτή την φάση. Ο Χλόζεκ έκανε το παραπάνω και ήταν ο Ντεκάτ και ο Χριστογιώργος έπεσε στα πόδια του, θέλησε να τριπλάρει και τον εαυτό του, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση ο Ντεκάτ, με αποτέλεσμα να χάσει την μπάλα. Όχι, ήταν αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Kramaric, και έτσι χάθηκε η μπάλα. Νους τώρα από τα δεξιά, περνάει ο Νους, πολύ ωραία ο Νους, κρατάει την μπάλα, θέλει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή ο Νους, πέφτει κάτω, αλλά γυρνάει πίσω την μπάλα ο Ρόχας και δίνει φάουλ τη φάση και δίνει φάουλ, ένα φάουλ που έκανε Ματς Ρότς πάνω στον Νους, 2-3 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, και μάλιστα ο Ρότς θα δει και την κίτρινη κάρτα στο 62 λεπτό. Με τον Kramaric στο 62 να χάνει μεγάλη ευκαιρία, καθώς έκανε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε τις τρίπλες στην περιοχή του Όφη και έδωσε την ευκαιρία και το χρόνο στον Χριστογιώργο να βγει να πέσει τα πόδια του και να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα φάουλ όμως για τον Όφη σε καλή θέση, περίπου ένα μέτρο λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Hoffenheim, σε θέση όμως πλάγια δεξιά. πολύ πλάγια θέση. Πάνω στην μπάλα είναι ο Ανδρούτσος, είναι ο Μπουχαλάκης, είναι και ο Αϊτόρ. Από εκεί είχε σκοράρει ο Μπουχαλάκης στο μάτς με την Κηφισιά, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό κάτω δοκάρι της αντίπαλης ομάδας. Ο Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ έχουν και οι δύο καλά χτυπήματα στις στισμένες μπάλες. Να δούμε ποιος από τους δυο θα το εκτελέσει. Είναι τελικά ο Μπουχαλάκης ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι σχεδόν έξω από το ύψος μεγάλης περιοχής. Θα αποκρουστεί η μπάλα από το τείχος και τελικά έχουμε επιθετικό φάουλ. 64ο λεπτό. 1-0 ο Χόφενχάιμ με τον γκολ που σημείωσε ο Αϊτόρ στο 30ο λεπτό από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Στο έδαφος είναι πεσμένος παίκτης της Χόφενχάιμ, του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Είμαστε λοιπόν στο 64. Τώρα σηκώνεται, ήταν ο Τούρκος κεντρικός μπακ, ο Κόζακ, ο Ζαν Κόζακ, ο οποίος σηκώνεται και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ είδε και την κίτρινη κάρτα ο Αϊτόρ στο 64ο λεπτό. Δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή του Όφη. Πρώτη ήταν στον Ανδρούτσο στο 56, δεύτερη στον Αϊτόρ στο 64. Τρεις κίτρινες για την Χόφενχάιμ, Κούφαλ, Ντεκάτ και Ρότς. Τώρα, από τα αριστερά αναπτύσσεται και πάλι η Χόφενχάιμ με μια πολύ ωραία προσπάθεια που γίνεται από τον Ρότς. Η σέντρα που γίνεται από τον Βίμερ, κεφαλιά, out. Μια καλή στιγμή και η κεφαλιά που γίνεται από τον Κοντέ. Η μπάλα έφυγε out από τον Μπαμπασέ Κοντέ. Η μπάλα θα φύγει out 65ο λεπτό. Πιέζει η Χόφενχάιμ, αλλά ο Όφη κρατάει γερά πίσω και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό στις δικές του στιγμές και να απειλήσει την εστία της Χόφενχάιμ, όπως τώρα με τον Κόντρο. Ο Κόντρο, ο οποίος θέλει να βρει τον Ντίκμαν, θα πέσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα είναι για τους Γερμανούς. 65ο λεπτό, 1-0 Όφη Χόφενχάιμ. Αμντουλαχού. Λεόν Αμντουλαχού, ο ποδοσφαιριστής που κάνει όλο το παιχνίδι για την Χόφενχάιμ, γυρνά από τα μπακ, από τους κεντρικούς αμυντικούς να πάρει την μπάλα και να οργανώσει παιχνίδι για την Χόφενχάιμ. Τώρα προσπάθησε να μπει κάθετα στην μεγάλη περιοχή του Όφη Χρόζεκ. Θα χάσει την μπάλα όμως, ο Μπέρχερ ήταν, θα χάσει την μπάλα. Θα την ανακτήσουν όμως οι παίκτες της Χόφενχάιμ. Κοντέ η σέντρα, η μπάλα κόρνερ. Ασκεί μεγάλη πίεση η Χόφενχάιμ, είναι αλήθεια αυτό το τελευταίο διάστημα. Προσπαθεί να αντεπεξέλθει αμυντικά ο Όφη, ενώ ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Κρίσκαν Ίλτσερ. Καθώς το παιχνίδι θα μπει ο Νταγκίμ, ο Άνταμ Νταγκίμ. Να δούμε αυτή την εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά. 65ο λεπτό, εκτελείται το κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Κόντρο τρέχει. Ο Αϊτόρ, η μπάλα θα καταλήξει πλάγι ατόμως για την Χόφενχάιμ από τα δεξιά. Νέα επίθεση για τους Γερμανούς. Νέα σέντρα στο ύψος του πέναλτι μπάλα. Η κεφαλιά που γίνεται μπροστά πίσω από τον Πούγκουρα και κόρνερ τώρα από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Θα φύγει ο Μάτς Ρότς στο 66 και τη θέση του θα πάρει ο Άνταμ Νταγκίμ. Η αλλαγή αυτή λοιπόν στο 66. Η τέταρτη αλλαγή για τον Κρίστιαν Ίλτσερ, τον 48χρονο αυστριακό τεχνικό της Χόφενχάιμ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ, εκτελείται. Έχουμε το επιθετικό φάουλ που γίνεται πάνω στον Κόντρο, καθώς ο Χλόζεκ τον έσπρωξε προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ρόχας το είδε, ο Ισπανός διαιτητής, ο οποίος διαχειρίζεται άψογα μέχρι στιγμής την συνάντηση και μάλιστα και στη φάση του γκολ όπου ελέγχθηκε και απιθανόν επιθετικό φάουλ του Κόντρο στον αμυντικό της, στον Χαϊντάρη, τον αμυντικό της Χόφενχάιμ, ο Ρόχας το είδε σωστά, έτσι μέτρησε κανονικά τον γκολ του Αϊτόρ. Ελευθερώνει την μπάλα ο Χριστόγεωργος σε ένα χώρο που είναι τώρα ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ μαρκάρεται από τον Καζάκ. Αϊτόρ δεν θα μπορέσει να κρατήσει την μπάλα εντός ζωντανή, εντός παιδιάς. Λέει ο Αϊτόρ στον Ισπανό βοηθό ότι τον έσπρωξε ο Καζάκ. Παίζεται, λέει ο επόπτης και ο βοηθός και ο διαιτητής. Και στην επίθεση τώρα η Χόφενχάιμ με τον Κουφάλο, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα της Χόφενχάιμ. Καζάκ, Καμπάκ, συγγνώμη, αριστερά η μπάλα εκεί που είναι ο Μπέρχερ, θα βγάλει τη σέντρα ο Μπέρχερ για τον Λεμπέρ, θα διώξει όμως σε πλάι out ο Κοστούλας, ο οποίος είχε τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για να καλύψει τον συμπαίκτη του και να δώσει βοήθεια, η οποία και χρειάστηκε βγάζοντας την μπάλα πλάι out, ενώ ετοιμάζεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο και ο είδαμε τον Γιάννη Αποστολάκη, ένας φρέσκος ποδοσφαιριστής, καθώς ούτε Αποστολάκης ούτε ο Νους έπαιξαν και στο μάτς με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο. Είναι αρκετά φρέσκοι στο μάτς και θα μπει ο Αποστολάκης στον αγωνιστικό χώρο, ενώ θα έχει παρέα του και τον Κανελόπουλο. Θα ενισχύσει τα χαφ, θα δώσει ενέργεια στα χαφ τώρα ο Χρήστος Κόντης στο παιχνίδι, καθώς βλέπει ότι υπάρχει και η κούραση. Θα φύγει από τον αγώνα ο Μπουχαλάκης στο 69ο λεπτό και επίσης θα φύγει από το παιχνίδι και ο Αϊτόρ. Αυτές οι αλλαγές θα είναι η τρίτη αλλαγή αριθμητικά βεβαίως, έτσι. Έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο Νους, Αποστολάκης και Κανελόπουλος και έχουν αποχωρήσει Φούντας, Αϊτόρ και ο Μπουχαλάκης. Χριστογιώργος, η μπάλα είναι για τον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας ελευθερώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι όμως καλή η πάσα. Δεν τις έχει αυτές τις πάσες ο Πούγκουρας. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγι out ακριβώς στην μεσαία γραμμή. 69ο, 70 λεπτό. Τώρα μπήκαμε στο 70 λεπτό. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με τον γκολ του Αϊτόρ από το 30. Ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να έχει αλλάξει η εικόνα. Με τον Χλόζεκ να χάνει ευκαιρίας για την Χόφενχάιμ στο 48, στο 50, στο 61. Και τη μεγάλη ευκαιρία, οι μεγάλες ευκαιρίες βεβαίως για την Χόφενχάιμ είναι το σουτ του Χλόζεκ στο 50 λεπτό και η χαρακτηριστική καθυστέρηση που έκανε ο Κράμαριτς για να εκτελέσει με τις αλλεπάλληλες τρίπλες, με αποτέλεσμα να βγει ο Χριστογιώργος, να δώσει το χρόνο στο Χριστογιώργο να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Αλλά μεγαλύτερη ευκαιρία όλων ήταν το σουτ του Φούντα στο 54, απευθείας out, λίγο out από το δεξικάτο δοκάρι της εστίας του Μπάουμαν, μετά τη σέντρα που έκανε ο Αθανασίου από τα αριστερά. Ο Κόντρο παραμένει πάντως στο παιχνίδι μέσα και θέλει να πιέσει ψηλά τα αντίπαλα μπακ και να μην τα αφήνει όταν βγαίνουν στην επίθεση και κυρίως όταν αμήνε του όφησε στιμένες μπάλες. Ο Κόντρο παίρνει την θέση του στους ψηλούς κεντρικούς αμυντικούς της Χόφενχάιμ. Ντίκμαν δεν θα σταματήσει τον Κοντέ που θα κάνει τη σέντρα, η κόντρα, θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες του Όφη Ντίκμαν και τώρα Νους. Ο Νους θα κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα, θα κερδίσει το φόλ, θα κερδίσει και χρόνο από τον αντίπαλό του. Συγκεκριμένη φάση ήταν ο Ματσίντα, έκανε ένα ντακουνάκι να αποφύγει τον αντίπαλό του ο Νους και ο Ματσίντα τον έριξε κάτω, έκανε το φάουλ που δέχτηκε ο Κόκι Ματσίντα, ο 29χρονος Ιάπωνας ποδοσφαιριστής της Χόφενχάιμ. Θα κάνει αυτό το φάουλ και ο Κοστούλας είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πλασαριστά για τον Ανδρούτσο, Ανδρούτσος για τον Ντίκμαν. Φεύγει ο Ντίκμαν για τον Αποστολάκη. Κάτω η σημαία, Αποστολάκης από τα δεξιά. Είναι και ο Κόντρο, η μπάλα στο Κόντρο. Όχι, ο Κούφαλ την τελευταία στιγμή έδιωξε. Αλλά η φάση θεωρείται ως μη γεννούμενη, καθώς σηκώνεται τώρα το σημειάκι. Ορθώς βεβαίως ο επόπτης, ο πρώτος βοηθός της συνάντησης, ο Ισπανός Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο, άφησε την μπάλα, άφησε τη φάση να εξελιχθεί και σε συνέχεια σήκωσε το σημειάκι. Αν έμπαινε βεβαίως γκολ, θα είχαμε εξέταση από το VIR, με ότι αυτό συνεπάγεται. 72ο λεπτό, πάντα στο 1-0. Όφι Χόφενχάιμ με τον γκολ του Αϊτ από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Δεν έχει αλλάξει εικόνα του παιχνιδιού. Η Χόφενχάιμ είναι στην επίθεση, αλλά Όφη αμήνεται στεναρά, αμήνεται σωστά, αμήνεται, έχει κλείσει τους χώρους και προσπαθεί στις δικές του στιγμές στην κόντρα επίθεση, στο άμεσο παιχνίδι, χτυπώντας την αδύναμη πλευρά του αντιπάλου, να βρει την ευκαιρία να απειλήσει για δεύτερη φορά την εστία του Μπάουμαν. Την έκανε στη φάση του 54ου λεπτού, αλλά ο Φούντας για λίγα εκατοστά αστόχησε. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση από τα αριστερά. Τώρα η μπάλα είναι στον Νταγκίμ. Θα χάσει την μπάλα ο Νταγκίμ από τον Φούντα. Νταγκίμ στην περιοχή. Θα διώξουν οι παίκτες του την τελευταία στιγμή, καθώς ο Νους δεν υπολόγισε σωστά και έχασε την μπάλα. Ξανά οι Γερμανοί με τον Αμπτουλαχού. Δεν θα βρει τον Ιάπωνα, τον Ματσίντα. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Όβι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όβι από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται, προσπαθεί να βγάλει μάλλον μακριά από την εστία του Χριστογιώργου την μπάλα Όφι. Όφι, ο οποίος διαχειρίζεται και το χρόνο, διαχειρίζεται και το αποτέλεσμα και προσπαθεί με τον τρόπο του να κάνει κάποιες, να ροκανίσει το χρόνο. Η μπάλα είναι για, για τους Γερμανούς. Η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι είναι ο Κλόζεκ, είναι και ο Κοντέ, κόρνερ από τον Αθανασίου, ο οποίος την τελευταία στιγμή βγήκε πολύ γρήγορα και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ξανά Χόφενχάιμ στην επίδεση, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, Χριστογιώργος, Νίκος Χριστογιώργος, σταθερός, ανίκητος και ψηλά και χαμηλά, και στο σημερινό παιχνίδι θα μπλοκάρει την μπάλα 74ο λεπτό. Πέμπτη και τελευταία αλλαγή για τον Κρίστιαν Ίλτσερ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ στο 74 και την θέση του θα πάρει ο Ασλάνη. Η αλλαγή αυτή στο 74 θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ. Τη θέση του λοιπόν θα πάρει ο Ασλάνη στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ο Ασλάνη, ολοκληρώθηκαν οι αλλαγές για τον Ίλτσερ, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ο Χριστογιώργος και έχουμε μια μικρή διακοπή στον αγώνα προκειμένου να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Όφη. Θάνο, δεν ξέρω αν μπορείς να πάρεις και για λίγο το μικρόφωνο, διότι έχουμε εδώ και cooling break.
10: Βεβαίως.
11: Το διάλειμμα της ενυδάτωσης εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. 1-0, 75 λεπτό, Όφη Χόφενχάιμ.
10: Μάλιστα. Όφη λοιπόν που προηγείται με 1-0. Σε αυτό το διάστημα, ενώ είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή στο 75ο λεπτό, με γκολ του Αϊτόρ από το πρώτο ημίχρονο, κρατάει το υπέρ του 1-0, παρότι όπως ακούτε από την περιγραφή του Γιώργου Γιαλιτάκη, η Χόφενχάιμ είναι αυτή που έχει την περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Να πούμε ότι στο 77ο λεπτό ο αγώνας της Λεύσκη με τη Σάλτσμπουργκ παραμένει στο 0-1, υπέρ της Σάλτσμπουργκ δηλαδή, ότι τα υπόλοιπα παιχνίδια της απόψινής βραδιάς του Europa League, της πρώτης αγωνιστικής της League Phase, είναι προγραμματισμένα να αρχίσουν στις 10, ότι νωρίτερα στο κύπελλο με δύο αγώνες που διεξήχθησαν σήμερα ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase με τους αγώνες Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός, και τέλος πριν επιστρέψουμε το λόγο στο Γιώργο Γαλιτάκη, ότι στη Λα Λίγκα στο 54ο λεπτό Μπέτις Χετάφε 1-0, και να θυμίσουμε τη μεγάλη νίκη του Προμηθέα για το Champions League στο μπάσκετ 94-93 επί της Κόρφες σε αγώνα για την προκριματική φάση που έγινε στην Βουλγαρία. Επιστρέφουμε στο Παγκρίτιο.
11: Και πάλι στην επίθεση Χόφενχάιμ από τα δεξιά. Όφη αμήνεται καλά. Η σέντρα από τον Κοντέ. Η μπάλα είναι έξω. Κόρνερ. Αν μπορέσετε, παιδιά, να διορθώσετε, ότι έχω την επιστροφή πίσω στα αυτιά μου. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Γερμανούς, εκτελείται, η μπάλα θα αποκρουστεί από τον Κανελόπουλο. Ξανά οι Γερμανοί στην επίθεση, νέα σέντρα, το σουτ που γίνεται, η μπάλα στην αγκαλιά του. Πολύ ωραίο το σουτ που έκανε ο Κοντέ, αλλά και πάλι ο Χριστογιώργος από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο σημερινό μπάτς ήταν εκεί που έπρεπε να είναι και έδιωξε την μπάλα. Νους θα κάνει την ωραία ατομική προσπάθεια, όμως χωρίς συνέχεια, καθώς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του και κατέληξε πλάγι out. Ένα πλάγι out που θα δώσει την ευκαιρία ξανά στους Γερμανούς να ανακτήσουν πολύ γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Αμδουλαχού θα δώσει για τον Ματσίντα, η μπάλα στον Καμπάκ. Καμπάκ αλλάζει παιχνίδι δεξιά, εκεί που κινείται ο Κούφαλ. Ξανά η μπάλα στον Ματσίντα. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Γερμανούς. Η κάθετη που πήγε να γίνει για τους παίκτες της Χόφενχάιμ Λεμπέρλαντ. Του Λαχού θα καθεί μπάλα. Ευκαιρία για τον Όβι να βγει στην αντεπίδεση. Καθυστερεί ο Κανελόπουλος. Η μπάλα είναι στον κόντρο. Κακή πάσα που έγινε από τον Αποστολάκη, όχι από τον Κανελόπουλο. Η μπάλα τώρα αριστερά για τον Νταγκίμ. Νταγκίμ θα δώσει δίπλα του εκεί που είναι ο Κράμαριτς. Κράμαριτς, η σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Out! Τρομερή χαμένη ευκαιρία για τους Γερμανούς να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Η σέντρα που έγινε από τον Κράμαριτς, αλλά το πλασέ που έκανε ο Λεμπέρλ με το γόνατο θα στείλει την μπάλα out. Ο Λεμπέρλ, ο οποίος ζητάει κάτι παραπάνω από αυτό το out, θεωρώντας ότι τον έσπρωξε ο Αθανασίου. Καλή στιγμή για την Χόφενχάιμ στο 78 λεπτό με τον Λεμπέρλ. Πιέζει Χόφενχάιμ, αλλά κρατάει στεναρά ο Όφι το 0 στην εστία του, παρότι η πίεση είναι κατά διαστήματα αφόρητη. Αλλά επαναλαμβάνω, Όφι κατορθώνει πάντα και ανταποκρίνεται σε αυτή τη μεγάλη πίεση που ασκούν οι Γερμανοί, κυρίως από τα αριστερά. Τώρα στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά, τώρα από τα αριστερά, ειδικά μετά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο των ποδοσφαιριστών του Νταγκίμ και του Κοντέ. Αλλά ο Όφι το διαχειρίζεται άψογα και αυτό. Είχαμε τώρα μια σέντρα σούτ του Μπέρχερ, η μπάλα έφυγε απευθείας out. 79 λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0, ενώ έχουμε αλλαγές για τον Όφι. Ετοιμάζονται να μπουν στο παιχνίδι ο Ισέκα και ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 80, όχι, αργότερα θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, ενδεχομένως τώρα έχουμε τις αλλαγές. Θα μπει στο παιχνίδι, θα φύγει από τον αγώνα με το νούμερο 19 ο Κόντρο, ο δημιουργός του Goal to Off πέτυχε ο Αϊτόρ, και θα μπει στο μάτς ο Ισέκα. Η αλλαγή αυτή στο 80 λεπτό, ενώ θα φύγει από το παιχνίδι και ο Ντίκμαν, και τη θέση του θα πάρει ο Μπόρχα Γκονζάλες στο 80 λεπτό, και αυτή η αλλαγή, ο Μπόρχα Γκονζάλες θα πάρει τη θέση του Ντίκμαν στο 80 λεπτό. Έτσι ολοκληρώνει και ο Χρήστος Κόντης τις αλλαγές του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, που είναι ένας δεξιός μπακ με περισσότερες επιθετικές αρετές από το Ντίκμαν, ίσως να θέλει να εκμεταλλευτεί για την ταχύτητά του και την οξυδέρκεια του Μπόρχα Γκονζάλες από τα δεξιά ο Χρήστος Κόντης. Η μπάλα είναι τώρα στον Μπάουμαν, ο οποίος θα ελευθερώσει με μια μακρινή μπάλα για τη θέση του center for. Κοντέ θα χάσει την μπάλα, θα πάρει πολύ ωραία ο Αποστολάκης, θα την αφήσει πίσω στον Αθανασίου, ο οποίος οδηγεί την μπάλα για 10 μέτρα και θέλει να βγάζει θέση του έξω δεξιά τον Αποστολάκη. Είναι ο Ισέκα, βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του ο Μπάουμαν, έξω από την μεγάλη περιοχή της Χόφενχάιμ, θα διώξει την μπάλα εκεί που είναι ο Κούφαλ. Ο Κούφαλ κλείνεται από τον Αποστολάκη, αναγκάζεται να γυρίσει την μπάλα στον Μπάουμαν, και ο Μπάουμαν στον Ματσίντα. Ματσίντα στον Καμπάκ. Καμπάκ προωθεί την μπάλα στο ημικύκλιο της σέντρας. Φτάνει τώρα ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ξανά για τον Γκουφάλ. Δεξιά η μπάλα για τον Μπέρκερ. Η σέντρα εκεί που είναι ο Λεμπέρλ. Η κεφαλιά που κάνει ο Λεμπέρλ θα πάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Χριστογιώργος, ο οποίος ροκανίζει και αυτός με τον τρόπο του το χρόνο να δώσει και βεβαίως αναπνοές τους οι παίκτες του από την πίεση που ασκούν οι παίκτες της Χόφενχάιμ. Λέμε ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που έχει την κυκλοφορία της μπάλας, ελέγχει το ρυθμό του αγώνα από την σέντρα μέχρι την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί μπαίνουν τα δύσκολα για τους Γερμανούς, και αν εξαιρέσουμε 2-3 φάσεις που όπως είναι φυσικό θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, ειδικά όταν μια ομάδα ασκεί τέτοια μεγάλη πίεση. Δεν έχει την πολύ πολύ μεγάλη φάση μπροστά από την εστία του Χριστογιώργου. Αυτή την είχε στο δεύτερο ημίχρονο Νόφη με το σούτ του Φούντα από τη σέντρα του Αθανασίου. Η Χόφενχάιμ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είχε το σούτ του Χλόζεκ στο 50 λεπτό και την προσπάθεια που έκανε ο Κράμαριτς από το 62, ο οποίος καθυστέρησε χαρακτηριστικά με πολλές και αλλεπάλληλες τρίπλες. Μόνο τον εαυτό του δεν τρίπλαρε στη συγκεκριμένη φάση, με αποτέλεσμα να δώσει χρόνο στον Χριστογιώργο να βγει από την εστία του, να πέσει τα πόδια του και να καμπακώσει την μπάλα. Κόρνερ τώρα για τον Όφη, 23ο λεπτό. Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την κριτική ομάδα που είναι πολύ κοντά σε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Κόρνερ λοιπόν που θα εκτελέσει ο Μπόρχα Γκονζάλες. Αφήνει τελικά την μπάλα στον συμπαίκτη του που εκτελείται και έχουμε δεύτερο κόρνερ από τα αριστερά. Κόρνερ που εκτελέσει και από τον Αποστολάκη. Νέο κόρνερ τώρα για τον Όφη, 83ο λεπτό. Ξανά Μπόρχα Γκονζάλες και Αποστολάκης πάνω στην μπάλα. 83ο λεπτό, με τον κόσμο του Όφη να παροτρύνει τους ποδοσφαιριστές, να τους δίνει ψυχολογία για την συνέχεια του παιχνιδιού. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλες. Γκολ! 2-0! Όφη Χόφενχάιμ σκόρερ τον Κανελόπουλο. 2-0, 83ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Αποστημένη μπάλα από κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. Ο Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά θα κάνει το 2-0. Οι στιγμές του παιχνιδιού για τον Όφη. Αυτό που λέμε. 2-0 με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Όφη βάζει σοβαρή υποθήκη για την πρώτη του νίκη στη Link Face του Europa League. Γιώργος Κανελόπουλος με κεφαλιά. 2-0 μετά το κόρνερ του Μπόργα Γκονζάλες. 84ο λεπτό. 6 λεπτά εκτός των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Μεγάλο παιχνίδι για τον Όφη στο Παγκρίτιο στάδιο. Τρομερές σκηνές. 17.000 κόσμος πραγματικά όρθιος πανηγυρίζει από αυτές τις δύο μεγάλες μπαλωτιές του Όφη. Το γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό και την κεφαλιά του Κανελόπουλου στο 84 λεπτό. Όφη είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα φάουλ που γίνεται τώρα στον Καζάκ, ο οποίος προωθείται στη θέση του center for. Άλλωστε για όλα πλέον τα παίζει η Χόφενχάιμ. 85ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Φάουλ για τον Ματσίντα ή τον Κουφάλ. Ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει? Εκτελείται. Είναι εκεί ο Χριστογιώργος. Θα βγει πολύ μακριά από την εστία του. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Χριστογιώργος, αν μη τι άλλο, από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Εγγύηση με τις εξόδους του, με τη σταθερότητά του. Εμπνέει όλη την άμυνα του Όφη και παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, πολλές φορές στην συντριπτική πλειοψηφία τους ανούσια. Είπαμε, αν εξαιρέσουμε δύο, άντε το πολύ τρεις φάσεις, ουσιαστικά τα γκολ και τη μεγάλη φάση την έχει, τα έχει Όφη. Η μπάλα είναι τώρα στον Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να βγάλει και βγάζει για τον Νους. Το σούτ του Νους, η μπάλα κοντράρεται, κόρνερ. Δεν χάνει την ψυχολογία του Όφη το αγωνιστικό momentum. Προσπαθεί να ξετρυπώσει την κάθε στιγμή του παιχνιδιού και να την επωφεληθεί. Το ίδιο πήγε να κάνει και τώρα με τον Τιάγκο Νους, ο οποίος σούταρε μπάλα κόντραρε στο Ματσίδα και κατέληξε κόρνερ από τα δεξιά. 86ο λεπτό. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Χρήστο Κόντι να λέει στον Ανδρούτσο να φύγει μακριά από την εκτέλεση του κόρνερ και να πάει πολύ, πολύ κοντά στον Αθανασόπουλο. Αποστολάκης και η Μπόργα Γκονζάλες. Εκτελεί ο Γκονζάλες, η κεφαλιά που γίνεται out. ήταν η κεφαλιά από τον Κοστούλα. Ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος έχει πολύ καλά χτυπήματα, είπαμε μπήκε στο παιχνίδι με τα χτυπήματά του, την οξυδέρκειά του αλλά και το ταπεραμέντο του. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τρομερά νούμερα και ως δημιουργός και ως εκτελεστής, όντας δεξιός μπακ. Το έχει όμως αυτό και σε άλλο ένα παιχνίδι το επιβεβαίωσε μετά την εκτέλεση κόρνερ που έγινε από τα δεξιά και την κεφαλιά του Κανελόπουλου. Οι δύο αλλαγές του Χρήστου Κόντι έγραψαν το 2-0. Θα χάσει την μπάλα τώρα ο Νταγκίμ. Θα πάρει ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος δεν θα μπορέσει να την κρατήσει για την ομάδα του. Νους θα πάρει την πρώτη, θα κάνει την πρώτη προβολή, θα κερδίσει προσωρινά την μπάλα. Ξανά όμως οι Γερμανοί στην επίθεση. Νταγκίμ, η σέντρα χαμηλά. Η μπάλα είναι εκεί που είναι ο Πούγκουρας, ο οποίος πολύ έξυπνα θα κερδίσει το φάουλ από τον Λεμπέρλ και το χρόνο βεβαίως. 28 λεπτό. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Πολύ κοντά σε μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη Όφι. 40 χρόνια μετά την παρουσία του για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το κύπελο UEFA, 17 Σεπτέμβρη 1986, Όφι στο θρυλικό γεντί κουλέ είχε κερδίσει 1-0 την Χάιντουκ Σπλίτ με γκολ του Γιώργου Βλαστού. Τώρα στην παρθενική του εμφάνιση στη Link Face του Europa League κερδίζει 2-0 την γερμανική Χόφενχάιμ. Αποστολάκης θα κερδίσει την κεφαλιά από τον Κουφάλ, θα απομακρύνει όμως ο Καζάκ σε ένα χώρο που θα βγει με πολύ δύναμη ο Κρις Μάνιετς, θα τρέξει ο Αθανασίου, θα την απομακρύνει όπως όπως σε πλάγιο ακριβώς στο χώρο της μεσαιάς γραμμής και από τα δεξιά όπως η Χόφενχάιμ δίνει και πάλι στην επίθεση. 88 λεπτό, από τα δεξιά η μπάλα, Κοντέ κλείνεται ξανά για, για τους Γερμανούς, λάθος η πάσα και τώρα είναι ο Νους ο οποίος θα αποφύγει τον Νταγκίμ. Νους με τον Ισέκα, Νους θα δώσει την μπάλα στον Ισέκα από τα αριστερά, καθυστερεί ο Ισέκα έξω από την μεγάλη περιοχή, ο Ισέκα θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια, θα μπει στην περιοχή μέσα, θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Ο Ισέκα είχε καλύτερη επιλογή να δώσει την μπάλα στον Νους, δεν είναι και τόσο γρήγορος για να αποφύγει τον Τούρκο center back, τον Οζάν Καμπάκ, ο οποίος έκανε καλή παρουσία από την Χόφενχάιμ, αναγκάστηκε να κάνει το επιθετικό φάουλο. 21 λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Η κλεψίδρα του χρόνου κυλάει βασανιστικά για τους Γερμανούς, αλλά το αντίθετο για τους παίκτες του Όφι που είναι μπροστά στο σκόρ με 2-0. Η μπάλα στην μεγάλη περιοχή των Γερμανών, του Όφι συγγνώμη, είναι για τον Γκονζάλες, ο οποίος απομακρύνει όπως όπως ένα χώρο που είναι ο Μπάουμαν, ο οποίος σε ρόλο λίμπερο θα βγει πολύ μακριά από την εστία του. Κουφάλ, πιέζουν και πάλι η Γερμανία από τα δεξιά με τον Νταγκίμ. Η μπάλα είναι για τον Ασλάνι, ξανά Κουφάλ, πίσω γυρνούν την μπάλα οι Χόφενχάιμ καθώς έχουν κλείσει τους διαδρόμους οι παίκτες του Όφι. 90 λεπτό, Όφι Χόφενχάιμ 2-0, θα δούμε σε λίγο πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νταγκίμ από τα αριστερά γυρνάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ποδοσφαιριστές του Όφι, μόνο μαύρες φανέλες και συγκεκριμένο ο Αποστολάκης, ο οποίος θα κάνει λάθος μεταβίβαση, δεν θα δώσει την μπάλα στον Ισέκα, θα βγει πολύ ωραία ο Καμπάκ για άλλη μια φορά και θα κερδίσει την μπάλα. Είπαμε κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Τούρκος σέντερ μπακ της Χόφενχάιμ. Αθανασίου δεν αφήνει τον Ασλάνι να βγάλει τη σέντρα. Βίμερ θα πάρει ο Ισέκα, παίρνει την μπάλα ο Ισέκα. 4 λεπτά το καθυστερήσεω. Ισέκα καθυστερεί. Θέλει συμπέκτη. Θέλει σκαλοπάτι να μεταβάσει την μπάλα. Πίσω για τον Ανδρούτσα. Ακόμα πιο πίσω εκεί που είναι ο Κοστούλας. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Όφη. Αλλά ο Κοστούλας θα την δώσει σε ένα χώρο που είναι ο Νους. Είναι βεβαίως σε θέση offside. Έστειλε την μπάλα προς την εστία της Χόφενχάιμ για να κερδίσει χρόνο. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Γιώργου Κανελόπουλου στο 24ο λεπτό. Η μπάλα αριστερά τώρα εκεί που είναι ο Βίμερ. Ο Βίμερ πολύ ωραία θα δώσει για τον Ασλάνι. Ο Ασλάνι για τον Νταγκίμ. Κόρνερ από την προβολή που έκανε πολύ ωραία ο Κοστούλας. Έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα αριστερά για την Χόφενχάιμ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Κρίσκαν Ίλτσερ, του 48χρονου Αυστριακού τεχνικού της Χόφενχάιμ. Εκτελέσει και γρήγορα πλασαριστά. Κούφαλ θα βγάλει τη σέντρα σε ένα χώρο που και πάλι ο Κρίσμανης θα διώξει την μπάλα. Αυτές οι σέντρες που κάνουν οι Γερμανοί είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών του Όφη. Γλυκές σέντρες προσπαθούν να βρουν το Λεμπέρ, τους ψηλούς που έχει φορτώσει ο Κρίσκαν Ήλτσερ. Τους ψηλούς έχει ψηλώσει την επίθεση της ομάδας του, αυστριακός τεχνικός. Αλλά δεν παίρνουν αυτές τις σέντρες εύκολα. Είπαμε, η Χόφενχάιμ έχει την μπάλα από τη σέντρα προς την μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί σταματούν όλα, καθώς Όφη αμήνεται σωστά, αμήνεται έξυπνα, αμήνεται μεθοδικά, αμήνεται με στρατηγική και έχει στείλει τους ποδοσφαιριστές της Χόφενχάιμ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος μάλιστα αυτή τη στιγμή σταυροκοπιέται κιόλας, ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της συνάντησης. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Όφη είναι πολύ κοντά σε μια μεγάλη νίκη και θα έλεγα δίκαιη, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Νου θέλει να κάνει την ατομική προσπάθεια. Δεν θα προλάβει ο Αποστολάης. Μετάκλιν όμως κερδίζει την μπάλα. Κανελόπουλος, η Σέκα θα παίξουν το 1-2. Η μπάλα στο Νου δεν θα προλάβει για λίγο την μπάλα ο Νου από την πάσα του Ισέκα. Στη μεγάλη περιοχή Όφη με τον Ισέκα, με τον Νου, ο οποίος πολύ έξυπνα θα κερδίσει το κόρνερ. Θέλησε να κερδίσει χρόνο. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Με τον Χρήστο Κόντι να ζητά από τους φίλους της κριτικής ομάδος να βοηθήσουν τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, να τους μπουστάρουν όπως λέμε και να τους τονώσουν την ψυχολογία. Κόρνερ λοιπόν για τον Όφη από τα αριστερά με τον Γιάννη Αποστολάκη. Πάει και ο Ανδρούτσος κοντά στην μπάλα. Να δούμε ποιος από τους δυο θα το εκτελέσει. Τελικά είναι ο Ανδρούτσος ο οποίος θα το εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 93ο λεπτό, Ανδρούτσος το εκτελεί, μπάλα στην μεγάλη περιοχή και έξω. Γκονζάλες το σούτ, η κόντρα, ξανά η μπάλα στον Νούς. Δεν θα τη δώσει για τον Γκονζάλες καθώς θα κόψουν οι παίκτες Χόφενχάιμ. Αλλά Γκονζάλες θα τρέξει, θα ανακτήσει την κατοχή της μπάλας και πολύ ωραία θα τη δώσει στον Αθανασίου. Η ατομική προσπάθεια του Αθανασίου για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες θα κερδίσει πλάγια ότ έξυπνα από την παρέμβαση του Λεμπέρλ. Τρίτο προς τέταρτο λεπτά των καθυστερήσεων. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Αγκαλιά Όφη, φίλες και φίλοι, με μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Μπόρχα Γκονζάλες εκτελεί το πλάγιο Ισέκα. Η μπάλα είναι για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσος κοντά στο σημειάκι του κόρνερ και θα κερδίσει το πλάγιο out στο σημειάκι του κόρνερ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται Όφη. Δευτερόλεπτα απομένουν να σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού ο 36χρονος Ισπανός Ξαβιέρ Αρμπερόλα Ρόχας, ο διαιτής ο οποίος διαιτήτευσε χωρίς προβλήματα το σημερινό μάτς. Βάζει τη σφυρίκτρα στο στόμα του και πολύ κοντά και τέλος. Όφη σε μια μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη για τον Όφη. 2-0 Όφη Χόφενχάιμ. Πρεμιέρα της leading phase του Europa League. Μεγάλη νίκη Όφη με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 λεπτό. Ήταν μια προσπάθεια του κόντρα από τα δεξιά. Έβαλε πλάτη τον Χαϊντάρη. Μπήκε στην περιοχή. Έβγαλε πολύ ωραία σέντρα στον Αϊτόρ, ο οποίος με δυνατό αριστερό σουτ θα στείλει την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Όλιβερ Μπάουμαν και θα κάνει το 1-0. Και στο 24 λεπτό στη μένη μπάλα κόρνερ. Σέντρα διαβήτης από τα πόδια του Μπόργα Γκονζάλες. Κεφαλιά δυναμίτη από τον Γιώργο Κανελόπουλο στην δεξιά γωνία του Μπάουμαν. Η μπάλα Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Έτσι γράφεται ιστορία στην παρθενική παρουσία του Όφη στην link phase του Europa League. Μια ιστορική ημερομηνία, καθώς ακριβώς 40 χρόνια πριν Όφη πατούσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό χορτάρι με τον αγώνα με την Χάιν του Σπλίτ στο κύπελο UEFA και τότε Όφη είχε κερδίσει 1-0 με τον γκολ του Γιώργου Βλαστού και τώρα στην παρθενική παρουσία του στην link phase του Europa League κερδίζει την γερμανική Χόφενχάιμ με 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ και του Γιώργου Κανελόπουλου στο 30 και στο 84 αντίστοιχα. Να πούμε για την εικόνα του παιχνιδιού, ναι μεν η Χόφενχάιμ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτή έσβηνε μόλις η επιθετικότητα των Γερμανών, η επίθεση των Γερμανών έφτανε στην μεγάλη περιοχή του Όφη. Εκεί ο Όφη αμήνθηκε σωστά, ψύχρεμα, μεθοδικά, στεναρά, με μυαλό, με λογική και δεν άφηνε τους Γερμανούς να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος ήταν κέρβερος, σταθερός, σταθερότατος, όποτε η μπάλα πήγαινε προς την εστία του. ενέπνευσε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του Όφη. Έτσι λοιπόν διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο Όφη Χόφενχάιμ. Για λίγο το μικρόφωνο σε εσάς, Τάνο, και θα επανέλθουμε για την αποφώνηση.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Μεγάλη βραδιά για τον Όφη, μεγάλη νίκη. Ξεκίνημα με το δεξί, 2-0. Επικράτησε της Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και έδειξε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε η κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι στον τελικό στο Πανθεσσαλικό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ούτε η κατάκτηση του Super Cup τον Αύγουστο στις αρχές Αυγούστου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΑΕΚ, ούτε η πρόκριση από την προκριματική φάση από τα play-off στη League Phase του Europa League, ούτε η νίκη πριν από λίγες ημέρες στο Γιώργιος Καρεσκάκης επί του Ολυμπιακού με 1-0. Στον άλλο αγώνα που άρχισε στις 8 παρατέταρτο, η Salzburg εκτός έδρας νίκησε τη Λεύσκη Σόφιας με 1-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας για το κύπελο Αγγλίας Manchester City Norwich 0-0 στο 11ο λεπτό, ενώ στην La Liga η Betis προηγείται τη Χετάφε με 1-0 στο 76ο λεπτό. Νωρίτερα είχαμε δύο αγώνες με τους οποίους ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Από το τρίτο ημίχρονο του αγώνα της Allwyn Arena προκύπτουν κάποιες ειδήσεις. Είναι μαζί μας ο Νίκος Καραγιάννης για να μας τις μεταφέρει και θα ήθελα πρώτα, Νίκο, καλησπέρα, να μας πεις ποιες είναι οι σκέψεις, μάλλον ποια είναι η απόφαση που υπάρχει στην ΑΕΚ για το πότε θα ασκήσει το δικαίωμά της για την αναβολή ενός αγώνα της Super League λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, αυτό το οποίο λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι η ΑΕΚ σκοπεύει να πάρει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο προκειμένου να μείνει μία εβδομάδα ολόκληρη στην Αγγλία για τα παιχνίδια με την Σαχτάρ Ντόνετσκ εκτός έδρας και με την Μάντσεστερ Λονδίνο και με την Μάντσεστερ Σίτι στο Μάντσεστερ.

0: Ωστόσο, η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να πάρει αναβολή στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα, σήμερα ναι, μια μεγάλη νίκη σε άποψη σκορ, η οποία βέβαια μετριάστηκε με τον τραυματισμό του Μπάρναμπας Βάργα. Ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μια μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό πίστιο Μυριαίο, σίγουρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, αλλά νομίζω το συμπεραίνανε όλοι, το συμπεραίναμε και εμείς την ώρα της μετάδοσης, ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι με τον Βόλο. Το ζήτημα τώρα που προκύπτει για τον επιθετικό είναι να μπορεί να είναι έτοιμος για τα παιχνίδια μετά την διακόπη, γιατί θυμίζω ότι η ΑΕΚ μετά τη διακόπη έχει να αγωνιστεί με τον Όφη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια και έπειτα ξεκινάει το Champions League με τα παιχνίδια με την Σαχτάρ και την Manchester City. Mm-hmm. Όπως είπαμε και νωρίτερα,
1: δεν το δύσκολο πρόγραμμα. Δεν έχει αποσαφινιστεί, Νίκο, τι έχει ακριβώς ο Βάργας. Ο Βάργα.
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχουν γίνει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω και τώρα δεν είναι δόκιμο να πούμε, να κάνουμε εκτίμηση για το τι έχει αυτή τη στιγμή. Πάντως από τον τρόπο με τον οποίο έπεσε στο χορτάρι και με τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε, φαίνεται ότι είναι μυϊκό το ζήτημα το οποίο έχει. Στον δεξιό πίστιο Μυριαίο είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι θα είναι... Σίγουρα είναι εκτός από τον Βόλο και είπαμε μετέπειτα τρέχει, δεν θα είναι στην εθνική του ομάδα, όπως θυμίζω ότι ήταν στην επιλογή μαζί με τον Βιτάλη, θα μείνει στα Σπάτα προκειμένου να αποθεραπευτεί και να είναι έτοιμος για την επανέναρξη της σεζόν της χρονιάς, της ΑΕΚ τον Οκτώβριο με τα παιχνίδια μετά την διακοπή. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς και στις δηλώσεις του ανέφερε, μίλησε και για την ενότητα την οποία βγάζει η ομάδα και αυτό είναι και το μεγάλο όπλο το οποίο έχουν οι κυτρινόμαυροι. Φυσικά θέλει και ο ίδιος αυτό το οποίο είδε σήμερα στο ζητούμενο, το ζητούμενο δηλαδή μια νίκη με μεγάλο σκορ για να μπορέσει να αποκτήσει μια καλή διαφορά τερμάτων, θέλει να δει μια παρόμοια διάθεση και στο παιχνίδι στον Βόλο για να πάει η ΑΕΚ με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην διακοπή. Σήμερα είδαμε και τον Σέρβο να περνάει μέσα σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές που πιάνουν ουσιαστικά τον κανονισμό για την παρουσία τους στην ενδεκάδα στο κύπελο. Θυμίζω ότι σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού ήταν μέσα και ο Χριστακόπουλος και ο Αργύριου και ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου και φυσικά ο τερματοφύλακας ο Μάριος Μπαλαμότης, ο οποίος είχε και το περιβραχιόνιο μετά την αποχώρηση του Ντομαγκόη Βίντα από το παιχνίδι, με τον ίδιο τον Μάριο Μπαλαμότη να παραχωρεί και δηλώσει μετά την αναμέτρηση, να μιλάει για το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να αγωνίζεται στην Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ μας μετέφερε και κάποια... τα στοιχήματα τα οποία υπάρχουν στα τελειώματα μαζί με τον Λούκα Γιώβιτς. Να σαν να με ακούς.
1: Ναι, ναι, Νίκο.
0: Ναι, λέω ότι έκανε, παραχώρησε δηλώσεις μετέπειτα ο τερματοφύλακας, μίλησε για αρκετά πράγματα. Σε λίγο αυτή η συνέντευξη θα είναι και πάνω στο Air Sports με ηχητική μορφή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είπαμε, δεν φτιάχνει τη διάθεση η σημερινή νίκη με τον Πανσεραϊκό.
1: Είναι από τις μεγαλύτερες σίγουρα της ιστορίας της. Δεν ξέρω αν είναι και η μεγαλύτερη, αν το ψάξατε αυτό.
0: Η μεγαλύτερη, εννοείται ότι το ψάξαμε σαν αυτό, το ημίχρονο με τον Γιάννη Σαντερνέο.
1: Στο ημίχρονο δεν είχαν πει βέβαια 8.
0: Ναι, η μεγαλύτερη δεν νομίζω να ξεπεραστεί ποτέ. Είναι ένα ΑΕΚ Κυπούπολη 20-0 το 1970.
1: Δεν θα ξεπεραστεί ποτέ, ναι.
0: Είναι λίγο δύσκολο να ξεπεραστεί αυτή είναι η νίκη. Έχει νίκες η ΑΕΚ μεγάλες στην ιστορία της και το 9-1 με τον Βόλο πάλι σε κύπελο, τότε που ο Τσιάρτας πέτυχε αυτό το φανταστικό γκολ από το κέντρο. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έδειξε αρκετή διάθεση.
1: Πάντως για τον Πανσεραϊκό ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση ήττα και γι' αυτό οι θύνοντες εκεί της ομάδας έβαψαν το σήμα μαύρο σε ένδειξη πένθους, δηλαδή για τα 8 γκολ που δέχτηκαν.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει και τον ο Άρης, παραδείγματος χάρη στη Νέα Φιλαδέλφεια, δυσκολεύτηκε και δέχτηκε 5 τέρματα από την ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο από ένα σημείο και ύστερα δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Πανσεραϊκός.

0: Ολυμπιακός μέχρι το 30 είχε πάρα πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι. Είχε και δύο ευκαιρίες στο ξεκίνημα με τον Καρασαλίδη και με τον Κοτσόπουλο, αλλά μετά το 30 και έπειτα έπιασε ρυθμό η ΑΕΚ. Ο Μάνταλος ξεκίνησε να μοιράζει ασίστ ασταμάτητα. Πραγματική απίστευτη εμφάνιση από τον αρχηγό της ΑΕΚ και μοιραία η ποιότητα της ΑΕΚ και η διάθεση, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζανε σήμερα πάνω στο παιχνίδι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι και δεν έχουν πάρει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής, όπως είναι ο Κάιρμεν, όπως είναι ο Ζούπκοφ, και παίχτες οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν πράγματα, έτσι, δηλαδή και ο Ζωάο Μάρι, ο οποίος επέστρεψε στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του, ήταν ιδιαίτερα κινητικός, τον έβλεπες ότι πήγαινε παντού μέσα στο γήπεδο, είχε έναν ελεύθερο ρόλο, κάπως σαν αυτό το οποίο κάνει και ο Μάγκερ, έτσι, όταν αγωνίζεται, δηλαδή δεν ήταν μόνο στα αριστερά όπου ξεκίνησε, βρέθηκε και στα δεξιά και από εκεί μάλιστα έκανε και την ασίστ για τον Βιτάλης.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Να πούμε μόνο ότι μετά από την σημερινή νίκη της ΑΕΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι οι μοναδικές ομάδες που συμμετέχουν σε League Phase του Κυπέλλου και έχουν δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και έξι βαθμούς. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες τέσσερις ομάδες της League Phase προκρίνονται απευθείας στην επόμενη φάση χωρίς ενδιάμεση, εκεί που θα πάρουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως την 12η θέση, ενώ οι τέσσερις τελευταίες ομάδες της βαθμολογίας θα αποκλειστούν από τη συνέχεια του κυπέλου. Επόμενη αγωνιστική 27 έως 29 Οκτωβρίου με τους αγώνες Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ΑΕΛ Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Ξανά στο Παγκρίτιο, στη μεγάλη βραδιά του Όφη και στο Γιώργο Γιαλιτέκη. Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Έτσι είναι, Θάνο, μεγάλη βραδιά για τον Όφη. Στην παρθενική παρουσία του στην link phase του Europa League πετυχαίνει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Hoffenheim με 2-0. Μια νίκη που πανηγυρίστηκε δεόντως από τους φίλους του Όφη που βρέθηκαν εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Περισσότεροι από 16-17 χιλιάδες κόσμος. Μάλιστα αποθέωσαν και τους ποδοσφαιριστές και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Μπούση, τον προπονητή τον Χρήστο Κόντι. Ενώ κοντρά συναισθημάτων είχαμε και από την άλλη πλευρά, όπου και οι ποδοσφαιριστές της Hoffenheim πήγαν προς την πλευρά των Γερμανών φιλάδρων. Πάνω από 500-600 οπαδούς είχαν οι Γερμανοί εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο και τους χειροκρότησαν. Επαναλαμβάνω ότι σαν σήμερα, ακριβώς 40 χρόνια πριν, στις 17 Σεπτέμβρη του 1986, ο Όφη του Ευγένιου Γκέραντ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ τότε με ένα 0, με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού. 40 χρόνια λοιπόν μετά, η ομάδα του Χρήστου Κόντι κερδίζει την Hoffenheim 2-0 με γκολ του Αϊτόρ στο 30 και του Κανελόπουλου στο 24ο λεπτό. Μια νίκη δίκαια έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, διότι ναι μεν οι Γερμανοί μπορεί να είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κατοχή της μπάλας, αλλά αυτή η επιθετική πρωτοβουλία των φιλοξενούμενων έσβηνε στη μεγάλη περιοχή του Όφη, εκεί όπου η κριτική ομάδα είχε στηθεί αρκετά καλά, έξυπνα, και έδιωχνε μακριά από την εστία του Χριστογιώργου, ο οποίος όποτε χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί που έπρεπε, και μάλιστα θα λέγαμε ότι δημιουργούσε και μεγάλη σιγουριά στους συμπαίκτες του. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Όφη έχει δώσει σήμερα μέχρι τώρα στη φετινή αγωνιστική περίοδο 10 παιχνίδια. Σε 8 από αυτά τα μάτς έχει κρατήσει ανέπαυη την εστία του. Πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ στα πέναλτι 2-2 κανονικός αγώνας. Στην Ευρώπη δεν έχει δεχτεί γκολ, έχει 3 μάτς, 3 νίκες, κέρδισε 2 φορές την CSKA, 3-0 στο Ηράκλειο, 2-0 εκτός έδρας και σήμερα τη Hoffenheim με 3-0. Στο κύπελο έχει κερδίσει τον Νέστο Κρυσούπολης 3-0 και έχει φέρει ισοπαλία εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, και στο πρωτάθλημα έχει 3 νίκες με Βόλο, Κηφισιά και Ολυμπιακό, και έχει χάσει μόνο από τον Άρη με 2-1. Σε αυτά τα 10 μάτς λοιπόν που διατήρησε ανέπαφη την εστία του, ουσιαστικά έχει μία ήττα από τον Άρη με 2-1 και αν θέλεις και μία ισοπαλία, Θάνο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, με την ΑΕΚ, την οποία κέρδισε στα πέναλτι και πήρε το Super Cup. Δείχνει ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό το οποίο βγάζει Όφη είναι η υγεία που πηγάζει κυρίως από τα αποδυτήρια. Είδαμε παίκτες που ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν οι χρυσές αλλαγές του Χρήστου Κόντι, ο Μπόρχα Γκονζάλης και ο Γιώργος Κανελόπουλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Τιάγκο Νους δεν ξεκίνησαν το παιχνίδι, δεν έπαιξαν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης είχε το ρόλο. Και είχε το ρόλο του αυτό, καθότι ήθελε να τους χρησιμοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο για να δώσει ζωντάνια περισσότερη και πνευμόνια στην ομάδα, όπως και έγινε. Και νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα και το σχέδιο και το πλάνο του Χρήστου Κόντι και γενικά τον οργανισμό του Όφη σε αυτή την εντυπωσιακή, το εντυπωσιακό ξεκίνημα που έχει κάνει μέχρι στιγμής την φετινή αγωνιστική περίοδο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Παγκρίτιο Στάδιο, τελικό αποτέλεσμα. Όφη Χόφενχάιμ 2-0 με τα γκολ του Αϊτόρ στο 30 και στο 84. Μεγάλη νίκη στην παρθενική παρουσία του Όφη στη link face του Europa League. Από τον Γιώργο Γιαλιτά ήταν στο μικρόφωνο και τον τεχνικό Δεσέρι Τυρακλείου Παράσχο Χαραλαμπάκη. Ευχές για μια καλή βραδιά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Θάνο, φίλες και φίλοι της Σάρα Σπορ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Θυμίζουμε μεγάλη νίκη για τον Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Η πρώτη δήλωση από τον Κοστούλα. Καθαρή νίκη. Στόχος του Όφη η πρόκριση στην επόμενη φάση. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα με τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με τρίποντο του Evans, ο Προμηθέας νίκησε την Μανίσα με 94-93 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL, του Champions League δηλαδή, του μπάσκετ, και ότι η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών νίκησε σε αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ τη Σλοβακία με 3-1 σετ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Μένουμε στο Europa League, γιατί χθες και ο Ολυμπιακός, όπως και Όφη πριν από λίγο, ξεκίνησε με νίκη τους αγώνες στην League Face και μάλιστα ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0 και κατάφερε με γκολ στα τελευταία λεπτά να νικήσει με 2-1 και να αλλάξει άρδιν τις εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες και να βελτιώσει βέβαια, Μπάμπη Παπάζογλου, το κλίμα στην ίδια την ομάδα, στο εσωτερικό της.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ καλή βραδιά, μόνο πολύ καλές βραδιές για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεγάλη νίκη του Όφη. Μπράβο του, μπράβο του, αποθέωση της τακτικής σωματικής δουλειάς, του οράματος μιας διοίκησης, του προπονητή, των παικτών. Μπράβο του.
1: Και είναι και μια συνέχεια θετικών αποτελεσμάτων και καλών εμφανίσεων. Αν το πιάσουμε δηλαδή, αυτό είπα και εγώ αμέσως μόλις μου έδωσε το λόγο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, από την κατάκτηση του κυπέλου πέρυσι, τον Απρίλιο, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, την κατάκτηση του Super Cup αρχές Αυγούστου με αντίπαλο την ΑΕΚ, την πρόκριση στη League Phase του Europa League, τη νίκη στο Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού με 1-0 και την απόψινή νίκη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
3: Τίποτα, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους και βάλες αυτά που είπες, ότι βάσει αποτελεσμάτων την πιο εύκολη πρόκριση το καλοκαίρι στα προκριματικά την έκανε Όφη.
1: Όφη, ναι.
3: Όφη, βάσει αποτελεσμά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε πάλι καλά, γιατί ο Όφη αν το πολύ θα πάει conference και μήπως είναι καλύτερα conference, όχι, Europa League και μια χαρά είναι και το πιστεύει και το παλεύει και το δικαιούται πλέον μετά την νίκη επί της Hoffenheim.
1: Μα και το λένε από τον Κόντι μέχρι τον Κοστούλα που μίλησε πριν από λίγο, ότι στόχος είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Ξέρεις, έτσι γίνονται οι ομάδες. Βάζεις ψηλά τον πύχη και πας να τον κατακτήσεις. Και αυτό έχει κάνει Όφη, γι' αυτό είναι εκεί που βρίσκεται. Θα είναι πολύ δύσκολο στη συνέχεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα έχει και πρωτάθλημα, θα έχει και ευρωπαϊκούς αγώνες, θα βαρύνει το πρόγραμμα πολύ, αλλά αφού το καταφέρνει, μπράβο του πάλι. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό ήταν επίσης μια πολύ σημαντική βραδιά. Έλεγα και το πρωί ότι μια ομάδα που στα τελευταία 2,5 χρόνια έχει πάρει ευρωπαϊκό, έχει τερματίσει 7η στο League Face του Europa League και πέρασε στην διάμεση φάση του Champions League 18η, ένα παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, θα φάνταζε τυπική διαδικασία, μια ακόμη μέρα στη δουλειά κτλ. Όμως η κατάσταση που βρισκόταν ο Ολυμπιακός ήταν πολύ δύσκολο. Και αυτό που κέρδισε ο Ολυμπιακός πέρα από την νίκη, που είναι πάρα το πιο σημαντικό, είναι όλα τα γύρω-γύρω. Το πιο σημαντικό για μένα κέρδισε και τον κόσμο του. Ξανά. Το Καραϊσκάκη χθες το είχα καιρό που να το δω έτσι. Mm-hmm. Βοήθησε από την αρχή, βοήθησε όταν ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω στο σκορ. Και ήταν στο πόδι στο δεύτερο ημίχρονο, βλέποντας παίχτες να τα δίνουν όλα. Τάκλινγκ, προβολές, να μην αφήνουν παλιά να είναι χαμένοι. Και έσπρωξε την ομάδα, τη βοήθησε να πάει στη νίκη, στην ανατροπή. Παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός έχει πετύχει πολύ μεγαλύτερες νίκες στην Ευρώπη και γενικά στην ιστορία του και τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή τη χθεσινή την ήθελε πάρα πολύ, την είχε ανάγκη, γιατί ήταν σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς δεν μπορεί να μείνει εκεί. αλλά είναι μια καλή βάση. Αν κερδίσει και στη Λιβαδιά και έχει πάλι μια πιστική εμφάνιση, τότε σίγουρα θα είναι πολύ πιο άνετα να πάει να ετοιμαστεί στη διακοπή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι για να φτάσει αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός και συσπήρωση χρειαζόταν την είχε, και οι παίχτες να δώσουν κάτι παραπάνω και να τρώνε χορτάρι, όπως εγώ συνηθίζω να λέω ότι καλή τεχνική, καλή ποιότητα, αλλά πρέπει να φας και το χορτάρι, να πέσεις να κάνεις τα tackling σου, τις προβολές, να μην αφήνεις την μπάλα να πιέσεις όλο το γήπεδο. Αλλά και ο Αλγουαθίλ δεν φοβήθηκε με 2-4 προπονήσεις. Πάνω 4 προπονήσεις έχει κάνει ο Αλγουαθίλ και 2 μάτς. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις. Δεν φοβήθηκε να πάει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός. Με τις αδυναμίες, με τα ρίσκα που φάνηκαν στην αμυντική λειτουργία, μην γελιόμαστε, αλλά για να καταλάβει η ομάδα του πώς θέλει να παίζει. Έχει κάνει extreme αλλαγή στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Build-up δεν υπήρχε. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να μην σηκώνει την μπάλα από το έδαφος. Αλλαγή συστήματος, αλλαγή ακόμη και στον τρόπο που αμήνεται. Κομπίνες συστημένες φάσεις που δεν υπήρχε. Είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός συστημένες φάσεις. Μην γελιόμαστε, δεν έβαζε εύκολα γκολ. Συστημένο πάντα στο πρώτο δοκάρι για τον Ζούτα Σίλβα. Μια κεφαλιά out, μια κεφαλιά την έβγαλε ο goalkeeper. 3 αποτυχημένα corner, το επόμενο μπήκε goal. Άμα δεν επιμείνεις δεν θα γίνει. Όμως έχει και ένα τίμημα, έτσι. Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού δεν είναι καλή και το σε σχέση με αυτό που είχε συνηθίσει, γιατί ανεβαίνει πολύ πιο ψηλά, θάνο μου. Γκολ με τον Όφη έφαγε, γκολ με την Χοφενχάιμ, δοκάρι Όφη, δοκάρι Χοφενχάιμ, φάσεις, δηλαδή που κάνει ο αντίπαλος 3-4 φάσεις και όλες μυρίζουν ή γίνονται γκολ.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό θα έρθει με τη δουλειά, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπαζόπουλο. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Μπάμπη.
3: Ναι, ο Μουαντίλ Ματζή, και αυτός πολύ χαρούμενος που είναι στον Ολυμπιακό, είπε και ο πρόεδρος των Σουσπορ ότι τελικά η μεταγραφή του κόστησε παραπάνω από όσο περιμέναμε ή ξέραμε, 7-2.
1: Μάλιστα. Μπόνους. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 9 το μικρόφωνο στα γήπεδα που άρχισε από τις 4 ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η τελευταία σελίδα με τον Άκη Δημακό.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ντεμπούντο πριν λίγο για τον Όφη στη League Phase του Europa League, καθώς οι κριτικοί νίκησαν με 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο, χάρη σε γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν στις 15 Οκτωβρίου, η επόμενη πρόκληση για τους ομιλίτες. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, δήλωσε με το τέλος του μάτσο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Τυφώνας ΑΕΚ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα το απόγευμα για 45 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό, Μάνταλος μέτρησε 4 assist και σκόραρε 1 γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από 2 φορές. Ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Ρέους να πετυχαίνουν τον γκολ της τιμής με τον Ηλιάδη. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στους Μπολίβαρ και τον Νικοκυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε σήμερα με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στη φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο είτε του Βελγίου είτε της Φινλανδίας. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του σημερινού μάτς για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της αποχής του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκού που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατοίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στοίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα ποδητήρια για 15 μέρες τον Θοδωρή Καρυπίδη. Στο διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ Άρης χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε τον Λέιο Μάτος. Στο μπάσκετ τώρα έχουμε αρκετές ειδήσεις. Κόντρα στη Φενέρ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Με μπάζερ μπίτερ του Σάνον Εύανς, νίκη στη Βουλγαρία για τον Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής Κορφές και πρόκριση των Αχαιών στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στο Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπειρου Γάλλου γκάρντ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει, τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουρκ και της Παρτίζαν. Αύριο θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 και Παναθηναϊκός Μπουρκ στις 9 και 4 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Και στα νέα από το εξωτερικό, 44 παίκτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με το εθνόσημο και 11 εξ αυτών καλούνται για πρώτη φορά, κάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Nations League που θα γίνει την επόμενη Κυριακή 27 του μηνός. Τέλος, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League γίνονται σήμερα. Λεύσκη, Σόφια, Ζάλτσμπουργκ 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ τώρα αρχίζουν μεταξύ άλλων τα μάτς Juventus Nijmegen, Crystal Palace Lech Poznan, Besiktas Marseille, Real Sociedad Bournemouth και Celtic Ferencvaros. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Άκης Δημακός για να σας ενημερώσει για το τρίτο ημίχρονο της μεγάλης νίκης του Όφη και όχι μόνο.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
6: Για να δούμε τώρα, κόντρο. Πολύ ωραία η μπάλα για τον Αϊτόρ. Γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος. Γκολ! 2-0. Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
7: Ακούτε, Eraspor.

Και τι διαφορετική έναρξη θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καμία άλλη. Όφη, τα παιδιά της Κρήτης κέρδισαν με 2-0 τη Χόφενχάιμ, την ομάδα των 300 εκατομμυρίων ευρώ, και ξεκίνησαν με το δεξί τη League Phase του Europa League.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, είναι η εκπομπή τελευταία σελίδα. Είμαστε παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούδο στην Επίση των Ήχων και τον Τάκη Μπάλτα στην αρχική συνταξία τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Εννοείται πως ξεκινήσαμε με τα του Όφη, ο τρομερός Όφη, ο πολύ μεγάλος Όφη, 2-0 τη Χόφενχάιμ, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι η μη φίλοι του Όφη και οι μη ξέροντες τι γίνεται φέτος στο Ηράκλειο δεν το περιμέναμε. Παρέα μας στη σημερινή εκπομπή θα είναι και ένας εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου. Γεια σας, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Τεράστια νίκη του Όφη. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα που τη χαιρόμαστε όλοι. Τη χαίρεται όλη η Ελλάδα.
0: Τη χαίρεται όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος για πολλά χρόνια ξέρει πολύ καλύτερα τα του Όφη. Ήταν στο γήπεδο, ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχαμε συνηθίσει για πάρα πολλά χρόνια να μας λέει τα νέα από την Κρήτη στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Τώρα εγώ θα δράξω την ευκαιρία και θα τον βγάλω και στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Κώστα Βασιλάκη.
2: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Μην ξεχνάς από το ραδιόφωνο ξεκίνησε.
0: Εννοείται. Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, Κώστα.
2: Ναι.
0: Και ποιος τη σβήνει τώρα?
2: Εντάξει, προσπαθούν όλοι τον Όφη, όλος ο οργανισμός, αλλά είναι, για μένα μετά το σημερινό πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Επάνω από όλους ο Κοντής, ο Χρήστος ο Κόντης, ο οποίος βλέπουμε όλοι τι ομάδα έχει φτιάξει τώρα. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει και ο Κόντης και όλη η ομάδα που είναι γύρω από τον Κόντη και δουλεύουν αυτό για μια ομάδα με Έλληνες παίκτες. Η πλειοψηφία των παίκτων είναι Έλληνες. Σήμερα όμως ξεκίνησε με 7 ή 8 Έλληνες.
0: Με 8 στην δεκάδα και 13 στην αποστολή.
2: Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι δύο πράγματα παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Ότι υπάρχει στον Όφη αυτή τη στιγμή μια διοικητική ισορροπία. Δεν υπάρχουν να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου δίπλα στον Μπούση, διότι ο Μπούσης ήρθε από την Αμερική. Εντάξει, άνθρωπο δεν ήξερε για καλά τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια άλλη νοοτροπία βέβαια από τη δική μας, αλλά έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι έχουν μείνει στην ομάδα και οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουν περάσει ένα πνεύμα, δουλεύουν πάρα πολύ τις ακαδημίες, πάρα πολύ, και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και κάποια στιγμή θα αρχίσει να εισπράττει και από εκεί η πολύ καλή δουλειά που γίνεται. Ήδη ο Κόντης έχει πει ότι έχουμε παίχτες, νέα παιδιά 17 και 18 χρονών που σύντομα θα αρχίζουν και παίζουν κάποιοι ήδη σε πολλά παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα ή ως αλλαγή. Και αυτό ο Όφη πάει πάρα πολύ καλά. Μια ομάδα η οποία έχει υγεία. Μια ομάδα η οποία λειτουργεί με δικούς της κανόνες και όχι με κανόνες άλλων. Μια ομάδα που ξέρει τι ψάχνει και τι παίρνει και ποιους ποδοσφαιριστές θέλει. Έχει ένα οργανόγραμμα και μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, είπα, του τεχνικού τμήματος, του ποδοσφαιρικού τμήματος και της διοίκησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Επειδή είναι διαφορετικά τα πράγματα από την τηλεόραση και διαφορετικά από το γήπεδο, περιέγραψε μας τι έζησε σήμερα. Γιατί από την τηλεόραση ουσιαστικά με τη λήξη είδαμε ένα πάρτι.
2: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι περιμένανε πολύ. Δηλαδή ήρθε ο κόσμος να υποστηρίξει τον Όφη με βάση τα τελευταία του αποτελέσματα και με τις νίκες και κυρίως και με την νίκη με τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Είχε πάρει αέρα ο κόσμος του Όφη, αλλά παρόλα αυτά και από τα ρεπορτάζ που διάβαζε και των αθηναϊκών και των τοπικών εφημερίδων και των τοπικών μέσων και των τοπικών site, όλοι ξέρουν ότι η Χόφενχάιμ ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα η οποία τα 4 παιχνίδια που έχει παίξει στην Bundesliga έχει πετύχει και στα 4 παιχνίδια γκολ. Πάνω από 2 γκολ. 2 ή 3. Σε ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Ήρθε λοιπόν αυτός ο κόσμος να υποστηρίξει τον Όφη, ξέροντας ότι μπορεί και να μην κερδίσει. Δεν ήταν σίγουρος ότι αυτό. Και ξαφνικά βλέπει αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Στο τέλος, νομίζω δεν ξαναπέδειξε αυτό το δελάριστο, στο τέλος ένα ολόκληρο γήπεδο, όλες οι θύρες, όλες οι κερκίδες, όλος ο κόσμος ήταν όρθιος και από θέωνε τον Όφη. Και πιστεύω ότι στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι παίρνει πάλι με γερμανική ομάδα, με πιο ισχυρή, με την Bayer Leverkusen, νομίζω ότι στο γήπεδο θα πέφτει καρφίτσα.
0: Και σήμερα έχει 15.000 κόσμο.
2: Ναι, σήμερα έχει γύρω στους 15.000 κόσμο. Πιστεύω ότι στο άλλο παιχνίδι θα είναι 25. Θα γεμίσει το Παγκρίτιο, θα παιχνίδι το επόμενο. Κυριολεκτικά θα γεμίσει. Βλέπουμε, γιατί Άκη, θυμάσαι τώρα και τι ιστορία έχει δημιουργηθεί με τον Νους και με τον Αποστολάκη.
0: Βέβαια.
2: Κέρδισε στον Ολυμπιακό χωρίς Νους και Αποστολάκη. Σήμερα έτυχε γκολ χωρίς Νους και Αποστολάκη. Τους έβαλε μετά. Δηλαδή βλέπουμε ότι και οι αλλαγές που κάνει ο Όφη μπορούν, σημαίνει ότι τι δείχνει. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει πειθαρχία.
0: Δουλεμένη και πλάνο.
2: Δουλεμένη. Πειθαρχημένη και δουλεμένη ομάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το είχαμε δει κάποτε επί Γκέραρτ. Τις καλές εποχές του Όφη. Όπου το ποδόσφαιρο ήταν εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι τώρα και η οργάνωση μιας ομάδας εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι τώρα. Σε όλα τα επίπεδα. Το είχαμε δει. Αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Κόντι είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι, εγώ με λίγα λόγια αυτό το οποίο βλέπω, και όχι μόνο σήμερα, εκτός από την τακτική την οποία την κουβεντιάσαμε, ο Όφη παίζει με πάρα πολύ μυαλό και αν παρακολουθήσεις τις προσωπικές μονομαχίες, με πάρα πολύ καρδιά, δεν χάνει προσωπική μονομαχία.
2: Αυτό είναι. Και εκεί σήμερα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι εγώ είχα δει το προηγούμενο παιχνίδι της Χοφενχάιμ στην έδρα της με τη Σουτγκάρδη, το προηγούμενο παιχνίδι κέρδισε 2-1, κέρδισε 2-0 νομίζω, 2-1 ή 2-0, 2-0 νομίζω. Ήταν μια ομάδα η οποία την έβλεπε, έπαιζε πάρα πολύ δίτα, τα είχε κερδίσει σχεδόν όλες τις προσωπικές μονομαχίες με πολύ όμορφες κάθετες μπαλιές, όπως αυτό σήμερα δεν το κατάφερε.
0: Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι η ευστοχία του Όφη. Δηλαδή, ο Όφη δεν δημιουργεί πάρα πολλές φάσεις για να πετύχει γκολ. Ο Όφη έχει πολύ μεγάλη ευστοχία στις φάσεις που δημιουργεί.
2: Ναι. Έχει τους παίχτες. Έχει και παίχτες εκεί με ποιότητα. Δηλαδή, και ο Κόντρο που ήρθε τώρα που έβγαλε την παλιά στον Αϊτόρ, που είδες πως έβγαλε τον παίχτη των 30 εκατομμυρίων εκτός παιχνιδιού και του πήρε την πάλα και έκανε την παλιά και πέτυχε ο Αϊτόρ το 1-0. Και ο Αϊτόρ και ο Νους. Είδες τι παιχνίδι έκανε όταν τον άλλαξε με το... Δεν τα έπαιξε φοβερό παιχνίδι. Δεν πίεσε πάρα πολύ, γύρισε πίσω, μάζευε μπάλα, έβγαινε μπροστά, χέρισε πάρα πολλά φάουλ, κρατούσε μπάλα. Αυτοί οι παίχτες, είναι, πρέπει να έχει και κάποιους παίχτες οι οποίοι να έχουν την ποιότητα να σου δώσουν αυτό το οποίο θέλει.
0: Κώστα, μπορεί να την χαρακτηρίσουμε ιστορική βραδιά αυτή?
2: Ναι, βέβαια. Ναι, εντάξει, είναι ιστορική βραδιά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι παλιά. Όπως η ιστορική βραδιά ήταν για το παιχνίδι του Αθλητικού Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Το Αθλητικό Μαδρίτης 2-0 εδώ και περάσαμε. Ήταν το νοκάουτ παιχνίδι τότε. Αυτή ήταν μια ιστορική βραδιά. Αλλά τώρα όμως έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι το 1993 που παίχτηκε στον Αθλητικό Μαδρίτης.
0: Έτσι, και διαφορετικά δεδομένα.
2: Εντάξει, διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή, μιλάμε για μια ομάδα τώρα που είχε 300 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Που έχει μέσα παίχτες οι οποίοι και έχουν πληρωθεί για να έρθουν ακριβά.
0: Όχι μόνο αυτό. Το ότι βγήκε και πέμπτη η Bundesliga τα λέει όλα, έτσι.
2: Βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
0: Ωραία. Κώστα μου, θες να συμπληρώσεις κάτι? Γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά, νομίζω ότι θα διασκεδάσετε.
2: Είναι μια μεγάλη βραδιά. Το Ηράκλειο θα πιστεύω ότι και στο κέντρο του Ηράκλειου θα γίνει σήμερα.
0: Ανοίγει. Ναι.
2: Αλλά από εκεί και μετά το βασικό για τον Όφη είναι να κρατήσει αυτούς τους χαμηλούς τόνους και κυρίως να μην αλλάξει τη φιλοσοφία του.
0: Λοιπόν, 15 Δεκάτου είναι το επόμενο παιχνίδι με τη Ρεν. Στο δεύτερο τρίποντο δεν θα αλλάξουμε τα γούρια. Εδώ θα είσαι και θα τα κουβεντιάζουμε.
2: Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Ακούσαμε τον Κώστα Βασιλάκη για την πολύ μεγάλη απόψινη βραδιά του Όφη. Εμείς πάμε στον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Σάκη, καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Ήθελα να προσπαθούσα στο γραφείο, μετά που ουσιαστικά εδραιώθηκε η νίκη του Όφη, να φτιάξω έτσι μια μαντινάδα για να σε καλωσορίσω. Τώρα δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει καλά. Επήρανε οι κριτικοί το σύντεχνο τον Κόντι και έδειξε πως μαζεύονται για την Ευρώπη Πόντι.
1: Έτσι. Πολύ ωραίος. Και γρήγορος και αποτελεσματικός. Γρήγορα, ναι, πρόχειρα, όχι. Οπότε, επειδή άκουγα με τον Βασιλάκαρο τη συζήτηση νωρίτερα, ένα κομμάτι της, θεωρούμε δεδομένο ότι μπορεί μια ελληνική ομάδα, όποια και να είναι αυτή, ξαναλέω, όποια και να είναι αυτή, να κερδίσει με 2-0 μετά από 250 χρόνια απουσίας από τα ευρωπαϊκά σαλόνια την πέμπτη ομάδα της Bundesliga.
0: Με 300 εκατομμύρια budget.
1: Ναι. Εντάξει, δηλαδή να είμαστε σοβαροί λίγο για να διαπιστώσουμε την επιτυχία που έφερε σήμερα Όφη στην ομάδα τους πρωτίστως και στην Ελλάδα επίσης. Mm-hmm. Να πω ότι εγώ γενικά που είμαι πάρα πολύ ψυχρεμός παρακολουθώντας όλα τα παιχνίδια, στην ευκαιρία του φούντο μπορώ να πω ότι τρόμαξα άπαντες στο σπίτι, γιατί πετάχτηκα, ξέρετε, λέω όχι, είπα γκολ στην αρχή, μετά είπα όχι κτλ. Και αυτό το πράγμα δείχνει, ξέρεις, το πόσο πολύ θέλαμε όλοι να κερδίσει Όφη και μαγκιά που τα κατάφερε. Να πω ότι η Hoffenheim την έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είναι μια αφελής ομάδα με ποια έννοια, όχι με την απόλυτα κακή. Όταν έκανε επίθεση και με δεδομένο ότι και ο Όφη είχε μαζευτεί πίσω, σύγχρονα όμως, ξέρεις, όχι ταμπούρια και λεωφορεία, όταν έκανε επίθεση και η μπάλα έφτανε στο Χριστογιώργο ή την έδιωχνε, ξέρω εγώ, ο Πουγκουράς, ξέρω εγώ κάποιος, είδαμε ότι είχε γύρω στους 8 παίχτες μέσα και γύρω από την περιοχή. Αυτό το διάβασε ο Όφη πάρα πολύ έξυπνα. Δεν είναι και δύσκολο εδώ που τα λέμε, αλλά το διάβασε. Είναι εύκολο να το διαβάσεις. Ίσως είναι δύσκολο να το κάνεις. Και φάνηκε στο γκολ. Παρεπιπτόντως, αυτός ο Κόδρο θυμίζει ότι έχει καμιά εβδομάδα που είναι εδώ πέρα. Δεν έχει δηλαδή κανένα μήνα δίμηνο να έχει κάνει προετοιμασία, να έχει δέσει, να έχει βγει, αλλά έχει βάλει τον κολλάκι του. Σήμερα άλλο ένα, με την assist, γιατί ουσιαστικά το μισό και παραπάνω είναι δικό του. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός, ο οποίος, να ξέρετε, ο πατέρας του ήταν συμπαίκτης με τον Αλγουαθίλ του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, αν με πατάει μνήμη μου, δηλαδή κάτι τέτοιο που έχω διαβάσει ένα στατιστικό περίεργο.
0: Σε πάντα περίεργα, εσύ δεν κάνεις λάθος.
1: Ναι. Το γεγονός ότι η Hoffenheim έκανε, τώρα δεν ξέρω, διπλάσιες, τριπλάσιες τελικές από τον Όφη, για μένα στο μυαλό μου ήταν αναμενόμενο.
0: Νομίζω δεκαπλάσιες, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Και δεν μπορεί σε τίποτα να μειωθεί αυτή η αποψινή πολύ σπουδαία επιτυχία του Όφη και μπράβο του και μαγιά του. Πήρε κανένα χαμπάρι ότι ο Όφη πήρε από την Ελσίνκη ελεύθερο ένα στόπερ που λέγεται Κανελόπουλος πέρσι.
0: Από την Ελσίνκη, ναι,
1: νομίζω όχι. Το παιδί μπήκε αλλαγή. Καλά, βέβαια, για να λέμε και. Πώς να πω τώρα, ρε παιδί μου, το στραβό το έχει και λίγο. Βάζουμε Μπόρχα Ιγκλέσιας Κανελόπουλο, τσουπ συνδυασμό γκολ. Στο προηγούμενο παιχνίδι, δύο αλλαγέ, τσουπ συνδυασμό γκολ. Και οι πιτυρικάδε που έχει στον πάγκο του Όφη, ο Κόντι, κάνει το ρόστερ του να μοιάζει τόσο μεγάλο που αν του δει, ρε παιδί μου, λε τώρα Κανελόπουλο από την Ελσίνκη ελεύθερο, οκ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αλλά βλέπει, μπήκε ο Νου, μπήκε ο Αποστολάκη, παίχτε δηλαδή οι οποίοι έχουν πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Έχει δηλαδή και ένα ρόστερ το οποίο μπορεί στα δικά μα μάτια να μοιάζει όχι τόσο πλούσιο με το φτωχό, αλλά όχι τόσο πλούσιο. Αλλά στην πραγματικότητα, όσα ξέρουν οι κουκέδε, δεν ξέρει ο κόσμο όλο και βλέπουμε ότι έρχεται από τον πάγκο κόσμο, ο οποίο πραγματικά βοηθάει την ομάδα. Το έκανε και στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι και συνέβη και τώρα, έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό να πούμε. Θα μπορούσα να γεμίσω λίγο παραπάνω το Παγκρίτιο σήμερα.
0: Εντάξει, είχε 15.000 κόσμο.
1: Άλλα 15.000, αυτό θα έλεγα και εγώ, δεν είναι και λίγοι.
0: Στο επόμενο εντό έδρα θα είναι.
1: Στο επόμενο λίγο παραπάνω, ναι. Και δείχνει λοιπόν ο Όφη με αυτή τη νίκη ότι σε δύο ορόφου σαλονιών παραπάνω, γιατί πέρασε το conference με την κατάκτηση του κυπέλου, είναι μια χαρά ότι μπορεί και εκεί να ανταπεξέλθει. Και το ξαναλέω, αυτό το πράγμα που έκανε ο Όφη, το είπαμε πάλι μαζί και μετά την πρόκριση με τη Λεύσκη. Το έκανε χωρίς τρέλες, χωρίς να πάει να πάρει παίχτες εκατομμυρίων ανάκριβους, ξέρεις, να πληρώσει, να κάνει. Λέει τώρα έχουμε λεφτά, δηλαδή και σήμερα μαζέψει κι άλλα, ήδη είναι στα 6,5 αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Το ταμείο κάπου κατά εκεί και συνεχίζει, έτσι, εισιτηριάκια, πραγματάκια, έτσι, οι παίχτες αποκτούν μεταπολιτική αξία. Τσιμπάνε και αυτές στο transfer market για να μην είμαστε εμείς τα 19 εκατομμύρια σε σχέση με τα 300 που είναι άλλοι και πάει λέγοντας. Χωρίς να κάνει τρέλες λοιπόν, κατάφερε όφη και από ό,τι φαίνεται να ανταπεξέρχεται και με το διπλό στο Καραϊσκάκης να έχει μια ομάδα παρόμοια με πέρσι, με ενισχύσεις εκεί που πρέπει, απολύτως to the point. Δηλαδή πήρε το Χατζηγιοβάνι. Για να δούμε. Πήρε τον Αϊτόρ. Τον βλέπουμε. Μια χαρά.
0: Μπουχαλάκι.
1: στο Καρεσκάκι στην μισό του, είναι μισό δικό του, πήρε τον κόδρο που δεν τον ξέραμε, δεν τον ακούσαμε, δεν μάθαμε τίποτα κλπ. Μπήκε το παιδί μέσα με 10 μέρες προετοιμασία και προπονήσεις, ούτε καν προετοιμασία. Δηλαδή με τη σεζόν έχει ξεκινήσει μπαμ μπαμ μπαμ και γκολάκια και ασίστ και τέτοια τέλειος. Πήρε τον Μπουχαλάκη, ο οποίος όντως ξέρει να σταθεί, που λέμε, σε αυτό το ρόλο της μεσαίας γραμμής. Αν είχα να πω κάτι, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, για τον Όφη, που μπορεί να μην γίνει βέβαια γιατί να έχουν μεριμνήσει άνθρωποι αναλόγως. Ο Κανελόπουλος είναι μια περίπτωση τέτοια. Τι θα χρειαστεί, τι θα μπορεί να κάνει ο Όφη όταν αναγκαστεί να βγει από τα νερά του, με την έννοια να μην παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί θεωρώ ότι για τον Όφη, για το υλικό που έχει ο συγκεκριμένος προπονητής, το 3-5-2 το έχει πραγματικά τελειοποιήσει. Είναι δηλαδή αδιανόητα εύκολο, γιατί οι 22 τελικές που έκανε, πόσες έκανε η Χόφενχάιμ, ο Γιώργος, να θυμάμαι, να δυσκολεύτηκε σε 1-2.
0: Πέτρο, άνω τελεία, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Okay.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του Earth News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση Μαζονάκη. Διαδικασία έρευνα στα οικονομικά τους ξεκινά, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία. Αντιδράσει Γερμανία και Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει η μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων της Δραπετσόνας. Την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρ της προάσπισης των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας επανέλαβε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ, ερωτηθεί σχετικά με αναφορές για μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ ατόμων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο ζωή του Ερασπορ. Διακόψαμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Την ώρα μας έλεγε για τον Χριστογιώργο. Έτσι, είναι Πέτρο.
5: Ναι, ότι παρά τις πάρα πολλές ευκαιρίες που έκανε η Σόφη Χάιντ, δεν μπορώ να θυμηθώ σε πόσες από αυτές τις 22, αν θυμάμαι καλά, ζωρίστηκε και έκανε τίποτα εντυπωσιακές απομβάσεις ο Χριστογιώργος. Χωρίς να θυμηθώ, αυτό να σημαίνει ότι το παιδί δεν είναι σταθερότατο και φάνηκε σε εκείνη τη φάση που ξέρεις, έπεσε πάνω στα πόδια του Κράμαριτς και του καπάκωσε την μπάλα. Ουσιαστικά εξαλείφοντας μόνος του τον κίνδυνο που είχε δημιουργηθεί για τα κάρτα του Όφη και χωρίς να του κάνει πέναλτι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις 9 φορές στις 10, μην μπορεί 99% καταλήγουμε σε ανατροπή με τα χέρια και πέναλτι.
4: Για μένα δικαιούται τον τίτλο του MVP.
5: Ναι. Ναι, είχε και το ξεκίνημα της φάσης στον γκολ. Ναι, θα συμφωνήσω. Χωρίς επαναλαμβάνω να πεις ότι ξέρεις, πετάχτηκε σε όλα τα γάμα της αιστείας και έβγαλε φάσεις.
4: Έβγαζε μια ηρεμία πίσω.
5: Ναι,
4: αισθάνονταν και λίγο πιο ήσυχοι και οι αμυντικοί δεν παίζαν με άγχος.
5: Ακριβώς. Και να θυμίσουμε ότι για τις ομάδες οι οποίες ήταν outsider και μάλιστα δραματικό outsider, όπως ήταν στο σημερινό παιχνίδι ο Όφη απέναντι στη Χόφενχάιμ και τελικά δεν δέχτηκε ούτε γκολ, ούτε και εγώ θυμάμαι πόσο καιρό έχει η Χόφενχάιμ να μην πετύχει γκολ σε παιχνίδι της. Τρώει κιόλα, αλλά να μην πετύχει γκολ σε παιχνίδι της. Αν θέλετε να το ψάξουμε να το συζητήσουμε. Και για το outsider πάντα οι καινούργιοι κανονισμοί είναι πιο δύσκολοι σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα δηλαδή και να ηρεμήσει, να δείξει, να κάνει να ράνει και να κλέψει και λίγο χρόνο πέραν των 8 δευτερολέπτων. Έτσι, αυτό το πράγμα να μην το ξεχνάμε και να το σημειώνουμε ότι είναι στα υπέρ του. Θα σας αφήσω λέγοντας ότι με αυτή τη νίκη η Ελλάδα πλησιάζει την 10η θέση, την οποία μάλλον εγώ είχα σημαδέψει από τότε που σε αυτή τη θέση βρισκόταν το Ισραήλ και τώρα βρίσκεται η Τσεχία. Είμαστε κάμια εκατοστή πόντους και κάτι παραπάνω, λίγους όμως έτσι, από την 10η θέση που είναι η Τσεχία. Θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι τους 45-125 ακριβώς όσοι έχουν και Τσέχοι, δηλαδή που είναι στην 10η θέση που έχουν οι Πολωνοί, θα τους ξεπεράσουμε με τους 45-12 που έχουμε εμείς, γιατί έχουμε δύο ομάδες παραπάνω από τους Πολωνούς να συνεχίζουν. Η Τσεχία στο έργο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το πιάσουμε, παρά το γεγονός και παραλαμβάνω έχουμε μειώσει 100 πόντους, αλλά επειδή σίγουρα θα κάνουμε βαθμολάκια, σίγουρα έχουμε βαθμούς, θεωρώ ότι η 10η θέση είναι πάρα πολύ εφικτή, όχι. Και η ένατη, γιατί στην ένατη και με σχεδόν 5.000 βαθμού διαφορά μακριά μας είναι οι Τούρκοι, οι οποίοι επίσης έχουν 4 ομάδες να συνεχίζουν από τις 5 και είναι πάρα πολύ, πολύ ακριβές και καλές ομάδες ούτως ή άλλως. Και επίσης να πω, για να μην τρελαινόμαστε γενικότερα, γιατί η 10 θέση είναι ένα πάρα πολύ καλό milestone, ένα πάρα πολύ καλό σημάδι για να πετύχουμε. Αλλά αν το καταφέρουμε, αυτό που ουσιαστικά κερδίζουμε είναι ότι ο πρωταθλητής μας θα πηγαίνει απευθείας στη league phase του Champions League και δεν θα χρειάζεται να παίζει ούτε καν στα playoff της κορυφαίας ευρωπαϊκής διεθνικής διοργάνωσης. Ο κυπελούχος θα πηγαίνει στα playoff του Europa League, όπως έγινε και τώρα με τον Όφη. Ο δεύτερος θα πηγαίνει στο δεύτερο προβληματικό του Champions League από το μονοπάτι των νέων πρωταθλητών, όπως έγινε και φέτος με τον Ολυμπιακό να εμέγεινε τον Παναθηναϊκό πέρυσι και πάει λέγοντας. Και ο τρίτος και ο τέταρτος θα παίζουν στο δεύτερο προβληματικό του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Επαναλαμβάνουν πολύ εφικτή 10 θέση στο UEFA ranking και φαντάζομαι ότι με το φινάλε τη σεζόν θα έχουμε μαζέψει τους βαθμούς που απαιτείται σε σχέση με τους Τσέχους, που τους έχουμε πλησιάσει πραγματικά μια ανάσα μετά το σούπερ δώρο του Όφη και θεωρώ ότι θα το καβατζώσουμε. Η ένατη θέση που είναι η Τουρκία μοιάζει πολύ μακριά και γιατί έχουν καλές ομάδες, γιατί η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά εδώ είμαστε για να το καταφέρουμε και αυτό σιγά σιγά.
4: Να σε κλείσω όπως το ξεκίνησες. Το ξεκίνησες λέγοντάς μου ότι στη φάση με το Φούντα σ' άκουσε όλο το σπίτι κλπ.
5: Ναι.
4: Έχει βρει τον τρόπο Όφη, με τον τρόπο που παίζει, με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τα Ελληνόπουλα, να φτιάξει νέες γενιές οπαδών ή φίλων και εκτός Κρήτης.
5: Ναι. Πιστεύω ναι. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που φίλουν, παιδί μου, δηλαδή μέρα σήμερα με πήρε ένας κύριος από ένα χωριό της Καρδίτσας, ο οποίος ήταν σε παραθέρηση. Είναι η δική του συζήτηση, η δική του κουβέντα, έτσι. Γιατί πίστευε εκτός, παιδί μου, τις βάσεις του, να το πω έτσι. Πού θα δείξει το μάτς, πού δείχνει το μάτς. 8 παρατέταρτο. Θα είναι καλό παιχνίδι. Πέτρα, θέλω να πάω να δω πού το δείχνει τέλος πάντων. Του είπα, ξέρω εγώ πού το δείχνει κλπ. Και μου λέει, πρέπει να βγω από το σπίτι να πάω να το δω. Είναι καλή ομάδα Όφη φέτος. Έχει αρχίσει και βλέπουμε ότι αυτό έκανε διπλό στο Καραϊσκάκης. Γενικότερα αυτό, Ολυμπιακός ο φίλος. Έτσι, καμία σχέση. Θεωρώ λοιπόν πως ναι, αλλά όπως έχουν πει όλοι κατά καιρούς, το δύσκολο είναι να φτάσεις σε ένα σημείο, είναι ακόμα πιο δύσκολο να διατηρηθείς εκεί. Όχι, όμως μέχρι στιγμής δείχνει ότι αυτό το πράγμα το παλεύει, το καταφέρνει. Και άμα τα πάρει τα βήματα με τη σειρά, θα δεις ότι είχε έναν τελικό χαμένο, έναν τελικό κερδισμένο, ένα διπλό στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, στην Όλγο Αρένα τότε που τον έφερε στο τελικό μετά από μερικά παιχνίδια, που το πήρε τελικά το κύπελο. Απλώ το καρέκλα τη φέτο, Super Cup, πρόκριση στη League Phase του Europa League, πρώτη συμμετοχή σε League Phase Europa League, πρώτη νίκη και μάλιστα χωρίς να δεχτεί γκολ. Νομίζω ότι αυτά
4: κάτι είναι ξέχασες, όμως,
5: είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση. Τι?
4: Την νίκη επί της Κυφσιάς.
5: Εντάξει, και αυτό, θα το βάλω και αυτό.
6: Πάντως είναι μια ομάδα που τυχαία είναι όλη η Ελλάδα, Πέτρο.
5: Ναι, ξεκάθαρα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και να ανέβουν κι άλλες. Δηλαδή το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν κι άλλες. Δεν λέω να κάνουμε Λέστερ στην Ελλάδα. Είναι δύσκολο να γίνει, μην πω αδύνατο να γίνει. Βέβαια και στην Αγγλία τότε αδύνατο λέγανε, ναι, αλλά τελικά έγινε. Τέλος πάντων, αυτό το θέλουμε, να υπάρχουν ομάδες δηλαδή, οι οποίες.
6: Με υγεία.
5: Με υγεία και οι οποίες πια κάποτε τις λέγαμε μικρομεσαίες.
6: Και Ελληνόπουλα.
5: Μεγαλομεσαίες, θα το πω έστω κάποια στιγμή. Και να έχουν μέσα ένα σωρό Ελληνόπουλα όπως έχει Όφη και μπράβο τους. Και πραγματικά μπράβο τους.
4: Έγινε, Πέτρο μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
5: Καλή συνέχεια, παιδιά.
6: Γεια σου, Πέτρο.
5: Γεια σας.
4: Κωνσταντίνε, τι έχεις βρει?
6: Η βραδιά μας πηγαίνει καταπληκτικά γιατί εκτός από τη νίκη του Όφη χάνει η Πλιζέν, η Βικτόρια Πλιζέν από την Union Saint-Gilloise 0-1. Και χάνει και 3-0 η Λεχ Πόζαν από την Κρίστα Πάλας, δηλαδή η Τσέχικη και η ομάδα από την Πολωνία που βρίσκονται οριακά μπροστά μας στη βαθμολογία της UEFA, όπως ανέφερε και πριν ο Πέτρος. Οι Τσέχοι έχουν 45.125 στη 10η θέση, 11η Πολωνία 45.125 και εμείς πλησιάσαμε σε απόσταση αναπνοής 12η θέση με 45.012 με την τεράστια νίκη του Όφη. Σήμερα χάρισε πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, στη βαθμολογία της UEFA.
4: Λοιπόν, πριν, αφόσον είπες και τα δύο παιχνίδια, να πούμε όλα τα παιχνίδια του Europa League τι γίνεται. Crystal Palace, Lech Poznan είναι στο 3-0. Besiktas, Marseille 1-1, σοφάρισαν πριν από λίγο οι Γάλλοι. Celtic, Ferencváros 0-1. Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise 0-1. Έκπληξη στη Lillestrøm με την Union Torrens 0-1. Sociedad Bournemouth 0-2 και ο Juventus Nijmegen είναι στο 3-0. Εγώ θα παραμείνω στον Όφη και θα παραμείνουμε στον Όφη. Θα ξαναπάμε στην Κρήτη. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μαρκάκη από την εφημερίδα Πατρίς, να μας πει αυτός πώς έζησε, πώς είδε το παιχνίδι και πώς έζησε αυτό το πάρτι όπως εξελίχθηκε του Όφη. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Όπως το είπατε εσείς, ένα πάρτι ακόμα στη δική απόψη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δεν ήταν το πρώτο και ελπίζουμε να μην είναι και το τελευταίο για τον Όφη. Γιατί από την αρχή της φετινής σεζόν, μάλλον να το πω πιο σωστά, από το τέλος της περσινής σεζόν, ο κόσμος του Όφη είχε πραγματικά μοναδικές στιγμές. Και αναφέρομαι από την κατάκτηση του κυπέλου στο Παναθηναϊκό Στάδιο κόντρα στον ΠΑΟ, που ήταν στο τέλος της σεζόν, και φυσικά από το ξεκίνημα της φετινής που είχε την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την πρόκριση με δύο νίκες απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που δεν είναι στο επίπεδο της Κόπενχάιν, αλλά ήταν και πάλι το παγωρή απέναντι στον Όφη, τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, την ισοπαλία στην Τούμπα για το κύπελο. Ο Όφη σε 10 παιχνίδια μέχρι σήμερα, από τις 12 Αυγούστου μέχρι και απόψε, έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Και έχει καταφέρει σε αυτά τα παιχνίδια, στα 8 από τα 10 παιχνίδια, να κρατήσει την ισοπαλία από το ανέπαφη. Και μάλιστα απόψε, απέναντι σε μία από τις πιο επιθετικές ομάδες της Bundesliga, τη Hoffenheim, που ναι, μεν δέχεται γκολ, αλλά είναι και μία ομάδα που, η οποία σκοράρει συνεχώς. Ο Όφη κατάφερε να την κρατήσει στο 0 και νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό του Όφη στο απόψινο μάτς. Γιατί ο Όφη είναι μία ομάδα που μπορεί να βρει γκολ. Και από τη στιγμή που κράτησε στο 0 την Hoffenheim, κατάφερε να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη, μια τεράστια νίκη που δίνει όθηση και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δείχνει αυτό που είπε χθες και ο Χρήστος Πόντιος. Νομίζω τον επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε στην χθεσινή συνέντευξη που πριν από το μάτσο, ότι θέλουμε να παίξουμε στο Europa, όχι μόνο για να συμμετάσχουμε, αλλά για να κάνουμε θόρυβο και στην Ευρώπη, να μας μάθει και η Ευρώπη. Και νομίζω ότι το πέτυχε απόψε. Όχι, ήταν μια νίκη που σίγουρα θα κοστίσει όλη την Ευρώπη. Σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: στα ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πολύ πιο έμπειρη ομάδα και πολύ πιο ποιοτική από τον Όφη. Αν δούμε και το ρόστερ της και την αξία που έχει το ρόστερ σε σχέση με τον Όφη, είναι 15 φορές πιο πάνω. Αλλά ευτυχώς θα έλεγα εγώ, στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο τα, budget, παίζουν και ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, και γι' αυτό είναι και ωραίο το ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε, τον οποιοδήποτε, και άποψη Όφη, αν και πολύ μικρότερη χρηματιστηριακή αξία, πολύ μικρότερο budget σε σχέση με, και λιγότερη ποιότητα σίγουρα από τους Γερμανούς, κατάφερε να κερδίσει και να πετύχει μια περηφανή νίκη και για τον ίδιο αλλά και για το γενικό ποδόσφαιρο.
1: Νίκο, νομίζω ότι με όλη αυτή τη σειρά αποτελεσμάτων που φέρνει ο Όφη από το τελείωμα της περνής σεζόν μέχρι και φέτος, νομίζω ότι έχουμε σταματήσει πια να μιλάμε για υπερβάσεις, έτσι. Μας έχει καλομάθει στα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι οι νίκες που φέρνει και τα αποτελέσματα είναι αντάξια της δουλειάς και των περιστάσεων.
0: Αυτό ακριβώς. Και τώρα, επειδή την ώρα που με πήρατε τηλέφωνο ήταν η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντε, αλλά βγήκα έξω για να μιλήσουμε. Αυτό περιμέναμε, δεν ξέρω αν ρωτήθηκε για το Χρήστο Κόντε, φαντάζομαι θα ρωτήθηκε για το τι μπορεί ακόμα να περιμένει ο Όφη. Αυτό που είπατε, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για υπερβάσεις, δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό, αλλά σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη. Δηλαδή, από όποιο κέρδισε τη Hoffenheim, που είναι σίγουρα μια ανώτερη ομάδα, μια πολύ, πολύ έμπειρη ομάδα, αλλά ο Όφη έχει δείξει φέτος σε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν ότι δεν καταλαβαίνει από αντιπάλους, δεν καταλαβαίνει από ονόματα, δεν καταλαβαίνει από διοργανώσεις. Έχει πετύχει μεγάλες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, και στο κύπελλο και στο Super Cup και στο πρωτάθλημα. Και το ερώτημα πραγματικά που μπορεί να τεθεί είναι πού μπορεί να φτάσει ο φετινός Όφη, πού μπορεί να φτάσει με όλα αυτά τα αποτελέσματα, με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει. Έχει ένα δύσκολο βέβαια δρόμο μπροστά του. Αλλά αυτή η ομάδα θα έλεγα ότι έχει φτιαχτεί για τα δύσκολα. Γιατί στα εύκολα ίσως να μην τα καταφέρει. Στα δύσκολα έχει αποδείξει μάλλον ότι μπορεί να τα αποκριθεί και να κάνει και τον κόσμο της ομάδας που απόψε ήταν περίπου 17.000 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, μια γιορτή ήταν και για τον κόσμο, για το Ηράκλειο, για την Κρήτη γενικότερα. Μπορεί λοιπόν να τον κάνει περήφανο και να περιμένει και άλλες επιτυχίες. Τώρα το πού θα φτάσει, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το απαντήσουν μόνο ο Χρήστος Κόντης και οι ποδοσφαιριστές.
2: Έχουμε, Νίκο, και εγκομιαστικά σχόλια του τεχνικού της Hoffenheim, του Christian Ilitz, σε συνέντευξη τύπου, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι περιμέναμε να κάνει μια εμφάνιση Όφη, έχει κερδίσει ΑΕΚ Ολυμπιακό, δεν τον απειλήσαμε, και επιβεβαίωσε ουσιαστικά το που μπορεί να φτάσει. Πραγματικά φοβερές δηλώσεις, έτσι, και για έναν προπονητή μιας γερμανικής ομάδας.
0: Ναι. Ήταν ειλικρινής ο κ. Σίλτσερ, είπε ότι ο Όφη κερδίσε δίκαια, είπε ότι περιμέναμε αυτή την εικόνα του Όφη. Εμείς παρότι είχαμε την κατοχή της μάδας, από τόσο ρίπη κατοχή δεν σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι. Πράγματι, ο Όφη άφησε την κατοχή στην Hoffenheim. Τακτικά ήταν άριστος απόψε από τον Χρήστο Κόντι. Είχε διαβάσει άψογα, θα έλεγα, το παιχνίδι της Hoffenheim, που αν δεν αφήσει χώρους μπορεί να σου σκοτώσει αγωνιστικά. Αλλά παρότι η Hoffenheim φάνηκε ότι έχει την κατοχή και είχε όχι πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο τέλος από ό,τι είδα στα στατιστικά, αλλά παρόλα αυτά δεν της επέτρεξε να δημιουργήσει τεράστιες κινδύνους. Αντίθετα, θα έλεγα ότι ο Όφη μπορεί να μην είχε πολλές φάσεις, είχε τα δύο γκολ, και όμως είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο κνίδι με το Φούντα στο 54 που αστόχησε για να κάνει νωρίτερα το 2-0. Γενικά ο Όφη, παρότι επαναλαμβάνω, πιέστηκε πάρα πολύ, υπέφερε, αλλά δεν κινδύνευσε σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αντιπαλή.
2: Είναι το κλειδί, Νίκο. Αυτή η αμυντική, έτσι, είναι μια συμπαγής ομάδα Όφη στην άμυνα, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει κρατήσει το 0 στα τελευταία 5 παιχνίδια. Σε σοβαρά 5 παιχνίδια τελευταία, έτσι. Είναι το κλειδί, πιστεύεις, της επιτυχίας?
0: Ναι, είναι το κλειδί, και είναι σε αντίθεση αυτό με αυτό που γίνεται πέρυσι. Γιατί και πέρυσι είχε μια πολύ καλή πορεία στο τέλος, αλλά η άμυνα του δεν ήταν τόσο συμπαγής, δεχόταν γκολ. Και ο Κώστας Κόντης, μάλιστα, και στα φιλικά, επειδή μέσα παρακολουθούμε από κοντά την ομάδα, στα φιλικά παιχνίδια, όπου σε κανένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε, δεν κράτησε το 0 στην άμυνα. Και ήταν και ένα σημείο που συζητήθηκε πάρα πολύ στην προετοιμασία. Και είχε πει τότε ο Κόντης ότι θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Εδώ αποδεικνύεται, νομίζω, ότι άλλο βέβαια τα φιλικά παιχνίδια και άλλο τα επίσημα δεν έχουν καμία σχέση. Όταν άρχισαν οι επίσημες υποχρεώσεις του Όφη, η ομάδα κατάφερε να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο αμυντικά. Βοηθάει και το

0: σχήμα βέβαια, που από πέρυσι σταθερώσει ο Κόντι σε αυτό το 3-4-3 και έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 σε παιχνίδια όπως με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη προχθές, όπως τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα τρία μάλλον με το απόψινό, δύο με την ΤΣΕΚΑ και το απόψινό.
1: Με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
0: Με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μόνο με την Άκη με τον Άρη και γκολ. Και σε αυτά τα παιχνίδια βέβαια μόνο στο μάτς με τον Άρη έχασε το μάτς. Το παιχνίδι με την Άκη το πήρε στα, το κέρδισε στα πέναλτι. Όντως είναι αυτό το κλειδί, είναι το, το όπλο του όφη μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Γιατί επιθετικά έχει ποιότητα, και αμυντικά έχει ποιότητα, αλλά επιθετικά μπορεί να βρει τον γκολ όπως το βρήκε και σήμερα χωρίς πολλές φάσεις. Είναι όμως δεδομένο ότι ο Όφη έχει τη δυνατότητα στην επίθεση να σκοράρει και με πολλούς διαφορετικούς παίχτες. Απόψε ήταν δύο παίχτες που σκόραν για πρώτη φορά. Το πρώτο του γκολ πέτυχε ο Αϊτόρ με τη μανάλα του Όφη, όπως το πρώτο του γκολ πέτυχε και ο Γαναλόπουλος που έχει έρθει από το Γενάρη στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο του γκολ με την φανέλα του, του Όφη.
1: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Νίκο. Να είστε καλά.

0: όταν ουσιαστικά καταλάβαμε ότι δεν αλλάζει, σκέφτηκα έναν άνθρωπο. Σκέφτηκα έναν άνθρωπο, ο φίλο μου, ο οποίος έπαιξε, αγωνίστηκε για μια δεκαετία στον Όφη. Έχει πάνω από 200 συμμετοχές. Έχει πάρει κύπελο Ελλάδος το 87. Ένας άνθρωπος ο οποίος, άμα το ρωτήσει τι ομάδα είσαι, σε κοιτάει, σου λέει τι άλλο, ο μιλήτης. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Νίκο Γκουλή. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Και τελικό κυπέλο, αρχηγός με τον Ολυμπιακό, που είχαμε έναν ματιασμένο διαιτητή τότε. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά. Κοίταξε, όλοι είμαστε ευτυχισμένοι τώρα, γιατί Όφη έχει δύο πράγματα. Την ανάμνηση του ένδοξου παρελθόντος και την πίστη του ένδοξου μέλλοντος. Τι να πεις. Θα έλεγα ότι και από πλευράς τακτικής Όφη είχε μια συμπεριφορά σεμιναρίου, γιατί είδαμε ένα παιχνίδι που το κύριο χαρακτηριστικό ήταν η μετάβαση άμυνα-επίθεση και επίθεση-άμυνα, και ο Όφης αυτό το απογείωσε, και πιστεύω ότι είχε μια δίκαιη νίκη απέναντι σε έναν φλίαρο αντίπαλο. Ο Όφη είναι Όφη, θα δούμε. Έχει πολλά μάτσα ακόμη, πιστεύω ότι θα φτάσει πολύ ψηλά.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, Νίκο, εσύ τα έχεις ζήσει, ειδικά εκεί στην Κρήτη, που διψάνε για τον πολύ δυνατό Όφη, για τον καλό Όφη. Έχει ανάψει φωτιά τώρα και μεγαλώνει. Ποιος σε σβήνει?
2: Δεν θα σβήσει. Πώς να σβήσει? Αυτό το πράγμα τώρα είναι... αν θα σβήσει, θα έχει διπλό αποτέλεσμα, είτε καλό είτε κακό. Δεν σβήνει, νομίζω. Πιστεύω ότι διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά τις καταστάσεις ο Κόντης και οι συνεργάτες του. Έχει παιδιά που έχουν, ξέρουν τι σημαίνει Όφη, την κουλτούρα του Όφη την ξέρουν, και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση των καταστάσεων και των πραγμάτων που θα βρούνε μπροστά τους, και μέχρι στιγμής έχουν πάρει άριστα, θα έλεγα.
0: Ο Κόντης, ο οποίος έχει ένα σύστημα, και το λέω επειδή μέχρι τώρα μιλούσες με την καρδιά, ως άνθρωπος του Όφη, παλέμαχος του Όφη, χρόνια στον Όφη, αρχηγός του Όφη, αλλά προπονητικά έχει και ένα σύστημα το οποίο αρέσκεσαι και εσύ να παίζεις, έτσι. Το να κρατήσω το μηδέν και να πάω να πάρω ό,τι μπορώ με την αντιπίθεση.
2: Μα το είπα, βέβαια, μα το είπα στην αρχή. Η μετάβαση παιχνιδιού από την άμυνα στην επίθεση και από την επίθεση στην άμυνα, θα έλεγα ίσως αυτή την εποχή, είναι η μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που την έχει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Όπως έγινε και το σημερινό μάτς. Ήταν παντού συγκεντρωμένος και παντού κυρίαρχος, τόσο όταν έκανε άμυνα όσο και όταν έκανε την επίθεση.
0: Να σε βάλω στο ρόλο του ποδοσφαιριστή. Πώς γίνει ένας ποδοσφαιριστής του Όφη, Έλληνας, να παίξει έναν αγώνα της League Face Europa League με την πέμπτη της βαθμολογίας της Bundesliga, τη Hoffenheim, με 300 εκατομμύρια budget? Πώς γίνει, τι ψυχολογία έχει?
2: Θα σου πω πώς νιώθω εγώ. Πιστεύω ότι η ομάδα του Όφη και οι ποδοσφαιριστές, όχι μόνο του Όφη, και της κάθε ομάδος, όταν έχεις απέναντί σου έναν μεγάλο αντίπαλο, βέβαια δεν το έδειξε αυτό η Χάιν σήμερα, δεν το έδειξε, τέλος πάντων ήταν πολύ φλίαρη, έχεις και εσύ ένα μεγάλο κίνητρο να διακριθείς. Και πιστεύω ότι η ενέργειά σου είναι 100% συγκεντρωμένη, κάτι που είχε Όφη σήμερα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν ένα παιχνίδι υψηλής έντασης για τον Όφη. Και στην άμυνα και στην επίθεση προσαρμόστηκε στις αιτήσεις του αγώνα αμέσως. Και γι' αυτό οξύνουν συγχαρητήρια. Και αυτό βέβαια ευθύνεται ο Κόντης, έτσι.
1: Ο οποίος Κόντης, coach, δικαιώνει και τους Έλληνες προπονητές, γιατί δεν είναι ψέμα να πούμε ότι δεν εμπιστεύονται οι περισσότερες ομάδες στους Έλληνες προπονητές. Ο Κόντης, νομίζω, με την παρουσία του Όφη από την περσινή περίοδο και με όλες αυτές τις επιτυχίες, σας βγάζει όλους τους Έλληνες προπονητές σας προπρόσωπους.
2: Βέβαια, βέβαια. Μα είναι κάτι που είναι Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς αυτό που λες. Δηλαδή ο Έλληνας φταίει 100 φορές και ο άλλος ο προπονητής δεν φταίει. Σίγουρα δίνει μια αίσθηση το ότι η ποιότητα είναι σε υψηλό επίπεδο για τους Έλληνες προπονητές, όπως και εγώ το πιστεύω αυτό. Απλώς ο χρόνος και τα αποτελέσματα πιστεύω είναι αυτά που κρίνουν πολλές φορές και την πορεία ενός προπονητή.
0: Αν σε βάλω να μου ταξινομήσεις από την κορυφή ως το πιο χαμηλό, ποιο συστατικό είναι αυτό το οποίο φέρνει τέτοιες νίκες? Είναι η τακτική που ένας προπονητής μαθαίνει την ομάδα, είναι η καρδιά ή είναι η ευστοχία στην τελική προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε ότι Όφη δεν κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά είναι πάρα πολύ εύστοχος.
2: Είναι αυτό που είπα στην αρχή όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά πιστεύω αυτό που έχει μεγαλώσει και αυτό που έχει γίνει μεγαλείο στα αποδυτήρια του Όφη είναι η διαχείριση. Η διαχείριση πιστεύω είναι νούμερο ένα και αυτό το δανείζουμε από έναν τεράστιο προπονητή, τον Αντζελότη, τον οποίο είχα και παρακολουθήσει. Και έλεγε ότι νούμερο ένα σε μια ομάδα είναι η διαχείριση. Ο προπονητή, των παιχτών, το κλίμα, οι συμπεριφορές, πιστεύω όλα ξεκινάνε από εκεί. Mm-hmm. Κάτι που είχε ο Γκέρατ σε εμάς. Και αυτό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τώρα. Και αυτό το οφείλει και στον Μπούση, αξίζουν και συγχαρητήρια, δεν τον αναφέραμε και καθόλου τον άνθρωπο. Και στον Κόντι βέβαια.
0: 15.000 κόσμους στο γήπεδο. 15.000 ομιλίτες.
2: Ναι. Εντάξει, θα ήταν και 2-3 ακόμα, ίσως ήταν παραπάνω.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο Κώστας ο Βασιλάκης ότι στο επόμενο εντός έδρας αγώνα με τη Λεβερκούζεν μην δείτε και το διπλάσιο κόσμο.
2: Στο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν, βέβαια, νομίζω είναι το τρίτο.
0: Το τρίτο, ναι. Είναι με τη Ρεν τώρα εκτός έδρας, 15 Οκτωβρίου.
2: Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τα εισιτήρια. Θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Νίκος Κουλής όταν έβλεπε το μάτς πώς συμπεριφερόταν,
2: Το μάτς εννοεί στην τηλεόραση.
0: Ναι, αφού δεν ήσουν αγίπεδο. Ξέρω ότι θα ήθελες να ήσουν, αλλά.
2: Ναι. Σωστό. Δεν ξέρω. Εγώ το ίδιο είναι όταν ήμουν και σαν ποδοσφαιριστής. Έχω μια αίσθηση όταν βλέπω έτσι ομάδες που αγαπώ και ειδικά εκεί που έκανα και την καριέρα μου, τη μεγάλη. Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Πιστεύω πάρα πολύ στον Όφη. Δηλαδή, του αντιπάλου, Χοφενχάιμ, ας πούμε. Εντάξει, λέω καλή ομάδα, αλλά Όφη είναι καλύτερος. Είναι καλό να σκεφτόμαστε έτσι προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Όφη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό εκτίμησης και σεβασμού από όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι θα το διατηρήσει γιατί η κουλτούρα της Κρήτης έτσι τέτοια και πιστεύω ότι θα το διατηρήσει αυτό.
0: Ξέρω πως είναι πάρα πολύ νωρίς και δεν μου αρέσει να προτρέχω, αλλά Όφη ξεκινάει με 3 βαθμούς. Πέρσι η πρόκριση ήταν στους 9.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Πώς το βλέπεις να εξελίσσεται?
2: Εγώ πιστεύω ότι Όφη θα φτάσει ψηλά. Δεν ξέρω. Ξέρεις, έχει ξεκινήσει και βλέπω την πορεία του Όφη, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, στις συμπεριφορές, πώς είναι στο γήπεδο, είναι πιστεύω από τις πιο προμαρισμένες ομάδες ο Όφη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και αυτό το διαπιστώσαμε όλοι και με τον Ολυμπιακό, έτσι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι ο Όφη είναι φτιαγμένος φέτος για πολύ ψηλά επίπεδα, έτσι νομίζω.
0: Ένας φίλος εδώ της Ερασπορ λέει, ρωτήστε τον κύριο Γκουλή που ξέρει καλά από το Ηράκλειο, φαντάζεστε τι γίνεται τώρα στις πλατείες του Ηρακλείου?
2: Βέβαια. Τι να, ο κριτικός έχει δικιά του κουλτούρα. να διακρίνεται, να θριαμβάνει, να σέβεται. Έχει μια δικιά του κουλτούρα, ένα δικό του τρόπο σκέψης και ζωής. Και πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει τους πάντες. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Όφη είναι πάρα πολύ μεγάλο, ως να στο πω, προσόν η διαχείριση που υπάρχει στην ομάδα. Και αυτό οφείλεται στον Κόντι. Είναι ένας άνθρωπος που χαμογελάει συνέχεια, ένας άνθρωπος που πείθει συνέχεια και ένας άνθρωπος που αφήνει μια ελευθερία στο ποδοσφαιρικό τμήμα για τη διαχείριση των παιχνιδιών. Πιστεύω ότι Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά αυτό που είδα σήμερα και με ενθουσίαση είναι αυτό που είπα στην αρχή. Η μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και επίθεση σε άμυνα ήταν για σεμινάρια σήμερα στον Όφη. Και μπράβο του. Μπράβο του. Και μπράβο στον Κόντι και μπράβο και στους ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει στηρίσας ποδοσφαιριστή σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι η έννοια της ομάδος. Ομάδα δεν είναι ένας παίχτης. Ομάδα είναι αυτοί που ξεκινούν οι 11. Δεν υπήρχε ένας παίχτης που να ήταν όχι τόσο καλός, ας πούμε. Και αυτό οφείλεται, πιστεύω, στον Κόντι.
0: Ναι, ο οποίος Χρήστος Κόντις δεν είναι, να λέμε, ένας νέος προπονητής, ούτε φερέλπης, έτσι. Είναι χρόνια στο κουρμπέτι. Όχι, είτε σαν συνεργάτης του Γιωβάνοβιτς, είτε σαν πρώτος.
2: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μα το είπαμε και στην αρχή, εντάξει. Γιατί οφείλουμε να πούμε και να λέμε την αλήθεια. Όχι άμα δεν μας αρέσει, δεν τη λέμε και άμα ζηλεύουμε. Ο Κόντις βέβαια δούλεψε. Δούλεψε και σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι δεν είναι? Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εντάξει, αλλά βρήκε και την κουλτούρα των κριτικών και εκεί ήτανε.
0: Βρήκε έδαφος να δουλέψει.
2: Που βρήκε έδαφος να δουλέψει.
0: Ωραία. Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
1: Καληνύχτα, coach.
2: Καληνύχτα.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς κάνουμε διακοπή. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ονειρεμένο ντεμπούντο νωρίτερα για τον Όφη στη League Phase του Europa League, καθώς οι κριτικοί νίξαν με 2-0 την Hoffenheim στο Παγκρίτιο χάρη σε γκολ του Αϊτόρ και του Κανελόπουλου. Στις 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία κόντρα στη Ρεν και στις 22 Οκτωβρίου με την Leverkusen στο Παγκρίτιο, οι δύο επόμενες προκλήσεις για τους ομιλητές. Βάζουμε υψηλούς στόχους γιατί δεν μας αρέσει η comfort zone και θέλουμε να ξεπερνάμε τα ωριά μας. Ζήτησα από τα παιδιά να παίξουν με θάρρος και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι όποτε βρίσκαμε ευκαιρία. Βρήκαμε χώρο στις αντιπιθέσεις μας, συνεχίζουμε με σπασμένα φρένα. Δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, αρχιτέκτονας του Θριάμβου των Κρητών. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ευρωπαϊκό κάζο για την Hoffenheim έγραψε πριν λίγο στην ιστοσελίδα της eBild, ενώ το Sky Sports Γερμανίας έχει τίτλο «Κάζο στην πρεμιέρα, η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη». Το ιστορικό τρίποντο του Όφη έφερε την Ελλάδα μόλις μία ισοπαλία μακριά από την 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA που οδηγεί στο πολυπόθητο απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League. Μάλιστα, ουσιαστικά θέλουμε λιγότερο από μία ισοπαλία, καθώς πλέον μας χωρίζουν μόλις 113 βαθμοί από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking. Η φώνασα εκ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα το απόγευμα για 45 λεπτά όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσαραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό Μάνταλος μέτρησε 4 ασίστ και σκόραρε και ένα γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από δύο φορές, ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Σεραίους να πετυχαίνουν τον γκολ της τιμής με τον Ηλιάδη. Στο άλλο σημερινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στον Μπολίβαρ και τον Νικοκυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε σήμερα με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στην φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φινλανδίας στο Τωρινό. Ξανά στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του σημερινού μάτς για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της απουσίας του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ΣΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατοίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στοίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Στον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕΑΡΙΣ χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε τον Λέο Ματός. Στο μπάσκετ κόντρα στην Φενέρ, αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ, με buzzer beater του Σάνον Εύανς, νίκη στη Βουλγαρία τον Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής Κορφές και πρόκριση για τους αρχαιούς στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στο Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί η απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπυρου Γάλλου γκάρτ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει, τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στην συνέντευξη για το 8ο τουρνά Παύλος Γιανακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουρκ και της Παρτίζαν. Αύριο θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 το απόγευμα και Παναθηναϊκός Μπουρκ στις 9 και 4 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιανακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Στα νέα από το εξωτερικό, 44 παίκτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 16 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ακόμα συμμετοχή με το εθνόσημο και 11 εξ αυτών καλούνται για πρώτη φορά, κάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ελλάδα στο Nations League που θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 27 του μηνός. Τέλος, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League γίνονται σήμερα. Λεύσκη Σόφιας Ζάλτσμπουργκ 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ μεταξύ άλλων στο ημίχρονο, Juventus Nijmegen 3-0, Crystal Palace Lech Poznan 3-0, Besiktas Marseille 1-1, Real Sociedad Bournemouth 0-2 και Celtic Ferencváros 1-2. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άκης Δημακός συνεχίζει για μία ακόμα ώρα με τον απόϊχο της σπουδαίας νίκης του Όφη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
6: Γκολ για την ΑΕΛ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον κίνη. Γκολ στη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία ισοφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
7: Το φάουλ από τον Μανταλό, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Έτσι η ΑΕΚ στο 1ο λεπτό κάνει το 1-0.
8: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκόη Βίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρνεν. Φιλανδός θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και αυτός βρίσκει τον Βάργκα. Βάργκα περνάει και το Σακαλίδη. Το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ. Μάνταλο τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωάο Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ. Στο 35ο λεπτό κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού. Όχι για πολύ όμως. Με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργκα μέσα στην περιοχή. Βάργκα θα κάνει το σουτ. 4-0 η ΑΕΚ στο 38ο λεπτό.
7: Ζούπκοφ αποθέσει μέσα δεξιά. Δίνει για τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα 5-0 Βιτάλης στο 44ο λεπτό. Τζούφκο πάει στον 1-1, πατά περιοχή ο Τζούφκο με το αριστερό και το Μάνταλο. Μάνταλος ωραία η τρίπλα, γκολ 6-0 στο 45ο λεπτό.
8: 7-0 η ΑΕΚ με τον Ζούφκοφ στο 73ο λεπτό, μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά, πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούφκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα.
7: Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, θα γίνει το 8-0, θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου, καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα.
8: Ναρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός.
5: Ακούτε Ερασπορ

0: Τώρα η ώρα είναι 12 λεπτά μετά τις 11, είναι η τελευταία σελίδα. Θα μας συντροφιάσεις έως τις 12. Στο στούντιο είναι ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και ο Άκης Δημακός. Παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γαβρίλ Λεμούνδος και στην άρχιση ταξία και δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Τάκης Μπάλτας. Κωνσταντίνε, έχουμε αποτελέσματα, έχουμε κόντι, έχουμε πολλά.
1: Ναι, Χρήστος Κόντης σε πελάγι ευτυχίας, ο τεχνικός του Όφη. Στις δηλώσεις του ζούμε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους, δεν μπορείς να πετύχεις. Αυτό κάναμε και εμείς απέναντι σε μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως η Χόφενχάιμ. Για ό,τι είπε στους παίχτες του πριν τη σέντρα, είπα ότι πρέπει να μπουν. Τους είπα ότι πρέπει να μπουν στον αγωνιστικό χώρο 11 εναντίον 11. Σε μια βραδιά με ένα τέτοιο πλάνο, ξέραμε ότι η Χόφενχάιμ, αν έχει χώρο, μπορεί να μας διαλύσει. Εμείς προσπαθήσαμε να μην της το επιτρέψουμε και χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Πάμε με σπασμένα φρένα, είπε ο τεχνικός του Όφη. Και όσον αφορά την αντίδραση των παιχτών του, οι παίχτες μας κάνουν όλους μας να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω και εμείς τους πιέζουμε για να το πετύχουν μαζί με τον κόσμο που μας βοηθάει πάρα πολύ και φυσικά με την υποστήριξή του. Και όσον αφορά για την εικόνα που παρουσιάζει η Όφη τους τελευταίους μήνες, έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε πραγματικά ως ομάδα. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, όλοι μαζί επιτιθόμαστε. Η καλή μας αμυντική λειτουργία είναι αυτή που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε και ξένο τύπο για ευρωπαϊκό διασυρμό της Χόφενχάιμ, γράφουν τα γερμανικά μέσα, και αποθεώνουν την ομάδα του Όφη για την εξαιρετική της παρουσία. Χαρακτηριστικό δημοσίευμα της Bild, ευρωπαϊκός διασυρμός για την Χόφενχάιμ, καταστροφικό ξεκίνημα στο Europa League. Το Kicker γράφει ότι ο Όφη υπερτέρησε τακτικά της Χόφενχάιμ, η οποία προσέκρουσε στο τείχος της Κρήτης.
0: Από ό,τι βλέπω, ο Αϊτόρ παίζει ποδοσφαίρο σε όλα τα γερμανικά site.
1: Ναι, ναι.
0: Αποτελέσματα, έχεις αποτελέσματα?
1: Λοιπόν, έχουμε αποτελέσματα. Είμαστε στο 55, μεταξύ 55 και 57 στα παιχνίδια του Europa League. Βικτόρα Πλιζέν, Ουνιόν Σε Ζουλουάζ 0-2. Έχει πετύχει και δεύτερο γκολ η φιλοξενούμενη ομάδα. Γιουβέντους Ναϊμέγκελ 3-0. Κρίστα Πάλας Λεχ Πόζαν 3-0. Και αυτό το αποτέλεσμα μας βολεύει φυσικά, όπως και η ήττα της Βικτόρια Πλιζέν μέχρι στιγμής, για την 10η θέση που κυνηγάμε στη βαθμολογία της UEFA. Λίλεστρομ Τορένσε 0-2. Η έκπληξη εδώ στην Νορβηγία φαίνεται ότι πηγαίνει φούλο ροταχώς για διπλό η Τορένσε. Μπεσίκτας Μαρσέι 1-1. Έχει σοφαρίσει η γαλλική ομάδα. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπον 0-2. Οι Άγγλοι από το ξεκίνημα έχουν ένα σταθερό προβάδισμα. Celtic Φερεντσβάρος 1-3. Η Celtic ισοφάρισε στο 44 πολύ γρήγορα, πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Ο Ζαχάριας ενέβαλε μπροστά την Φερεντσβάρος και πέτυχαν οι Ούγγροι και τρίτο τέρμα με τον Αρζάνι. Μια Celtic που παραπέει στην Ευρώπη, Άκη. Δεν φτάνει που αποκλείστηκε από το Champions League με αυτόν τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε. Για κερδίστρια με το πρώτο μάτς και κατάφερε να αποκλειστεί. Βλέπουμε ότι και στην πρεμιέρα της στο Europa League χάνει μέσα στο γήπεδό της με κάτω τα χέρια από την Φερεντσβάρος.
0: Λοιπόν, τα τρομερά παιδιά της Κρήτης, τα τρομερά παιδιά του Όφη έχουν γίνει από το σέλιδο και στην σελίδα, την κεντρική σελίδα της UEFA. Όποιος μπαίνει στην κεντρική σελίδα της UEFA, έτσι έχει τα παιδιά του Όφη να πανηγυρίζουν. Όφη τρελάνει την Ευρώπη με το τρομερό 2-0 σύμφωνα σήμερα με την Χόφενχάιμ. Να πούμε και στους φίλους 5-41-60 κενό, σπορτ, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, ονοματεπώνυμο και το μηνυματάκι σας. Ένα σπορτ, papaker.gr είναι ο δεύτερος τρόπος με email και ο τρίτος, ο πιο γνωστός, είναι με Viber. Πάνω αριστερά βρίσκεται το κονίδιο της Ερασπορ και μας στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, βγήκε και η αντίπαλος της εθνικής στο βόλεϊ, το είδες? Στους 16 του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ Ανδρών, το βράδυ μάθαμε τον αντίπαλό μας, είναι η Φιλανδία, η οποία ιτήθηκε 3-1 από την Εστονία και κατάγει δεύτερη στο τρίτο όμιλο.
1: ήταν έκπληξη, ήταν η πρώτη ήττα της Φιλανδίας.
0: Το μάτς είχε... αυτό θα διεξαχθεί στο Τωρίνο 20-21 Σεπτεμβρίου.
1: Δύσκολο παιχνίδι πολύ, αλλά βέβαια η εθνική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Κέρδισε τους Σλοβαίνους που είναι μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλά αποτελέσματα. Τη Σουηδία και τη Σλοβακία είχε 3-3 μετά την ήττα από την Ιταλία που ήταν οριακή, με πολύ καλή εμφάνιση μέσα στην Ιταλία φυσικά. Οπότε νομίζω ότι έχει ελπίδες. Βέβαια οι Φιλανδοί νομίζω ότι είναι το φαβορί σε αυτό το μάτς. Όχι ότι πάει, είναι κακό αυτό. Νομίζω ότι εμάς μας ταιριάζει να είμαστε γενικά. Οι ελληνικές ομάδες μας ταιριάζει να είμαστε το outsider.
0: Outsider, το βλέπουμε διαφορετικά. Ναι. Θα μας πει για αυτό περισσότερα ένας αθλητής, πολύ καλός αθλητής, ο οποίος πρόσφατα κρέμασε μετάλλιο στο λαιμό του, το ασημένιο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες.
1: Και ως αρχηγός, μάλιστα.
0: Ως αρχηγός, ένας αθλητής διεθνής του Ολυμπιακού, ο Θανάσης Παπαζούλου. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Θανάση, καλησπέρα.
0: Μας ταιριάζει να είμαστε outsider που λέει ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου στα εθνικά προσπαθητικά συγκροτήματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το handball θα μπορέσω να σας απαντήσω εγώ. Τα παλιότερα χρόνια νομίζω το επίπεδο ήταν, μετά δηλαδή την επιτυχία του 6, το επίπεδο στην Ελλάδα σε σύγκριση με το επίπεδο της Ευρώπης ήταν λίγο πιο χαμηλό, αλλά τώρα τελευταία έχουμε ανέβει αρκετά και νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι είτε σαν outsider είτε σαν φαβορί. Δεν μας βαραίνει πια ο τίτλος του φαβορί σε κάποια παιχνίδια.
1: Θανάση, τους τελευταίους μήνες έχει ζήσει με την εθνική ομάδα και ξεκινά από την εθνική, από το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, γιατί πραγματικά είναι σαν να ζούμε την άνοιξη του ελληνικού handball. Δηλαδή έχουμε μια πρόκριση μετά από 22 χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα της εθνικής ανδρών, το Μάιο σε διπλούς αγώνες στα play-off απέναντι στην Ολλανδία, με δύο νίκες μάλιστα απέναντι σε μια Ολλανδία που είναι μια καταξιωμένη ομάδα. Είχαμε τώρα το Σεπτέμβριο μεσογειακούς αγώνες Τάραντο, πρώτο μετάλλιο για την εθνική ομάδα ασημένιο, παρουσία στον τελικό, οριακή ήττα από την Αίγυπτο, και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε ακόμα να πάρουμε και το χρυσό. Είμαστε τώρα στα πραγματικά του Euro με αξιώσεις, γιατί όχι να παίξουμε και στο επόμενο Euro. Και φυσικά είναι και οι επιτυχίες και της εθνικής γυναικών. Η πρώτη συμμετοχή μας τελικά του Euro που θα έρθει το Δεκέμβριο στην Αντάλια της Τουρκίας. Και για αυτούς επίσης, για την εθνική γυναικό, ένα χάλκινο μετάλλιο επίσης ιστορικό, που είναι τα πρώτα μετάλλια για τις εθνικές ομάδες χάμπολ σε οποιαδήποτε διεθνή διοργάνωση.
2: Πραγματικά νιώσαμε μια μικρή στεναχώρια όταν δεν καταφέραμε να πάρουμε το χρυσό στις λεπτομέρειες, αλλά άμα κοιτάξουμε πίσω και συνολικά θα δούμε ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο. Πήραμε το πρώτο μας μετάλλιο και ουσιαστικά μένει μια γλυκόπικρη γεύση. Παρ' όλα αυτά, ναι, η πρόκληση μέσα στο επιολλανδικό εδάφος ήταν πολύ σημαντική για μας. Νομίζω άλλαξε και όλη την ψυχολογία όλων μας, ακόμα και όχι μόνο των αθλητών. Από εκεί και πέρα, πραγματικά εύχομαι αυτό να έχει μια συνέχεια και να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ψηλά και όχι να είναι απλά ένα ανέβασμα και μετά να υπάρχει μια ανάλογη καθίδηση.
1: Το συνέστημα να πετυχαίνεις νίκες με την εθνική, να κατακτάς και ένα μετάλλιο και ως αρχηγός, διαφορετικό?
2: Εντάξει, προφανώς το να ανεβαίνει στο βάθρο είναι πολύ ωραίο. Το αρχηγός δεν μου προσέδωσε κάτι παραπάνω. Ήταν από μόνο του πολύ σημαντικό για μένα. Είμαι στην εθνική αρκετά χρόνια και έχω ζήσει από διάφορες πλευρές και διάφορα αποτελέσματα.
1: Παρά το νεαρό της ηλικίας σου.
2: Ναι, εντάξει, ναι, okay, ναι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι όταν έρχονται οι νίκες, δεν σε νοιάζει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος σου, ποια είναι η θέση σου, αν έχεις παίξει πολύ λίγο. Χαίρεσαι, είναι μοναδικές στιγμές. Είναι και οι πιο ευτυχισμένες στιγμές στη χαντμπολική μου καριέρα.
1: Θανάση, βλέπεις τα τελευταία χρόνια αλλαγή στο άθλημα, βλέπεις και σε επίπεδο εθνικής ομάδας και σε επίπεδο γενικότερα νοοτροπίας, βλέπεις ότι το άθλημα κερδίζει πόντους χρόνο με το χρόνο τουλάχιστον στην Ελλάδα?
2: Θεωρώ πως έχει γίνει αρκετά πιο ανταγωνιστικό, θεωρώ πως είναι γίνει πιο στα πλαίσια του επαγγελματικού, γιατί ακόμα και σήμερα δεν είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Παρ' όλα αυτά δουλεύουμε επαγγελματικά. Από εκεί πέρα νομίζω έχουν συμβάλει πολύ ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που έχουν ανεβάσει τροφές. Και παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι σε διοικητικές θέσεις που δουλεύουν πιο συγκροτημένα και με σκοπό να μας βοηθήσουν να μας δώσουν όσο παραπάνω μπορούν και γίνεται για να φτάσουμε σε αυτό το συλλογικό επίπεδο που έχει φτάσει η εθνική ομάδα. Οπότε αν το συγκρίνω με 5 με 7 χρόνια πίσω που θυμάμαι τον εαυτό μου να ξεκινάει να παίζει στην Α1, θεωρώ ότι έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
0: Θανάση, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είπες ότι δουλεύουμε ως επαγγελματίες, αλλά δεν είναι επαγγελματικό. Ένας αθλητής της εθνικής ομάδας, του Ολυμπιακού, ένας αθλητής με παραστάσεις, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει από το handball, αλλά όλη μέρα ασχολείται με το handball. Ένας αθλητής ο οποίος βλέπει συνάδελφούς του σε άλλες ομάδες να γυρίζουν δεξιά και αριστερά τα γυμναστήρια, να βρουν ποιο γυμναστήριο μπορεί να φιλοξενήσει και να κάνει μια προπόνηση handball ή έναν αγώνα. Πώς το ζει αυτό?
2: Ναι, αρχικά να διευκρινίσουμε και για τον κόσμο για να γνωρίζει. Όταν εννοούμε επαγγελματικά, εννοούμε ότι το handball δεν υπάρχει επαγγελματική ασφάλιση όσον αφορά το συνταξιδοτικό κομμάτι.
0: Ναι, και, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος από το handball ένας αθλητής. Ναι, ή μάλλον η πλειονότητα των αθλητών δεν μπορεί να ζήσουν.
2: Ναι, ουσιαστικά ναι. Από εκεί πέρα νομίζω υπάρχει ένα πρόβλημα στην ελληνική πραγματικότητα, ότι δεν υπάρχουν γήπεδα που να μπορούν να φιλοξενήσουν το handball σαν άθλημα, τη χειροσφαίρα σαν άθλημα, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που να είναι υπό τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Οπότε αυτό μας βάζει ένα εμπόδιο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με την εθνική ομάδα η έδρα μας είναι η Χαλκίδα, που μας φιλοξενεί και την ευχαριστούμε. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι και μόνο σαν άκουσμα το ότι η εθνική ομάδα δεν μπορεί να βρει ένα γήπεδο τον οποίο.
1: Στην Αθήνα των 5 εκατομμυρίων κατοίκων.
2: Μέσα στην Αθήνα νομίζω είναι λίγο λυπηρό.
1: Θανάση, να πάμε λίγο και σε χώρες διοργανώσεις. Πριν από λίγες ημέρες, η Δευτέρα το βράδυ, κατακτήσατε με τον Ολυμπιακό το 5ο Super Cup, συνεχόμενο μάλιστα. Ήταν το 6ο συνέκτη διοργάνωση απέναντι στην ΑΕΚ, μια ευρεία νίκη, μεγαλύτερη που έχετε πετύχει ποτέ απέναντι στην ΑΕΚ, 11 γκολ διαφορά, 35-24. Νομίζω με το καλημέρα δείξατε ότι έχετε μια υπεροχή φέτος και ένα ρόστερ το οποίο είναι πλουσιότατο όσον αφορά την ποιότητα, νομίζω και ποσοτικά και ποιοτικά. Από την αρχή δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που δείξατε την ανωτεριότητά σας. Δεν ξέρω πώς το είδες εσύ.
2: Ναι, πραγματικά μετά από σχεδόν 1,5-2 μήνες προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία θα έλεγα, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και εμείς αλλά και η ΑΕΚ είχαμε αρκετά νέα πρόσωπα. Θεωρώ ότι το στοίχημα είναι στη συνέχεια να καταφέρουμε να δέσουμε γρήγορα όλοι μαζί και να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο να είναι άκουστο ανταγωνιστικό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γιατί ο στόχος του Ολυμπιακού είναι, πέρα το πρωτάθλημα και το κύπελλο σε χώριους τίτλους, είναι να κάνει και μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.
1: Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, γιατί πέρσι κατάφερε ο Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα κύπελλο και Super Cup. Αλλά στην Ευρώπη δεν κατάφερε να προχωρήσει αρκετά, τουλάχιστον όσο φαντάζομαι θα επιθυμούσατε. Φέτος πιστεύεις ότι θα μπορέσει να φτάσει και γιατί όχι και να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό, κάτι που πριν από κάποια χρόνια να θυμίσω ότι το είχε καταφέρει να το διεκδικήσει οριακά, πολύ οριακά στο ΣΕΦ μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο, στα πέναντι χάθηκε το ευρωπαϊκό απέναντι στην Βάλουρ.
2: Ναι, αν είμαστε αντικειμενικοί, θα λέγαμε ότι πέρσι αποκλειστήκαμε από την κάτοχο του τίτλου, την Οχρίδα. Οπότε θεωρώ ότι παρόλο που δεν φτάσαμε στο τελικό, αποκλειστήκαμε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Από εδώ και πέρα, φέτος πιστεύω πως παρόλο που υπάρχουν καλές ομάδες, με μια συνέπεια και μια πολύ καλή αγωνιστική μας προσπάθεια, θα μπορέσουμε να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Τώρα, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε το φαβορί, γιατί υπάρχουν ομάδες που βάσει budget πάντα το εξετάσουμε από αυτή την άποψη. Είναι με φαβόροι, αλλά από εκεί πέρα δεν παίζουν τα μπάτζετ στο άθλημά μας. Παίζει όποιος είναι ο καλύτερος, όποιος βρεθεί την καλύτερη μέρα και σε αυτό επιδιώκουμε.
0: Το είδαμε και νωρίτερα αυτό, στο ποδόσφαιρο βέβαια, σε άλλο άθλημα, που ο Όφη κέρδισε 2-0 τη Χόφενχάιμ των 300 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Πραγματικά γίνονται σε όλα τα αθλήματα και είναι πραγματικά όταν κρίνονται στα ένα παιχνίδι, στο νοκάουτ ή στα δύο, όπως κρίνεται η δικιά μας ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μπορούν να συμβούν τα πάντα. Mm-hmm.
0: Για να μην σε κρατάμε άλλο για την 11-25, μια τελευταία ερώτηση. Ο Ολυμπιακός ποιους έχει σε εισαγωγικά να φοβάται στη μάχη του τίτλου? Και το βάζω σε εισαγωγικά γιατί θα μου πεις ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Ενώ ποιοι θα είναι οι ομάδες που θα του βάλουν τα πιο δύσκολα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εφόσον παραμένει κάτοχος του τίτλου για την Ευρώπη, μιλάτε έτσι.
0: Για την Ελλάδα.
2: Για την Ελλάδα, αν είναι, νομίζω ότι είναι μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, παρόλο που μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά αυτά τα χρόνια, τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει και ο ΠΑΟΚ που κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Θεωρώ πως φέτος είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Αλλά μετά από εκεί πέρα, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι οι πολύ ανταγωνιστικοί αντίπαλοι είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε.
1: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Υγεία βασικά πάνω απ' όλα, υγεία, γιατί όλοι οι αθλητές αυτό πρέπει. Σε όλους τους αθλητές αυτό πρέπει να ευχόμαστε.
1: Υγεία σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις ομάδες. Ήταν ο Θανάσης Παπάζογλου, αρχηγός.
0: Και πολλές επιτυχίες, Θανάση μου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα από εδώ και
1: πάνω απ' όλα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Θανάσης Παπάζογλου. Η ώρα είναι 11:29. Πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές από το στοίχημα. Αν έχει, Crystal Palace Lech Poznan είναι στο 3-0. Μπεσίκτας μας έχει γίνει 3-1. Δύο τέρματα έχουν πετύχει οι Τούρκοι. Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3. Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 0-3. 3-0 λοιπόν. Τρίτο γκολ τη δέχεται η ομάδα της Τσεχίας. Λίλεστρομ Ουνιά Οτορένσι 0-2. Σοσιεδάτ Μπόρμουθ 1-2 και Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 3-0. Πάμε εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα τα πούμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω του ΕΡΤ News. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Στην εθνική προσπάθεια και την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή εγγενείων του The Hellenicon Sports Park. Στόχος είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων, τόνισε. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι γιατροί του Κολωνακίου για την υπόθεση Μαζονάκη, διαδικασία έρευνα στα οικονομικά τους, ξεκινά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επεισόδια και καταστροφές σε πρατήρια καυσίμων στη Γαλλία, αντιδράσει η Γερμανία και η Ιταλία. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο προσεγγίζει μέση τιμή ντίζελ και αμόλυβδης. Εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις από σήμερα στο Κερατσίνι για τα 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συναυλία στο χώρο των λοιπασμάτων Δραπετσόνας. Πράσινο φως από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Σύραγγες συνολικού μήκους 9 χιλιόμετρων ανακαλύφθηκαν κατά τις εργασίες αποκατάστασης της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 29 βαθμοί στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Και να δούμε τώρα κόντρο. Πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ. Γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος. Γκολ! 2-0. Όφι Χόφενχάιμ σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
3: Ακούτε Ερασπορ

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, στη τελευταία σελίδα. Έχουμε μπροστά μας περίπου 20 λεπτάκια. Αυτό που δεν είπαμε, Κωνσταντίνε, είναι πότε ξεκινάει ο δουλειάκο του Hardball,
1: Η Hardball Premier, το ποτάγμα των Ανδών δηλαδή, αρχίζει το Σάββατο. Να πούμε και το πρόγραμμα. Στη Νέα Κύο, 5 ώρα, Διομήδης Άργους, Γας Κιλικής. Στη Νάουσα, 6, Ζαφυράκης Νάουσας, Χάνθη. Δια ώρα στο Στέφανος Καραλής του Βύρονα, Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. Τη Δευτέρα έχουμε το τηλεοπτικό παιχνίδι από την ΕΡ2 στο ΔΑΗΣ, 6 και 4, Ασέ Δούκα Άρης Νικαίας, ένα μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι. Το τέταρτο Super Cup γυναικών, σπίτι του Handball, ώρα 8, επίσης από την ΕΡ2, πάω Καναγέννηση Άρτας για τον πρώτο τίτλο τη σεζόν στο γυναικείο Handball. Και την Τετάρτη ολοκληρώνεται η αγωνιστική με δύο μάτς ανάμεσα σε ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη και έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο υποχρεώσεις. Στη Θεσσαλονίκη, στις 3 ώρα, ΠΑΟΚ Ιωνικός, και στη Δράμα στο Κρακτήδης, 5 ώρα, Δράμα ΑΕΚ, πάρα πολύ σημαντικό μάτς, ειδικά μετά τη βαριά ήττα της ΑΕΚ στο Super Cup. Να δούμε αν θα έχει προλάβει να συνταχθεί η Ένωση, γιατί είναι και ένα μάτς πρεμιέρας πολύ σημαντικό απέναντι σε μια Δράμα ανεβασμένη που πολύ πιθανά πρόκειται και από ευρωπαϊκή πρόκριση, γιατί κέρδισε με 8 γκολ διαφορά την Μπούτβα από το Μαυροβούνιο.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα άλλο άθλημα. Δεν μου λες πώς θα πας, με τις αντοχές.
1: Με το τρέξιμο γενικά.
0: Ναι. Τα πας καλά.
1: Δεν μπορώ να πω ότι τα πάω. Με τις αντοχές τα...
0: Όταν ξεκινάς τερματίζεις, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, να κάνω τώρα 1, 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα θα μπορούσα να τα κάνω. Τώρα να κάνω τα χιλιόμετρα του Σπάρταθλων. Πόσα χιλιόμετρα είναι, κύριε Μπονέλη, ακριβώς?
2: 45.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. 145.
0: Παναγιώτης Μπονέλης.
2: 245.
1: Όχι, δεν ξεκινάμε, ούτε ξεκινάμε, όχι να τελειώσουμε κιόλα.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Μπονέλης είναι ο τεχνικός διευθυντής του Σπάρταθλων και κύριε Μπονέλη, εγώ θα σας βγάζω κάθε μέρα στην οικοπία μου, το βάλετε με σορτσάκι και τερματίσει.
1: Θα με τοποθετήσετε στο τέλος, βγάλετε μια φωτογραφία και θα πει ότι τελείωσα.
2: Ό,τι πρέπει για δυνάτισμα για να τον κάνουμε fit. Okay.
1: Άμα κάνω τα 245 χιλιόμετρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αδυνατήσω.
0: Μιλάμε για το Σπάρταθλον, είναι ο ιστορικός υπερμαραθώνιος, ο οποίος είναι υπό την αιγίδα του ΨΑΤ και της ΕΟΕ. Και ο οποίος είναι διεξαχθεί 26-27 Σεπτεμβρίου, σωστά?
2: Μάλιστα, πολύ σωστά.
1: 403 αθλητές, και αν θυμάμαι καλά πρέπει να έγινε sold out σε πόσες ώρες?
2: Μέσα σε 3 μέρες.
1: Σε 3 μέρες έγινε sold out, μάλιστα.
2: Σε 3 μέρες είχαμε καλύψει ήδη τα 400 άτομα τα οποία επιτρέπεται να τρέξουν. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Συνήθως είναι 800 και καμιά φορά και 900 άτομα που κάνουν αιτήσεις από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Και φαντάζομαι τα 403 άτομα είναι γιατί δεν υπάρχει υποδομή να φιλοξενήσουμε και περισσότερα.
2: Ναι, το πρόβλημά μας είναι στη Σπάρτη κάτω. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, καθυστερήσαμε φέτος να βγάλουμε και την ανακοίνωση των ξενοδοχείων, γιατί ψαχνόμασταν πού θα τους φιλοξενήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο 403 αθλητές, είναι και οι συνοδοί που έρχονται μαζί.
1: Βέβαια.
2: Και εκτός των συνοδών, έχουμε να τακτοποιήσουμε και να φιλοξενήσουμε και τους εθελοντές. Δηλαδή, όσοι είναι από Κόρινθο και κάτω, πρέπει να τους φιλοξενήσουμε ή στην Τρίπολη
1: φυσικά,
2: ή στη Σπάρτη. Οπότε κλείνουμε και όλα τα ξενοδοχεία.
1: Άρα, να ενημερώσουμε εκεί 26-27, μην πάει κανείς κάτω να μείνει, ούτε ράτζο δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ούτε ράτζο. Πραγματικά ούτε ράτζο. Έχουμε κλείσει, φανταστείτε, και στο Γήθιο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, τον Μπελελέν, όπου μας εξυπηρετεί κάθε χρόνο, και με λεωφορεία δικά μας πήγαινε, έρχονται οι αθλητές από Σπάτη προς τα κάτω.
1: Κύριε Μπονέλη, από αυτούς βλέπω 62 είναι Ελλήνες και Ελληνίδες, έτσι?
2: 62, ναι.
1: Οι περισσότεροι είναι ξένοι, από ποιες χώρες προέρχονται? Πείτε μας μια περίεργη χώρα, ας πούμε, που υπάρχει συμμετοχή.
2: Υπάρχει, όταν λέμε περίεργη χώρα...
1: Κάποια πολύ μακρινή χώρα, κάποια χώρα που μπορεί να μην είναι, ας πούμε, στο δρομικό κίνημα πολύ γνωστή.
2: Η νήσος του Isle of Man είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας.
1: Εσύ και δεν είσαι ακούσει αυτή τη χώρα ποτέ?
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ ξέρω τις χώρες μου.
1: Νήσος, πώς την είπατε?
2: Λέγεται Isle of Man.
1: Φοβερό.
2: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες χώρες οι οποίες είναι άγνωστες. Εντάξει, εκτός από τις μεγάλες, Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, έχουμε από Νότια Αμερική πάρα πολλές. Μεξικό πάρα πολλούς. Αμερικάνους έχουμε αρκετούς. Έχουμε και ένα-δύο Καναδούς. Από Ισλανδία έχουν έρθει. Από να πιάσουμε Σουηδία, Νορβηγία από πάνω. Δανούς, Βέλγους, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά, έτσι μας καλύπτουν όλες τις όλες τις θέσεις. Αυστραλία, από τη μακρινή Αυστραλία έρχονται τουλάχιστον 5 άτομα κάθε χρόνο. Ινδονησία και λοιπά, και αρχίζει τώρα και σιγά σιγά και υπάρχει και ένα έντονο ενδιαφέρον από τους Κινέζους, από την Κίνα.
1: Πηγαίνουν παντού οι Κινέζοι, αλήθεια είναι?
2: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, αλλά μην λέμε όχι σε κανέναν, ναι. Αρκεί να πληρούν τα κριτήρια για να τρέξεις σε ένα τέτοιο αγώνα.
1: Αυτό είναι σημαντικό, πείτε μα.
2: Δεν μπορείς να... Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή να έχεις κάνει 120 χιλιόμετρα σε 12...
0: Έπεσε η γραμμή, θα δοκιμάσουμε να ξαναμιλήσουμε.
1: Μας έλεγε τον... για τα κριτήρια.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί οποιοδήποτε να δηλώσει με το χιάκι, άρα εγώ δεν μπορώ και να θες να με δεις. Δεν μπορείς να με δεις σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να έχεις κάνει κάποια χιλιόμετρα, να έχεις κάποιες περιγραφές αθλητικές, επιδόσεις πρέπει να έχεις για να δηλώσεις συμμετοχή.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτός ο ιστορικός υπερμαραθώνιος αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου δρομέα.
1: Έχουμε πάλι τον Κύο Μπονέλη.
2: Λέγαμε
1: για τα κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί οποιοδήποτε να πάει να δηλώσει συμμετοχή, έτσι. Επειδή θέλαμε δύο άκη σε μια τώρα να τρέχω τον υπερμαραθώνιο.
2: Θα σας πω για τις μερικές προϋποθέσεις και συμμετοχής για τον αγώνα. Είναι 120 χιλιόμετρα οι άντρες και 110 χιλιόμετρα οι γυναίκες σε αγώνα 12 ωρών.
1: Μάλιστα.
2: Να έχουν τερματίσει, έτσι. Να έχουν τερματίσει 120 χιλιόμετρα στα 12 ώρες.
1: Σε επίσημο αγώνα που να έχει καταγραφεί προφανώς.
2: Επίσημα βεβαίως, και ζητάμε από τους διοργανωτές των άλλων αγώνων να μας στείλουν και πιστοποιήσεις τους.
1: Αποδείξεις,
2: βέβαια. Για να είναι εντάξει. Γίνονται αγώνες στο εξωτερικό και γίνονται και στην Ελλάδα. Είναι το Ολύμπιος, γίνεται το Ευχήγηση.
1: Αυτό υπεράχνου. Για να κρατήσουμε το επίπεδο, για να κρατήσουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο αγώνα.
2: Δεν είναι το θέμα επίπεδου. Είναι το θέμα το ότι ο αγώνας στο Σπαρταθλό είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Δεν είναι ένας μαραθώνιος. Είναι 6 μαραθώνιες στη σειρά. Λοιπόν, και θέλει ειδική εκπαίδευση, να το πω έτσι, ο αθλητής για να μπορέσει.
1: Θέμα ασφάλειας, οπότε κυρίως.
0: Για ιατρικούς λόγους.
2: Και για ιατρικούς λόγους, ακριβώς. Πρέπει να συνηθίσει το κορμί, να το πω έτσι, να έχει κάνει χιλιόμετρα, να έχουν χιλιόμετρα στα πόδια τους για να μπορέσουν να αντέξουν όλες αυτές τις κακουχίες. Έχουμε έτσι κατά καιρούς βάλει άτομα από διάφορες κλινικές και έχουν πάρει αίμα από τους τερματίσαντες, τέλος πάντων, και έχουν δει ότι το σώμα τους είναι στη σύψη. Είναι σε μια κατάσταση

0: Για να πούμε, μια και είπατε για το νοσοκομείο Σπάρτης, ότι το Σπάρταθλο έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη δωρεά στο νοσοκομείο, δείχνοντας και το κοινωνικό του πρόσωπο, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Το δείχνουμε, συνήθως εμείς κάνουμε δωρεές, αλλά δεν θέλουμε να το διαφημίζουμε.
0: Το λέω εγώ αντί για σας.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Έχουμε βοηθήσει και άλλες μικρότερες ομάδες κλπ. Μην ξεχνάμε ότι το Σπάρταθλο είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Δεν είναι εταιρεία να βγάζουμε λεφτά και να ζούμε από αυτό. Και εγώ εθελοντής είμαι. Και όλοι που συλλαμβάνονται μέσα είναι εθελοντές. Απλά έχουμε το άγχος και προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ιδέα εδώ και 44 χρόνια ζωντανή. Από γενιά σε γενιά αλλάζουμε. Οι παλιοί γερνάνε και αποσύρονται. Θέλουν να βλέπουν τους νεότερους να αναπτύσσουν τον αγώνα. Και εγώ με τη σειρά μου, όταν έρθει η ώρα μου να αποσυρθώ, το ίδιο θα θέλω να δω κάποιον να συνεχίζει ένα έργο το οποίο είναι, πώς το λένε, πάρα πολύ όμορφο.
2: Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, με λίγα λόγια, 400 πλάς αθλητές ξεκινάνε τη μία μέρα, κάνουν 200 τόσα χιλιόμετρα, όπως είπαμε, και τερματίζουν στη Σπάρτη. Όλο το βράδυ τρέχουν δηλαδή.
1: Ναι, όλο το βράδυ, 36 ώρες είναι το όριο. Κάθε 3 χιλιόμετρα έχουμε checkpoint, δηλαδή έχουμε 75 σταθμούς ελέγχου που απαρτίζονται από εθελοντές και περιμένουν αυτοί οι εθελοντές τους αθλητές να περάσουν σε συγκεκριμένη ώρα, έτσι. Δεν περνάνε όποτε θέλουν. Λοιπόν, αν περάσουν νωρίς, μπορεί να κοιμηθούν και κανένα 5 λεπτό, όχι παραπάνω μετά, γιατί αρχίζει και παγώνει το σώμα. Ανάλογα σε ποια περιοχή είναι. Όταν είναι να ανέβεις στο βουνό, μπορείς να ξεκουραστείς. Έχουμε φυσικά σε πάρα πολλούς μεγάλους σταθμούς, 5-6 σταθμούς πολύ μεγάλους, έχουμε και ανθρώπους που κάνουν μασάζ από το ιατρικό team. Γιατρούς φυσικά, φυσικοθεραπευτές κλπ. Υπάρχουν παντού. Και τέλος πάντων, κάνουμε ό,τι καλύτερο για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να ολοκληρώσουν το όνειρό τους. Μαζί με αυτούς και εμείς. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει ένα στόχο στο μυαλό τους, να τερματίσουν 245 χιλιόμετρα. Πόσο μεγάλη δύναμη ψυχής μπορείς να έχεις, γιατί πλέον οι άνθρωποι αυτοί τερματίζουν με τα ψυχικό τους αποθέματα.
0: Βέβαια.
1: Και όχι με τα σωματικά. Το σώμα από ένα σημείο και πέρα έχει εγκαταλείψει. Το μυαλό είναι που δουλεύει.
0: Και κύριε Μπονέλη, αρχίζει ο αγώνας κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 7 η ώρα του Σαββάτου, σωστά?
1: 7 η ώρα του Σαββάτου,
0: 26
1: ναι.
0: του μήνα, και αναμένεται να ολοκληρωθεί 7 η ώρα την Κυριακή στη Σπάρτη, στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, έτσι.
1: Το απόγευμα,
0: το απόγευμα. Άκη,
1: ναι.
0: Φοβερό.
1: Ναι, είναι
2: αυτό δεν είναι αθλητές, αυτοί είναι υπεραθλητές αυτοί που τερματίζουν.
0: Πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για απίστευτη απόσταση, καταπώνηση και...
2: Να πω, Κωνσταντίνε, αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, ουσιαστικά είναι, αναβιώνει τα βήματα του Φιδιππίδη, του αρχαίου δρομέα, που το 490 π.Χ. πριν τη μάχη του Μαραθώνα εστάλει στη Σπάρτη για να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο των Ελλήνων με τους Πέρσες.
1: Σωστά.
2: Για να καταλάβουμε την όλη διαδρομή πως είναι, ο οποίος φέρεται να έχει φτάσει την επόμενη μέρα, δηλαδή μέσα σε μία μέρα το είχε κάνει εκείνος.
1: Ναι, είχε ανέβει το Αρτεμίσιο, το Μελλοναζωμό, είχε δει το Θεό Πάνα, που εμείς το είναι αυτό που λέμε το ψυχικό σθένος, αρχίζεις και βλέπεις, να το πω, διάφορα από ένα σημείο και πέρα τη νύχτα, όταν τρέχεις μόνος σου. Έτσι, λοιπόν, μπαίνεις σε αυτόματο πιλότο και πας. Έχω κάνει κάποια χιλιόμετρα. Εγώ δεν έχω συμμετάσχει φυσικά και ούτε πρόκειται στην ηλικία που είμαι και με τις υποχρεώσεις που έχω να συμμετάσχω στο Σπάρταθλον. Αλλά επειδή είμαι και εγώ δρομέας, έχω καταλάβει και υπεραπόστασης. Έχω καταλάβει ότι από ένα σημείο και πέρα δεν δουλεύει το σώμα, δεν δουλεύει τα πόδια, πάνε μόνο τους. Όλα μπαίνουν σε ένα safe mode, να το πω έτσι, και το μυαλό φαντάζεται διάφορα. Περνάει ίσως και όλη η ζωή μπροστά σου.
2: Οι αθλητές την ώρα που τρέχουν, περνώντας από διάφορες περιοχές, βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, τους περιμένει.
1: Βέβαια. Και φέτος θα έχουμε πιο έντονη τέτοια παρουσία. Είναι πάρα πολλά χωριά τα οποία θέλανε το checkpoint, έτσι που περνάει από το χωριό τους, όπως η Στέρνα, ας πούμε, κάτω στην Αργολίδα, έχουν διοργανώσει και πανηγύρι. όπου έχουν συγκεντρωθεί 3-4 χωριά μαζί και θα υποδέχονται τους αθλητές με γιορτή, να το πω έτσι, και θα τους εξυπηρετούν. Βγαίνουν τα παιδάκια.

0: παίρνουν 5, ξέρεις πόσο λένε τα χέρια, ήταν σαφητές, παίρνουν διάφορα σημειώσεις, φωτογραφίες μαζί τους κλπ. Είναι πολύ συγκινητικό.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Καλή επιτυχία στον αγώνα, μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που κάνετε ως Σπάρταθλον. Ευχόμαστε πραγματικά να βγει εις πέρας με μεγάλη επιτυχία, με υγεία για όλους τους αθλητές και για όλους εσάς που ασχολείστε με ένα πραγματικά ιστορικό αγώνα και διαφημίζετε τη χώρα μας παντού, σε όλους αυτούς που έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
0: Να πούμε και κάτι άλλο, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Και εκτός των άλλων, και εκτός το ότι γίνεται διαφήμιση, έχουμε και πολλά οικονομικά ωφέλη. Γιατί γίνεται, μην ξεχνάμε και τον αθλητικό τουρισμό. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Κατεξοχήν αθλητικό τουρισμό του Σπάρταθλον. Κατεξοχήν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή ξυπνάει η Πελοπόννησος τώρα αυτή την περίοδο.
2: Θα έρθουν όλοι αυτοί, θα μείνουν, θα φάνε, θα πιούν. Εννοείται ότι είναι μεγάλο κέρδος για την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κύριε Μπονέλη.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 10. Τα ρεπορτάζ πάντα τρέχουν σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ομάδες. Έτσι μας έχει ζητήσει να βγει στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κοντός για είδηση. Χρήστο μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγι μου, καλησπέρα στους φίλους μας. Δεν είναι ευχάριστη.
2: Γεια σου, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν είναι ευχάριστη. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο ο Δημήτρης Γουναρής. Ναι, ξαφνικά, πάρα πολύ ξαφνικά. Απρόσμενο θα έλεγα.
1: Ο άλλοτε πρόεδρος της Παλεφίπ.
3: Πολλά χρόνια πρόεδρος της Παλεφίπ, από τους πρωτεργάτες του παδικού κινήματος, δεκαετίες ολόκληρες δίπλα στον Παναθηναϊκό, στο Άταμπο, Μήκη και Πλάτη της Γης. Ετοίμασε το ταξί στο Καζακστάν με τον εγγονό του, πάει να κουμπίσει την ομάδα, το είχε τάξει δώρο και τελικά ούτε καταλάβαμε πώς έφυγε ξαφνικά σε μια μισή ώρα από τη ζωή. Στα δύο δυνατήριων χρόνων κάπου εκεί ήταν. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο για ένα πολύ ελεγχόμενο περιστατικό, ήταν να πάρει εξετίο αύριο. Και η πρώτη πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι κάποιος πέρασε, περαστικός, διπλανός, τον κόλλησε COVID και από τη στιγμή που κόλλησε COVID κατευθείαν μια ραγδαία επιδεινώση και μέσα σε λίγες ώρες έβησε.
1: Μάλιστα.
3: Δυσάρεστη, παιδιά.
1: Δυσάρεστη, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Συλληπιτήρια.
3: Βέβαια, το θυμάμαι στον αγάπη.
1: Λοιπόν, και εύχομαι, Χρήστο, από εδώ και πέρα να παίρνεις για καλές ειδήσεις.
3: Ναι, δυστυχώς ήταν άσχημη η ειδήση.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Χρήστο. Ευχαριστούμε.
3: Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Καληνύχτα.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει διάφορα μηνυματάκια. Εδώ ο Κωνσταντίνος ο Ριγάδης, αν και ο παδός της Λάρισας, συγχαρητήρια στον Όφη που μια επαρχιακή ομάδα παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο και με έντονο το ελληνικό στοιχείο. Κωνσταντίνε μου, πριν πολλά χρόνια το έχει ζήσει και εσύ με την τεράστια ομάδα της Λάρισας που είναι το πρωτάθλημα, μια ομάδα που δίδασκε ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Οι μεγάλες ομάδες περιφέρειας, όπως είναι η Όφη, όπως είναι η Λάρισα.
1: Η Παναχαϊκή.
0: Εντάξει, η Παναχαϊκή τώρα είναι σε χαμηλή κατηγορία.
1: Λέω σαν ιστορική ομάδα.
0: Ναι, εγώ λέω ομάδες που είναι στις μεγάλες κατηγορίες και μπορούν να είναι δυνατές και να πρωταγωνιστούν. Και γιατί όχι, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος, και η Παναχαϊκή να μπορέσει να ανέβει και αυτή στις κατηγορίες που τις αρμόζει και να μπορέσει και αυτή να πρωταγωνιστήσει. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες περιφέρειας. Με κόσμο που μπορούν.
1: Δράμα.
0: Πάρα πολλές. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο MSP, αιώνια μνήμη του Δημήτρη Γούναρη, ιδρυτή της Παλεφή. Όντως και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, μας μετέφερε την είδηση πριν από λίγο ο Χρήστος ο Κοντός. Έχεις αποτελέσματα.
1: Έχουμε τελικό νεάκι στο Τωρίνο. Γιουβέντους Νεαμέγε 5-0. Ξέσπασε η κυρία κυρία μετά το κάζο, την ήττα από τη Σασουόλο που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις. Τελικό και στην Αγγλία, Κρίστα Πάλας Λεχ Πόσναν 4-0, ήττα για την ομάδα από την Πολωνία που μας βολεύει πάρα πολύ, όπως είπαμε και νωρίτερα, για την 10 θέση που κυνηγάμε ως Ελλάδα στην βαθμολογία της UEFA. Τελικό και στη Σκωτία, Celtic Φερετσβάρος 1-3. Ο κατήφορος των Σκοτσέζων στην Ευρώπη συνεχίζεται, μεγάλο διπλό για τους Μαγιάρους. Τελικό και στη χώρα το Βάσκον, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2, διπλό από το ξεκίνημα για την ομάδα της Αγγλίας. Είμαστε σχεδόν στο φινάλε, 90-3 στο Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεζουλουάς 0-3. Φυσικά κριθεί το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, με τα αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει σήμερα, ουσιαστικά η διαφορά μας από τη 10η θέση βαθμολογίας,
1: κάτι παραπάνω από 100 βαθμούς,
0: είναι 0,113 βαθμούς. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Μισή ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που μας έλειψε και πέρσι για να ανεβούμε σε 10η θέση, ώστε ο εφετινός πρωταθλητής της Ελλάδας να έχει απευθεία συμμετοχή στη League Face Champions League. Είναι τεράστια η νίκη του Όφη. Και το δικό του 3-3 έχει προσφέρει πάρα πολλούς βαθμούς και ουσιαστικά είμαστε μισή ισοπαλία από την Τσεχία και από την Πολωνία που μοιράζονται αυτή τη στιγμή την 10η θέση.
1: Έτσι. Τελικό και στην Τσεχία, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεζουλουάς 0-3. Μόνο δύο παιχνίδια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είναι το Λίλεστρομ Τορένσε 1-2. Έχει μειώσει η ομάδα της Νορβηγίας. Έχει και κόκκινη κάρτα η Τορέντς από το 85 με τον Ζάτα δεύτερη κίτρινη και είμαστε στο 95 εκεί. Στο 93 είμαστε στο Μπεσίκτας Μαρσέι, έχει γίνει 4-1 το μάτς. Οι Τούρκοι, η τσινίκη των Τούρκων παίρνει διαστάσεις τριάμβου, γιατί πλέον το σκορ είναι πολύ μεγάλο, 4-1 με τον Πόκους το 81, το τέταρτο γκολ της Μπεσίκτας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πούμε ότι η Ράστα Βέχτα επικράτησε με 98-88 της Μπενφίκα και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στα ημιτελικά των προγραμματικών του BCL. Η γερμανική ομάδα κέρδισε την Μπενφίκα εκτός έδρας και έτσι πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η ώρα είναι σχεδόν 4 λεπτά από τις 12. Κάπου εδώ εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ ήταν ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου και ο Άκης Δημακός, παρέα μας. Σε ρύθμιση του ήχου Γαβριέλ Ρεμόδος και στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Τάκης Μπάλτας. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Με λίγο μουσικούλα θα φτάσουμε τις 12 που έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Μωμάς, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πεντοζάλι έβαλε χθες όφι να χορέψει Χόφενχάιμ στο μαγικό ντεμπούντο του στη League Face του Europa League, που υποχρέωσε τους Γερμανούς να φύγουν με ήττα 2-0 από την Κρήτη. Ο Αϊτόρ και ο Κανελόπουλος οδήγησαν τους ομιλίτες στο θρίαμβο, που στις επόμενες δύο αγωνιστικές θα κοντραριστούν στις 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία με τη Ρεν και στις 22 Οκτωβρίου με την Leverkusen στην Κρήτη. Βάζουμε ψηλούς στόχους γιατί δεν μας αρέσει η comfort zone και θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας. Είμαστε ομάδα με χαρακτήρα και ταυτότητα. Δεν υπάρχει ταβάνι, συνεχίζουμε με σπασμένα φρένα, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης, αρχιτέκτονας του θριάμβου των Κριτών. Πήραμε μια καθαρή νίκη κόντρα σε μια γερμανική ομάδα με ευρωπαϊκές παραστάσεις. Μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές. Στόχος μας η πρόκριση στην επόμενη φάση, συμπλήρωσε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Ευρωπαϊκό κάζο για την Hoffenheim. Έγραψε χθες στην ιστοσελίδα της η Bild, ενώ το Sky Sports της Γερμανίας έχει τίτλο «Κάζο στην πρεμιέρα, η Hoffenheim βυθίστηκε στην Κρήτη». Το ιστορικό τρίποντο του Όφη, ο οποίος θα βάλει στο ταμείο του 450.000 ευρώ, έφερε την Ελλάδα μόλις μια ισοπαλία μακριά από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA, που οδηγεί στο πολυπόθητο απευθείας εισιτήριο στη League Phase του Champions League. Μάλιστα, ουσιαστικά θέλουμε λιγότερο από μια ισοπαλία, καθώς πλέον μας χωρίζουν μόλις 113 βαθμοί από την 10η Τσεχία και την 11η Πολωνία στο ranking. Τυφώνας ΑΕΚ με ονομασία Πέτρος Μάνταλος χτύπησε την Αθήνα χθες το απόγευμα για 45 λεπτά, όσα χρειάστηκε η Ένωση για να προηγηθεί με 6-0 του Πανσεραϊκού, ο οποίος βρέθηκε στο διάβα της για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο διάστημα αυτό ο Μάνταλος μέτρησε 4 ασίστ και σκόραρε ένα γκολ στην τελική νίκη του Δικεφάλου με 8-1. Ο Βάργα και ο Αλεξίου από δύο φορές, ο Ζωάο Μάριο, ο Βιτάλης, ο Ζούπκοφ και ο Μάνταλος βρήκαν δίχτυα για την Ένωση, με τους Εραίους να πετυχαίνουν τον γκολ της τιμής με τον Ηλιάδη. Στο άλλο χθεσινό μάτς, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 με σκόρερ στον Μπολίβαρ και τον Νίκο Κυράκη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς σε 2 μάτς προπορεύονται στη βαθμολογία. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών νίκησε χθες με 3-1 τη Σλοβακία σε αγώνα των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πέρασε στην φάση των 16 της διοργάνωσης, όπου καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φινλανδίας στο Τωρίνο. Πίσω στο ποδόσφαιρο, Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε στην συνέντευξη τύπου μετά την εμφατική νίκη της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού πως η Ένωση θα ζητήσει αναβολή του παιχνιδιού της με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Στίχημαν Super League, ενώ σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο 57ο λεπτό του χθεσινού μάτς, για να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του και το διάστημα της αποχής του από τη δράση. Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση Καλαμάτα Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 για την 5η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλος ΑΕΚ θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης, στο Πανετολικός ΠΑΟΚ ο Κατίκος και στο Μακεδονικό Ντέρμπι Άρης Ηρακλής ο Βεργέτης. Το πρωτοβάθμιο μονομελές πειθαρχικό όργανο της Στίχημαν Super League τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια για 15 μέρες τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Στον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕΑΡΙΣ χρεώνεται ότι στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κινήθηκε προς τον χώρο των διαιτητών ενώ εξύβρισε τον Λέο Μάτος. Στο μπάσκετ τώρα κόντρα στην Φενέρ στις 5 το απόγευμα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για το EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 το βράδυ θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ με buzzer beater του Σάνον Εύανς. Νίκη χθες στη Βουλγαρία για τον Προμηθέα με 94-93 επί της τουρκικής Κορφαές και πρόκριση για τους αχαιούς στα ημιτελικά του προκριματικού γκρουπ στην Basketball Champions League. Η τυπική ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί απόκτηση από την ΑΕΚ του 37χρονου πολύπειρου Γάλλου γκάρντ Τομά Ερτέλ. Στο Περιστέρι χωρίς κόσμο θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο το ελληνικό Super Cup. Τέλος, ο Παύλος δεν έχει φύγει, τον τιμάμε 8 χρόνια, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην συνέντευξη για το 8ο του ΝΟΑ Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο με την συμμετοχή του ΠΑΟΚ, της Μπουργκ και της Παρτίζαν. Σήμερα θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 5.30 και Παναθηναϊκός Μπουργκ στις 9 και 4 το βράδυ. Από την Νόβα θα καλυφθεί τηλεόπτικα το EuroLeague Super Cup, ενώ το Παύλος Γιαννακόπουλος θα μεταδοθεί από τον Sky. Και στα νέα από το εξωτερικό, άλλα 8 παιχνίδια για την League Phase του Europa League έγιναν χθες. Λεύσκη Σόφια Ζάλτσμπουργκ 0-1, Juventus Nijmegen 5-0, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Marseille 4-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2 και Celtic Ferencváros 1-3 στα σημαντικότερα εξ αυτών. Στη Μακάμπι Τελαβίβα, πρώτος τίτλος της σεζόν στο Ισραήλ μετά την νίκη της με 101-83 επί της συμπολίτησάς της Χάπουελ στον τελικό του Super Cup. Μπέτις Χετάφε 1-0 τελικό αποτέλεσμα και Μάλαγα Βιγιαρεάλ 1-2 στο ημίχρονο για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τέλος, ο Αντώνιο Κόντε είναι ο βασικός υποψήφιος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Manchester United εφόσον χαιρετήσει ο Μάικλ Κάρικ. Να ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Για να δούμε τώρα, κόντρο, πολύ ωραία η μπάλα για τον Αϊτόρ, γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος, γκολ! 2-0, Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
3: Ακούτε Έρα σπορ.
4: Γκολ για την ΑΕΛ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Θα βρει το δρόμο προς τα δίχτυα η Λάρισα. Πολύ ωραία η ενέργεια που έβγαλε η Λάρισα. Ο Νικοκυράκης εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με το δεξί του πόδι. Το γύρισμα έγινε από τον Νίτσο μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας και ήρθε ο Νικοκυράκης από το δεύτερο δοκάρι για να εκτελέσει τον κίνη. Γκολ στη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία ισοφαρίζει το 83 με τον Μπολίβαρ μέσα από την περιοχή να εκτελεί την εστία της ΑΕΛ και τον Μελίσα και να κάνει το Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1 στο 13ο λεπτό.
5: Το φάουλ από τον Μανταλό, η κεφαλιά, γκολ! Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ από τον Αλεξίου. Έτσι η ΑΕΚ στο 1ο λεπτό κάνει το 1-0.
6: Φάουλ στο οποίο είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια η ΑΕΚ με τον Ντομαγκό Ιβίντα, ο οποίος παίζει δίπλα του για τον Κάιρνεν. Φιλανδός θα παίξει κάθετα για τον Μάνταλο στον άξονα και αυτός βρίσκει τον Βάργκα. Βάργκα περνάει και το Σακαλίδη. Το πλασέ 2-0 η ΑΕΚ. Μάνταλο τώρα κερδίζει την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανσεραϊκού. Μπαίνει από τα δεξιά. Θα κάνει τη σέντρα για τον Ζωά Μάριο. 3-0 η ΑΕΚ. Στο 35ο λεπτό κερδίζουν οι του Πανσεραϊκού. Όχι για πολύ όμως. Με τον Μάνταλο να βρίσκει τον Βάργκα μέσα στην περιοχή. Βάργκα θα κάνει το σουτ. 4-0 η ΑΕΚ στο 38ο λεπτό.
5: Ζούπκοφ αποθέσει μέσα δεξιά. Δίνει για τον Ζωά Μάριο. Ζωά Μάριο μέσα στην περιοχή. Παράλληλο γύρισμα 5-0 Βιτάλης στο 44ο λεπτό. Τζούφκο πάει στον 1-1, πατάει περιοχή ο Τζούφκο με το αριστερό και το Μάνταλο. Μάνταλος ωραία η τρίπλα, τέτα-τέτ, γκολ! 6-0 στο 45ο λεπτό.
6: 7-0 η ΑΕΚ με τον Ζούφκοφ στο 73ο λεπτό μετά από πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Χρυστακόπουλου από τα δεξιά. Πάσαρε μέσα στην περιοχή σε θέση μέσα δεξιά για τον Ζούφκοφ, ο οποίος με πάρα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ έστειλε την μπάλα στο δεξιό δοκάρι του Σακαλίδη και στη συνέχεια στα δίχτυα.
5: Εδώ η ευκαιρία, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα, θα γίνει το 8-0, θα είναι το δεύτερο γκολ του Αλεξίου. Καθώς ο Σακαλίδης έκανε την έξοδο, έχασε την μπάλα.
6: Ναρμουγκόμ στο δεύτερο δοκάρι, δεν βγαίνει ο Μπαλαμώτης και θα βρει και τον γκολ ο Πανσεραϊκός με τον Ηλιάδη. Από στατική φάση μειώνει σε 8-1 ο Πανσεραϊκός.
3: Ακούτε, Eraspor.

0: αριστερά, σε ρυθμούς Aitor, ο Δημήτρης Καϊμάς. Το βάλε σήμερα το κολλάκι σου.
1: Aitor παιχτούρα μεγάλη.
0: Και πώς να χάσω Aitor.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, ναι.
0: Άμα είναι από το πρώτο λεπτό να λέμε τέτοια. Πώς το είπε ο Αλέξανδρος, είναι Aitor χωρίς στερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος.

0: Το περίμενες για τον Όφη?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το περίμενες?
1: Ότι θα κερδίσει 2-0 τη Χόφενχάιμ.
0: Όχι, ότι θα νικήσετε. 2-0, τώρα δεν είσαι και το σκορ, να πετύχουμε και το σκορ. Το περίμενες ή... Ωραία το φτιάξα.
1: Έλεγα, δεν θα χάσει.
0: Ακούστηκε σε όλη την οικουμένη.
1: Ναι, λέω μια ισοπαλία και είναι μια χαρά, λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Γιατί κοίταξε, η Χόφενχάιμ μπορεί να μην είναι wow όνομα, αλλά από ένα πρωτάθλημα που είναι 3-5 σκαλιά πιο πάνω από εμάς.
0: Εννοείται, αλλά...
1: Και Όφη είναι... Το λέγαμε στο διάδρομο ότι αν κέρδιζε είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, τη Χόφενχάιμ, μέχρι την Τετάρτη, την άλλη Τετάρτη, θα λέγαμε για την πολύ μεγάλη νίκη που δίνει ελπίδες πρόκρισης και.
0: Ναι. Κοίταξε, η Χόφενχάιμ, να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί κάποιοι δεν το γνωρίζουν. Επειδή είδαν σήμερα τη Χόφενχάιμ και την έκανε Όφη, εντάξει, πρώτα απ' όλα η ομάδα. Όφη είχε 7 τελικές, αν θυμάμαι καλά, 8. Μπορεί να λέω και πολλές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορώ να το βρω, αν θυμηθώ και να το βρω στη συνέχεια. Και άλλοι είχαν 22. Δεν παίζουν πάντα οι τελικές ρόλο. Εννοείται.
1: Δείχνουν κάτι.
0: Αλλά δείχνουν ότι ο άλλος έχει έρθει εκτός έδρας και κάνει 22 τελικές. Σε σχέση με την Γιαγκελόνια που ήρθε από εκτός έδρας, γιατί τέτοια εικόνα ήταν το μάτς. Του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Έπαιζε Ολυμπιακός ποδόσφαιρο και η Γιαγκελόνια δεν ξέρουμε τι έπαιζε. Δεν καταλαβαίναμε. Για κάποια στιγμή κρατούσα και την μπάλα εκεί, ο τερματοφύλακας την μπάλα. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ με τη Γιαγκελόνια και λίγα έφαγε. Να συμπληρώσω. Αλλά επειδή πήγα από το ένα γήπεδο στο άλλο, η συγκεκριμένη ομάδα τελευταία αγωνιστική. Τώρα ό,τι θυμάμαι. Τελευταία αγωνιστική είχε δικαίωμα με νίκη και υπό προποθέσεις να πάρει αυτή το εισιτήριο της τέταρτης θέσης που οδηγεί στο Champions League από Bundesliga. Και τελικά το εισιτήριο το πήρε η Stuttgart και μάλιστα για καμιά ώρα κατά τη διάρκεια των αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής ήταν και μέσα στο παιχνίδι, ήταν τέταρτη. Μετά γύρισε το μάτς το δικό της Stuttgart και πήρε το εισιτήριο Stuttgart, η οποία θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα. Ό,τι έχω δει τώρα από αυτά που έχω δει. Παρ' όλα αυτά, η Χόφενχάιμ νίκησε τη Στουτγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, η Χόφενχάιμ δεν είναι κακή ομάδα. Δεν έδειξε.
1: Ναι, γι' αυτό
0: έδειξε
1: λέω...
0: κάποια στοιχεία, αλλά δεν έδειξε τα θεαματικά αυτά
1: η
0: στοιχεία.
1: Η νίκη του είναι πολύ σπουδαία.
0: Άρα, να μην το υποτιμήσουμε. Δηλαδή, γιατί η εικόνα τη, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν κάτι να σε τρομάξει. Ήταν Όφη πάρα πολύ καλό. Διαβασμένος, ξεκάθαρα, δηλαδή λες και έπαιζε με ομάδα ελληνική, η οποία την ήξερα να παίξει και να κατωτάει ο Όφη, ο Κόντης και οι συνεργάτες του. Έτσι την αντιμετώπισαν. Εντάξει, είχε και μια κατάθεση ψυχής κάποιες στιγμές, έβλεπε στους ποδοσφαιριστές του Όφη να κάνουν δηλαδή τάκλι στο τάκλιν, δηλαδή υπερπροσπάθειες για να τους σταματήσουν. Παρ' όλα αυτά τα κατάφεραν μια χαρά. Ο τερματοφύλακας είναι καταπληκτικός του Όφη.
1: Κοίταξε, γιατί να το ξεκινήσω από την αρχή του καλοκαιριού. Ναι. Ισοπαλία με την ΑΕΚ. Δεν λέω νίκη στα πέναλτι, ισοπαλία με την ΑΕΚ.
0: Πήρε το μάτς, γιατί λέει.
1: Ναι, ναι. Λέω σε αποτέλεσμα. Είναι άλλο το τρόπαιο.
0: Εντάξει,
1: ισοπαλία με την ΑΕΚ. Ισοπαλία με τον Πάκο στο κύπελο. Διπλό στο Καραϊσκάκης. Τα διπλό στη Σόφια.
0: Δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα στην Ευρώπη. Έχει παίξει 3 μάτς, δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα.
1: Δεν είπα την εντός έδρας ήταν με τη Σόφια, λέω εντάξει με τους Βουλγαρούς, λέω την εκτός έδρας νίκη.
0: Δηλαδή, λέω... Γιατί έχασε.
1: Όχι.
0: Τι είπες τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Μπορεί να πεις ότι στην Κρήτη να ήταν ας πούμε εύκολο το παιχνίδι και καλά κόντρα στους Βουλγαρούς.
0: Εξελίχθηκε, το έκανε εύκολο. Τέλος πάντων.
1: Άλλο διπλό και εκεί. Και ως τώρα, είναι, αν εξαιρείς το παιχνίδι με τον Άρη. Όλα τα υπόλοιπα είναι super duper ο Άρης, ο Όφη.
0: Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι ο...
1: Ακόμα και με την Κηφισιά...
0: Τον έχει και εδώ κορυφαίο.
1: Ακόμα και με την Κηφισιά που ήταν πολύ καλός στο πρωτάθλημα.
0: Δεν ήταν καλός, η Κηφισιά ήταν καλύτερη.
1: Κέρδισε όμως. Δηλαδή ακόμα μα λες αυτό, στο κακό παιχνίδι...
0: Αυτό είναι το...
1: Στο κακό παιχνίδι κερδίζω.
0: Ποιες ομάδες νικούν έτσι?
1: Οι μεγάλες ομάδες.
0: Έτσι. Θέλω να πω ότι οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες μπορούν να πάρουν μια νίκη στην έδρα τους χωρίς να εντυπωσιάσουν. και ενώ ο αντίπαλος, μια μικρομεσαία ομάδα δηλαδή, μπορεί να τους, όχι μόνο να τους αντισταθεί, αλλά να έχει δείξει και στοιχεία που ενδεχομένως αξίζει και την ισοπαλία. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι το πήρε με 2-0. Με 2-0, όχι με τον ίδιο τρόπο όμως, πήρε και το σημερινό. Και να μην συγκρίνουμε και παιχνίδια, γιατί το ένα είναι Europa League και το άλλο ήταν
1: το πρωτάθλημα και ξεκίνημα. Βάλα μέσα το κακό παιχνίδι με την Κυφσιά. Το βάλω κακό παιχνίδι που ήταν 2-0, τέλος. Σβηστά.
0: Ναι. Και ο συγκεκριμένος ο Κόντρο, ο Βόσνιος, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ξέρει το τόπι πάρα πολύ. Και αν πάρεις όλους τους ποδοσφαιριστές. Α, ξεκινήσαμε με 8 Έλληνες. Νομίζω συνολικά έπαιξαν 9. Εκείνη την ώρα του αγώνα τα θυμάμαι, δεν έχω χρόνο τώρα να τα κοιτάξω. Και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ακόμη ο όχι καλός Μπουχαλάκης. Όχι γιατί ήταν καλός, επαναλαμβάνω, μου έκανε καλή εντύπωση γιατί είχε τοποθετήσει στο
1: σωστές. Εμπειρία μεγάλη.
0: Λόγω της εμπειρίας. Δεν ήταν όμως τόσο καλός όσο ενδεχομένως χρειάζεται ο Όφη ένα Μπουχαλάκη για αυτή τη δουλειά. Ήταν όμως προσαρμοσμένος και ο Μπουχαλάκης, όπως και οι περισσότεροι προδοσίες, στο πλάνο. Δεν ξέφυγα, τους βόλεψε το 1-0. Ήταν πολύ βολικό το ότι προηγήθηκαν το 1-0. Το πήγαν μια χαρά. Μπορούσαν να είχαν ισοφαριστεί, γιατί έχασαν και οι άνθρωποι αρκετές φάσεις. Και okay, να τώρα κοιτάζω. Δηλαδή η κατοχή, για να σου δώσω καταλάβεις, που δεν μπορεί να μην λέει τίποτα. Και όμως έχω δίκιο και για τα στατιστικά. Συνολικά σουτ, εννοεί τις τελικές μάλλον, 21 οι Γερμανοί, 9 Όφη. Εντάξει, είναι διαφορά σε εκτός έδρας παιχνίδι
1: που είναι Γερμανία, έτσι.
0: Και από την άλλη, ναι, αλλά το αίσθησε το πλάνο να δεχθεί την πίεση ο Κόντις. Δεν αίσθησε, δεν μπήκε μέσα να τους πνίξει και οι άλλοι κάνανε φάσεις. Στήθηκε για να το παλέψει, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους αντιμετωπίσει. Και έτσι τους αντιμετώπισε. Πολύ καλά έκανε, γιατί του βγήκε. 33% κατοχή με 67 των Γερμανών, έτσι. Και αυτό δείχνει μια διαφορά και είχε και διπλάσια corner, 8 με 4. Δίνω τα στοιχεία γενικά ότι όλα δείχνουν υπέρ της Hoffenheim. Θέλεις και τις πάσεις σε ποσοστά. 86% εύστοχες πάσες η Hoffenheim, είναι ως κυκλοφορία και όλα αυτά. 64% η Όφη. Θέλεις κι άλλα. 530 συνολικά πάσες
1: οι Γερμανοί.
0: Τις μισές 260. 200, και πιο λίγες. Ναι, ακριβώς τις μισές. Όφι. Άρα η εικόνα φτιάχτηκε. Το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που παίρνει η ομάδα που έχει αρχίσει, έχει μάθει να νικάει. Δηλαδή στα λόγια σου έρχομαι και λέω, όπως και με την Κυφσιά που δώσαμε το παράδειγμα, νομίζω ότι ο Όφι πλέον είναι ομάδα που πρέπει να την φοβούνται η μεγάλη. Ναι, έχασε το μάτς με τον Άρη.
1: Εντάξει, δεν μ' αρχασίζει.
0: Δεν έχουμε απέτηση από τον Όφη να πάρει το πρωτάθλημα. Από αυτόν τον Όφη όμως έχω την απέτηση να κάνει πάρα πολλές ζημιές φέτος και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο του προκύψει. Αυτή είναι η άποψή μου και την κατάθεσα τώρα μπροστά σε σένα για το μεγαλείο του Όφη. Μόνο Όφη ρε, για να πικάρω και τον άλλο με την ΑΕΚ που είχε πρόβλημα. 15 Οκτωβρίου με τη Ρεν. Παίζουμε εμείς Όφη.
1: Εντός ή εκτός?
0: Εκτός.
1: Εκτός.
0: Εκτός.
1: Ωραία διπλάκι.
0: Και πάει 15 του μηνό στις 10 η ώρα και στις 10 η ώρα 15 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία. Και επειδή δεν πρόλαβα να τα δω και θα τα δω τώρα που μιλάμε, αν προλάβω να τα δω, θα τα δω. Θέλω να δω τι έκανε η Μαρσέγ, γιατί κάποια στιγμή σοφάρισε, ήταν 1-1. 4 έφαγε τελικά. Πω, αντί να γίνει 1-2 και 1-3 ίσως, τελικά έφαγε 4. Μπεσίκταξ Μαρσέγ 4-1 με τις υγείες τους, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Δέχτηκε, το 2-1 το δέχτηκε, στο δεύτερο ημίχρονο. 2-1, 3-1 σε 3 λεπτά. και μετά έφαγε κι άλλο ένα με τις υγείες της. Καλή αντάμωση. Θα σας συναντήσουμε στο βελοντρόμο. Έτσι.
1: Από τις πιο δυνατές έδρες της Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει, είχαν προβλήματα αυτοί μεταξύ τους. Πλακωνόταν η διοίκηση με τους οπαδούς. 2-3 χρόνια τώρα γίνονταν αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν φέτος είναι καλύτερη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν απογοητευόμαστε, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας, εμείς εδώ στο Europa League, οι ελληνικές ομάδες, αλλά δεν απογοητευόμαστε διότι μας έχουν δώσει μια προοπτική. Έτσι, συμφωνείς αυτό?
1: Πάντα.
0: Έχουμε προοπτική να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, έκανα τη χάρα στην Ελλάδα και η Σένζι Λουάς, διαβάζω εδώ, και η Κρίσταλ Πάλας. Εν τω μεταξύ, η Κρίσταλ Πάλας που δεν γέμιζε το μάτι σε κανέναν. Έχει πάρει το Europa, εδώ Conference, συγγνώμη. Τα λέω καλά, Αλέξανδρε, εσύ που παρακολουθείς. Έχει πάρει το Conference και σήμερα πώς έριξε, καμιά τριάρα. Μόνο σταμάτησε στα τρία. Μια χαρά. Θα τα πούμε και τα αποτελέσματα, αν δεν έχουν υποθεί. Ευκαιρία είναι να τα πούμε με τη... Λοιπόν, οι φετινοί εκπρόσωποι της Ελλάδας κάνουν μαγική πορεία και την οδηγούν στη 10η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι στο τέλος της σεζόν ο πρωταθλητής της Super League θα μπει απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League. Έρε τι έχει να γίνει με Παναθηναϊκό ανεβασμένο, με ΑΕΚ με φορά από πέρσι, με Ολυμπιακό που προσπαθεί να το ισχυώσει το πράγμα για να πει φορτσάτους και το ισχυώνει μετά για τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ με τη γραφή σας και την τελευταία στιγμή. Ποιος θα αφήσει ποιον να του πάρει το πρωτάθλημα και να πάρει και τα εκατομμυριάκια χωρίς κόπο? Αυτό είναι το όλο το κόλπο.
1: Ναι, ναι, πας απευθείας στον όμιλο.
0: Αυτό είναι όλο το κόλπο.
1: Δεν είναι μόνο τα εκατομμύρια, είναι ότι έχεις και ένα καλύτερο καλοκαίρι. Όχι για να πας διακοπές.
0: Για να προετοιμάσεις την ομάδα που στέλνεις. Καταλήλως. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα διοίκησης, είναι και θέμα πλάνου, όλα αυτά. Αλλά για τα χρήματα το λέω εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά και άντε να δούμε πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα που όλοι θα θέλουν αυτή την πρωτιά. Γιατί τις ομάδες που ανέφερα και οι τέσσερις θέλουν την πρωτιά. Είναι ικανές για την πρώτη θέση. Και ο Παναθηναίκος.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Και όλοι οι
1: άνθρωποι. Αλλά τώρα έχεις δίκιο. Έτσι, τα απευθείας μοίρια, τα πολλά μοίρια. Είναι,
0: τα λεφτά πρέπει. Χαλάνε και τις καλύτερες, ναι, φιλίες, ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Οι οικογένειες χαλάνε, μόνο φιλίες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό και ήθελα να καταλήξω. Η Ελλάδα είναι μόλις 113 βαθμούς πίσω από την 10η Πολωνία και την, μάλλον τη 10η εννοεί, και την 11η Τσεχία. Δηλαδή απόσταση λιγότερη από μία ισοπαλία. Κάθε ισοπαλία είναι 200 βαθμοί. Οπότε εδώ είναι σε 20 μέρες. Γιατί τώρα θα έχουμε διακοπή μετά την Κυριακή. Έχουμε διακοπή πρωταθλημάτων και ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Γιατί πάμε σε Nations League.
1: Ναι, γιατί είχαμε τρεις νίκες, δηλαδή σε τρία παιχνίδια. ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη.
0: Σωστό. Πάλι και τι προηγήθηκε πριν.
1: Ναι, λέω ότι από εκείνο που λέγαμε αυτό league ήταν τρεις συνεχόμενες νίκες.
0: Ναι. Η διαφορά με τους Τσέχους και τους Πολωνούς ήταν 513 βαθμούς, όμως η νίκη του Όφη επί της Χόφενχάιμ και οι ταυτόχρονες ήττες, πρόσεξε, της Λεχ Πόζναν από την Κρίσταλ Πάλας, η τριάρα που λέγαμε, και της Βικτόρια Πλιζέν από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, κατέβασαν την απόσταση στο ελάχιστο. Πλέον η Ελλάδα θα μπορεί ήδη από το ευρωπαϊκό παράθυρο 13-15 Οκτωβρίου, στο οποίο μπαίνει και ο Παναθηναϊκός και συμμετέχουν φυσικά η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη, να ξεπεράσει την Πολωνία και την Τσεχία. Και να προσθέσω εγώ, γιατί πραγματικά θα μας λείψει, ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, ήταν και ο ΠΑΟΚ στο conference.
0: Αν ήταν και ο ΠΑΟΚ, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα και πολύ πιο όμορφα. Λοιπόν, θα είναι τα μηνύματα στο 54160 SMS, σπορ και νο. Αυτό που θέλετε να γράψετε και το μπουμπουνάτε εκεί. Φυσικά στέλνετε στο Viber, έτσι, ένα σπορ με λατινούς χαρακτήρες, θα εντοπίσετε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω, ένα tap τέλος πάντων πάνω και κατευθείαν γράφετε το μήνυμά σας. Όπως στέλνετε SMS ή τέλος πάντων όπως στέλνετε μάλλον στο Viber μηνύματα στους φίλους σας. Και ανοιχτά και τα Messenger, έτσι, ένα σπορ, δεν το ξεχνάτε, για το Viber, Messenger, Δημήτρης Καϊμάς, Τάσος Επιτρόπου. Είμαστε και στο Facebook Βραδινή Μπαλαδόρη, είμαστε και στο TikTok. Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε. Ξεκινήσαμε, σήμερα είναι η μέρα Μάνου Λοΐζου. Όμως εμείς, επειδή δεν θέλω να το ανακατέψω με άλλα, την επόμενη εβδομάδα, που είναι και πιο βατές λόγω εθνικές ομάδες και όλα αυτά, θα κάνουμε ένα special αφιέρωμα, ένα διήμερο γεμάτο Μάνου Λοΐζου με τεράστιες επιτυχίες, που πραγματικά θα τιμήσουμε και τη μνήμη αυτού του, για μένα, top 3 ίσως συνθέτη.
1: Εντάξει, αυτά είναι και να μου τα ακούσουν, αλλά μια σπουδαία προσωπικότητα σίγουρα.
0: Λέω τρεις, βάζω τον
1: η
0: Μάνο.
1: Η πρώτη κασέτα, γιατί δεν είχα τότε δίσκους, η πρώτη κασέτα που ήμουν παιδάκι μικρό, ήταν λέω μικρό πρώτη Δευτέρα Δημοτικού,
0: ναι,
1: που πήγα εκεί στο δισκοπολείο να το γράψει, ήταν τα ροδιό του δρόμου. Μάνος Λοΐζου, δηλαδή, και με κοιτούσε περίεργα ο γνωστός, λέει, σε στείλε ο μπαμπάς σου. Όχι, λέω, εγώ τα θέλω, λέω αυτά.
0: Απαπα. Από μόνο σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ, στα άκουγα από την τότε αέρα.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσαν προφανώς, γιατί δεν μπορώ να το εξηγήσω, ή κάτι είδα στην τηλεόραση. Και άκουσα το, έτσι λέγεται το δίσκος, και λέω να το γράψω.
0: Ωραία πράγματα, ρε Δημητράκη.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, πριν ακούσουμε τα τραγούδια, θα βάλουμε ένα από εδώ και θέλω και την άποψή σου, κύριε.
0: Να πω για τα τραγούδια, ναι, ναι, ναι. Εδώ παραλείψα. Ξεκινήσαμε με ντουέτο,
1: ναι.
0: Αντώνη Βαρδί και Αλεξίου, και θα πάμε αυτό το διήμερο με ντουέτα, τραγούδια, ντουέτα, όχι ντουέτο, ντουέτα, λίγο ερωτικά, λίγο ροκάκια, λίγο μπαλάντες. Για να έτσι να πιάσουμε, γιατί μπήκε ο Σεπτέμβριος και καλό είναι σιγά σιγά να βρίσκουμε και καμιά παρέα, να έχουμε παρέα, έτσι. Εντάξει, το καλοκαίρι έχει υδρότα, κάνει ζέστα. Τώρα σιγά σιγά να πούμε.
1: Δεν, για να, γιατί έρχεται και δύσκολο χειμώνας. Έτσι, δεν ακριβώ το πετρέλαιο και δεν βλέπω.
0: Να ζεσταίνεστε. Να ζεστεί. Λοιπόν, τώρα ο Δημήτρης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Θέλω να τα ακούσει και εσύ που έχει. Δεν σε ειρωνεύομαι. Να πεις και εσύ από αυτό που θα ακούσεις, αν σου κάνει κάτι παράξενο, κάτι είναι. Δηλαδή θέλω να πεις την άποψή σου για ένα τραγούδι από εδώ, από το Spotify. Θα ακούσουμε ένα άσμα, ξένο είναι, που είτε και οι ακροατές, να μου πείτε αν ακούτε κάτι περίεργο. Είμαστε έτοιμοι να τα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν.

0: ζήσουμε αυτό τώρα. Τι είναι αυτό που μας έβαλες για να δω τώρα. Ποιοι είναι αυτοί πρώτα απ' όλα? Ούτε τους έχω ξανακούσει.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τα πάντα. Οι μουσικές.
0: AI.
1: Ναι, ναι. Και ο άντρας και η γυναίκα. Η μουσική, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η στίχη, όλα, όλα τα πάντα. Είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Η φωνή είναι ψεύτικη. Δεν υπάρχει δηλαδή.
1: Η παντοφλίτσα. Δεν να πεις μπράβο ρε εσύ. Το πήρε περιφαλαιό. Πες με αυτά που σου αρέσει. Ναι, μου λέει, αυτά είναι αυτά που σου αρέσουν εσένα, αλλά είναι τεχνητή νοημοσύνη. Και λέω, το έχεις διαβάσει? Όχι, μου λέει, το κατάλαβα. Ούπα, από το ρυθμό.
0: Από το ρυθμό τι εννοεί?
1: Και τώρα μου.
0: Α, εντάξει.
1: Ούτε σένα, δηλαδή είπε τώρα από το μυαλό. Ας πούμε, ξέρει μουσική λόγω του βιολιού.
0: Η κόρη σου.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε ότι ξέρει μουσική. Άντε, ας πούμε ότι ξέρει μουσική.
0: Εγώ νόμιζα ότι έβαλε το καινούργιο τραγούδι της Eurovision τώρα για να.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω.
0: Και αυτό τώρα που ακούμε.
1: Κάτσε εδώ, αυτό δεν ξέρω ποιο είναι. Και αυτό, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ξεφύγει πολύ, έτσι. Δεν το λέω αρνητικά, θετικά.
0: Τι αρνητικά, αρνητικό είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα.
1: Είναι μια χαρά σε αυτή.
0: Είναι άκρως επαγγελματικό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Και τα φωνητικά είναι φοβερά. Αλέξανδρε, συμφωνείς?
1: Στο προηγούμενο, στο ντουέτο,
0: ναι.
1: Είναι το εκεί, καταλαβαίνεις λίγο, στο βίντεο κλιπ που είναι και συναυλία. Δηλαδή είναι τώρα να τραγουδάνε το, ο άντρας και η γυναίκα από κάτω, αν είναι από κοντά βλέπεις τις φάτσες ότι εντάξει, είναι από λίγο, μακριά όταν είναι το πλάνο από
0: είναι
1: μακριά
0: λίγο ψηφιακή,
1: δηλαδή, σαν, όταν είναι το πλάνο από μακριά είναι πώς λέγεται όταν είναι πλάνο με τα ρομποτάκια τα επτάμενα τα
0: drone,
1: μπράβο, σαν να είναι όταν είναι με drone,
0: ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνεις πρέφα, λες πω έχει πολύ κόσμο και είναι φοβερή συναυλία. Από κοντά τα πρόσωπα βλέπεις ότι είναι ψεύτικα. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι και ο τραγούδι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, εξελίσσεται πάρα πολύ και νομίζω θα δούμε πλέον. Λέγονται πολλά. Εγώ είμαι υπέρμαχος, έτσι. Δεν την κατακρίνω. Ναι. Αλλά τελευταίες ημέρες σοβαροί επιστήμονες μη λένε πρέπει να δούμε τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι.
1: Όχι για τη μουσική. Η μουσική δεν είναι κάτι. Σιγά τώρα. Δηλαδή δεν είναι ένας κανονικός μουσικός θα γράψει καλύτερη μουσική από αυτά που ακούσαμε.
0: Κοίταξε, είναι μουσική DJ.
1: Ναι.
0: Φτιάχνουν κάτι εκεί επί τόπου μόνο.
1: Και τα κάνουν και σε πολλές φορές αυτό που διάβασα. Πάρα πολύ μουσική από τη τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μην δίνουν δικαιώματα. Με πληρώνουν, δηλαδή λέω. Mm-hmm. Σε διάφορα πάρτι, σε γυμναστήρια. Και, δηλαδή σε ζούμπα και όλα αυτά για να μην πληρώνουν
0: δικαιώματα.
1: Κακώς, γιατί και ο άλλος πρέπει να ο μουσικός πρέπει να βγάλει χρήματα.
0: Κοίταξε, η εξέλιξη των πραγμάτων είναι αυτή. Να σου θυμίσω ότι πριν από 150 χρόνια, τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος θα το θυμάται αυτό, πριν από 150 χρόνια. Αλέξανδρε,
1: είναι ανήψη του όπως άλλα είναι.
0: Όταν ήθελες να φτιάξεις μια εικόνα. Γεια σου Τάκη Μπάλτα.
1: Καλό βράδυ.
0: Φώναζες μια οικογενειακή φωτογραφία εντός εισαγωγικών, μια οικογενειακή εικόνα τέλος πάντων. Φώναζες τον ζωγράφο, πόζαρες όσες ώρες χρειαζόταν για να σου φτιάξει το πορτρέτο ή τέλος πάντων όλη την φωτογραφία την οικογενειακή. Αυτή ήταν και το επάγγελμα των ζωγράφων, των καλλιτεχνών. Με την εφεύρεση της φωτογραφίας, ποιος ο λόγος να απευθυνθώ εγώ και εσύ στο ζωγράφο, έτσι?
1: Γιατί θα είναι και καλύτερη και η εικόνα.
0: Και όταν ήθελα να, εντός εισαγωγικών, να αποθανατήσω, γιατί δεν γινόταν αυτό, να αποθανατήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να φτιάξουν μια σκηνή από μια, ή τέλος πάντων από ένα πόλεμο, Βατερλό τέλος πάντων, έλεγαν έδιναν τις πληροφορίες
1: στο
0: ζωγράφο
1: και
0: έφτιαχνε αυτός αυτό που νόμιζε,
1: όπως το άκουγε, όπως
0: ο Ναπολέον ή ο κάποιος άλλος. Πλέον αυτά, πλέον, εννοείται ότι πλέον, αλλά με τον ερχομό της φωτογραφίας, το επάγγελμα του ζωγράφου έγινε κάτι άλλο. προσπαθούν πλέον οι ζωγράφοι να μεταφέρουν τη δική τους οπτική, μια διαφορετική οπτική από το ρεαλιστικό. Άλλαξε το επάγγελμα, θέλω να πω. Mm-hmm. Κάπως έτσι βαδίζει και η μουσική, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Με όλο, και γιατί είναι πολύ, είναι για την τέχνη, είναι το δύσκολο είναι ότι είναι ταχύτατη εξέλιξη. Όχι από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα. Δηλαδή εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση που
0: μα είμαστε
1: είναι μαζική.
0: Στην εποχή της ταχύτητας έτσι κι αλλιώς.
1: Δηλαδή, σε γενικές γραμμές τη φωτογραφία την καταλαβαίνεις. Εγώ πιστεύω σε 3-4 μήνες δεν θα παίρνεις χαμπάρι, πρέφα, ότι είναι φωτογραφία.
0: Τόσο γρήγορα λες. Για τη φωτογραφία λες.
1: Ναι. Δεν παίρνεις χαμπάρι. Δηλαδή θα μπορείς να βάλεις τον Αποστολόπουλο.
0: Μην πεις.
1: Να είναι τι.
0: Μην το πεις, σου λέω.
1: Στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Και να υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, μαζί με τον Κατσαρό.
0: Δεν γίνεται. Εντάξει, με τον Κατσαρό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν γίνεται να είναι όπως το λέω.
1: Θα είναι. Θα μπορείς να. Και τώρα, όχι ότι είναι δύσκολο να το βάλεις εμένα με ερυθρόλευκα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα καταλαβαίνεις τώρα. Ότι, εντάξει.
0: Σαν να είσαι εσύ στο Καραϊσκάκι με το Σαρελάκο.
1: Ναι, θα καταλαβαίνεις.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, όχι. Δεν γίνεται μεν, αλλά θα καταλάβει ένας που δεν μας γνωρίζει ότι κάτι γίνεται στη φωτογραφία.

0: αν ήταν πιο μακρινή φωτογραφία, θα έλεγε α, ναι.
1: Ή φευγαλέα η ματιά σου.
0: Ναι, ότι ο Επιτρόπου είναι στο Παρίσι και ψωνίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με να έχει κρατάει.
1: Πολιτικό, εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Κοίταξε, δεν αναφέρω ποιον έκανα, γι' αυτό λέω.
1: Ναι, καλά έκανε. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ, ο Στέφανος, ρωτάει αν το Σάββατο θα είναι ο Λεσά. Ο Λεσά δεν πήγε σύνταξη. Κάνει κάτι και στάρ, εμφανίζει, έτσι, Αλέξανδρε. Ο Λεσά.
0: Τι νομίζω ότι σε έκανε ο άνθρωπος τώρα, έτσι.
1: Ε?
0: Του νομίζω ότι σε έκανε ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν ξέρω το αν προκύπτει. Το Σάββατο μετά τις 12 πάντως είμαστε εμείς με Τζουμπόξ.
0: Και ενδεχομένως
1: και με Αλέξανδρο.
0: Μπορεί να είναι μετά τις 2 το παιδί, δεν ξέρω τώρα.
1: Ναι, εντάξει, θα λέμε.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: αλλά...
1: ναι. Τώρα δεν είδαμε και το πρόγραμμα για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ο Λευτεράκης πλέον, το Λευτεράκι το λέω με την καλή έτσι, ξεκουράζεται. Ήρθε η ώρα του να ξεκουραστεί.
1: Ναι. Γεια σου Πάρη, γεια σου Πάρη. Πάρης 13, για να δώσω και το στίγμα. Από Μονεβασιά. Θα ήθελα ένα τραγούδι. Μη ζητάτε τραγούδι.
0: Σου λέγανε από Μονεβάσια το λένε οι ίδιοι. Οι
1: ναι, εντάξει.
0: Έτσι το λένε.
1: Να είσαι καλά πάντως Πάρη, το Σάββατο παραγγελιά ό,τι γουστάρεις, στο χρωστάω γιατί έχεις ξαναζητήσει, αλλά μάλλον το Σάββατο δεν μας ακούσει που έχουμε το Jukebox, θα στείλεις ένα μήνυμα και ας μην ακούσει, να ακουστεί το τραγούδι σου. Εντάξει Πάρη μου, είναι και Παναθηναϊκάρα. Λοιπόν, ο άγνωστος εδώ φίλος, ο Νίκος Σόκινγκ. Ο Νίκος Σόκινγκ, μάλλον υπογραφεί το εδώ, λέει ο Παπα-Νικολάου το μεσημέρι προέτρεπε να ποντάρουν στον Άσο του Όφη. Σου κάνω και καρδούλα και μπράβο τότε που το πρότεινε.
0: Καλά, έχει δώσει κάτι προγνωστικά τον Άγοντα Βασιλάκη.
1: Εντάξει, όλοι κάνουν τώρα. Ρε,
0: ήτανε όχι, πριν από λίγες μέρες.
1: Πριν από λίγες μέρες, εσύ πριν από λίγες μέρες είχες δώσει προγνωστικά για τη Super League και πιάσεις δύο. Άσε μας τώρα. Σε πείραξε ο Βασίλης και δεν σε πειράζει.
0: Δεν θα περάσει κανένας. Εδώ πάρει τηλέφωνο, στείλω μηνυματάκι, ποιος δεν πέρασε. Αλλά ας το λέω, εντάξει.
1: Καλησπέρα, λέει παιδιά. Καλή εκπομπή. Συγχαρητήρια για τον Όφη και τη νίκη του στην Πρεμιέρα και στον Ολυμπιακό επίσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, τη UEFA, βαθμολογία. Το είπαμε και προηγουμένως, φίλε Νίκο. Και πολλούς χαιρετισμούς και στον Κυρθόδωρα. Να είστε καλά, σας αγαπάμε και εμείς. Συνεχίζω μηνύματα για να τα προλάβω, γιατί θα αρχίσουμε να πάμε μία η ώρα. Έτσι όπως μας τρέλανες με τη, ακούγαμε αυτά τα περίεργα. Όχι. Θα σταματήσω τα μηνύματα να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε.
1: Γιατί μας τρέλανες με αυτά τα περίεργα. Τι μας έχεις ετοιμάσει, καλέ μου φίλε? Με λες αγάπη. Καλά, εντάξει. Λίτσα Διαμάτη, Στράτος Διονυσίου. Κύριε.
0: Παραβολονερό.
1: Υποστολή. Κυματίζουν σημαίες τώρα. Ύμνος.

Αλέξανδρε, όταν το AI mini klaxon beat βγάλει τέτοιο τραγούδι, εκεί θα υποκληθώ. Ποτέ.

0: Και μετά από αυτά που ακούσαμε, η Λίτσα Διαμάτη και ο Στράτος Διονυσίου, νομίζω ότι μας ηρέμησαν, μας έφεραν στην ωραία πραγματικότητα που θέλουμε να ζούμε. Λοιπόν, ο Τόμι, γεια σου Τόμι, Νέα Υόρκη, παρακολουθεί τώρα το, παρακολούθησαν τον αγώνα μαζί με τον Θωμά, τον Παναθηναϊκό εκεί και έπιναν μπύρες. Αξίζει ο Τόμι. Και στην υγειά μας και να είστε καλά. Καταπληκτικός λέει ο Όφη. Πραγματικά τον απολαμβάνουμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και σε εσάς, παιδιά, να είστε καλά, να πίνετε τις μπυρίζες εκεί στο New York. Να μας λες και τι καιρό κάνει έτσι για να. Όχι ότι παίζει ρόλο, αλλά λέμε τώρα πάλι μπύρα είναι.
1: Στην υγειά σου, να είσαι πάντα καλά.
0: Αυτό τι ήταν.
2: Μας ακούει η τεχνική νοημοσύνη.
0: Τεχνική νοημοσύνη.
2: Ναι.
0: Μας ευχαριστώ. Τα έχει κάνει εδώ. Μπορείς να κάνεις κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, για μένα να μην μιλάω, ε.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Να βάζεις τεχνική νοημοσύνη να φύγω.
2: νομίζω και, αυτό, και αυτό θα γίνει δυστυχώς.
0: Θα γίνει και αυτό.
2: Όχι για σένα.
0: Σύφη, μπλέξαμε. Βλέπω να κάθεσαι μόνο σου και με τεχνικές νοημοσύνες θα γίνονται οι εκπομπές εδώ. Όχι, όχι, δεν θα γίνει αυτό. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα όμως, που είχα το ένα θέματάκι τέλος πάντων και απουσίασα για κάποιες ώρες, τους έλεγες κάτι με τα σχολεία και με αυτά, και ο Τόμις τρομερό μήνυμα, το οποίο δεν είχα τη δυνατότητα να το διαβάσω γιατί μου το έστειλε στο Messenger. Τάσο, όπου και να βρίσκεται σε μπλα μπλα μπλα. Ο Δημήτρης λέει θέλει να μας γυρίσει πίσω στο σχολείο με αυτά που βάζει.
2: Γιατί σε βάλα δύο τραγούδια για τα παιδάκια.
0: Δύο τραγούδια για τα παιδάκια τώρα. Εμείς βάζουμε Στράτους. Είμαστε λαϊκό πρόγραμμα.
2: Α, εγώ δεν είμαι του λαϊκού προγράμματος. Όχι. Κάτσε, σιγά του έβαλα.
0: Η χαρά του την περασμένη εβδομάδα.
2: Άλλα βίστε από δυτικά χρόνια έβαλα. Σιγά το βαρβάρο τραγούδι.
0: Πλάκα κάνω. Την περασμένη εβδομάδα, Αλέξανδρε, είχαμε Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τέτοια. Το απόλαυσε. Μιλάμε, ο τύπος ήταν χαρούμενος. Την προηγούμενη είχε Βασίλη Ποποκοσταντίνου. Εντάξει, το έχεις κάνει.
2: Και τώρα ήρθα στη Μουριέλα. Θα να πέσω.
0: Τώρα είναι. Εντάξει, είναι ντουέτα, ιστορικά ντουέτα. Το επόμενο να δεις.
2: Oh.
0: Το επόμενο να δεις τι δυνατό θα είναι. Λοιπόν, να συνεχίσω με τα μηνύματα όμως, γιατί τα παραμέλησα. Ο Όφη σήμερα κέρδισε με κλεφτοπόλεμο όπως και η Εθνική το 2004. Απλά είχε φοβερή αμυντική προσήλωση και δύο παίκτες όπως ο Νους και το αριστερό μπακ που ήξεραν τι να κάνουν. Βέβαια, αναρωτιέμαι, ο Ανδρούτσος τελικά δεν έκανε στο θρύλο, λέει ο Γιώργος.
2: Καλά τώρα.
0: Από κάτι όμως.
2: Αυτά
0: εδώ
2: είναι κλασικά. Αυτά, ναι, δεν τα μπορεί.
0: Όχι, δεν τα μπορεί. Εντάξει,
2: αναρωτιέμαι. Ναι, όταν ήταν ο Ανδρούτσος, λέγανε αυτό, που πάμε τον Ανδρούτσο.
0: Ναι, άλλο είναι αυτό.
2: Περίμενε. Με τον οποιοδήποτε Ανδρούτσο τέλος πάντων. Έτσι, δεν λέγανε παιδί κάτι.
0: Υπάρχει μια παράμετρος πάρα πολύ σημαντική. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί, ο Πούγκουρας. Πού πάμε τον Πούγκουρα.
2: Αυτό δεν λέγανε. Δηλαδή, αν βρεθεί Παναθηναϊκός.
0: Όμως υπάρχει μια παράμετρος. Περίμενε να σου πω τι εννοώ. Όλα αυτά τα παιδιά ανεβάζουν τις μετοχές τους με την παρουσία τους στον Όφη.
2: Δεν τα αποβιβάζουν τα παιδιά.
0: Όχι. Ανεβάζουν τις μετοχές τους και στα μάτια του κόσμου. Και στους οπαδούς. Τους βλέπεις. Οι επιτυχίες και το σύνολο ανεβάζει και τις ατομικές. Όχι μόνο επιδόσεις, αλλά και τις ατομικές, την ατομική τιμή τους, να το πω έτσι. Και τιμή, δεν μιλάω μόνο τα χρηματικά, τιμή και δόξα που λέμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Σε εσένα, το είπε, το έλεγα μόνος μου, ήσουν και εσύ.
0: Και ήδη συγγνώμη, ο Νους και ο Αποστολάκης είναι παίκτες του Ολυμπιακού. Δηλαδή βλέπεις ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι αν είναι έξυπνος ο Όφη, θα καλλιεργήσει αυτό που κάνει η Bottoglim, που κάνουν πολύ καλές ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει η Real, δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλες ομάδες γιατί έχουν άλλο project τέλος πάντων, αλλά οι ομάδες που το κάνουμε επιτυχία και τις θαυμάζουμε, το υπηρετεί αυτή τη στιγμή αυτό το project, αυτή τη διάθεση, ο Όφη.
2: Εμένα
0: και
2: αφού
0: μακάρι να πουλάει και όλα ζώφη, να δίνει.
2: Μου θυμίζει τον Αποέλ.
0: Τον Αποέλ ευρωπαϊκά.
2: Ναι,
0: αλλά δεν είχε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο. Είχε ελληνικό στοιχείο, αλλά ελληνικό, κυπριακό τέλος πάντων, αλλά δεν είχε τόσο έντονο το στοιχείο όπως το είχε ο Όφη τώρα. Ο Όφη θυμίζει. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να ρίζω, αλλά θα το πω. Θυμίζει πολύ Bottoglim. Που είναι, έχει πάρα πολλούς Νορβηγούς. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να τρέξω τα μηνύματα, ναι, να τα τρέξω. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει, 4 η Πάλας. Ακούς, 4. 4 τελικά έριξε. Δεν τα πρόλαβα να τα δω. Θα τα δω τώρα αμέσως για να μην σας λέω και τα διάφορα δικά μου. Τώρα δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ έχει γίνει ένα μπέρδεμα τρομερό στο κομπιούτερ, το οποίο θα το αποκαταστήσω πιστεύω αμέσως και το έκανα ήδη. 4-0 τη Λεχ Πόζαν, η οποία το παράτησε στο 3, αλλά ήρθε 4-0 τη Λεχ Πόζαν, άκρως ανταγωνιστική. Η Γιουβέντους με την Νεϊμάγκεν, ποια Νεϊμάγκεν τώρα, ο Ολυμπιακός την έκανε. Περίμενες να πληρωθείς, να βάλει γκολ η Νεϊμάγκεν. Περίμενες από την Νεϊμάγκεν με τη Γιουβέντους. Το πες γκολ με τη Γιουβέντους. Είσαι, έχεις μάτι. Γιουβέντους Νεϊμάγκεν, κυρίες και κύριοι, 5-0. Αλέξανδρε, αυτά θα τα λες πριν. Να ξέρει ο κόσμος τι άλλο να παίξει. Βικτόρια Πλιζένου, Νιόν Σεζουλουάς που είπαμε προηγουμένως, 0-3, πολύ μεγάλη νίκη. Όφι Χοφενχάιμ 2-0. Λεύσκη Σόφιας με τη Σάλτσμπουργκ 0-1. Τα λέω όλα τώρα. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2 τελικά και με 10 παίκτες τελείωσε το Ρένσε, μπράβο της. Μπεσίκτας Μαρσέγ, το είπαμε και προηγουμένως, 4-1. Ρεάλ Σοσιεδάτ Μπόρνμουθ 1-2. Σέλτικ Φέρετς Βάρος 1-3. Με τις υγείες σας. Και αυτά είναι και τα αποτελέσματα. Να συνεχίσω εγώ στο μονοπάτι εδώ με το Viber που έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. 4 η Πάλας, εντάξει, το διορθώσαμε, καλέ μου φίλε Θοδωρή. Γεια σας κύριε, λέει Γιώργος από Τρίκαλα. Μπράβο στον Όφη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση. Η ΑΕΚ πιστεύω έπρεπε να σεβαστεί το Πασεραϊκό και να μην βάλει 8 γκολ. Καλή εκπομπή. Το έχουμε ξαναζητήσει, Γιώργο, αυτό με τα πολλά γκολ. Αλλά αυτό είναι ο σεβασμός. Αν κόψει ταχύτητα, δείχνει και λύπηση. Δεν είναι σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Γι' αυτό και σέβομαι πάντα την Bayern. Όπου τους βρίσκει θα τους ρίξει 10 και μετά ας χάσει στο επόμενο παιχνίδι. Έτσι πρέπει. Ποδόσφαιρο όταν μπαίνει στο γήπεδο πρέπει να παίζει. Πρώτα απ' όλα μαζεύονται κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι και παρακολουθήσουν ένα αγώνα. Γιατί να βλέπουν κάποιους που να δείχνουν δήθεν σεβασμό. Όχι. Σεβασμός είναι να παίζεις στα ίσα όλα τα παιχνίδια. Απόψεις είναι αυτές βέβαια, Γιώργο, και δεν ανατρέπω αυτό που λες. Όσο ο Όφι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Όφι βρίσκεται εδώ και μήνες σε πολύ καλή κατάσταση και φέτος, αν και έφυγαν κάποια στελέχη από την ομάδα, παρόλα αυτά, στελέχη όταν λέω ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά βλέπεις ότι είναι και καλύτερος από πέρσι. Πού θα μου πάει, κάτσε, παιδιά καλησπέρα. Ο Όφι πιστεύω θα φτάσει, αν όχι μη τελικό, σίγουρα στα προημιτελικά. Καλό κουράγιο, Άκης από Ποτό. Ένας είναι. Α, από τη Θάσο εννοείς. Εντάξει, οκ. Okay, φίλε, δεν το κατάλαβα. Θα το βρω το κομμάτι που θα μου πάει. Ακόμη ψάχνω τη μουσική. Α, για το φαντάζομαι για προηγουμένως που άκουγες. Τι να ψάξεις, δεν βρίσκεται. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου. Γεια σου ρε Γιάννη. Τα φιλάκια μου, συγχαρητήρια στον Όφη. Τον ύμνο, το ζεμπέκικο της Ευδοκίας εννοείται. Ναι, δεν ξέρω, είπαμε κάτι για το. Για ύμνο. Α, όταν λέμε ύμνο, εννοείς αυτό. Όχι, ύμνος ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. Γιατί. Μάνος, παιδιά, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είμαι επαγγελματίας μουσικός και μέλος του Μουσικού Συλλόγου Χανίων. Πολλές φορές τραγούδια που έχουν φιλοξενηθεί από το Δημήτρη Λουκάκη, τον Χρήστο Κοντό και την Αντικόνη Τρακάδη και το Φώτη Παρόλα. Πολλές φορές. Α, τραγούδια μου έχουν φιλοξενηθεί, συγγνώμη. Μια διευκρίνηση: η τεχνική νοημοσύνη έχει κλέψει από όλους εμάς που έχουμε δισκογραφία και τις μουσικές μας, αλλά και τις φωνές, χωρίς φυσικά αποζημίωση. Σωστή παράμετρος και καλό είναι να αρχίσουν και να πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν την τεχνική νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας δήθεν άγνωστες φωνές, ενώ επί της ουσίας είναι οι δικές σας ή τις μουσικές σας, τις νότες σας. Είναι κλεατό αποδοχή, ναι, τέλος πάντων, η χρήση της και ενάντια στους σκόπους, χρήματα, δίδακτρα, οδεία και σπουδές που έχουμε κάνει στη ζωή μας. Πολύ σωστός ο Μάνος. Όπως και να έχει, το αληθινό τραγούδι χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά του ακροατή. Να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο, και να μην το είστε από τις εποχές. Υπάρχει ποιότητα. Γεια σου Αποστόλη και σε σένα. Την προηγούμενη Πέμπτη είπα ότι ο Κοντός είπε ότι δεν ήταν πέναντι αυτό το Ολυμπιακό στο Βόλο. Άντε πάλι, γύρισες μια εβδομάδα πίσω. Το δώσανε γιατί ο άλλος έσπασε το πόδι του. Και μου απάντησε ότι λέω ψέματα, άρα είμαι ψεύτης. Μα δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ. Είπα ότι δεν έχουμε ακούσει και δεν ξέρουμε τι έχει πει. Επιμένεις εσύ. Δεν διαβάζω το υπόλοιπο γιατί έχει ξεκινήσει λάθος το μήνυμά σου. Και ποτέ δεν σε είπα ψεύτη και ούτε ότι λες ψέματα. Δεν μπορώ να υιοθετήσω, λέω κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν το τραβάω περισσότερο. Ο Ζωής, καλησπέρα Δημήτρη και Τάσο. Χθες τα είπα στο Γιάννη για άσο του Office το 770. Αλλά μας έκαψε και το έπαιξα σκορ. Χάρηκα όμως που κέρδισε. Την καλησπέρα μου όλο το ακροατήριο. Ζωής Φούρναρης από Άρτα. Το έπαιξες 2-1, 3-1 ή 4-1. Τώρα πήγαινες για πάρα πολλά, βλέπω. Απόδοση 16. Πάμε, παύση.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Έρα Σπορ 101,8.
5: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Για να δούμε τώρα, Κόντρο, πολύ ωραία η μπάρα για τον Αϊτόρ, γκολ! 1-0 με τον Αϊτόρ από την πολύ ωραία πάσα του Κόντρο. Εκτελείται το κόρνερ από τον Γκονζάλος, γκολ! 2-0, Όφι Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Κανελόπουλο. 83ο λεπτό.
9: Ακούτε, Ερασπορ.
0: Δέσποινα Βανδύ, Γιάννης Πάριος, το Αδιέξοδο.

Αποστόλη, μάλλον έχεις κάποιο πρόβλημα. Επιμένεις δηλαδή ότι εγώ σε είπα ψεύτη. Ποτέ δεν είπα κανέναν ακροατή ψεύτη. Οπότε θέλεις να τσακώνεσαι. Έχεις αυτή την τάση. Μην στέλνεις μηνύματα, δεν υπάρχει περίπτωση να σε διαβάσω γιατί είσαι λάθος. Ακόμη και ο κοντός να παραδέχτηκε αυτά που υποστηρίζεις. Μίλα με τον κοντό. Μην στέλνεις μηνύματα εδώ. Είναι πολύ απλό. Ξεκάθαρο και απόλυτο.

0: Καταλάβατε χθες γιατί οι επιθετικοί του Ολυμπιακού δεν πίεσαν τον τερματοφύλακα όταν είχε την μπάλα στα πόδια του, λέει ο ΤΕΟ. Καταλάβαμε, γιατί αν πήγαινε ένας από τους δύο που ήταν πιο προωθημένοι για έξω από την περιοχή να πιέσουν τον τερματοφύλακα, θα άφηναν ξεμαρκάριστο τους πλάγιους στον άξονα υπήρχαν παίχτες για να πιέσουν. Οπότε επέλεξε αυτό ο Ολυμπιακός, και μάλιστα ο Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα, επειδή το έκανε από το ξεκίνημα, το περίμενε αυτό, που σημαίνει ότι είχε κάνει καλό σκάνδαλο και ήταν και διαβασμένος. Και δικαιώθηκε, διότι έκλειψε αρκετές φορές την μπάλα. Από την πολύ κακή γιαγγελόνια, από το κακό pass game, από το build-up που λένε, okay. Αλλά έκλειψε μπάλες. Το ότι δεν μπήκαν τα γκολ είναι μια άλλη ιστορία. Αντίθετα, δέχθηκε γκολ από, όχι build-up, αλλά εν πάση περιπτώσει από λάθος. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου, Τεό. Συγχαρητήρια στον Όφιλη ο Βαγγέλης. Η πορεία αυτής της ομάδας δείχνει ότι δουλεύει σε επαγγελματικά πλαίσια. Εννοείται, Βαγγέλη, και συμφωνούμε μαζί σου. Ο Σωτήρης. Καλησπέρα, παιδιά, λέει, φιλαράκια. Λοιπόν, να σας πω για τον Παπα-Νικολάου. Το μεσημέρι είχε χειμερινούς κολυμβητές, ναι, και πολύ το χάρηκα και εγώ άκουσα και μ' άρεσε. Ο Παπα-Νικολάου στις μουσικές επιλογές είναι μακράν ο πρώτος. Οι περισσότεροι βέβαια τον κράζανε, αλλά ναι, εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Μη ζητάς καλλιγραφία. Οκ. Okay. Καλό, Σωτήρη. Ναι, όχι, μια χαρά ήταν. Γιατί και μια χαρά τα. Με άρεσε και μουσικά, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα τώρα. Αυτοί που κράζανε. Εντάξει. Μαζόρες μικρές. Θέλει μαζό τις ώρες μικρές. Τώρα. Βάζουμε ντουέτα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αν το βρούμε, θα παίξουμε ένα κομμάτι μαζό. Γιατί είναι και μαζό στο κάτω-κάτω, ο Μιχαλή. Οπότε, άμα το βρει ο Αλέξανδρος, θα το παίξει. Ώρες μικρές, Αλέξανδρε. Μόνο και μόνο γιατί είναι μαζό, όχι γιατί είναι παραγγελιά. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη, αλλά και του προπονητή. Πείτε μου τη διαφορά που έχει ο Κόντης με τους άλλους προπονητές των τεσσάρων πρώτων ομάδων. Εντάξει, μην το πάρουμε έτσι τώρα, γιατί και ο Κόντης ταλαιπωρήθηκε, έχει βρει την ηθάκη του. Ξέρεις, ο προπονητής είναι αδές και με την ομάδα, δεν είναι πάντα έτσι απλά. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καμία διαφορά που λέει ο λόγος, ή τέλος πάντων, αλλά είναι άλλα και τα μεγέθη, άλλη προσέγγιση, διαφορετικά. Δεν είναι, δηλαδή, αν έχανε σήμερα Όφη 2-0, δεν γινόταν και τίποτα. Αν έχανε Ολυμπιακός θες από την Γιαγγελόνια, τώρα θα είχαμε άλλα θέματα. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες τέσσερις ομάδες, πρώτων ομάδων τέλος πάντων που λες. Ο Τάσος, ο φίλος μας εδώ. Παιδιά, καθυστερώ τα μηνύματα γιατί αργεί λίγο το μηχάνημα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τεράστια νίκη του Όφη. Πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Όλοι οι παίκτες πέραν του πάθους είχαν και πολλές καλές τοποθετήσεις στο χώρο. Λέω κοουτσαρίσματος προφανώς, λέει ο Τάσος. Και η Hoffenheim είναι καλύτερη ποιοτικά από άλλες ομάδες που αντιμετώπισαν φέτος οι ελληνικές ομάδες μέχρι τώρα. Σε αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Εννοείται, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Hoffenheim σε σχέση με τις ομάδες, ας πούμε, που έχει παίξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αν θέλεις και η ΑΕΚ στα προκριματικά, στα playoffs, okay. Ναι, ισχύει αυτό πάντως. Σας ακούω, Παρεάκη, λέει το Δεσποινάκι μας. Δημήτρη, σε ακούμε και σένα. Αυτό το τραγούδι πριν ξύπνησε το σκυλάκι μου. Α, το τραγούδι που έβαλες προηγουμένως.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Μίλα, Μίλα τη λένε. Και είπε Παναγιά μου. Το σκυλάκι είπε Παναγιά μου. Καλά, εντάξει, ωραίες μουσικές. Μπράβο, Επιτρόπου, που παίζεις ωραία τραγούδια. Όχι, εντάξει, δεν το είπε, αλλά εγώ το υποστηρίζω πάντα αυτό. Motorhead. Φορά και μπλούζα Motorhead το Αλέξανδρε που έστειλε στο μήνυμα και το δίσκο. Καλό βράδυ, παιδιά. Το τραγούδι του Eurovision το πέρασα. Για τραγούδι του Eurovision το πέρασε αυτά τη τεχνική ενέμεση. Καλή σεζόν να έχουμε. Ναι, Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα με υγεία, λέει ο Πάνος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και εμείς. Παναγιώτης από Κόρινθο. Ο Αποστόλης επιμένει στο ίδιο μοτίβο, φαντάζομαι. Αυτό είπα στο τέλος, εντάξει. Εντάξει, okay. Δεν έχει νόημα το συζητάμε περισσότερο. Ναι, το είπες ή δεν το είπες. Καλησπέρα, Τάσο, κάτι λέει. Είμαστε, λέει, πολύ κοντά στη 10η θέση στην UEFA και να φανταστείς πριν μερικά χρόνια εννοείς. Είμαστε στην 20η, αλλά για να φτάσουμε να απειλούμε τη 10η θέση, κάποιοι φρόντισαν να φτάσουν εκεί και έχουν όνομα, είναι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Εντάξει, κίτρινο-πράσινη, χωρίς ερωτηματικό, φαντάζομαι ότι θες να το βάλεις θαυμαστικό. Την καλησπέρα μου και στο Δημήτρη. Να είσαι καλά, Κρίς. Έτσι είναι όπως τα λες. Να πάω και σε κάποια άλλα μηνύματα τα οποία βλέπω εδώ. Δεν μπορώ να τα... είναι τα κρυφά, τα λεγόμενα κρυφά μηνύματα. Έρχονται ως κρυφά τώρα. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Να το δω και αυτό. Ο Σάκης έχει στείλει ένα μήνυμα. Σάκη μου κάνει υπομονή. Καλησπέρα, λέει, παιδιά. Εγώ... περίμενε τώρα... Με σύγχυσες γιατί μου στείλες άλλα. Εγώ θέλω ένα τραγουδάκι αν γίνεται από City. Όχι, δεν γίνεται. Είπαμε την Παρασκευή ό,τι θέλετε. Εμείς μόνο Παναθηναϊκός. Έχει 13 Κόρυθος, καλή εκπομπή. Ο Πατάσο δεν άκουσα ότι παίζεται ντουέτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Άλπα, το επισημαίνω για να ακούσουμε. Ωραίο ντουέτα, ο Χριστοδουλόπουλος και Δούκισα. Ενώ υπάρχει και ένας έρωτας μεγάλος, έτσι, μεγάλο τραγούδι αυτό. Πραγματικά φοβερό κομμάτι. Αν θέλετε, βάλτε το. Αν το έχουμε τώρα στη λίστα, θα το βάλει ο Αλέξανδρος. Έχουμε υποσχεθεί κάτι άλλο. Ώρες μικρές, μαζό, να το βάλουμε για τα παιδιά και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Άφησαμε ολόκληρο το Μαζονάκι. Ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα, συγχαρητήρια στον Όφη και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ για το 3 στα 3 στην πρώτη αγωνιστική. Πολύ σπάνιο φαινόμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι 9 βαθμοί σε μια αγωνιστική. Να δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα ας μην τρογόμαστε μεταξύ μας, αλλιώς δεν θα πάμε μπροστά. Ξυπνήστε, Έλληνες φύλαθλοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τρογόμαστε ως Έλληνες γενικά. Γιατί το έχουμε, αλλά το έχουμε στο πετσί μας, Δημήτρη. Τώρα, άμα δεν τσακωθούμε μεταξύ μας.
1: Εδώ, για τον Αδούριτσο. Παιδάκι μου, όταν έπαιζε τον Ολυμπιακό, οι 9 στους 10 ορίστε. Παίρνετε μου, Ολυμπιακός είναι. Και λέει, δεν λέω κάτι για το παιδάκι, αλλά από και τον Μπούγκορα. Δεν μπορούμε και αυτά δεν μπορεί το παλικάρι.
0: Να τα μόνο αυτή.
1: Ναι, αυτές είναι οι λεπτομέρειες. Είναι και τα λίγα.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει μπάσκετ. Έτσι. Έχουμε μπάσκετ. Ξεκινάει. Καλησπέρα, Γρηγόρης από Ζάκηθε. Όχι, δεν βάζουμε παιδιά, όχι παραγγελίες σήμερα. Βάλαμε το Μαζονάκι γιατί ζήτησε κάποιο Μαζονάκι. Εντάξει, παίξαμε Μαζονάκι. Σήμερα έχουμε ντουέτα. Έτσι. Και αύριο.
1: Το σου.
0: Το σου
1: το Σάββατο.
0: Τζουμπόξ και θα φτιάξει και μέσω AI. Τα λέω καλά. Θα φτιάξει μέσω AI, Αλέξανδρε. Βάζει και στο background λίγο τον Αλέξανδρο όμως. Το AI. Τζουμπόξ.
1: Έτσι, φωτογραφία.
0: Ναι. Φτιάξει μόρτικη.
1: Εντάξει.
0: Γιατί ο Δημήτρης, όπως γνωρίζετε, είναι και μόρτης αυτά. Οπότε και γιατί όχι, καλέ μου φίλε. Ο Βάργα είπαμε ότι έχει θέμα.
1: Μάλλον θλάση.
0: Θλάση. Σίγουρα δεν θα παίξει το παιχνίδι. Νομίζω στο Βόλο δεν παίζει.
1: Ναι.
0: Δεν θα παίξει. Το είπε και ο προπονητής, γι' αυτό δεν το. Δεν έκανα.
1: Μικρό το κακό, γιατί είναι διακοπή. Θα χάσει ένα παιχνίδι, λέω.
0: Ναι, το να χάσει ένα παιχνίδι είναι το λιγότερο, ναι. Το θέμα είναι πόσο. Ναι, αλλά. Χάνει πολλά περισσότερα όταν είναι τραυματίας ένας ποδοσφαιριστής. Αγωνιστικά εννοείς για κάποιους αγώνες της ΑΕΚ.
1: Είναι άλλο να ήταν συνεχόμενα παιχνίδια και να έχει τρία παιχνίδια.
0: Να έχει τώρα και τα πόνατα. Βεβαίως. Σωστά. Πολύ σωστή και αυτή η επισήμανση. Να πάω λίγο στο μπάσκετ που έλεγα προηγουμένως. Γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε και αθλητική εκπομπή μεταξύ άλλων. Να τα τσεκάρω λιγάκι. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα EuroLeague Super Cup, έτσι. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός, τόσο νωρίς, ναι. 5 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτης. Με ρωτάτε γιατί είναι Ντουμπάι μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί.
1: Γιατί είναι εκεί, γι' αυτό.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, έπρεπε να είναι και μια ομάδα. Στις 8 η ώρα είναι το άλλο παιχνίδι. Το Σάββατο θα γίνουν ύστερα τα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση, η οποία προφανώς θα δίνει και κάποια χρήματα όχι μόνο στην Ευρωλίγκα αλλά και στις ομάδες. Οπότε και οι ομάδες στο πλαίσιο ενός από το να πάνε σε ένα τουρνουά, απλά σε ένα τουρνουά.
1: Πάμε σε ένα επίσημο τουρνουά.
0: Δείτε το και κάπως έτσι. Είναι το πρώτο Super Cup, οπότε έχει μια δικαιολογία.
1: Και έχουμε αύριο και Παύλο Γιανακόπουλο, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και προηγουμένως. Έχουν αλλάξει λίγο οι ώρες γιατί κάποιοι κανονίζαν κάτι μισά ώρα διαφορά. Το σωστό είναι ότι. Αντί για 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός με την Μπουρκ θα γίνει 9 και 4 ασχέτως τώρα αν τα επίσημα site που βλέπω εδώ, όχι τα επίσημα, κάποια site που βλέπω εδώ το έχουν στις 9 και νωρίτερα Παρτιζάν ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει γίνει 6 και 4 θα το τσεκάρω τώρα αμέσως γιατί το δίνουν 6 και θα το τσεκάρω και επειδή το είχα σημειώσει. Λοιπόν, 5 και μισή ΠΑΟΚ Παρτιζάν και 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουρκ. Ορίστε, σας δώσαμε και αυτά τα στοιχεία. Για το Super Cup που ρωτάει ένας φίλος στο μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχουν καταλήξει.
1: Πάντως,
0: οριστικό είναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι, έλεγα για το Σαν Αρίνα, αλλά μάλλον πάει για Περιστέρι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αν και πάω και εκεί.
1: Χωρίς οπαδούς.
0: Και χωρίς οπαδούς.
1: Νομίζω χωρίς οπαδούς.
0: Και χωρίς οπαδούς, άστα δεν έχει κανένα.
1: Έτσι δεν αξίζει.
0: Δεν αξίζει, δεν πάει περιπτώσει, δεν είναι μόνο μπάσκετ
1: τώρα.
0: Για να δούμε
1: ένα
0: αγώνα. Ναι. Εντάξει, πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι χωρίς φιλάθλους είναι στοιχείο.
1: Τίποτα. Δεν είναι. Είναι άνοστο στο φαγητό.
0: Σωστό. Θερμά συγχαρητήρια στον Όφη, γιατί όντως μιλάμε για μεγάλη νίκη. Αλλά ένας συνακροατής ρωτούσε πριν τι του λείπει του Κόντου σε σχέση με τους άλλους μεγάλους προπονητές. Η απάντηση είναι μία και εύκολη. Πίεση. Άλλο να είσαι outsider και άλλο να έχεις την πίεση του αποτελέσματος.
1: Αλλά και στον Παναθηναϊκό δεν ήταν.
0: Καθημερινή βάση.
1: Είχε πάρει κυπελάκια, έτσι. Ναι. Δεν υποτιμήθηκε κάτι.
0: Ο Παναγιώτης από Σαντορίνη τώρα στείλε το μήνυμα. Γι' αυτό είπα να μην το συγκρίνουμε, δεν έχει νόημα, αλλά ότι έχει μια πολύ καλή παρουσία ένας Έλληνας προπονητής σε σχέση με έναν Ιταλό στον ΠΑΟΚ, με έναν Δανό στον Παναθηναϊκό, με έναν Σέρβο στην ΑΕΚ και με έναν Βάσκο, τέλος πάντων με έναν Ισπανό,
1: στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ναι. Μέχρι στιγμής έχει νικήσει και τον Ολυμπιακό, έτσι, ο Κόντης τώρα. Και πήρε και το Super Cup. Και πήρε και το Λουτσέσκου, τον είχε πάρει στο κύπελο.
1: Είναι εξαιρετικός, δεν το ζητάμε τώρα, έτσι. Είναι εξαιρετικός. Βέβαια, πολλές φορές τυχαίνει ένας προπονητής να δίνει μια ομάδα να είναι ταμάμ, 100%. Και κάπου αλλού μετά να μην το έχει. Δεν είπα ότι σχέδια για τον Κόντι. Ούτε τον καλύτερος, αλλά ούτε ότι είναι της πλάκας. Και πιστεύει στον εαυτό του, πάντα ήθελε, ζητούσε την ευκαιρία εδώ τα τελευταία χρόνια να είναι κάπου πρώτος προπονητής.
0: Ναι, πιστεύει στην δυνατότητα.
1: Ναι, και καλά κάνει.
0: Εντάξει, το αποδεικνύει άλλωστε. Ο φίλος μας εδώ, ο Κρις, λέει ότι το να βάζεις μαγιά δεν είναι να βάζεις 8 γκολ στο αδύνατο. Κανένας δεν είπε για μαγιά. Εγώ είπα για σεβασμό. Το να τραβάς χειρόφρενο, να αρχίσεις αλλαγές ο προπονητής, να τους λέει
1: και θαλαρά. Και τις δύο αναγνώσεις τις ακούω και τις δέχομαι.
0: Ναι, δεν μιλάμε για μαγιές. Μαγιές τώρα είναι αλλού.
1: Ξέρω και εγώ με τις άποψη ότι κατεβάζω ρυθμό. Ναι. Αλλά και αυτό που λες το ακούω. Και το...
0: Γιατί,
1: ναι. Έχει...
0: Εγώ θα σεβαστώ και την ομάδα που θα, πώς θα το πω, που θα κόψει ρυθμό.
1: Εγώ είμαι υπέρ της αυτής της άποψης.
0: Έβαλε 6 γκολ σε ένα ημίχρονο που ό,τι έκανε τις έπιανε. Ο Μάνταλος έκανε 4 ασίστ, έτσι. Το ρεκόρ ποιος το έχει, ξέρεις?
1: Όχι, για πες.
0: Με 6 ασίστ σε ένα αγώνα. Οχ, δεν θυμάμαι ποιον αγώνα.
1: Πόσα γκολ μπήκαν και κάνει εδώ σε 6 ασίστ?
0: 6 ασίστ ο Λιμπερόπουλος ήταν με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα. Εντάξει. Μισή πληροφορία σας έδωσα, πείτε ότι δεν σας το είπα. Να ξέρετε ότι ο Λιμπερόπουλος είχε εξαίσθηση. Σε ένα μάτσο είχε ευκαιρία. Ο Μάνταλος, φυσικά φαντάζομαι δεν ασχολήθηκε ποτέ ο Μάνταλος με τα στατιστικά αυτά. Και γιατί όχι. Μπορούσε να το κάνει, βγήκε νωρίς από τον αγώνα. Ορίστε. Έβγαλε και το Μάνταλο που πήγαινε. Δηλαδή, μπορεί και έβαλε 6 στο πρώτο και στο τελευταίο λεπτό.
1: Εγώ λέω και τα δύο, εγώ είμαι υπέρ. Του να κατεβάζω.
0: Μπορεί και να κατέβασε. Μπορεί και να κατέβασε στο δεύτερο. Δεν μπορεί να κατεβάσει ρυθμού στο 35. Τι να, επειδή έβαλε 4 ή 5. Στο 35 κατεβαίνουν ρυθμοί. Μπαίνει μέσα. Ένα αγώνα που σου βγαίνει εύκολα ω αποτέλεσμα, το κάνει σαν μια καλή προπόνηση. Δεν μπορεί να ρίξει ρυθμό στην προπόνηση, να το δει και έτσι. Θα το ρίξει πιο αργά. Ενδεχομένως η ΑΕΚ έριξε λίγο το ρυθμό του στο δεύτερο. Οπότε και αυτό το σεβόμαστε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό. Πόσο να το αναλύσουμε αυτό?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω.
0: Το κουράθαμε. Λοιπόν, τονίζει όμως ο Κρίς ότι μετά τη διακοπή. Όχι, λέει, μαγιά είναι ο δυνατός να βάζει. Καλά, δεν μιλάμε για μαγιές. Εσύ λες για μαγιές τώρα. Βάζει 6 στο δυνατό και έχουμε πολλά παραδείγματα. Σύμφωνο, και 8 έχουμε παραδείγματα. Έτσι, δεν πιανόμαστε σε παραδείγματα τώρα. Μετά τη διακοπή έχουμε και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μην ξεχνιόμαστε. Εντάξει, τώρα σε 3 εβδομάδες θα δούμε.
1: 0-1.
0: Να δούμε και το Παναθηναϊκό στα ντέρμπι. Έπαιξε ένα ντέρμπι.
1: 0-1.
0: Με τον ΠΑΟ.
1: Ναι.
0: Τι 0-1. Α, τα νικήσει ο Παναθηναϊκός. Το βάζει τώρα, στέλνει μηνύματα. Με μαθητές θα γίνει το Super Cup στο Περιστέρι, τονίζει εδώ ο Κρις. Στο Νέστο, γιατί δεν έβαλε 8, τι έγινε? Δεν μπορούσε να βάλει 8.
1: Καλά τώρα.
0: Γιατί δεν έβαλε 8 και γιατί. Έλα τώρα. Μην το κάνετε.
1: 0-3 τότε.
0: Όταν ξεκίνησα να στέλνω σε ένα μηνύματα, ήταν πριν ένα χρόνο περίπου. Ένα ακροατή σου είπε ότι ο Θοδωρίδης δεν αφήνει άλλη ομάδα να βγει στο Champions League για να παίρνει όλα τα λεφτά Ολυμπιακός.
1: Αστεία πράγματα.
0: Τώρα αυτό δεν μπορώ να το υιοθετήσω σε καμία περίπτωση. Σου έγραψα ότι δεν είναι έτσι και λόγω δουλειάς θα έπρεπε να ξέρεις και να πεις στον ακροατή πώς έχουν τα πράγματα. Και μου είπες ότι λέω όλο εξυπνάδες. Πριν από ένα χρόνο όλα αυτά. Άρχισες μάλλον να ενημερώνεις και είπες ότι θα βγάλεις την επόμενη το Δημάτο από Νιόν και πράγματι τον έβγαλες και έμαθες ότι δεν έλεγα εξυπνάδες. Δεν είπα κουβέντα τότε, γιατί θεώρησα εντάξει, έκανε το λάθος. Αλλά μετά τη ξυπνίδα λέω και ψέματα. Έξαλλος. Οργισμένος. Δεν σε είπα ψεύτη πάντως. Εσύ όμως το παρατραβάς τώρα και δεν καταλαβαίνω για τι θέλεις.
1: 0-3.
0: 0-3.
1: Αυτό θέλει.
0: 0-3.
1: Τετέι.
0: Α,
1: Ουναή.
0: Τώρα κατάλαβα.
1: Και είναι αυτό.
0: Αφού έχετε ντουέτα σήμερα, αν έχετε και μπορείτε, βάλτε Παντελέη Δε Με Καρά. Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ωρε φίλε. Ναι, καλά. Ξέρεις, σεβόμενος τα μηνύματα που στέλνει ο άλλος. Γι' αυτό και διαβάζω και τα μηνύματα. Αλλά εντάξει, η σημασία πώς τα εκλαμβάνει ο καθένας τα μηνύματα που λαμβάνει ή στέλνει. Το ΠΑΟΚ ξέρουμε πως τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Με 10 ο ΠΑΟΚ και πέναλτι κλοπή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γκρίς.
1: 4-0 κανονικά πέναλτι το παιχνίδι. Μα τώρα θέλω και εγώ να τους πικάρω, γιατί αυτά που διαβάζω δεν υπήρχε παιχνίδι. Σβηστά το πήρε το παιχνίδι.
0: Σβηστά, αφού από το 15 έμεινε με 10 ο ΠΑΟΚ.
1: Εκεί.
0: Τι εκεί, δηλαδή τι έπρεπε να κάνει και διπλό. Ο ΠΑΟΚ για να αποδεχθείς ότι έπεσε με. Είχε πέσει πολύ απόδοση του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το αντιμετωπίσει το παιχνίδι έτσι. Ήταν καλός και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, εννοείται, αλλά όταν είσαι με 10 παίκτες. Και είναι καλός και ο άλλος.
1: Ναι, αλλά, όχι, αλλά δεν έχασε γι' αυτό, γιατί ήταν πολύ καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ναι. Η εικόνα του αγώνα, αν δεν έμενε και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός, θα μπορεί και να ήταν. Η εικόνα του αγώνα, λέω. Δεν λέω τι φαντάσματα. Μπορεί και να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα βάσει της εικόνας. Μετά που έμειναν 10-10, ισορρόπητες. Νίκησε ένα 0 στο 10-10. Νίκησε ένα 0 ο ΠΑΟ.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Το σε καλύψαμε, πιστεύω. Ο Γιώργος στέλνει το μήνυμά του και λέει: σχολιάστε. Αν θέλετε το απίστευτο ιβρεολόγιο Καρυπίδη σε μάτος στον τέρμι ΠΑΟ Κάρης και την ποινή χάδι του αθλητικού διευθυντή 15 μέρες από τους αγωνιστικούς χώρους, ευχαριστώ. Τι να σχολιάσουμε, όταν ο άλλος βρίζει σύμφωνα και με τον αθλητικό δικαστή, δηλαδή το αποδέχομαι. Για σε τιμωρώ, το αποδέχομαι. Βεβαίως, βάσει νόμων μπορεί αυτή να είναι η ποινή. Ερμηνείας νόμων. Κανονισμών τέλος πάντων, να το πω σωστά. Μπορεί αυτή να είναι η ποινή. Εγώ ξέρω ότι φίλε μου.
1: Λες το ποινή χά, δηλαδή τι θα μπορούσε, ήταν τετράκι ισόβια.
0: Δεν ξέρω. Λέει ότι είναι επειδή χά. 15 μέρες όταν βρεις έναν. Το μάτος, ας πούμε, τον χ μάτος. Πρώτα απ' όλα, αν βρεις εγώ εσένα, Γιώργο, ή εσένα Δημήτρη, τέλος πάντων, να μην μπλέξουμε τον Γιώργο. Μπορείς να μου κάνεις μήνυση, να κλείσει και μέσα που λέει ο λόγος.
1: Καλά, δεν πάμε σε 6 χρόνια. Μπορεί να φάω 15 μέρες, ένα μήνα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τον ποινικό κώδικα, γι' αυτό και δεν τα αναπτύσσω περισσότερο. Το διαβάσαμε όμως, Γιώργο, το μήνυμά σου. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες μας. Πάντως η ΑΕΚ όντως λίγο σεβασμός.
1: Παλιότερα πάντως οι ποινές ήταν στα δικαστήρια 22 μέρες φυλάκιση και 3.000 μεταλλικές δραχμές. Ήταν μεταλλικές, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Για εξύβριση και τέτοια.
1: Ναι.
0: Και προσβολή.
1: 12 μέρες, έτσι, ναι.
0: Τον είπε Καραγκιός και μετά πήγα στο δικαστήριο και λέει είναι ένας εθνικός.
1: Πάρε να μην λέμε. Ναι.
0: Καλησπέρα, λέει, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες μας. Πάντως η ΑΕΚ όντως λίγο σεβασμός δεν βλάπτησε έναν αδύναμο. Μην τη γυρίσει κάρμα μόνο και. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για το κάρμα. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Γι' αυτό είπαμε ότι δίστανται οι απόψεις, αλλά όλες είναι σωστές οι απόψεις. Δηλαδή η Γερμανία στο Μουντιάλ. Ποια ομάδα τώρα δεν τα θυμάμαι. Κουρασάο ήταν.
1: Ναι.
0: Κουρασάω.
1: Που λέγανε ότι θα κάνει ρεκόρ, θα ρίξει 10 γκολ και τέτοια λέγανε.
0: Ναι, έβαλε 7.
1: Ναι.
0: Έβαλε 7 σε μια ομάδα και το επόμενο αγώνα τον έχασε. Θα μείνει έξω η Γερμανία μετά. Δηλαδή δεν είναι. Αυτό το κάρμα, σε αυτό το κάρμα συμφωνώ. Γι' αυτό και πολλές φορές οι ομάδες τραβάνε και χειρόφρενο σου λέει εντάξει, αυτό το έχω καθαρίσει τον αγώνα, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά είναι. Άμα βλέπατε τον αγώνα, δηλαδή κάθε του Μάνταλου ήταν γκολ. Τι να κάνει,
1: και τι έκανε,
0: να το πετάξει άλλο.
1: Δεν θα παίξει, να την πετάξει. Άμα την πετάγανε έξω, θα έλεγα να το έχουν βάλει στοίχημα να παίξει. 4-0.
0: Δηλαδή, όταν δέχεις και πολλά γκολ, πρέπει να τρως και λίγο σίδερα για να προστατεύσεις και την ομάδα σου. Και μάλιστα, εδώ μια παρένθεση πολύ χαρακτηριστική. Η ΠΑΕ Πανσεραϊκός ανέβασε το λογότυπο σε μαύρο φόντο. Και καλά, μαύρη μέρα, δεχτήκαμε 8 γκολ. Με Ρεάλ και Σίτι που θα είναι αυτή ο Πανσεραϊκός, να δούμε αν στραβώσει και δεν σταματάνε και αυτοί. Δεν νομίζω ότι θα σταματήσουν και αυτοί. Αυτοί συνήθως Οι συγκεκριμένες ομάδες μπορεί να κόψουν. Είναι κάποιες ομάδες όμως δεν κόβουν. Παραδείγμα την Μπαρτσελόνα. Δεν κόβει. Προχθές έβαλε 7 αντί για 17. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι εύκολο. Καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια στον δεμένη ομάδα. Το είπαμε αυτό. Ε? Ναι. Άριστο διάβασμα των αντιπάλων από τον Κόντι και το επιτελείο του. Όχι, δεν το διάβασα. Τώρα το διαβάζω. Πολλά μπράβο στην ομάδα. Δίψα για διάκριση. Που παίζουν για το σύνολο, τονίζει ο Μιχάλης, και συμφωνούμε απόλυτα φυσικά μαζί του. Αν βάλετε καλά, βάλτε το χαλάρα. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κανένα τουέτο με καρά, αν έχουμε κανένα τουέτο. Ναι, εντάξει, χαλαρά το τραγούδι, χαλαρά δεν το λέει ο... δεν το λέει ο φίλος μας. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα ποιος το λέει. Πάζεις. Ναι. Συσυγκρού.
1: Ξέρεις αυτό το πράγμα εσύ?
0: Ναι ρε, εσύ, γιατί όλα τα ξέρει ο Αλέξανδρος. Γιατί τι θες, μόνο μότο έρχεται να σου λέει?
1: Μου κάνω μεγάλη εντύπωση που ξέρει το λέω αυτό ο Πάζης.
0: Εντάξει, το χαλαρά δεν είναι. Δουλεύαμε και σε μπουζούκια, λέει.
1: Εντάξει, άμα δούλευες εκεί τότε το ξέρεις. Εντάξει.
0: Όχι, δεν δούλευε εκεί, δούλευε σε μπουζούκια. Δεν ναι, ναι. Δούλευε σε πιο παρακμιακά, φαντάζομαι. Έτσι. Αν έχεις κανένα ντουέτο με καρά, να το βάλεις τότε για το φίλο μας που θέλει εδώ. Ο Κρίς, δεν μας είπε ο Δημήτρης. Α, καλά, συνεχίζεται. Και το εντυπωσιακό πως έφυγε αλόβητος ο Καρυπίδης από την Τούμπα. Δηλαδή, τι έπρεπε να τον πατήσουν για κάτω, Κρίς. Δεν μας είπε ο Δημήτρης ότι το πέναλτι είναι στο 1-0 που δεν δίνει στον ΠΑΟΚ και με 10.
1: Κάνα πέναλτι, ήταν έγινε φάουλ πριν.
0: Να ορίστε.
1: Ψα πάντα. Άμα θέλεις.
0: Αυτές οι συζητήσεις για τις
1: ναι,
0: διαιτησίες.
1: Άμα θέλετε, ναι.
0: Πρέπει να είναι παιδιά.
1: Όπως έλεγε και μια ψυχή, κάντε ομάδα για να κερδίσει και τη διαιτησία.
0: Αφήγουμε στις 4 το πρωί. Ναι, ναι, η Ρωσιλία. Όχι. Καμία σχέση.
1: Είναι η Ρωσιλία.
0: Όχι, ένα μήνυμα του Αλέξανδρου. Ναι. Καμιά χαρά, μια χαρά, Αλέξανδρε, μην τρελνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, τραγούδι. Ο μαέστρος τώρα κάνει κάτι εκεί πέρα. Μιλάει με το άλλο τμήμα. Αλχημιστές με Βασίλη Καρά. Λόγια φιλικά, λέει εκεί. Ωραία, μπράβο. Αυτό, ορίστε. Σε καλύψαμε και σένα.

0: Να, αυτά κάνεις τώρα, μου τους φουντώνεις, κάτι να τους μαζέψω εγώ τώρα. Νομίζω ότι μπορείς να πικάρεις τον εαυτό σου, λέει ο GK. Παναθηναϊκάκηδες, λέει στο τέλος. 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και για να κερδίσεις φέτος σε έναν αγώνα πρέπει ο διαιτής να σου δώσει πρώτα μπενάλτι και μετά να αρχίζεις να βάζεις τα γκολ.
1: Περίμενε κάτι, το πω μια μερημηνία λίγο, να τη βρω ακριβώς και την ώρα. Συνέχισε, διάβασε και τα υπόλοιπα μήνυμα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Το δηλητήριο που ζητάς, Χρήσα μου, τώρα παίξαμε καρά, το Σάββατο. Το Σάββατο και αύριο.
1: 12 Οκτωβρίου νομίζω τα πάλι ρεπό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι η επομένη από τον ντέρμπι.
0: Α, εντάξει. Ρε, μη τσιμπάτε, ρε.
1: Και άλλος ο φίλος που έλεγε για το Βενιζέλος. Στο Βενιζέλος θα υποδεχτούν την ομάδα μετά το 0-3 στη Τούμπα.
0: Ναι.
1: Δεν είπε ένας ότι θα χάσουν στον επόμενο γύρο από το Βενιζέλος.
0: Ναι. Α, γι' αυτό.
1: Ρίσεις.
0: Στην καζούρα είσαστε καλοί.
1: Δηλαδή, σας λέει άλλος κάτι και αμέσως έχετε κήρυξη επανάσταση.
0: Εντάξει, κάποιοι είσαστε, βγάζετε και εμπάθειες. Όχι μόνο για τα ποδοσφαιρικά, νομίζετε.
1: Όχι μόνο, εντάξει,
0: βλέπετε φαντάσματα. Δεύτερο γύρο θα χάσεις από τον Βενιζέλος.
1: Βενιζέλος.
0: Τι φάουλ πιο μπροστά, αφού έδωσε κόρνερ με πράσινα γυαλιά, βλέπεις.
1: Το ξέρω, με πράσινα γυαλιά και είναι πάρα πολύ ωραία, μου πάνε πάρα πολύ.
0: Δεν είπε ο διαιτητής.
1: Είμαι πολύ γοητευτικό.
0: Δεν είπε ο διαιτητής φάουλ πιο μπροστά, έδωσε λαθασμένο κόρνερ. Αυτό και το. Μάτσο με τον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Καλώς ορίσατε. Στη νέα εποχή Βαρδινογιάννη.
1: Έτσι, μπράβο. Ειδικά όταν ο Βαρδινογιάννης ασχολείται πάρα πολύ. Τότε πήρε και ο.
0: Εννοήσα όπως την εποχή του.
1: Τώρα, άμα το σοβαρέψουμε, θα απαντήσω και θα στέλνετε μετά μέχρι τις 6 το πρωί και δεν σας πάει.
0: Εντάξει, για σοβαροί να είμαστε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει ντε και καλά να υπάρχει αντιπαράθεση, ρε Δημήτρη. Θέλεις ένα 0-3 με Μπέρκ Μπράνιτς.
1: Ορίστε. Με βοηθάνε κιόλας, έτσι.
0: Ή 0-1 με Δημήτρη Παπαδόπουλο στο 90, σε ρωτάει. Α, ψάχνατε ντουέτο, λέει, δεν το ζήτησε η Χρύσα. Πάντως είναι τρομερή επιλογή αυτή η Χρύσα που έστειλες. Είναι καλό τραγούδι. Καλό τραγούδι, βάλαμε καρά. Θα βάλουμε κάτι άλλο πιο μετά. Χέρι βοηθείας έδωσε η Χρύσα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάσος, άλλος Τάσος τώρα φαντάζομαι αυτός. Γεια σας, καλή εκπομπή. Να αγιάσει το στόμα σου, Δημήτρη. Όλοι ενωμένοι για το πρωτάθλημα. Τάσος από Τρίπολη. Γεια σου, Τάσο. Έχετε λυσάξει, ρε εσείς. Έχετε λυσάξει. Να κάνω μια παρένθεση τώρα και με τα μηνύματα και με τα τραγούδια. Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών στο Ευρωβόλεϊ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέλος πάντων. Και για τον πρώτο όμιλο η Εθνική τερμάτισε στην τρίτη θέση, γιατί σήμερα νίκησε και 3-1 τη Σλοβακία. Τρεις νίκες έχει κάνει, πέρασε τώρα στη φάση των 16.
1: Τρεις συνεχόμενες νίκες, έτσι.
0: Ναι, τρεις νίκες και φαινόταν τελειωμένη η Εθνική, αλλά οι εμφανίσεις είναι καταπληκτικές σε όλα τα μάτς.
1: Ακόμα και με την Ιταλία που έχασε, που η Ιταλία είναι ομαδάρα.
0: Ναι.
1: Το πάλεψε αρκετά. Ήταν...
0: Η Ιταλία τώρα μπορεί να την βρει στα προημιτελικά. Κακό αυτό, αλλά δεν υπάρχει και τερματίζει τρίτος, δεν μπορείς να τα γλιτώσεις.
1: Ας πάμε εκεί και
0: εντάξει. Στους 16 θα αντιμετωπίσουμε τη Φιλανδία στο Τωρίνο. Αν περάσουμε, την Κυριακή 5 η ώρα είναι αυτό το μάτς, και αν περάσουμε θα παίξουμε λογικά με Ιταλία, που είναι και το φαβόρι, στο Μιλάνο αυτό το παιχνίδι. Το καλό με την πρόκληση στους 16 είναι ότι έχει εξασφαλίσει, και αν το έχω καταλάβει και καλά και από το σύστημα, έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της Εθνική και στο...
1: Στο Μουντοβόλεϊ.
0: Μουντοβόλεϊ, ναι, αυτό. Τα λέμε Μουντοβόλεϊ, τα έχουμε κάνει.
1: Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα.
0: Μουντοβόλεϊ.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βόλεϊ.
0: Ναι, παγκόσμιο κύπελο.
1: Κύπελο.
0: Ωραίο, καλό είναι αυτό.

0: Το καλύτερο ντουέτο είναι Ρέμος Γαρμπή, Ασυμφωνία Χαρακτήρων. Ρίχτω, λέει Σάκη. Εντάξει, άμα το βρει θα στο δείξω. Αφού το ρίξαμε τώρα και στο φινάλι της εκπομπής και σε παραγγελίες ντουέτα. Είδες, τους καλόμαθες με τέτοιες παραγγελίες και θέλουν όλες τις ώρες να κάνεις jukebox. Είπαμε, μόνο Σάββατο. Ναι, αλλά θα βάλαμε δύο τώρα.
1: Εσύ τις κοκομαθαίνεις, εγώ δεν λέω τίποτα.
0: Δεν μπορώ εγώ να τη σταθώ, δεν μπορώ να τη σταθώ, είναι αλήθεια. Αν το βρει, πάντως θα το βάλει ο Αλέξανδρος, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ευρώπη, άρα εύκολα το πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κούραση. Καλά, δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Αν μιλάμε
0: είναι...
1: ποδοσφαιρικά, είναι ότι η ΑΕΚ είναι μισό βήμα μπροστά, επειδή είναι έτοιμη η ομάδα, αλλά έχει το Champions League.
0: Είναι, ο πέρσι ο Ολυμπιακός ταλαιπωρήθηκε από το Champions League.
1: Από την άλλη...

0: με τους Τσέχους και φέρει σοπαλία στο ΆΚΑ, τα μηνύματα, τι λέγανε, άντε να φύγει, δεν μπορούμε. Με το, για τον Καμαρά τι λέγανε, παλτουδιά.
1: Ναι,
0: και
1: ίδιοι... ένα λεπτό όμως. Αυτοί το λέγανε. Το λέγανε γιατί είναι τρελή. Αυτό που βλέπανε.
0: Ναι, αλλά όταν είναι μια
1: δεν
0: καινούργια...
1: έδειξαν υπομονή όμως να περιμένουν.
0: Έτσι, θέλει χρόνο
1: αυτό
0: μια
1: που έβλεπαν ήταν αυτό.
0: Ναι, δεν αλλά δεν μπορεί να πεις σήκω φύγει προπονητή σε 15 μέρες.
1: Όχι. Αυτό έχεις δίκιο. Αλλά αυτό που έβλεπα και το Καμαρά. Ο Καμαρά ο οποίος βγάζει μάτια τα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει, τώρα το χθεσινό δεν το λογίζω ως κριτήριο. Αλλά το προχθεσινό τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για τους υπόλοιπους. Απλά τον Καμαρά επειδή τη βρίζαν όλοι. Όλοι είπαμε για τον Καμαρά.
1: Ένας,
0: όλοι.
1: Μπλαζέ παίχτης ήταν που έκανε και λάθη. Δεν ήταν ότι. Δηλαδή και τακτικά ήταν λάθος. Και στα μαρκαρίσματα ήταν λάθος.
0: Σε όλα θέλει
1: και
0: χρόνο.
1: Ήταν λάθος. Και στα τρεξίματά του δεν
0: ένα
1: ήταν κατάλληλα.
0: Ένα χρόνο πίσω τον Ταμπόρδα. Που ίδιο ο Παναθηναϊκός ήθελε τον δώσει ιδανικό στο Λεβαδιακό. Ναι. Τον Ταμπόρδα. Και είναι τώρα ο καλύτερος παίκτης και μπορεί να παίξει εθνική Ιταλία.
1: Εδώ σταχωρήθηκε και... όλοι οι Παναθηναϊκοί επειδή τραυματίστηκε.
0: Επειδή έχει ιταλικό διαβατήριο, μπορεί να παίξει εθνική Ιταλία.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής της Ιταλίας έχει μιλήσει μαζί του.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Φοβερό πράγμα. Δημήτρη Μπρο, άσε ρε φίλε μου τα παιδιά, είπαμε να βλέπουμε όλη την ίδια τηλεόραση, Ολυμπιακός είμαι. Για πες τα τραγούδια που έβαζες ήταν για παιδιά του Δημοτικού, γιατί ο δικός μου μεγάλωσε και μου λέει να του βάζω Λέξ για να τον πάω στο γυμνάσιο.
0: Λέξ είναι ωραίος.
1: Αν δεν έχεις βάλει ποτέ Λέξ.
0: Νομίζεις. Πώς δεν έχουμε βάλει Λέξ, δεν μπορούμε να βάζουμε κάθε φορά Λέξ, έχουμε βάλει Λέξ.
1: Έχουμε βάλει.
0: Έχω βάλει και με ντουέτο με Αλεξίου, ναι. Και μόνος του Λέξ.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Και ο Λέξ είναι ένα παράδειγμα προς όσους έχουμε παιδιά του γυμνασίου που ακούν αυτή τη μουσική παραπλήσια. Πες, άκου και αυτόν. Είναι δύσκολο σε ένα πιτσιρικάκι να του πεις βάλε να ακούς ροκ και καλά. Που άλλο είδος μουσικής. Ναι. Που είναι κάτι παραπλήσιο. Άκου και το Λέξ.
1: Είσαι εριστικός τύπος, πάρε σύνταξη να ηρεμήσεις.
0: Δυστυχώς θεωρώ έχω πολλά χρόνια ακόμη. Δυστυχώς δηλαδή έχω πολλά χρόνια.
1: Ναι. Μπορεί να το στείλω για μένα όμως.
0: Σε μένα το λέει, θα με βάσει το κεφάλι.
1: Πολλά χρόνια ακόμα.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Έλα ρε Δημητράκη. Να φτάσω τα χρόνια σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, χρωστάμε ένα τραγούδι στο φίλο μας εδώ, Ασυμφωνία Χαρακτήρων και τη Γαρμπή Αντώνης Ρέμος.
0: Αυτό το ζήτησε.
1: Ποιος?
0: Ο ίδιος.
1: Όχι, ένας άλλος φίλος. Ναι, τώρα το χάσα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Έχει βάλει Λέξ, λέει ο Χρήστος. Επιβεβαιώνει.
0: Σαφέστατα. Δεν ξέρω εγώ τι βάζω. Βέβαια, Λέξ είναι. Δεν είπα από τους αγαπημένους μου.
1: Αλλά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι τον ακούω. Ναι.
1: Πότε μαζί με εμένα έχεις βάλει Λέξ. Δεν είναι θα το θυμόμουν.
0: Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Και μαζί.
1: Και μαζί.
0: Δηλαδή, χαμπάρι ο Τρίφωνας, εσύ λέω δεν πήρες χαμπάρι.
1: Ναι, δεν πήρα χαμπάρι. Λες. Θα δούλευα και την ώρα.
0: Σκληρά.
1: Έχει βάλει Λέξ ο Δημήτρης, το επιβεβαιώνει λοιπόν ο φίλος μου. Αν δεν θέλετε εσείς σύνταξη, λέει η Γρίζα, θα πάρω εγώ.
0: Όχι, εγώ θέλω, αλλά είναι
1: πάρε
0: μακριά.
1: Μια σύνταξη. Πάρε μια σύνταξη.
0: Είναι μακριά, είναι μακριά.
1: Ευχή από τις καλύτερες. Ναι. Πώς λέει να πας να κοιμηθείς.
0: Ναι, πάρει σύνταξη.
1: Να πάρει σύνταξη. Ωραίο τραγούδι.

0: ζητώ. Ο Κρις εδώ πέρα όμως, ενώ είπατε αυτά που είπατε τέλος πάντων, και όχι μόνο με τον Κρις και με άλλους, και διαφωνήσατε στο τέλος, σου κλείνει να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, Τάσο και Δημήτρη.
1: Αυτό έλειπε, περιμενάκι μου, εντάξει. Πρέπει να καταλαβαίνει.
0: Άλλοι κρατάνε όμως.
1: Α, σου πω, ήταν παιδιά.
0: Μανιάτικο.
1: Ήταν ένα τύπος, πάνε τώρα πολλά χρόνια. Ευχές άσχημες για καρκίνους και τέτοια.
0: Α, καλά, εντάξει. Αυτά είναι βλακίες.
1: Την επομένη το πρωί λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Τον παίρνω από απόκρυψη. Ναι, ποιος είναι, λέω γαϊμάς μου. Τι θες? Τι λέω, ρε φίλε, όλα καλά. Αλλά όχι καρκίνους, λέω, κρίμα είναι. Ναι. Πες μου ό,τι θέλεις, λέω, βρήσε με, αλλά όχι καρκίνους. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, θα λες ότι αυτός είναι ο καλύτερος φίλος.
0: Κατάλαβε ότι δεν υπήρχε λόγος να λέτε αυτά
1: τα
0: πράγματα.
1: Αλλά το μήνυμα το χτεσινό με το σημερινό, είναι σαν να μπήκε στην ψυχή ενός άλλου άνθρωπου. Ο ίδιος.
0: Συνειδητοποίησε ότι δεν υπάρχει λόγος να λέμε τέτοια πράγματα, άλλη μόνο. Λοιπόν, είδα όλα τα παιχνίδια της Εθνικής, λέει ο Τάσος. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε αξιοπρεπή ομάδα. Σλοβενία, Σουηδία, Σλοβακία και Φιλανδία είναι πάνω από μας το ranking. Πολύ σωστά το λες. Πολύ καλή δουλειά ο Καβαλιώτης coach, ο Χριστοφιλδέλης. Πρώτα απ' όλα είναι ένα παιδί του βόλεϊ. Ο Χριστοφιλδέλης δεν είναι απλά ένας προπονητής. Με πολύ μεγάλη καριέρα. Και όλο το team. Η καλύτερη πορεία της Εθνικής τα τελευταία πολλά χρόνια. Έτσι όπως το λες είναι, και καλό να έχουμε το νου μας. Και μην ξεχνάμε και τα κορίτσια πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες, πόσο καλά πήγαν στο Ευρωβόλεϊ των γυναικών. Εβάλε ρε φίλε το ντουέτο Λεξ Αλεξίου για κλείσιμο.
1: Άντε, για κλείσιμο όχι, αλλά τώρα.
0: Για να καταλάβεις κάσπακα από Λίμνο, Γιάννη, τι φίλους έχεις. Και είναι και Παναθηναϊκάκιας, οπότε σε κάλυψε, έτσι.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα. Μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Ωραίο κομμάτι. Και για να είμαι ειλικρινής, επειδή είμαι και άμπαλος που λέει και Πασκάλης, είσαστε άμπαλοι λέει. Εντάξει, καληνύχτα άμπαλοι, χιούμορ κάνει. Εννοείται ότι είμαστε μπαλαδόροι. Έχω να πω ότι είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και επειδή κατηγορούμε πάρα πολύ την νεολαία, την πιτσιρικάρια, ότι τι ακούει, ο Λεξ όχι απλά γεμίζει στάδια, δηλαδή αυτό που λέμε μέσα για τη Νέα Σμύρνη, την καρήκη 20.000 στη Νέα Σμύρνη και ψαχνόντουσαν οι μεγαλύτεροι, ψαχνόμαστε να το πω καλύτερα, ποιος είναι αυτός που ξαφνικά γέμισε τη Νέα Σμύρνη. Ένας άγνωστος.
0: Καθάρι Τζόγλιο, βέβαια, καθάρι Τζόγλιο το γέμισε.
1: Αλλά εκεί που έγινε το μπαμ, έγινε με τη Νέα Σμύρνη, που την επόμενη μέρα ήταν, όχι πρώτη είδηση, αλλά ασχολήθηκαν όλα σχεδόν τα τηλεοπτικά δελτία με το Λεξ. Τους ανάγκασε.
0: Η Χρύσα σου αναγνωρίζει πάντως το εκπληκτικό τουέτο που έβαλες. Μπράβο Επιτρόπου. Μπράβο Δημήτρη, συγγνώμη. Και εκτιμένη ταχύτητα. Ο Γιάννης λέει ότι είμαστε καλή παρέα, λέει, και τα λέμε καλά. Να σε καλά, Γιάννη. Δεν πρόλαβα, γιατί μου ζήτησε ένα σχόλιο ένας φίλος και ξεχάστηκα με τη ροή με τον Όφη. Για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω κάτι. Τώρα στο τέλος, ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ.
1: Και αύριο μέρα είναι. Ναι, βράδυ, καλό βραδιά είναι.
0: Πρώτα απ' όλα, αν πάρει το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, το έχω δεδομένο ότι θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν εσύ σιγά σιγά μπορείς να ρίξεις και το τραγούδι το τελευταίο, το ντουέτο που έχουμε διαλέξει. Ωραία. Πολύ ωραία. Έχω να πω ότι αν περάσει και το Λεβαδιακό, που θεωρώ λοιπόν ότι θα το περάσει, ο Ολυμπιακός θα είναι όπως τον βλέπετε τώρα 10 φορές καλύτερος. Αυτή την αίσθηση έχω. Είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα και θέμα μονταρίσματος. Νέος προπονητής, πάρα πολλοί παίχτες, 20 ποδοσφαιριστές καινούργιοι. Οπότε είναι δεδομένο. Μ' άρεσε πάρα πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο περισσότερο να πούμε. Τσα-τσα-τσα! Δημήτρη!
1: Ναι, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Απορρίστη τραγούδι να δούμε που βάλαμε. Είναι ντουέτο.
1: Ναι.
0: Η Αλεξία με τον Βλάση Μπονάτσο.
1: Α, αυτό εντάξει. Το, ναι.
0: Κλάσικ κομμάτι. Γεια σου, Γιάννη. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια.
1: Μετά από αύριο 12 και 5.
0: Ναι.
1: Και 6.
0: Μπορεί να έχουμε και κάνα βιβλιαράκι από αύριο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό, Αλέξα. Όταν κλείσει το μικρόφωνο, το μεταφέρω σε σένα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά ανέφερε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει. Ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αντίφαση στην κυβερνητική πολιτική, για την ακρίβεια, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για κόστος των κυβερνητικών επιλογών, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τις εξαγγελίες πενιχρές. Η Ελλάς υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε κυβερνητικό φιάσκο. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια του The Hellenicon Sports Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτή και θα προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής. Στο μικροσκόπιο στο μεταξύ της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη της συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεσουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκερς, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στα μικρόφωνα τώρα ο Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας ξανά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήκτρα μαζί μας, new entry όπως λένε και στα ελληνικά. Ο Μίστερ Λαχανάς, ο Μίστερ σαν σήμερα έκατσε, άνοιξα του και το μικρόφωνο, το έχω ωραία. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και μια και είπες να κάτσεις,
2: εσύ έκανες... δίνεις και τηλέφωνο έτσι. Ενώ εγώ δεν μου έχουν πει δεν θέλουν να δίνω τηλέφωνο.
1: Τηλέφωνα
2: το... Να μιλάμε εκτός αέρα βέβαια, εννοείται.
1: Ναι, γιατί εντάξει, εγώ κάποια στιγμή έβγαζα και τηλέφωνο στον αέρα. Δεν μου το επέβαλαν να τα σταματήσω. Εγώ τα σταμάτησα για δικούς μου λόγους. Γιατί κάποιοι.
2: Αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί κάποιοι.
2: Κάποιοι κάνουν κατάχρηση, κάποιοι.
1: Ακριβώς. Η χρήση γίνεται κατάχρηση. Λοιπόν, μια και μη συζητάγες για Άκη Πάνου, θα πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Άκη Πάνου που έχει γράψει ο ίδιος, αλλά το τραγουδάει και ο ίδιος. Είχε μια μπάντα λοιπόν στο Επιγόντος το 1989 όπου έπαιζε. Και τραγούδαγε και έχω το ζωντανό από εκεί. Όταν κυνηγάω αυτά σα, ο Παναγία μου. Και από ζωντανά, από εκπομπές.
2: Πότε είναι αυτό
1: το ηχογραφικό. Το 89
2: ηχογραφικό. Άρα ήταν μεγάλος δηλαδή ήδη. Δεν ήταν ας πούμε στα πρώτα βήματα.
1: Σκέψου ότι έχω κατεβάσει και το έχω κρατήσει τη Δουβαρά να τραγουδάει στο τέτοιο, στο, πώς το λέμε, στον Παπαδόπουλο. Δύο τραγούδια του Χατζηδάκη.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
2: Να ακούσουμε τον Άκη.
1: Λοιπόν, για πάμε.

0: Λοιπόν,
1: δεν τον είχα ξανακούσει να τραγουδάει τον Άκη Πάνου. Και είναι κανονικός, δηλαδή τελειωμένος τραγουδιστής, κανονικός.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, δηλαδή δεν ξέρω αν θα το έλεγε κανένας καλύτερα με αυτή τη μαγιά.
0: Α, μπράβο.
1: Που
0: το,
1: βγάζει.
0: Το πιάσες στο νόημα.
1: Ναι, τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, όταν γράφεις κάτι,
1: ναι,
0: επειδή τις περισσότερες φορές είναι βίωμα, το αποδίδεις και εντελώς διαφορετικά. Και έχω παράδειγμα να σου πω, το βουνό, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι του Λουκά του Νταράλα.
1: Του πατέρα του.
0: Του πατέρα του Γιώργου, ναι. Λοιπόν, το έχουν πει πολλοί. Ο Λουκάς το λέει με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Βέβαια, άσχετο αυτό, έχω πει και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι μ' αρέσει η εκτέλεση με τον Πουλόπουλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσωπικό. Μ' αρέσει εκείνη η εκτέλεση. Βέβαια, όμως, ο Λουκάς ο Νταράλας το λέει εντελώς διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους.
1: Υπάρχουν πολλοί συνθέτες οι οποίοι πραγματικά είχαν εξαιρετική φωνή. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Χατζηνάσιος,
0: mm-hmm,
1: ο οποίος τον πρόλαβα και σε εκείνη το ωραίο μαγαζάκι που ήταν κάτω από το Κάραβελ που τραγουδούσε με την Κανελίδου, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα.
0: Ναι, δίπλα στο Κάραβελ.
1: Δίπλα στο Κάραβελ, ναι. Τραγουδούσε με άλλο όνομα. Δηλαδή δεν ξέρει κανένας. Τέλος πάντων, ξέρουν πολύ λίγοι ότι ο Χατζηνάσιος τραγουδούσε με το παρατσούκλι Γιώργος Σούνας. Δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Ήταν ο Χατζηνάσιος από πίσω. Δεν ήθελε να λέει το όνομά του.
0: Είναι γιατί δεν ήθελε να μπερδεύουν δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά.
1: Το εσύ και εγώ που το ερμήνευσε, που ήταν δική του η μουσική από το. Που έπαιζε ο Πρέκας, τέλος πάντων, με την Κορίνα Τσοπέη. Το τραγουδούσε αυτός. Γιώργος Σούνας. Ζεστό το χέρι, τον ντουέτο με τη Γαλάνη από αυτή την ταινία, από το Ψυχή και Σάρκα, το τραγουδούσε αυτός. Και υπόγραφε Γιώργος Σούνας. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο Γιώργος Σούνας και δεν υπήρχε Γιώργος Σούνας. Άμα το ακούσεις, θα δεις μια όμορφη φωνή. Ωραία, νεανική, όμορφη φωνή. Ο Χατζηνάσιος.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι όμως οι οποίοι γράφουν, αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Έχω φίλο συνθέτη, ο οποίος έχει δοκιμάσει, ο ίδιος μου το έλεγε, έχει δοκιμάσει 100 φορές, αλλά δεν πάει η φωνή του. Δεν έχω, μου λέει, χαμηλές καθόλου. Τραγουδάω.
1: Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν ερμηνευτές, θα το έκανε ο ίδιος. Θα έγραφε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Όλο. Τραγουδοποιός που λένε, έτσι.
0: Κοίταξε, όταν το έχεις πακέτο είναι χάρισμα.
1: Τραγουδοποιός, ναι, το έχεις όλο το πακέτο. Πώς είναι σήμερα από αυτούς.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Ξέρω εγώ. Παλιότερα υπήρχε ο Παπάζογλου, ο Νίκος, ο Παπάζογλου, ο Νικόλας.
0: Και ο Θαλασσινός, μ' αρέσει.
1: Και ο Θαλασσινός.
0: Υπάρχει ένα ζωντανό του Θαλασσινού, το οποίο έχει γράψει και τους στίχους και τη μουσική. Και το τραγουδάει, το έχω σε ζωντανό, μου διαφεύγει τώρα ο τίτλος. Λοιπόν, και μιλάμε το σκίζει. Όταν λέμε το σκίζει, το σκίζει τελείως.
1: Και ο Σαββόπουλος ήταν τραγουδοποιός, γιατί έγραφε και αυτός στίχους, μουσική και τραγουδούσε.
0: Ο Σαββόπουλος έχει πει το μυθικό για το Χαρούλι, ότι όταν πήρε το τραγούδι του και το διασκεύασε και έβαλε κριτική λύρα μέσα, Το απογείωσε, ειδικά στο ζωντανό με το Λυκαβητό. Τέλος πάντων, πιάσαμε την μπάρλα πάλι. Λοιπόν, σου βάζω το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία», αυτό που σου είπα,
1: ναι,
0: του Μητροπάνου.

0: Λοιπόν, Μητροπάνου στο 82 και αυτό.
1: Σπύρος Παπαβασιλείου.
0: Ναι, σωστά.
1: Πρόγραψε, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο στιχουργός.
0: Εντάξει, άμα το κουκλάρουμε δεν το βρούμε.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, δεν πάμε και στο Σούκα τώρα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες. Μια ζωή με όλους τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.
1: Ωραία.
0: Και όταν ήμουν στον Αντένα, έλεγα με όλους τους ακροατές του Αντένα και όλους τους ξενύχτες.
1: Αυτά είναι. Γίνεσαι και στιχουργός. Άμα ανακατεύεσαι με τη νύχτα, παίρνεις από εδώ, παίρνεις από εκεί και φτιάχνεις τη δική σου σύνθεση.
0: Έχω καμιά πεντακοσαριά τραγούδια γραμμένα σε φάκελο. Μελοποίησα και είπα και έβγαλα έξω τον Κυνηγημένο για προσωπικούς, εντελώς προσωπικούς λόγους, διότι αυτό γράφτηκε σε μια εποχή τρελαμάρας, το 98, στη Βοστόνη, στην παραλία, μέσα σε μια καμάρο, και γράφτηκε εκεί, και επειδή για αυτή που το έγραψα δεν ζει.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν ζει, έχει φύγει.
1: Αυτό θα σου έλεγα, για γυναίκα το έγραψες.
0: Ναι, για άντρα θα το έγραφα.
1: Όχι, για τον εαυτό σου.
0: Περιγράφηκε.
1: Αλλά πρέπει να έχεις έμπνευση.
0: Περιγράφηκε τον εαυτό.
1: Από κάπου πρέπει να παίρνεις έμπνευση.
0: Ο Τόλης μου είχε πει, Γιάννη, για να γράφεις τέτοια τραγούδια πρέπει να είσαι καψουρεμένος. Και πρέπει να έχεις φάει και χιλόπιτα.
1: Μονίμως ο Τόλης καψουρεμένος ήταν.
0: Κοιτάξτε,
1: μια ζωή.
0: Ο Τόλης αγαπούσε το ωραίο πάντα. Και αν προσέξεις, καλά δεν πάμε στη Λάσκαρη, τώρα και μιλάμε για τρελαμάρα, αλλά αν προσέξεις, όλες οι γυναίκες που πέρασαν ήταν, πώς να χρησιμοποιήσω την ξένη λέξη, elegant.
1: Α, αρέσεις, μ' αρέσεις.
0: Λοιπόν, τι να, τέλος πάντων, πάρε την τελευταία με αυτή που έμεινε μαζί της.
1: Αυτή ήταν και η πιο τίμια απέναντί του, η πιο γνήσια.
0: Εγώ της βγάζω το καπέλο, εντελώς. Η Άντζελα, εκτός ότι όταν τη γνώρισε φύσαγε, όταν λέμε, εδώ
1: στα
0: είναι
1: καλύτερά της ήταν.
0: Εδώ είναι 60 τόσο χρονών τώρα και ακόμα...
1: Στα είναι... καλύτερά της ήταν τότε, πότε ήταν, 40-45,
0: κάτι τέτοιο.
1: Κάπου εκεί.
0: Κάτι τέτοιο, φύσαγε.
1: Τι λες
0: και
1: τώρα.
0: Ακόμα και σήμερα και η γυναίκα, καλά να είναι κούκλα. Λοιπόν,
1: μερικές γυναίκες δεν σταματάει ο χρόνος καθόλου και δεν χρειάζεται και να κάνουν και τίποτα, ξέρεις.
0: Όχι.
1: Απλώς δεν περνάει ο χρόνος. Έχουν κάνει συμφωνία με το.
0: Με το Θεό.
1: Με το Θεό, εντάξει.
0: Αλλού θα το πήγαινε.
1: Όχι.
0: Σου αναφέρω μία, ας πούμε, του παγκόσμιου στερεώματος. Μπορεί πολλοί να μην την ξέρουν. Ρόμπιν Ράιτ.
1: Που έπαιζε με τον Ντόμ Χάνκ στο.
0: Του Σον Πέν η γυναίκα.
1: Στο Φόρεστ Γκαμπ.
0: Ναι, του Σον Πέν η γυναίκα. Λοιπόν, έχουν μια κόρη.
1: Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, κάπου την έχασα πριν από λίγα χρόνια. Είχα δει τελευταία ταινία της, αλλά όντως δεν έχει πειραχτεί καθόλου.
0: Το ξέρει το έργο. Τι να γίνει, να κάνει χίλια πάπια.
1: Ναι.
0: Και να τις βλέπεις όλες είναι ίδια
1: χαρά.
0: Ίδιο κόψιμο. Άσε με καημένα τώρα.
1: Βάλε Σούκα.
0: Λοιπόν, πάμε. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

0: Λοιπόν, να διαβάσω και κάνα δύο αφιερώσεις. Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη τη ράδιο παρέα. Η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει. Καλό διήμερο. Ακόμα δεν ξεκίνησε, αμάν. Αυτή εν τω μεταξύ, εδώ η συντοπίτησα σου.
1: Μάχη.
0: Ναι, έχει θέμα, γιατί επειδή δεν κάνω το Σαββατοκυριακό, πάει και βάζει από το ΕΡΤΕΚΟ από το archive, από το αρχείο εκπομπές, και ακούει, γιατί είναι ξενύχτησα μονίμως.
1: Την ίδια εκπομπή που έχεις κάνει πριν από...
0: Εντάξει, ανάλογα το επιλέγει, ας πούμε, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο site της ΕΡΤ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ οργανωμένα πράγματα. Μ' αρέσουν.
1: Έχω και εδώ, εγώ στο Viber, ξέρω δεν τα βγάζεις εσύ από εκεί, γι' αυτό θα διαβάσω.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Εγώ.
0: Δεν τα βλέπω.
1: Δεν τα βλέπεις, αυτό λέω. Δεν τα βγάζεις, εννοώ, δεν βλέπεις τα γράμματα.
0: Τα γράμματα ακριβώς.
1: Λευκοθέα, καλημέρα σας. Μια και ανέφερες τον μέγιστο Χάρι Κλίν, να σου πω ότι είχα τη χαρά και τιμή να τον γνωρίζω μέσω του μπαμπά μου και φυσικά μεγάλωσα μαζί του. Επίσης μεγάλος Πόντιος και ο αείμνηστος Τέλειος Κατζατζίδης.
0: Βεβαίως.
1: Λευκοθέα.
0: Αραέβωσεν. Πατρίδα μου αραέβωσεν, Κατζατζίδης.
1: Φίλε μας Γιάννη, καλημέρα, λέει ο Γιάννης Κόλλιας. Ταξίδεψέ μας απόψε με τα τραγούδια Διαμάντια και με
0: εκπλήξεις
1: τραγουδιών.
0: Ο τραγουδιστής.
1: Της δεκαετίας του 70, ο φίλος σου ο Ρουμελιώτης Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Α, γιατί ο Κόλλιας, νόμιζα πως λες τραγουδιστή. Είναι ανιψός του Κώστα του Κόλλια.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, χρόνια φίλους. Αλλά έχω και ένα καιρό να τον ακούσω. Χαθήκαμε.
1: Κόλλιας, κρίμα, πέθανε, σκοτώθηκε.
0: Τώρα δεν είμαι πόσο βέβαιος αν σκοτώθηκε από μόνος του.
1: Λες. 38 χρονών, πόσο ήτανε. Νεαρός.
0: Ναι, έφυγε έξω με το αυτοκίνητο. Έφυγε.
1: Δεν ξέρω ρε Γιάννη, τι να σου πω.
0: Δεν έχω κάτι, ούτε στοιχεία. Απλά εγώ διαρωτώ με. Τέλος πάντων, ψάχνω να βρω του Κλίν το 78 κούκλα, κούλα, χαράλαμπε.
1: Σε αυτό το δίσκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το δίσκος, το πρώτο του δίσκο, έτσι.
0: Ναι, το 78.
1: Ό,τι ήχος υπάρχει μέσα στο... είναι δικός του, τα πάντα, όλες οι φωνές. Φυσικά είναι μίξη, έτσι, είναι μοντάζ.
0: Λέγεται το εξής φτράπελο. Όταν ήταν στο μαγαζί...
1: Ψάξες να το βρεις.
0: Το έβαλα.
1: Α, το έβαλες.
0: Λοιπόν, όταν ήταν την ώρα που μίλαγα με έψαχνα. Λοιπόν, όταν ήταν στο μαγαζί, αν δεν κάνω λάθος, του Κακέτσι, στην Εράιδα ήταν νομίζω.
1: Ναι.
0: Είναι στην πίστα, λέει το πρόγραμμα, και δημιουργείται ένα σούσουρο, μια αναστάτωση, τι έγινε και τα λοιπά, μπροστά δεν φαίνονταν τίποτα. Έρχεται λοιπόν ο μέτρο και του λέει στα αυτή, Χαρή, ήρθε ο πρωθυπουργός επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λοιπόν,
1: κάτσε, ποιος Καραμαλής, ο γέρος?
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Α, λοιπόν, Κωνσταντίνος, μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν είπα Κώστας, είπα Κωνσταντίνος. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ο Κλίν, λέει, μόνο ρώτησέ τον αν θέλει να κόψουμε το σκέτς το δικό του. Και γυρίζει και το απαντάει ο άλλος, ο μυθικός, του λέει, εγώ ήρθα να τον ακούσω να με βρίζει και να κόψει το σκέτς.
1: Πω. Ο αυτοσαρκασμός του Καραμαλή ήταν μοναδική περίπτωση, έτσι.
0: Εντάξει, τότε τι συζητάμε.
1: Εντάξει, ήταν μορφή, τι
0: λοιπόν,
1: να λέμε.
0: Εντάξει, ο καθένας...
1: Η μία μορφή πήγε να συναντήσει την άλλη, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Το πας στον Ανδρέα. Τον Αντρίκο Ντελπάσο.
1: Όχι, δεν το πάω στον Ανδρέα. Αυτό που ανέφερες, δηλαδή...
0: Α, φεύγοντας ο Κλίν εννοείς. Ναι, εντάξει, άστο. Γιατί σου είπα ότι κατά τη δική μου άποψη έφυγε σκασμένος επειδή έφυγε ο γιος του. Τέλος πάντων, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, πάρε λίγο τώρα Χαράλαμπε και Κούλα, γιατί είναι μεγάλο, δεν θα το παίξουμε όλο. Α, όχι, εντάξει. Είναι στα ελληνικά η short version.
2: Κούλα. Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Έλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα.
2: Χαράλαμπε.
3: Κούλα, κούλα.
0: Έχει και ανέβασμα, εντάξει, φτάνει, να. Λοιπόν, δηλαδή σκέψου άνθρωπος, σου λέω, το πήγανε στην εταιρεία και γύρισε ο ιδιοκτήτης και λέει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα θα πουλήσει, είναι δυνατόν να βγάλουμε τέτοιο πράγμα? Και όταν είδε ότι πούλησε 100.000 κομμάτια, του πέσαν τα σαγόνια.
1: Ο Γιώργος εδώ μας λέει ότι την κούλα την έκανε η Μέρη Χρονοπούλου, λέει. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Ούτε κι εγώ, πρώτη φορά τα ακούω.
0: Μπορεί διόλου απίθανο, δεν το ξέρω. Δεν ζει κανένας από τους δυο για να ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Αν και αφού έχεις το δίσκο, πίσω στα ψηλά θα αναφέρει.
1: Έχεις δίκιο, θα το κοιτάξω.
0: Θα αναφέρει ποιος, αν όντως θα λέει συμμετοχή, φιλική συμμετοχή.
1: Θα το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω και θα σου πω ότι μεθαύριο, την Κυριακή.
0: Λοιπόν.
1: Δευτέρα που λες και εσύ.
0: Ναι, τη Δευτέρα λέω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, τι έχω. Να βάλω ένα τρέιλεράκι και Στέλιο μετά. Το γυρίζω από τη νύχτα.

0: μετά τις 2, ο άρχοντας της νύχτας.
1: Εγώ τη νύχτα μόνο ζω.
0: Λαϊκά μονοπάτια.
1: Μαζί με εκείνους που αγαπώ.
0: Με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Άκου!
3: Ιωάννη, πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
4: Εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

0: γυρίζω από τη νύχτα, λοιπόν.
1: Νικολόπουλος, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι ακροατής μου, τι να πω, από το 95, από το 96. Ήταν εδώ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως στη συνθήκη του Σέγγεν. Τότε τελείωνε τη βάρδια, βούταγε τη μηχανή, παλικάρι, ανήπαντρος, βούταγε τη μηχανή και ερχόταν στον Αντένα να μου κάνει παρέα. Λοιπόν, τώρα έχει δύο παιδιά, ο γιος, είδα και φωτογραφία που σήκωσε, είναι και φαντάρος. Να είναι καλά, να τον χαίρετε. Λοιπόν, και ο φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου και δουλεύει στον Άφλιο, δεν έχει αποστρατευτεί ακόμα, είναι ενεργός. Πλησιάζει όμως. Λοιπόν, μου γράφει εδώ το πασίγνωστο σατυρικό σκέτς, τραγούδι Κούλα Χαράλαμπε, ανήκει στον κορυφαίο Έλληνα κωμικό Χάρη Κλίν, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 78 στο εμβληματικό του δίσκο Για Δέσιμο. Ο ρόλος του Χαράλαμπου τον ερμηνεύει ο ίδιος ο Χάρη Κλίν. Ο ρόλος της Κούλας στην αρχική ηχογράφηση του δίσκου, τη γυναικεία φωνή δάνεισε η Μέρη Χρονοπούλου. Σε μεταγενέστερες τηλεοπτικές και ζωντανές εμφανίσεις, το ρόλο της Κούλας έπαιξαν και άλλες καλλιτέχνηδες, όπως η Μαρίνα Βλαχάκη, ας πούμε. Το κομμάτι έγραψε ιστορία, καθώς καταφέρνει να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον για 3,5 περίπου λεφτά, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά μόνο αυτές τις δύο λέξεις, Κούλα και Χαράλαμπε, με διαφορετικούς τονισμούς και εκφράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Κάτι μαθαίνουμε και εμείς από τους ακροατές. Δεν μαθαίνουν μόνο αυτοί από εμάς, αλλά και εμείς κάτι από αυτούς.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, ότι η Χρονοπούλου.
0: Ούτε και εγώ.
1: Νόμιζα ότι είναι φωνή του Χάρη Κλίν.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έκανε και γυναικείες φωνές με μεγάλη άνεση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και φαντάστηκα, επειδή σε μερικά σημεία καλύπτει ο ένας τον άλλον, η μία φωνή την άλλη, λέω τα έκανε χωριστά και τα μοντάρισαν μετά.
0: Ακριβώς. Τότε μοντάραμε, μην ξεχνάς, σε ταινίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αμόρσες και τα λοιπά.
1: Καλά τώρα.
0: Ξηράφι.
1: Τα προλάβαμε αυτά, Γιάννη μου, τα προλάβαμε.
0: Τώρα το πετάς στον υπολογιστή.
1: Στον Άγιο Γουέβλα που λες, έτσι.
0: Ακριβώς. Και κάνεις παπάδες. Καλά, η Στέινμπερκ έχει δώσει ρέστα, Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα προγράμματα. Αυτό που γράφουν το Νουέντο, που γράφουν τραγούδια και το Πολυκάναλο και τις ίδιες εταιρείες και τα λοιπά. Θα μου πούνε τώρα ότι κάνουν και διαφήμιση, αλλά κατά τη ρήμη του λόγου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το τραγούδι, γιατί το προηγουμένως δεν το θυμήθηκα, το τραγούδι του Σαββόπουλου που έλεγα, που είπε ο Χαρούλης στο Λυκαβιτό, είναι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Έβαλε λίρα μέσα. Και γύρισε ο Νιόνιος και λέει το απογείωσε ο μικρός. Λοιπόν, δεν είχε τέτοια κολλήματα ο Σαββόπουλος.
1: Όχι, ο Σαββόπουλος δεν είχε, ήταν αυθεντικός, δεν είχε
0: ζήλιες
1: και τέτοια.
0: Όπως επίσης κατηγορήθηκε γιατί έδωσε τη θαλασσογραφία να παίξει σε γνωστή μάρκα μπύρας στον αέρα, ας πούμε.
1: Έλα μωρέ, ανοησίες.
0: Δεν κατάλαβα, δική του δουλειά δεν είναι, όπου θέλει θα του δώσει. Δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Μην το ψάχνεις αυτό τώρα, εντάξει.
0: Και όσο για το θαλασσινό, το άλλο που έλεγα είναι το αναθεμάσαι. Αναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι και τα λοιπά. Αυτό είναι και η στίχη και η μουσική δική του. Και καλά στο ζωντανό του. Του δίνει και καταλαβαίνει.
1: Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Θα ήθελα να το ακούσω αυτό το τραγούδι.
0: Θες να το βάλω.
1: Άμα θέλεις.
0: Γιατί.
1: Τώρα έχεις κάτι για νύχτες εκεί όλα στο καπάκι.
0: Α, το πήρες. Το πήρες καπάκι.
1: Το πήρα γιατί εγώ βλέπω μακριά, σαν γεράκι.
0: Τώρα με τη ζάρι, τώρα με τη ζάρις. Και μόνο ένα θα πω, ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ο Άγιος Λέιζερ. Λοιπόν, μπα δεν θα το εσύ το τόλμησες, εγώ δεν θα το τολμούσα. Δεν είμαι, γενικώς δεν είμαι του πειράζου. Τέλος πάντων, από άποψή μου, ερωτευμένος με τη νύχτα είναι αυτό που έχω. Βασίλαρος, άλλος καλός φίλος, μέγας μάγκας. Η πλάκα ήτανε, όχι ήταν μάγκας για να λέει ότι είναι μάγκας, τον σεβόταν όλο το συνάφι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μίλαγε και τα σκυλιά δεμένα. Καλά, δεν σου μιλάω για τους επιχειρηματίες, έχω πέσει σε φάση.
2: Για μένα η νύχτα.
0: Με πολύ γνωστό επιχειρηματία.

0: Βίλαρος.
1: Βασίλαρος, Βασίλαρος. Μ' αγαπούσε πάρα πολύ. Και είναι από τους λίγους που με έπαιρνε τηλέφωνο στη γιορτή μου να μου πει χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια τον έπαιρνα τα Βασιλείου, αλλά δεν το σηκώνε ποτέ.
0: Τι να σηκώσει, μωρέ, τώρα.
1: Γινόταν πανηγύρι.
0: Μα τι να σηκώσει.
1: Απλά τι γίνεται.
0: Μου κάνεις.
1: Έβλεπε την κλίση και μετά όταν πέρναγε καμιά εβδομάδα με έπαιρνε τηλέφωνο. Έλα ρε, με πήρες τηλέφωνο για χρόνια πολλά, το είδα. Αλλά ξέρεις το κουσούρι μου. Τέλος πάντων. Αλλά μεγάλος μάγκας. Έχω ιστορία, ας πούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω στον αέρα, που το 2000 έβγαλα ζωντανά το μαγαζί που ήταν με τη Βανδύ στον Γκάζι, κάνοντας εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δηλαδή η εκπομπή μου όλη έβγαλα ζωντανό το μαγαζί. Δεν ήθελαν κάποιοι.
0: Δεν σε αφήνανε να μπεις μέσα.
1: Όχι, δεν, μόνο αυτό. Δεν ήθελαν κάποιοι να την κάνω, να βγάλω την εκπομπή, και γυρίζει και λέει ο Βασίλης, εγώ το υποσχέθηκα, θα το κάνουμε, είτε σας αρέσει είτε όχι. Τέλος. Τέλος, εκεί και τέλος. Και όχι μόνο αυτό.
0: Αρχηγού παρόντος.
1: Πάσα αρχή παυσάτο. Λοιπόν, σου είχε απαντήσει κανένας, έτσι το ξέρουν αυτό, τι συμβαίνει. Λοιπόν, και τι γίνεται. Πήγαν να με παρακάμψουν και την ώρα που ήμασταν ζωντανά. Πήγαν στις 12 η ώρα που βγήκε η πρωτοχρονιά. Πήραν χρόνια πολλά από τη Δέσποινα. Και μετά, πάνε στο Βασίλη να γιόρταζε και όλα, να του πούνε χρόνια πολλά και τα λοιπά. Και τους λέει, όχι, θα το πω εγώ μόνος μου την καλημέρα και τα χρόνια πολλά στον αέρα. Εν τω μεταξύ, μέχρι να παίξει το σήμα και τα λοιπά, είχε κανονίσει, βγήκε 2 η ώρα, έκαναν εισαγωγή μεγάλη, έπαιξε το σήμα 2,5 λεπτά και βγαίνει στον αέρα και λέει, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλη τη γη που ακούει το μαγαζί εδώ, καλή πρωτοχρονιά και τα λοιπά. Ευχαριστώ πολύ τον Γιαννάκη τον Ευθυμίου και την εκπομπή του Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Οχ, μιλάμε, κάποιοι λύσαξαν στην κυριολεξία. Τους γύρωσε με τον τρόπο του, γιατί πήγαν να μου την κάνουν στριφτή, να εκμεταλλευτούν αυτό που έκανα, γιατί ήταν δουλειά δικιά μου κλεισμένη.
0: Καλημέρα, Άρχοντα, αγωνιστικοί χαιρετισμοί, Οδυσσέας και Άννα από Παγκράτη.
1: Μάλιστα. Να είναι καλά.
0: Φίλοι μου, ήταν 35 χρονών ο Κώστας Κόλλιας και μάλιστα ο κύριος Τάκης Σούκας είχε δηλώσει σε κανάλι για τις ουσίες που είχε μπλέξει. Ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά μπλεγμένος. Κι εγώ Κόλλιας λέγομαι, ευχαριστώ, καλή εκπομπή.
1: Είδες πως μαθαίνεις πράγματα από τον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε και τι έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτό παραπέμπει ότι δεν ήταν στα καλά του και γι' αυτό έφυγε έξω.
0: Τέλος πάντων. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχουμε μετά. Αυτό δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Τη νύχτα όλα επιτρέπονται.
0: Μοναχός.
1: Κώστας Μοναχός.
0: Όπω.
1: Πολλά τραγούδια. Έγινε πάλι γκόμενος. Έχει πει διάφορα. Θεός
0: χωρίς. Ποια ήταν η γυναίκα του τότε που...
1: Η Μαρία, η Ρούσου.
0: Η Ρούσου, μπράβο.
1: Έχω πέσει, με τη Μαρία κάναμε παρέα. Έχω πέσει επάνω στα χωρίσματα. Έχει έρθει Λαμία η Μαρία. Έχει κάνει καινούριο δίσκο. Άστα.
0: Ωραία γυναίκα ήταν.

0: τη νύχτα όλα επιτρέπονται, τίποτα δεν απαγορεύεται. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Λοιπόν, να βάλω κι άλλο ένα για νύχτα, για να πάνε ετοιμαστείς για να φύγεις. Άντε τώρα, γιατί το...
1: Ρίξε ένα νυχτερινό πάλι.
0: Μη μου τη χαλάς τη νύχτα.
1: Έλα ρε μεγάλε Καρουσάκη. Έμοιαζε με το Βοσκόπουλο η φωνή του Καρουσάκη, έτσι.
0: Δεν έτυχε να τον γνωρίσω, ειλικρινά, και έφυγε πρόσφατα. Αλλά την Ελένη, την κόρη του, την ξέρω καλά από τα νυχτομάγαζα και το ένα και το άλλο. Μην υπονοηθεί τίποτα περίεργο. Και όταν λέω καλά, φίλοι.
1: Ωραία, για βάλε, λοιπόν, βάλε Καρουσάκη.
0: Λοιπόν, μη μου τη χαλάς τη νύχτα.

0: λοιπόν, για να μην χαλάσουμε τη σειρά και τη σούπα.
1: Έλα, πρόλαβε το να το ρίξεις και αυτό, γιατί μου φτιάξες τώρα τη διάθεση.
0: Μαριάνθη Κεφάλα.
1: Ζαμπέτας.
0: Νύχτα ονειρωμάνα. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα. Συνεπικουρούμενου σήμερα με Αλέξανδρο Λαχανά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε.